0: και είμαστε πολύ τυχεροί στην περιοχή μου. Δεν ήταν πολύ δύσκολο να μπορούμε να βγαίνουμε για άσκηση. Μπορούσα ακόμα και να βρεθώ και σε μια λίμνη. Δεν το απαγόρευσαν. Και το kitesurfing είναι ένα ενιαίο άθλημα. Από τη στιγμή που είσαι στη λίμνη, απλά μπαίνεις στο νερό και μετά γυρνάς σπίτι αφού έχεις τελειώσει.
1: Forbid kitesurfing because it's a single sport. As soon you are just at the lake, you go out and then you go home after you finish.
2: You want to see an early kite over?
0: Έκανα μερικές συνεδρίες στο σπίτι και ήταν πραγματικά υπέροχα. Από την άλλη πλευρά, κάνω την πρακτική μου αυτή τη στιγμή για την Fly Surfer στο kiteboarding. Αντί να πηγαίνω στο γραφείο, δούλευα από το σπίτι. Έτσι, δούλευα από τον φορητό υπολογιστή. Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες μπόρεσα να επιστρέψω στο γραφείο για 3-4 ημέρες την εβδομάδα.
1: And also the last few weeks I was already able to go back to office 3-4 days per week.
0: Μερικές φορές πρέπει να στεγνώσετε τους καρταϊτούς σας ή να τους κόψετε. Θα σας δείξω τώρα τι κάνω εγώ. Ελέγχω τη συμμετρία και στις δύο πλευρές και τις κάνω ίσες στις πλευρές. Και μετά μόνο ένα κόψιμο κάνω και θα έχετε πάντα έναν τέλειο καρταϊτό στο νερό. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε όμορφες λίμνες εδώ στη Βαυαρία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άνεμος, αλλά ακόμα και τότε μου αρέσει να περνάω χρόνο εδώ. Ίσως να πάω για ποδήλατο αργότερα, ίσως ο άνεμος να έρθει το απόγευμα, έτσι ώστε να είσαι πάντα στο κυνήγι του ανέμου. Και όταν υπάρχει, δεν φυσάει άνεμος κανένας, μπορείς να κάνεις πολλά άλλα πράγματα, προπόνηση, μελέτη. Αυτή τη στιγμή κάνω πρακτική άσκηση στο Fly Surfer και τα Σαββατοκύριακα περνάω το χρόνο μου στη λίμνη. Αλλά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας είμαι στο γραφείο. Έχω όμως πάντα λίγο ελεύθερο χρόνο και τον αξιοποιώ όταν υπάρχουν μέρες με περισσότερο άνεμο. Υπάρχουν πολλά να κάνεις, ακόμα και σε εποχές της κορώνας, της COVID. Σπουδάζω, εργάζομαι και προπονούμε μέχρι να έχουμε πάλι κάποιους αγώνες.
1: So, enjoy.

Πριν από 3 χρόνια, ο Μάρκους Σβέντνερ, τεχνικός διευθυντής της IKEA, εστίαζε στην εισαγωγή του kiteboarding σε νέες χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως το kiteboarding είχε επικεντρωθεί σταθερά στην εξασφάλιση της θέσης του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το kite foiling είναι στο δρόμο για να γίνει Ολυμπιακό άθλημα. Ελπίζουμε να είναι σημαντικό για όλο τον κόσμο αυτό το γεγονός και να μην κάνουμε εκδηλώσεις μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά να αναπτύξουμε και άλλες περιοχές, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και το παγκόσμιο κύπελλο πηγαίνει σε όλες τις περιοχές του κόσμου.

Δουλεύουμε πολύ σκληρά για να φέρουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ και αρκετό καιρό τώρα. Είχαμε μια σύντομη επιτυχία το 2012, αλλά πιθανώς το άθλημα δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό εκείνη την εποχή. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να δούμε ότι το kiteboarding έχει προσθεθεί για τον Buenos Aires, γεγονός που οφείλεται εν μέρη στη δουλειά που κάναμε. Αλλά επίσης υπάρχει μια ομάδα που αγαπά πολύ το άθλημα και αγωνίζεται για αυτό το άθλημα, που είδαν αυτοί οι άνθρωποι ότι πρέπει να φέρουν κάτι νέο και συναρπαστικό στην ιστιοπλοεία για να κάνουν την ΔΟΕ ευτυχισμένη, να κάνουν κάτι για τα μέσα ενημέρωσης και να παραμείνουν επίκαιροι για την νεολαία.

Με τα χρόνια το kitesurfing έχει γίνει ένα πολύ πιο ασφαλές άθλημα. Οι χαρταετοί έχουν γίνει καλύτεροι και επίσης η εκπαίδευση μεταξύ όλων όσων ασχολούνται με το άθλημα έχει αυξηθεί.

Είναι αρκετά ασφαλές πλέον το άθλημά μας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Οπότε, αν ξέρεις τι να κάνεις και είσαι εκπαιδευμένος, τότε είσαι 100% ασφαλής. Ο πατέρας μου έχει μια εταιρεία, οπότε φτιάχνουμε πολλά πρωτότυπα και περίπου 30 πρωτότυπα, πιθανόν 2 είναι καλά, από τα οποία αυτά θέλουμε πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε και είναι πραγματικά απλά η ρύθμιση στους χαρταϊτούς. Και είναι όπως το χαλινάρι στο άλογο. Είναι τρελό πως ένα τόσο μικρό πράγμα μπορεί να σε βάλει από 7ο ή 8ο σε 3ο ή 4ο. Βλέπουμε τι θέλουμε να κάνουμε και τι μπορεί να βελτιωθεί, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να τα κάνουμε καλύτερα. Και είναι αρκετά σημαντικό αυτό, γιατί είμαστε όλοι μαζί στην ανάπτυξη των χαρταϊτών. Δεν ασχολούμαι βέβαια εξ ολοκλήρου με τους χαρταϊτούς, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Η ομάδα ανάπτυξης συνεργάζεται στενά με τους αναβάτες για να διευρύνει τα όρια στους χαρταϊτούς και στις επιδόσεις. Και για όλα αυτά είναι υπεύθυνος ο εξοπλισμός, ο οποίος δεν σταματά ποτέ να αναπτύσσεται. Κάθε διαγωνισμός είναι πιο βελτιωμένος, κάθε χαρταϊτός είναι πιο βελτιωμένος, κάθε πρωτότυπο, κάθε νέα διοργάνωση που πηγαίνουμε είναι καλύτερη και βρίσκουμε εκεί νέα πράγματα για να τα φτιάξουμε, να τα βελτιώσουμε και πάντα συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά. Είμαστε τυχεροί που η ομάδα μας έχει συνεργαστεί στενά με τους αναβάτες και τους προγραμματιστές. Ένας από τους προγραμματιστές μας ήταν κορυφαίος αναβάτης, οπότε από αυτή την άποψη είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Βρισκόμαστε όλοι μαζί. Πηγαίνουμε στο νερό, κάνουμε δοκιμές, επιστρέφουμε στον υπολογιστή, σχεδιάζουμε, ρυθμίζουμε τους χαρταϊτούς, τους στέλνουμε εκεί που θέλουν οι αναβάτες και φτιάχνουμε την ομάδα όπως θέλει αυτή για να φτάσει εκείνη στα όρια της. Προς το παρόν εξετάζουμε την κατασκευή. Είναι λίγο δυσκολότερο και είναι λίγο πιο εύκολο να πετάξεις, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι θέλουμε να πάμε πιο γρήγορα. Αυτή η χαρταετή είναι λίγο πιο περίπλοκη από ό,τι φαίνονται, οπότε πρέπει να είσαι ακριβής με το μοντάρισμα, με το στυλ οδήγησης, σε σχέση με τους ανταγωνιστές σου. Αλλά πραγματικά εξελίσσεσαι γρήγορα τον τελευταίο χρόνο και όλη η ομάδα μας πιέζει πολύ δυνατά στην αγωνιστική σκηνή. Και όπως μπορείτε να δείτε και στο νερό, η πρόοδός μας είναι μεγάλη. Είμαι πολύ χαρούμενος με όσα έχει καταφέρει η ομάδα μας.

0: I think Chinese people very, very love to do.
1: Νομίζω ότι οι Κινέζοι λατρεύουν να άθλονται. Το kitesurfing είναι η καλύτερη επιλογή, νομίζω, και γίνεται, η αλήθεια είναι, όλο και πιο δημοφιλές στην Κίνα.
2: Σε αυτή την εκδήλωση υπάρχουν πολλά νέα κόλληση από την Κίνα, ειδικά στον αγώνα TT. Υποθέτω ότι γίνεται αυτό γιατί εδώ υπάρχει και μια νέα σχολή kiteboard και έτσι όλοι και περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν γι' αυτό. Και όλο και περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με το άθλημα και κάθε χρόνο έχουμε κάποιους διαγωνισμούς στην Κίνα, οπότε ελπίζω ότι είναι θέμα χρόνου τα κορίτσια να βελτιωθούν και να είναι καλύτερα του χρόνου.
3: Next year. Yeah, you see here a lot of youth.
1: Βλέπω πολλούς νεαρούς ανθρώπους και νομίζω ότι διασκεδάζουν πολύ και κάνουν καλούς αγώνες και έχουν μπροστά τους όλο το μέλλον και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το άθλημά μας. Να βλέπουμε νέους ανθρώπους να βγαίνουν στο προσκήνιο. Νομίζω ότι αυτή είναι το μέλλον.
4: What is up, my people?

0: super excited because it's gonna be my
1: Είμαι super ενθουσιασμένη γιατί θα είναι η πρώτη μου συνεδρία, βόλτα, κάτω από την Χρυσή Πύλη, κάτω από τη γέφυρα της Golden Gate, εδώ και πολύ καιρό και θα σας πάρω μαζί μου. Ο καιρός φαίνεται super δροσερός, υπάρχει ένα κύμα καύσων αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε θα έχουμε ένα πραγματικό ισχυρό θερμικό φαινόμενο. Φαίνεται καλό, είμαι ενθουσιασμένη, πραγματικά μου έλειψε το Powered. Καιρός στα 11 μέτρα και ελπίζω θα υπάρξει μια μέρα γι' αυτό ακριβώς το πράγμα. Όλοι όσοι εμπλέκονται στον κόσμο του kiteboarding βρίσκονται σε καλό δρόμο για το Παρίσι 2024 και στο Pure Action θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτή την συναρπαστική νέα Ολυμπιακή κατηγορία. Αυτή η σεζόν υποτίθεται ότι ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία του COVID ξαναέγραψε το αθλητικό ημερολόγιο της χρονιάς. Αργότερα αυτή τη σεζόν θα ακολουθήσουμε επίσης όλη τη δράση στο Formula Kite Mixed World. Μην το χάσετε!

0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
2: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
1: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
2: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
1: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
2: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
1: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
2: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.
3: Αιώνες τώρα. Οι άνθρωποι χαλάνε το χτένισμά τους.

να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12 000. Υπουργείο Υγείας.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην τηλεοπτική σειρά που μεταξύ άλλων σας φέρνει όλη τη δράση από τις Ολυμπιακές κατηγορίες της Ιστοπλοέας. Παρακολουθούμε τους αθλητές στο ταξίδι τους, καθώς αγωνίζονται για τον απόλυτο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε προηγούμενο επεισόδιο της σεζόν, φρεσκάραμε τις μνήμες μας, παίρνοντας τις καλύτερες στιγμές από τις προηγούμενες διοργανώσεις της Ολυμπιακής κατηγορίας και εμείς παρακολουθήσαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας RSX στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Εκεί οι Ολλανδοί ιστιοπλόοι Lilian De Geus και Kieran Badlow κυριάρχησαν στο στόλο των γυναικών και των ανδρών αντίστοιχα. Σε αυτό το επεισόδιο θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε μία από τις πιο παλιές Ολυμπιακές κατηγορίες, την κατηγορία των 470. Μία αυστηρή, σχεδιασμού κλάση, έχει αποδείξει την καταγωγή της ως Ολυμπιακή κλάση, καθώς είναι μία ιστιοπλοϊκή λέμβος υψηλών επιδόσεων, κατάλληλη για όλα τα σωματικά βάρη, με επιδόσεις σε ένα ευρύ φάσμα καιρικών συνθήκων. Σε όλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στους οποίους η κατηγορία 470 έχει αγωνιστεί, 20 διαφορετικά έθνη έχουν εξασφαλίσει Ολυμπιακά μετάλλια σε άνδρες και γυναίκες, αποδεικνύοντας το βάθος της συμμετοχής και του ταλέντου.

Ταλέντα όπως η Αφροδίτη Ζέγκερς. Η Ολλανδή εστιοπλόης είναι κορυφαία αθλήτρια στα 4,70 με επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένης μιας τέταρτης θέσης στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Η ίδια έχει 5 χρυσά μετάλλια και 2 ασημένια στο ενεργητικό της στην διεθνή εστιοπλοεία και σε πολλές άλλες διοργανώσεις. Όπως κάθε άλλος εστιοπλοός, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, χρειάστηκε να αλλάξει τη ζωή της και την καθημερινότητά της.

Γεια σας, είμαι η Λόπ και Μπέρκαουτ. Γεια σας, είμαι η Αφροδίτη Ζέγκερς. Πλέουμε μαζί στην κλάση 470 και προετοιμαζόμαστε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η τελευταία περίοδος κατά τη διάρκεια της επιδημίας αρχίσαμε να πλέουμε όταν επιτρεπόταν από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Είμαστε τώρα ξανά μαζί και οι κανόνες έγιναν τώρα πιο ευέλικτοι και εργαζόμαστε για να φτάσουμε σε ένα πρόγραμμα προς τους αγώνες. Προς το παρόν έχουμε εξαιρετικές συνθήκες εδώ στο Σεβενίγκεν. Οι γερμανικές ομάδες είναι εδώ για να μας βοηθήσουν και να εργαστούν μαζί μας όλες αυτές τις ημέρες. Η περασμένη σεζόν ήταν ένα τρενάκι του Λούνα Πάρκ για την Αφροδίτη. Είχαμε συνηθίσει να τη βλέπουμε να τερματίζει μεταξύ των 10 πρώτων σε κάθε μεγάλη σταδιοδρομία. Ωστόσο, στην πρώτη διοργάνωση της σεζόν, το τροφαίο Πριντσέσα Σοφία Ιμπεροστάρ, η ομάδα της τερμάτισε 15η συνολικά. Όμως, δύο μήνες αργότερα πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο 470 Open European Championship και με αυτό η ομάδα της κέρδισε το πολυπόθητο Ολυμπιακό εισιτήριο. Ακολούθησε η 11η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ενωσίμα, τον τόπο διεξαγωγής της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου προσπάθησα να κάνω και άλλες δραστηριότητες επειδή δεν μπορούσαμε να πλέψουμε. Έτσι, εκτός από την προπόνηση, προσπάθησα να επιστρέψω στις σπουδές μου. Σπουδάζω νομικά, παράλληλα με την εστιοπλοεία και είμαι αρκετό καιρό εδώ και προπονούμε κιόλας λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων και δίνω τον χρόνο μου σε δύο διαφορετικά πράγματα. Είμαι στο εξωτερικό πάντως όλο αυτό το διάστημα. Έτσι, αποφάσισα τώρα να τελειώσω τις σπουδές μου.

0: Μου αρέσει πολύ η μουσική. Ας πούμε ότι έχω δύο φύσεις. Η μία είναι η ιστιοπλοεία και η άλλη είναι η μουσική. Η μουσική ήταν εκεί πριν ακόμα και από την ιστιοπλοεία για μένα. Έπαιζα πολύ στο πιάνο μου, συνέθετα λίγη μουσική, έπαιξα και κιθάρα και με κάλεσαν να παίξω για την Ολλανδική τηλεόραση με έναν άλλο Ολυμπιονίκη αθλητή. Έτσι προσπαθώ να είμαι δημιουργική με το μυαλό μου όταν δεν μπορώ να είμαι δημιουργική με το σώμα μου. Η προπόνηση ήταν αρκετά επιτητική και αυτό ήταν επίσης μια μεγάλη προσπάθεια από όλη την ομάδα, από όλη την Ολλανδική Ολυμπιακή Ομοσπονδία, την Ομοσπονδία Ιστιοπλοείας, επειδή όλοι είχαν το ίδιο πρόβλημα και ήθελαν να κρατήσουν την Ολυμπιακή ομάδα σε φόρμα, επειδή δεν ξέραμε επίσης πότε θα γίνονταν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Έτσι αυτό που έκαναν είναι να μας δώσουν εξοπλισμό, να βγούμε στο γυμναστήριο, να το χρησιμοποιήσουμε το γυμναστήριο της Ομοσπονδίας και να πάρουμε διάφορα πράγματα να έχουμε και στο σπίτι μας. Έτσι πήρα στο σπίτι κάποιο βασικό υλικό, βάρη για να κάνω ασκήσεις και έτσι είχα αρκετό χρόνο να κάνω και προπόνηση στο σπίτι. Στην πραγματικότητα έκανα το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης στο σπίτι μου, γιατί όλοι είχαν υλικό στο σπίτι για να κάνουν κάτι. Πήρα ένα πρόγραμμα που βασιζόταν στον εξοπλισμό που είχα. Για την δύναμη που αποκτούσα στις προπονήσεις, είχα την βοήθεια της Σίνα, του σκύλου μου, που με βοηθούσε πολύ πνευματικά. Και με βοηθούσε έτσι ώστε να μην μου αποσπά και την προσοχή κανείς άλλος. Η έλλειψη συνοχής για την ομάδα της Αφροδίτης θα μπορούσε να έχει πολλές εξηγήσεις. Η πιο σημαντική είναι ότι η ομάδα ήταν νεοσύστατη. Τον Οκτώβριο του 2018 η Αφροδίτη πήρε μια σκληρή απόφαση και χώρισε από την τότε συμπαίκτριά της, την Ανελόης Φαν Φέεν. Ανταυτού αποφάσισε να συνεχίσει την Ολυμπιακή της εκστρατεία με τη νέα της συναθλήτρια, την δύο φορές Ολυμπιονίκη Λόπκε Μπερκχάουτ. Μια δύσκολη απόφαση που πήρε εν μέσω μιας προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μέχρι τώρα ήταν ένας συναρπαστικός Ολυμπιακός κύκλος για την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη δεν είναι μόνο μια επιτυχημένη ιστιοπλοεός, αλλά έχει πολλά άλλα ταλέντα. Ας βουτήξουμε λίγο περισσότερο στη ζωή της. Το τρόπαιο της πριγκίπισσας Σοφίας ήταν η πρώτη Ολυμπιακή πρόκριση για εμάς απέναντι στο προηγούμενο πλήρωμά μου και το νέο κυβερνήτη του. Έτσι όταν η προηγούμενη ομάδα μου και εγώ χωρίσαμε, εκείνη συνέχισε με έναν Ολλανδό προπονητή από την Ομοσπονδία και αυτή πήγε με έναν άλλο κυβερνήτη και ζήτησε από την Λόπκε να βγει από την ντουλάπα και να ταξιδέψει μαζί μου, αφού είχε αποσυρθεί για 7 χρόνια. Αλλά όταν αρχίσαμε να πλέουμε στο τρόπαιο της πριγκίπισσας Σοφίας, πλέψαμε με το σκάφος της Λόπκε, αυτό που είχε το 2008, γιατί δεν είχαμε ακόμα τις ώρες για να πλέψουμε πραγματικά σαν ομάδα. Είχαμε λοιπόν κάποιους καλούς πόντους, αλλά δεν είχαμε φτάσει ακόμα εκεί που θέλαμε, οπότε τερματίσαμε στη 15η θέση. Αυτό ήταν πραγματικά απογοητευτικό. Και η άλλη ομάδα τερμάτισε επίσης άσχημα, οπότε δεν ήταν μεγάλη ζημιά για μας, αλλά δεν ήμασταν εκεί που ανήκουμε. Επειδή ο στόχος της χρονιάς ήταν το ευρωπαϊκό, στο Σαν Ρέμο, και ήταν το μέρος όπου θα μπορούσαμε να κερδίσουμε την Ολυμπιακή πρόκριση για μας. Και εκεί κάναμε τις δοκιμές μας.
1: Because the goal of the year was the Europeans in San Remo.
0: Όταν ήρθε το ευρωπαϊκό, ήμασταν έτοιμες. Έτσι ήρθαμε τρίτες στο Σαν Ρέμο και κερδίσαμε το Ολυμπιακό εισιτήριο και την Ολυμπιακή υποψηφιότητα για την Ολυμπιακή Επιτροπή, επειδή έχουμε κάποιους κανονισμούς στην Ολλανδία. Ότι πρέπει να είσαι στην πρώτη τριάδα μια φορά ή στην πρώτη θέση 8 φορές για να είσαι υποψήφιος ως Ολυμπιακός αθλητής. Έτσι εμείς πήραμε ό,τι θέλαμε, πήγαμε σπίτι μας ευχαριστημένες και μετά συνεχίσαμε τις υπόλοιπες προπονήσεις μας και την εκστρατεία μας εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: So we just took everything at once and we took it home and then we continue our campaign.

Έτσι, το Σεπτέμβριο του 2016 αρχίσαμε ήδη να ταξιδεύουμε ξανά. Δεν κάναμε κανένα διάλειμμα και ξεκινήσαμε τη νέα εκστρατεία. Είπαμε εντάξει, θα πάμε καλύτερα αυτή τη φορά. Θα δουλέψουμε πιο σκληρά, θα δουλέψουμε περισσότερο στο μεμέντο, θα κάνουμε το ένα, το άλλο και πολλά πράγματα διαφορετικά. Έτσι δεν σταματήσαμε και στη συνέχεια το 2017 ήταν πολύ επιτυχημένο για εμάς. Κερδίσαμε σχεδόν όλα τα παγκόσμια κύπελα, ήμασταν πρωταθλήτριες Ευρώπης, ήμασταν και πάλι τέταρτες στο παγκόσμιο. Αλλά και πάλι, έλειπε η βάση μας. Και η βάση δική μας ήταν το προηγούμενο πλήρωμα. Και εγώ με το προηγούμενο πλήρωμα είχα απομακρυνθεί λίγο για το πώς θέλαμε να κάνουμε τα πράγματα. Στη συνέχεια προχωρήσαμε τη σεζόν 2017-18 με έναν Ολλανδό προπονητή. Δεν λειτουργήσε πολύ καλά αυτή η συνεργασία στην δυναμική των τριών μας. Έτσι, στο τέλος, εμείς είχαμε μια σεζόν που δεν μας βγήκε καλά και δεν ήμασταν συνέχεια πρώτοι. Και πήγαμε σε μια σεζόν που δεν ήμασταν καν στην πρώτη δεκάδα. Αυτό ήταν αρκετά βαρύ. Αυτό ήταν επίσης πολύ βαρύ και για μένα προσωπικά. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν είχα κίνητρο πια, δεν ήξερα τι να κάνω. Ήθελα να αλλάξω τα πράγματα. Έτσι, το καλοκαίρι του 2018 είπα εντάξει, θέλω να επιστρέψω στον παλιό μου εαυτό. Ήθελα να ακολουθήσω την παλιά μου ρουτίνα και τελειώσαμε τη σεζόν με μια πολύ μεγάλη νίκη. Κερδίσαμε το παγκόσμιο κύπελλο της Ενωσίμα. Αλλά μετά, κοιτάζοντας πίσω, κοιτάζοντας η μία την άλλη, δεν περνούσαμε καλά πια μαζί ως συναθλήτριες, δεν συνεργαζόμασταν σωστά και φυσικά ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε ότι πρέπει να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Κοιτάζοντας πίσω στα τελευταία 4 χρόνια, είμαι εκεί που έπρεπε να είμαι. Πέρασα πολύ δύσκολα για 2 χρόνια. Η Λόπτη όμως, που είναι τώρα η συναθλήτριά μου, και ο Κώστας, ο προπονητής μας, με βοηθούν για να σταθώ όρθια και να γίνω καλύτερη από ό,τι ήμουν. Και πραγματικά πιστεύω ότι αυτό ήταν κάτι σαν πεπρωμένο. Αυτό ήταν το πεπρωμένο για μένα, να πλέω μαζί με την Λόπτη. Γιατί πάντα, έτσι όπως αποδείχθηκε, είναι η συναθλήτρια των ονείρων μου. Πάντα εκπλήσωμαι μερικές φορές που σκέφτομαι, «Ω, Θεέ μου, πλέουμε μαζί». Μπορώ να πω αργότερα στη ζωή μου ότι ταξίδεψα με την Λόπτη Μπερκάουτ, ότι περάσαμε καταπληκτικά και ότι κάνω ακριβώς αυτό που θέλω, αυτό που αγαπώ αυτή τη στιγμή με την συναθλήτρια που ήθελα πάντα να συνεργάζομαι.

0: I was born in Athens and I grew up in Pirea.
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα στον Πειραιά. Πάντα ζούσα δίπλα στο νερό, δίπλα στη θάλασσα, αλλά όταν ήμουν παιδί, δοκίμασα διαφορετικά αθλήματα. Έκανα υπασία και μου άρεσε πολύ. Έκανα γυμναστική, έκανα μπαλέτο. Το μπαλέτο δεν ήταν το φόρτε μου και μετά έκανα ιστιοπλοεία, επειδή οι φίλοι των γονιών μου και τα παιδιά τους έκαναν ιστιοπλοεία. Και είπαν, γιατί δεν φέρνεις την Αφροδίτη στο Nautical Club of Greece, για να δούμε αν θα της αρέσει η ιστιοπλοεία. Έτσι τότε μπήκα σε ένα σκάφος για πρώτη φορά και από την πρώτη κιόλας στιγμή είπα, α, εντάξει, είναι ωραία, αλλά κάνει λίγο κρύο και τα πρωινά της Κυριακής θέλω να βλέπω τηλεόραση. Το να επικεντρωθώ μόνο στην ιστιοπλοεία ήταν μια πολύ δύσκολη επιλογή για μένα.
0: Focusing only on sailing has been a very difficult choice for me.
1: Όταν ήμουν 5 ετών άρχισα να παίζω πιάνο και άρχισα να κάνω μαθήματα στο ΟΔΙΟ της Αθήνας. Η ιστιοπλοεία ήταν κυρίως στο περιθώριο του Σαββατοκύριακου και μερικές φορές και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά το πιάνο ήταν ο κύριος στόχος μου. Ωστόσο, για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν ένιωσα παίζοντας πιάνο όπως ένιωσα όταν άρχισα να κάνω ιστιοπλοεία. Μπορώ εύκολα να μείνω στο σκάφος για 6 ώρες και απλά να συγκεντρωθώ πάνω στα κύματα και στην ταχύτητα. Και με τη μουσική μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Όταν δουλεύεις γι' αυτό ως επάγγελμα, γίνεται λίγο διαφορετικό. Το να περνάς το υπόλοιπο της ζωής σου κάνοντας αυτό, δεν ήταν κάτι που φανταζόμουν για τη ζωή μου. Το 2004 ήμουν 13 ετών και τότε είδα τη Σοφία Μπεκατόρου και την Εμιλία Τσουλφά να κερδίζουν το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και να στέκονται στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκα ότι θέλω να είμαι εκεί. Θέλω να είμαι αυτή που θα ανέβαινε στο βάθρο. I want to be there. I want to be the one on that podium.

Η κατηγορία των 470 είναι γεμάτη από ιστορίες πάθους με αθλητές που υπεύουν τα κύματα, που θέλουν να κατακτήσουν την δόξα, που έρχονται στον δρόμο τους και αποτυχίες. Υπάρχει το συνέστημα της ευτυχίας, υπάρχει και απογοήτευση βέβαια, σε έναν δρόμο στον οποίο εκπροσωπούν το έθνος τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο συγκεκριμένος κύκλος ήταν σε μεγάλο βαθμό μια δοκιμασία για την κατηγορία των 470 με πολλά σκαμπανεβάσματα και αλλαγές. Η τάξη των 470 ήταν το Talk of the Town πέρυσι. Στην 50η έκδοση της ιστιοδρομίας, οι άνδρες και οι γυναίκες των 470 ενώθηκαν από την μεικτή κατηγορία των 470 με πληρώματα που αποτελούνταν από έναν άνδρα και μια γυναίκα που ενεργούσαν είτε ως κυβερνήτης είτε ως πλήρωμα. Αυτή η νέα κατηγορία έκανε το παγκόσμιο ντεμπούτο της στη Μαγιόρκα, πλέοντας με τους 470 άνδρες στο Sofia Iberostar. Είμαι μεγάλος οπαδός των 470, μόνο πλέον. Αυτό είναι γραφτό. Αυτό είναι που ξέρω. Οι αλλαγές είναι πάντα τρομακτικές. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, είμαι αισιόδοξος. Νομίζω ότι τα 470 μπορούν να αυξηθούν και να γίνουν μια μεικτή κατηγορία. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα είναι μια νέα πρόκληση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Για το Παρίσι το 2024 τα 470 θα γίνουν μεικτά, κάτι που νομίζω ότι είναι πραγματικά συναρπαστικό για την κατηγορία. Νομίζω ότι είναι σπουδαίο γιατί μπορείτε να δείτε γυναίκες πιδαλιούχους, άνδρες πιδαλιούχους και στην κορυφή του στόλου προφανώς με αντίθετα πληρώματα. Οπότε νομίζω ότι είναι πραγματικά υπέροχο, θα υπάρξουν φοβερές αναμετρήσεις. Νομίζω ότι είναι το τέλειο σκάφος για μένα. Μια άλλη ομάδα που στάθηκε στην κατηγορία των 470 κατά τη διάρκεια αυτού του Ολυμπιακού κύκλου ήταν το σουηδικό ζευγάρι των Άντων Ντάλμπερκ και Φρέντρικ Μπέρκστρομ. Είναι οι σημερινοί πρωταθλητές Ευρώπης και κατάφεραν να τερματίσουν τρίτοι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη στο Ολυμπιακό Ιστιοπλοϊκό Χώρο στην Ενωσίμα. Θα εκπροσωπήσουν φυσικά τη Σουηδία στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στην κατηγορία των 470 των ανδρών. Είμαι ο Άντων Ντάλμπερκ. Εγώ είμαι ο Φρέντρικ Μπέρκστρομ. Θα εκπροσωπήσουμε τη Σουηδία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πώς γίνεται οι άνθρωποι να έχουν χρόνο να το κάνουν δύο φορές όταν δεν έχουν χρόνο να το κάνουν μια φορά, έτσι, σωστά. Εγώ θα το κάνω δύο φορές γιατί δεν έχω τον κατάλληλο χρόνο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τώρα έχω τον κατάλληλο εξοπλισμό, οπότε θα είναι καλό. Τι μας περιμένει? Κάποια κύματα. Ερχόμαστε από το βορρά. Είμαστε Vikings. Τώρα θα βγούμε έξω, να πολεμήσουμε. Σκεφτόμουν, γιατί το πλοίο δεν προχωράει? Δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης, σίγουρα τρεις φορές κορυφή στον κόσμο. Εμείς είμαστε τώρα στη Σουηδία για να περάσουμε μερικές ώρες. Κάθε δύο ώρες ανοίγει αυτή η γέφυρα και αυτός είναι ο τρόπος για να βγούμε έξω. Οπότε θα μείνουμε εδώ έξω για λίγο, ε. Ναι, δύο ή τέσσερις ώρες. Two hours or four hours.

Στην αρχή, ξέρετε, όταν πήραμε την απόφαση, υπήρχε κενό. Κενό κατά κάποιο τρόπο, αλλά όταν συνειδητοποιήσεις ότι έχεις κι άλλο ένα ακόμα χρόνο για να βελτιωθείς, είναι καλύτερα. Ήταν μια ευκαιρία για μας να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Αυτό που με εξέπληξε ήταν ότι δεν περίμενα το σώμα μου να μου μιλήσει με τον τρόπο που μου μίλησε. Το ένιωσα σχεδόν υποσυνείδητα. Ο εγκέφαλος απλά μου είπε ότι αυτό θα ήταν ένα καλό πράγμα. Μάλιστα έγινα και πρόσφατα πατέρας. Αυτό αλλάζει κάποια πράγματα. Τώρα έχουμε κάποιο χρόνο για να συνειδήσουμε αυτή την κατάσταση, αλλά το σώμα ήταν σαν αυτό το κενό που λέτε και για το οποίο μιλάς. Παράξενο.

0: Παλεύουμε πραγματικά για την νίκη. Υπάρχουν κάποια όρια, ξέρετε, και χρειάζεται χρόνος για να μπορέσεις να κατακτήσεις και να μάθεις το σκάφος σου. Εννοώ ότι ταξιδεύουμε για 7 χρόνια μαζί. Εγώ είμαι πια στο 470 από τότε που κι εγώ καλά-καλά δεν θυμάμαι. Νομίζω το 2006 ήταν. Και το κάνουμε αυτό γιατί πραγματικά μας αρέσει. Θέλουμε να αποδίδουμε πάντα καλά. Υπάρχει βέβαια τεράστια πίεση και φυσικά βάζουμε πίεση στους εαυτούς μας, αλλά αυτό είναι τελικά που μας οδηγεί μπροστά. Πιστεύω όμως ότι η ιστιοπλοεία είναι ένα από τα αθλήματα που είναι ό,τι καλύτερο και αφορά τους ιούς. Εννοώ το να βρίσκεσαι στον ωκεανό, είσαι αρκετά προφυλαγμένος από τον COVID-19 κατά τη γνώμη μου. Αλλά προπονούμαστε κάτω από ειδικές προφυλάξεις και είμαστε τυχεροί που μπορούμε να βγαίνουμε στο νερό. Κάποιες φορές πλέουμε καλύτερα όταν είμαστε θυμωμένοι μεταξύ μας. Φέρνουμε τόσο πολύ δύναμη και ενέργεια στο σκάφος. Υπάρχει μια μεγάλη συνέπεια για έναν από εμάς να πέσει στο νερό.
1: There is a big consequence of one of us falling in the water like it.

0: Ήρθε η ώρα να μάθουμε περισσότερα για τον Άντων και τον Φρέντρικ. Πού είναι το αγαπημένο σας μέρος για εστιοπλοεία?
1: Rio de Janeiro, Brazil.
0: Βραζιλία, ηλιοφάνεια, καταπληκτικό τοπίο και τόσες πολλές και διαφορετικές ευέλικτες συνθήκες. Ποια ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση στην αθλητική σας καριέρα? Σήμερα το πρωί έχασα στο τένις πάντλ από τον Άντων. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας? Αράχνες. Νομίζω ότι δεν είμαι αρκετά καλός. Αυτό είναι επίσης κίνητρο για μένα, με οδηγεί. Πώς καθορίζετε πότε θα κάνετε τακ? Όταν το λέει ο Φρέντρικ. Την ημέρα ενός αγώνα, ποια είναι η καλύτερη πρακτική? Γιαούρτι και δημητριακά και πάνω από αυτό καφέ. Είναι δύσκολο. Αυτό που με βοήθησε πολύ είναι να το αναλύω. Αυτές τις επόμενες δύο εβδομάδες και μετά τις επόμενες άλλες δύο εβδομάδες και μετά ξανά πάλι στην περίπτωσή μας εξασκούμαστε. Και τα πράγματα αυτά που κάνουμε μας αρέσει να τα εξασκούμε. Είστε ρεαλιστής ή αισιόδοξος? Ρεαλιστής. Αισιόδοξος. Ποιο είναι το καλύτερο νερό για να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν τις οδηγίες? Καλή ερώτηση, αλλά θα έλεγα να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά και να βάζετε ένα ορόσημο, κάτι στην ξηρά, που να δείχνει προς τα εκεί. Και είτε δείχνετε μακριά από αυτό ή με άλλον τρόπο, να μπορείτε να διαβάσετε αν υπάρχει μία μετατόπιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Νομίζω επίσης ότι η εστιοπλοεία σε μία λίμνη βοηθάει. Έχεις περισσότερα σημεία αναφοράς. Σας έχουν σύρει ποτέ πίσω από μία βάρκα? Ναι και ναι. Ένα μέρος που θέλετε να ταξιδέψετε? Θα πήγαινα στην Ινδία. Στη Ρωσία σίγουρα, με τον υπερσιβηρικό. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για την τεχνητή νοημοσύνη? Αυτή τη στιγμή διαβάζω το βιβλίο του Max Tegmark σχετικά με αυτό. Life 3.0. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά πιστεύω ότι το ευρύτερο πλαίσιο πρέπει να συζητηθεί ευρέως. Τι σκάφος πρέπει να διαλέξει ένα παιδί μετά το Optimist? Σίγουρα θα σας έλεγα να πλέψετε με το διπλό χέρι αν αυτό σας ταιριάζει, αν σας αρέσει. Εμένα μου αρέσει και μου ταιριάζει. Μου αρέσει να πλέω και με ακόμα ένα άτομο. Είναι πολύ διασκεδαστικό να πλέεις μαζί με παρέα. Μη φοβάσαι να τηλεφωνείς σε κάποιον. Μπορώ να πάω μια μέρα μαζί σου. Νομίζω ότι μπορείτε πραγματικά να διευρύνετε την προοπτική σας και να είστε απόλυτα αισιόδοξοι πάντα. Αυτή είναι η Ολυμπιακή Εστιοπλοεία, γεμάτη φιλόδοξους αθλητές και σπουδαίες προσωπικότητες με επίκεντρο τον απότερο σκοπό και στόχο τους, την επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα υπάρξουν περισσότερες ιστορίες από τους πρωταγωνιστές μας σε ένα επόμενο επεισόδιο του Pure Action. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.

0: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
1: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
0: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
1: You're gonna feel it change, right?
0: Yeah.
1: Comes beautiful. There you go.
0: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε έναν διεθνή μαραθώνιο αγώνα δρόμου που θα διεξαχθεί στο Cape Town της Νότιου Αφρικής με την συμμετοχή αρκετών εκ των διακριθέντων. Με το World Marathon Challenge να περιλαμβάνει αρκετά εντυπωσιακά γεγονότα κατά την διάρκεια της σεζόν, με έναν κοινό στόχο για αυτούς που θα συμμετέχουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους. Το World Marathon Challenge περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 υπήρους σε 7 ημέρες. Επομένως, πρέπει να τρέξουν στην Ανταρκτική, στην Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότιο και τη Βόρεια Αμερική. Και όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. Αυτό το γεγονός είναι απίστευτο, λέει ο Λούκας Ουρμπάνιακ. Πρέπει να τρέξουμε σε 7 υπήρους σε 7 μέρες. Το World Marathon Challenge δεν είναι απλώς μια φυσική πρόκληση, λέει η Κριστίνα Μάντσεν. Είναι μια τεράστια φυσική πρόκληση που κάνει 7 μαραθωνίους σε 7 ημέρες σε 7 υπήρους. Η κύρια πρόκληση σε αυτή τη διοργάνωση είναι οι 7 μαραθώνιοι στη σειρά. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Νομίζω ότι αυτή η πρόκληση είναι πολύ περισσότερη ψυχική παρά σωματική. Νομίζω ότι είμαστε ικανοί για πολλά περισσότερα από ό,τι λέμε μερικές φορές, και όταν δίνεται η πίστη σε αυτό που θες να κάνεις, είναι απλά να ξεπεράσουμε το μυαλό μας με την αρνητικότητα και την αμφιβολία που έχει αρχίσει να ισχωρεί. 7 στάσεις λοιπόν έχουν προγραμματιστεί για αυτή την απαιτητική διοργάνωση, μία ανά Ήπειρο και μία πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος charter θα φιλοξενήσει και θα μεταφέρει όσους θέλουν να ζήσουν αυτή την πρόκληση από την Ανταρκτική στο Cape Town, στην Αφρική, μετά στο Πέρθ στην Αυστραλία, στο Ντουμπάι στην Ασία, στη Μαδρίτη στην Ευρώπη, στην Φορταλέζα στην Νότια Αμερική, στο Μαϊάμι στη Βόρεια Αμερική. 42 δρομής, ο αγώνας σε πλήρη δυναμικότητα, αλλά την τελευταία στιγμή 6 αθλητές αποχώρησαν λόγω των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων του κορονοϊού. Οι διοργανωτές μετέφεραν την εγγραφή τους για το επόμενο έτος. Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας διοργάνωσης, το αεροσκάφος θα είναι το σπίτι για τους αθλητές, καθιστώντας την πρόκληση του τρεξίματος 7 διαδοχικών μαραθωνίων ακόμη πιο δύσκολη. Ο ρόλος μου εδώ είναι να παρέχω ιατρική κάλυψη, λέει ο Dr. John Apps από τη Νέα Ζηλανδία. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, όπου ουσιαστικά πρόκειται να βιώσουμε μια ταχεία αλλαγή στις ζώνες ώρας, ταξιδεύοντας με αεροπλάνο, έχοντας χαμηλό επίπεδο οξυδικόνου, χαμηλά επίπεδα υγρασίας στην καμπίνα, και αναμένουμε οι αθλητές να τρέχουν καθημερινά ένα μαραθώνιο που είναι πολύ απαιτητικός για το ανθρώπινο σώμα. Είμαι εδώ για να διασφαλίσω ότι όλοι θα έχουν τις καλύτερες πιθανότητες για να το ολοκληρώσουν. Στο μεταξύ, έχω πάει πολλές φορές σε αποστολές στα Ιμαλάια, στην Ανταρκτική, ήμουν έφεδρος στο Βρετανικό στρατό και έχω επιχειρησιακή εμπειρία σε ορισμένα δυσάρεστα μέρη του κόσμου. Επομένως, είμαι πολύ συνηθισμένος στο να παρέχω ιατρική περίθαλψη εκτός νοσοκομείου σε δύσκολα περιβάλλοντα. Μια διαδικασία που βέβαια είναι πρωτόγνωρη, η γρήγορη ενυδάτωση και η σωστή ξεκούραση θα είναι το κλειδί για τους αθλητές, προκειμένου να πετύχουν σε αυτό το πολύ δύσκολο στάδιο. Η Ανταρκτική είναι διαβόητη για τις κακές καιρικές συνθήκες, επομένως με την πρόκληση του Παγκοσμίου Μαραθωνίου θα θέλατε κανονικά να ξεκινήσετε πρώτα ένα μαραθώνιο εκεί, επειδή δεν θέλετε να τρέξετε 6 μαραθώνιους σε όλες τις τοποθεσίες και να διαπιστώσετε ότι ο κακός καιρός δεν μπορεί να σας οδηγήσει στην Ανταρκτική. 2 χρόνια στην ίδια πρόκληση του Παγκόσμιου Μαραθώνιου σου δημιουργεί κάθε είδους επιπλοκές και υλικοτεχνική άποψη. Φέτος ήμασταν πιο έτοιμοι να ξεκινήσουμε εγκαίρως για να πετάξουμε στην Ανταρκτική. Κάναμε το check-in στο αεροσκάφος και την τελευταία στιγμή στον πιλότο δεν άρεσε ο καιρός
και αυτό έκανε όλα τα σχέδιά μας να αλλάξουν. Ο πιλότος λοιπόν αποφάσισε να μην πετάξει απόψε, θα λάβουμε νέα ενημέρωση για τον καιρό αύριο το πρωί και πρόκειται να πάρει την απόφασή του στις 10 το πρωί. Πρέπει να σεβαστούμε αυτό που λέει ο πιλότος, προσγειωνόμαστε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον εξωγήινο, σε ένα διάδρομο πάγου, οπότε ξέρετε οι πιλότοι πρέπει να χρησιμοποιούν τις οπτικές ενδείξεις για να καταλάβουν όλα, την ομίχλη, πώς θα ήταν ο καιρός, αν θα χειροτέρευε. Γι' αυτό λοιπόν το σταματήσαμε και τότε για μένα αυτό παρουσιάζε μια τεράστια υλικοτεχνική πρόκληση που έπρεπε να αντιμετωπίσω. Η πρόγνωση του καιρού δεν ήταν η καλύτερη την επόμενη μέρα, αλλά η διοργανώτρια ομάδα έδειξε την τεράστια εμπειρία της διαχειριζόμενη αυτή τη δύσκολη κατάσταση και βρίσκοντας μια λύση εν κινήση. Το ίδιο βράδυ στο Sea Point Promenade οι αθλητές ξεκινούσαν ανταυτού το μαραθώνιο του Cape Town. Ξεκινάμε το βράδυ, περιμέναμε μόνο δύο αγώνες να γίνουν το βράδυ, οπότε αυτή είναι η αλλαγή και ξεκινάμε από το Cape Town στην Νότια Αφρική αντί για την Ανταρκτική. Αλλά νομίζω ότι όλα θα πάνε πολύ όμορφα, υποθέτω σε αυτόν τον αγώνα είναι θέμα προσαγωγής και προσαρμογής, οπότε είναι πολύ καλό. Αυτή είναι η Όλη που φοράει μπλούζα για το παγκόσμιο μαραθώνιο. Η Όλη είναι μασκότ της Αποστολής, η φιλανθρωπική οργάνωση για την οποία τρέχω είναι η Heather. Η Όλη είναι μια οστομική αρκούδα που σημαίνει ότι έχει μικρή στομία και έτσι ταιριάζει με εμένα που έχω ελκοδικολίτιδα που είναι ασθένεια και μου έχει αφαιρεθεί το πάχι έντερο από το 2015. Προσπαθώ να συγκεντρώσω χρήματα και έχω την Όλη μαζί μου στην γραμμή της κίνησης. Είμαι το πρώτο άτομο που έτρεξε ποτέ με στομία, οπότε σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει κάτι κοινό και συμβολικό φυσικά. Το World Marathon Challenge ξεκίνησε με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στο Cape Town, αποδεικνύοντας μια σοβαρή πρόκληση για τους 36 δρομείς. Ο Τσενγκ Χουάνκ από την Κίνα ξεκίνησε την εβδομάδα με το δεξί πόδι, κερδίζοντας τον αγώνα έναρξης με εξαιρετικό χρόνο 2 ώρες 56 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Πίσω του ήταν ο Όλιβερ Θριέτ από την Γαλλία και ακολούθησε ο Μιλός Πασέζνικ από την Πολωνία. Απλώς εκτελέσαμε τους βρόχους, ήταν πολύ δύσκολο με τους ανέμους και το σώμα μου να μην αισθάνεται πολύ καλά, υποθέτω. Ένα ολοκληρωτικό ταξίδι σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Πάμε τώρα για την Ανταρκτική. Ο άνεμος ήταν σίγουρα πολύ δυνατός, αλλά πολύ καλός που βρίσκομαι εδώ. Φοβερό που βρίσκομαι εδώ. Δυνατή άνεμη και ο ήλιος. Τώρα έχουμε την πανσέλινο όμως, άρα είναι πολύ καλά. Στην πλευρά των γυναικών, η Κριστίνα Μάντσεν από την Δανία έδειξε το ένος της, κερδίζοντας τον αγώνα των γυναικών με χρόνο 3 ώρες 10 λεπτά και 53 δεύτερα. Η ίδια βέβαια. Πολύ ευχαριστημένη, αισθάνομαι απολύτως καταπληκτικά, ένιωσα υπέροχα σε όλη τη διαδρομή. Έκανα νέο ρεκόρ στον πρώτο γύρο. Τα πήγα καλά με την Τζέσικα σε μία μάχη που είχαμε. Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ ενθουσιασμένη για το αυριανό γεγονός. Νωρίς το απόγευμα της επόμενης ημέρας ήρθε η ώρα για τη δεύτερη απόπειρα πτήσης για την Ανταρκτική, με λίγο λιγότερο συμβατικό τρόπο, αλλά με τις προκλήσεις να είναι δεδομένες. Θα χρειαζόταν μια ολόκληρη εβδομάδα αναμονής για να ηρεμήσει ο καιρός στην Ανταρκτική πριν μπορέσει να προσγειωθεί το Boeing. Ωστόσο, ο διευθυντής εκδηλώσεων χρησιμοποίησε την πείρα και τις διασυνδέσεις του για να αλλάξει το αεροπλάνο και να ξεκινήσει με τον μαραθώνιο της Αφρικής, ενώ ένα πλήρωμα κινητοποιήθηκε για να πετάξει με ένα Ilyushin την επόμενη μέρα. Υπολόγιζε ότι η εκδήλωση θα ολοκληρωνόταν μέσα σε 168 ώρες και να μην υπάρξει καθυστέρηση. Έτυχε το Ilyushin 76 να βρίσκεται εκεί στο Cape Town, ένας διαφορετικός τύπος αεροπλάνο από το Boeing. Πιλοτάρεται από Ρώσους με μεγάλη εμπειρία στην Ανταρκτική, οπότε μπορεί να προσγειωθεί σε διάφορα εδάφη. Κατάφερα λοιπόν να πετάξει ένα φορτηγό αεροπλάνο, πραγματικά συνήθιστο, με ανθρώπους να κάθονται στο πλάι, αλλά και με τους Ρώσους πιλότους που ήταν πρόθυμοι να προσγειωθούν υπό τις συνθήκες που παρουσιάζουν τον εαυτό τους εκεί κάτω.
Ένιωσα πραγματικά στρατιωτικό κλίμα. Υπήρχε μια σιωπή μεταξύ των ανταγωνιστών, καθώς είχαν μια κάπως νοοτροπία ότι περνούσαν στο άγνωστο. Δεν έχω πετάξει ποτέ με ηλίσιν πριν και ήταν όπως έχουμε δει στις ταινίες, εννοώ ότι ήταν μια πραγματική διαδικασία. Η αντακτική ήταν πολύ πιο κρύα από το αναμενόμενο για την εποχή, με δυνατούς ανέμους να αυξάνουν την ψύχρα και να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τους αθλητές. Ήξερα ότι θα ήταν λευκό το τοπίο, αλλά αφησούσε και δεν ήταν το αναμενόμενο. Έχω πάει στην Ισλανδία στο παρελθόν και ξέρω τι αναμένεται, αλλά αυτό ήταν τελείως διαφορετικό. Τόσο λευκό, ο ήλιος ήταν τόσο θολός, είναι κάτι διαφορετικό για μένα. Ο αγώνας ξεκίνησε σε ακόμα πιο ψυχρές συνθήκες, με τον ήλιο να πέφτει ελαφρώς πίσω από τον ορίζοντα.

μόνο κέρδισε τον αγώνα των γυναικών, αλλά πέρασε τη γραμμή του τερματισμού μπροστά από όλους μετά από 3 ώρες 54 λεπτά 20 δεύτερα. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που συνέβη. Έτσι κέρδισα τον αγώνα της αντακτικής, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά γενικά. Είναι καταπληκτικό. Είχε πολύ αέρα, ακραίες συνθήκες, αλλά μου άρεσε. Είμαι πολύ ευχαριστημένη και περήφανη για τον εαυτό μου και την απόδοσή μου. Ήδη ανεπομονώ για να πάω στο Πέρθ. Μπήκαμε σε ένα ρωσικό φορτηγό αεροπλάνο που ήταν μια εμπειρία. Ήταν πολύ ζεστό και άνετο, το πλήρωμα ήταν φανταστικό. Όταν το προσγειώσαμε ήμασταν σε χιονοθύελλα στην Ανταρκτική. Γινόταν μια μάχη με τα στοιχεία, θα πήγαινες με τον άνεμο από τη μια πλευρά εναντίον της άλλης, εκεί όπου οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τέτοια συνθήκη. Και έτυχε να κερδίσω κατά λάθος τον αγώνα. Μεγαλώνω στα βουνά, ήταν ένα μικρό κομμάτι για εμένα, δεν χρειάστηκε να σταματήσω. Οι συνθήκες με ευνόησαν και είμαι πολύ χαρούμενος που τελείωσα πρώτος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος αγώνας σε αυτή την σειρά των μαραθωνίων. Αναμένοντας την συνέχεια. Επόμενος σταθμός για το πλήρωμα ήταν το Πέρθ στη Δυτική Αυστραλία, με την αποστολή να φτάνει λίγες μόνο ώρες πριν από τα μεσάνυχτα. Σε ελάχιστο χρόνο ο τρίτος από τους 7 μαραθώνιους ήταν σε εξέλιξη, τρέχοντας στον πεζόδρομο κατά μήκος του ποταμού Σβάν, δίπλα από το κέντρο θαλάσσιων σπορ Μπάρσγουντ. Ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας για παρακολούθηση, αλλά μια δύσκολη στιγμή για τους αθλητές που έπρεπε να συνηθίσουν τις ζεστές συνθήκες της Αυστραλίας πολύ μακριά από την ψυχρή ήπειρο της Ανταρκτικής. Οι συμμετέχοντες σε αυτή την μοναδική πρόκληση προέρχονταν από πολύ διαφορετικούς κόσμους, κάτι που ήταν εμφανές. Ασχολούμαστε με τη Γεωργία και τα φρέσκα τρόφιμα, τα φρέσκα προϊόντα εκεί. Είμαι δάσκαλος γιόγκα, ιδιοκτήτης στούντιο γιόγκα. Φτιάχνω προσθετικά μέλη για το προστοζίν, είμαι προσθετική. Και διαφορετικά αθλητικά υπόβαθρα. Είχα μια ζωή στον αθλητισμό, ξεκίνησα στα 19 παίζοντας ράγμπι. Έχω κάνει μερικές διοργανώσεις Ironman και κάποιους μαραθώνιους και εκτός από αυτό ασχολήθηκα με κάποια αναρρίχηση και ξεκίνησα τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων. Μας λέει ο Γκραχάμ Φόκε. Δεν έχω την εμπειρία άλλων δρομέων, αλλά οι μεγαλύτερες διαδρομές μου ήταν ένας μαραθώνιος πάγου με ποδήλατο, ο μαραθώνιος της ερήμου Πέτρα στην Ιορδανία και κάποιοι μαραθώνιοι δρόμου όπως αυτός της Νέας Υόρκης, τη Βιέννη, τη Ρίγα και την Αθήνα. Έχω κάνει 50 μαραθώνιους, οπότε προηγουμένως έχω την εμπειρία, ένα Ironman και ένα μισό Ironman. Τρέχω μαραθώνιους από το 1997, ο πρώτος μου ήταν στη Βοστόνη όταν πήγαινα σχολείο και ερωτεύτηκα το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων. Είμαι διαβητική τύπου 1 εδώ και 43 χρόνια, τρέχω από το 1996. Δεν έχω μεγάλη εμπειρία στο τρέξιμο ατοχής, απλά το ερωτεύτηκα όταν έκανα τον πρώτο μου μαραθώνιο. Άλλοι έχουν κοινό χαρακτηριστικό, το πάθος να αναζητήσουν την περιπέτεια, την ανάγκη να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους και την ορμή να ξεπεράσουν τα όρια τους. Η συμμετοχή σε αυτό το μέρος έργου συγκέντρωση κεφαλαίων αποφάσισα να δωρήσω το κεφάλαιο μου στο Αφρικανικό Ίδρυμα Άγριας Ζωής. Νιώθω πολύ βαθιά τη διατήρηση της φύσης και των ζώων. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι να τρέξω προς τη μνήμη του μπαμπά μου. Πρόσφατα τον έχασα μετά από περίπου ένα χρόνο να δίνει την μάχη του με τον καρκίνο. Ο στόχος ήταν να τρέξει, οπότε έχω αυτή τη διαδικασία σαν γούρι και θέλω να ρίξω και τις στάχτες του στην γραμμή του τερματισμού. Η Ένωση Καρκίνου της Πενσιλβάνια δεν έχει μεγάλη εξωτερική υποστήριξη. Αυτό είναι για τα θύματα του καρκίνου, της οικογένειας και τους επιζώντες.
Επιστροφή στην αγωνιστική δράση, 36 δρομείς πάλεψαν σκληρά κατά τη διάρκεια της καταιγιστικής Αυστραλιανής βραδιάς. Ο Τσενγκ Χουάνγκ ήταν μπροστά από την αρχή.

του Ακόνε και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα μέχρι τη γραμμή του τερματισμού, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη του σε τρεις αγώνες. Υπήρχαν σταθερές επιδόσεις από τον Όλιβιερ Θυριέτ στη δεύτερη θέση και τον Μίλος Πασιέτσνικ στην τρίτη. Η Τζέσικα Τζόουνς από τις ΗΠΑ ήταν η νικήτρια στις γυναίκες, λίγο πιο μπροστά από την Κριστίνα Μάντσεν. Η Κριστίνα, μια βραβευμένη αθλήτρια, αγωνίστηκε για ένα μόνο στόχο, να σημειώσει νέο ρεκόρ στο World Marathon Challenge. Πρώτα απ' όλα ήθελα να κερδίσω. Το πρόβλημα ήταν ότι ήμουν μόλις σε δεύτερη πέρυσι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν μια μέρα που να μην είχα σκεφτεί αυτό το γεγονός. Απλώς ξέρω ότι μπορώ να τα πάω καλύτερα, γι' αυτό επέστρεψα. Επέστρεψα για να κερδίσω, επέστρεψα για να σημειώσω το συνολικό ρεκόρ. Το Ντουμπάι ήταν ο επόμενος προορισμός. Η υγρασία και η ζέστη εξακολουθούσαν να υπάρχουν, καθώς οι λάτρες του μαραθωνίου έτρεχαν κάτω από το νυχτερινό ουρανό της Ασίας. Η δρόμη θα ήταν περισσότερο από τα μισά της πρόκλησης μετά από αυτό το μαραθώνιο, αλλά η κούραση έχει ήδη επιδεινωθεί. Οι Τσενκ Χουάνκ, Ολιβιέρ Θυριέτ και Μίλος Πασχέσνικ ανέβηκαν και πάλι στον βάθρο στον τομέα των ανδρών, ενώ η Κριστίνα Μάντσεν, η Τζέσικα Τζόουνς και η Σουζάν Μακκίν από την Αυστραλία κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στις γυναίκες. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε και αυτός ο αγώνας στο Ντουμπάι. Και η επόμενη στάση θα έβλεπε τη θερμοκρασία να πέφτει και πάλι αρκετούς βαθμούς, καθώς θα βρεθούμε στη Μαδρίτη. Οι δρομείς ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην πίστα για ράμα της Formula 1. Αυτή η πίστα του μηχανοκίνητου αθλητισμού με ένα απαιτητικό ανηφορικό τμήμα ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος των δρομεών σε χαμηλή ταχύτητα. Όμως η Κριστίνα και ο Τσεν κατάφεραν να κρατήσουν το ρυθμό τους, κερδίζοντας τον Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο και έτσι διαγράφοντας μία πορεία προς την κορυφή, παίρνοντας αποστάσεις από τους υπόλοιπους. Η σημαία της Φόρμουλα 1 ενδεικτική για την πίστα. Ήξερα τι ερχόταν και μου άρεσε η ανηφόρα και η κατηφόρα, οπότε ήταν απλώς μια τέλεια πορεία για μένα, λέει η Κριστίνα Μάντσεν. Δεν είμαι τόσο καλό στους λόφους. Αυτή η πορεία για μένα ήταν σίγουρα δύσκολη, αλλά νομίζω ότι το πρώτο σημάδι για το πόσο άσχημα αισθάνεται το σώμα μου σήμερα το έχω λάβει ήδη, λέει ο Τσεν. Η ανάκαμψη είναι μία από τις πιο σημαντικές πτυχές αυτού του γεγονότος πολλαπλών σταδίων. Η γρήγορη επαναφορά είναι το κλειδί για να παραμείνεις ανταγωνιστικός σε μία τέτοια πρόκληση. Οι συνθήκες της Φορταλέζα στη Νότια Αμερική είδαν τον πύχη να ανεβαίνει για άλλη μια φορά σε αυτή την προτελευταία διοργάνωση. Η ζέστη και τα ακραία επίπεδα υγρασίας έκαναν τους μαραθωνοδρόμους να έχουν δύσκολες στιγμές. Ο χρόνος αποθεραπείας μεταξύ των μαραθωνίων είναι σίγουρα μια πρόκληση. Ο Τσενκ Χουάνκ πήρε το προβάδισμα από νωρίς, με την Κριστίνα και την Τζέσικα Τζόουνς να εργάζονται πιέζοντας ο ένας τον άλλον. Αυτό ονομάζεται Normatec, είναι μία από τις μπότες συμπίεσης που βοηθούν τη ροή του αίματος στα πόδια. Είναι ηλεκτρική ενέργεια μέσω των μειών και με βοηθάει κάπως για γρηγορότερη ανάρρωση, ώστε να μπορέσω να ετοιμαστώ για το μαραθώνιο αύριο και μεθαύριο. Δύσκολες συνθήκες λοιπόν που ακολουθούν στην Φορταλέζα της Νοτιού Αμερικής. Πολύ μεγάλη ήδη η πίεση, έτσι και αλλιώς. Οι μαραθωνοδρόμοι την νιώθουν και από την ζέστη να είναι κάτι το οποίο δεν συμβάλλει θετικά στην πορεία τους και στην προσπάθεια που κάνουν. Για άλλη μια φορά ξεχώρισαν οι ήδη γνωστοί, δηλαδή ο Τσενκ Χουάνκ που πήρε το προβάδισμα από νωρίς, με την Κριστίνα Μάντσεν να διατηρείται στην κορυφή. Στη συνέχεια όμως ο Τσεν
αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα λόγω διάγνωσης του Dr. Apps για ένα πιθανό κάταγμα λόγω πίεσης. Αυτό το πρόβλημα δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω. Νομίζω ότι σχεδόν συνέτριψα τον αριστερό μου αστράγαλο. Ήταν τρομερό και έγινε χειρότερο, μας λέει ο Τσεν. Με σταθερό ρυθμό κατάληψης ρεκόρ, η Κριστίνα κέρδισε το μαραθώνιο της Νοτιού Αμερικής και ο Φιλίπ Ρίτσετ από την Γαλλία, με σταθερή επίδοση στους τελευταίους 6 μαραθωνίους, πήρε την πρώτη του νίκη. Φανταστικός, πολύ δύσκολος για όλους τους δρομείς, πολύ δύσκολος αγώνας. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο πρώτο-λευταίος μαραθώνιος. Για να πάμε στο μεγάλο φινάλε, με ένα τεράστιο πλήθος συγγενών και φίλων να υποδέχεται τους δρομείς στο Miami South Beach για την εκκίνηση του 7ου μαραθωνίου. Ο αγώνας ξεκίνησε πριν την ανατολή του ηλίου, με τους δρομείς να βρίσκονται σε εξέλιξη για τα τελευταία 26,2 μίλια αυτού του επικού ταξιδιού. Το πλήθος επεφημούσε και ενθάρρυνε τους δρομείς σε όλη την διαδρομή τους. Με την κούραση πλέον να έχει περάσει σε άλλο όριο, οι μαραθωνοδρόμοι κάνουν ένα από τα τελευταία τους βήματα για να βρεθούν στην κορυφή με όποια εκμάδα των δυνάμεων τους έχει απομείνει. Ήταν μια σπουδαία νίκη για την Κριστίνα, που όχι μόνο κέρδισε το μαραθώνιο του Μαϊάμι, αλλά έσπασε και το ρεκόρ των γυναικών με συνολικό καλύτερο μέσο όρο, 3 ώρες 25 λεπτά 57 δεύτερα χρόνος της. Ήταν μια τρελή εβδομάδα, δεν νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω τι συνέβη αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι πήρα την νίκη, ότι πήρα το ρεκόρ, αλλά χρειάζεται μερικές μέρες για να το καταλάβω. Ο Φιλίπ Ρίτσετ κέρδισε το δεύτερο μαραθώνιο του σε αυτό το γύρο του παγκοσμίου ταξιδιού, αλλά ο Μίλος Πασχέσνικ ήταν που κέρδισε το βραβείο με τον καλύτερο μέσο όρο σε χρόνο στους άνδρες. Αισθάνομαι υπέροχα, εκπληκτικά, είναι κάτι που ονειρευόμουν, δεν ξέρω, μόλις το έκανα. Ήταν πολύ σκληρό, ήταν ίσως από τις πιο δύσκολες συνθήκες που έχω δει ποτέ στο World Marathon Challenge. Έχω γράψει ιστορία για τον εαυτό μου, πιστεύω ότι ενέπνευσα πολλούς άλλους για να βγουν να κυνηγήσουν το όνειρο. Τελείωσα μετά από 7 ημέρες χωρίς ύπνο, είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος. Είναι ωραίο που έχω υποστήριξη εδώ, αυτό είναι το κλειδί, έχω την οικογένειά μου. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το ταξίδι των 7 ημερών σε 7 μαραθωνίους σε διαφορετικές ηπείρους για το World Marathon Challenge. Να είστε καλά.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση με σημαντικά γεγονότα από όλο τον κόσμο. Σας παρουσιάζουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα αυτή την εποχή. Θα έχουμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε στο Oman για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό χειμερινό φαβορί για πολλούς ιστιοπλούς παγκόσμιας κλάσης. Μετά από αυτό, παραμένοντας στην Αραβική Χερσόνησο, θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση του αγώνα Kingdom Match Race, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Ακόμα εντυπωσιακές στιγμές, πάντα, από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Και φεύγοντας, επιστρέφοντας στην Ευρώπη, θα σας μεταφέρουμε εκεί για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρι στην Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Ας ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από τη Μέση Ανατολή, το Σουλτανάτο του Ομάν, για το EFG Sailing Arabia The Tour. Διοργανωμένο από την Oman Sail, το The Tour συνδέει τους ιστιοπλοούς με τις μακροχρόνιες ναυτικές παραδόσεις του Ομάν, καθώς εξερευνούν τις δραματικές ακτές στην Χερσόνησο του Ομάν. Από την πρώτη του έκδοση το 2011, το EFG Sailing Arabia The Tour έχει γίνει ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής και ένας σταθερός χειμερινός προορισμός για ιστιοπλοούς από όλο τον κόσμο. Φέτος η 10η έκδοση ακολούθησε μια διαδρομή που παρουσίαζε την ομορφιά του Σουλτανάτου. Εδώ προσφέρεται μια μοναδική εικόνα της κουλτούρας του Σουλτανάτου του Ομάν, καθιστώντας την εκδήλωση απίστευτη περιπέτεια που υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά γρήγορης και μανιασμένης ιστιοπλοείας. Πολλοί συμμετέχοντες απολαμβάνουν το συνδυασμό της εξερεύνησης νέων ντόπιων που κόβουν την ανάσα με αυτό το γεγονός που είναι φανταστικό για εκπαίδευση και προετοιμασία. Μεταξύ των ιστιοπλοών που αγωνίστηκαν και ο διάσημος Γάλλος Πιέρ Μας, του οποίου η εμπειρία περιλαμβάνει America's Cup και Volvo Ocean Race. Εδώ έχουμε τις τέλειες συνθήκες, καλή οργάνωση, καλή θερμοκρασία που είναι πολύ ωραίο σε σύγκριση με κάποια άλλα σκάφη που πλέουν σε χαμηλότερη θερμοκρασία, οπότε είμαστε πολύ καλά. Είναι ένα προπονητικό στρατόπεδο με σκληρό ανταγωνισμό. Έχουμε κερδίσει το τρόπαιο εδώ δύο φορές. Ο κύριος στόχος μας δεν είναι η νίκη. Βασικός στόχος είναι να έχουμε καλύτερη πρακτική ως προετοιμασία για το υπόλοιπο της σεζόν. Το φετινό tour περιλαμβάνει τρεις αγώνες εντός του λιμανιού, πέντε παράκτιες επιδρομές και ένα σκέλος offshore. Σε μια αντίστροφη διαδρομή από το 2019, αυτή η έκδοση που ξεκίνησε στην Σαλαλάχ, μια καταπράσινη υποτροπική πόλη στο νότιο Όμαν, ο ανταγωνισμός φάνηκε από την αρχή ότι ήταν σφιχτός και οι ιστιοπλοοί έπρεπε να σκεφτούν δύο φορές για κάθε επιλογή που θα έκαναν. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο εδώ στο EFG Sailing Arabia The Tour. Υπάρχουν δύο πολύ καλές ομάδες, η EFG Bank και η Group Atlantic. Προσπαθούμε να τους νικάμε συνέχεια, αλλά επειδή είναι καλοί, είναι αρκετά δύσκολο. Όλος ο στόλος είναι πολύ σφιχτός και κάθε επιλογή είναι πολύ σημαντική και δύσκολη. Το εναρκτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ ήταν γρήγορο και ανταγωνιστικό. Οι συνθήκες στην ημέρα έναρξη του αγώνα έφεραν όλους πολύ γρήγορα σε
δύσκολες συνθήκες. Τα 8 πληρώματα έπρεπε να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το σκηνικό, καθώς αγωνίζονταν τα Trimaran DM24. Ήταν η EFG Bank που χειρίστηκε καλύτερα τις συνθήκες, ολοκληρώνοντας την ημέρα έναρξη των αγώνων με 3 νίκες και 3 δεύτερες θέσεις στους 5 αγώνες του πρώτου σταδίου και τη μία παράκτια διαδρομή. Είναι αρχές του 2020 και είμαστε εδώ στη Σαλαλάχ για να κάνουμε το ΣΑΤ. Ξεκινάμε λοιπόν από την Σαλαλάχ για να βρεθούμε στον τελικό που είναι στο Μουσκάτ. Είναι η πρώτη φορά εδώ στο DIAM και πέρυσι έβλεπα την ομάδα, φέτος αγωνίζομαι μαζί τους. Μια ισχυρή αντιπαλότητα αναπτύχθηκε μεταξύ των τριών κορυφαίων ομάδων EFG Bank, Group Atlantic και DB Snecker μετά το δεύτερο στάδιο. Ενώ οι τρεις πρώτοι παρέμειναν αμετάβλητοι από το ενακτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ, το προβάδισμα της EFG Bank στην κορυφή της κατάταξης μειώθηκε μετά από δυνατές επιδόσεις από την Group Atlantic και με την αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB Snecker από το Dump. Τέσσερις αγώνες στα δύο διεξήχθησαν τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα και παρά την αίσθηση της κούρασης στην έναρξη, η EFG Bank συσπυρώθηκε για να φτάσει με 2 νίκες και να διατηρήσει την κορυφή στην γενική κατάταξη. Το τρίτο στάδιο στο νησί Μασιράχ, ένα καταφύγιο άγριας ζωής στην ανατολική ακτή του Ομάν, που γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στους kite surfers παγκοσμίως για το επίπεδο και το υδάτινο νερό αλλά και το σταθερό αεράκι του, έφερε έναν σκληρό ανταγωνισμό. Με μόλις 2 στάδια να απομένουν από τις 14 ημέρες του EFG Sailing Arabia The Tour στο Oman, η αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB αύξανε την πίεση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Μετά από 3 στάδια, καλύπτοντας περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα της παρθένας και γραφικής ακτογραμμής του Ομάν, η ομάδα EFG Bank παρέμεινε αυτή που διατήρησε την τρίτη θέση σε διαδοχική διαδρομή. Η δυναμική μας είναι, δεν σκεφτόμαστε τις άλλες ομάδες, αλλά πώς θα βελτιωθούμε όλοι μαζί, γιατί στόχος είναι να κερδίσουμε την πρώτη θέση. Σήμερα και χθες τα καταφέραμε καλά, κάναμε πολλούς αγώνες, τερματίσαμε πρώτοι, οπότε είμαστε χαρούμενοι και τώρα πρέπει να τα καταφέρουμε στα επόμενα στάδια που είναι στο Σουρ και να τερματίσουμε επίσης στο Μουσκάτ. Ταυτόχρονα ο αγώνας για το Ασημένιο ήταν ιδιαίτερα αισθητός με DP Snecker και Group Atlantic. Υπήρχαν μόνο 6 βαθμοί που χώριζαν τις δύο ομάδες στην γενική κατάταξη μετά από μια ισχυρή εμφάνιση για την γυναικεία ομάδα στο τρίτο από τα 5 στάδια που απαρτίζουν την περιοδία. Οπότε ήταν δεδομένο ότι η μάχη θα κρατούσε μέχρι τέλους για την τελική κατάταξη των πληρωμάτων. Για την ομάδα μας ήταν αρκετά καλό, ο καιρός ήταν πολύ καλός, λίγο ελάφρυς άνεμος, πολύ δύσκολος και νομίζω ότι παίξαμε πολύ με αυτό και τα καταφέραμε αρκετά καλά. Σήμερα ήταν αρκετά δύσκολο για εμάς, γιατί νομίζω ότι είμαστε το τρίτο ή το τέταρτο πλήγμα της ημέρας, άρα είναι πολύ κακή ημέρα, γιατί αφήσαμε 2 βαθμούς στην EFG Bank, ίσως τα κορίτσια του DP Snecker να μην είναι πολύ πίσω μας, οπότε πρέπει να πλέψουμε αρκετά γρήγορα στο Σουρ και μετά στο Μουσκάτ. Η προτελευταία φάση έφερε την ομάδα της EFG Bank πιο κοντά στον τίτλο. Μετά από άλλη μια εντυπωσιακή απόδοση, στα 4 στάδια κατάφεραν να παραμείνουν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και να δημιουργήσουν διαφορά 6 πόντων από τους πλησιέστερους αντιπάλους τους στην Group Atlantic, αφού κέρδισαν 4 από τους 5 αγώνες αυτού του σταδίου που διεξήχθησαν. Στη δεύτερη θέση έμεινε η ομάδα Group Atlantic.
Μετά από 12 ημέρες και 4 τοποθεσίες σε περισσότερα από 1.500 χιλιόμετρα Παρθένας ακτογραμμής του Ομάν, το EFG Sailing Arabia The Tour επρόκειτο να περάσει στο 5ο και τελευταίο στάδιο στο Μουσκάτ. Η Team EFG Bank, της οποίας το πλήρωμα περιλάμβανε τον Ολυμπιονίκη Σοφιάν Μπουβέτ, κέρδισε μια εντυπωσιακή διαδρομή και έτσι ολοκλήρωσε νικηφόρα αυτό το EFG Sailing Arabia The Tour στην κορυφή της κατάταξης. Κυριάρχησαν στη σκηνή από το πρώτο κιόλας στάδιο στην Σαλαλάχ, με την ομάδα να παραμένει αδιαφυσβήτητα στην κορυφή του γενικού πίνακα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού των 1.500 χιλιόμετρων κατά μήκους της ακτογραμμής του Ομάν. Κερδίσαμε το EFG Sailing Arabia The Tour, λέει ο Σοφιάν Μπουβέτ, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι βελτιωθήκαμε πολύ κατά τη διάρκεια αυτών των δύο εβδομάδων, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι καλό για το μέλλον και επίσης για τον γύρο της Γαλλίας. Λοιπόν, είναι μια καλή εμπειρία. Θα ήθελα πρώτα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Μπράβο για αυτή την μεγάλη ευκαιρία να πλέουμε μαζί. Προπονούμαστε πολύ, αλλά για λίγο χρονικό διάστημα, περίπου 2 μήνες. Μετά κάναμε το ΣΑΤ, λέει ο Αλί Αλ Μπαλούσι, και καταλήξαμε να κερδίσουμε το ΣΑΤ που είναι υπέροχο για μας. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη μεγάλη περιοδία που είναι στην Γαλλία. Αυτό είναι ένα είδος προπόνησης για εμάς. Είμαστε μια πολύ όμορφη περιοδία και πολύ ωραίες συνθήκες διακατέχουν αυτοί. Είχαμε λίγο ελαφρύ αεράκι, μερικές πολύ θεολώδεις συνθήκες και περάσαμε υπέροχα περιοδεύοντας το Ομάν και επισκεφτήκαμε πολλές μικρές πόλεις και χωριά. Η μάχη για το Ασημένιο δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη όσο αυτή για το Χρυσό. Μόλις 5 πόντοι χώριζαν την Group Atlantic με την DB Stryker και μπήκαν έτσι στο τελευταίο στάδιο με μια διαφορά που έκλεισε ακόμη περισσότερο αφού η ομάδα των γυναικών κατέκτησε την δεύτερη θέση στην παράκτια διαδρομή. Και οι δύο πλευρές ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κατά τη διάρκεια των 5 σταδίων που ακολούθησαν, με την Group Atlantic να κάνει αρκετά για να παραμείνει στην δεύτερη θέση. Και με αυτόν τον τρόπο πανηγύρισε αυτή την δεύτερη κατάταξη με πρώτη την ομάδα EFG Bank. Παραμένουμε σε ιστιοπλοϊκά γεγονότα, αφήνουμε πίσω μας το Σουλτανάτο του Ομάν και μένουμε στην Αραβική Χερσόνησο, ταξιδεύοντας στο βασίλειο του Μπαχρέιν για τον αγώνα του βασιλείου για το 2019. Ξεκινώντας από το 2003 που διεξήχθη η πρώτη έκδοση του αγώνα, φέτος γιορτάζουμε την 17η διοργάνωση που είναι ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε τον 17ο αγώνα Kingdom Match στο Μπαχρέιν, μας λέει ο Αλ Καλίφα. Φέτος είναι μέρος της σειράς Super League Match Race. Το τελευταίο γεγονός εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο στην εκδήλωσή μας. Φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε περισσότερες διοργανώσεις αγώνων, να αναπτύξουμε το άθλημά μας στην περιοχή. Ο καιρός στο Μπαχρέιν είναι ιδανικός για να φιλοξενήσει χειμερινές εκδηλώσεις. Η Ένωση Bahrain Maritime Sports Association ήταν διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης που συγκέντρωσε κορυφαίες διεθνείς ομάδες. Όλες οι ομάδες διαγωνίστηκαν για τον τίτλο με σκάφη J24 σε ιδανικές συνθήκες ανέμου. Οι ιστιοπλόοι από 7 διαφορετικές χώρες χρησιμοποίησαν όλες τις γνώσεις τους για να κερδίσουν ό,τι περισσότερο μπορούσαν των αντιπάλων τους προκειμένου να περάσουν στους ημιτελικούς. Η τελευταία μέρα προοριζόταν για τους ημιτελικούς και τον τελικό εισιτήριο για τα ημιτελικά κατάφεραν να πάρουν 2 ομάδες από τον Μπαχρέιν. Ο Εμπραχήμ Αμπντουλάχ από την εθνική ομάδα του Μπαχρέιν, ο οποίος είχε σημειώσει μια βελτίωση καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, πήρε τελικά την 3η θέση αφού έχασε 2 αγώνες από τον εξαιρετικά ανταγωνιστικό Kiwi Nick Egnot Johnson. Το ίδιο συνέβη με τον Εμπραχήμ Ντουατζή όταν αγωνίστηκε εναντίον του Πολωνού Πιότρ Χαρασίβεν.
Καταφέραμε να πάρουμε την τρίτη θέση σε αυτή την ρεγκάτα, μας λέει ο Ιμπραήμ Αμπντουλάχ. Πάλευαμε με τον δεύτερο παγκόσμιο πρωταθλητή και τον 17ο και επίσης πήραμε την τρίτη θέση σε αυτή την ρεγκάτα. Ο Νίκ Έργο Τζόνσον από τη Νέα Ζηλανδία μετά από 4 δραματικούς αγώνες κέρδισε τη διοργάνωση αφού σημείωσε 3 νίκες έναντι μόλις μία του Πολωνού. Με αυτή την επίδοση ήταν το Kiwi που πανηγύρισε μετά την διεκδίκηση του Match Race Super Link του 2019. Μια χαρά τα πήγαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ταχύτητά μας, για το πλήρωμα. Επίσης ο προπονητής μας κάνει πολύ καλή δουλειά. Μετά τον αγώνα, όταν το μέταλλο είναι καυτό, είναι πολύ εύκολο να μεταφέρεις την γνώση και να βελτιώσεις τις δεξιότητες σου. Είμαστε χαρούμενοι. Πέρυσι ήρθαμε τρίτη και φέτος ήρθαμε δεύτερη, οπότε ναι, είναι ένα καλό αποτέλεσμα για μας. Ήρθαμε εφοδιασμένοι εδώ. Το δύσκολο με αυτό το γεγονός είναι ότι ταξιδεύω με το J24 καθώς δεν το έχω ξανακάνει πριν, οπότε για να μπω σε αυτά τα σκάφη πρέπει να προσπαθήσω να το κάνω γρήγορα στην πορεία και ήταν πραγματικά μια απόκλητη πρόκληση, αλλά το απόλαυσα. Είπε χαρακτηριστικά ο νικητής. Η Οργανωτική Επιτροπή έκανε καταπληκτική δουλειά φιλοξενώντας αυτή την εκδήλωση με ιδανικές καιρικές συνθήκες, κορυφαίο επίπεδο, με μια επιτυχία για την ρεγκάτα. Εντυπωσιακή τελετή λήξης, δημιουργώντας μια πολύβουη ατμόσφαιρα στην οποία οι νικητές πανηγύρισαν, ενώ οι συμμετέχοντες αναμφίβολα συζητούσαν τα σχέδια για να επιστρέψουν στην επόμενη διοργάνωση τον επόμενο χρόνο. Η Ναυτική Αθλητική Ένωση του Μπαχρέιν διοργανώνει κάθε χρόνο έναν αγώνα Kingdom Match. Τώρα είναι ιστορικό γεγονός γιατί το τρέχουμε 17 χρόνια. Είμαστε στη δεύτερη δεκαετία. Φυσικά η επιτυχία είναι για τους επαγγελματίες που προσφέρθηκαν και την επιμέλεια που έχει να κάνει με την εκδήλωση που ήταν πολύ επιτυχημένη. Αφήνουμε τώρα την Αραβική Χερσόνησο για να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη για το μεγάλο τελικό του Kite Foil World Series. Οι καλύτεροι foilers από όλο τον κόσμο διασταύρωσαν ταξίφι τους για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν στο υπέροχο νησί της Σαρδινίας και την πρωτεύουσα του Κάλιαρη. Αυτή η εμβληματική πόλη είναι διάσημη με τον λόφο που βρίσκεται στην κορυφή, το Καστέλο, μια μεσαιωνική πόλη περιτυχισμένη από συνοικία με θέα προς τα κάτω αλλά και ψηλά προς την υπόλοιπη πόλη. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά όπου η πρωτεύουσα της Σαρδινίας φιλοξενούσε τη σειρά. Όμως το κορυφαίο φινάλε αυτής της έκδοσης, τον πενθήμερο Grand Slam Kiteboard της Σαρδινίας που χρηματοδοτείται από τον τουρισμό Region Σαρδίνια και την πόλη του Κάλιαρη, έμελε να είναι ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες αφού το Kiteboard κέρδισε την ένταξη στην σύνθεση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Είναι αρκετά καταπληκτικό, επιστρέφουμε εδώ κάθε χρόνο. Η πρώτη φορά που παίρνω kits ήταν εδώ το 2012, το οποίο ήταν φανταστικό. Έχουμε εξαιρετικές συνθήκες, οι διοργανωτές είναι φανταστικοί, πραγματικά εξυπηρετικοί. Μας φροντίζουν, σίγουρα επιστρέφω εδώ κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών του αγώνα, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τους κυνηγούς του τίτλου με άλλα επίπεδα νερά, με τους αναβάτες να φτάνουν σε μερικές εξαιρετικές ταχύτητες. Οι αναβάτες της γαλλικής ομάδας κυριάρχησαν στο στόλο, καταθέτοντας 5 θέσεις στην πρώτη επτάδα, συμπεριλαμβανομένου της πρωτοπορίας του Τεό Ντε Ράμεκουρτ. Έχοντας συμπληρώσει 11 αγώνες, ο σημερινός λίντερ, ο Τόνι Βόντισεκ, υπέστη ένα βαρύ τρακάρισμα έχοντας τραυματισμό που δεν του επέτρεψε να συνεχίσει τον αγώνα. Έφυγε από την πορεία για το στέμα του World Series μετά από ένα αξιοσημείωτο hat-trick με νίκες μέσα στη σεζόν. Από τότε που το kiteboarding ανακοινώθηκε ως νέο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, εξελίσσεται από την αρχική του μορφή αφού έχει γίνει επαγγελματικά απαιτητικό με περισσότερα γεγονότα να προστίθεται στο καλεντάρι για τους μελλοντικούς Ολυμπιονίκες.
ο δρόμος για να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα είναι εύκολος. Είναι λίγο έντονο. Έφυγα από το σπίτι στα μέσα του Ιουλίου για να πάω στο Τζιζέρια και δεν επέστρεψα γιατί κάθε εκδήλωση ήταν back-to-back. Αλλά ναι, το λατρεύω. Αυτό μου άρεσε να κάνω. Μου άρεσε να είμαι με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζομαι την ζωή μου στην περιοδία. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό. Στα μέσα της τελευταίας τάσης του Kiteboard Series, η καταδίωξη για το στέμα του τίτλου πραγματικά θερμάνθηκε. Η γαλλική ομάδα εξακολουθούσε να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 10 ακόμη αγώνες να ακολουθούν και με το φαβορί να είναι εκτός λόγω τραυματισμού. Η διαδικασία πήρε φωτιά. Δυστυχώς ο Τόνι δεν είναι εδώ. Η σλοβενική μας σφαίρα είναι τραυματισμένη, λέει ο Νίκο Παρλιέρ. Είναι πολύ κακό, γιατί κέρδισε 3 αγωνίσματα και θα είχε σπάσει εδώ κάθε ρεκόρ. Δεν πρόκειται να μπορέσει να ανέβει στην κορυφή του βάθρου. Μεγάλη αποτυχία για αυτόν, γιατί μέχρι τώρα τα πήγε καλά, αλλά δεν ήταν τυχερός. Με αυτά τα 3 αγωνίσματα που προηγήθηκαν, σίγουρα θα είχε κερδίσει τον παγκόσμιο τίτλο. Περνώντας την προτελευταία μέρα της σειράς, το στοίχημα ήταν μεγάλο για τους υποψήφιους πρωταθλητές. Ανέμοι μέχρι και 28 κόμβους έπνεαν μέσα στην ιστιοδρομία, προσφέροντας θεαματικές κοντινές μάχες και ακραίες ταχύτητες. Ο θρυλικός αναβάτης Άλεξ Μαζέλα έφτασε σε μια αξιοσημείωτη ταχύτητα ρεκόρ 41 κόμβων. Η τελική αναμέτρηση στο φινάλε του Kitefall World Series είδε το Mistral και τους ανέμους ενεχτισμένους σε περισσότερους από 30 κόμβους να πνέουν από τον κόλπο των αγγέλων. Ο Μαζέλα προχώρησε στην τέταρτη και τελευταία ημέρα του γεγονότος, γνωρίζοντας ότι είχε κάνει αρκετά τις προηγούμενες ημέρες με τις 3 πρώτες τάσεις της περιοδίας και κατέστησε ξανά τον τίτλο του Kitefall που είχε σηκώσει και το 2017. Ο Μαζέλα έκλεισε το Grand Slam Kiteboard της Σαρδινίας με μια τέταρτη θέση μετά από 20 αγώνες υψηλών προσδοκιών. Ο Τεόντε Ράμεκουρτ ήταν νικητής της τελευταίας τάσης της σειράς, σκοράροντας 9 φορές, ενώ ήταν 4 δευτερόλεπτα πίσω. Διεκδίκησε τη μερίδα του Λέοντος των 20.000 ευρώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα την τελευταία εκδήλωση με ανοιχτό εξοπλισμό. Ήταν πολύ δύσκολο με όλα τα παιδιά, έσπρωχναν δυνατά, διασκέδασα. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό σημείο της επιτυχίας μου. Απόλαυσα κάθε λεπτό που ήμουν στο νερό. Ήταν πολύ έντονο τους τελευταίους μήνες. Δεν πήγα σπίτι για περισσότερες από 2 ημέρες. Τους τελευταίους 3 μήνες νομίζω ότι η προπόνηση απέδωσε και είμαι πολύ χαρούμενος, λέει ο Τεόντε Ράμεκουρτ. Το συνέστημα να ξαναβρίσκεσαι στην κορυφή είναι πολύ ωραίο. Η σεζόν δεν ξεκίνησε πολύ καλά για μένα γιατί είχα κάποια άσχημα αποτελέσματα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ιταλίας, λέει ο παγκόσμιος πρωταθλητής πλέον, Άξελ Μαζέλα. Νιώθω πολύ άνετα τώρα να κερδίσω τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Το συνέστημα είναι πραγματικά υπέροχο και ελπίζω να είναι το ίδιο και την επόμενη χρονιά. Αυτός ήταν ο νικητής λοιπόν της σεζόν παγκόσμιος πρωταθλητής. Στον αγώνα τίτλου των γυναικών, η 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Formula Kite Daniela Moros πρόσθεσε τον τίτλο του Kitefall World Series στην αυξανόμενη συλλογή τροπέων της, αν και αξιοσημείωτο αυτός ήταν ένας τίτλος που της είχε διαφύγει μέχρι τώρα. Η Έλενα Καλίνη κατέκτησε τη δεύτερη θέση με την Kirsten Ombre να βρίσκεται στην τρίτη. Είμαι ενθουσιασμένη, μόλις κέρδισα το Kitefall World Series, είναι ο μοναδικός τίτλος που δεν είχα κερδίσει μέχρι τώρα, οπότε είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για αυτό που τελικά κατάφερα να κάνω μια ολόκληρη περιοδία και να τα συνδυάσω όλα μαζί. Το επίπεδο ήταν πολύ ψηλό, ακόμα και μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Είναι απλά πραγματικά υπέροχα όλα, είμαι χαρούμενη που ολοκλήρωσα εδώ και μπορούμε τώρα να γυρίσουμε στο πανεπιστήμιο, ήταν πολύ καλό. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα Kitefall, με τους νικητές να χαίρονται την επιτυχία τους και την κατάκτηση του σχετικού τίτλου και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται μια ακόμη σεζόν. Με αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες από τον κόσμο
των θαλασσίων σπορ. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.

0: been thinking about my painting a lot lately.
1: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason.
2: Jason?
1: Oh, he's great. You'll love working with him.
2: Hi.
3: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
4: Do you know how to bake cookies?
5: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
6: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
7: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση με το τηλεοπτικό περιοδικό μας να σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και να παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα όπου θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Κίνα για να ακολουθήσουμε ένα μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου, το Xterra. Αυτή η εκδήλωση ήταν ο μεγάλος τελικός του Xterra Asia Pacific Tour και ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση. Στη συνέχεια, μένοντας με τη σειρά τριάθλων εκτός δρόμου, ταξιδεύουμε στο Μάουι για το διάσημο 24ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra. Φεύγοντας από το τρίαθλο, θα εστιάσουμε στη συνέχεια στην επική πρόκληση του Ocean Man. Κατόπιν θα κινηθούμε προς τα βουνά για να βουτήξουμε στο χιόνι, ακολουθώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα του σκι, το Hoch Koenig Els Trophy. Από τα αυστριακά βουνά θα ταξιδέψουμε στο ισπανικό νησί της Μινόρκα. Αυτός ο διάσημος τουριστικός προορισμός θεωρείται ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για φυσιολατρικά αθλήματα όπως το Camí de Cavalls 360. Τέλος, θα σας μεταφέρουμε στις ερήμους του Μαρόκο για να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό Πανάφρικα Ράλι. Και όλη αυτή η δράση εδώ στη συνέχεια του Pure Action. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο από το Yangzhong Lake Resort στο κινέζικο Kunming, την πρωτεύουσα της επαρχίας Yunnan. Πραγματοποιήθηκε εκεί το πρώτο τρίαθλο εκτός δρόμου Xterra στην ηπειρωτική Κίνα και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση σε αυτόν τον μεγάλο τελικό του Xterra Asia Pacific Tour. Στον αγώνα της Elite των ανδρών, ο Ben Allen από την Αυστραλία ήταν ο πρώτος που βγήκε εκτός νερού με τους Brice Daubord και Maxime Chain από κοντά και τον Ruben Ruzafa από την Ισπανία να παραμένει κοντά στους πρωτοπόρους. Καθώς ο αγώνας μεταβαλλόταν σε ποδήλα του βουνού, ο Ruzafa πήρε τον έλεγχο και απομακρύνθηκε από τους υπόλοιπους. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε το γρηγορότερο σπλίτ της ημέρας και κατέκτησε την νίκη με χρόνο 2 ώρων 20 λεπτών και 10 δευτερολεπτών. Ο Daubord ήρθε στη δεύτερη θέση και ο Chain στην τρίτη. Η νίκη μου στο Xterra China σήμερα μου έδωσε αυτοπεποίθηση για το Maui. Είμαι εκπληκτικός στην απόδοσή μου και νομίζω ότι ένιωσα το υψόμετρο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω την προετοιμασία μου για το Maui σε 5 εβδομάδες. Στον αγώνα Elite των γυναικών, η Jackie Allen είχε την ταχύτερη κολύμβηση με μια μεγάλη ομάδα να περιλαμβάνει τη Liz Orchard, την Karina Wells και τη Fabiona Corona να την ακολουθούν. Μόλις ανέβηκε στο ποδήλατο, η Corona ανέβασε την διαδικασία της ταχύτητας και της πίεσης με ένα γρήγορο split και κράτησε κατά τη διάρκεια του τρεξίματος τη νίκη με χρόνο 2 ώρων 50 λεπτών και 15 δευτερολέπτων. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη της Corona σε 4 εβδομάδες στο Xterra World Tour. Η Wells τερμάτισε δεύτερη και η Orchard τερμάτισε στην τρίτη θέση. Στο δεύτερο γύρο μπήκα στη δεύτερη θέση, πίεζα την Jackie σε όλη την διαδικασία μέχρι την κορυφή του βουνού και μετά τα έδωσα όλα. Είπα ότι πρέπει να είμαι μπροστά, πρέπει να κατέβω γρήγορα και νομίζω ότι ήταν το καλύτερο μου αποτέλεσμα στο Xterra από ό,τι θυμάμαι στη ζωή μου. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία με την νίκη από την Corona στους άντρες Ruzafa
Dauport και Chain στις γυναίκες Corona Wales και Orchard. Αυτοί ήταν οι νικητές στο Xterra, στο Kunming. Μένουμε στο Xterra, αλλά αλλάζουμε Ήπειρο και από την Ασία μετακομίζουμε στις ΗΠΑ και στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Χαβάης, το Μάουι. Αυτό το υπέροχο μέρος είναι το σπίτι για την καλύτερη μέρα του τριάθλου εκτός δρόμου, το 24ο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra. Κάθε φθινόπωρο οι καλύτεροι αθλητές Xterra από όλο τον κόσμο κατεβαίνουν στην Καπαλούα, την βορειοδυτική ακτή του Μάουι. Και ακόμη και για εκείνους που δεν διεκδικούν μια θέση στο βάθρο, η πρόκριση στον αγώνα είναι ένα επίτευγμα καθοριστικό για την καριέρα που δικαιολόγει τις ώρες, τους μήνες και τα χρόνια προπόνησης. Μετά την κατάκτηση του τίτλου το 2017, νομίζω ότι κάθε φορά που επιστρέφω μπορώ να κερδίσω, λέει ο Brandley Wise. Το αν μπορώ πραγματικά ή αν είναι μια διαφορετική ιστορία, αλλά πιστεύω απολύτως ότι μπορώ να κερδίσω. Δεν υπάρχει μέρος του αγώνα όπου πιστεύω ότι είμαι σε κάποιο είδος σημαντικού μειονεκτήματος από τους υπόλοιπους αθλητές. Νομίζω ότι πρέπει απλώς να προσπαθήσω να επικεντρωθώ στην εκτέλεση ενός τέλειου αγώνα, γιατί θα χρειαστεί ένας τέλειος αγώνας για να κερδίσω. Όλοι βρίσκονται σε απίστευτα υψηλό επίπεδο και φαίνεται ότι συνεχίζουν να βελτιώνονται χρόνο με το χρόνο. Αν υπομονώ να προσπαθήσω να κάνω τον ρόλο μου την Κυριακή και να είμαι μέρος του αγώνα και αν καταφέρω να τον κερδίσω, αυτό θα είναι εκπληκτικό. Η προσμονή για το μεγάλο φινάλε ήταν μεγάλη και η πρωινή βροχή ευλόγησε την elite εκκίνηση. Ο καιρός αποβροχερός έδωσε τη θέση του στην ηλιοφάνεια και μερικοί σούπερ γρήγοροι αγώνες ήταν μπροστά μας για τους διαγωνιζόμενους που είχαν ταξιδέψει από περισσότερες από 40 χώρες. Ο Σαμ Οσμπορν ήταν ο πρώτος εξ από το νερό, ακολουθούμενος από την Φλόρα Ντάφι από τις Βερμούδες και τον Γάλλο Μαξίμ Σέιν, αλλά και τον Νότιο-Αφρικανό Bradley Wise. Μόλις ανέβηκαν στο ποδήλατο, ο Wise και ο Osborne πήγαν μπροστά και ο Ρουζάφα από την Ισπανία ήρθε μαζί τους αμέσως μετά. Στη μετάβαση από το ποδήλατο στο τρέξιμο, ο Wise απομακρύνθηκε και πήρε τελικά την νίκη μετά από 2 ώρες 33 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Ο Άρθουρ Σεργέρε σημείωσε τον ταχύτερο στη συνέχεια γύρω για να ολοκληρώσει την διαδικασία δεύτερος, ενώ ο Ισπανός Ρουζάφα τερμάτισε στην τρίτη θέση. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra είναι ένας τόσο ιδιαίτερος αγώνας εδώ στο Μάουι, μας λέει ο Bradley Wise, αναδεικνύει τους καλύτερους αθλητές εκτός δρόμου στον κόσμο και αναγκάζει τους πάντες να είναι στα καλύτερά τους για να κερδίσουν. Ξεκινώντας τη μέρα, είναι πολύ δύσκολο να πούμε ποια είναι τα φαβόροι. Προπονούμαστε πολύ σκληρά για αυτόν τον αγώνα και να το ξέρετε ότι ο τίτλος είναι κάτι το ικανοποιητικό σαν συνέστημα. Και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος, δηλώνει ο νικητής της αναμέτρησης. Και αυτή είναι η κατάταξη των ανδρών, Βάις, Σεργέρε, Ρουζάφα, Όσμπορν και Φλέρετον, οι 5 πρώτοι. 2 ώρες 33 λεπτά 39 δεύτερα για τον νικητή στον αγώνα Xterra του πρωταθλημάτος. Στις γυναίκες ήταν η Φλόρα Ντάφι, η οποία ήταν πιο γρήγορη στην κολύβηση, στο ποδήλατο και στο τρέξιμο, πήρε την νίκη μετά από 2 ώρες 49 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα, με το ρεκόρ της να σημειώνεται για τον 5ο παγκόσμιο τίτλο. Από τη Σκωτία η Λέσλι Πάτερσον ακολούθησε στην δεύτερη θέση με την Χελένα Καράσκοβα να τερματίζει τρίτη. Σήμερα κέρδισα τον 5ο μου τίτλο στο Xterra, είναι η πρώτη φορά που κάποιος το έκανε ποτέ αυτό, οπότε είναι πολύ ωραία στιγμή για μένα, λέει Φλόρα Ντάφι από τις Βερμούδες. Η μέρα μου πήγε τέλεια, έκανα μια υπέροχη βουτιά, έμεινα ομαλά στην διαδικασία της ποδηλασίας και μπήκα σε καλό ρυθμό για να καταφέρω να ανοίξω το χάσμα στο τρέξιμο μεταξύ εμένα και της δεύτερης που ήταν η Πάτερσον. Μετά την πορεία ήξερα ότι έπρεπε να κρατήσω ελεγχόμενη κατάσταση και ήμουν κοντά στον 5ο μου τίτλο. Ντάφι, Πάτερσον, Καράσκοβα, Ρίου και Όρσγκαρντ οι 5 πρώτες στον τελικό του Xterra.
Και έτσι ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτό το πρωτάθλημα Εξτέρα εκτός δρόμου, με εντυπωσιακές εικόνες και τα αποτελέσματα να φέρνουν τους νικητές στην κορυφή της ελίτ σε άνδρες και γυναίκες. Και έτσι ταξιδεύουμε στο Μεξικό πλέον για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση στο μεγάλο τελικό του Ocean Man που έλαβε χώρα στο Cancun. Ποια είναι όμως τα σημεία που κάνουν το Ocean Man ένα τόσο μοναδικό γεγονός? Η συμμετοχή αυτών των αθλητών είναι ιδιαίτερη. Το Ocean Man ιδρύθηκε το 2015 ως ο πρώτος παγκόσμιος αγώνας κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης. Αποτελείται από πολλές διεθνείς εκδηλώσεις σε εμβληματικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους, στα κύρια μοναδικά σημεία σχεδιάστηκε από κολυμβητές για κολυμβητές. Το Ocean Man είναι ένα προϊόν αθλητικού τουρισμού όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο μοιράζονται μια ξέχαστη εμπειρία και δημιουργούν έναν ιδιαίτερο δεσμό. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ocean Man σημαίνει να ταξιδεύεις σε νέες χώρες, να ανακαλύπτεις καταπληκτικά νέα μέρη και να είσαι μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου από ενός απλού αθλητικού διαγωνισμού. Εκτός από τον διαγωνισμό, φέτος η εμπειρία για τους συμμετέχοντες έγινε πιο συναρπαστική, αφού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν master classes από ειδικούς του αντικειμένου. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ocean Man σημαίνει ότι γνωρίζεις νέα μέρη, νέους πολιτισμούς, δοκιμάζεις την τοπική γαστρονομία και γενικά γυρίζεις σε όλες αυτές τις ιδιαίτερες περιοχές. Είναι μια εμπειρία για όλους, για όλες τις ηλικίες, τα φύλλα, με διαφορετικούς σκοπούς και στόχους προς την επίτευξη. Μέσω αυτού του αθλητικού διαγωνισμού, το Ocean Man σημαίνει πειραματικό marketing, όπου οι κολυμβητές γίνονται οι πραγματικοί επηρεαστές ενός προορισμού. Οι συμμετέχοντες και οι σύντροφοί τους έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία από τις μεγαλύτερες εμπειρίες ζωής. Ελευθερία, πάθος για τη φύση, μαζί με ένα μείγμα περιπέτειας, είναι αυτό που μοιράζονται όλοι οι αθλητές, αφού τα γεγονότα ευθυγραμμίζονται με τις αξίες που διακρίνουν κάθε αγώνα. Τρόπος ζωής, εμπειρία, οικογένεια, επιμονή, κίνητρο, θάρρος και ανακάλυψη. Το Ocean Man ήρθε για να αλλάξει το πρόσωπο της κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης στον κόσμο και ως ένα από τα πιο ελκυστικά σιρκουί έχει πετύχει τους στόχους του, αλλά τα καλύτερα έρχονται. Και σίγουρα οι συγκινήσεις είναι ακόμα περισσότερες στο μέλλον με την σειρά των αγώνων Ocean Man. Αυτοί είναι οι προορισμοί, μεταξύ των οποίων και το Ήτιλο στην Λακωνική Μάνη στην Ελλάδα. Από τις θάλασσες κινούμαστε στα βουνά για να παρακολουθήσουμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα σκι, το ένα και μοναδικό Hokno Ning Erge Trophy. Μερικοί από τους καλύτερους χειμερινούς αθλητές συγκεντρώθηκαν για τον ατομικό αγώνα στο Alpen Cup, τον δεύτερο αγώνα στο φετινό Skimo Alpen Cup και ταυτόχρονα τον τόπο διεξαγωγής του Αυστριακού Πρωταθλήματος. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός για όλους τους συμμετέχοντες, με αυτούς να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Οι συμμετοχές πολλές, η μάχη μεγάλη και φυσικά ιδιαίτερη η διαδικασία σε ένα πολύ όμορφο εντυπωσιακό χιονισμένο τοπίο.
ο ατομικός αγώνας αποδείχθηκε εξαιρετικά συναρπαστικός. Σχεδόν 140 ορειβάτες του σκι αντιμετώπισαν την αλπική πρόκληση, η οποία κάλυψε συνολικά 1538 μέτρα υψόμετρο μέσα στο μαγευτικό τοπίο στους πρόποδες του Χόκο, που οδηγούσε μέσα στο αλπικό έδαφος μέχρι το Μαντεγουόντ, η χαρακτηριστική νότιο-ανατολική πλευρά της οροσειράς Χόκο-Νίγκ. Ανταλλάσσοντας θέσεις στον πίνακα των κορυφαίων, οι αθλητές της εθνικής ομάδας Γιάκοπ Χέρμαν και Άρμιν Χο παρέδωσαν μια συναρπαστική μονομαχία από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι ήταν μεγάλο το θέαμα για τον κόσμο και τους θεατές. Ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας σήμερα. Ήμασταν τυχεροί που ο καιρός ήταν καλός. Είχα ένα πολύ καλό συνέστημα. Τα πόδια μου τα νιώθα πολύ δυνατά. Μπόρεσα να σπρώξω από την αρχή μέχρι το τέλος, την τελευταία ανηφόρα, λέει ο Γιάκοπ Χέρμαν. Είδα ότι ο Άρμαν δεν ήταν τόσο δυνατός σήμερα, ενώ εγώ προσπάθησα περισσότερο. Η τελευταία κατηφορά ήταν λίγο εύκολη. Την απόλαυσα. Ευχαριστώ τον οργανισμό. Έκανα πολύ καλή δουλειά εδώ για να αγωνιστώ και ήταν χαρά μου. Τους ευχαριστώ πολύ. Ήταν επίσης συναρπαστικός αγώνας και για τις γυναίκες. Η Σουηδή Φάνι Μπόγκστρομ πήρε την νίκη αφού εντυπωσίασε με την απόδοσή της με έναν εξαιρετικό αγώνα στην κατηγορία των γυναικών ελίτ και τερμάτισε στην πρώτη θέση με χρόνο 1 ώρας 22 λεπτών και 13 δευτερολέπτων. Ήταν όμορφο, ήταν πολύ ωραίο κομμάτι και όπως είπα ήμασταν πέρυσι εδώ στο παγκόσμιο κύπελο αλλά σε διαφορετική τοποθεσία. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορούσα να κάνουμε σκι εδώ.

διαδρομής στο σκι με τον τερματισμό για τους συμμετέχοντες μετά από αρκετή δύσκολη διαδικασία, αρκετά δύσκολη διαδρομή, και η χαρά για νικητές. Από τις λευκές κορυφές της Αυστρίας όμως θα ταξιδέψουμε στην Ισπανία για να συναντήσουμε το Camin de Cavals 360, μια εκδήλωση που οδηγεί τους συμμετέχοντες ανάμεσα σε υφές κάτω από τη ζέστη του ήλιου και ανάμεσα σε φώτα και χρώματα. Το νησί της Μενόρκα, που ανακηρύχθηκε από θεματικό βιόσφαιρας από την UNESCO, είναι ένας από τους τελευταίους παράδεισους στη Μεσόγειο. Η ποικιλομορφία του τοπίου το καθιστά εξαιρετικό μέρος για εξάσκηση φυσικών σπορ. Βρίσκεται στη μέση της Δυτικής Μεσογείου, στο αρχιπέλαγο των Βαλεάριδων νήσων. Ένα πολύ όμορφο περιβάλλον που φιλοξενεί ιδιαίτερα σπορ. Σε αυτό ακριβώς το μέρος, σε αυτή την περιοχή, η γεωλογία της Μενόρκα χωρίζεται σε δύο διακριτές ζώνες. Η περιοχή στα βόρεια, που έχει βιώσει αρκετές περιόδους παραμορφώσεων, κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα και δραματική πεζοπορία στα βόρεια, ενώ στα νότια οι βράχοι είναι πολύ πιο νέοι, πιο σμιλευμένοι, επίπεδοι, λιγότερο απότομοι και πιο γωνιακοί. Κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα βόλτα και βρίσκεται σε πολλά γεωλογικά χαρακτηριστικά γύρω από το νησί για να απολαύσετε. Το Camin de Cavals 360 είναι η περιήγηση γύρω από τη Μενόρκα και περνά μέσα από ένα αρχαίο μονοπάτι μήκους 185 χιλιόμετρων που περιβάλλει την Μενόρκα ακολουθώντας τις αχτές της. Γίνεται σε μορφή αυτοκαθοδήγησης με τρεις δυνατούς τρόπους, την πεζοπορία, το τρέξιμο των μονοπατιών και την ορεινή ποδηλασία. Διασχίζει ρεματιές, βραχώδεις ζώνες, κοιλάδες, υγρότοπους και περιοχές καλλιέργειας. Συνδέει αρχαίες σκορπιές, φάρους, χαρακόμματα και οδηγεί σε πολλούς όρμους και σημεία του νησιού. Περπατώντας το Camin της Μενόρκα, δεν είναι σίγουρο ότι θα ζήσετε ποτέ όλη την πλούσια ποικιλομορφία του νησιού. Το Camin 360 παραχεί υπηρεσία, μεταφορές, μετακινήσεις και καθημερινή υποστήριξη. Η διαδρομή θα σας αφήσει να ακολουθήσετε ολόκληρη την αχτή της, κυρίως Παρθένα, και να ζήσετε μια περιπέτεια σχεδόν σε κάθε οικοσύστημα του μεσογειακού κόσμου. Αυτό που κάνει τόσο ξεχωριστό είναι ότι μέρα με τη μέρα είναι σαν να σκιαγραφούσες τα βήματά σου, οπότε αν έβλεπες ένα σχέδιο στο τέλος θα έβλεπες ότι έχεις φτιάξει το ακριβές σχήμα του νησιού. Το Camin de Cavals 360 είναι μια περιήγηση που διοργανώνεται από το τοπικό πρακτορείο. Μπορείτε να κάνετε κράτηση για ολόκληρη περιοδία ή μόνο για το βόρειο ή το νότιο μέρος. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το επίπεδο που σας ταιριάζει καλύτερα όσον αφορά τον αριθμό των σταδίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της περιήγησης της Μενόρκα από 3 έως 13. Είναι εξαιρετικά εκπληκτικό. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Έχω πάει σε πολλά διαφορετικά μέρη. Για μένα είναι απολύτως συγκλονιστικό που ένα τόσο μικρό νησί συναντάς τα πιο διαφορετικά τοπία, παραλίες, βλάστηση, χλωρίδα και μανίδα. Είναι απλά απολύτως εκπληκτικό. Λένε ότι όταν φεύγεις από προορισμούς με έναν ιδιαίτερο τρόπο, γίνονται μέρος σου. Στο Camin de Cavals 360 ζεις την εμπειρία. Κλείνοντας αυτό το επεισόδιο, θα φύγουμε από την Μενόρκα. Θα βρεθούμε σε ένα διαφορετικό τοπίο, εντελώς διαφορετικό τοπίο. Θα ταξιδέψουμε σε ερήμους του Μαρόκο για το Ράλι Πανάφρικα, με το ποικίλο τοπίο από τον Ατλαντικό ωκεανό, το ορεινό έδαφος και μετά την ερήμο Σαχάρα. Αυτή η χώρα είναι γνωστή για το απαιτητικό της έδαφος. Είμαστε στην Μερζούγκα για το Πανάφρικα Ράλι. Φέτος μετακομίσαμε από το Ερφούτε στη Μερζούγκα για το Πανάφρικα Ράλι.

Είναι ένα από τα καλύτερα ερασιτεχνικά ράλι στην Αφρική μας, λέει ο Σταμάτης Μελέτης. Είναι ένα από τα λίγα που έχει μόνο ένα μπιβουάκ, αλλά κάνει τα logistics πολύ πιο εύκολα για τους αγωνιζόμενους. Έχουμε 6 αγωνιστικές ημέρες, ένα προλόγο και 5 μεγάλες διαδρομές, με τη μεγαλύτερη να είναι 450 χιλιόμετρα, πολύ προκλητική πλοήγηση, απαιτητικό έδαφος, μεγάλη ποικιλία και ένα roadbook για το οποίο δουλέψαμε πολύ για να το φτιάξουμε στους τελευταίους μήνες. Φέτος καταφέραμε να πάρουμε ανταγωνιστές υψηλού επίπεδου, είναι πραγματικά γρήγοροι και ο αγώνας θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Επαγγελματίες και αρχάριοι συμμετέχοντες από περισσότερες από 14 διαφορετικές εθνικότητες έφτασαν στο μπιβουάκ για να συμπληρώσουν τις φόρμες εγγραφής. Πριν από τον αγώνα, όλες οι ομάδες έπρεπε να στήσουν σωστά τις μοτοσυκλέτες, να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις και να πάρουν τους τεχνικούς ελέγχους και φυσικά να προετοιμαστούν για να σημειώσουν τα χρονογραφήματα στο roadbook, επισημένοντας τα πιο σημαντικά μέρη των σταδίων. Η φετινή διοργάνωση είδε περισσότερους επιλεκτούς αθλητές να αγωνίζονται από ποτέ. Αναβάτες από διαφορετικούς τομείς του μηχανοκίνητου αθλητισμού παραβρέθηκαν στην εκδήλωση με στόχο να διαμορφώσουν και να δοκιμάσουν τα όρια τους σε δύσκολες συνθήκες ράλι. Μετά από 5 έντονες ημέρες, η πρώτη ομάδα που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ήταν αυτή της κατηγορίας των μοτοσυκλετών. Ο Γιώακιμ Ροντρίγκες ήταν αυτός που στέφθηκε νικητής. Στην κατηγορία Quad ήταν ο Γάλλος Σεμπαστιάν Σουντέ που άρπαξε την πρώτη θέση με αυτό το τετράτροχο και τελικά στην κατηγορία SSV με εξαιρετική απόδοση και έχοντας κυριαρχήσει από την πρώτη ημέρα, ο Gerard Fares και ο συνοδηγός του Armand Monleon πήραν την νίκη. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε το φετινό Pan Africa Rally. Με αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε μετά από ένα επεισόδιο πλούσιο σε δράση με πολλά αθλήματα. Είχαμε την ευκαιρία να πάμε ακόμα και στα χιόνια. Θα ολοκληρώσουμε. Να είστε καλά.

0: Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο και ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στην δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκινήστε λοιπόν τους κινητήρες σας, δέστε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε για σημαντικά γεγονότα και δράση. Στα προηγούμενα επεισόδια που είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ανακαλύψαμε γιατί δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν όλες αυτές τις συγκινήσεις σε ένα γεμάτο αδρεναλίνη άθλημα. Εξετάσαμε την ποικιλία του εδάφους σε όλη την περιοχή του ανταγωνισμού, από τις πίστες, τις ερήμους, μέχρι βρεθήκαμε ακόμα και στα ανοιχτά νερά, με την ταχύτητα να είναι παντού και να μας χαρίζει πάντα αξέχαστες στιγμές. Η δράση συνεχίζεται με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, είτε είναι σε ξηρά είτε σε θάλασσα, να διακρίνεται σε αυτό το επεισόδιο, όπου θα παρακολουθήσουμε μερικά από τα πιο θεαματικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Ξεκινώντας από την Ντόχα, όπου οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ φιλοξένησαν το πρώτο ράλι Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIA. 18 ομάδες συγκεντρώθηκαν στο Losail Arena για να αγωνιστούν στο Manatech Qatar Cross Rally και ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε την δράση. Κατόπιν θα στρέψουμε την προσοχή μας σε πιο ακραίες μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως το Monster Jam και το Monster Energy Supercross. Άλματα που κόβουν την ανάσα, φλόγα από τις εξατμίσεις και αθλητές που κάνουν το αδύνατο για να είναι στην κορυφή. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την δράση και ας βρεθούμε στην Ντόχα, στην Αραβική Χερσόνησο και σε μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της. Εκπληκτικός συνδυασμός παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και σύγχρονων κτιρίων, απέραντων τοπίων και ερήμων συναντώντας τη θάλασσα. Το Κατάρ είναι μια χώρα με συνεχή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και η Ντόχα, η πρωτεύουσα του κράτους, που βρίσκεται στις ακτές του Περσικού κόλπου, προσελκύει πολλούς τουρίστες. Οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ, ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε το Υπουργείο του Κατάρ, προωθούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλη την χώρα, ενώ παράλληλα προσελκύουν ξένους αθλητές ανώτατου επίπεδου για να αγωνιστούν στις διοργανώσεις τους. Ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα είναι δεδομένη και έχει μεγάλη σημασία για την Ομοσπονδία Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε πολλούς διεθνείς ανταγωνιστές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το ράλι είναι πολύ σημαντικό για το Κατάρ, που αντιπροσωπεύει το μέλλον μας. Το περιβάλλον της ερήμου είναι ιδανικό για ράλι, να διασχίσεις χώρες όπως εδώ. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς ανταγωνιστές για ένα περιβάλλον όπως το Qatar Cross Country, που μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν ανταγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι μια ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε συνεχώς. Έχουμε μακροπρόθεσμη στρατηγική όσον αφορά το θέμα της ανάπτυξης νέων οδηγών από αγώνες σιρκουί μέχρι ράλι και έχουμε πολλά προγράμματα εδώ σε αυτό το πρόγραμμα. Την προηγούμενη μέρα στην ειδική διαδρομή διατέθηκε για προσεκτικό έλεγχο η προετοιμασία των οχημάτων. 18 ομάδες έκαναν τις τελευταίες προσαρμογές στα μονοθέσιά τους για το απαιτητικό ράλι της ερήμου που πρέπει να αντιμετωπίσουν τις επόμενες ημέρες. Είναι αρκετά αυτά που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ομάδες.
πριν από την καταιγίδα, όπως λέει ο Σκοτ Αμπραχάμ. Είναι η ώρα να γνωρίσουμε ξανά την ομάδα και το αυτοκίνητο και να ετοιμαστούμε με αυτό. Έχουμε shakedowns, που είναι ένας γρήγορος έλεγχος συστήματος. Έχουμε την διαδικασία ελέγχου των αδειών, την νομική ασφάλιση, τους τεχνικούς ελέγχους από τη ΦΙΑ, όπου βλέπουν ότι τα μονοθέσια συμμορφώνονται στους κανόνες. Σε μία ώρα θα δοκιμάσουμε το αυτοκίνητο και αν υπάρχουν αλλαγές, ειδικά για τους οδηγούς, σήμερα το απόγευμα θα κάνουν τον τεχνικό έλεγχο που είναι το παν πριν ξεκινήσει το ράλι. Έλεγχουν όλους τους κανονισμούς, τις ευθυγραμμίσεις, τις μετρήσεις για να μετρήσουν όλα τα αυτοκίνητα στο ίδιο επίπεδο. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι ξεχωριστό και γι' αυτό οι κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ, με νεότερους οδηγούς που μπορούν να αποκτήσουν μια πολύτιμη για αυτούς εμπειρία. Το έδαφος εδώ στο Κατάρ είναι αρκετά βραχώδες και πετρώδες. Δεν είναι τόσο εύκολο για τα ελαστικά, γιατί μπορείς να πάθεις αρκετή ζημιά, να σου τρυπήσουν. Είναι καλό να μάθεις ποιες πέτρες είναι καλές για τα ελαστικά και ποιες δεν είναι. Υπάρχουν μερικά σημεία με αμόλοφους, κυρίως κοντά στη θάλασσα, αλλά υπάρχει και ένα χαμηλό χόρτο σαν γρασίδι σε ορισμένα σημεία των αμόλοφων. Ο υπερασπιστής, πρωταθλητής και τοπικός θρύλος, ο Νασέρ Αλ Ατιγιά, ήταν ο νικητής των πρώτων 171,25 χιλιόμετρων στην ειδική σκηνή στο Αλ Καράρα, διατηρώντας το ιστορικό του με παραστάσεις υψηλού επίπεδου. Ολοκλήρωσε το stage σε 1 ώρα 32 λεπτά 28 δεύτερα μπροστά από τους Γιασίντ Αλ Ραγί και Γιάκουμπ Τσιγκόζνι. Ήταν πάντα δύσκολα και προκλητικά. Μερικές φορές είναι λίγο καλύτερα γιατί το κάνεις με το δικό σου τρόπο και όλοι προσπαθούν να σε ακολουθήσουν, αλλά δεν είναι πάντα δύσκολο. Είναι καλό που έχω τον Νασέρ μαζί μου για βοήθεια, επειδή σε πολλά πράγματα, καθώς ψάχνω το roadbook, με βοηθάει για την διαδρομή. Είχαμε μια καλή ημέρα σήμερα και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά εμείς θα το διαχειριστούμε. Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους αγώνες χρειάζονται συνεχή προσοχή προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και να επιβιώσουν σε μερικά από τα πιο απαιτητικά εδάφη του κόσμου. Μια ομάδα άριστα εκπαιδευμένων μηχανικών πρέπει να διασφαλίσουν ότι στα αυτοκίνητα υπάρχουν αξιόπιστες συνθήκες. Καθώς και η μηχανική, ο ρόλος διευθυντή της ομάδας είναι επίσης ζωτικής σημασίας για μια εξαιρετική απόδοση. Χρειάζεται περισσότερο επιμέλεια της διαχείρισης της ομάδας μέσα σε αυτό το μακρύ και επίπονο κομμάτι της διοργάνωσης και δεν είναι μόνο η οδήγηση. Πάντα λέω ότι το πιο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε την ψυχολογία του όχλου να λειτουργήσει, γιατί πάντα έχουν καλή διάθεση και να νιώθουν ο οδηγός και ο συνοδηγός άνετοι. Από την άλλη, τα παιδιά πρέπει να δουλεύουν σε καλές συνθήκες και ο οδηγός και ο συνοδηγός αλλά και ο μηχανικός να έχουν καλή σχέση μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να εμπιστεύονται ο καθένας τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο οδηγός οδηγεί και παίρνει κάποιο ρίσκο, ξέρει ότι μπορεί να εμπιστευτεί τον τύπο που έφτιαξε την μηχανή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και προσπαθώ να το φέρω εις πέρας. Το Manatech Qatar Cross Country Rally πρόσφερε μια διαφορετική πρόκληση για το δεύτερο σκέλος. Ξεκινώντας από το Al Samal, οι αγωνιζόμενοι πρέπει να καλύψουν συνολικά 334,25 χιλιόμετρα, σχεδόν το διπλάσιο από την ημέρα έναρξης. Ο Νασέρ Αλ Ατιγιά και η ομάδα του Toyota Gazoo συνέχισαν την καλή απόδοση, επιτυχάνοντας και αυξάνοντας το προβάδισμά τους. Το να είσαι οδηγός ράλι δεν είναι εύκολη δουλειά και όσοι αγωνίζονται στο ράλι cross country στο Κατάρ ξόδεψαν αμέτρητες ώρες για να μάθουν την τέχνη της οδήγησης μέσα από τα εδάφη. Η
Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του αυτοκινήτου όσον αφορά τα μηχανοκίνητα αθλήματα και των ανθρώπων που το λένε αυτό, ότι είναι απλά ένα αυτοκίνητο δηλαδή. Είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Απαιτούνται πολλά χρόνια εξειδικευμένων δεξιοτήτων και πολύ εξειδικευμένη εκπαίδευση για να μπορείς να κάνεις αυτού του είδους τους αγώνες. Ο καθένας μπορεί να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο από το σημείο Α ως το σημείο Β, αλλά όχι εκτός δρόμου, όχι στο έδαφος που είμαστε για να αποφύγουμε πράγματα και πρέπει να τα αποφύγουμε για την διατήρηση του ρυθμού. Χρειάζεται πολύ επιδεξιότητα, το άρωμα πρέπει να είναι επίσης πολύ καλό και η προβλεψιμότητα των ελιγμών του αυτοκινήτου. Το τμήμα ήταν το μακρύτερο του Manatech Qatar Cross Country Rally. Οποιοδήποτε λάθος θα μπορούσε να κοστίσει σε πολύ χρόνο, πιέζοντας τους οδηγούς στην κάτω μεριά του πίνακα. Ο Γιακούμπ Πριγκόνσκι ξεκίνησε την ημέρα στην 7η θέση, ωστόσο κατάφερε να οδηγήσει εξαιρετικά γρήγορα σε αυτό το τμήμα και με το δεύτερο καλύτερο χρόνο του ομίλου ανέβηκε στην 3η της γενικής κατάταξης. Από την άλλη μεριά, ο Νασέρ Αλ Ατιγιά, ο οποίος ήταν επικεφαλής μετά το τρίτο σκέλος, είναι ένας εξαιρετικός οδηγός, καθώς ήταν ο πρώτος Άραβας που κέρδισε το Ράλι Ντακάρ, ενώ έχει και άλλη μια δεξιότητα, καθώς πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην σκοποβολή των ανδρών στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 στο Λονδίνο. Μια διαφορετική συνθήκη για τον Αλ Ατιγιά. Τρεις φορές νικητής του Ντακάρ, είμαι ο μόνος Άραβας οδηγός και επίσης στην περιοχή μας που έχει κερδίσει το Ντακάρ τρεις φορές. Ξεκίνησα να οδηγώ εδώ και πολύ καιρό, αλλά επίσημα από το 2003 και στο Ντακάρ το 2004. Ήταν μια εκπληκτική χρονιά για εμένα. Λατρεύω την περιπέτεια και αυτού του είδους τους αγώνες. Στο cross country φαίνεται η ελευθερία, γιατί οδηγείς όλη τη μέρα, η αίσθηση είναι καταπληκτική. Υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ σκοποβολής και οδήγησης, η ταχύτητα του στόχου και η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι παρόμοια. Αλλά για την λήψη των αποφάσεων πρέπει να είστε πολύ ήρεμοι και χαλαροί. Στο ράλι πρέπει να είσαι δυνατός και να κινηθείς πολύ γρήγορα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να κάνω και τα δύο, να κάνω αθλητισμό. Η πρώτη-τελευταία ημέρα της διοργάνωσης τα είχε όλα. Οι ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι προκάλεσαν σκόνη και λεπτή άμμο να παρασύρεται κατά μήκος της διαδρομής, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα για τους αγωνιζόμενους. Για λόγους ασφαλείας, οι διαιτητές επέλεξαν να ακυρώσουν τη δεύτερη από τις μικρότερες ειδικές διαδρομές της ημέρας, τρέχοντας μόνο τα πρώτα 119,39 χιλιόμετρα. Σήμερα έπρεπε να γίνουν δύο στάδια, αλλά λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια λόγω των καιρικών συνθηκών ήταν πιο σύντομο το ένα στάδιο στα 119 χιλιόμετρα. Ψάχναμε πραγματικά πώς να προχωρήσουμε σήμερα, θα ήταν διασκεδαστικά τα δύο στάδια, αλλά η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα. Σίγουρα έκαναν την σωστή επιλογή. Παρά το σφοδρό άνεμο, οι συνθήκες βελτιώθηκαν καθώς προχωρούσε το State με τον Γιασίντ Αλ Ραγί να σημειώνει χρόνο 1 ώρα 3 λεπτά 8 δεύτερα, κερδίζοντας τον Πολωνό Γιακουμπ Πριγκόνσκι με 2 λεπτά και 34 δεύτερα διαφορά. Με τον Νασέρ Αλ Ατιγιά να φαίνεται αξεπέραστος και να εξακολουθεί να οδηγεί το ράλι. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία TAF 3 όλα είναι ανοιχτά, με τον Καλίντ Αλ Μοχαμαντή να ξεκινάμε με προβάσμα 8 λεπτών και 28 δευτερολέπτων. Η διαδρομή του αγώνα ήταν υπέροχη, πολλές πέτρες, πολύ αμόλοφη, πολύ τεχνική οδήγηση. Πρέπει πραγματικά να είσαι σε αυτό, να κοιτάς προσεκτικά κάθε πράγμα που κάνεις. Η σημερινή σκηνή ήταν ωραία, όπως πάντα εδώ, πολύ δύσκολη πλοήγηση, με πολλές πέτρες που πρέπει να προσέξεις. Πίεσα, γιατί όταν έχεις δύο εφεδρικά λάστιχα και έχεις να κάνεις 300 ή 120 χιλιόμετρα, οδηγείς λίγο διαφορετικά, αλλά μπορείς να πας πολύ πιο γρήγορα. Είναι ένας καλός ρυθμός όταν παίρνεις λίγο παραπάνω ρίσκο, αν η διαδρομή είναι σύντομη.
Ήταν η ώρα για την τελευταία ειδική διαδρομή στο Rally Cross Country Manatech του Κατάρ. Ο Nasser Al Attiyah επιβεβαίωσε την 7η νίκη σε 9 αγώνες της σεζόν και ξεκίνησε την προσπάθειά του να κερδίσει ξανά τον κόσμο της FIA με τον τίτλο του πρωταθλήματος για το cross country και τον ταχύτερο χρόνο στον τελικό. Ήταν έτσι κι αλλιώς το αδιαφυσβήτητο φαβορή. Η σημερινή σκηνή ήταν ωραία, όπως πάντα εδώ, με δύσκολη πλοήγηση, πολλές πέτρες που πρέπει να προσέξεις. Πίεσα λίγο παραπάνω, μας λέει, στον τερματισμό, εάν παλεύεις για αυτή τη διαδικασία είναι διαφορετικά. Ο Γιασέντα Αλαραγή πήρε τη δεύτερη θέση, ο Πολωνός Γιάκουμπ Πριγκόνσκι πήρε την τρίτη θέση. Τελικά στον τερματισμό του Κατάρ δεύτερη θέση, νομίζω είναι καλή αρχή για εμάς. Είναι δύσκολο να παλέψει το Κατάρ με τον Nasser. Έπρεπε να κρατήσουμε την θέση μας στην δεύτερη θέση. Στο TAF 3 η μάχη ήταν επική, 6 προγράμματα οδήγησης χρειάστηκαν να βρουν τον Καταριανό οδηγό Αχμέντ Αλ Κουαρί να αρπάζει την νίκη με ένα περιθώριο 10 λεπτών 57 δευτερολέπτων και να έρχεται τέταρτο συνολικά σε όλα τα τμήματα. Ήταν ένα εκπληκτικό ράλι όπως πάντα. Εγώ και ο Μανουέλ κάναμε καλή δουλειά. Αυτός την πλοήγηση, εγώ στην οδήγηση. Ανεβάσαμε ρυθμό σιγά σιγά σε κάθε στάδιο και πήγαμε έτσι όπως έπρεπε και να πιάσουμε τον κατάλληλο χρόνο να πιέσουμε να κερδίσουμε το ράλι. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στο Κατάρ και σε αυτόν τον αγώνα ράλι. Πάμε να προχωρήσουμε τώρα και να μεταβούμε από το Κατάρ και το cross country σε μια αρένα μηχανοκίνητου αθλητισμού, σε μια εντυπωσιακή σειρά μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, το Master Jam. Αν αγαπάς τον ήχο των τεράστιων κινητήρων V8 και των εξατμίσεων που βγάζουν φλόγα, τότε σίγουρα θα ενθουσιαστείς με αυτά τα τέρατα φορτικά που κατακλείζουν τις αρένες σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα γεγονότα παρουσιάζουν τις ικανότητες των φορτηγών να πετούν στον αέρα, να περιστρέφονται, ακόμη και να συνθλίβουν αυτοκίνητα. Με ύψος και πλάτος περίπου 12 πόδια, τα φορτηγά είναι τεράστια, ζυγίζουν τουλάχιστον 10.000 λίβρες και έχουν λάστιχα 66 ιτζών, πιάνουν ταχύτητα στα 100 μίλια και κάνουν άλματα μεγαλύτερα από 130 πόδια σε ύψος πάνω από 30 πόδια. 35 για την ακρίβεια. Το Monster Jam προσφέρει εντυπωσιακές στιγμές και κατορθώματα που αψηφούν την βαρύτητα και διασκεδάζουν εκατομμύρια θαυμαστών σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από 20 χρόνια το Monster Jam παρέχει αμέτρητες αξέχαστες στιγμές, θέτοντας τον πύχη ψηλά για την εμπειρία των θαυμαστών με απίστευτες παραστάσεις. Η περασμένη σεζόν δεν αποτέλεσε εξαίρεση, με περισσότερα από 40 εκπληκτικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Οι εκδηλώσεις Master Jam φιλοξενούν παγκοσμίου φήμης φορτηγά συμπεριλαμβανομένων των Grave Digger, El Toro Loco και αρκετούς άλλους. Κάθε χρόνο επιλέγεται μία ελίτ ομάδα αγωνιζόμενων με βάση τις δεξιότητές τους και τις ικανότητες και τους δίνεται ευκαιρία να αναδείξουν το ταλέντο τους στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου. Σε κάθε εκδήλωση οι οδηγοί παγκόσμιας κλάσης δοκιμάζουν αυτά τα εξαιρετικά κατασκευασμένα φορτηγά Monster απόλυτα στα όρια τους σε διαφορετικές προκλήσεις όπως freestyle, ισορροπία σε δύο τροχούς και διαγωνισμούς ταχύτητας, αφήνοντας το κοινό με δέος.
Αυτή η γεμάτη αδρεναλίνη διασκέδαση έχει οικογένειες στην άκρη των θέσεων, στώντας ένα απροσδόκητο χωρίς σενάριο και μια ξέχαστη εμπειρία που δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πώς είναι να κάθεσαι μέσα σε ένα φορτηγό Monster 1500 ύπων και 10.000 λιβρών. Ως εθισμένοι στην αδρεναλίνη, έχουμε ήδη κολλήσει με το Monster Jam και δεν χορταίνουμε. Λατρεύουμε τα άλματα εις ύψος και τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα, οπότε δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον κόσμο του Monster Energy AMA Supercross, αναγνωρισμένο ως ο βασιλιάς των αθλημάτων δράσης. Έχει φτάσει σε νέα ύψη, οθώντας ως ένα βασικό παράγοντα επιρροής του τρόπου ζωής σε ψυχαγωγία, αλλά ακόμη και σε μόδα. Το Master Energy AMA Supercross έχει κατακτήσει τον κόσμο των εκδηλώσεων του μηχανοκίνητου αθλητισμού εσωτερικού χώρου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα μοτοσυκλετών εκτός δρόμου είναι πιο ανταγωνιστικό και υψηλό σε προφίλ αγώνων σειράς μοτοσυκλετών εκτός δρόμου στον πλανήτη. Το Master Energy AMA Supercross είναι μέρη εναέριος ενθουσιασμός και μέρη καταδίωξη υψηλής ταχύτητας με αναβάτες που εκτοξεύουν μοτοσυκλέτες 225 λιβρών πάνω από 30 πόδια στον αέρα με χτυπήματα και υψηλές ταχύτητες. Οι ανταγωνιστές ξεπερνούν τα όρια του ελέγχου και ευδοκιμούν στο χάος με τους All American Superstar να μαχόνται για το πρωτάθλημα. Οι πιο εκλεκτοί αθλητές του κόσμου κυνηγούν τα όνειρά τους στο Supercross σε αμερικανικό έδαφος, σε πιο εμβληματικά στάδια και με πάνω από 17 αγώνες να πραγματοποιούνται από τον Γενάρη μέχρι τον Μάιο, καθώς και All-Star Race εκατομμυρίων δολαρίων. Το Supercross προσελκύει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά μεγέθη σε πλήθος και τα πιο αναγνωρίσιμα διάσημα στάδια σε όλη τη Βόρεια Αμερική, σε αγώνες ζωντανά μπροστά σε εκατομμύρια θαυμαστές που μεταδίδονται σε πολύ κόσμο. Νέοι αθλητές που ονειρεύονται να γίνουν ένα μέρος αυτής της επίσημης σειράς. Ο Κεν Ρόσγεν, ο Γερμανός. Όλη μου τη ζωή παρακινήθηκα εδώ για να έρθω. Ξεκίνησα από 2,5 χρονών. Αγωνίζομαι από τότε που ήμουνα στα 3. Ποτέ δεν είπα ότι θα μπορούσα να είχα πετύχει εδώ, όμως προσπάθησα, ήταν εξαιρετικό και ήθελα να γίνω καλύτερος αναβάτης στον κόσμο. Οι διαδρομές ενισχύουν τα συναρπαστικά εμπόδια της υπαίθριας διαδικασίας αλμάτων, στροφές, προσκρούσεις και όλα στην υπηρεσία των θεάτων. Πέρυσι, Cooper Webb με 450 κυβικά μηχανή ήταν ο πρωταθλητής στο Supercross. Φέτος έχει μεγαλύτερες προκλήσεις ο Αμερικανός. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαι βαρύ φαβορή για επανάληψη του τίτλου για μερικούς λόγους. Έμαθα πολλά πέρυσι. Παρόλο που κατάφερα να κατακτήσω το πρωτάθλημα, νιώθω ότι έχω πολλά περισσότερα να χτίσω. Νιώθω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πέρυσι δεν πήγαν στραβά, αλλά έγιναν λάθη ή δεν είμαι καλός σε κάποια άλλα πράγματα. Έτσι νομίζω ότι έχω μάθει από αυτό. Νιώθω ότι είναι κάτι που μου αρέσει να διαχειρίζομαι σε ένα πρωτάθλημα και να κερδίζω σωματικά ένα πρωτάθλημα. Ξέρω ότι δουλεύω, πρέπει να το κάνω. Είναι μια δέσμευση που πρέπει να έχεις με την ορμή να έχεις τα πάντα. Στις επόμενες σεζόν, αφοσιωμένοι θαυμαστές από όλο τον κόσμο απολαμβάνουν την έκρηξη αδρεναλίνης. Καταπληκτικοί, τολμηροί αθλητές πετυχαίνουν το αδύνατο σε δύο τροχούς. Θα δούμε απίστευτα άλματα, τρελές ταχύτητες και άψογα κόλπα στις πιο απαιτητικές χωμάτινες πίστες του αθλημάτος. Μείνετε συντονισμένοι για αρκετή δράση, πλούσια σε διαδικασία. Και φυσικά στο Pure Action έχουμε ακόμα πολλά να παρουσιάσουμε. Είχα την ευκαιρία σήμερα να πάρετε μια ιδέα από το τι υφίσταται ανά τον κόσμο
για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πλούσια δράση, αδρεναλίνη στα ύψη, εντυπωσιακές σκηνές και πολύ μεγάλα γεγονότα από την σκηνή του Pure Action. Να είστε καλά!

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
7: Πάλι εδώ!
6: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
8: Κούνα τώρα, γρήγορα.
6: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι κιμά.
8: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
6: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
9: Με αγάπη.
6: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
10: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
6: Το επόμενο, παρακαλώ.
8: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
6: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Pure Action, της εκπομπής που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Παρέα με μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές, ενός από τα πιο συναρπαστικά, γρήγορα και extreme sport στον πλανήτη, του kiteboarding. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ανταγωνισμός, για άλλους είναι ελευθερία, για όλους τους όμως είναι η ίδια τους η ζωή. Ελάτε λοιπόν παρέα σε αυτό το επεισόδιο να ζήσουμε την εμπειρία και να μοιραστούμε το όνειρο του κάθε kiteboarder. Σε ένα προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε έναν από τους πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμους αθλητές του kiteboarding, τον Florian Gruber. Μάθαμε γιατί ο Flo αποφάσισε να αφοσιωθεί από μικρή ηλικία στο kiteboarding και γιατί πιστεύει ότι αξίζει το άθλημά του μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για τον λόγο αυτό ποτέ δεν σταμάτησε ο ίδιος να προμοτάρει την παρουσία του kiteboard στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, μάθαμε από τον τεχνικό διευθυντή της ΙΚΑ, τον Μάρκους Σβέτνερ, πώς κατάφερε να φέρει το kiteboarding στη μεγάλη οθόνη για τους περισσότερους φίλους και τους περισσότερους οπαδούς. Ένα άθλημα που δεν είχε αναγνώριση, χάρη στις προσπάθειες του Μάρκους Σβέτνερ, έπαψε να είναι από ένα χόμπι μερικών και βρήκε μια θέση στην Ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή οικογένεια. Ο ίδιος μας λέει πως δουλέψαμε πολύ σκληρά να φέρουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2010. Το 2012 είχαμε μια μικρή επιτυχία, παρόλα αυτά ήμασταν ακόμη μακριά. Η παρουσία όμως στο Buenos Aires, στα Youth Olympic Games, ήταν πραγματικά κάτι το οποίο μας έκανε να χαρούμε και μας έδειξε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Το γεγονός ότι ο κόσμος βλέπει κάτι που του αρέσει, αυτό είναι πάντα πολύ καλό και πιστεύω ότι θα το καταλάβει και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και τα media. Επίσης, στο παρελθόν, σε άλλο επεισόδιο, είδαμε τον εξοπλισμό που χρειάζεται και τα όσα πρέπει να ξέρει και να έχει μαζί του από τον πιο σπουδαίο αθλητή μέχρι έναν αρχάριο, κάποιον που του αρέσει το kiteboarding και μπαίνει τώρα στην μάχη της απόλαυσης αυτού του σπορ. Στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας θα επικεντρωθούμε στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, μια ομάδα που είχε εξαιρετική χρονιά. Κατάφεραν να κυριαρχήσουν στα World Series του Kite Foil, είχαν εξαιρετικές αποδόσεις, εξαιρετικές εμφανίσεις με αθλητές όπως ο Μαζελά, ο Παρλιέ, ο Νοσέρ, ο Ντεραμεκούρ. Πιο συγκεκριμένα, θα κάνουμε focus στον Άξελ Μαζελά, ο οποίος την τελευταία σεζόν κατάφερε να πάρει και τον ευρωπαϊκό τίτλο, αλλά και τον δεύτερο παγκόσμιο του τίτλο, και θα γνωρίσουμε και την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρόζ, η οποία θα μας βοηθήσει να μας δείξει και κάποιες συμβουλές για όσους τυχόν θέλουν να δουν το kiteboarding λίγο πιο σοβαρά. Πάμε λοιπόν στη Γαλλία. Άλπις, πύργος του Άιφελ, Λούβρο, Παρίσι, πόλη του φωτός. Όμως εσχάτως η πόλη έχει αρχίσει και γίνεται και πολύ αγαπητή στους φαν των σπορ του νερού. Αθλήματα όπως το kiteboarding γίνονται όλο και πιο δημοφιλή χάρη στις διοργανώσεις που φιλοξενούνται εκεί και στην επιτυχία που γνωρίζουν, δίνοντας το δικαίωμα σε όλους όσους εμπλέκονται με το σπορ να ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες. Η Αριάννη Μπέρ, η προπονήτρια της Εθνικής Γαλλίας, μας εξηγεί πως όσο περισσότεροι αθλητές ασχολούνται με αυτό, τόσο το καλύτερο. Διότι μέσα από αυτό, μέσα από το συναγωνισμό, μέσα από τις συνθήκες που ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να ανέβουν επίπεδο, βελτιώνονται όλοι. Αυτή είναι η φιλοσοφία της, ότι η ομαδική δουλειά είναι πάντα καλύτερη από το να προπονείται κάποιος μόνος του. Ο Άξελ Μαζελά, ο Νίκο Παρλιέ, ο Μαξίπ Νοσέρ, ο Τεό Ντεραμεκούρ, όλοι τους έλαμψαν πέρυσι, όλοι τους κατάφεραν σπουδαίες επιδόσεις, όλοι τους δεν σταμάτησαν ποτέ να κυνηγάνε τα χρυσά μετάλλια. Αποτέλεσμα της φιλοσοφίας της Αριάν Ιμπέρ. Η περσινή σεζόν είχε μερικές εξαιρετικές, μερικές πολύ συναρπαστικές αποδόσεις από όλους τους αθλητές, αλλά για τη γαλλική ομάδα πιο συγκεκριμένα ήταν μερικά πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα που έδειξαν την πρόοδο της Γαλλίας στο συγκεκριμένο άθλημα. Ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το άθλημα πάρα πολλά χρόνια πριν, λέει ο Τεό Ντεραμεκούρ, Δεν προπονούμασταν μαζί στην αρχή, αλλά στο τέλος αυτό έδειξε πως δεν ήταν ο σωστός τρόπος. Όλοι μας αγαπάμε αυτό το άθλημα, όλοι μας έχουμε βάλει πολλή ενέργεια στην προπόνηση και νομίζω πως είμαστε όλοι σε καλή φάση, δένουμε σιγά σιγά και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι η κατάσταση αυτή που θα μας οδηγήσει στις επιτυχίες και στα μετάλλια. Ο Maxime Nocer έχει αποδείξει ότι είναι ένα αδιαφυσβήτο ταλέντο τα τελευταία χρόνια. Ο Γάλλος αθλητής έχει 9 ευρωπαϊκούς τίτλους και 11 παγκόσμιους στο παλμαρέ του. Ο συμπατριώτης του Άξελ Μαζελά κατέκτησε το δεύτερο τίτλο του στα World Series αλλά και το ευρωπαϊκό τρόπαιο πέρυσι. Αλλά τι κάνει αυτούς τους αθλητές να συγκαταλέγονται ανάμεσα στους κορυφαίους στον πλανήτη? Για να είσαι τέλειος όλη τη χρονιά, θα πρέπει να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, διότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν τελικά το αν θα βρεθείς στην κορυφή και αν θα είσαι ο ίδιος τέλειος. Επίσης, πολύ σημαντικός είναι και ο εξοπλισμός. Πρέπει να δουλεύεις σκληρά όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχουμε 4 μήνες κενό. Σε αυτό το break του χειμώνα εγώ συνήθως για 1 μήνα δεν κάνω τίποτα και ξεκινάω σιγά σιγά μετά την προπόνηση. Πρέπει όμως να είσαι συνεπής, να είσαι συνεχής σε αυτό που κάνεις για να μπορείς να κατακτήσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Γιατί το να κερδίσεις μια ρεγκάτα ή μια κούρσα μπορεί να συμβεί, αλλά πρέπει να είσαι συνέχεια στην κορυφή. Γενικά έχουμε 4 περιόδους, μας λέει ο Άξελ Μαζελά, και θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ συνεπής και σε υψηλό επίπεδο σε όλες αυτές τις περιόδους, γιατί απέναντί σου έχεις πάρα πολύ ισχυρούς αθλητές, πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους, άρα χρειάζεται να είσαι πολύ δυνατός και στο μυαλό για να μπορείς να είσαι στο καλύτερο σε επίπεδο και να κερδίσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Με τόσους αθλητές κορυφαίου επίπεδου, με τόσους αθλητές με μεγάλες φιλοδοξίες, μπορεί να αναρωτιέστε ποιες είναι οι σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Είναι φίλοι, ζηλεύει ο ένας τον άλλον αν κάποιος κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο ή σπρώχνει ο ένας τον άλλον για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση. Στην Εθνική Γαλλία είμαστε όλοι πολύ φίλοι. Μοιραζόμαστε τα πάντα, ακόμα και αν έχουμε διαφορετικούς χορηγούς, διαφορετικές μάρκες στα ρούχα, λέει ο Άξελ Μαζελά, τα μοιραζόμαστε όλα. Μοιραζόμαστε τη γνώση, μοιραζόμαστε τις εμπειρίες. Δεν μοιραζόμαστε βέβαια όλα τα μυστικά της προπόνησης, αλλά πάνω στο νερό προσπαθούμε να σπρώξουμε ο ένας τον άλλον όσο περισσότερο μπορούμε και μαζί να μεγαλώσουμε, να οριμάσουμε για να φτάσουμε στην κορυφή. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η δύναμή μας σε σχέση με τις άλλες ομάδες.
1: And try to grow up everybody to the top. So this is, I think, our force compared to the other country.
0: Η περσινή σεζόν επεφύλασε ένα δραματικό φινάλε. Όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω στον Τόνι Βόντισεκ. Εξαιρετική σεζόν μέχρι εκείνο το σημείο. Είχε κερδίσει και τα 3 stages μέχρι το τελευταίο. Ήτανε κοντά στο να κατακτήσει τον τίτλο, όμως ένα άτυχο γεγονός τον έβγαλε τελείως εκτός κούρσας. Αυτό σήμαινε ότι ο τίτλος πια ήταν ανοιχτός για όλους. Ο Άξελ Μαζελά, έχοντας επιδείξει σταθερότητα και συνέπεια μέχρι εκείνο το σημείο της σεζόν, κατάφερε να είναι αυτός που ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, εκμεταλλευόμενος όλα του τα πλεονεκτήματα, αλλά καταφέροντας να υπερκεράσει και σημαντικά εμπόδια. Όταν ξεκινήσαμε τα World Series δεν περίμενα να κερδίσω το χρυσό μετάλλιο γιατί ο Τόνι Βόντισεκ είχε ήδη κερδίσει τις 3 πρώτες περιόδους σεζόν, οπότε ήμουνα αρκετά σίγουρος ότι μπορώ να κερδίσω τη δεύτερη θέση αφού είχα ένα προβάδισμα από τον τρίτο, αλλά δεν περίμενα ότι θα μπορούσα να χτυπήσω και τον Τόνι. Ήμουνα περισσότερο συγκεντρωμένος στο να μην χάσω πόντους και βρεθώ τρίτος, παρά να σκεφτώ ότι θα μπορούσα να κερδίσω τον Τόνι και να είμαι πρώτος. Όταν ξεκίνησε ο τελικός, είδα όμως ότι ο Τόνι δεν ήταν σε τόσο καλή κατάσταση όπως ήταν προηγουμένως. Ότι έκανε αρκετά λάθη, ότι δεν είχε κερδίσει κούρσες. ότι είχε αρκετές πτώσεις, άρα η κατάσταση άρχισε να γίνεται πιο δύσκολη για αυτόν. Άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως έχω μια ελπίδα να κερδίσω, ότι όλα είναι ανοιχτά, ίσως αν πάρω κάποιους πόντους να μπορώ να τον κερδίσω αφού χάνει αυτός πόντους. Οπότε αγώνα με τον αγώνα, κούρσα με την κούρσα, βήμα με το βήμα, άρχισα να πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Ήδη είχα αρκετούς βαθμούς διαφορά από τον τρίτο, οπότε η δεύτερη θέση ήταν σχεδόν ασφαλής για μένα. Άρχισα λοιπόν τότε να σκέφτομαι και να συγκεντρώνομαι περισσότερο στο χρυσό μετάλλιο. Την τρίτη μέρα ο Τόνι Βόντισεκ είχε ένα πολύ άσχημο ατύχημα και αυτό είχε ως συνέπεια να βγάλει τον ώμο του. Μόλις το έμαθα αυτό και κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να τερματίσει ο Βόντισεκ, είπα «ΟΚ, το χρυσό μετάλλιο είναι μπροστά μου. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να τερματίσω, ακόμα και αν δεν τερματίσω πρώτος. Πρέπει να τερματίσω είτε μπροστά από τον αθλητή που ήταν πίσω μου στη τρίτη θέση ή έστω ακριβώς πίσω του, ώστε να μην χάσω πολλούς βαθμούς. Δεν έπρεπε δηλαδή επουδενή να δημιουργηθεί μεγάλο κενό ανάμεσά μας. Μόνο αυτό έπρεπε να γίνει και η πρώτη θέση θα ήταν δικιά μου». Αυτό ακριβώς συνέβη και ήταν ένα απίστευτο συνέστημα. Ικανότητα, ταλέντο, μικρή δόση τύχης ήταν όλα στο πλευρό του Μαζελά. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Γάλλος είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης στην Formula Kite. Το απόλυτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Formula Kite, το οποίο μάζεψε 90 αθλητές, έμοιαζε να είναι στα χέρια του Σλοβένου Τόνι Βόντισεκ. Παρ' όλα αυτά, η τελευταία μέρα της κούρσας ανέτρεψε τα πάντα και τελείωσε με τον Μαζελά στην πρωτοκαθεδρία και ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης ήταν δικός του. Είχα μεγάλη αυτοπεποίθηση μετά τον τερματισμό, γιατί ήμουνα απόλυτα συγκεντρωμένος στο kitesurfing. Είχα προπονηθεί σκληρά, είχα προσπαθήσει να μάθω καλά τον εξοπλισμό μου και να τον σπρώξω στο να με οδηγήσει στην κορυφή, εκμεταλλευόμενος οτιδήποτε μπορούσε να μου δώσει. Οπότε γενικά η χρονιά πήγε καλά. Ήμουνα πολύ έτοιμος. Ένιωθα μεγάλη αυτοπεποίθηση στο ξεκίνημα της σεζόν. Όλα πήγανε καλά, γιατί κατέκτησα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, νίκησα στην κούρσα, κατέκτησα τον τίτλο. Ήταν εξαιρετικά όλα για εμένα. Ειδικά η περίοδος που ξεκίνησε λίγο πριν τον τελικό του World Series στο Kite Foil ήταν απίστευτη. Σε 2 εβδομάδες κέρδισα ευρωπαϊκούς τίτλους και αμέσως μετά το Kite Foil World Series. Απίστευτες αναμνήσεις για μένα και εμπειρίες. Το kiteboarding έγινε ολυμπιακό άθλημα. Θα είναι παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Γεγονός που θέτει σε συναγερμό την Διεθνή Ομοσπονδία του Αθλήματος, τους φιλάθλους, τους αθλητές και πολύ περισσότερο τους Γάλλους αθλητές που θα διαγωνιστούν μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Οι αγώνες πάντως αυτοί θα γίνουν στη Μασσαλία και όχι στο Παρίσι. Σίγουρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 24 στο Παρίσι θα είναι μια πολύ ξεχωριστή διοργάνωση για μένα, γιατί όλα τα αγωνίσματα της ιστιοπλοείας θα γίνουν στη Μασσαλία, που είναι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου. Αν μπορέσω άραγε να είμαι εκεί παρόν, τότε είμαι σίγουρος ότι όλοι μου οι φίλοι, όλη μου η οικογένεια θα βρίσκονται στο πλευρό μου να με υποστηρίξουν. Ο 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής λατρεύει το kitesurfing. Έχει πάρα πολλούς λόγους για να το κάνει, αλλά κυρίως νιώθει πάρα πολύ άνετα στο νερό. Περνάει αμέτρητες ώρες την ημέρα προσπαθώντας να τελειοποιήσει το ταλέντο του. Αλλά έχει έναν ακόμη πολύ απλό λόγο που του αρέσει το συγκεκριμένο άθλημα. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ η ταχύτητα, μου αρέσει πολύ να είμαι ανταγωνιστικός, μου αρέσει να προσπαθώ να είμαι ο καλύτερος και ο γρηγορότερος στον κόσμο. Και αυτός είναι ο λόγος που μου αρέσει το kitesurfing. Why I really love in kitesurfing, yeah.
1: I'm Axel Mazzella. I'm two-time kite-for World Series champion.
0: Ο παγκόσμιος πρωταθλητής μας συστήνεται, μας λέει ότι είναι δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και μας λέει να μείνετε στην παρέα μας γιατί έρχεται περισσότερη δράση από kite-surfing.

Ελπίζω να πήρατε την ανάσα σας, γιατί επιστρέψαμε και έρχεται ακόμη περισσότερη δράση από kitesurfing. Στις μεγάλες διοργανώσεις, σαν αυτές που παίρνει μέρος ο Άξελ Μαζελά, όλοι οι αθλητές ξέρουν ότι ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μετράει. Και αυτές οι παραμικρές λεπτομέρειες πολλές φορές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό και ανάμεσα στις κούρσες, οι αθλητές ενδεχομένως να χρειάζεται να περιμένουν αρκετή ώρα, προκειμένου οι κριτές να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν για την εύρυθμη λειτουργία της κούρσας. Αυτό όμως χαλάει το ρυθμό των αθλητών. Το να στήσεις μια κούρσα και να τη διατηρήσεις έτσι ώστε πραγματικά να είναι δίκαιη για όλους τους αθλητές δεν είναι πολύ εύκολο. Για την ακρίβεια είναι αρκετά στρεσογόνο. Πολλές φορές ο άνεμος είναι ασταθής, αλλάζει τις σημαδούρες. Μια καινούργια διεύθυνση χρειάζεται χρόνο για να στηθεί. Χρειάζεται κόσμο, χρειάζεται μέσα. Όλα αυτά δημιουργούν ένταση, στρες, αλλά και μια καινούργια κούρσα που οι αθλητές θα πρέπει να τρέξουν. Όμως εδώ έρχεται η τεχνολογία να παίξει το ρόλο της. Η τελευταία καινοτομία είναι αυτές οι σημαδούρες που λέγονται Mark, Set and Bot. Αλλάζουν γρήγορα την ροή, μπορούν να ελεγχθούν ακόμη και από ένα smartphone ή από ένα tablet. Διαθέτουν μηχανή έτσι ώστε να μετακινούνται μόνες τους με την τεχνολογία ενός GPS και δεν κουνιούνται από το σημείο πριν να τους πει κάποιος να το κάνουν. Σε τι βοηθούν λοιπόν? Στη γρήγορη αναδιοργάνωση της κούρσας, στην ακριβή τους τοποθέτηση και διορθώνουν μόνες τους μάλιστα και το ακριβώς το που πρέπει να είναι. Μπορούν γρήγορα να μεταφερθούν αλλού, μιας και δεν χρειάζεται να πάει κάποιος να την κουνήσει, πηγαίνει μόνη της με τη μηχανή, και όλα αυτά χωρίς να χρειάζονται καν άγκυρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Βοηθάει και σε οικολογικό επίπεδο η συγκεκριμένη καινοτομία, αφού δεν χρειάζονται σκάφη να πάνε να την επανατοποθετήσουν, άρα λιγότερος κόσμος πρέπει να ασχοληθεί με αυτή, λιγότερα καύσιμα θα καταναλωθούν, λιγότερα χρήματα θα καταναλωθούν. Μοιάζει να είναι μια πολύ καλή καινοτομία που μπορεί να βοηθήσει το άθλημα να πάει μπροστά. Τώρα, είτε είστε ένας απλός ερασιτέχνης, είτε είστε ένας επαγγελματίας αθλητής του αθλήματος, τι είναι αυτό που σας τραβάει περισσότερο στο άθλημα αυτό? Μα φυσικά η ταχύτητα. Το πιο συναρπαστικό κομμάτι αυτού του αθλήματος είναι η ταχύτητα. Και για να πιάσετε τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, τι κάναμε εμείς? Ρωτήσαμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός να σας δώσει 2-3 συμβουλές. Προσωπικά, λέει η ίδια, κάποιες φορές δυσκολεύομαι και εγώ να κουμαντάρω τα πανιά μου για να πάρω τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Είναι λίγο μια σχέση αγάπης και μίσους. Κάποιες μέρες νιώθω ότι όλα πάνε καλά, κάποιες άλλες είναι σαν να μου λένε άστο, ξέχνα το. Θα προσπαθήσω να κρατήσω τα πράγματα όσο γίνεται πιο απλά. Ελπίζω έτσι να σας βοηθήσω. Ας χωρίσουμε λοιπόν την προσπάθειά σας σε τρία στάδια. Την είσοδο, την μετάβαση και το τελευταίο, την έξοδο. Στην είσοδο σας λοιπόν είναι όταν έχετε ούριο άνεμο και τα πανιά σας είναι ψηλά. Η μετάβαση είναι όταν αλλάζετε τα πόδια σας στη σανίδα και ξεκινάτε να επιταχύνετε. Και τέλος η έξοδος είναι όταν είστε κοντά στην ολοκλήρωση της επιτάχυνσής σας. Ωραία, ας τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Η είσοδό σας είναι όταν το πανί σας είναι σε μια νορμάλ θέση και σιγά σιγά με ούριο άνεμο ανεβαίνει ψηλά. Ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να προσπαθήσετε με αλλαγή του σώματός σας να επιβραδύνετε λίγο. Ακολούθως θα προσπαθήσετε να πάτε κόντρα στον άνεμο για λίγο. Το πόσο λίγο όμως εξαρτάται από αρκετά πράγματα. Τι εννοώ? Αν έχετε μεγάλη ταχύτητα ή το πόσο εξοικειωμένος είστε με το άθλημα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι αν έχετε μεγάλη ταχύτητα και βρίσκετε πάνω σε ένα μικρό kite, τότε δεν χρειάζεται να πάτε κόντρα στον άνεμο πολύ. Διαφορετικά, αν έχετε ένα μεγάλο kite, τότε θα πρέπει να πάτε περισσότερο κόντρα στον άνεμο. Σημαντικό είναι και το πόσο άνετα νιώθετε να μετακινήσετε πάνω στο kite. Η μετάβαση είναι το κομμάτι που πραγματικά πρέπει να δουλέψετε πολύ. Περισσότερη προπόνηση, τόσο περισσότερο θα νιώθετε άνετα και θα μπορείτε να κάνετε αυτά ακριβώς που θέλετε. Η μετάβαση περιλαμβάνει το να μετακινείτε τα πόδια σας πάνω στο kite και να επιτυγχάνετε τη μεγαλύτερη δυνατή επιτάχυνση. Στη μετάβαση υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να ξέρετε και που αλλάζουν, αλλά μην αγχώνεστε,
εμείς θα το πάμε όσο πιο απλά γίνεται. Οπότε τα βήματα είναι να κρατάτε καλά τη σκότα της μαΐστρας και να αλλάζετε τα πόδια σας. Αυτό που μου αρέσει εμένα να κάνω είναι να αλλάζω τα πόδια μου, να φέρνω το πίσω πόδι στον μπροστινό λουρί και το πίσω πόδι που είναι πια τώρα, το καινούριο πίσω πόδι, να το φέρνω μπροστά από το πίσω λουρί. Και με το που θα συμβεί αυτό, ξεκινάω αμέσως την επιτάχυνσή μου. Δεν είναι ότι κρατάω χαλαρά, δηλαδή. Πραγματικά την κρατάω δυνατά και τα δίνω όλα προς τη νέα κατεύθυνση που θέλω να πάρω. Τώρα ας μιλήσουμε για την έξοδο. Όπως είπα νωρίτερα, μου αρέσει να αλλάζω την θέση των ποδιών μου και όταν φέρνω το πίσω πόδι, το καινούριο πίσω πόδι, το ακουμπάω μπροστά από το λουρί. Αλλά περιμένω κατά τη διάρκεια της εξόδου για να το βάλω μέσα στο ίδιο το λουρί. Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβετε ποιο είναι το ιδανικό σημείο για να συμβεί αυτό, γιατί πρέπει να το νιώσετε. Αυτό όμως που θα καταλάβατε είναι ότι ακριβώς πριν το kite σας πάρει μία κάθετη θέση και νιώθετε ότι το kite δεν έχει πια κάτι άλλο να σας δώσει σε ένταση, τότε ακριβώς σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που έχετε πρέπει να προσπαθήσετε να αλλάξετε την θέση του ποδιού σας μέσα στο λουρί. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επίτευξη της επιτάχυνσης, υπάρχουν κανένα δύο πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε για να πάρετε τη νέα σας κατεύθυνση. Τι θέλω να πω? Εάν πάτε στην άκρη του kite, τότε αυτό θα σας τραβήξει και θα σας δημιουργήσει μεγάλη

0: λιγάκι να σταματήσετε λιγάκι, να κόψετε λίγο ταχύτητα για να νιώσετε το κάιτ σας και έτσι θα καταλάβετε αν πρέπει να πάτε από τη μία κατεύθυνση από την άλλη, αν πρέπει να επιταχύνετε ή όχι. Αυτό θα σας οδηγήσει στο να καταλάβετε το σωστό σημείο στο οποίο πρέπει να βρεθείτε. Όλοι όσοι ασχολούνται με το άθλημα πια έχουν εστρέψει το ενδιαφέρον τους και τα μάτια τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Το Pure Action θα ακολουθήσει αυτό το νέο Ολυμπιακό άθλημα και σε ένα επόμενο επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στο παγκόσμιο μεικτό του Formula Kite στην Αυστρία, στη λίμνη Τράουνσε.
1: Warm welcome to Lake Traunsee and to Upper Austria. We are very happy to host.
0: Ο Managing Director, ο Christian Feichtinger, μας καλωσορίζει στη λίμνη Τράουνσερ, μας λέει πόσο χαρούμενοι είναι που έχουν τη διοργάνωση στην περιοχή τους με 38 αθλητές από 9 χώρες σε μια περιοχή, σε μια λίμνη στην Αυστρία, στη Βόρεια Αυστρία, ένα πανέμορφο τοπίο, δύσκολη σεζόν, δύσκολη χρονιά εν μέσω κορονοϊού, αλλά είναι ένα πραγματικά πρώτο event στην περιοχή που μπορεί να δείξει και να μεταφέρει σε όσους έχουν την απορία για το τι είναι αυτό το άθλημα, το πόσο ωραίο άθλημα είναι και το τι χαρές και τι μεγάλες ταχύτητες, που είναι πολύ σημαντικό, μπορούν να απολαύσουν. Μερικοί από τους μεγαλύτερους αθλητές του κόσμου ανταγωνίζονται, διαγωνίζονται, πείτε το πως θέλετε, σε ένα καταπληκτικό τοπίο, ένα φοβερό background, το βλέπετε κι εσείς, και είναι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένοι και με μεγάλη διάθεση να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν τώρα που επιστρέφουν στη δράση. Κάπου εδώ όμως αυτό το επεισόδιο του Pure Action φτάνει στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα επεισόδια, πάντα γεμάτα ένταση, έτσι όπως ακριβώς σας έχει συνηθίσει το Pure Action, έρχονται πολύ σύντομα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε στην παρέα. Θα σας δούμε πολύ σύντομα ξανά.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Are you guys ready? Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι.
2: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: I love it.
4: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη δράση από τις Ολυμπιακές τάξεις εν ώψη των αγώνων στο Τόκιο. Παρακολουθούμε τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται για τον απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του κόσμου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

0: Σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια μας ρίξαμε μια προσεκτική ματιά σε μια από τις παλαιότερες ολυμπιακές κατηγορίες, την 470. Συνάντησαμε την Αφροντίτη Ζέγκερς, την Ολλανδή ιστιοπλό, που στοχεύει σε ένα μετάλλιο στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με τη νέα συμπαίκτριά της, την δύο φορές Ολυμπιονίκη Λόκε Μπέργκουτ. Εξιστορίσαν μερικές από τις καλύτερες στιγμές τους από την τρέχουσα καμπάνια και στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στους σημερινούς πρωταθλητές Ευρώπης, το ζευγάρι των Σουηδών, Ντάμπελκ και Μπέγκστρομ, ακολουθώντας τη νέα τους ρουτίνα καθώς επιστρέφουν στη δράση. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια άλλη Ολυμπιακή κατηγορία, το RSX, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008. Όντας η πιο προσιτή κατηγορία που είναι επιλέξιμη για διαγωνισμό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει καλυφθεί από μεγάλο αριθμό ιστιοπλών από περισσότερο από 60 έθνη σε 60 υπήρους που διαγωνίζονται σε πολυάριθμες ρεγκάτες. Το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά μας, λέει ο Άντρους Πόξη. Για την κατηγορία RSX θα έλεγα ότι ίσως και για τα μαθήματα windsurfing. Είχαμε εξαιρετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων στην Πάλμα, όπου έλαβαν μέρος 333 αγωνιζόμενοι που έπλαιναν στην κατηγορία RSX. Είναι καταπληκτικό, ενώ ότι το τελευταίο ρεκόρ ήταν γύρω στους 260 με 270 και ξεπεράσαμε αυτό τον αριθμό κατά 60 ιστιοπλώους. Έτσι, στο τέλος της χρονιάς είχαμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Γκάρδα και πάλι είχαμε ρεκόρ με την συμμετοχή των ιστιοπλώων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατά 100 περισσότερους στο γυναικείο στόλο. Και επίσης είχαμε περισσότερους ανταγωνιστές στο νεανικό στόλο σε σχέση με ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Οι νέοι που ασχολούνται πλέον με την ιστιοπλοεία είναι πάρα πολλοί και ειδικά με τις ιστιοσανίδες νέας γενιάς. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει συμμετοχή αρθρώα, οπότε είναι απλά εξαιρετικό. Επομένως, θα έλεγα ότι το 2019 ήταν μια χρυσή χρονιά για το RSX, αλλά φυσικά, όπως γνωρίζουμε, οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Ένωση και την Παγκόσμια Ιστιοπλοεία είχαν μεγάλο αντίκτυπο. Αυτή τη στιγμή το RSX δεν επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί το 2020. Φυσικά, ξέρουμε ότι θα χάσουμε μέρος του στόλου μας, αλλά, όπως προείπα, ανυπομονούμε για ό,τι θα ακολουθήσει. Δεν είμαι σίγουρος αν θα ξεπεράσουμε όλα αυτά τα ρεκόρ που είχαμε το 2019, αλλά εργαζόμαστε σκληρά για να τα πλησιάσουμε. Αυτό είναι το κλίμα στα RSX που δεν βρίσκονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Ένας αθλητής που είναι αφοσιωμένος στην κατηγορία αυτή από την εισαγωγή της το 2006 είναι ο Έλληνας, ο Βίρονας Κοκαλάνης. Ο Βίρονας βούτυξε στο windsurfing για πρώτη φορά σε ηλικία 13 ετών. Αγωνίστηκε στην κατηγορία Mistral μέχρι το 2004 πριν μεταβεί στο RSX, όπου έλαβε μετάλλια σε πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Τα κυριότερα σημεία της καριέρας του ήταν όταν πήρε την 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και την 5η θέση στο Ρίο το 2016. Τώρα στα 35 του χρόνια, με σημαντικές διακρίσεις, ο Βίρονας ετοιμάζεται να ασκήσει τα νερά και να φέρει ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η δύναμή του πηγάζει από την κόρη του και τον Νίκο Κακλαμανάκη, χρυσό Ολυμπιονίκη στην Ατλάντα, που του δείχνει τον δρόμο για την επιτυχία. Ξεκίνησα το windsurfing το 1998. Αυτή είναι η πρώτη φορά που σηκώθηκα όρθιος στο windsurf και την επόμενη χρονιά άρχισα να αγωνίζομαι σε μερικά μικρά αγωνίσματα στην Ελλάδα και μετά το 2000 συμμετείχα στην πρώτη μου διεθνή ρεγκάτα που ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων. Κέρδισα από τότε και αυτό ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για την αρχή. Το 2001, καθώς μεγάλωνα, μπήκα στην κατηγορία νέων και κέρδισα τους ευρωπαϊκούς και ήμουν 13ος στον κόσμο, οπότε αυτό είναι το θέμα. Τότε ήμουν στο γυμνάσιο και σκεφτόμουν μετά να πάω στο windsurfing για πλήρες ωράριο ή να σπουδάσω και να πω στο πανεπιστήμιο, αλλά το windsurfing με κέρδισε.
1: to study to be to, in the school,
0: you know, ο Βίρονας είναι ακόμα μόλις 35 ετών, αλλά με περισσότερα από 20 χρόνια εστιοπλοϊκής εμπειρίας και ζωή γεμάτες αναμνήσεις και ιστορίες γύρω από το windsurfing, το RSX, με μεγάλο του δάσκαλο, τον Νίκο Κακλαμανάκη. Η σχέση με το windsurf ξεκίνησε λόγω του πατέρα μου που έκανε windsurf και στην συνέχεια από τους πρώτους windsurfers στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο στη Βάρκιζα και μόλις με άφησε εκεί και μου είπε τώρα θα μάθεις ιστιοπλοϊκό, θα μάθεις ιστιοσανίδα. Αρχικά ήθελα να ξεκινήσω με το Optimist, αλλά μου είπε ότι είσαι ψηλός και πρέπει να κάνεις ιστιοσανίδα. Ήμουν ψηλός για την ηλικία μου, μόλις 12 ετών τότε, και έτσι ξεκίνησα και πήγα στο windsurf. Το ερωτεύτηκα, πρέπει να ήμουν μόλις ένα χρόνο, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η θεία μου και φυσικά η γιαγιά μου ήταν πολύ χαρούμενη με εμένα. Πραγματικά έζησα όμορφες στιγμές και αρκετό χρόνο στο σπίτι. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, εδώ βρισκόμαστε στην Βάρκιζα και τώρα είμαι στον ίδιο δρόμο όπου ζούσα τότε. Εδώ είναι η γιαγιά μου. Είχαμε πολύ όμορφες στιγμές μαζί, βλέποντας ο Βίρονας Κοκαλάνης στο οικογενειακό του άλμπουμ. Ο πατέρας του, η μητέρα του, τον έχουν αγκαλιά δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Παίζοντας στην πλατεία, στην Βάρκιζα. Εκεί είναι ο ίδιος δρόμος όπου ζει τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα και τώρα υπάρχουν πολλά σπίτια τριγύρω, οπότε είναι εκπληκτικό να βλέπεις το πώς αλλάζουν τα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα ταξίδι στο σαφάρι στην Αφρική, πραγματικά εκπληκτικά, και θέλει να πάει και πάλι. Η μητέρα του αρκετά νέα σε αυτή την φωτογραφία. Ο πατέρας του όταν έκανε windsurfing ο ίδιος στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας 80 στη Βάρκιζα, στον αγαπημένο χώρο προπόνησης, στο σχολείο μαζί με φίλους. Έχει ακόμα κάποια επαφή με κάποιους από αυτούς. Μία από τις πρώτες μέρες εκπαίδευσης στην τάξη των Mistral. Μπορείτε να δείτε το windsurf, είναι ολοκένουργιο, αστραφτερό. Το πρώτο windsurf που πήρα, μου το πήρε η θεία μου, ήταν δώρο για να ξεκινήσω την προπόνηση με την αγωνιστική μου ομάδα. Και αυτός ήταν ο πρώτος μου διαγωνισμός το 2001 στην Ταϊλάνδη, που ήμουν τρίτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στην τελετή απονομής. Το 2003 στο Μεξικό ήμουν δεύτερος στον κόσμο και αυτή είναι η ομάδα από τα παλιά χρόνια, η ομάδα του windsurfing της Βάρκιζας. Μας λέει ο Βίρονας Κοκαλάνης ότι ο λόγος που ξεκίνησαν όλα αυτά είναι επειδή ο πατέρας μου ήταν αυτός που με έβαλε στο windsurfing. Ο πατέρας μου πέθανε ένα χρόνο αφού με πήγε στον ιστιοπλοϊκό όμιλο. Δυστυχώς από τότε πιστεύω ότι πραγματικά οφείλεται σε αυτόν, αλλά είχαμε εκείνο το άσχημο γεγονός. Πραγματικά δεν το κάνω, δεν θα το έκανα αν δεν ήταν αυτός και δεν ήμουν αυτός που είμαι σήμερα. Θέλω να του αφιερώσω κάτι μεγάλο, το μεγαλύτερο μου επίτευγμα. Ο Βίρονας βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία. Ο Βίρονας Κοκαλάνης είναι πλέον στο τέλος του τρίτου Ολυμπιακού κύκλου. Ξεκίνησε με την έκτη θέση πίσω στο ντεμπούτο του στο Λονδίνο το 2012 και από τότε στόχευε πάντα ψηλότερα. Οι πρώτοι μου Ολυμπιακοί αγώνες ήταν στο Λονδίνο το 2012, μας λέει ο ίδιος. Δεν είχα καμία εμπειρία πριν. Πήγα για την εμπειρία, μετά ήρθε η έκτη θέση που ήταν πολύ καλή, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα πολλά σε αυτό το χρονικό διάστημα. Μετά στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο, ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι καλό. Είπα εντάξει, ήμουν έκτος στο Λονδίνο, στο Ρίο θέλω να κάνω κάτι καλύτερο, πολύ καλύτερο. Ξεκίνησα καλά τον διαγωνισμό, ήμουν στην τρίτη θέση τις πρώτες μέρες και ξαφνικά κάποιες ψυχολογικές πτυχές με έκαναν να χάσω το κίνητρό μου. Ας πούμε ότι έπεσα λίγο. Κατέβηκα στις θέσεις, έπεσα στην πέμπτη. Δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό. Ήταν κάτι σκληρό το οποίο έπρεπε να το καταπιώ. Πηγαίνοντας στο Τόκιο, έχω μεγάλες προσδοκίες από τον εαυτό μου. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά για εμένα είναι μια πρόκληση και οι δύο το θεωρούμε μεγάλη πρόκληση και μας αρέσουν οι μεγάλες προκλήσεις. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Έχουμε πετύχει πολλά, ο Νίκος έχει πετύχει πολλά, οπότε ξέρω τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να με βοηθήσει στο μέγιστο, να ονειρεύομαι αρκετά και να κάνω, να πετύχω αυτό που θέλω. Ένα χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, προπονητής του Βίρονα έγινε ο Χρυσός Ολυμπιονίκης της Ατλάντα το 1996 και ασημένιος Ολυμπιονίκης στην Αθήνα το 2004, ο Νίκος Κακλαμανάκης, ο γιος του Ανέμου. Στην πρώτη διοργάνωση ομαδική, ο Βίρονας κατέκτησε ευρωπαϊκό μετάλλιο. Καλό ξεκίνημα για την ομάδα. Το μετάλλιο που κατακτήσαμε με τον Νίκο στη Μασσαλία στα ευρωπαϊκά το 2017 ήταν η πρώτη διοργάνωση που είχαμε μαζί. Μετά από αυτό, το επόμενο highlight ήταν η κόρη μου. Ήρθε στη ζωή λίγους μήνες μετά τους ευρωπαϊκούς. Which came to life few months after the Europeans. Λιγότερο από ένας χρόνος απομένει για να μάθουμε αν η συνεργασία των δύο παθιασμένων windsurfers θα οδηγήσει σε ένα πολύ αναμενόμενο Ολυμπιακό μετάλλιο. Ο Βίρονας το περιμένει πώς και πώς και έχει την στήριξη του Νίκου Κακλαμανάκη αλλά και της οικογένειάς του. Όλα συνεισφέρουν σε αυτή την τελευταία σεζόν για το RSX να έρθει μια μεγάλη επιτυχία. Ο Βίρονας ως πατέρας είναι καταπληκτικός. Ήμουν σίγουρο ότι θα ήταν πολύ καλός πατέρας. Η γυναίκα του μπορεί να περάσει χρόνο και να παίξει την Βαλεντίνη και αν έχει ήδη συμπληρώσει 4 ώρες προπόνησης και τις περισσότερες μέρες έχει ήδη προπόνηση κάθε μέρα, τότε θα βρει τουλάχιστον 2-4 ώρες για να παίξει με τη Βαλεντίνη, αλλά όχι μόνο να παίξει, πηγαίνει στο πάρκο, ζωγραφίζει μαζί της, κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα στον καναπέ με το σερφ, γιατί η Βαλεντίνη δοκιμάζει κάθε σερφ που φέρνει ο Βίρονας στο σπίτι. Μπορεί να κάνει, μπορεί πάντα να βρει νέα κόλπα για να την κάνει ευτυχισμένη. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα από τον Βίρονα ως πατέρα. Ειλικρινά, το 2019 ήταν επίσης μια πολύ καλή σεζόν και τα πράγματα άρχισαν να μοιάζουν, να συνδυάζονται στη σχέση μας, είπε με την σειρά του ο Βίρονας, στη συνεργασία που είχαμε με τους αγώνες, γιατί είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα στους ευρωπαϊκούς στην Μαγιόρκα. Ήταν το Μάρτιο, πήραμε την πέμπτη θέση και μετά στο Worlds in Torbole που ήταν το Σεπτέμβριο, πήραμε την τέταρτη. Είχαμε πολύ καλό κίνητρο σε αυτόν τον αγώνα. Ήθελα πολύ ένα άλλο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γιατί το τελευταίο μετάλλιο ήταν το 2013. Δεν το κατάφερα πέρυσι, αλλά δουλεύω πραγματικά πάνω σε αυτό, κάτι που θέλω να κάνω ξανά. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Βίρονας Κοκαλάνης. Έχει την υποστήριξη βέβαια του Νίκου Κακλαμανάκη. Δεν θα ασχολούμαι με την προγνωστική αν δεν ήταν ο Βίρονας, για να είμαι ειλικρινής. Σκέφτηκα τη συγκεκριμένη στιγμή που τον αντιμετώπισα αμέσως μετά τον διαγωνισμό. Ήταν ο πρώτος τυοπλός που ξέσπασε σε κλάματα και οι δύο μας ξεσπάσαμε αλλάζοντας σε λόγια και μετά κατάλαβα ότι θα σε προπονήσω όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο, αλλά το κράτησα μέσα μου. Μετά ήρθε η κατάλληλη στιγμή, οπότε είχα αποφασισμένο για τον αθλητή, όχι στο καλύτερο ψυχολογικό επίπεδο, ήξερα ότι θα δουλέψω, αλλά κυρίως το είχα στο μυαλό μου. Βλέποντας το να κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην Ατλάντα, λέει ο Βίρονας για τον Κακλαμανάκη, με ενέπνευσε να ξεκινήσω το windsurf και το να μπορώ να έχω έναν προπονητή είναι μόνο ωφέλιμο, με βοηθάει σε όλα τα είδη, αλλά το πιο σημαντικό στην ψυχολογική πτυχή μου, που είναι κάτι που είμαστε συνεχώς σε επαφή και έχουμε εστιάσει στην εργασία μας. Μπορώ να πω ότι έχουμε ένα χρόνο μέχρι την διαδικασία των Ολυμπιακών Αγώνων. Μπορεί ακόμα να είναι μπόνους το γεγονός ότι πήρε αναβολή, γιατί θα μας δώσει περισσότερο χρόνο να δουλέψουμε και πιστεύω ότι είναι κάτι καλό που μπορεί να βγει από αυτό. Το πάθος, η αποφασιστικότητα, από την αρχή εξακολουθεί να έχει το ίδιο πάθος ο Κακλαμανάκης και αυτό προσπαθεί να μου μεταφέρει και αυτό είναι πράγματι κάτι που θαυμάζω πάνω του. Για μένα ο μεγαλύτερος στόχος μου στη ζωή, στην πραγματικότητα που ήθελα να πετύχω, είναι να είμαι ο πρώτος στην ιστορία που παίρνει Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ελλάδα, όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και ως προπονητής. Αυτό για την Ολυμπιακή διαδικασία στην Ελλάδα είναι μια μοναδική ιστορία που έγινε πραγματικότητα και θέλω να είμαι μέρος της. Ευχαριστώ τον Βίρονα που μου έδωσε την ευκαιρία, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι επίσης λιγότερο από ένας χρόνος για το RSX να ανοίξει το δρόμο στη νέα Ολυμπιακή κατηγορία Windsurfing, το IQ Foil. Η μεγάλη αλλαγή είναι η προσθήκη του φτερού αλουμινίου στο κάτω μέρος της σανίδας. Κάτι που αλλάζει βέβαια εντελώς το αγώνισμα, αλλάζει τις ταχύτητες και την διαδικασία. Να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι αθλητές σε αυτή τη νέα πρόκληση και πώς θα αλλάξει γενικά το άθλημα της ιστιοσανίδας με την προσθήκη του foil, αυτού του φτερού στο κάτω μέρος, που δίνει μια διαφορετική όθηση στο windsurfing. Μετά από τη συνάντηση με τον Βίρονα Κοκαλάνη, ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τον Tom Squires, έναν άλλον windsurfer που μεταβαίνει από το RSX στο IQ Foil με φατικό στυλ, τερματίζοντας τρίτος στο τμήμα του IQ Foil στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing Formula 2020. Ωστόσο, ο Βρετανός ιστιοπλός έχει ημιτελή δουλειά με την κατηγορία RSX. Ο Tom θα κάνει ντεμπούτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για μια χώρα που μέχρι στιγμής έχει κερδίσει 3 Ολυμπιακά μετάλλια στην εποχή RSX. Ξεκίνησα το windsurfing το 2004 νομίζω. Ήμασταν σε διακοπές, πήραμε ένα windsurfing για 50 λίρες, μας λέει ο ίδιος. Δεν είχαμε ιδέα τι κάναμε, αλλά ήταν κάποιο μέσο διασκέδαση στην παραλία. Ο μπαμπάς μου και εγώ και η αδελφή μου πιάσαμε αυτό το πράγμα και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε. Δεν είχαμε ιδέα τι κάναμε. Στη γενέτειρά μου, στην Οξφόρδη, έχουν μια λίμνη εκεί και έχουν ένα προπονητικό κέντρο. Ο πατέρας μου μου πήγαινε κάθε Τρίτη και Πέμπτη βράδυ. Είναι τόσο δύσκολο σημείο για να μάθεις. Κατέληξα να το μισώ για μια εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα να το ερωτευτώ. Ξανά ο μπαμπάς μου με παράτησε μετά το σχολείο. Έμαθα για αγώνες και ένας 60χρονος άντρας μου είπε μπορείς να ασχοληθείς με τους αγώνες. Οπότε μου μίλησε για ταξίδια, για διάφορες διαδικασίες, όμορφες συναντήσεις. Και έτσι λοιπόν σύντομα μπήκα σε ένα σύστημα ομάδας όταν περνάς από το αγωνιστικό επίπεδο junior και μεταβαίνεις στην εθνική ομάδα και μετά στο Ολυμπιακό πρόγραμμα RSX. Το επίπεδο ήταν τόσο ψηλό που μάθαινα από αυτούς και απολάμβανα την βόλτα. Ποτέ δεν ήμουν καλύτερος. Όταν ήμουν παιδί, σπούδαζα για το γυμνάσιο και μετά πήγα στο κολέγιο, σπουδάζοντας κυπουρική και ήθελα πολύ να γίνω τεχνικός. Δούλευα σε ένα από τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης, μετά έκοβα το γρασίδι και έπρεπε να κάνω διάφορα πράγματα, ό,τι κάνεις στο πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο της ζωής μου. Μου άρεσε πολύ η κυπουρική, το windsurfing είναι ένα όνειρο και έκανα προπόνηση το βράδυ και μετά πήγαινα στο γυμναστήριο πολύ κουρασμένος ύστερα από την δουλειά όλη τη μέρα. Ήταν ένα μεγάλο άλμα, αλλά είχα αποταμιεύσει αρκετά χρήματα και κατέβηκα στο Weymouth, του Portland, όπου διεκδίκθηκε η Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα προφανώς τώρα. Αλλά το να αφήνουν οι γονείς μου το παιδί τους να κάνει ιστιοσανίδα ως όνειρο αντί να συνεχίσει την καριέρα του είναι ένα παιχνίδι από τους γονείς, ειδικά όταν σε παρασύρουν σε μια χώρα κάνοντας ιστιοπλοεία ή ιστιοσανίδα. Οπότε ήταν κάτι το διαφορετικό για τον αθλητή που είδε εντελώς να αλλάζει η ζωή του. Όπως σχεδόν κάθε αθλητής στον κόσμο, η ζωή του Τόμ επηρεάστηκε από την πανδημία του COVID-19. Έπρεπε να πάρει κάποιες δύσκολες αποφάσεις, ωστόσο το πάθος του για το windsurfing τον όθησε να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά κατά τη διάρκεια της πιο έντονης περίοδου του lockdown για να είναι στη σωστή φόρμα την κατάλληλη στιγμή. Ο Tom Squires είναι μαθητής εδώ και πολλά χρόνια και παρά τις εμφανίσεις που έκανε το 17 και το 18 δεν το έβαλε κάτω. Κατά τη διάρκεια του lockdown για τον COVID-19 ήταν πράγματι δύσκολο. Ποτέ δεν έχω σταματήσει να κάνω ιστιοσανίδα για τόσο καιρό από τότε που ήμουν 11 χρονών. Ποτέ δεν είχα τον χρόνο να χαλαρώσω, δεν είχα ιστιοσανίδα αυτή την περίοδο, το να μην βρίσκομαι γύρω από το νερό ήταν πραγματικά περίεργο, αλλά ήταν επίσης πολύ ωραίο που επέστρεψα με την οικογένειά μου και ήμουν κλειδωμένος με τους γονείς μου. Είχα τον χρόνο να καλύψω την διαφορά με τους ανθρώπους, ήταν πολύ ωραίο να καλύψω τη διαφορά με την οικογένεια, έκανα επίσης πολλές προπονήσεις, ποδηλασία, διατηρώ την φόρμα και διατηρώ τον εαυτό μου σε καλή θέση, το σώμα μου και την υγεία μου. Κατέληξα να κάνω ποδήλατο 400 χιλιόμετρα την εβδομάδα και τον υπόλοιπο χρόνο έκανα κινήσεις σώματος και άλλα πράγματα για να κρατήσω κάποιον έλεγχο. Βεβαιώθηκα ότι είμαι αρκετά δυνατός, έτσι ώστε να επιστρέψω πλήρως. Τα χέρια μου είναι πράγματι σκληρά τώρα, έκανα πράγματα που σκληραίνουν τα χέρια για να βεβαιωθώ ότι όταν επιστρέψω στο windsurfing θα είμαι εκεί από την πρώτη μέρα. Ακατάπαστα. Οπότε ναι, κράτησα τον εαυτό μου απασχολημένο σε αυτή την διαδικασία έτσι ώστε να είμαι όπως πρέπει την κατάλληλη στιγμή. Ο Tom Squires, ο Βρετανός αθλητής του RSX, είναι μαχητής εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είχε καλές εμφανίσεις την προηγούμενη τετραετία, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Πίεσε περισσότερο το 2019, κατάφερε να επιλεγεί για την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων της Μεγάλης Βρετανίας και ένα όνειρό του έτσι έγινε πραγματικότητα. Ακούγοντας ότι θα επιλεγώ για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας ήταν ένα τρελό συνέστημα, το ίδιο που δεν είχα ποτέ πριν. Το 2017, το 2018, το 2019 αποφάσισα να κάνω πράγματα λίγο διαφορετικά, να τα ανακατέψω, να προπονούμε σε διαφορετικά μέρη, με διαφορετικούς ανθρώπους, κάτι που είναι πραγματική πρόκληση που συμβαίνει και όλα αυτά με ενέπνευσαν να συνεχίσω και έτσι κατάφερα να επιλεγώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που με κάνει ιδιαίτερος χαρούμενο. Με την ημερομηνία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να πλησιάζει, το διακύβευμα είναι μεγάλο και όλοι οι αθλητές προετοιμάζονται για άλλη μια φορά. Για μερικούς είναι η τελευταία ευκαιρία για επιτυχία, για άλλους είναι ένα όνειρο ζωής για πρώτη φορά, όπως ο Tom Squires. αλλά για όλους θα είναι εντελώς μια μοναδική εμπειρία, ειδικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διεξαχθούν αυτοί οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Τόκιο, ιδιαίτερες συνθήκες για όλη την ανθρωπότητα. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο, καθώς θα παρακολουθήσουμε την καλύτερη αθλητική δράση, όπως πάντα, σε όλον τον κόσμο, με αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Να είστε καλά!

0: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
1: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
0: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
1: You're gonna feel it change, right?
0: Yeah.
1: It becomes beautiful. There you go.
0: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
3: Καλή μου φίλη, τι κάνετε? Πάλι εδώ! Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω! Εγώ τι θα κάνω?
4: Κούνα τώρα, γρήγορα!
3: Φώναξα τον Ζαν! Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά!
4: Θα φτιάξουμε μπάμιες!
3: Μπάμιες! Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
5: Με αγάπη!
3: Σταμάτα, θα κλάψω! Χαίρεσαι που έρχεσαι, πες την αλήθεια!
6: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
3: Το επόμενο, παρακαλώ.
4: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
3: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
2: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μερικά από τα καλύτερα γεγονότα σε όλο τον κόσμο και να παρουσιάσουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την δυνατότητα να πάμε στο Oman για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό στοιχείο για τους ιστιοπλοούς παγκόσμιας κλάσης και ένας προορισμός τον οποίο άπαντες βρίσκονται. Μετά από αυτό θα μείνουμε στην Αραβική Χερσόνησο και θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση στον αγώνα Kingdom Match Race που ήταν ο τελευταίος γύρος για τον αγώνα για την διαδικασία Super League Match. Τέλος, θα βρεθούμε στην Ευρώπη για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρη στη Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από το Μαϊάμι, το πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της Νότιας Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε αυτή τη μητροπολιτική περιοχή, η οποία είναι γνωστή για τις παραλίες και τη χαλαρή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε το 93ο κύπελο Μπακάρντι. Ετησίως και για 93 χρόνια αυτή η διοργάνωση συνδυάζει ανταγωνιστικότητα κορυφαίου επίπεδου στο εμβληματικό Costa Killboard, ένα περίφημο λαμπερό μέρος για αγώνες αλλά και για λαμπερά πάρτι που τους ακολουθούν. Τα τελευταία χρόνια η Οργανωτική Επιτροπή του Κυπέλλου Μπακάρντι απευθύνει μια πρόκληση στην κατηγορία Star, καλωσορίζοντας όλους τους στόλους σχεδιασμού υψηλού προφίλ στο Μαϊάμι. Στη συνέχεια, από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ταξιδέψουμε στην Αυστραλία για να παρακολουθήσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από το Sorrento Sailing Coat Boat Club και προσέλκυσε ιστιοπλοούς από 30 έθνη, 116 ιστιοπλοούς συνολικά που συγκεντρώθηκαν για να διεκδικήσουν τους τίτλους του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο από τη Φλόριντα και το Bacardi Cup Invisional Regatta. Με τόσους πολλούς διάσημους ιστιοπλοούς Star συγκεντρωμένους, η μάχη για ένα από τα πιο διάσημα τρόπαια της ιστιοπλοείας έμελε να είναι τόσο ανταγωνιστική όσο ποτέ άλλοτε. Κορυφαίοι βετεράνοι και φιλόδοξοι νεοφερμένοι έκαναν μια ιδιαίτερη μορφή αγώνων σε ένα κράμα διαγωνιζόμενων με μόνο στόχο την τιμή και τη δόξα. Το Bacardi Cup είναι ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα γεγονότα. Η 93η έκδοση μαγνήτησε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον της ιστιοπλοϊκής κοινότητας. Στο καλεντάρι προσελκύει ανταγωνισμό κορυφαίου επίπεδου και λαμπερούς αγώνες αλλά και πάρτι για τα 93 χρόνια στο εμβληματικό Costa Killboat. Φέτος, 130 ιστιοπλοοί εμφανίστηκαν για να διαγωνιστούν στην παραδοσιακή μορφή του μεγάλου στόλου σε ένα μεγάλο αγώνα και στην ημέρα που είχε να κάνει με κρυστάλλινα νερά στον κόλπο Biscayne. Καλώς ήρθατε στην 93η εκδήλωση μας, λέει ο Μάρκους Πίνκους. Έχουμε αρκετά νέα σκάφη φέτος, ανυπομονούμε να πλέψουμε σε μερικές από τις πιο ιδανικές συνθήκες που μπορούμε ποτέ να φτάσουμε εδώ στον κόλπο και φέτος έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ό,τι χρειάζεται για να προσφέρουμε αυτό για το οποίο ξεκίνησε η ρεγκάτα. Ξεκίνησε με πολύ σοβαρή ιστιοπλοεία και γι' αυτό ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία πολύ νωρίς με ένα σοβαρό αγώνα την ημέρα, πολύ καλό αγώνα διαρκείας τουλάχιστον 2 ωρών. Με σκέψη να επιστρέψουμε στην ακτή για να έχουμε λίγο καλό Μπακάρντι και φαγητό, αλλά και ένα καλό πάρτι το βράδυ. Για να ανοίξει η εκδήλωση φέτος προσκλήθηκαν περισσότερες τάξεις να διαγωνιστούν το J70, το Melges 24, το Viper 640,
το νέο αθλητικό σκάφος Vixone, συν το Cabrina AV8 και τα Wind Foilers. Ξεκίνησαν να αγωνίζονται την ημέρα έναρξη στο πλαίσιο του Bacardi Invitational Regatta. Οι βετεράνοι της τάξης συγκεντρώθηκαν για 93η έκδοση με σκοπό να τιμήσουν το άθλημα της οπλοείας σαν αγώνα υψηλής κλάσης. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των κυβερνητών το πρωί στην διαδικασία εξασφάλισης δίκαιου και ασφαλή ανταγωνισμού για όλους τους οπλοούς. Μεταξύ των φετινών διεκδικητών ήταν οι υπερασπιστές των πρωταθλητών Eric Doyle και Payson Infelice, που ήταν έτοιμοι να αμφισβητήσουν τους υπόλοιπους. Το repeat, το να υπερασπίσεις τον τίτλο σου δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο. Αυτός ο στόλος είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός. Αν παραμείνει ο αέρας, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι και πάμε για να το παλέψουμε. Το ετήσιο κύπελλο Bacardi ξεκίνησε στο Μαϊάμι σε μια όμορφη και χαρακτηριστική ημέρα στο Biscayne Bay, που είδε 65 ισχυρούς στόλους να αρχίζουν τους αγώνες με νοτιοανατολικό αεράκι περίπου 16 κόμβων. Οι αδελφοί O'Leary από την Ιρλανδία έδειξαν να είναι σε άμεση φόρμα για να πάρουν την πρωτοπορία. Αλλά δεν είναι μόνο οι περσίνοι πρωταθλητές του Bacardi Cup που έπλαιναν στην πρώτη θέση, αλλά και ο σημερινός παγκόσμιος πρωταθλητής Ματέους Κουρνιεύσκι, που σίγουρα δεν ήταν μόνο εκεί για τα αθλητικά πάρτι του Bacardi. Στόχος μου είναι φέτος να απολαύσω και να αποδώσω καλύτερα από πέρυσι. Τερμάτισα δεύτερος πέρυσι, οπότε καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήταν υπέροχο ότι κέρδισα το παγκόσμιο πρωτάθλημα πέρυσι και αν γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής ερχόμενος εδώ στην τελετή έναρξης, ανέφεραν το όνομα του Μπρούνο και το όνομά μου, πράγμα που είναι υπέροχο. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, και μάλλον όλοι οι αθλητές καταλαβαίνουν ότι μπορείς να έχεις πολλά τρόπια στο βιογραφικό σου, αλλά σήμερα σημαίνει τι έχεις στο χέρι σου, πόσο καλά προπονημένος είσαι. Στο τέλος της ημέρας έναρξη του αγώνα, αυτή η περίφημη φιλοξενία Bacardi ήταν σε πλήρη εξέλιξη για τους διοπλώους, οι οποίοι κλήθηκαν να απολαύσουν ένα κομμάτι της ιστορίας αυτής της εμβληματικής μάρκας στο κτίριο Bacardi, όπου μπόρεσαν να δοκιμάσουν τις καλύτερες γεύσεις από τους ειδικούς στο ρούμι. Με το να είσαι τόσα χρόνια και να κάνεις το Bacardi Cup και το Bacardi Invitational, νομίζω ότι έχει γίνει μέρος της ζωής μας. Τελειώνουμε μια εκδήλωση και ξεκινάμε αμέσως να σχεδιάζουμε την επόμενη. Είναι αυτό που κάνουμε, είναι σαν να δουλεύουμε με την οικογένειά μας, το Star Class Bacardi. Είναι υπέροχο, το αγαπάμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά χρόνια ακόμη. Τη δεύτερη μέρα του 93ου κυπέλου Bacardi, 65 ομάδες κατηγορία Star υποδέχθηκαν υψηλότερες θερμοκρασίες. Η εκκίνηση ήταν πραγματικά προκλητική για τους συμμετέχοντες που προσπάθησαν να αρχιοθετήσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, με μια ομάδα να κατευθύνεται προς την κορυφή της βαθμολογίας. Ο γκουρού του ελαφρού αέρα, George Zabo, με το πλήρωμα Guy Avellone, ηγήθηκε, αλλά το ζευγάρι των Ματέους Κουρνιεύσκι και Μπρούνο Πράντα πήρε τον έλεγχο προς το τέλος του αγώνα, παίρνοντας πρώτο την γραμμή του τερματισμού. Αυτό είναι το 10ο κύπελο Bacardi για εμένα, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να το κερδίσω. Ελπίζω να το κερδίσουμε φέτος. Φαινόμαστε καλοί, λέει ο Μαλέμπι, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατός ο ανταγωνισμός. Ο άνεμος και φέτος είναι πολύ δυνατός. Υποθέτω ότι υπάρχουν περίπου 10 σκάφη που είναι εδώ για την νίκη σήμερα. Αν δουλέψουμε σκληρά, μπορούμε να το κερδίσουμε. Η αλλαγή στην πίεση του ανέμου δεν εμπόδισε τους ηγέτες της σειράς, Κουρνιεύσκι και Πράντα, να κερδίσουν μία ακόμα νίκη στην τρίτη μέρα. Οι ισχύοντες παγκόσμιοι πρωταθλητές της κατηγορίας Star επανέλαβαν και βελτίωσαν την κυριαρχία τους στην πίστα, αυτή τη φορά φεύγοντας για να οδηγήσουν το στόλο από το πρώτο σημείο και να διασχίσουν τη γραμμή του τερματισμού με σταθερότητα και ένα συγκεκριμένο περιθώριο. Στην ιστιοπλοεία, στη διαδικασία υπήρχαν 130 ιστιοπλοεί, περισσότερα από 15 έθνη και ένα στόλος γεμάτος από πρώην
αλλά και ισχύοντες παγκόσμιους πρωταθλητές που εντοπίστηκαν εύκολα από το χρυσό αστέρι στο πανί τους, καθώς και Ολυμπιονίκες. Το σκάφος Star είναι γνωστό για τη μακρά ιστορία του και τον τρόπο που πάντα προσελκύε την ελίτ των ιστιοπλοών από την αρχή του μέχρι τώρα. Ένα από τα σπουδαία ονόματα που έχει στο πλευρό του το Starboat εδώ και δεκαετίες είναι ο τοπικός ήρωας Όγκι Ντίας. Ξεκίνησα να πλέω όταν ήρθαμε από την Κούβα το 1964. Ξεκίνησα από τα καθαρά νερά του Optimus Prime Club στη Φλόριντα. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί στην Κούβα ήμουν κολυβητής, οπότε όταν ήρθαμε στις ΗΠΑ, η οικογένειά μου δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να με βάλει σε ομάδα κολύβησης, οπότε επέλεξα την ιστιοπλοεία. Σχεδόν πλέω όλη μου τη ζωή. Έπλευσα πολύ δυνατά μέχρι το 1986, όπου σταμάτησα περίπου για 13 χρόνια. Δεν έπλευσα γιατί τα παιδιά μου ήταν σε μια ηλικία που έκαναν πολλά πράγματα μαζί και μετά το 1999 άρχισα να πλέω ξανά και δεν έχω σταματήσει από τότε. Πλέω πολλά χρόνια και πραγματικά ήταν ευλογία για εμένα να μπορώ να πλέω όσο μπορώ. Συνήθως το Bacardi Cup, το βάθος του ανταγωνισμού είναι πολύ καλό και θυμάμαι στην αρχή της καριέρας μου, μάλλον γύρω στα 40 μου, δίπλα μου ήταν ο Buddy Melges. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι αρχίσαμε να πηγαίνουμε ανάποδα και να γυρίσουμε προς το μέρος του, όταν ο ίδιος μου είπε ότι είναι δύσκολο να πλέεις πίσω εδώ με τόσους πολλούς καλούς θεοπλώους, έτσι δεν είναι? Και μετά ξεσπάσαμε στα γέλια. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί σε εκείνο το σημείο ο Μπάντι ήταν χρυσός Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής και πραγματικά ήταν απίστευτος. Με κατηγορία Star λοιπόν, με τους πιο έμπειρους ιστιοπλώους. Όμως στην κατηγορία Star έχουμε και έναν επίλεκτο στόλο που δεν αφορούσε μόνο την παλιότερη γενιά των ναυτικών. Η κατηγορία Star έχει εργαστεί σκληρά για να προσελκύσει νέους και θέμα του συνδυασμού ενός έμπειρου επαγγελματία με ένα νεότερο hot spot αποδείχθηκε από το ζεύγος του νικητή του Round the World του βετεράνου του Κυπέλλου Αμερικής Paul Καγιάρτ μαζί με τον Pedro Trautz. Όταν ήμουν παιδί, ο Πολ ήταν σαν κακός, επειδή είχε μεγάλο μουστάκι και μου έμοιαζε με τον Captain Hook. Στο Optimist άρχισα να βλέπω το America's Cup και είχαμε ήδη το Volvo. Ο Πολ το είχε κερδίσει μια φορά. Είναι τιμή για εμένα και το πλήρωμα να πλέω μαζί του, γιατί μεγάλωσα παρακολουθώντας τον και τώρα μπορώ να πλεύσω εδώ. Είναι απίστευτο. Όταν ήμουν μικρός δεν μπορούσα να φανταστώ καν ότι θα βρισκόμουν στο Star Class. Είναι τα αγαπημένα μου σκάφη σε όλο τον κόσμο και επίσης να πλέω με τον Paul, τον κακό, είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Την τέταρτη μέρα στο Μαϊάμι το Bacardi Cup επεκτάθηκε σε ακόμα περισσότερους ιστιοπλώους με ένα καλό σώρισμα στο Bacardi Cup Invitational Regatta. Αυτό σήμαινε ότι ήταν η μέρα της έναρξης για 7 ακόμα διαδικασίες στο Biscayne Bay. Μεταξύ αυτών των νέων κατηγοριών ήταν η εντυπωσιακή στόλη στο One Design J70 και Melges 24, η Extreme Levy Vipers και V-Xone και οι κλάσεις Windfoil και Cabrinha AV8 υψηλής ποιότητας. Με παγκόσμιους πρωταθλητές να συμμετέχουν, ο διαγωνισμός ήταν κορυφαίος. Είναι υπέροχος να πλέεις με Vixon. Μας αρέσει που κατεβαίνουμε εδώ στο Μαϊάμι και πλέουμε στον κόλπο. Σίγουρα το βάζουμε στη λίστα μας κάθε χρόνο, δεν θα μας λείψει ποτέ. Όλα είναι πολύ ανταγωνιστικά. Καταλήξαμε κυρίως στην αριστερή πλευρά της ιστιοδρομίας στους δύο πρώτους αγώνες ημέρας. Καλές εκκινήσεις, όμως είχαμε και καλούς αγώνες. Αυτός είναι ίσως ο καλύτερος αγώνας που είχα ποτέ.
Στην κατηγορία Star, η Κουσνιεύσκη και η Πράντα είχαν μια μεγάλη μέρα, καθώς άρπαξαν την πρωτοπορία για να έχουν έτσι τρεις νίκες στη σειρά που τους οδηγήσαν σε ένα σκορ 3 πόντων, το οποίο ήταν τέλειο. Μόλις λίγες μέρες νωρίτερα, οι ιστιοπλοοί απόλαυσαν ένα διασκεδαστικό βράδυ στο κτίριο Μπακάρντι, αλλά τα νυχτερινά πάρτι εξακολουθούσαν να διασφαλίζουν ότι όλοι απολάμβαναν την εκδήλωση πολύ και βέβαια μέχρι την ημέρα γράμμης στον τερματισμό θα είχαν την διαδικασία αυτή σε καθημερινή βάση με τις νέες τάξεις να έχουν ενταθεί και το θεαματικό πάρτι της εβδομάδας να σηματοδοτεί το στάδιο για τα Stars, αλλά ήταν το πάρτι καλωσορισμάτος και για άλλες τάξεις. Το υπέροχο κέντρο Shake a Leg του Miami φιλοξένησε το χωριό Bacardi Cup Invitational. Όπως είπα, το Shake a Leg έχει την αποστολή να χρησιμοποιεί το νερό ως τρόπο για να βοηθήσουμε άτομα με αναπηρία, όπως τραυματίες στρατιώτες που αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση για την ανεξαρτησία τους, ώστε να μπορούν να βρουν μια πλήρη ζωή. Να έχουμε εδώ άτομα από όλο τον κόσμο με αναπηρία, να βλέπουν να κάνουν ιστοπλοεία σε αυτά τα σκάφη υψηλής τεχνολογίας, να είναι μια έμπνευση και όλοι να υποφελούνται. Νομίζω ότι οι ιστοπλοεί βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους με αναπηρίες να βγαίνουν στο νερό και ελπίζουν, σκέφτονται ότι ίσως μπορούν να το κάνω και εγώ αυτό, να γίνω μέρος της κοινότητας. Οι μέτριοι άνεμοι που είχαν εξαιρετικές συνθήκες πλεύσης την πέμπτη μέρα της δεκάτα επέτρεψαν στους ναυτικούς να πετάξουν γύρω από τον κόλπο. Στην κατηγορία Star, ο Κουρνιεύσκι με τον Πράντα συνέχισαν την κυριαρχία τους. Οι ηγέτες σειράς πήραν άλλη μια νίκη και έτσι κατάφεραν να ανέβουν ψηλότερα στην διαφορά που είχαν από τους αντιπάλους. Ένα εξαιρετικό επίτευγμα, καθώς σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν και παρέμειναν μέχρι τέλους το πολύ μεγάλο φαβορί, κατακτώντας την νίκη. Την τελευταία ημέρα οι πέντε ομάδες θα παλέψουν για τις υπόλοιπες θέσεις στο βάθρο. Η τέταρτη και η πέμπτη ημέρα περιείχαν δυνατούς ανέμους. Την έκτη ημέρα της δεκάτας είχαμε εξαιρετικές συνθήκες τριοπλοείας, επιτρέποντας τους ναυτικούς να αποδώσουν το μέγιστο. Οι συμπαθείς Στόλι, J70 και Μέλκες έδωσαν θεαματικές τακτικές μάχες για τις θέσεις στο βάθρο. Η ευκαινησία και η τεχνική ελιγμή των κλάσεων Vixion και Viper δοκίμασαν τους ιστιοπλοούς. Ταυτόχρονα τα Windfallings και καμπρίνια AV8 ήταν σε πλήρη ταχύτητα. Λοιπόν, υπήρχε πολλή δράση, περιμέναμε πολλές νίκες, είχαμε απ' όλα, εμείς οι ίδιοι είχαμε έναν μεγάλο δύσκολο αγώνα. Στο J70 νικητιστεύθηκε το Eat Sleep Repeat ως πρωταθλητής, το ταχύτερο από την πρώτη μέρα, ενώ στο Μέλκες 24 το USA 8-20 βασίλευσε σκοράροντας 4 νίκες συνολικά στους αγώνες. Για τους Vipers, το USA 293 κατέλαβε την πρώτη θέση, ενώ στο Stolo Vixone το Send It ήταν το καλύτερο φέτος. Στις τάξεις του εξαιρετικά γρήγορου Foiling, οι Gabriel Brown και Damien Leroy κέρδισαν τις κατηγορίες Open Wind Foil και Cabrinha AV8. Είναι πολύ διασκεδαστικό για μας που τρέχουμε εδώ και αυτή είναι η κίνηση πολύ καλύτερη, είναι το κερασάκι στην τούρτα για αυτή την συμμετοχή μας των 10 χρόνων στο Bacardi Cup. Ένα θεαματικό φινάλε βρήκε τους ναυτικούς του Star σε ανεμούς 20 κόμβων, ενώ βλέπουμε τους νικητές ανακλάση. Αυτό απαγόρευσε να αγωνιστούν σε μια ασφαλέστερη ολυμπιακή διαδρομή τριγώνου που η παλαιότερη γενιά είχε χρησιμοποιήσει για χρόνια, ένα κλασικό μάθημα για μια κλασική τάξη. Ήταν οι Ογκε Ντίαζ και Χένρι Μπόινινγκ στο τέλος που κάθισαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ίση σε βαθμούς με τους πρωταθλητές του 2017, Star Ward, Ivanik Melleby και Joshua Revkin. Υπέροχο συνέστημα,
ένα από τα πρωταθλήματα που λείπουν από τη συλλογή μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε αυτή την διοργάνωση. Δεν ξέρω τι δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση, να κερδίσω τη ρεγκάτα ή να κερδίσω έτσι. Απολαύσαμε πραγματικά ιστιοπλοεία αυτήν την εβδομάδα. Νομίζω ότι το κλειδί της επιτυχίας ήταν μια καλή αρχή. Ξεκίνησαμε πολύ καλά όλη την εβδομάδα και επίσης παίξαμε πολύ καλά με πίεση και αλλαγές. Και αυτή ήταν η τελική κατάταξη στην κατηγορία Star. Το Bacardi Cup ολοκληρώθηκε με στυλ για την 23η ρεγκάτα στην απόνομη βραβείων. Αυτό είναι πραγματικά ένα χρυσό πρότυπο για αγώνων στη ιστιοπλοεία σκαφών και ρεγκάτες. Αναμένοντας βέβαια την επόμενη ένα χρόνο αργότερα. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετακομίζουμε στο Σορέντο στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing RSX 2020. Ένα στόλος 116 ναυτικών από 30 έθνη συγκεντρώθηκαν στο Σορέντο Sailing Kota Boat Club για να διεκδικήσει τους τίτλους. Τις πρώτες τρεις ημέρες ήταν ο Κίραν Μπαντλό που κυριαρχούσε στην σκηνή, ο ισχύον παγκόσμιος πρωταθλητής. Κατάφερε να διατηρήσει σταθερά την διαδικασία για το πρωτάθλημα. Στο γυναικείο στόλο είδαμε επίσης έντονο ανταγωνισμό και μετά από 9 αγώνες η Νιρόι Ντιχάν από το Ισραήλ, ακολουθούμενη από την Λίλια Ντεγκέους, ήταν αυτές που ξεχώρισαν. Ο χρυσός στόλος των ανδρών είχε τη μεγαλύτερη προσοχή καθώς στη γραμμή υπήρχαν κορυφαίοι σε αυτή την διαδικασία. Ο Ολλανδός άφησε όμως ανοιχτή την πόρτα του πρωταθλήματος για τον συμπατριώτη του Ντόρι και βέβαια για τον Ράσελμπερκ. Αυτοί προσπαθούσαν να διεκδικήσουν τον τίτλο και να ξεπεράσουν τον πρωτοπόρο της διαδικασίας. Αναφορικά με τις γυναίκες, η Λίλιαν Ντεγκέους ήταν αυτή που πρωτοστάτησε. Φαίνεται ότι έχει υποχωρήσει η αρχική μου ικανότητα, λέει ο Τόμ Σκουάρις, αλλά τα κατάφερα να πάρω μια νίκη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό και η επόμενη αποστολή μου είναι να τερματίσω στην πρώτη οκτάδα, γιατί αυτό σημαίνει καλά πράγματα σε μια ομάδα. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX ήρθε σε αναμέτρηση για τους αγώνες των μεταλλίων. Στο αγώνισμα των ανδρών, ο Κίραν Μπαντλό υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Ντόριαν, ο οποίος κέρδισε την κούρσα για τα μετάλλια. Με την νίκη, ο Μπαντλό εξασφάλισε την διαδικασία συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Με μόνο μία θέση διαθέσιμη, ο Van Rieselberghe ήταν ο μόνος στο windsurfing που είχε κερδίσει 2 Ολυμπιακά μετάλλια στη σειρά, αλλά δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο του. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός, νευρικός, σωματικός, ψυχικός, τα είχε όλα. Παλάβαμε για τον τίτλο, είχαμε αρκετά μεγάλη διαδικασία, πήρα ένα μεγάλο προβάδισμα και βάλα τον εαυτό μου πίσω, έπρεπε πράγματι να δουλέψω, να σκάψω βαθιά για να βεβαιωθώ ότι δεν θα έχανα τη δεύτερη θέση σήμερα. Και αυτή είναι η κατάταξη. Μπάντλο, Ρίζελμπεργκε, Γκογιάρντ, Ζουμπαρί και Ταλινόφσκι. Η πρώτη στις γυναίκες η Ντεγκέους εξασφάλισε περισσότερες επιτυχίες για τις γυναίκες της Ολλανδίας. Διεκδίκησε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο και εξασφάλισε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έφτασε την τέταρτη θέση στην κούρσα των μετάλλιων, τερματίζοντας 9 βαθμούς μακριά από την Τσάριν Πικόν και κέρδισε έτσι την πρώτη θέση με δεύτερη στην αντιπαλό της. Η Ολλανδία σημείωσε διπλή νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, δείχνοντας χωρίς αμφιβολία ότι έχει την ομάδα των ονείρων. Δουλεύοντας καλά, κάνοντας βήματα, καταφέραμε να πάρουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που είναι πραγματικά δύσκολο να διατηρηθούμε σε υψηλό επίπεδο, αλλά προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε και αυτό λειτουργεί. Είμαι πολύ χαρούμενη που παίρνω τον τίτλο εδώ. Στην κατάταξη λοιπόν, Ντεγκέου στην πρώτη θέση, Πικόν στη δεύτερη και ακολούθησαν Τριχάν, Γουίλσον και Μαγκέτη. Αυτά λοιπόν για το σημερινό μας επεισόδιο στα εσωτερικά της ιστιοπλοείας. Ήταν μια ακόμη παράσταση γεμάτη δράση. Αν υπομονούμε για το επόμενο επεισόδιο,
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ακόμα περισσότερα αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης?
6: Oh, shit. Let's go round get some shit. I am happy here. Morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate. Την Τετάρτη στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τους αθλητές, τους αγωνιζόμενους να φτάνουν και να ξεπερνούν τα όρια τους στην προσπάθειά τους για να πετύχουν όχι την νίκη απαραίτητος, αλλά να ολοκληρώσουν τον στόχο που έχουν βάλει. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Κίνα για να παρακολουθήσουμε τη μία και μοναδική σειρά τριάθλου εκτός δρόμου, το Xterra. Η εκδήλωση ήταν ο μεγάλος τελικός του Xterra Asia Pacific Tour και ήμασταν εκεί για να απαθανατήσουμε τη δράση. Στη συνέχεια, μένοντας το Xterra, ταξιδέψαμε στο Μάουι για το διάσημο 24ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra, πριν επικεντρωθούμε στην επική πρόκληση του Ocean Man μετά από το μεγάλο τελικό που έλαβε χώρα στο Cancún του Μεξικού. Μετά από το Ocean Man κινηθήκαμε στα βουνά και βουτήξαμε στο χιόνι, ακολουθώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα του σκι, το Hoek Koning Erz Trophy. Ακολούθως από τα αυστριακά βουνά ταξιδέψαμε στο ισπανικό νησί Μενόρκα, ένα από τα καλύτερα μέρη της Ευρώπης για φυσιολατρικά σπορ όπως το Camí de Cavalls 360. Τέλος, μετά από το Camí de Cavalls, αυτή την περιήγηση γύρω από το νησί, βρεθήκαμε στις ερήμους του Μαρόκο, ακολουθώντας την μοναδική παναφρικανική διαδικασία ράλι, σε έναν ιδιαίτερο, πρωτόγνωρο και δύσκολο αγώνα. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, προκειμένου να ακολουθήσουμε το μαραθώνιο του Al Muscat, τη μεγαλύτερη διοργάνωση τρεξίματος της χώρας. Μετά θα μετακομίσουμε στην Πορτογαλία και στην πόλη Ταβίρα, που φιλοξενεί περισσότερους από 1.100 αναβάτες που ήταν εκεί για να λάβουν μέρος στον 8ο συνεχόμενο Algarve Bike Challenge. Ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση σε αυτό το επικό γεγονός, σε ένα αγώνα ορειβατικής ποδηλασίας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για αυτό το επεισόδιο και να ταξιδέψουμε στην πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, προκειμένου να ακολουθήσουμε το μαραθώνιο Al Muscat. Με περισσότερους από 10.000 δρομείς από 102 διαφορετικές χώρες, ήταν το μεγαλύτερο γεγονός τρεξίματος στο Σουλτανάτο του Ομάν. Είναι μια πραγματική συντροφικότητα και μια πραγματική κοινότητα σαν μια τεράστια μεγάλη οικογένεια που παίρνει μέρος σε μαραθώνιες εκδηλώσεις. Αν το σκεφτείτε, υπάρχουν πολύ λίγα άλλα αθλήματα στα οποία μπορείτε να πάρετε μέρος και να είστε 10.000 άτομα που συμμετέχουν ουσιαστικά στην ίδια εκδήλωση. Νομίζω ότι είναι υπέροχο αυτό. Βλέπετε δρομές κατά τη διάρκεια του αγώνα που θα δουν κάποιον να περπατάει και θα πούν αν δεν μπορείς να περπατήσεις τα τελευταία 100 μέτρα, να τρέξουμε όλοι μαζί, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να περάσουν τη γραμμή του τραυματισμού. Είναι πραγματικά υπέροχο να βλέπεις αυτό το πνεύμα, αυτό το ζεστό συναίσθημα. Ο μαραθώνιος που διοργανώθηκε από το Oman Sail και την Oman Athletic Association ήταν μια τέλεια ευκαιρία για δρομείς εκτός Oman να βιώσουν και να εξερευνήσουν το Σουλτανάτο και να απολαύσουν το χειροκρότημα του ενθουσιώδους πλήθους του Ομάν. Είναι η πρώτη μου φορά στο Ομάν, είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Το σαφάρι ήταν καταπληκτικό και ανυπομονώ για λίγο τουρισμό τις επόμενες μέρες. Λατρεύω την ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι είναι τόσο ευγενικοί, είναι καταπληκτικό. Η εκδήλωση φιλοξενείται στον κορυφαίο προορισμό του τρόπου ζωής του Ομάν, το Al Muscat, το οποίο προσφέρει ζωντανή φιλοξενία από το Ομάν στο εκπληκτικό περιβάλλον του για άτομα που θέλουν να προωθήσουν τους προσωπικούς τους στόχους φυσικής κατάστασης. Ο κεντρικός πλήρης μαραθώνιος, ο ημιμαραθώνιος και ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων

διεκδίσαν την ημέρα έναρξη, ενώ τη δεύτερη ημέρα οι δρόμοι του Αλμούς γέμισαν με κόσμο που συμμετείχε στο Charity Fun Run μήκους 5 χιλιόμετρων, καθώς και στους παιδικούς αγώνες του ενός, των 2 και των 3 χιλιόμετρων. Νομίζω ότι όλη η ιδέα είναι να προκαλέσει τον εαυτό σου. Δεν έχει σημασία πόσα χιλιόμετρα τρέχει. Το πιο σημαντικό είναι πως μπορείς να προκαλέσει τον εαυτό σου και πως να πετύχεις περισσότερα, να είσαι καλύτερος από πέρυσι. Έτσι, η πρώτη μου φορά στο μαραθώνιο Αλμούς Μουσκάτ είναι αυτή και χαίρομαι που είμαι ένας από τους πρεσβευτές. Έκανα τον αγώνα του 10 χιλιόμετρων και να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα να φτάσω στον τερματισμό. Είμαι τόσο χαρούμενη και τόσο περήφανη για αυτό το γεγονός και για τον εαυτό μου. Ευχαριστώ όσους κάνετε την εκδήλωση και μας φέρατε εδώ. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες. Όλοι στήριζαν ο ένας τον άλλον. Δεν το περίμενα αυτό. Αυτό μας σώθησε και μας κράτησε στην διαδικασία. Παρά τα ξημερώματα, ένα τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε για να υψωθεί η σημαία που σηματοδοτεί την έναρξη του μαραθωνίου και ημιμαραθωνίου. Οι δρομήσεις αναχώρησαν παρακινούμενοι από τις επιφημίες και τους ντράμερ εκατέρωθεν της γραμμής εκκίνησης. Ο αγώνας οδήγησε τους συμμετέχοντες κατά μήκος των λεωφόρων του Αλμούς Μουσκάτ με τους φοίνικες πριν προχωρήσουν στο γήπεδο του γκολφ με τον τερματισμό στο ατμοσφαιρικό Race Village. Ο Πιούς Καράνια από την Κένια ήταν ο πρώτος που πέρασε την γραμμή τερματισμού στον μαραθώνιο. Ολοκλήρωσε σε χρόνο 2 ώρων 19 λεπτών και 3 δευτερολέπτων, ενώ από την Αιθιοπία, Ατζέντε Χαμπ Ταμού, κέρδισε τον μαραθώνιο των γυναικών, παίρνοντας νίκη μετά από 2 ώρες 39 λεπτά 49 δευτερολέπτα. Ο σημερινός αγώνας ήταν πολύ ωραίος, έτρεξα όσο καλύτερα μπορούσα και είμαι πολύ χαρούμενος, πρόθυμος να έρθω ξανά του χρόνου. Με το θέλημα του Θεού θα επιστρέψω για να αγωνιστώ. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο μαραθώνιος. Με νίκητες στους άνδρες τον Καράνια στην πρώτη θέση, ακολουθούσαν την Γκιμπάρεκ και Γκεντέφα, στις γυναίκες Χαμπ Ταμού με Τζερουμπέτ και Τσερουγιότ στις τρεις πρώτες θέσεις. Μετά τις ελίτ και τους μαραθωνοδρόμους που πήραν την δόξα την ημέρα της έναρξης των αγώνων, η δεύτερη και τελευταία ημέρα του μαραθωνίου Αλμούς Μουσκάτ βρήκε χιλιάδες παιδιά να συμμετέχουν στους αγώνες των 3 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και τους ανθρώπους, τα παιδιά που έλαβαν μέρος στον αγώνα 1 χιλιόμετρου, με τις πωλήσεις, τα έσοδα από τον φιλανθρωπικό αγώνα να διατίθενται για την βοήθεια της Ένωσης Διαβήτης των ΟΜΑΝ και της περιβαλλοντικής εταιρείας του ΟΜΑΝ. Ήρθα εδώ στο Μουσκάτ, ειδικά για τον μαραθώνιο. Χθες έτρεξα 10 χιλιόμετρα, σήμερα ήταν τα 5 χιλιόμετρα. Μας λέει η Ραουντάν. Μου άρεσαν και οι δύο αγώνες. Κάθε αγώνας είναι ξεχωριστός και εκπληκτικός. Μου άρεσε κάθε λεπτομέρεια για αυτό το γεγονός. Οι διοργανωτές, ο συντονισμός για μένα ως διεθνή δρομέα, το προσωπικό εδώ, θέλουν απλώς να κάνουν ένα επιπλέον μίλι για να με βοηθήσουν. Ακόμα και αν έχω μια ανόητη ερώτηση, θέλουν απλώς να βοηθήσουν και αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό. Έρχομαι ξανά του χρόνου στο Μουσκάτ για αυτό το μαραθώνιο. Όλοι απολάμβαναν τους αγώνες, ειδικά τα παιδιά. Σίγουρα πολλοί από τους νέους θα εμπνευστούν να συνεχίσουν να τρέχουν και θα μπορούν ενδεχομένως να λάβουν μέρος σε μελλοντικούς μαραθώνιους. Ανακάλυψαν τη χαρά πως μπορεί να φέρει το τρέξιμο μια ιδιαίτερη συγκίνηση και πως μπορεί να βοηθήσει σε άλλους τομείς. Είμαστε εδώ με χιλιάδες παιδιά, όλα απολαμβάνουν αυτό το φανταστικό αγώνα και ελπίζω να βιώσουν όλοι πως είναι να αγωνίζεσαι και να τρέχεις και πως είναι να είσαι μέρος αυτής της ξεχωριστής ημέρας, να μείνεις ενεργός για το υπόλοιπο της ζωής σου.
Η σημερινή ημέρα ήταν καταπληκτική εδώ στη δεύτερη μέρα μαραθωνίου στο Μουσκάτ. Ξεκίνησαμε με τον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Ήταν πιο ζεστά από χθες και νομίζω ότι ήταν αρκετά υγρά, αλλά τόσοι άνθρωποι έτρεξαν τόσο καλά. Η κόρη μου ήταν μέρος αυτού και πέρασε υπέροχα. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στους παιδικούς αγώνες, ξεκινώντας με τα 3 χιλιόμετρα, τα 2 χιλιόμετρα και τους αγώνες του 1 χιλιόμετρου. Ήταν υπέροχο να βλέπεις το βλέμμα στα πρόσωπά τους και τον ενθουσιασμό. Τι σημαίνει να το έχεις πετύχει και να τρέχεις, να φτάνεις στη γραμμή του τερματισμού και να πανηγυρίζεις. Έτρεχαν σπριντ από το πουθενά, μόλις είδαν τη γραμμή του τερματισμού. Για μένα αυτό είναι το θέμα της εκδήλωσης. Έτσι για τους νέους στο ΜΑΝ αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική και είναι τόσο υπέροχο να βλέπουμε τους αριθμούς να βελτιώνονται κάθε χρόνο, την ταχύτητα με την οποία τρέχουν τα παιδιά και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν να βαδίζουν. Τον τρόπο που οι γονείς έρχονται και εμπλέκονται, τρέχουν μαζί τους και τα επιφημούν. Μου άρεσε τόσο πολύ ο σημερινός αγώνας, έμαθα τόσα πολλά από τον μαραθώνιο του Μουσκάτ. Ήμουν τόσο χαρούμενη που έτρεξα σήμερα και ελπίζω να τα καταφέρω του χρόνου. Ήδη σχεδιάζω να είμαι εδώ ξανά του χρόνου και επίσης να συμμετέχω στους μαραθώνιους και σε άλλες χώρες να αναζητήσω νέες περιπέτειες. Σίγουρα θα επιστρέψω του χρόνου και ελπίζω να κάνω ξανά τον αγώνα 5 χιλιόμετρων και ίσως τον ημιμαραθώνιο. Είναι πολύ όμορφα εδώ, περάσαμε μέρες πολύ αγαπάμε το περιβάλλον. Από την Αραβική Χερσόνησο κινούμαστε στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας και την πόλη Ταβίρα. Το Αλγκάβρε είναι η νοτιότερη περιοχή της Πορτογαλίας, γνωστό για τις παραλίες του Ατλαντικού με τα θέρετρα γκολφ. Τα ασβεστωμένα ψαροχώρια σε χαμηλά βράχια με θέα τους αμμώδεις κολπίσκους μεταμορφώθηκαν την δεκαετία του 1960 σε ένα παραδοσιακό τουριστικό αξιοθέατο και μαζί με την ιστορική πόλη Ταβίρα, με τις ρίζες της που χρονολογούνται από την ύστερη εποχή του Χαλκού, η περιοχή είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός στην Πορτογαλία. Ένα όμορφο περιβάλλον, πολύ ωραία η διαδικασία και το κλίμα στην Ταβίρα για όλους τους αθλητές. Η Ταβίρα είναι πολύ ωραία πόλη, όπως και η υπόλοιπη περιοχή. Έχουμε πάει στο Φάρο και μας αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω είναι πραγματικά όμορφο, φυσικό μέρος με πολλή ιστορία. Μου αρέσει αυτό, είναι πολύ όμορφο. Για τρεις μέρες η πόλη και τα μονοπάτια γύρω από την παραλιακή πόλη της Ταβίρα ήταν γεμάτα με περισσότερους από 1.100 ποδηλάτες από 16 χώρες που έλαβαν μέρος στο Αλγκάρβε Bike Challenge που τώρα είναι εδώ για 8η συνεχόμενη χρονιά. Κάτι βέβαια που ήδη αποτελεί θεσμό και πόλο έλξης για αρκετούς που αγωνίζονται στην ορεινή ποδηλασία. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσουμε για την 8η έκδοση του αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Έχει μήκος 3 στάδια με 160 χιλιόμετρα με πάνω από 4.000 μέτρα αναρρίχησης. Φέτος με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες από 16 χώρες και πάνω από το 60% των αναβατών να είναι ξένοι αναβάτες. Επομένως πρόκειται για μια διεθνή διοργάνωση. Με την Ταβίρα, η οποία είναι μια πόλη ποδηλασίας ουσιαστικά και όπως μας εξηγούν έχουμε εκεί μια επαγγελματική ομάδα ποδηλασίας από τις κορυφαίες. Η Ταβίρα κάλεσε τους υποστηρικτές αυτής της διοργάνωσης και βοήθησε να αναπτυχθεί η διοργάνωση και να κάνει ένα προκλητικό γεγονός όπως αυτό. Το Αλγκάρβε Bike Challenge έχει μια άξια φήμη σε όλο τον κόσμο για το πως συνδυάζει αγώνες δρόμου και τεχνικές σε μονές πίστες. Το πρώτο από τα τρία στάδια πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης και ακολούθησαν δύο μαραθώνιοι μονοπατιών 85 και
76 χιλιόμετρων αντίστοιχα. Ένα πρόγραμμα αγώνων που ανταμείβει μόνο τους πιο δυνατούς αθλητές. Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει το Algarve Bike Challenge μια μοναδική εμπειρία αγώνων είναι η μορφή του. Οι αθλητές αγωνίζονται σε ζευγάρια, ένα σπάνιο στυλ αγώνων που σε συνδυασμό με την εκπληκτική φύση και τα μερικά υπέροχα μονοπάτια προσελκύει ομάδες κάθε επίπεδου από όλο τον κόσμο. Έχω τη φιλοδοξία να πάρω ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά και την επιτυχία να τη μοιραστώ όταν βγει κάτι αρκετά καλά. Έτσι, το να πανηγυρίζετε για κάτι που πετύχατε μαζί είναι πάντα καλύτερο από το να το γιορτάζεις μόνος σου. Είναι πραγματικά αγαπημένο γεγονός. Αυτό είναι το τέταρτο ταξίδι μας. Συνεχίζουμε να επιστρέφουμε γιατί απολαμβάνουμε την ταχύτητα και τα μονοπάτια που είναι φανταστικά. Περιμένω ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, γιατί υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι αθλητές στη γραμμή εκκίνηση. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας αύριο και απόψε. Θα πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε και ελπίζουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το διακύβευμα ήταν μεγάλο για την εναχτή διαδικασία, καθώς αρκετοί αθλητές παρατάχθηκαν για να περάσουν από το ιστορικό κέντρο της πόλης, της Ταβίρα, σε αυτή την πρώτη απόσταση, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μια σύντομη τεχνική πορεία δοκίμασε την ταχύτητα και την ευελιξία των ποδηλατών, με το πλήθος να παρατείνεται στη διαδρομή δημιουργώντας μια ηλεκτρική ατμόσφαιρα. Οι Ισπανοί Χωσέ Ορτέγκα και Ιβάν Μαρτίνεθ ήταν οι καλύτεροι προετοιμασμένοι. Με έναν εντυπωσιακό χρόνο 5 λεπτών και 40 δευτερολέπτων κέρδισαν τον πρώτο αγώνα. Οι Ντίβι Βρίς και Κιμ Μπόντεμαν από την Ολλανδία ήταν οι πιο γρήγορες μεταξύ των γυναικών. Τα καινοτόμα στοιχεία του αγώνα προσελκύουν όχι μόνο τους πιο έμπειρους αναβάτες, αλλά και αθλητές από άλλα αθλήματα που θέλουν να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους με διαφορετικό τρόπο. Ο Ευγένη Λαβέρτη, πρώην αναβάτης MotoGP, ζευγάρωσε για τον πρώτο αγώνα με τον πρώην συμπαίκτη του Μιγκέλ Πράια. Ήμασταν συμπαίκτες πριν από 10 χρόνια, η ομάδα μας ήταν αρκετά καλή, οπότε 10 χρόνια αργότερα μπορούμε να είμαστε συμπαίκτες στον πρώτο τέτοιο αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Η ποδηλασία είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της εκπαίδευσής μου για την οδήγηση μοτοσυκλέτας. Τους χειμερινούς μήνες κάνω πολύ ποδήλατο για να χτίσω την αντοχή μου. Είναι σημαντικό από το Νοέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο να μπορείς να χτίσεις την φυσική σου κατάσταση. Επίσης, το ποδήλατο βουνού, η τεχνική πρέπει να είναι καλή, πρέπει πραγματικά να χρησιμοποιήσεις το πάνω μέρος του σώμα για να κρατήσεις οπτικά ευκρινές και ενήμερο επίσης. Είναι σαν μια αναβίωση μετά από 10 χρόνια δίπλα του, τώρα είναι διαφορετικά, είναι ομαδικό το αποτέλεσμα, πρέπει να περιμένει και εγώ να τον περιμένω, αλλά είναι υπέροχο. Αγαπάμε τις προκλήσεις και τους αγώνες και σίγουρα εδώ είναι μια τεράστια πρόκληση για εμάς. Η εκδήλωση φημίζεται για την οργάνωσή της, τον υπέροχο καιρό και την τέλεια φιλοξενία, οπότε δεν είναι περίεργο που είναι μια διάσημη εκδήλωση στην κοινότητα της ορεινής ποδηλασίας. Ομάδες είχαν έρθει στην Πορτογαλία από όλο τον κόσμο, όπως η Hero Action Team, που είχε ταξιδέψει από την Ινδία για να ζήσει τη μοναδική πρόκληση του Algarve Bike Challenge. Μια διαδικασία η οποία ολοένα και εμπλουτίζεται και σαφώς προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο. Η φήμη της έχει ξεπεράσει τα όρια. David Kumar και Akash Sherpa, άλλο ένα ζευγάρι. Το όνομα μου είναι David και αυτός είναι ο συμπαίκτης μου, Akash Sherpa. Είμαστε από την Ινδία και τρέχουμε για την Hero Cycles. Είναι μία από τις λίγες ινδικές ομάδες κατασκευής ποδηλάτων βουνού. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς να μάθουμε εδώ, γιατί είναι πολύ δυνατή και είναι πολύ υπέροχο. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιους αναβάτες. Ακόμα και οι ερασιτέχνες αναβάτες είναι καλοί φυσικά. Ακόμα και οι Master και οι Grandmaster, όλοι είναι τόσο γρήγοροι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καλό μάθημα για εμάς. Το πελοτόν ήταν έτοιμο για 2 ημέρες στα μονοπάτια του Algarve, όπου διανύουν 161 χιλιόμετρα με περισσότερα από 300
60 μέτρα αναρρίχησης. Μετά τη μαζική εκκίνηση από την Ταβίρα, ο πρώην ποδηλάτης του Tour de France, Francisco Mancebo, με τον συμπαίχτη του Juan Trujillo, έφτασαν στα όρια τους και κέρδισαν το δεύτερο στάδιο σε χρόνο 3 ώρων 44 λεπτών και 5 δευτερολέπτων. Αλλά ήταν ο Ζεσούς Νέρο και ο Μικέλ Κρέσπο που μείωσαν τη διαφορά στο τέλος του αγώνα και εξασφάλισαν την νίκη με ένα πιο γρήγορο και πιο τεχνητό τρίτο στάδιο. Οι Μανσέμπο και Τρουχίλο τερμάτισαν κοντά, ενώ οι Άντριου Γενρίκες και Ερνάνι Σίλβα ολοκλήρωσαν το βάθρο. Το ζευγάρι Κάρεν Μπρόουερ και Ναΐμα Μάντλεν της KMC Team ήταν το πιο γρήγορο στις γυναίκες. Νιώθουμε καλά σε αυτόν τον πολύ όμορφο αγώνα. Καταφέραμε να πάρουμε το προβάδισμα στο τέλος της δεύτερης ημέρας και είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτό. Αυτό το Σαββατοκυριακό είχαμε μια στρατηγική για κάθε μέρα. Δεν έχει σημασία αν προπονούμαστε ή αν ήμασταν πίσω. Αντιμετωπίζαμε κάθε μέρα ξεχωριστά και σχεδιάζαμε τη στρατηγική μας ανάλογα με την κατάσταση του αγώνα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, αυτή η διοργάνωση με νικητές τους Ισπανούς Νέρο και Κρέσπο, στη δεύτερη θέση Τρουγίλιο και Μανσέμπο, τρίτη θέση Σίλβα και Ενρίκες από την Πορτογαλία. Για τους άνδρες και για τις γυναίκες, Μπρούερ και Μάντλεν στην πρωτοπορία, Καριντέριρο και Ντέιβις στη δεύτερη θέση, Μίλαν και Καρντόσο στην τρίτη. Και αυτή είναι η τελική κατάταξη με Μαγκαχάρες και Περέιρα στην μεικτή διαδικασία του αγώνος, στην μεικτή κατάταξη. Το Agrave Bike Challenge ήταν για ακόμη μια φορά που προσέφερε μια ξέχαστη εμπειρία σε πάνω από 1100 ποδηλάτες σε στιγμές που θα θυμούνται για πάντα. Σε έναν απίστευτα οργανωμένο αγώνα, όπως είχαν να πούνε όλοι, σε έναν τέλειο αγώνα, πολύ ωραίους λόφους, πολύ ωραίες κατηφόρες, πανέμορφα, το Algarve είναι φανταστικό. Αυτή ήταν η 8η χρονιά από την έναρξη του αγώνα, το 2013 μέχρι τώρα. Και βέβαια η διοργάνωση ουσιαστικά τώρα χτίζεται, έχει πολύ δρόμο ακόμα και μεγάλη φιλοδοξία. Το πάθος μας παρακινεί, λέει ο Μάρκο Φερνάντες, να εργαζόμαστε κάθε χρόνο όλο και περισσότερο για να βελτιώνουμε την εκδήλωση και την εξυπηρέτηση. Κάνουμε ό,τι καλύτερο για να εκπληρώσουμε αυτή την εμπειρία και να την κάνουμε, να προσφέρουμε μια ωραία αγωνιστική εμπειρία στους αναβάτες. Με αυτόν τον εντυπωσιακό αγώνα ορεινής ποδηλασίας να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα, ζήσαμε μια ακόμη καλή, έντονη, ανταγωνιστική προσπάθεια των ποδηλατών της ορεινής ποδηλασίας. Και με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στην ολοκλήρωση και για το σημερινό επεισόδιο Pure Action, όπου είχαμε την ευκαιρία να δούμε αρκετά δρομικά αλλά και ποδηλατικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και δράση, μια γεμάτη περιπέτεια. Στο επόμενο επεισόδιο, όπως πάντα, το Pure Action σας προσφέρει τα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο με έντονες στιγμές σε ατομικά αθλήματα. Μείνετε εδώ. Να είστε καλά.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση στα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα του κόσμου. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στην δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με πολλή ένταση, τέρμα τον γκάζι και εντυπωσιακές στιγμές από πολλά αγωνίσματα. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε τη Ντόχα στην Αραβική Χερσόνησο, μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της. Ένας επιλεκτικός συνδυασμός παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και σύγχρονων κτηρίων, απέραντων τοπίων και ερήμων που συναντούν τη θάλασσα. Οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ, ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του Κατάρ, προωθούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλη τη χώρα. Η Ντόχα φιλοξένησε το πρώτο ράλι cross country του παγκοσμίου πρωταθλήματος της FIA, The Manatech Qatar Cross Country Rally. 18 ομάδες συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν στο Los Angeles Arena, προσφέροντας μερικές εξαιρετικά μοναδικές στιγμές. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε εδώ πολλούς διεθνείς ανταγωνιστές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το ράλι είναι πολύ σημαντικό για το Κατάρ και αντιπροσωπεύει το περιβάλλον μας. Το περιβάλλον της ερήμου μας είναι ιδανικό για ράλι και διασχίσεις χωρών όπως αυτό που βλέπουμε εδώ. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς μας ανταγωνιστές γιατί σε ένα περιβάλλον όπως το Κατάρ cross country μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν ανταγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι μια ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευόμαστε συνεχώς. Το Manatech cross country rally προσέφερε για άλλη μια φορά πολλά διαφορετικά είδη προκλήσεων. Το να είσαι οδηγός rally σε αυτή τη διοργάνωση δεν είναι εύκολη δουλειά και όσοι αγωνίζονται στο Κατάρ έχουν ξοδέψει αμέτρητες ώρες για να κυριαρχήσουν στην τέχνη της οδήγησης σε τιμωρητικά εδάφη. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι τόσο ξεχωριστό και γι' αυτό οι κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ με νεότερους οδηγούς που μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Ταυτόχρονα είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να συναντήσετε μερικούς τοπικούς θρύλους όπως ο Νασέρ Αλ Ατιγιά, ο οποίος έχει αποδείξει στην κατηγορία του ότι διεκδικεί για πάντα την νίκη και θα το κάνει για 7η φορά σε 9 σεζόν. Μετά το Κατάρ αλλάξαμε ταχύτητα από cross country σε μηχανοκίνητα αθλήματα αρένας, γίναμε μάρτυρες μιας από τις πιο θεαματικές σειράς μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, το Monster Jam. Οι θεατές έρχονται για τον ήχο των τεράστιων V8 κινητήρων, τη θέα της φλόγας που βγαίνει από τις εξατμίσεις και την συγκίνηση με αυτά τα τεράστια τέρατα φορτηγά και τις μοναδικές τους ικανότητες. Αυτές οι πολύ μεγάλες, πραγματικά τεράστιες μηχανές που ζυγίζουν τουλάχιστον 10.000 λίβρες και έχουν ταχύτητες έως και 100 μίλια την ώρα μπορούν να εκτελούν άλματα μεγαλύτερα από 130 πόδια και πάνω από 35 πόδια σε ύψος. Απίστευτες στιγμές, πολύ όμορφες εικόνες, δύσκολες καταστάσεις όπως αυτές με τους οδηγούς αυτών των τεράστιων οχημάτων να προκαλούν τον εαυτό τους αλλά και τα ίδια τα οχήματα να ρισκάρουν και να εντυπωσιάζουν με αυτά τα άλματα και τις περίτεχνες ενέργειες, τις αναστροφές στον αέρα και όλα όσα κάνουν σε αυτή την εντυπωσιακή πίστα. Μένουμε σε άλματα εις ύψος και στιγμές που κόβουν την ανάσα για να εξερευνήσουμε τον κόσμο του Monster Energy AMA Supercross. Αναγνωρισμένο ως ο βασιλιάς των αθλημάτων δράσης, έφτασε πρόσφατα σε νέα ύψη, οδώντας το ως ένα βασικό παράγοντα επιρροής του τρόπου ζωής, της ψυχαγωγίας και ακόμη της μόδας.
το Monster Energy AMA Supercross είναι εν μέρει ένα αέριος ενθουσιασμός και εν μέρει καταδίωξη υψηλής ταχύτητας, με τους αναβάτες να εκτοξεύουν μοτοσυκλέτες 225 λιβρών έως και 35 πόδια στον αέρα με απίστευτες ταχύτητες. Απίστευτες εικόνες, πολύ όμορφες στιγμές και δύσκολες μονομαχίες για το Supercross. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο από την Ιβηρική Χερσόνησο και την Ισπανία με την τρίτη έκδοση του Rally Ισπανία που πραγματοποιήθηκε στο Γκουάντι της Γρανάδας. Ήταν μια μακρά εβδομάδα αγώνων με κύριο αξιοθέατο την κυλιόμενη έρημο Γκοράφε. Αυτή η τοποθεσία κάνει την διοργάνωση Ισπανία το πιο μοναδικό ευρωπαϊκό ράλι που πραγματοποιείται στην έρημο. Το Ράλι Ισπανία συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες, με τους διαγωνιζόμενους να ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτό το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν με φόντο τα βουνά της Σιέρα Νεβάδα. Για άλλους το ταξίδι ήταν λίγο μεγαλύτερο. Ο Τιζιάνο Ιντέρνο ξεκίνησε με το δίτροχό του από το σπίτι του στην Ιταλία για να συμμετάσχει στο Ράλι Ισπάνια και να γίνει μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας, αποδεικνύοντας ότι το πάθος για ράλι δεν έχει όρια. Με την Africa Twin λοιπόν και το γκάζι να ανεβαίνει όλο ένα και περισσότερο, διήσχισε αρκετές περιοχές, πόλεις και χώρες για να βρεθεί σε αυτό το σημείο της εκκίνησης του ράλι. Έτσι λοιπόν μας λέει ο ίδιος ότι πήρα την Africa Twin από τον γκαράζ, έβαλε ένα roadbook στο τιμόνι και το ελαστικό εκτός δρόμου στις πίσω αποσκευές. Ταξίδεψα για τρεις μέρες, πέρασα από χιόνι, κρύο, ζέστη, όλα καλά όμως, και έφτασα εδώ στο Guangs. Άλλαξα τα ελαστικά μου για να είμαι έτοιμος για τον αγώνα και τώρα περιμένει την εκκίνηση αυτής της αναμέτρησης. Πριν την ανατολή του ηλίου ξεκίνησε λοιπόν η τρίτη έκδοση του Rally Hispania, με την πρώτη μέρα να αρχίζει με κρύο, με ισχυρούς ανέμους να πνέουν μέσα από το πρώτο τμήμα της πίστας, δυσκολεύοντας τους αναβάτες. Στα 76 χιλιόμετρα της ειδικής διαδρομής, ο βετεράνος μοτοσυκλετιστής από τον Dakar, ο Τζούλιαν Βιλαρούμπια, έδειξε ότι έχει στο χέρι του την κατάσταση και επιτέθηκε από την πρώτη στιγμή. Εντυπωσιάζοντας με την διαδρομή και τον χρόνο που έκανε, κάναμε τη μικρή σύνδεση και μετά από ένα ειδικό τμήμα, μας λέει ο Μαρκ Μπαργκέρι, προφανώς περνώντας μέσα από το τοπίο εδώ, το οποίο είναι εκπληκτικό, κάναμε περίπου 70 χιλιόμετρα εκτός δρόμου, περνώντας μέσα από κήτες ποταμών, και μετά προχωρήσαμε σε μια δεύτερη σύνδεση που μας πήγε σε μια άλλη ειδική διαδρομή, η οποία ακυρώθηκε όμως σήμερα, αλλά οδεύουμε προς ένα μέρος φυσικής ομορφιάς. Κρατήσαμε στα 50 χιλιόμετρα και απλά οδηγήσαμε για να απολαύσουμε το τοπίο. Μερικοί τύποι μάλιστα σταμάτησαν και έβγαλαν φωτογραφίες. Ήταν καλό σαν διασκέδαση, τράβησα μερικά βίντεο και κατάφερα να πέσω στις κήτες του ποταμού, αλλά είμαστε εντάξει. Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι ερασιτέχνες, στο ράλι συμμετέχουν αναβάτες παγκόσμιας κλάσης, όπως ο οδηγός από τον Dakar, ο Ζωάν Πεδρέρο, αλλά και ο Πορτογάλος της KTM, ο Μάριο Πατράο. Μεταξύ των κορυφαίων διαφορετικών συμμετεχόντων από 26 χώρες και 4 υπήρους,
Ο κύριος στόχος είναι να ανακαλύψουν και να εξερευνήσουν το Quantix και πάνω απ' όλα το τοπίο της έρημου Κόραφε. Και την καλύτερο από αυτή την εικόνα και αυτή την διαδικασία που είναι αρεστή στους οδηγούς σε τέτοιες off-road αναμετρήσεις και το περιμένουμε πως και πως. Είμαι εντελώς ερασιτέχνης, λέει ο James Knight, οπότε για μένα είναι καλό. Υπάρχουν περισσότεροι επαγγελματίες εδώ από τις άλλους αγώνες. Είναι υπέροχο να είσαι δίπλα στους επαγγελματίες, τους βλέπεις το πρωί, είναι φιλικοί, ώστε να μπορείς να συνομιλήσεις μαζί τους. Είναι υπέροχο, δεν με απογοητεύει καθόλου, είναι πολύ καλό. Το στάδιο της δεύτερης ημέρας ήταν ένα από τα δύο που ξεπέρασαν τα 300 χιλιόμετρα με 200 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Τα 137 χιλιόμετρα της δεύτερης ειδικής διαδρομής είναι εκεί που η σωματική προσπάθεια των αγώνων θα είναι αναμφίβολα παράγοντας για τον καθορισμό των νικητών και των ιτημένων. Οι ειδικές διαδρομές back-to-back είναι μία πρόκληση για κάθε μοτοσυκλετιστή. Το roadbook πάντα σε εμφανή σημείο για να μπορούν να πλοηγηθούν και να βρεθούν στον κατάλληλο δρόμο αφού υπάρχει μια χάραξη, αλλά είναι πολύ εύκολο να χαθείς σε τέτοιες διαδρομές. Πρόκειται για διαδικασία βουνού ουσιαστικά, ορειβατική διαδρομή σε έρημο και όλα μπορούν να συμβούν. Μεταξύ των αναβατών φέτος είδαμε και πολλές γυναίκες. Αυτό δεν είναι σύνηθες σε αυτό το είδος του αθλήματος, ωστόσο όλο και περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν στα ράλι, αποδεικνύοντας ότι όλοι μπορούν να ακολουθήσουν το πάθος τους. Αυτό είναι πολλά υποσχόμενο για το μέλλον του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι από όλο τον κόσμο είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν μόνοι τους. Οι γυναίκες αγαπούν τις μοτοσυκλέτες και τα ράλι και την οδήγηση εκτός δρόμου για τους ίδιους ακριβώς λόγους με τους άνδρες. Απλώς όταν είμαστε μικροί, τα αγόρια λένε να πάνε να κάνουν μια περιπέτεια όπως το σκαρφάλωμα στα δέντρα, να διασκεδάσουν και στα κορίτσια λένε να προσέχουν και να παίζουν με τις κούκλες. Από πολύ νωρίς λαμβάνετε ορισμένα μηνύματα και σκέφτεστε ότι ίσως δεν είναι για εσάς ή δεν είστε σε σχέση να το κάνετε αυτό, αλλά στην πραγματικότητα είσαστε και νομίζω ότι αρχίζουμε να το συνειδητοποιούμε και να βγαίνουμε έξω και να διασκεδάζουμε. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει ο αγώνας ως τέτοιος, μου άρεσε η οδήγηση εκτός δρόμου από τότε που ξεκίνησα οδηγώ μοτοσυκλέτες πριν από 7 χρόνια, αλλά όχι τόσο πολύ. Δεν είμαι πραγματικά ανταγωνιστικός άνθρωπος, αλλά κυνήγησα το Rally Dakar το 19 και ήμουν τόσο γοητευμένη και το μόνο μήνυμα που πήρα στο Rally Dakar ήταν ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο, έτσι ακόμα και κάποιος σαν και εμένα δεν έχει ιδέα από τα roadbooks και την πλοήγηση, οτιδήποτε από αυτά, δεν είναι τόσο γρήγορος αναβάτης. Σκέφτηκα όμως ότι αν τίποτα δεν είναι αδύνατο, τότε ίσως μπορώ να δώσω το καλύτερο εαυτό μου και το έκανα πέρυσι, γι' αυτό είμαι και τώρα εδώ. Κάθε φορά μαθαίνεις περισσότερα, βιώνεις περισσότερα και είναι απλά κάτι στο οποίο εθίζεσαι. Την τρίτη μέρα, ο Ισπανός αναβάτης Αλμπέρτο Μαρτίνες όμως έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα σε ένα μη αγωνιστικό τμήμα πριν από την έναρξη του σταδίου. Λόγω της απώλειας αυτού του πολύ αγαπημένου αναβάτη, το τρίτο στάδιο ακυρώθηκε. Μια απίστευτη συνθήκη, εξοργιστική για τον τρόπο που έγινε το ατύχημα, εκτός αγώνας, στέρισε την ζωή από τον Αλμπέρτο Μαρτίνες και βέβαια οι φίλοι του, αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες, τίμησαν την μνήμη του για έναν αναβάτη που ήταν ιδιαίτερος αγαπητός σε όλους.

Τώρα η Ισπάνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου έχει παραδοθεί το roadbook και έχει σημειωθεί από το Οργανωτικό Συμβούλιο. Αυτός είναι ένας τρόπος για να βεβαιωθείς σαν ερασιτέχνης ότι πώς να έχεις την ίδια ευκαιρία με τους επαγγελματίες. Ο κύριος στόχος του Ράλι Ισπάνια είναι να ανακαλύψει την περιοχή του Αγκντίξ της Γρανάδας και πάνω απ' όλα το εξαιρετικό τοπίο της Ερήμου Γκοράφε και λόγω αυτού του διάσημου roadbook, όλα αυτά χωρίς να ελπίζουμε να χαθούν οι συμμετέχοντες. Έχω κάνει αρκετά roadbook training, πρέπει να πω ότι το roadbook ήταν τέλειο, σχεδόν ποτέ δεν χάθηκα, λέει ο Μάθιου Λίμπερτ. Αν έχασα μια στροφή ήταν επειδή οδηγούσα πολύ γρήγορα, αλλά γενικά θα έλεγα ότι το roadbook ήταν τέλειο. Μετά πάλι υπήρχε ένα δύσκολο τμήμα, αλλά συνολικά ήταν απολύτως τέλειο. Σκία έριξε την τέταρτη μέρα. Λόγω της τρομερής είδησης της απώλειας, αυτό το γεγονός, όλοι οι συμμετέχοντες έφεραν ένα αυτοκόλλητο με τον αριθμό του Αλμπέρτο, το νούμερο 14. Αυτή η μέρα διήρκησε 320 χιλιόμετρα με δύο πολύ μεγάλες δυτικές διαδρομές μέσα από σπυροειδή μονοπάτια και πέτρινες πίστες. Με άψογη οδήγηση, ο Ζωάν Πεδρέρο κέρδισε αυτό το πιο δύσκολο στάδιο του ράλι και έτσι πήρε το προβάδισμα. Σε αυτή τη διαδικασία δήλωσε κατόπιν ο Άντι Χάγιες ότι όμορφα, γρήγορα μονοπάτια, πολλές πέτρες, πρέπει να προσέχεις, οι άνθρωποι έρχονται από δίπλα σου, καλά σύννεφα σκόνης, δεν μπορούμε να δούμε τίποτα, αλλά πολύ επικίνδυνο να κολλήσεις πίσω. Ανεβαίνοντας τις κύτες του ποταμού, είχε πολύ διασκέδαση, βόλτα παντού, το διασκέδασα πολύ με αυτό. Δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό βέβαια να πέφτεις μέσα στον ποταμό, αλλά ήταν μια καλή μέρα. Η παρουσία του Λορέντσο Σαντολίνο, ενός εκ των Ισπανών Ντακαριανών, έχει δώσει επιπλέον ένταση στο γεγονός. Ο Σαντολίνο έχει πολλά να πει για τις εμφανίσεις του, τα δύο τελευταία ράλι Ντακάρ, έδωσε συμβουλές στους άλλους αναβάτες, απαλύνοντας τους φόβους και τις αμφιβολίες και προσφέροντας γνώσεις που απέκτησε από την εμπειρία του αυτή στην μοναδική τοποθεσία. Σημείωσε επίσης ότι στο τέλος της ημέρας δεν πρόκειται μόνο για αγώνες, αλλά για την εμπειρία. Βρισκόμαστε στο Κουαντίξ, σε μια επαρχία της Γρανάδας. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάω το φετινό ράλι στην Ισπανία. Νομίζω ότι ο κόσμος θα το απολαύσει, θα βρει ένα πολύ ωραίο μέρος, θα απολαύσει όχι μόνο τη δράση της μοτοσυκλέτας, αλλά και αυτό που είναι πριν και μετά την Βόλτα. Η έρημος Γκοράφε είναι πραγματικά ωραίο μέρος, είναι τόσο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους. Επίσης ο τρόπος που κάνουμε το roadbook μας σε αυτές τις συνθήκες είναι πραγματικά καλό βήμα για τους ερασιτέχνες να μάθουν και να εισαγάγουν το roadbook στους αγώνες. Νομίζω ότι το περιβάλλον θα είναι καταπληκτικό, θα περάσουν από την έρημο Γκοράφε. Είναι ένας μοναδικός αγώνας στην Ευρώπη όπου μπορείς να βρεις μια έρημο, θα απολαύσουν την θέα, το χιόνι και πολλά διαφορετικά μέρη που θα θυμούνται για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ήρθε ώρα όμως να επιστρέψουμε στην δράση για το τελευταίο μέρος του Ράλι Ισπάνια που κάλυψε μια απόσταση 176 χιλιόμετρων. Και με αυτό να ολοκληρωθεί αυτή η απαιτητική διαδικασία μέσα σε δύσκολα μονοπάτια για τους συμμετέχοντες με τις μοτοσυκλέτες. Μια σύντομη και γρήγορη μέρα με τεχνικούς τομείς και απαιτητική πλοήγηση όπου ο Ζωάν Πεδρέρο χρησιμοποίησε την εμπειρία του για να αυξήσει τη διαφορά από τον δεύτερο Μάριο Πατράο. Και έτσι ο Πεδρέρο
ήταν αυτός που τελικά κέρδισε το Ισπάνια 2020 μπροστά από τους Μάριο Πατράο και Ζούλιαν Βιλαρούμπια. Ο Ντάνι Βίλα στα οχήματα με 4 τροχούς δεν είχε αντίπαλο σε όλο το ράλι και ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής έκπληξη στην κατηγορία SSV. Πέρασαν 5 πολύ δύσκολες μέρες με δύσκολη πλοήγηση, στη διάσηση ποταμού. Το θλιβερό νέο ήταν η ειδοποίηση για την απώλεια του φίλου μας, του Αλμπέρτο Μαρτίνες. Ήταν πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους θεατές και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια και στους φίλους του. Είπε χαρακτηριστικά ο νικητής της διοργάνωσης Ισπάνια για το 2020, συγκινημένος από τον χάμο του συναθλητή του. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ο φετινός αυτός δύσκολος αγώνας. Με τον Ζωάν Πεδρέρο, μετά από 10 ώρες 23 λεπτά 24 δεύτερα να είναι πρώτος, Μάριο Πατράο στην δεύτερη θέση, Ζουλιαν Βιλαρούμπια στην τρίτη, Ντάνι Βίλα στα Quants, Μανουέλ Σαργκάδο και η Μανουέλ Γκαρθία στις τρεις πρώτες θέσεις και στα SSV, Ζερόμ Πλά, Φεντερίκο Μπουτό και Φραντζίσκο Λόμπο, οι τρεις πρώτοι. Η Γρανάδα διαθέτει ατελείωτα μονοπάτια, ένα τοπίο ερήμου που είναι δύσκολο να το βρεις σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Νοτιού Ισπανίας. Οι 180 ναυάτες από 26 έθνη βίωσαν μερικές πραγματικές μοναδικές στιγμές σε αυτό το ράλι Ισπάνια. Ήταν στην πραγματικότητα το πρώτο μου ράλι που έχω οδηγήσει ποτέ. Ήταν πολύ όμορφο, όμορφα τοπία, καταπληκτικά, παρόλο που δεν βρισκόμασταν σε κάποια ειδική διαδρομή. Στις διαδρομές σύνδεσης ήταν ό,τι πιο όμορφο μπορούσες να δεις. Καλή εκδήλωση, υπέροχο τοπίο, οι κοίτες του ποταμού ήταν υπέροχες. Δεν είχα ξαναπάει σε τέτοιου είδους μονοπάτια και σίγουρα θέλω να επιστρέψω. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι από την διαδικασία και από την διοργάνωση αυτού του αγώνα. Το κύριο κίνητρό μου ήταν απλά να τελειώσω το ράλι, να οδηγήσω καλά. Φυσικά, καθώς παίρνουν οι μέρες και ρίχνεις μια ματιά στην κατάταξη και μετά αρχίζεις να λες εντάξει, αυτό μπορεί να είναι λίγο με το δικό μου τρόπο. Οπότε αρχίζει να πιέζει λίγο περισσότερο, αλλά γενικά το κίνητρό μου ήταν να περάσω καλά, να τελειώσω τον αγώνα και να οδηγήσω όσο καλύτερο μπορούσα χωρίς να έχω κάποιο ατύχημα. Σίγουρα θα το ξανακάνω στο μέλλον. Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, οι νικητές παραλάβαν τα χειροποίητα τρόπαια φτιαγμένα από αναπήρα παιδιά της Guadix και αποδείξεις του δεσμού που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων και της τοπικής κοινωνίας που είναι μεγάλοι υποστηρικτές του Rally Ισπάνια. Οι εργασίες για την τέταρτη έκδοση του Rally Ισπάνια είναι ήδη σε εξέλιξη. Η Ανδαλουσία θα είναι και πάλι η έδρα του με πιο ονειρικά τοπία και η ομάδα του Jaric App θα είναι εκεί για να καταγράψει όλη την δράση. Πριν από την επόμενη έκδοση, οι διοργανωτές έχουν πολλά περισσότερα να κάνουν, καθώς η επόμενη πρόκληση απέχει μόνο λίγους μήνες. Μετά την Ισπανία, επόμενος σταθμός θα είναι το Μαρόκο και η απαιτητική αμόλοφη της ερήμου Μεργούζα. Το Παναφρικά Ράλι θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο και είναι από τα πιο πολύ αναμενόμενα αγωνίσματα του Cross Desert. Οι εγγραφές για τη φετινή έκδοση του Ράλι Παναφρικά είναι ανοιχτές και πολλοί συμμετέχοντες έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή, εξασφαλίζοντας τη θέση τους στην αφετηρία και προετοιμάζοντας τους εαυτούς τους για μια μοναδική εμπειρία εξερεύνησης του μεγαλείου της Αφρικανικής ερήμου. Οι προκλήσεις δεν σταματούν πουθενά με τους αναβάτες και οδηγούς μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Αντίστοιχα,
να προετοιμάζονται συνεχώς για την επόμενη πρόκληση που θα λάβουν μέρος να μπορούσαν να την κατακτήσουν. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο. Το Pure Action θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από τα πιο μοναδικά γεγονότα μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο στο επόμενο επεισόδιο. Πάντα με την αδρεναλίνη στα ύψη και με εντυπωσιακές ιστορίες και γεγονότα που συναρπάζουν. Να είστε καλά.

0: I am happy here. Morning.
1: Αμέσως μετά, η φάρμα του Clarkson.
2: Been thinking about my painting a lot lately.
3: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
4: Hi.
5: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
6: Do you know how to bake cookies?
2: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
7: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
1: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate. Την Τετάρτη στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
8: Σαν σήμερα το 1890, ο Ολλανδός ζωγράφος Vincent van Gogh βάζει τέλος στη ζωή του, έχοντας πουλήσει μόλις έναν πίνακά του. Εν ζωή, το έργο του δεν αναγνωρίστηκε. Ωστόσο, μετά το θάνατό του, η φήμη του εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και σήμερα αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους όλων των εποχών. Η επίδρασή του στα μεταγενέστερα κινήματα του εξπρεσιονισμού, του φοβισμού, αλλά και εν γέννη της αφηρημένης τέχνης θεωρείται καταλυτική. Γεννιέται μία ημέρα σαν και αυτή το 1925, μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της σύγχρονης Ελλάδας, ο τεράστιος Μίκης Θεοδωράκης. Μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη θεωρούνται οι κορυφαίοι Έλληνες συνθέτες. Είχε ασχοληθεί με πολλά είδη μουσικής, ενώ είχε συνθέσει τον ίσως πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό ρυθμό παγκοσμίως, το Συρτάκι, για την κινηματογραφική ταινία Ζορμπάς. Συνθέσεις του έχουν ερμηνευθεί από καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, όπως οι Beatles, η Shirley Bassey, η Joan Baez και η Edith Piaf. Ενώ έχει γράψει μουσική για γνωστές ταινίες όπως η Φέδρα και το Σέρπικο. Το 1970 για τη μουσική στην ταινία Ζήτα του απονεμήθηκε το βραβείο Μπάφτα. Το 2000 είχε προταθεί για τον Νόμπελ Ειρήνης. Έργο ζωής του Μίκη Θεοδωράκη θεωρείται η μελοποίηση των μεγαλύτερων Ελλήνων ποιητών, αφού μέσω των τραγουδιών του έφερε στο στόμα του ελληνικού λαού στίχους του Ρίτσου, του Βάρναλη, του Σεφέρη και του Ελίτη, αλλά και κορυφαίων ξένων ποιητών όπως ο Πάμπλο Νερούδα. Η αντιδικτατορική του δράση κατά τη διάρκεια της Χούντας των Συνταγματαρχών ήταν ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να φυλακιστεί και να απαγορευθούν και τα τραγούδια του. Ως πολιτικός υπήρξε υπουργός και 4 φορές βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο Μίκης έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβρη του 2021 σε ηλικία 96 χρόνων. Σαν σήμερα το 1948 αρχίζουν οι 14οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λονδίνο και ολοκληρώνονται στις 14 Αυγούστου. Είναι οι πρώτοι αγώνες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν προσκαλούνται η Γερμανία και η Ιαπωνία, ενώ η Σοβιετική Ένωση δεν λαμβάνει μέρος. Συμμετέχουν 4.002 αθλητές και 398 αθλήτριες από 59 κράτη. Οι αγώνες του Λονδίνου ξεχωρίζουν επίσης για την πρώτη εμφάνιση του Εμίλ Ζάτοπεκ στα 10.000 μέτρα και για τα 4 χρυσά της Fanny Blackenskun στα 100 μέτρα, στα 200 μέτρα, στα 80 μέτρα με εμπόδια και στα 4x100. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1967, κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Forrestal πιάνει φωτιά και 134 άτομα χάνουν τη ζωή τους. Αυτή παραμένει η μεγαλύτερη καταστροφή του αμερικανικού ναυτικού από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Σαν σήμερα το 1981, στο αβαίο του Westminster στο Λονδίνο, ο τότε διάδοχος του Βρετανικού θρόνου πρίγκιπας Κάρολος νυμφεύεται την 20χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας Νταϊάννα. Ο γάμος τους διήρκησε μέχρι το 1996 και μαζί απέκτησαν 2 γιους. Στις 31 Αυγούστου 1997, η Νταϊάννα άφησε την τελευταία της πνοή σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία 36 χρόνων. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2004 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 87 χρόνων η Ρένα Βλαχοπούλου, μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες ηθοποιούς. Υπήρξε ανεπανάληπτη στους κωμικούς της ρόλους, χωρίς πάντως να υστερεί κάπου, ενώ ήταν εξαιρετική και στο τραγούδι έχοντας ξεκινήσει από το μουσικό θέατρο. Από τις ταινίες που πρωταγωνίστησε ξεχωρίζουν «Η Χαρτοπέκτρα», «Κορίτσια για φίλημα», «Βίβα Ρένα», «Η Παριζιάνα», «Η θεία μου η Χίπισσα», «Μία τρελή», «Τρελή Σαραντάρα» και «Μία Ελληνίδα στο Χαρέμι». Το 2003 τιμήθηκε με το Χρυσό Σταυρό του Φίνικος από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο. Είχε γεννηθεί στην Κέρκυρα το 1917.

0: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
1: Πάλι εδώ.
0: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
2: Κούνα τώρα, γρήγορα.
0: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
2: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
0: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
3: Με αγάπη.
0: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
4: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
0: Επόμενο, παρακαλώ.
2: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
0: Την υγειά σας, καλές σας ώρες.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. I got just the spot for you two.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Αμέσως μετά, θα πας καλά.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
8: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
9: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
8: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
9: You're gonna feel it change, right?
8: Yeah.
9: It's beautiful. There you go.
8: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.

Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης μαθαίνει για τον βρόσιμο χρυσό. Χτυπάει σαν τη γη και μαθαίνει πώς φτιάχνεται το πανετόνε.

Καλή μου φίλη, εδώ είστε. Σας περίμενα, γιατί χρειαζόμουν και μια παρέα. Έκανα σκαλάκια, έκανα δεντράκια, τώρα κάνω παγκάκι για να έρθω στα ίσια μου. Πρωινή γυμναστική είναι απαραίτητη στον ανθρώπινο οργανισμό. Μόνο που με αυτά και με εκείνα, εδώ στο Άλσος Παγκρατίου, με όλες αυτές τις δραστηριότητες που έκανα πρωί-πρωί, ή μου έπεσε το ζάχαρο, ή μου ανέβηκε το αλμυρό μου. Και έχω τεράστια ανάγκη να φάω ένα γλυκάκι. Το χρειάζεται ο οργανισμός μου, πώς θα σας το πω. Λοιπόν, και μου ήρθε στο μυαλό μία λέξη. Σελέκος. Σελέκος, κυρίες και κύριοι. Ο βασιλιάς του Πανετώνε. Όχι μόνο Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιές, όλο τον χρόνο. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τον Αντώνη και να φάμε ένα γλυκάκι. Έτσι, να πάρουμε τα πάνω μας και να ευχηθούμε όλοι καλημέρα.

0: Συγγνώμη, ρε παιδιά. Αντώνης Ελέκος. Ποιος είναι?
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι?
1: Ναι.
0: Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Έχω πάθει ζημιά μεγάλη.
1: Γιατί?
0: Γιατί ψάχνω να σε βρω, δεν σε βρίσκω για διάφορους λόγους.
1: Εδώ είμαι, συνέχεια.
0: Ένας λόγος είναι του Πανετώνη. Μου έχει μπει στο μυαλό γιατί όλο το χρόνο. Άλλος λόγος, πολύ σημαντικός, είναι λέει ότι εκεί πέρα πας και είναι σε ένα εστιατόριο. Είναι τα γλυκά της ώρας. Ποιας ώρας λέω, γλυκά δεν είναι. Θέλω να πάρω να. Α, ορίστε.
1: Να σου βάλουμε δύο πάστες ποντικάκι.
0: Ναι. Όχι, ποντικάκι δεν τα βλέπω. Έτσι. Ξέρω ότι δεν έχεις πάστα ποντικάκι και άλλα τέτοια κλασικά. Περίεργο μαγαζί να πούμε. Τα γλυκά τα έχει σε προθήκη. Τι είναι, κοσμοτοπολείο. Τόσο τρομερά γλυκά, κάνει παλικάρι. Αλλά να, αυτό τι είναι, τυραμισού δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ αν ζητήσω τώρα δυο τυραμισού, δεν ανοίξει το ψυγείο να μην τα δώσει.
1: Όχι, πάμε, πάσω δύο τυραμισού θα πω πίσω.
0: Θα φτιάξουν τώρα.
1: Εκείνη τη στιγμή.
0: Το τσουρέκι.
1: Το τσουρέκι δεν φτιάχνουμε εκείνη τη στιγμή, αλλά.
0: Είναι φτιαγμένο. Περίτεχνα τα Πανετώνη, φύλλα χρυσού επάνω στα τυραμισού και στα υπόλοιπα. Αλλά το τσουρέκι, άμα το πάρει σαν τσουρέκι, να το με τον πρωινό καφέ. Τσουρέκι. Σαν τη Θεσσαλονίκη.
1: Πιστή αντιγραφή.
0: Πιστή αντιγραφή. Ξέρω ότι έχει φίλου Θεσσαλονίκη και συνεταίρου.
1: Και συνεταίρου.
0: Οπότε.
1: Του ξέρει εσύ πολύ καλά.
0: Ξέρω καλά από μικρά παιδιά. Χρειάζομαι γλυκό. Έκανα, περπάτησα στο Άλσο, έκανα διάφορα πράγματα.
1: Καφέ πήρε.
0: Καφέ δεν πήρα.
1: Θα πάρει από την τραμισού.
0: Ωραία.
1: Πάμε σε έξω.
0: Πάμε.
1: Το έχει.
0: Εγώ.
1: Σίγουρα, ε.
0: Φύγαμε.
1: Έλα, πάμε.
0: Έλα, ρε μάγκα. Γεια σας, Λεβεντόπεδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, λοιπόν, εδώ σε έχω. Αυτό είναι το σιρόπι του τραμισού.
0: Πού θα πάω εγώ.
1: Έλα, από δεξιά.
0: Από εδώ.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το σιρόπι του τραμισού.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα σαβαγιά, τα μπισκότα.
0: Τα μπισκότα, οκ. Okay.
1: Άρα θα πάρω λίγο. Ένα, δύο. Θα πάρω για ένα.
0: Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις.
1: Πού τη ξέρετε, λιγάκι. Ανακατέψτε τα.
0: Ωραία. Ανακατεύω όπως παλιζατέρ.
1: Ναι, σπάστο και να βάλει λίγο δύναμη με το κουτάλι στο κέντρο.
0: Α, το σπ... Α.
1: Έτσι, δώσ' του, αυτός.
0: Τι δύναμη να βάλω, αφού έγινε...
1: Για χαρά. Για πάμε, βάλε δύο εδώ. Να βάλει, μπράβο. Είσαι ωραίος. Γίνεται και με ελληνικό καφέ, άμα πίνεις ελληνικό. Περίμενε.
0: Okay.
1: Πάω εγώ για την κρέμα. Συνεργατικά, ε.
0: Έτσι γίνεται, συνεργασία για την πρόοδο.
1: Το κακάο σου αρέσει?
0: Πάρα πολύ.
1: Πάμε. Θες να πάρεις από εδώ πέρα? Έχει σαν να χρήζεις τον κουραμπιέ.
0: Οκ. Λίγο παίρνω.
1: Λίγο λιγότερο. Αυτός είσαι. Αυτός. Κοπάνα το λίγο, να φύγει το περίτο. Αυτός.

0: Και έτσι, κοίτα, σαν το τσιγάρο. Τακ, τακ. Δώστε. Δώστε, δώστε. Είσαι ωραίος. Πάω με την κρέμα. Ήθελε να βάλεις.
1: Όχι, δεν βάλω, γιατί να μην βάλω.
0: Κρατάς εδώ και πιέζεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός είναι ο οδηγός και με το χέρι σου το δεξί πιέζεις. Δώστε.
1: Πού βάζω, παντού.
0: Αντιμέλητα. Ρε, αυτός είναι καλό.
1: Και δεν αρρωσταίνω 1,5 μήνα.
0: Είναι τα προβλήματά μας αυτά. Για λέγε... το ξέρεις, έχουμε εδώ πέρα θέματα.
1: Ρε, εγώ διαβάζω σκέψεις.
0: Για δώστε λίγο ακόμα. Δώστε, δώστε, δώστε.
1: Θα το κλείσουμε το μαγαζί έτσι.
0: Εκεί, σε καλά είσαι.
1: Okay.
0: Ο χρυσός αρέσει.
1: Χρυσός.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει αρχικά γιατί μας φέρνει όλους πιο κοντά.
0: Ωραία.
1: Αν το θυμάσαι αυτό. Έλα, που παλιά.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Αλλά είναι η πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσω.
0: Πάρε. Δώσ' του. Τράβα το. Αυτός είσαι. Και πας. Είσαι κομμάντο, ε.
1: Βρήκε τον τρόπο να ανεβάσει τις μετοχές του στο χρηματιστήριο της ζαχαροπλαστικής. Προσθέτει ένα φύλλο χρυσού πάνω από κάθε γλυκό. Εκτός από τα πανετώνε. Είπαμε λοιπόν, τυραμισού με χρυσό.
0: Mm-hmm.
1: Και πες μου και αυτό για να μπορέσω να το φάω σαν άνθρωπος. Τι δίνει ο χρυσός, τι γεύση έχει ο χρυσός.
0: Δεν μπορώ να πω τη γεύση, αλλά σου δίνει αισθητική.
1: Αισθητική σου δίνει σίγουρα. Εντάξει, βλέπεις να πούμε το χρυσό πυρπιτσόλι εκεί πέρα πάνω.
0: Τα γλυκά
1: κάτι...
0: χρειάζονται χρυσό. Δεν ξέρω, στα μάτια τα δικά μου. Είναι σαν να φτιάχνεις ένα πίνακα, ρε παιδί μου. Και ρωτάς τον ζωγράφο γιατί βάζεις χρυσό. Αν πεις εδώ πέρα το τρως.
1: Κοίταξε, αν ήταν βρόσιμος ο πίνακας.
0: Ο παχα... ας πούμε ο.
1: Ο Μαέβριος Παχατζηδής.
0: Θα τον τρωγέ.
1: Όχι, θα τον έκανε δόντια. Χρυσά, πολλά. Που ζητάει να του δείξω πώς είναι ένας κριτικός τέχνης όπως ο τότε, ο Μαέβιος. Αυτό δεν είναι απλό. Θέλει τα ρούχα του, θέλει τα μαλλιά του, θέλει πολλά. Εδώ που τα λέμε δεν είναι ένα απλό γλυκό, είναι ένα έργο τέχνης.
0: Είναι, όλες.
1: Που το βλέπεις, ατιμέλητε, ζαχαροπλάστη.
0: Έχει layers.
1: Έχει, ναι, έχει διάφορα επίπεδα που συμβολίζει τα εγκεφαλικά επίπεδα των ανθρώπων. Η πρώτη εικόνα, η πρώτη σκέψη, το πρώτο επίπεδο, τι είναι, λίγο κακάο και χρυσό. Αλλά από κάτω γίνεται όλη η δουλειά. Όλη η γεύση, κατάλαβες. Αυτό. Επίσης, το βλέπεις αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
0: Διαβάζεις τα τυραμισού.
1: Χρόνια τώρα. Πάμε να το φάμε.
0: Έλα.
1: Έλα. Για όλους εσάς που θέλετε να μάθετε τα απόκριφα του μέλλοντός σας, τηλεφωνήστε στο 0900 700 800 400 500 και θα σας διαβάσω το τυραμισού.

0: έρθει να σου φορέσω την ποδιά.
1: Θα μου τη φορέσεις.
0: Αμέ.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Λοιπόν, πρέπει. Στην κουζίνα είμαστε πειθαρχημένοι. Περπατάμε και λέμε πίσω.
1: Πίσω.
0: Και καθαρίζουμε.
1: Οκ. Okay.
0: Ό,τι χρειάζεσαι, ρωτάς τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι αυτός εδώ πέρα με το καπέλο. Έχεις χτυπήσει αντιγύη.
1: Έχω χτυπήσει διάφορα πράγματα.
0: Δεν είναι αυγά.
1: Άρα, έτσι.
0: Έτσι. Πας γυμναστήριο.
1: Όχι.
0: Θα πας σήμερα.
1: Πλάκα, πλάκα, δεν είναι αστείο. Αλλά ήθελα να του πω, γι' αυτό ο κόσμος έχει τα μίξερ τώρα. Γιατί ούτε κουπανιέται με το χέρι, δεν μπορώ να καταλάβω. Τους τυρανάει. Είναι τυρανίστας. Σας το λέω, το ξέρει, είναι τυρανίστας. Κατηγορώ. Λοιπόν, τι θες τώρα, πότε θα γίνει αυτό το κανονικό.
0: Ρε φίλε. Οχ. Ατόχισε.
1: Αδερφέ. Όπου πιάστηκε το χέρι. Γελάει.
0: Αυτό είναι το καψόνι που κάνουμε σε κάθε καινούριο.
1: Για πες μου λίγο καψόνι. Εσύ από πού είσαι.
0: Από την Αστυπάλαια. Έχεις έρθει ποτέ.
1: Αυτό είναι το μόνο μου αποθυμένο. Επειδή ταξιδεύω πάντα δωδεκάνησε.
0: Δεν κατεβαίνει κάτω.
1: Έχω περάσει. Όχι, έχω περάσει. Ήτανε να μπω μέσα. Αλλά συνέβη κάτι, με ειδοποίησαν και έφυγα στην Αμοργό.
0: Οι άνθρωποι ακόμα εκεί πέρα δεν την έχουν ψωνίσει πολύ. Αλλά ξέρεις, κρατάει χαρακτήρα, εμένα αυτό μου αρέσει.
1: Εντάξει, άμα και εκεί δεν κρατήσει το χαρακτήρα, επειδή είναι μικρό, άμα ήταν πιο μεγάλο νησί, θα την είχε πατήσει και
0: κάτι γιατί είμαι σεφ, μισό λεπτό εκεί. Δημήτρη, έλα κάνε την κρέμα γάλακτος.
1: Και εκεί πέρα ξεκίνησε τις δραστηριότητες σου με τη ζαχαροπλαστική, τάβλα μαγειρική.
0: 2006, ξέρεις, χαμαλοδουλειές ρε παιδί μου, στο φούρνο του θείου μου.
1: Α, οικογενειακή επιχείρηση δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Κουβάλιμα, καθάρισμα και τέτοια. Και μετά μπήκα λίγο πιο έντονα. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, 2009 να τελειώνω από τα ξενύχια και τα λοιπά, να πηγαίνω κατευθείαν για δουλειά και το αντίθετο. Πήγαινα 10:30 το βράδυ και έφευγα 2 ώρα το μεσημέρι. Κοιμόμουν σε σακί με αλεύρι. Εντάξει, μετά το είδα λίγο πιο σοβαρά με τη δουλειά και ασχολήθηκα.
1: Αν δεν το έχεις καταλάβει, έκλεψα τον χρόνο και έκανα λούφα τις υπόλοιπες δουλειές. Και πλήνανε τη λάτζα που θα πήγαινα από εκεί.
0: Έχουμε κι άλλα.
1: Άσε τώρα, έχουμε κι άλλα. Άλλα είναι να φτιάξουμε κανένα γλυκό ακόμα.
0: Δεν ψήνεσαι, να πας μέσα.
1: Πού θέλεις να πάω.
0: Πάμε, έχει δύο ξύλα κοπής εκεί πέρα που τα θέλουμε κιόλας.
1: Εντάξει.
0: Λευτέρη, δείξε του λίγο.
1: Πάω να πλύνω ξύλα κοπής με το Λευτέρη. Δεν με νοιάζει. Και θα πλύνω και θα σιδερώσω και όλα θα τα κάνω. Αλλά μετά θα φύγω με την τσαντούλα μου. Με πανετώνε, τσουρεκάκι και γλυκάκια. Στο λέω να το ξέρεις, Αντωνάκη.

0: Πώς έφαγες τη φλασιά, ρε παιδί μου, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η φάση?
1: Με ειλικρίνεια πάντα.
0: Με ειλικρίνεια, αντί άμα έντε να λέμε τα άλλα, τα φω, δεν θέλω.
1: Εγώ δούλευα σε ένα εστιατόριο στο Funky Gourmet που ξέρεις, παίζαμε Champions League
0: εκεί
1: πέρα.
0: Εκεί ναι, και έχει και αστέρια, δεν έχει.
1: Ναι, ναι, έχει. Ναι, έχει δύο. Τότε λοιπόν, το 2020 που ήρθε ο COVID, κάναμε ένα μικρό διάλειμμα και είχαμε όλοι ελεύθερο χρόνο. Ήταν τα πρώτα Χριστούγεννα που μπορούσα να κάνω σπίτι μου, ας πούμε, και είπα δεν θα τα κάνω, θα κάνω κάτι άλλο. Και έκανα πανετώνε για πλάκα.
0: Στο σπίτι σου?
1: Όχι. Σε ένα μαγαζί, σε ένα φούρνο, και αργότερα τέλος πάντων μου δανείσανε το χώρο και έκανα πανετώνε εκεί πέρα. Και τι έκανα? Έφτιαχνα τα πανετώνε, έπαιρνα το μηχανάκι μου και πραγματικά τα μοίραζα σε όλη την Αθήνα. Φαντάζομαι ότι είχαμε πει να κάνουμε για πλάκα, ξέρω εγώ, 100 πανετώνε και κάναμε 700.
0: Τι λένε, φίλε.
1: Και επειδή τότε ήταν κλειστά όλα, στέλναμε σε όλη την Ελλάδα. Ρόδο, Κομοτηνή, Πάτρα, Αστυπάλαια, εντάξει, εκεί πέρα ήταν δυο. Κάλυμνος, στέλναμε παντού.
0: Θα τρελαθώ.
1: Την επόμενη χρονιά λοιπόν, λέμε δεν κάνουμε ένα μαγαζί που θα κάνει πανετώνε και τι άλλο όμως. Πρέπει να κάνει και κάτι άλλο γιατί ξέρεις. Είχα το δημιουργικό.
0: Πανετώνε, ναι.
1: Είχα και εγώ το δημιουργικό. Και λέω θα κάνουμε πανετώνε, θα δούμε πώς θα πάει και βλέπουμε. Και πώς το έφερε και γεννήθηκε λόγω του χώρου η ιδέα να κάνουμε γλυκά εκείνη τη στιγμή. Δεν έχουμε ψυγεία, όντως.
0: Μα αυτό κοιτάω. Δεν έχει ψυγεία.
1: Δεν έχω βιτρίνα
0: ψυγείο. Είναι... Και αυτά εδώ, για να ξέρει και ο κόσμος, επειδή είναι νωρίς ακόμα, φτιάχνεις.
1: Τα αλλάζουμε δύο φορές τη μέρα, ας πούμε.
0: Ναι, φτιάχνεις τα γλυκά, μπαίνουν στη βιτρίνα και αυτά είναι τα δείγματα για να βλέπει ο άλλος τι έχουμε.
1: Άρα λοιπόν, είδα και τι σου δίνει αυτό το πράγμα. Σου δίνει την κυκλική οικονομία που λέμε, το circular economy. Όντως δεν πετάς φαγητό, που είναι. Ξέρεις, είναι σημαντικό, όντως σημαντικό.
0: Αν δεν ετοιμάζεις πράγματα για να μπαγιατεύουν και να...
1: Είναι όντως σημαντικό.
0: Τα βλέπετε, νέα παιδιά, στο σωστό το δρόμο. Κυκλική οικονομία. Δεν πετάμε τίποτα. Εφαρμόστε το και στο σπίτι.
1: Από τότε υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν πανετώνε, παίρνουν ακόμα και τώρα, και ξέρεις, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι άνθρωποι που με βλέπαν με ένα μηχανάκι να μοιράζω τα πανετώνια και τώρα έρχονται στο χώρο μου.
0: Αυτό είναι τέλειο.
1: Άρα γιατί... κάνουμε πανετώνια όλο τον χρόνο.
0: Αυτό τώρα είναι η επόμενη ερώτηση. Αν δεν κάνω λάθος, είναι χριστουγεννιάτικο ιταλικό γλυκό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Και ξέρεις, αντιλαμβάνομαι ότι λόγω δυσκολίας μάλλον δεν γίνεται όλο τον χρόνο. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο προϊόν. Πραγματικά σου το λέω.
0: Γιατί ποια είναι δύσκολο. Ένα κέικ. Είναι κέικ και από πάνω κάτι διάφορα.
1: Ναι, και αυτά τα παίρνουμε και έτοιμα. Άρα δεν είναι κάτι. Παπάντζα πουλάμε. Όχι, έχει προζύμι, φυσικό προζύμι. Ναι. Και στην ουσία είναι τρία ζυμάρια, δεν είναι ένα. Και δεν είναι κέικ. Ούτε τσουρέκι. Άρα λοιπόν, είπα, μου αρέσει η μονοθεματικότητα. Δηλαδή να πας σε ένα μαγαζί και να κάνει μόνο σουβλάκι, ας πούμε. Θα κάνω μόνο πανετώνε.
2: Πανετώνε. Η ιστορία ενός γλυκού ψωμιού. Στην Ιταλία ζυμώνονται γλυκά ψωμιά από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με βασικά συστατικά το σιτάρι, το αλεύρι, το προζύμι και το μέλι. Μία παράδοση που έμεινε ζωντανή στον Ιταλικό Βορρά κατά το πέρασμα των αιώνων. Ειδικά για τους Μιλανέζους, το πανετώνε είναι κάτι παραπάνω από το παραδοσιακό γλυκό των Χριστουγέννων. Είναι στοιχείο της τοπικής τους ταυτότητας και ο μύθος του έχει ρίζες μισής χιλιετίας. Σύμφωνα με αυτόν, κατά τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου δείπνου του 1495, που παρέθεσε ο Δούκας του Μιλάνου, έμεινε ξαφνικά χωρίς επιδόρπιο. Το προγραμματισμένο γλυκό κάηκε και τη λύση έδωσε ένας νεαρός μάγειρας που τον έλεγαν Τόνι. Ο δαιμόνιος μάγειρας πήρε ένα ψωμί μπριό, το γέμισε με σταφίδες και αποξηραμένα φρούτα και το γλυκό ήταν έτοιμο. Το πάνε ντι Τόνι, δηλαδή το ψωμί του Τόνι, λατρεύτηκε στη στιγμή από τον Δούκα και τους καλεσμένους του, ξεκινώντας έτσι μια γαστρονομική παράδοση που κρατάει πάνω από 500 χρόνια και απολαμβάνεται πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά όχι μόνο τα Χριστούγεννα.
0: Τελικά στο μαγαζί του Αντώνη Σελέκου είναι κάθε μέρα γιορτή. Κάθε μέρα Χριστούγεννα. Λοιπόν.
1: Τι είναι αυτό?
0: Έβαλα στο Λούκι το Δημητράκι όσο μιλούσαμε.
1: Ήταν εδώ, είχε αρρωστήσει.
0: Όχι, εδώ ήταν. Να φτιάξει αυτό το. Πώς το είπαμε, λέμον.
1: Τάρτα λεμόνι.
0: Τάρτα λεμόνι.
1: Ναι. Με γιαούρτι
0: τάρτα
1: ελληνικό.
0: Λεμόνι, με γιαούρτι ελληνικό. Και τι άλλο είπαμε που είναι από τη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι το γιαούρτι, είναι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Το γιαούρτι. Έτσι.
1: Αυτό
0: που ξέρει, φέρνει το γιαούρτι από τη Θεσσαλονίκη. Το οποίο είναι από κάτω. Οπότε τα σπρώχνω όλα για να φάω γιαούρτι της Θεσσαλονίκης. Επειδή δεν είμαι τοπικιστής. Στην υγειά σας.
1: Πίνεις ή τρως? Η αγελάδα που κάνει το γιαούρτι.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο, ρε φίλε.
1: Το προσπαθούμε.
0: Είναι αυτό που σου λέω. Είναι, δεν είναι τόσο γλυκά, γλυκά.
1: Σου βγάζει ζάχαρη. Όχι. Εγώ έχω τεστ. Δηλαδή, άμα δω άνθρωπο να πίνει νερό, σου λέω τώρα τα μυστικά μου. Άμα δω άνθρωπο να πίνει νερό, ξέρω ότι πρέπει να μειώσω ζάχαρη. Χωρίς να μου το πει. Less sugar, more taste.
0: No sugar,
1: the real best. Taste.
0: Ναι, ναι.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
12: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Γιατί όταν μαγειρεύουμε, παίρνουμε μια συνταγή και μπορούμε να την κάνουμε και όπως θέλουμε, ενώ στη ζαχαροπλαστική δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο. Ή μήπως μπορούμε να κάνουμε το ίδιο, απλά δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι.
1: Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο. Νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες, okay, αλλά μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στη ζαχαροπλαστική. Κοίτα, θέλει η ζαχαροπλαστική.
0: Τους έχω δει όλους τους ζαχαροπλαστικούς, όλοι μετράνε. Κάνουν δύο. Και οι άλλοι μετράνε, αλλά όχι τόσο οι μάγειρες δηλαδή.
1: Είναι πιο ελεύθεροι.
0: Υπάρχει μια ελευθερία. Ενώ εδώ, άμα κάνω μια έτσι, ας πούμε, λίγο παραπάνω και.
1: Κάτι φεύγει. Άρα, ποιο από τα δύο επαγγέλματα είναι για να πας σε ψυχολόγο?
0: Στον ψυχολόγο, το ψυχαναγκαστικό, μάλλον του ζαχαροπλάστη.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό έχεις αυτή τη συμπεριφορά από την ώρα που έχουμε έρθει. Το ότι τον έχω συμμαζέψει και τη σκηνή, αν μπορέσει να πει δύο λόγια στην κάμερα και την άλλη κάμερα, ούτε την κοιτάει, σε μένα τα λέει. Μεγάλο αγώνα από το πρωί.
1: Καταρχά να σου πω ότι δεν πίστευα ποτέ ότι θα ζήσω αυτό που ζω αυτή τη στιγμή.
0: Ότι θα τρώω από το γλυκό σου.
1: Ναι, ότι θα καθαρίζει βασικά στο μαγαζί. Ότι θα πλένει.
0: Γι' αυτό το κοιτάζω συνέχεια. Δεν έχει την κλασική μορφή το γαλακτομπουρεκό σου. Θέλω να καταλάβω, είναι σιροπιασμένο ή όχι?
1: Είναι σιροπιασμένο, απλά το σιρόπι το έχει μέσα.
0: Μάλιστα. Και πώς είναι το σωστό? Τώρα ρωτάω για γενικότερα. Να είναι ζεστό το γαλακτομπούρικο και κρύο το σιρόπι, ή κρύο το σιρόπι και ζεστό το γαλακτομπούρικο? Δύο φορές το ίδιο πράγμα. Ποιος
1: λοιπόν,
0: το άλλο το έκανε?
1: Όταν πηγαίναμε στη σχολή, αυτός ήταν ο κανόνας. Ζεστό κρύο. Δηλαδή να είναι ή ζεστό το προϊόν που βγαίνει από το φούρνο. Με κρύο σιρόπι ή ζεστό το σιρόπι και κρύο το γαλακτομπούρεκο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι ζεστό.
0: Ναι, ειδικά στο γαλακτομπούρεκο.
1: Οι Τούρκοι το έχουν δείξει αυτό. Δηλαδή, βλέπεις που ρίχνουν το σιρόπι πάνω από τον μπακλαβά με το που βγαίνει από το φούρνο και το βάζουν πάνω και σε μια φωτιά και αρχίζει και βράζει το σιρόπι μέσα.
0: Ναι.
1: Είναι το καλύτερο.
0: Τα ακούσατε το μυστικό για το γαλακτομπούρεκο? Ζεστό το γαλακτομπούρεκο, ζεστό και το σιρόπι.
1: Για μένα.
0: Γιατί κάνει και μια κρούστα μετά από κάτω που αυτό είναι.
1: Ψάχνουμε έναν τρίτο να μπει εδώ πέρα.
0: Εντάξει.
1: Σε βλέπω μάχημο.
0: Και πού ακόμα, δεν έχεις δει τίποτα? Κάτσε λίγο να συνεργαστούμε, που θέλεις να με κάνεις και συνέτερο. Αλλά θα αρχίσουμε να κάνουμε τα πρώτα αλμυρά γλυκά.
1: Με χαρά, τι θες να βάλουμε?
0: Παγωτόνο ή μακαρόνια με κιμά, ας πούμε.
1: Αυτά
0: τα κόβει, ο άλλος ανοίγει, θα είναι μέσα.
1: Θεσσαλονικιώτικα αυτά.
0: Γιατί οι άνθρωποι, πάμε σε ένα σπίτι ρε παιδί μου, πάμε δώρο ένα γλυκό. Θα μου πεις τι να τους πάμε, αλμυρό, αλλά...
1: Φαντάζει να πήγαινε με μια πίτσα.
0: Ναι, αυτό σκέφτομαι, ότι τα γλυκά τα έχουμε φέρει σε μια διαδικασία που είναι και κάτι σαν πιο επίσημο. Υπάρχει η αίσθηση ότι μάλλον είναι και λίγο πιο ακριβά.
1: Λοιπόν, γύρινα πίσω και δες τα παλιότερα χρόνια λοιπόν. Το γλυκό στην Ελλάδα ήταν όντως, ξέρεις, δώρο, δηλαδή ήταν ένα ακριβό πράγμα. Ναι. Τα γλυκά της Ελλάδας, όπως βλέπεις, οι παραδοσιακές συνταγές είναι με φθηνά υλικά, με γλυκά του κουταλιού, με ζάχαρη για να διατηρούνται. Έχουμε περάσει δύσκολες εποχές σαν λαός. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνομαι ότι πιο παλιά χρόνια το να πήγαινες επίσκεψη με ένα κουτί καλά γλυκά ήταν, είχε μια βαρύτητα.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι έχει μια βαρύτητα.
0: Θυμάσαι τις εργολάβες?
1: Πώς το θυμάμαι? Η εργολάβη είναι το ελληνικό μακαρόν.
0: Ναι. Όχι και. Το
1: ωραίο
0: μακαρόν, όχι.

0: κοιτάω, ξανακοιτάω. Με τη σοκολάτα αισθάνομαι σαν να μην τα πας πολύ καλά, ας πούμε. Δεν τη χρησιμοποιείς πάρα πολύ.
1: Ξέρεις τι, την αγαπώ τη σοκολάτα. Και ο κόσμος την αγαπάει προφανώς. Απλά επειδή κάνουμε λίγα γλυκά, δεν θέλω να ανοίξω που λέμε το μενού και θέλω να κάνω διάφορες γεύσεις. Η σοκολάτα με εγκλωβίζει λίγο.
0: Ας υποθέσουμε τώρα ότι σου φύγει αυτή η τρέλα με τα πανετώνα. Τα κάναμε. Θα υπάρχουν έτσι κι αλλιώς στο μαγαζί. Βρήκαμε και τη φόρμουλα. Γίνονται όλο τον χρόνο. Ψήνεσαι τώρα και κανένα άλλο γλυκό έτσι παραδοσιακό κάποιες άλλες χώρες να το πάρεις και να το κάνεις viral κι αυτό.
1: Ναι, έχω σχεδιάσει κάποια πράγματα. Απλά, ξέρεις, όλα θέλουν λίγο χρόνο.
0: Σίγουρα.
1: Και θα το κάνω, θα το κάνω, θα κάνω.
0: Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, να ξέρω ότι δουλεύει το επόμενο βήμα στο μυαλό.
1: Σιγά σιγά θα το κάνω γι' αυτό.
0: Μητράκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια στα χέρια σου. Παλικάρι, λεβεντόπεδο. Ο καλύτερος. Θα το πάρουμε το μαγαζί. Θα ήσουν.
1: Μες τη χαρά είναι αυτός.
0: Ναι. Τι είπε, εσύ μου είπε, σου παθαίνουν ατυχήματα, του συμβαίνουν πράγματα περίεργα.
1: Κάτσε καμιά εβδομάδα εδώ.
0: Τι είπαμε, είμαστε εδώ.
1: Παρί.
0: Παρί, ναι. Ο Ζαχαροπλάσης που μας έκανε το.
1: Τη ρόδο του ποδηλάτου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το γλυκό να σου πω ότι παραδοσιακά είναι με κρέμα από φουντούκι. Εμείς εδώ πέρα το κάνουμε με κρέμα από σοκολάτα γάλακτος, βάζουμε και passion fruit και κάνουμε μια τραγάνη που λένε αφουντούκι, που είναι στο κάτω μέρος.
0: Αλήθεια. Παπαρή, ο μεγάλος το μόνα μου, πατικουά.
1: Ναι, πάρε και το γλυκό και φύγει. Χάζεσαι να σου ανοίξω.
0: Ο διάβολος, όποια δουλειά.
1: Έλα, έλα.
0: Μην μιλάτε. Αφήστε με μόνο μου. Εγώ παρέα θα κάνω το γλυκό μου. Και να σκεφτεί κανείς ότι δεν τρώω γλυκά.
2: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης τρώει με τον δημοσιογράφο Γιώργο Κακούση. Μαθαίνει τι είναι το ντεγκουστασιόν. Δοκιμάζει γαλλική κουζίνα και τρώει σοκολάτα με μανιτάρι.
0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι, τι κάνετε? Αυτή η κίνηση έχει να κάνει με το λεπτεπίλεπτο της γεύσης που έχω αναπολύσει. Εντάξει, τρώω από εδώ, τρώω από εκεί, μου ήρθε κάτι, μια όρεξη για γαλλική κουζίνα. Γαλλική γαστρονομία, λίγο φίνεξα στη ζωή μου. Θέλω πολλά, εν πάση περιπτώσει, τα οποία τα βρήκα. Τα βρήκα στο Χαλάνδρι, στο Παβιλιόν του Ζαν. Le Pavillon του Ζαν. Για το επίθετο, διαβάστε το μόνοι σας. Ζαν, σαν το, bonjour.

0: κάτσεις και... Πού να κάτσεις. Γιώργο. Έλα Παναγία μου, τι κάνεις φίλε.
1: Πού είσαι, τι έγινε, πώς και από εδώ.
0: Εγώ πώς από εδώ, εσύ πώς από εδώ.
1: Α, εγώ απλά, επειδή δεν έβρισκα τραπέζι ποτέ.
0: Είπες να έρθεις λίγο πιο νωρίς.
1: Είπα να έρθω απροειδοποίητα, θέλω να σου πω. Κάτσε.
0: Πολύ ωραία.
1: Κάτσε.
0: Ωραία, αφού βρεθήκαμε εδώ παρέα και από ό,τι κατάλαβα μόνος είσαι κι εσύ, την πάτησες αν δεν το κατάλαβες. Θα φάμε παρέα.
1: Α, όχι, κοίταξε να δεις. Εμένα χαρά μου να φάμε παρέα.
0: Και όχι απλά θα φάμε παρέα.
1: Κερνάς. Γιατί εγώ έβαλα το τραπέζι.
0: Και θα ετοιμάσω και αυτά που θα φάμε. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο.
1: Να σου πω.
0: Αρχίζεις να το
1: σκέφτεσαι. Εγώ ήρθα να φάω από Γάλλο σεφ.
0: Ήρεμο στάση. Ο Γάλλο σεφ θα έρθει αμέσως. Διότι ο Ζαν είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και θα δεις και τι σεφ είναι. Ζαν Σαρλ Μετάγερ. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Πρώτα άνθρωπος, μετά σεφ. Υπέροχος και με τις δύο ιδιότητες. Κυρίες και κύριοι, κοντά μας ο Ζαν.

0: Αγαπητέ Ζαν, να σου ζητήσω και τον Γιώργο.
1: Γεια σου, Σεφ.
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Δημοσιογράφος στο επάγγελμα. Έχεις μπλέξει.
1: Έχω μπλέξει σήμερα.
0: θα τα πούμε μετά, όταν θα κάτσουμε κανονικά για να τσιμπάμε κιόλας. Για το μαγαζί, για την ιστορία μας, για όλα μας. Τώρα λοιπόν, επειδή πεινάμε και κάτι πρέπει να τρώμε, θέλω να μου πεις για το μενού και ξεκινάω από αυτό. Τι σημαίνει degustation?
2: Το degustation είναι μια συλλογή από διάφορα πιάτα.
0: Μάλιστα.
2: Που θα πάτε ένα μετά από τον άλλο, για να μπορεί να απολαύσετε τις διαφορετικές γεύσεις.
0: Μάλιστα.
2: Και ήθελα να προσπαθήσω να βοηθήσω και να εκπαιδεύσω λίγο το πελατολογείο μου.
0: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό κάναμε δύο degustation, για να μπορεί ο κόσμος να έχει όλες τις γεύσεις, μία από την άλλη, και τις σωστές ποσότητες.
0: Μάλιστα. Οπότε ή το ένα ή το άλλο. Σε ποια σελίδα είσαι, στην ένα ή στη δύο?
3: Κοιτάξτε να δεις, νομίζω ότι στην αρχή ενθουσιάστηκα με την ένα και λέω εδώ είμαστε, αλλά γύρισα στη δύο μετά και άλλαξα γνώμη.
0: Μάλιστα.
3: Ναι.
2: Υπάρχει...
3: Δηλαδή, αν κάποιος είναι να μαγειρέψει σήμερα, πρέπει να κουραστεί λιγάκι παραπάνω.
2: Κοίτα, εγώ δεν μπορώ να μαγειρεύω σήμερα.
0: Μπορείς να δώσεις οδηγίες όμως.
2: Θα μπορώ να δώσω οδηγίες, αλλά εσύ θα πρέπει να τα κάνεις όλα.
3: Είσαι σίγουρος? Είσαι σίγουρος ότι μπορεί να μας φτιάξεις στα πόδι καρπάτσιο?
0: Καλά, αυτά είναι τα εύκολα, έτσι. Ζήτα μου κάτι πιο δύσκολο. Λοιπόν, πάω κουζίνα.
2: Πάμε. Πάω να του κάνω μαθήματα fine dining.

0: πριν ξεκινήσουμε, για να μπορούμε να συνοηθούμε. Τι γίνεται, αυτό τώρα δεν τρώγεται, από κάτω είναι κοράλι, είναι αυτό.
1: Τα υπόλοιπα τρώγονται.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Τι είναι, μικρά σαντουιτσάκια.
1: Το λέμε αμιουσμπούς.
0: Αμιουσμπούς.
1: Okay. Είναι τον τόρο του σεφ, για τα, όταν έρχεται ο πελάτης, κάθεται και μάλιστα. Το σερβίρουμε αμιουσμπούς.
0: Είναι ο άνθρωπος εδώ μεταξύ, είναι η δουλειά του, είναι η ζωή του, είναι όλη μέρα εδώ. Μου μιλάει και εμένα, μουσμπούς, κάνε το βυσμπούς. Αλλά θα τα μάθω, πού θα πάει.
1: Αλλά τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε τα ορεκτικά.
0: Ωραία, πάμε με τα ορεκτικά λοιπόν.
1: Ωραία.

0: κατεστρέφει στο πιάτο μου, γιατί βάζει λάδια παντού τώρα. Τι είναι αυτό.
1: Τώρα τι.
0: Ναι. Fine dining είμαστε. Όλα τα πιάτα πρέπει να είναι τέλεια. Εντάξει.
1: Κάτι καλύτερο έγινε.
0: Μπορεί να μου βάζει παρακάτω αυτό τα δύο.
1: Αυτά είναι αυτό, φεύγουν εύκολα. Πάμε πάσα το μπαρμπούνι. Του έχω σε πλήρη ρέγουλα, όπως βλέπετε, να είναι καλή μου φίλη. Τι γίνεται ρε παιδιά με το μπαρμπούνι, θέλετε να αρχίσω τα γαλλικά. Όμορφα. Εντάξει.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και επειδή τώρα για να μην πάθω εγώ τίποτα, επειδή μπαίνω, είπαμε να φτιάξω κάτι, αλλά έχω αρχίσει να αγχώνομαι. Τα παιδιά μπορούν να τα κάνουν μια χαρά. Αυτό βλέπω. Υπάρχει εμπειρία, υπάρχει γνώση και σωστή καθοδήγηση. Οπότε πάμε να κάτσουμε έξω και τα υπόλοιπα να μας τα φέρουν τα παιδιά.
1: Το κατάφερα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: πριν μπούμε στη διαδικασία αυτή, ναι, πώς βρέθηκε ένας Γάλλος στην Ελλάδα? Μου μυρίζεται υπόθεση ερωτικού μετανάστη.
1: Όχι ακριβώς, αλλά έγινε μέσα στο μετά.
0: Ήρθες δηλαδή για τη δουλειά?
1: Ήρθα στη δουλειά, για τη δουλειά πρώτα.
0: Okay.
1: Ναι. Ήρθα πρώτη για δουλειά στη Κρήτη,
0: στην Κρήτη,
1: στην Ελούντα. Και ναι, έκατσα, παντρεύτηκα και τώρα έχω δύο όμορφα παιδιά.
2: Γάλλος σεφ στην πατρίδα του Αντικριστού. Δηλαδή τώρα...
1: Ναι, ναι.
0: Σου κάνει
2: τα ήθελες.
0: Στο κάνει το Αντικριστό έτσι. Φαντάζεσαι. Μας έδωσες τώρα τις επικεφαλίδες. Μάλιστα. Κάνε τώρα και την ανάλυση. Ελούντα,
1: Ελούντα, τι έκανες στην Ελούντα? Ήρθα, ήμουν 21 ετών.
0: Ετών.
1: Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου ήθελε να φτιάξει ένα από τα πρώτα fine dining εστιατόρια στην Ελλάδα. Okay. Ο άνθρωπος αυτός είχε φτιάξει το πρώτο golf στην Ελλάδα. Είχε φτιάξει ένα από τα πιο ωραία σπα της Ελλάδας και ήθελε να έχει και το πιο ωραίο εστιατόριο fine dining στην στη Κρήτη, δηλαδή, στην Ελούντα. Και εγώ ήρθα με τον ένα σπουδαίο σεφ που είχε δύο αστέρι Μισελάν στο Παρίσι και το λένε Le Divelec, Jacques Le Divelec.
0: Ο Ζακ έφερε μαζί του το Ζαν.
1: Έφερε το Ζαν και πρέπει ο Ζαν να αναλάβει την κουζίνα σε μια, στην Ελλάδα, σε μια γλώσσα, σε μια χώρα που δεν είχα ιδέα, που σε μια γλώσσα που δεν ήξερα τίποτα. Το πρώτο πράγμα που έμαθα ήταν σιγά σιγά. Και ξεκινήσαμε, έκατσα 8 χρόνια στην Κρήτη. Και ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ την Κρήτη. Την...
0: Η Κρήτη και...
1: Αγαπάω πολύ την Κρήτη.
0: Στο επίπεδο του φαγητού, οι πρώτες ύλες και τα τέτοια δεν το συζητάμε.
1: Σιγά σιγά, δηλαδή ξεκινήσαμε μια γαλλική κουζίνα ακριβώς. Ήταν να πάρουμε το εστιατόριο του Παρισιού που είχε δύο αστέρι Μισελάν, να το μεταφέρουμε στην Κρήτη. Μετά από ένα χρόνο καταλαβαίνουμε ότι ο τουρίστας δεν θέλει μόνο αυτό, θέλει να είναι και μια εμπειρία της Ελλάδας,
0: του
1: προϊόν, που έχουμε φοβερά προϊόν στην Ελλάδα. Το επόμενο χειμώνα κάναμε ένα tour γρήγορα στη Κρήτη. Γνωρίσαμε γιαγιάδες, άνθρωποι που μαζεύουν βότανα, που ψαράς κτλ. Και...
0: βέβαια, ποιος θα σου μάθει, ο Ζακ Βόρζουβι Γοντιού? Η γιαγιά θα σου μάθει που πάει πάνω στο βουνό εκεί στο Ψιλορίτη και μαζεύει την τσουκνίδα, στην κάνει και αλυφή και σαλάτα και κατάπλασμα.
1: Αλλάξαμε από το πολύ βούτυρο.
0: Ναι, γιατί το έχετε αυτό στην
1: Το είχαμε
0: Γαλλία,
1: πολύ, με την πολλή κρέμα γάλακτος.
0: Περάσατε στη στάκα.
1: Αλλάξαμε.
0: Περάσατε στη στάκα να βουλώσουν οι αρτηρίες σίγουρα.
1: Ακριβώς. Αλλάξαμε, βάλαμε λάδι και στο τέλος λίγο βούτυρο για να δώσει τις γεύσεις κτλ. Και έτσι κερδίσαμε αρκετά βραβεία στα 21 χρονών, ένα από τα καλύτερα εστιατόρια στην Ελλάδα.

0: αγαπημένη σου που τη συνάντησε.
1: Την αγαπημένη μου την γνώρισα στην Κρήτη στην αρχή όταν έφτασα.
0: Κοπούλα είναι.
1: Δεν είναι και είναι από Καρπενήσι, διάφορο.
2: Ένας Γάλλος και μια Καρπενησιώτησα συναντήθηκαν στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη και ανάμεσα στα Λουκάνικα, τα Παΐδια και
2: του είπανε ή γαμπρό ή μακαρίτη. Οπότε εύκολη η απόφαση αυτό.
0: Και τώρα μετά τα όμορφα της προσωπικής σου ζωής, περνάμε στα όμορφα της επαγγελματικής σου ζωής.
1: Αυτό, ακριβώς.
2: Παιδιά, εδώ... αυτό δεν βγάζει σεβασμό, δηλαδή δεν σου προκαλεί... Δεν σου προκαλεί ένα σεβασμό όλο αυτό τώρα. Σεβασμό στην προσπάθεια του σεφ, σεβασμό στην πρώτη ύλη, σεβασμό στον τρόπο με τον οποίο αυτά ακουμπήθηκαν μέσα στα... Μέσα στα πιάτα. Εμένα αυτό μου βγάζει, θέλω να σου πω.
0: Κυρίως σεβασμό στον άνθρωπο που πρόκειται να τα φάει. Γιατί δεν του πας πια να
3: σου πω.
2: Να σου πω, να σου πω. Έτσι. Τώρα με το χέρι στην καρδιά. Σεφ, εσύ θα μου πεις την αλήθεια. Από όλα αυτά, εσύ τι ετοίμασες.
0: Νάτο.
2: Αυτό.
1: Εδώ.
2: Το οποίο τι είναι.
0: Αυτό είναι, θα τα πω εγώ λοιπόν.
2: Ναι. Ανασκουμπόσου.
0: Αυτό λοιπόν είναι. Το περίφημο μπαρμπούνι με παστούρμα εδώ στο μαγαζί, το οποίο ακουμπάει πάνω σε μία σκόνη από δεντρολίβανο και παστούρμα.
2: Ναι.
0: Συνοδεύεται με ένα ζυμαρικό από χόρτα, το οποίο περιέχει μέσα καπνιστό χέλι.
2: Και εσύ τι έκανες από όλα αυτά.
0: Εγώ τα έβαλα στη θέση.
2: Εσύ τα έβαλες στη θέση.
0: Τα έβαλα στη θέση.
2: Θέλω να σου πω ότι τώρα για να μην είμαι άδικος, αν και θέλω πάρα πολύ να σε πειράξω, νομίζω ότι
0: θα σου
2: και,
0: πω.
2: Και να τα βάλει κάποιος στη θέση του,
0: ναι,
2: είναι τέχνη.

0: Λοιπόν, και ξεκινάμε. Τη θυμάμαι τη σειρά των πιάτων εγώ.
1: Για πες.
0: Γιατί πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο, για να μην μπερδευτεί και ο κόσμος, ότι δεν σερβίρονται έτσι εδώ τα πιάτα. Έρχονται όλα με τη σειρά ένα-ένα. Γι' αυτό και είναι αυτές οι ποσότητες. Τρως αυτό, περνάει στο επόμενο και ούτω καθεξής, μέχρι να συμπληρωθούν τα 9 ή τα 12.
1: Τη θυμάσαι τη σειρά?
0: Βεβαίως τη θυμάμαι τη σειρά.
1: Ωραία.
0: Ξεκινάμε λοιπόν εδώ με τα αμυσμυγούς.
1: Αμυσμυγούς.
0: Ξέρεις τι θα πει αυτό?
1: Θα μου βοηθήσεις?
0: Βέβαια, είναι για να διασκεδάσεις το στόμα σου, όπως είπανε και οι γαλλομαθείς φίλοι μας.

0: Αλήθεια.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και η τρούφα με την οποία δεν μεγαλώσαμε γιατί δεν τη βλέπαμε.
2: Κοίταξε, η τρούφα υπήρχε.
1: Εμείς δεν.
2: Εμείς δεν.
1: Πατάτα, τηγανητή.
2: Όπως και πολλά άλλα πράγματα.
0: Η τρούφα τη βλέπει σε πολλά μαγαζιά, αλλά πιο πολύ σε μισελνάτο εστιατόριο.
2: Αυτή την απορία μπορείς να μου τη λύσεις. Με αυτά τα μισελέν, τα βραβεία, μη γελάς. Εμείς έχουμε εδώ, μισελέν έχουμε.
0: Έχουμε, ναι. Έχουμε και.
2: Φτουφτού,
0: ναι.
2: Ισανότερα. Να πάρεις όλα τα βραβεία πάνω σου να έρθουν.
0: Και πιστεύω ότι θα πάει και ακόμα περισσότερα.
2: Το μαγαζί μας.
0: Και το μαγαζί μας. Και
2: εσύ ο ίδιος.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο καημός των σεφ με αυτά τα βραβεία, τα Μισελέν, ρε παιδάκι μου. Ναι. Ποιος είναι, δηλαδή δεν είναι αρκετή η καταξίωση από τον κόσμο.
0: Είναι, όπως έναν ηθοποιός πιστεύω ότι θέλει ένα Οσκάρ ή έναν.
2: Α, μάλιστα.
0: Το πιο μεγάλο βραβείο, αυτό είναι για μας, πιστεύω. Κάποιοι το κυνηγάνε γιατί. Βοηθάει και την επιχείρηση, να ξέρεις.
2: Δεν είναι μόνο.
0: Δεν είναι μόνο. Ναι, ότι ναι. Το Michelin φέρνει παγκόσμια πελατολόγιο.
2: Ερώτηση τώρα σε αυτό που είπες. Πιάνουμε από το κυνηγάνε.
0: Ναι.
2: Πώς το κυνηγάω, δηλαδή, τι παραπάνω πρέπει να κάνω από το να έχω πολύ καλή πρώτη ύλη και πολύ ωραία πιάτα.
0: Τα είπες όλα. Κανονικά είναι αυτό το πρώτο κριτήριο για να έχεις ένα εστιατόριο με Michelin. Δηλαδή μπορεί να είναι αυτό, το πρώτο ύλη, το καλό σέρβις, αλλά το πρώτο αστέρι σταματάει εδώ.
2: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο αστέρι, μετά υπάρχει.
2: Στη δημιουργικότητα.
0: Υπάρχει, δεν είναι μόνο. Υπάρχει εστιατόριο που πήρανε αστέρι που είναι snack, που είναι στο Τόκιο ή δεν θυμάμαι που στην Ασία έχουν ένα που σερβίρει σάντουιτς.
2: Μάλιστα.
0: Ή μία πάπια.
2: Ωραία τα αστέρια. Το παραδέχομαι. Τα βραβεία τους είναι. Αλλά ρε παιδί μου, τρώγονται αυτά που φτιάχνουν. Εγώ να κάτσουμε στο τραπέζι, να βάλουμε κάτω το κρασάκι μας, να φάμε ένα μισέ.
1: Επειδή αυτή είναι η εποχή που βγαίνουν οι ανεμότρατες, έτσι που επιτρέπεται το ψάρεμα με ανεμότρατες, θέλω να σας πω το εξής. Από τα πιο παρεξηγημένα θαλασσινά, τη δεκαετία του 80 ακόμα, όχι πάρα πολύ παλιά, ήταν οι καραβίδες. Τις καραβίδες από τις ανεμότρατες τις βγάζανε, τις πετάγανε σε κάτι κασέλες, ψαροκασέλες, και πουλάγανε τους μπακαλιάρους, τα.
2: Αυτές οι τέσεις στο νησί.
1: Εγώ τα έζησα στο νησί. Κανά χριστόψαρο το οποίο. Αυτά ήταν τα ψάρια τα οποία είχαν αξία. Οι καραβίδες ήταν λίγο κάτι μας. Ήταν λίγο στην άκρη. Αλλά πάντα το σέβομαι γιατί το έχω φάει, δηλαδή το έχω χορτάσει αυτό το πράγμα. Έτσι, μπράβο, ναι. Και να τις πας και με μανία.
2: Έτσι, πολύ ωραίο. Η καραβίδα είναι.
1: Στο μαντένι ή βραστή. Αυτή εδώ τι είναι.
0: Στο τηγάνι.
1: Στο τηγάνι, πιασμένο. Μάλιστα.
0: Ίσα-ίσα για να κρατάμε τις γεύσεις.
1: Σεφ, μας επιτρέπετε.
0: Καλή όρεξη.

0: στις κουζίνες όπως και στις γλώσσες των λαών υπάρχουν δάνεια από τη μία γλώσσα στην άλλη. Ας πούμε οι Γάλλοι μας δανείσατε την μπεσαμέλα, εμείς δεν την είχαμε εδώ. Τώρα έχουμε το παστίτσιο που είναι δικό μας πιάτο υποτίθεται ή το μουσακά που είναι δικό μας πιάτο με μια κρέμα η οποία είναι γαλλική. Πόσο μπλέκονται αυτές οι δύο κουζίνες?
1: Στη Γαλλία δουλεύαμε με το υλικό. Υλικό ήταν, μπορεί να είναι τη μελιτζάνα, την πολύ καλή μελιτζάνα, όπως η καλή τολή ντομάτα. Εσείς σίγουρα έχετε όλα αυτά τα σε.
2: Μπεσαμέλ. Η μυθική ιστορία μιας σάλτσας. Σήμερα η μπεσαμέλ είναι ένα αντικατάστατο συστατικό ελληνικών παραδοσιακών φαγητών, όπως το παστίτσιο και τον μουσακά. Όμως ένας μύθος αναφέρει ότι η αντίστοιχη πορεία είχε και στη γαλλική κουζίνα από όπου και τη δανειστήκαμε. Σύμφωνα με τον μύθο αυτό, οι ρίζες της κρεμμόδους αυτής σάλτσας βρίσκονται στην Ιταλία και πιο συγκεκριμένα στη Φλωρεντία. Η πρώτη γνωριμία των Γάλλων με την μπεσαμέλ έγινε όταν η Κατερίνα των Μεδίκων παντρεύτηκε το 1547 τον Γάλλο βασιλιά Ερίκο τον Δεύτερο και οι Τοσκανέζοι μάγειρες που την ακολούθησαν στη Γαλλία έφεραν μαζί τους τη συνταγή μιας πηχτής και κρεμμόδου σάλτσας. Η σάλτσα αυτή είχε σαν βασικά συστατικά το αλεύρι, το βούτυρο και το γάλα και έμελε να εξελιχθεί σε αυτό που ονομάστηκε μπεσαμέλ. Σήμερα η μπεσαμέλ αποτελεί τον βασικό πυλώνα της γαλλικής κουζίνας και μαζί με τις Ολλανδέζες, Σπανιόλ, Βελουτέ και Τομάτ σχηματίζει την ομάδα των μητέρων των σαλτσών από τις οποίες προέρχονται όλες οι σάλτσες της γαλλικής γαστρονομίας.
1: Ήταν μια φυσιολογική γνώμη ότι την μπεσαμέλ θα μπορούσε να παντρευτεί το σωστό υλικό και έγινε αυτό το μουσακά ή την παστίτσιο, πιστεύω.
0: Εμείς σας δανείσαμε. Από την ελληνική κουζίνα πήρατε κάτι εσείς?
1: Από την ελληνική κουζίνα, κοιτάξτε, δεν νομίζω.
3: Στην Κρήτη, ας πούμε, εμείς τρώμε τους κοκλιούς χρόνια τώρα. Πριν τους ανακαλύψετε εσείς. Που στη Γαλλία τι τρώμε, το φουτυράκι και λίγο σκορδάκι.
1: Σκορδάκι, έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Έχω απόλυτο δίκιο.
1: Ναι. Ναι, μπορεί και να τα έχουμε πάρει εσείς από αυτό.
3: Ναι, βλέπεις.
1: Είναι αλήθεια ότι να σας πω κάτι, ότι η πρώτη φορά που έφαγα χοκλιούς στην Ελλάδα, έπαθα σοκ γιατί είναι πολύ καλύτερα από τα γαλλικά.
3: Καλή μου φίλη, το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Κοχλί ένα, εσκαγό μηδέν. Ναι, μα είναι πολύ απλό. Είναι ωραίο.
1: Ναι, αλλά είναι
3: ωραίο, το παραδέχομαι. Ναι,
0: είναι ο μπουμπουγιστός. Είναι και γαλλικό και.
3: Μπουμπουγιστό, ρε. Μπουμπουγιστό.

0: ήρθε η ώρα του γλυκού. Επειδή δεν θα το ξαναδούμε, δείτε το καλή μου φίλη, δείτε το, γιατί δεν θα το ξαναδείτε. Πες μας, Ζαν.
1: Ναι, βοήθησε μας λίγο.
2: Ωραία. Εκεί έχουμε σοκολάτα με μανιτάρι.
0: Σοκολάτα με μανιτάρι.
2: Ναι. Ένα παράξενο συνδυασμός, αλλά όμως πάει...
0: Τα και λίγο φύλλο χρυσό.
2: Και λίγο φύλλα χρυσό.
1: Και λίγο φύλλα χρυσό, έτσι, ναι. Για μια αίσθηση πολυτέλειας.
0: Ακριβώς. Το χώμα από κάτω.
2: Το χώμα είναι από μανιτάρια, είναι αποξερωμένο μανιτάρι.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
2: Όσο θα σπάς το μανιτάρι και θα πάει μέχρι κάτω, θα πάρεις και λίγο χώμα.
1: Με το μανιτάρι. Σπάμε τώρα.
2: Άμα.
1: Δεν στενοχωριέσαι.
2: Εντάξει.
1: Όχι, α.

0: Και για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα,
1: ναι.
0: Πες μου σε παρακαλώ, ελληνική ή γαλλική κουζίνα.
1: Τώρα είμαι 22 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Άρα ελληνική.
1: Είμαι 42 χρονών. Μπορώ να πω ότι με έχει κερδίσει και η ελληνική κουζίνα, ναι. Ότι θα μου λείπει όταν θα είμαι στη Γαλλία να φάω τα γαλλικά μου, αλλά στην Ελλάδα δεν θα μου λείψει κιόλας.
0: Να φάω τα γαλλικά.
1: Να φάω τα γαλλικά. Ναι. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά πραγματικά. Να είσαι γερός, δυνατός και όλα τα καλά.
1: Ευχαριστούμε που ήρθατε.
0: Ευχαριστώ.
2: Και εσύ τα πήγες πολύ καλά με τον Μπαρμπούνι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το βράδυ τώρα.
0: Σε λίγο πιάνω δουλειά.
2: Έτσι.
0: Οπότε χρειάζομαι δυνάμεις. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα εμείς. Γεια σας.

0: Αμέσως μετά θα πας καλά.
1: Are you guys ready? Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: We love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
0: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
9: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
9: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
9: I can either go back to London and resume my old life.
10: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης βρίσκει έναν παλιό του φίλο στο Παγκράτη και μαθαίνει ότι υπάρχει ακόμα ένα είδος ιταλικής πίτσας που όμως δεν λέγεται πίτσα.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Βρίσκομαι στο όμορφο Παγκράτη και έχω να σας συστήσω το φίλο μου το Λάκη. Φίλοι παλιοί από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήθελε, λέει, κάτι να μου δείξει. Λάκη μου, τι κάνεις?
2: Τι να κάνω, καλά Σωτήρη μου, πολύ καιρό έχω εδώ.
1: Το ξέρω.
2: Και βλέπω την εκπομπή σου.
1: Θα φας καλά. Ωραία.
2: Πολύ ωραία και σου έχω μία έκπληξη.
1: Εσύ για μένα έκπληξη.
2: Ναι, θα σε πάω εγώ να φας ακόμη καλύτερα.
1: Σοβαρά μιλάς?
2: Ναι.
1: Πάμε. Πάμε να βγάλουμε και το ψωμί μας. Πού πάμε?
2: Πηγαίνουμε στο Oh My Pizza, στο Παγκράτη.
1: Oh My Pizza στο Παγκράτη.
2: Ναι.
1: Ωραίο μαγαζί. Ποιανού είναι
2: αυτό? Πώς σου φαίνεται?
1: Ωραίο.
2: Είναι το καινούριο μου εγχείρημα.
1: Σοβαρά μιλάς?
2: Ναι. Κι όμως, στο κρατούσα έκπληξη.
1: Καλά δεν μιλάς?
2: Ναι.
1: Ρε αλήτη.
2: Έλα ρε.
1: Σκάρτη ρε κουφάδα.

0: αν είναι να συμβεί έκπληξη, αυτή την κάνω εγώ. Σήμερα μου έκανε ο Λάκης. Ρε Σιλάκη, τι ωραία είναι το μαγαζί, έτσι σαν φωλιά, μικρό και όμορφο.
1: Το μαγαζάκι μας, αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Έβαλε το χέρι της και η σύζυγος.
1: Η σύζυγος, η αρχιτέκτονας.
0: Η Λούση, η καλύτερη αρχιτέκτονας όλων των εποχών. Σιγά μην έφτιαχνε ο Λάκης τέτοιο όμορφο μαγαζί. Έβαλε το δαχτυλάκι της η Λούση. Βραβευμένη αρχιτέκτονας. Ρε Σιλάκη, γιατί αυτή η πίτσα έχει τέτοιο σχήμα.
1: Η πίνσα την ανοίγουμε μέσα στο ριζάλευρο.
0: Πίνσα.
1: Η πίνσα, ναι.
0: Α, είναι πίνσα, δεν είναι πίτσα.
1: Δεν είναι πίτσα, είναι πίνσα, ναι.
0: Πίνσα, πίνσα ρωμάνα, τι είναι όλο αυτό. Πάντως φαίνεται υπέροχο. Ωραία, και έχει προφανώς μια άλλη διαδικασία.
1: Μια άλλη διαδικασία, ανοίγει μέσα στο ριζάλευρο, γιατί έχει πολύ υγρασία.
0: Το ζυμάρι, έχει
1: πολύ υγρασία, οπότε δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Okay. Όπως κάνουν σε άλλες πιτσαρίες που το ανοίγουν και το στολίζουν και το ψήνουν.
0: Πόπο υγρασία αυτό το ζυμάρι, ούτε στην Κέρκυρα το καλοκαίρι.
1: Εδώ ο Γιάννης, που άντε να σε εδώ, θα μπεις μέσα τώρα να...
0: Θα μπω μέσα, θα του πάρω τη δουλειά. Κάτσε και, για να καταλάβω. Το παίρνει, είδα από εκεί πέρα που το έχει. Το ανοίγει έτσι, με το ριζάλευρο. Και μετά τι το κάνει, το προψήνουμε λιγάκι.
1: Το προψήνει για λίγο,
0: okay.
1: Για ούτε ένα λεπτό.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε τα έχουμε μετά σε αυτή τη μορφή φρέσκα.
0: Και έρχομαι, ας πούμε, τώρα εγώ σαν πελάτης, λέω μία μαργαρίτα. Έχει τέτοια εδώ.
1: Εκείνη τη στιγμή τη φτιάχνουμε.
0: Έχει τέτοια εδώ μαργαρίτα. Φυσικά. Είναι.
1: Καλά, επειδή είναι πίνσα, δεν θα έχει μαργαρίτα.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, άμα είναι διαφορετικό, μπορεί να είναι γενικότερα διαφορετικό. Ωραία.
1: Ναι, και όχι, λέω, εγώ,
0: μία πίνσα. Μαργαρίτα.
1: Μπράβο.
0: Και εκείνη την ώρα παίρνει ένα τέτοιο προψημένο.
1: Ναι.
0: Του βάζει πάνω τα υλικά.
1: Το ματούλα, το μοτσαρέλα, το κλπ. Okay. Το ψήνει κανονικά.
0: Το κανονικά πόση ώρα είναι αυτό.
1: Ούτε 3-4 λεπτά το πολύ.
0: Δηλαδή συνολικά σε 5 λεπτά.
1: 5 λεπτά έχει τη φύγει.
0: Και τώρα επειδή τα βλέπω έτσι αυτά μαζεμένα, μπορώ δηλαδή,
1: σου δώσω...
0: να έρθω και να πάω.
1: Για το σπίτι.
0: Μπορώ.
1: Σκέτο.
0: Ναι.
1: Ναι, μπορείς και αυτό.
0: Πουλάμε και σκέτο το...
1: Εφόσον έχουμε αρκετά, πάντα κοιτάμε τις ποσότητες που χρειαζόμαστε. Αν έχουμε παραπάνω ζυμάρια.
0: Εμείς είμαστε ανοιχτά όλη τη βδομάδα.
1: Είμαστε κάθε μέρα. Ένα τέτοιο μαγάζι πρέπει να είναι κάθε μέρα ανοιχτό.
0: Okay. Από τι ώρα.
1: 7 μέρες τη βδομάδα, από τις 12.30 μέχρι τις 12.30 και Σαββατοκύριακα μέχρι τη 1.
0: Ωραία. Εγώ άλλο θέλω να καταλάβω. Παίρνω ένα τέτοιο στο σπίτι, το βάζω στο ψυγείο, ας πούμε, και το έχω 3 μέρες ή αυτό, το βάζω στην κατάψυξη, το αφήνω έξω, τι κάνω, πώς το συντηρώ.
1: Το αφήνεις έξω, αν θέλεις να το... δεν έχει κανένα θέμα, δεν έχει κάτι που να χαλάει,
0: ναι.
1: Ώστε να μπει στο ψυγείο μέχρι το βράδυ. Το βράδυ, αν δεν το ψήσεις, θα το βάλεις στο ψυγείο.
0: Για να το ψήσω
1: την
0: αύριο.
1: Την επόμενη μέρα. Αλλιώς προτιμότερο το βάζεις στην κατάψυξη και το ψήνεις μέσα στο μήνα, όποτε θες.
0: Όποτε θέλεις. Το βγάζεις, ξεπαγώνει, βάζω από πάνω τα υλικά, φούρνιτεκ και είμαι έτοιμος. Έλα ρε φίλε. Ελάκι. Δεν το περίμενα αυτό από σένα.
1: Είδες έκπληξη, που στην κρατούσα έκπληξη.
0: Φτού σκόρδα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, πάμε καλά.
1: Πάμε καλά, δόξα.
0: Ωραία. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσω και επειδή ξέρω ότι για να δοκιμάσω πρέπει να ετοιμάσω.
1: Μπράβο.
0: Κάνεις την πάντα.

0: Λάκη μου.
1: Έλα, αγόρι μου, πες.
0: Θα φτιάξουμε, είπαμε, μια μαργαρίτα σε πρώτη φάση, γιατί έτσι δοκιμάζεις την πίτσα ή καλύτερα την πίσα.

0: Ξεκινάμε λοιπόν που θα κάνουμε τώρα για να έχουμε, να το βάλουμε να οριμάσει, θα φτιάξουμε στο ζυμωτήριο το αλευράκι μας, θα ετοιμάσουμε το ζυμαράκι.
1: Το αλευράκι που από ό,τι κατάλαβε δεν είναι ένα αλευράκι.
0: Είναι ένα μίξ από τρία άλευρα.
1: Από τρία διαφορετικά.
0: Σίτου, σόγιας και ρυζιού και ριζάλευρο. Το οποίο όμως είναι μαζί, το έχουμε εμείς.
1: Μάλιστα.
0: Το μίξ δεν το κάνουμε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει.
1: Ωραία.
0: Το βάζουμε μέσα με παγωμένο νερό. Το αλατάκι μας, το λαδάκι μας, δεν προσθέτουμε ζάχαρη καθόλου. Και το βάζουμε
1: αυτό
0: σε ένα κουβά ψηλό, θα σου το δείξω μετά.
1: Okay.
0: Το οποίο πρέπει να έχει περιθώριο γιατί αυτό
1: φουσκώνει.
0: Θα φουσκώσει. Θα οριμάσει το ζυμάρι λοιπόν και τότε θα το βγάλουμε και θα ετοιμάσει ο Γιάννης.
1: Επειδή μου είπες
0: κάνετε
1: μέχρι 72
0: ώρες. Ναι, μετά θα
1: το
0: χαλάσει.
1: Το λιγότερο ποιο είναι?
0: Κοίταξε, παίζει από 48, εκεί πέρα δηλαδή. Μάλιστα. 48 ώρες συνήθως.
1: Μετά τις 48 ώρες, ας πούμε, θεωρητικά μπορούμε να το καταναλώσουμε.
0: Ναι,
1: είναι οκ. Okay.
0: Μετά τις 25-30 ώρες μπορούμε. Το πηγαίνουμε συνήθως 48.
1: Όσο πες μου κατεβαίνεις, θα λέμε. Θα κάνουμε ορίμανση ή δεν θα κάνουμε, ρε παιδιά.
0: Και ξεχνάμε για την πίτσα να την κάψεις.
1: Δεν την ξέρω.
0: Για κοίτα. Ένα γυρισματάκι. Μπράβο.
1: Γυρισματάκι,
0: Ναι. Έτσι, πάρτε.
1: Όχι το πάνω κάτω, το πέρα δόθε.
0: Μπράβο. Έτσι, τελείως. Ήδη είναι σχεδόν έτοιμες. Αλλά ακριβώς αυτό που σου είπα, ότι αν περάσει κάποιες ώρες μετά, χαλάει το ζυμάρι. Δεν έχει δηλαδή ότι όσο το αφήνουμε τόσο,
1: μετά,
0: τόσο
1: δηλαδή,
0: πιο καλά. Δηλαδή,
1: όταν λέμε χαλάει, τι παθαίνει?
0: Ξυνίζει. Αρχίζει, ναι, γιατί είναι φυσικός οργανισμός.
1: Μάλιστα,
0: και έχει
1: είναι ο μύγιος, δουλεύει το σύστημα. Ναι. Μπράβο, Λάκη. Συγχαρητήρια και πάλι. Δεν θα τρελαθώ. Φίλε μου, έχει κάνει όρια. Τη βγάζω.
0: Τη βγάζει, ναι, γιατί θα την κάψουμε. Μπράβο.
1: Καλά έκανα και την έβγαλα.
0: Πολύ ωραία. Ωραία.
1: Οικονομία, ρε παιδιά, το φούρνο, ρε παιδιά. Μείγμα από τρία διαφορετικά άλευρα. Ανοίγει, λέει, με ριζάλευρο. Οριμάζει από 30 μέχρι 72 ώρες. Έλα, Παναγία μου, γι' αυτό είναι έτσι ελαφριά και νόστιμη. Τα αγαθά κοπισκτώνται.
0: Και λίγο πιο μεγάλα κομμάτια, δεν είναι ανάγκη.
1: Για να είμαι σίγουρος ότι θα λιώσει.
0: Δεν τη διαλύουμε τόσο πολύ, δεν πειράζει. Πάλι πολύ ωραία είναι το αποτέλεσμα.
1: Μετράει. Εμείς δεν την κάνουμε καλά, κατάλαβες. Έτσι είναι, κυρίες και κύριοι. Ανοίγουν ένα μαγαζί και τα ξέρουν όλα όσον αφορά το μαγαζί τους. Και εμείς που ερχόμαστε πρώτη φορά, δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Έτσι είναι. Εσύ τα ξέρεις όλα γενικά.
1: Σταμάτα.
0: Τι να πω.
1: Ας,
0: τέλος πάντων. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν φυλλαράκια.
1: Ναι.
0: Και τα ρίχνουμε έτσι και χρειάζεται.
1: Α, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν τα έχει. Είναι ολόκληρα τα φυλλαράκια κάποια.
0: Έξτρα παρθένα ελαιόλαδο.
1: Έξτρα παρθένα ελαιόλαδο, βάλει εσύ, μην κάνω εγώ λάθος.
0: Το κουτάκι μας.
1: Όμα η πίνσα, το κουτάκι.
0: Και έτοιμη προς παράδοση.
1: Και έφυγε προς κατανάλωση, κυρίες και κύριοι. Όμα η πίνσα και έφτασε.

0: κάνω μια ερώτηση. Όλος ο κόσμος παιδεύεται με την πίτσα και η πίτσα και η πίτσα, η γνωστή Ναπολιτάνα. Εμάς πώς μας ήρθε να κάνουμε πίτσα?
1: Δεν είναι η γνωστή Ναπολιτάνα, δεν είναι μόνο Ναπολιτάνα, έχει πολλούς...
0: Ευχαριστούμε, έτσι, Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Έχει αρκετούς τύπους πίτσα.
0: Okay.
1: Εμείς επιλέξαμε την πίτσα για να διαφοροποιηθούμε.
0: Αυτό ήταν το σκεπτικό.
1: Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, ειδικά στην περιοχή που είμαστε, στο Παγκράτη.
0: Το Παγκράτη είναι γεμάτο με πράγματα.
1: Πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλά μαγαζιά, πολλές πιτσαρίες. Εκτός από τις κλασικές, τις μεγάλες αλυσίδες, υπάρχουν αξιόλογα μαγαζιά, πιτσαρίες που κάνουν το ζυμαράκι στο δικό τους. Μπράβο, οπότε εμείς πάμε να κάνουμε πίτσα.
0: Εξελίχθηκε το Παγκράτη.

0: σε γευστικό λαβύρινθο. Κάθε γωνιά και ένα πολύ ιδιαίτερο και ωραίο μαγαζί. Δεν ξέρεις τι να πρωτοφάς, πού να πρωτοκάτσεις, τι να πρωτοκάνεις.
1: Πίνσα. Η σύντομη ιστορία μιας διαφορετικής πίτσας. Έχουν περάσει μόλις μερικές δεκαετίες από την επανεμφάνιση της πίνσα, αλλά η ιστορία της έρχεται από πολύ μακριά. Ο ποιητής Βυργίλιος αναφέρει ότι οι χωρικοί στα περίχωρα της αρχαίας Ρώμης ζύμωναν ένα οβάλ και χαμηλό ψωμί με αλάτι και μυρωδικά, το οποίο έψιναν πάνω σε κάρβουνα. Μάλιστα, ο ίδιος ποιητής αναφέρει ότι αυτό ήταν και το πρώτο πράγμα που γεύτηκε ο Αινίας, ο ήρωας του Τροϊκού πολέμου, όταν εγκαταστάθηκε στο Λάτιο. Στη Ρώμη την ξαναθυμήθηκαν πριν από 2 δεκαετίες περίπου, ενώ τελευταία έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Η επιτυχία της έχει την ερμηνεία της και το μυστικό βρίσκεται στην εύκολη χώνεψή της. Το μείγμα με τα 3 άλευρα από ρύζι, σόγια και σιτάρι, σε συνδυασμό με την ορίμανση της ζύμης σε χαμηλή θερμοκρασία για 72 ώρες, η οποία και διασπά τους δεσμούς του αμύλου, την έχουν κάνει ιδιαίτερα αγαπητή σε όσους ακολουθούν τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις. Η πίνσα όμως δεν είναι μόνο πιο ελαφριά στο στομάχι λόγω αμύλου, είχε σημαντικά λιγότερα λίπη, σάκχαρα και χοληστερίνη σε σχέση με την κλασική πίτσα. Άρα μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς τύψεις και ένα κομμάτι παραπάνω ή και 2.
2: Been thinking about my painting a lot lately.
3: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
4: Hi.
5: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
4: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
5: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
6: Η αγάπη στο Whiteboard. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
8: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. 3 εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Δεν περάσει κανένας Ιταλός, κανένας έτσι ξέρει, που να σταματήσει να πει «Όπα, ναι, κάνεις πίνσα, ας πούμε, και σου είπε δοκίμασε και είπε κάτι καλό,
10: δοκίμασε
0: μας μάλωσε».
10: Δοκίμασε και μας είπε τα καλύτερα, δηλαδή ότι του άρεσε περισσότερο και από ότι την έφαγε
0: στη Ρώμη, ας
10: πούμε. Στη Ρώμη, ναι.
0: Από τη στιγμή που πήραμε τα εύσημα και από τον Ιταλιάνο, εγώ είμαι ήσυχος για την επιχείρηση του φίλου μου. Λόγω της υγρασίας και της ορίμανσης, έτσι όπως το ανοίγαμε με τα δάχτυλα, κάνει αυτές τις φούσκες.
10: Ναι. Έχει 85% υγρασία το ζυμάρι. Νερό, δηλαδή βάζουμε αρκετή ποσότητα νερού.
0: Σ' ακούω.
10: Ωραία, ε. Με αποτέλεσμα να έχει αυτό που βλέπεις, να είναι τραγανή και συγχρόνως ναι, αφράτη μέσα.
0: Ναι, αυτό τώρα που δοκιμάζω
10: δηλαδή. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι πάρα πολύ εύπεπτη. Δηλαδή τρως μια τέτοια ολόκληρη και είσαι μια χαρά μετά. Δεν έχεις κανένα θέμα.
0: Ναι.
10: Ναι.
0: Ναι, μα δεν είναι συμπαγές, ας πούμε. Έχει μέσα
10: και κυψέλωση. Κυψέλωση, ναι. Ακριβώς.
0: Και είναι όλους αυτό που λες, δηλαδή είσαι αέρινη κάπως.
10: Αέρινη, το είπες πολύ ωραία.
0: Σε
10: πολύ ωραία, ναι. Σε φέρουμε εδώ να
0: Μα πώς σου ήρθε, μπορείς να μου πεις πώς σου ήρθε.
10: Και πώς το κράτησα τόσο καιρό.
0: Και τόσο καιρό μυστικό. Τώρα που έχω δοκιμάσει από όλες, ωραία και η Ναπολιτάνικη με την ζύμη τσιγαρόχαρτο, αλλά σαν την πίνσα ρωμάνα δεν υπάρχει. Τώρα πόσο βέβαια έχουμε να βρεθούμε, πρέπει να το πούμε αυτό, αρκετό καιρό. Ήταν και η πανδημία στη μέση και λίγο εγκλωβιστήκαμε. Αυτό πότε το άνοιξες ουσιαστικά
10: εκεί, το μαγαζί? Εκεί, το 20 ξεκινήσαμε, στα τέλη του 20, στην ουσία από το 21, που ήμασταν ακριβώς πάνω που έγινε και η καραντίνα.
0: Μάλιστα.
10: Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έρχονται κι άλλες. Εδώ είναι λοιπόν αυτή που έφτιαξε εσύ, η μαργαρίτα, προσούτο. Ευχαριστούμε, Γιάννη.

0: μας πήγε από μόνο του, όσο αποτέλεσμα έχει το μαγαζί, να πάει περισσότερο delivery, γιατί μέσα στην πανδημία δουλέψαμε πολύ.
1: Αναγκαστικά.
0: Τώρα βέβαια μας έμαθε ο κόσμος και έχουν αρχίσει κάποτε και στα τραπεζάκια, γιατί εντάξει, το μαγαζί μέσα, εσωτερικό χώρο
1: δεν
0: έχει.
1: Δεν είναι μεγάλο, αλλά είναι πολύ γειτονιά, παιδί μου, η φάση.
0: Και το μαγαζί είναι στημένο συνειδητά, δηλαδή είναι μονοθεματικό. Δηλαδή αυτό και μας ρωτάνε όλοι, γιατί δεν βάζετε και μια πάστα, μια μακαρονάδα.
1: Ναι.
0: Ναι, κάνουμε, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα πράγμα και καλό. Και καλό. Δηλαδή με αυτή τη άποψη. Γιατί όταν δεις, άμα αρχίζεις και μπερδεύεσαι με πολλά, κάτι δεν θα κάνεις καλά.
1: Εντάξει, μετά γίνεται ιταλικό εστιατόριο, ας πούμε, και πας αλλού. Ο κόσμος που έρχεται, σε ρωτάει, τι ρωτάνε συνήθως, ποια η διαφορά, πίνσαμε πίτσα, γιατί το λέτε έτσι.
0: Ναι, αυτά που ρωτάς και εσύ στην ουσία ρωτάνε.
1: Ναι, εντάξει, είναι
0: πολύ, πολύ λογικό. Ερωτήσεις. Ρωτάνε γιατί είναι έτσι το σχήμα, που η αλήθεια είναι ότι, όπως είδες και εσύ που την άνοιξες, γι' αυτό θα μπορούσε να γίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να την κάνεις και στρογγυλή να είναι.
1: Ναι, απλά εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι παραδοσιακά η πίνσα...
0: Μπράβο, έχει το οβάλ σχήμα.
1: Έχει αυτό το
0: έχει
1: σχήμα.
0: Το οβάλ σχήμα, ναι, ναι. Μάλιστα. Γιατί ανοίγει με αυτόν τον τρόπο, οπότε βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα.
1: Και είδα επίσης το κατάλογο ότι έχουμε και πίνσα με κέιλ.
0: Και είναι λαχανίδα, η λαχανίδα, δηλαδή. Μπράβο, ναι, ναι.
1: Αυτό πάλι...
0: Πες το μαϊντανού, μοτσαρέλα, παρμεζάνα από πάνω. Γιάννη, μπράβο ρε Γιάννη, φέρε εδώ. Να την και...
1: Α, αυτή είναι με κέιλ.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι, ας πούμε, και βίγκαν. Δεν έχει...
0: Έχει κάτι... τυρί.
1: Α.
0: Βίγκαν δεν είναι βετζετέρια.
1: Βετζετέρια, ναι.
0: Αλλά θα μπορούσε να μην βάλεις τυρί και να είναι βίγκαν. Έχουμε
1: είναι
0: και
1: πολύ έτοιμος, έχεις εντάξει, χρώματα, αρώματα και... Όπου μου ήρθε και από το κέικ. Η πιο περίεργη που έχουμε δηλαδή, ποια είναι αυτή με το κέικ.
0: Κοίταξε, όταν ανοίξαμε, γιατί πραγματικά ήθελα σίγουρα έχεις τα κλασικά topping, μαργαρίτα, πεπερώνι που νομίζω θα
1: αυτά που τα ξέρουμε όλοι.
0: Αλλά όταν ανοίξαμε είχαμε μέχρι και με τσιπούρα.
1: Με τσιπούρα.
0: Ναι.
1: Και τσιπούρα.
0: Αλλά... Μαριναρισμένη, όπως λέμε, γάβρομα.
1: Αυτό να μην το βάλετε στο μοντάζ. Και τσιπούρα.
0: Λοιπόν, αλλά ήταν λίγο ακραίο και δεν πήρε κανένας ούτε μία.
1: Αντιαστούμε αντζούγια, είπες να βάλεις τσιπούρα.
0: Όχι, με αντζούγια βάλαμε από την αρχή και την κρατάμε γιατί είναι μία κλασική συνταγή.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην πουλάμε πάρα πολλές, αλλά αυτός που ξέρει ότι μπορεί να βρει κάτι τέτοιο εδώ πέρα.
1: Ας πούμε, έχουμε και Hawaiian με ανανά που είναι.
0: Όχι. Δεν,
1: ούτε το δοκίμασες ποτέ.
0: Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν το
1: κάνει.
0: Θέλω, ναι, ναι.
1: Και κάνουμε και γλυκιά.
0: Κάνουμε και γλυκιά. Αμά, ναι.
1: Αυτό θα είναι μετά, δηλαδή δεν χρειάζεται να πάω κάπου αλλού ή να σερβίρεις κάποιο άλλο επιδόρπιο.
0: Ναι, δεν κάνουμε πάρα πολλά, κάνουμε ένα τιραμισού, πάρα πολύ ωραίο.
1: Πίτσα, τιραμισού,
0: όχι,
1: πίτσα.
0: Όχι, το οποίο δεν έχουμε σήμερα. Ακόμα
1: κανονικό
0: έτοιμο.
1: Γλυκό εσύ λες.
0: Ναι, αυτό είναι το ένα και μετά έχουμε πίνσα με κρέμα μασκαρπόνε και πραλίνα φουντουκιού τζιαντούγια.
1: Τι λες.
0: Που είναι, έχει μεγαλύτερη, πιο πολύ πραλίνα η τζιαντούγια. Τι άλλο έχουμε από πάνω, γιατί τώρα την ξεκινήσαμε αυτή. Μπισκότο ωραίο, τριμμένο, φρούτα του δάσους και άχνη ζάχαρη.
1: Μάλιστα.
0: Μήπως
1: οπότε
0: και μια τέτοια.
1: Θα κάνουμε και μια τέτοια για να δούμε και το γλυκό. Να δοκιμάσουν και τα παιδιά, όλοι εδώ οι φίλοι και οι συνεργάτες.
0: Ωραία.
1: Για να καταλάβουν τη διαφορά. Και θα φάμε και μετά γλυκιά πίνσα. Ότι θα τρώγα και γλυκό πίνσα, πίνσα γλυκιά, δεν ξέρω και πώς θα το πω. Δεν το περίμενα. Και πρέπει να ομολογήσω ότι και αυτό με ενθουσίασε. Γενικά ενθουσιάστηκα. Φταίει ο φίλος μου. Και αυτό που έφτιαξε, πάντως είναι jet.

0: να μου λες. Θυμάσαι τη Θεσσαλονίκη, ξέρεις τη Μουζητώρα, που είχες εκείνο το μαγαζί, πώς το λέγανε, που σε φώναζε ο Λάκης ο Γκουρμές.
1: Ναι, γιατί ξεκίνησα, όπως θυμάσαι, στην εστίαση, αυτό πόσα χρόνια, τώρα μπορεί να έχει...
0: 30.
1: Έλα, τώρα μην
0: γελάς.
1: Το... Όχι, έτσι είναι. 2005 πρέπει να ήταν, ναι.
0: Πόσα χρόνια είναι,
1: 20, 20,
0: 20 και παραπάνω.
1: Ναι, είχα ξεκινήσει, όπως θυμάσαι, στο χώρο, έπεσε στα βαθιά κατευθείαν με μαγαζιά, με πολυελαίους μέσα και θυμάσαι.
0: Όπου, δεν το θυμάμαι, αφού δεν ξέραμε πώς να έρθουμε να δούμε το φίλο μας.
1: Ναι, καλά τώρα.
0: Α, εντάξει, καλά τώρα.
1: Και ερχόσασταν έτσι... και το κάνατε θερινό το μαγαζί.
0: Θερινό, αφού δεν ερχόταν κανένας άλλος, ναι. Να μην τα λέω τώρα αυτά.
1: Γιατί είχε και μπαρ το μαγαζί, καμιά φορά... Και όπως θυμάσαι, είμαστε... πίναμε λίγο παραπάνω.
0: Ναι,
1: και αρχίζετε, φωνάζατε, κάνατε εκεί, είχε τον
0: ναι,
1: κόσμο.
0: Ναι, παιδιά είμαστε.
1: Γι' αυτό και εγώ λοιπόν μετά από όλα αυτά που πέρασα εκεί, μαζί σου και με τους φίλους μας, τους κοινούς.
0: Θα φιλήσω τον φίλο μου, θέλω.
1: Αδελφέ.
0: Αγάπη μου. Όλα να πηγαίνουν
1: καλά. Και να τα λέμε πιο συχνά.
0: Θα τα λέμε πιο συχνά. Τι
1: τώρα που έμαθες εδώ που είμαστε, γιατί στο κρατούσα...
0: Ναι, γιατί είναι περασιά. Από εδώ είναι εντάξει. Θα το βολέψω. Κυρίες και κύριοι, ελάτε να δοκιμάσετε, γιατί αξίζει τον κόπο. Περιμένοντας το γλυκό.
1: Σωστά. Γεια σου, γεια.
0: Αυτό πρέπει να το γράψει η κάμερα.
1: Α, και δυος μου από πάνω, ξέχασα να σου το πω. Όχι, μιλάμε τώρα, είναι καινούργια αυτή...
0: Τα πράγματα δυσκολεύουν. Καλή όρεξη σε όλους. Καλά να περνάτε. Φίλε μου, τα καλύτερα.
1: Να είσαι καλά όλοι.
0: Και άντε και να το κάνουμε αλυσίδα. Oh my έτσι, pizza, έτσι. Pizza, αλυσίς.

0: κυρίες και κύριοι, έφαγα την πίνσα μου, το καταυχαριστήθηκα και πιστέψτε με, μπορώ να κάτσω και να ξαναφάω. Είναι ό,τι πιο ελαφρύ σε πίτσα, παύλα, πίνσα. Πίνσα Ρωμάνα, λοιπόν, εδώ στο Παγκράτη. Oh my πίνσα! Φεύγω για Ρώμη, για να φάω μια πίνσα.
1: Ω, Ψωτήρη, πού πας, νομίζεις, τελειώσαμε. Τι? Να σου πω, έλα, βάλε κρανάκι, πάμε και μια παραγγελία.
0: Delivery.
1: Έλα.
0: Είναι και αυτό,
1: έλα, μην αργήσεις.
0: Έλα, ναι. κράτα το,
1: πάμε.
0: Πού θα πάω?
1: Εντάξει, δεν είναι μακριά. Άγιο Αρτέμιο, εδώ πιο κάτω.
0: Οκ. Okay. Πού το βάζω, στο κουτί? Καλά. Πού ανοίγει? Κάτσε, μην τη χαλάσω. Έφυγε ο Delivery's για τον Άγιο Αρτέμι.
2: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης φτιάχνει και τρώει τα κεφτεδάκια της κυρίας Στέλλας. Ο Αντώνης Λουδάρος κάνει καταδρομική εμφάνιση στο «Θα φας καλά» και ο Σωτήρης μοιράζεται ένα μυστικό για τέλεια κεφτεδάκια που ίσως δεν γνωρίζετε.
0: Χαιρετίζω τους φίλους μου. Τι κάνετε, καλά? Εγώ είμαι σε καταπληκτική φόρμα και βρίσκομαι στην περιοχή, μία από τις πιο παλιές περιοχές της Αθήνας, στην Ακαδημία Πλάτωνος, που λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Οι πιο σύγχρονοι πρόγονοι ονομάσαν την περιοχή Μπίθουλα. Ήταν και το σπίτι της Μαντάμ Σουσού, αν το θυμάστε. Και βέβαια οι σύγχρονοι την έχουν ονομάσει Πολιτεία Πλάτωνος. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
2: Ακαδημία Πλάτωνος. Η ιστορία μιας γειτονιάς. Στο σημείο αυτό της πόλης, το 387 π.Χ., ίδρυσε ο Πλάτωνας την περίφημη φιλοσοφική του σχολή, μια σχολή που έμελε να αποτελέσει το πνευματικό κέντρο του κόσμου για περίπου 1000 χρόνια. Η πορεία αυτή ανακόπηκε το 529 μετά Χριστόν, όταν η σχολή έκλεισε με απόφαση του Ιουστινιανού, ένα κλείσιμο που όρισε χρονικά και το τέλος της αρχαιότητας. Έκτοτε η περιοχή αυτή έπεσε στην ιστορική λύθη, βρισκόμενη ανάμεσα στον βοτανικό, τον κεραμικό και τα σεπόλια. Η βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής στις αρχές του 20ου αιώνα παραλίγο να εξαφανίσει για πάντα την ιστορική σημασία της γειτονιάς, όμως η αποβιομηχάνησή της δημιούργησε μια νέα ευκαιρία στις αρχές της δεκαετίας του 90. Η Ακαδημία Πλάτωνος άρχισε σταδιακά να μετατρέπεται σε μια από τις πιο όμορφες και ζωντανές νεόδμητες γειτονιές της Αθήνας. Ενώ οι αρχαιολογικές ανασκαφές ανέδειξαν επιτέλους τη σπουδαιότητα της ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής, που στο μέλλον θα είναι κομμάτι του μεγάλου περιπάτου.
0: Την αναζήτηση αυθεντικών μαγαζιών στην όμορφη Αθήνα βρήκα τις Μουριές. 70 ετών καφενείο, που πλέον δεν λειτουργεί μόνο ως καφενείο, έχει τρομερούς μεζέδες και πολύ κόσμο που έρχεται από όλη την Αθήνα για να τους δοκιμάσει. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τις Μουριές, το Γιώργη και την κυρία Στέλλα. Φύγαμε!

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι. Έφτασα. Πάω να βρω τον Γιώργο. Γιώργο!
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς Σωτήρη.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, Σωτήρη μου.
0: Καλώς σας βρήκα, μια
1: καλώς
0: χαρά.
1: Καλώς ήρθες στη γειτονιά μας, καλώς ήρθες στο μαγαζί μας.
0: Το μαγαζί σας, το οποίο παραμένει αυθεντικό, παραμένει ατόφιο, θυμίζει παλιά Αθήνα.
1: Ισχύει. Είναι παλιά Αθήνα.
0: Είναι εντελώς παλιά
1: είναι
0: Αθήνα.
1: Παλιά. Μεταφέρεσαι... Είναι πιο παλιά Αθήνα. Εδώ.
0: Μεταφέρεσαι αλλού. Με το που μπαίνεις μέσα, η αίσθηση που παίρνεις είναι ότι βρίσκεις κάτι σε ένα σπίτι, σε σπίτι είναι κανονικά. Αν είναι και το φαγητό έτσι, τελείωσε. Ένα ράτσο στη γωνία και θα μένω εδώ. Σε μια υπέροχη γειτονιά, η οποία όμως αλλάζει, αλλά εσείς μένετε...
1: Εμείς το διατηρούμε.
0: Έτσι, αυθεντική. Πώς γίνεται αυτό?
1: Σε αυτή τη γειτονιά διατηρούνται πολλά. Αρχαιότητα, ο κόσμος από παλιά. Έτσι κι εμείς αποφασίσαμε να το διατηρήσουμε σε ένα ύφος λαϊκό, όπως είναι και η γειτονιά τόσα χρόνια τώρα. Το κάνουμε με αγάπη, μας αρέσει
0: αυτό,
1: και προσπαθούμε όσο μπορούμε να το υποστηρίξουμε.
0: Αυτό είναι γνωστό, γιατί τα νέα κυκλοφορούν, αν και είναι παλιά νέα, αλλά όλοι λένε, όχι για το κεφτέ, όχι για το μεζέ, όχι για το ένα, όχι για το άλλο, να πούμε και τσουπ τσουπ.
1: Είναι όλα μαζί. Δεν ξέρω τώρα τα νέα πώς διαδίδονται. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Από στόμα σε στόμα, όπως τα κεφτεδάκια.
1: Ισχύει με αγάπη εμείς προς τους πελάτες και αμεσότητα. Φιλία. Εδώ είναι σαν το σπίτι μας, Σωτήρη.
0: Αυτό.
1: Είμαστε τώρα 30 χρόνια εδώ, οπότε δεν γίνεται διαφορετικά.
0: 30 χρόνια.
1: Σαν να μπήκε στο σπίτι μας.
0: 30 χρόνια.
1: 30 χρόνια.
0: Ο πατέρας έκανε.
1: Ο πατέρας, η μητέρα εδώ. Η μητέρα ακόμα εδώ. Κουζίνα, μεζέδες.
0: Πω, άρχισαν να δουλεύουν όλες οι αισθήσεις. Και κυρίως η όσφρηση. Μην τη βλέπετε έτσι αυτή τη μητούλα. Είναι διακριτική και ξεχωρίζει όλες τις ωραίες μυρωδιές. Ωραία. Αυτά τα γεγονότα, να πούμε, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ό,τι
0: γιατί τώρα έχει
1: σου
0: αρχίσει...
1: Μύρισε.
0: Ναι, μου μύρισε, να πούμε. Τα κορίτσια δουλεύουν στην κουζίνα και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να πάω να βοηθήσω.
1: Εννοείται.
0: Και μετά θα κάτσουμε και θα μου τα πεις όλα.
1: Να πας να βοηθήσεις οπωσδήποτε. Να έρθεις.
0: Θα τα πεις όλα.
1: Όλα θα τα πω, όλα.
0: Πάω για κουζίνα να βρω τη μαμά, την κυρία Στέλλα.

0: Κυρία Στέλλαμ, τι κάνω εγώ εδώ τώρα.
1: Εσύ τώρα θα φτιάξεις κεφτέδες παραδοσιακούς, αμφιλοχίας όμως. Γιατί τους λέμε αμφιλοχία.
0: Γιατί.
1: Το ψωμί που χρησιμοποιούμε έρχεται από την αμφιλοχία.
0: Τι εννοείς, κάθε μέρα παίρνουμε ψωμί από την αμφιλοχία.
1: Μια φορά τη βδομάδα μας στέλνουν, το βάζουμε στον καταψύκτη και μετά το βγάζουμε για να κάνουμε τα κεφτεδάκια.
0: Κεφτέδες αμφιλοχίας, μου είπε η κυρία Στέλλα. Πλάκα μας κάνεις. Ξέρουμε για τα τυροκομικά της αμφιλοχίας, πεκορίνο, κασέρια, τέτοια πράγματα. Ξέρουμε για τις γαρίδες και του αβρακικού. Πρώτη φορά ακούω για κεφτέδες αμφιλοχίας. Λέτε να τους φέρνει από εκεί. Τι κοιμά χρησιμοποιούμε?
1: Χρησιμοποιούμε μοσχαρίσιο άπαχο.
0: Μάλιστα.
1: Φτάνει. Λοιπόν, το ξυδάκι μας.
0: Και ξύδι βάζουμε.
1: Θέλει ξύδι, γιατί χωρίς ξύδι ο κεφτές δεν γίνεται αφράτος.
0: Τα αυγά
1: τα βάζουμε για να σφίξουν τα κεφτεδάκια, να μην διαλυθούν. Το ξύδι το βάζουμε για να φρατέψει.
0: Όλο αυτό.
1: Όλο αυτό ρίξτε.

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι.
2: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: Well, I love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
10: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
11: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
12: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
13: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
14: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
15: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
16: Ποιος εγώ ζυμώνω, θα μου πεις λίγο εδώ πώς μπλέξαμε με όλη αυτή την κατάσταση.
17: Πώς μπλέξαμε,
16: εσείς καταλάβατε, από πού είστε?
17: Εγώ είμαι από την Αμφιλοχία.
16: Μάλιστα.
17: Γι' αυτό έχω και τα κονέ εκεί και μου έρχονται τα... Είναι, όλα τα κρέατά μας είναι από Αμφιλοχία, ό,τι έχουμε. Ναι.
16: Και πότε το ανοίξαμε το μαγαζί?
17: Το μαγαζί αυτό τώρα, εμείς το έχουμε 35 χρόνια.
16: 35 χρόνια,
17: ναι, 35
16: ήρθατε
17: χρόνια.
16: Από εκεί με το σύζυγο?
17: Εμείς δουλεύαμε στα ξενοδοχεία. Ο σύζυγός μου ήταν μέτρ και εγώ δούλευα στο μπαρ σερβιτόρα.
16: Μάλιστα.
17: Αλλά κάποια στιγμή κάναμε παιδιά και τα παιδιά έπρεπε κάπου να εγκατασταθούμε μόνιμα για να πάνε τα παιδιά σχολείο. Γιατί δουλεύαμε σεζόν, όπως καταλαβαίνεις, στα ξενοδοχεία. Και σκεφτήκαμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σαν δουλειά και βρήκαμε αυτό το μαγαζί.
16: Το οποίο ήταν από
17: το
16: πριν
17: το οποίο ήταν δύο ιδιοκτήτες πριν από εμάς.
16: Δηλαδή μιλάμε για 50-60
17: το είχε
16: χρόνια.
17: Ένα, ναι, είναι από το 70.
16: Α, μάλιστα.
17: Από το 70. Είναι, εμείς ήρθαμε το 89, νομίζω, το 90, κάπου εκεί εδώ πέρα.
16: Καφενείο, καφενείο ή είχε πάλι έτσι μεζεδάκια?
17: Είχε και μεζεδάκια.
16: Α, τα είχαμε τα μεζεδάκια από την αρχή.
17: Μεζεδάκια τα είχαμε, αλλά καθημερινά ερχόταν οι εργάτες για καφέ, για πριν πιάσουν δουλειά στην οικοδομή.
16: Μάλιστα.
17: Γιατί εδώ εκείνη την εποχή άνθησε η οικοδομή και γίναν όλες αυτές οι πολυκατοικίες γύρω-γύρω. Και προσπαθήσαμε σιγά-σιγά να το γυρίσουμε σε κάτι... Να έρθει πιο νεολαία, με ζεδοπολείο, ας πούμε.
16: Ένα τέτοιο πράγμα. Από εκεί τα έχει ο Γιωργάκης, από εδώ τα έχει, τα έφερε να πούμε. Κατάλαβες, το έκανε με ζεδοπολείο, μην ξυπνάει και τα χαράματα να έρχεται. Αν είναι να έρθει, να έρθει κατά τις 10 ο άνθρωπος. Πολύ ωραία.
17: Ωραία.
16: Είμαστε εντάξει.
17: Θα ζύμωσες, ωραία. Θα πλάσεις κανένα και φτιάξεις.
16: Βέβαια, τι.
17: Ωραία, για να σε δω.

0: Γιώργη μου, βοήθησα μέσα τη Μανούλα, δοκίμασα και κεφτές στην πορεία. Πραγματικά πολύ νόστιμος.
1: Πώς σου φάνηκε η εμπειρία, να μπει στην κουζίνα για
0: σαν σπιτική κουζίνα.
1: Σαν σπιτική κουζίνα.
0: Σπιτική κουζίνα.
1: Αυτό είναι που θέλουμε κι εμείς να διατηρήσουμε και να πετύχουμε.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ναι. Εσύ το έχεις βιώσει αυτό το πράγμα από τα μικρά σου, από παιδί.
1: Ισχύει.
0: Είσαι εδώ μέσα.
1: Ισχύει, ναι. Εδώ μέσα μεγάλωσα.
0: Για πες λίγο, έτσι, οι γεύσεις.
1: Οπότε, έχω τη γεύση του παλιού καφενείου, του κόσμου του τότε, πριν 30 χρόνια. Έζησα όλες τις αλλαγές που γίνανε. Εντάξει, άλλα χρόνια. Παρέμεινε το στυλ όσον αφορά στους μεζέδες, στο τι ζητάει ο κόσμος. Εντάξει, τώρα εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το απλό μεν, δύσκολο δε, να διατηρήσεις και να συνδυάσεις το παλιό με το νέο, το νέο κόσμο με το μεγαλύτερο που έρχεται. Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε ευχαριστημένοι γιατί έρχεται όλη η γκάμα των ανθρώπων εδώ, από φοιτητές, συνταξιούχους, εργαζόμενους, καλλιτέχνες.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ωραίο είναι, πολύ
0: είναι
1: ωραίο.
0: Μεγάλη ικανοποίηση.
1: Σίγουρα είναι πολύ ωραίο. Το πολυδιάστατο πάντα είναι ωραίο,
0: ναι,
1: οπότε...
0: Και αποδεικνύει και ότι το απλό και το παραδοσιακό, το γνωστό, αυτό που ξέρουμε, δηλαδή...
1: Το κλασικό δεν...
0: Ήρθε
1: και η πατατοσαλάτα.
0: Μας τη βάζετε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Όπως είναι γνωστό, το κλασικό το πάντα είναι διαχρονικό.
1: Και το αγαπάνε όλοι.
0: Και το αγαπάνε όλοι. Και το αγαπάμε κι εμείς. Και εμείς έτσι θεωρούμε τους εαυτούς μας. Και προσαρμοζόμαστε και στις νέες εποχές. Σε όλα μέσα προσπαθούμε να είμαστε.
1: Εσύ πώς αποφάσισες να παραμείνεις στο μαγαζί?
0: Κοίτα, αυτό το μαγαζί ανήκει στην αδερφή μου. Okay. Η αδερφή μου, επειδή είχαμε την τύχη να γίνει ένα ευτυχές γεγονός για μας, να γίνει μητέρα πριν λίγες ημέρες.
1: Δεν μπόρεσε. Στην υγεία
0: της μικρής.
1: Α, μικρή είναι. Άντε να τη χαίρεστε.
0: Οπότε αποφάσισα να εκπροσωπήσω εγώ το κατάστημα. Mm. Και η μητέρα μου έχει περάσει στην αδερφή μου. Άρα... Και προσπαθεί να περάσει τη γνώση της κουζίνας.
1: Άσε τώρα τα αυτά. Άρα εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, μιλάμε για μητριαρχικό σύστημα.
0: Καθαρά μητριαρχικό.
1: Καθαρά πάει από γυναίκα σε γυναίκα. Αυτές κάνουν το κουμάντο.
0: Είναι πολλές εδώ μέσα. Είναι πολλές. Και το προσωπικό, η πλειοψηφία είναι γυναίκες. Έτυχε.
1: Τα είδαμε και τα δικά μας τα γαΐρια με τις πατριαρχίες. Άρχισαν να έρθουν οι γυναίκες στο τιμόνι να βάλουν τα πράγματα σε μία τάξη.
0: Οπότε γυναίκες είμαστε πουλ.
1: Ο μόνος που κυκλοφορεί.
0: Ο μόνος που προσπαθώ εγώ να αντέξω είμαι εγώ. Ναι.
1: Για να κρατάμε και καμιά ισορροπία.
0: Έτσι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πώς σου φάνηκε εσένα, πώς τα βλέπεις?
1: Πώς να τα δω. Για το κεφτέ.
0: Τσιπουράκι πάει πάντα με τους μεζέδες.
1: Το πρόσεξα κι αυτό. Τι να πω, θέλω να δοκιμάσω.
0: Δοκίμασα να πεις τη γνώμη σου. Καταρχάς δοκίμασα αυτό που έφτιαξες.
1: Αυτό που έφτιαξα να το δοκιμάσω και μπροστά στην κάμερα, γιατί πίσω από την κάμερα το δοκίμασα, γιατί δεν άντεξα να το δοκιμάσω. Η μυρωδιά είναι φανταστική. Και είναι αυτό, ρε παιδί μου, που σου είπα και πριν. Σαν να μπήκα σε κουζίνα σπιτική, η Μανούλα έφτιαξε τα κεφτεδάκια.
0: Ισχύει.
1: Και όλα τα υπόλοιπα.
0: Σαν να μπήκε στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Και... αυτή είναι η ιδέα.
1: Εσύ το δοκιμάζεις όμως και με
0: το δοκιμάζω κι εγώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Θα δοκιμάσω κι εγώ, βεβαίως.
1: Πολύ νόστιμο. Και κυρίως μαμαδίστηκα. Δηλαδή, από πού να ξύσω και πού να τελειώσω. Κεφτέδες, ρεβίθια, η πατατοσαλάτα. Ένα πράγμα θα κάνω τώρα μόλις φύγω. Θα πάρω τηλέφωνο τη μαμά μου.

0: Δεν μου λες εσύ, Γιώργη, τώρα που είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι, εννοώ την ακρίβεια και όλα αυτά που μας συμβαίνουν, πώς γίνεται και καταφέρετε να κρατάτε και τον κόσμο αλλά και τις τιμές χαμηλά, να μπορεί οποιοσδήποτε να μπορεί να έρθει, να κάτσει, να γευτεί αυτά τα ωραία πράγματα?
1: Κοίτα, εμείς εδώ δεν γίνεται να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Δεν μπορούμε να αυξήσουμε τις τιμές. Είμαστε ένα λαϊκό κατάστημα. Η γειτονιά είναι λαϊκή. Οπότε το κόστος το υπομειζόμαστε εμείς και ο κόσμος θέλουμε να έρχεται.
0: Μειώνεται να ουσιαστικά πίνει. Το κέρδος σας.
1: Μειώνουμε το κέρδος. Μειώνουμε το κέρδος. Εννοείται πως μειώνουμε το κέρδος. Αλλά δεν μας πειράζει. Δεν μας πειράζει. Εμείς θέλουμε να έρχεται ο κόσμος και να είναι ευχάριστα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ναι,
1: δεν μπορούμε να αυξήσουμε τις τιμές εμείς. Παρότι την εποχή.
0: Μου είπε η μητέρα και ότι πλέον δεν είναι μόνο η γειτονιά που έρχεται εδώ. Έρχονται από όλη την Αθήνα. Έτσι μάλιστα, έτσι πρέπει να ζούμε. Στο ένα τραπέζι να είναι οι παππούδες μας, να παίζουν το χαρτάκι τους, να πίνουν το καφεδάκι τους. Στο άλλο τραπέζι να είναι οι τουρίστες με τις ποδάρες τους απλωμένες, να λιάζονται, να πίνουν το τσιπουράκι τους και να τρώνε το κεφτεδάκι τους. Και γύρω-γύρω όλοι οι υπόλοιποι εμείς να τρώμε, να πίνουμε και να γλεντάμε.
1: Εννοείται πως θα το πω. Λοιπόν.
0: Δεν διαχωρίζετε. Άμα έρχονται τίποτα από τα βόρεια προάστια να βάζετε πιο ακριβές τιμές.
1: Όχι, όχι.
0: Ή άμα έρχονται τουρίστες να αλλάζουμε το κατάλογο.
1: Και τουρίστες έρχονται πολύ και από όλη την Αθήνα έρχονται πολύ. Εμείς τις τιμές και την προσωπικότητά μας και το χαρακτήρα μας δεν τα αλλάζουμε.
0: Υπάρχει αυθεντικότητα και.
1: Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε και αυτό θέλουμε να πιστεύουμε ότι εκτιμάτε.
0: Και ποιος μου έλεγε για αυτό το μαγαζί, ποιος. Ο Αντώνης. Ο Αντώνης, ο Λουδάρος, που παίζουμε μαζί και στην παράσταση, μην το ξεχνάτε αυτό. Έτσι, αγαπητοί μου, άντρες με τα όλα τους. Μένει εδώ κοντά. Ακαδημία Πλάτωνος είναι κι αυτός, βεβαίως. Και αυτός μου έλεγε για τις μουριές. Μπράβο. Ποιος ξέρει. Μπορεί να περάσει και εντελώς τυχαία, να τον δούμε. Και φτεδάκι για τον δρόμο.
2: Άντε, παιδιά, γεια!
1: Καλή όρεξη.
0: Καλή δουλειά, αγόρι μου. Ένα, αυτό της γειτονιάς δεν το συναντάς.
1: Ισχύει, ισχύει. Αυτή είναι η αυθεντικότητα της γειτονιάς.
0: Ήθελα να σου πω το άλλο. Όταν ήρθαμε εδώ και με το συνεργείο, ήταν εκεί στη γωνία της γειτονιάς, μάλλον, τα μπαρμπάδια, να τα πω, τα παππούδια. Παίζαν το χαρτάκι τους, πίναν το καφεδάκι τους. Δεν έχετε απομακρύνει αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να έρχονται οι νεότεροι και να δουλεύει ως μεσοδοπολείο, μεσοδοπολείο.
1: Αυτό δείχνει και Σωτήρη και το σκεπτικό μας. Δεν απαρνούμαστε εμείς το παρελθόν μας, την ιστορία του καταστήματος. Συνδυασμό κάνουμε.
0: Συνδυασμό.
1: Εννοείται πως δηλαδή, οι άνθρωποι και θα έρθουν και
0: καφέ,
1: θα κάνουν αυτό που κάνανε.
0: Το ταβλάκι τους στο χαρτί τους.
1: Εννοείται.
0: Αλλά έχει και επιτραπέζια πλέον παιχνίδια.
1: Έχει και επιτραπέζια, παίζουν τα παιδιά,
0: οι
1: οικογένειες έρχονται. Είναι μια πολυδιάστατο πράγμα που αυτό βγαίνει προς τα έξω και υπάρχει μια ελευθερία έκφρασης.
0: Έχετε κάνει ένα πολυχώρο μέσα
1: ένα
0: στο
1: πολυχώρο, ένα
0: καφενείο.
1: Ισχύει.
0: Ένα είναι πολυχώρο. Τέλειο αυτό το πράγμα.
1: Είναι ένας πολυχώρος. Μπορεί να έρθει ο άλλος με το κατοικίδιό του να κάτσει.
0: Α, είμαστε και pet friendly.
1: Εννοείται πως είμαστε και pet friendly. Τίποτα, είναι μια ελεύθερη έκφραση. Ελεύθερη. Σεβόμενη πάντα ο ένας τον άλλον. Μια ελεύθερη έκφραση.
0: Όπως θα έπρεπε να είναι προφανώς και η κοινωνία μας.
1: Εννοείται.
0: Τι ωραία να είναι γεμάτο το μαγαζί με όλες τις ηλικίες. Όλοι οι άνθρωποι να είναι εδώ. Τα παιδάκια να παίζουν, οι μεγάλοι να παίζουν. Οι μεσαίοι να τρώνε. Αυτό είναι. Μόνο εγώ λείπω από εδώ τις Κυριακές. Και όχι μόνο τις Κυριακές. Λοιπόν, κάναμε αυτόν τον πολυδιάστατο χώρο, έτσι. Αλλά σε βλέπω κι εσύ πολύ στυλάκι. Έχεις σπουδάσει κάτι, ασχολείσαι με τον αθλητισμό, τι, κάτι
1: ισχύει,
0: γίνεται.
1: Ισχύει, ναι. Εγώ σπουδάσα στη Γυμναστική Ακαδημία.
0: Α, πες τώρα παλικά.
1: Αθηνών. Πήρα το πτυχίο μου.
0: Ασχολούμαι
1: και με τη γυμναστική πολύ.
0: Α,
1: αλλά
0: σε προσωπικό επίπεδο.
1: Σε προσωπικό επίπεδο τώρα.
0: Και.
1: Εντάξει, ο χρόνος πλέον δεν είναι πολύ σίγουρα. Και εδώ το κατάστημα έχει απαιτήσεις. Η αδερφή μου έχει απαιτήσεις, οπότε θα πρέπει να την βοηθάω.
0: Εντάξει.
1: Όπως τη βοηθάει και η μητέρα μου. Αλλά εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Όλα καλά. Περιμένεις να διοριστείς δηλαδή κάποια στιγμή?
1: Τώρα δεν περιμένω, όχι. Α. Δεν περιμένω.
0: Έπαψες να το περιμένεις. Κάει και στο ζέσταμα. Ο αθλητής κάει και στο ζέσταμα.
1: Δεν έγινε αλλαγή ποτέ. Έμενα στον πάγκο.
0: Αυτό είναι ένα θέμα της χώρας μας. Εγώ ψιλοτσιμπάω τόση ώρα, αλλά φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να τσιμπήσω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ.
0: Μην τον ξαναπείς. Η χαρά όλη ήταν δικιά μας που μας φιλοξενήσατε στο σπίτι.
1: Εσύ είσαι και από Θεσσαλονίκη που έχει πολύ ωραίες γεύσεις.
0: Ναι, και.
1: Οπότε δεν ξέρω η σύγκριση πώς θα είναι.
0: Η σύγκριση είναι, σου είπα, είμαι στο σπίτι σας. Στην υγειά σου, κυρία Στέλλα! Γεια στα χέρια σου! Τι ήρθα να πω. Καλή μου φίλη, έχω βάλει και το μπουφανάκι μου, είμαι έτοιμος να φύγω και θέλω να θυμάστε δύο πράγματα. Και τα δύο η κυρία Στέλλα μου τα είπε. Πρώτα απ' όλα, βάζουμε και λίγο ξύδι όταν ζυμώνουμε τον κυμά για τα κεφτεδάκια, γιατί έτσι γίνονται αφράτα. Να το θυμάστε αυτό. Και όχι πολύ ξύδι, γιατί θα γίνει τουρσί. Μην το κάνουμε και κίμτσι. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω και να το θυμάστε καλά είναι ότι αυτό ακριβώς στο σημείο του μαγαζιού στο οποίο βρίσκομαι εγώ τώρα, ο αείμνηστος και μεγάλος και τεράστιος Θανάσης Βέγκος το είχε μετατρέψει σε καμαρίνι όταν γυρνούσε μία ταινία και είχε κάποια πλάνα εδώ στην Ακαδημία Πλάτωνος. Αυτά είχα να σας πω. Πάω να πάρω και φταί και έφυγα.

Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Καλή μου φίλη, πήρα το κεφτεδάκι μου για το δρόμο και φεύγω προς αναζήτηση άλλων αυθεντικών σημείων στην όμορφη Ακαδημία Πλάτωνος. Σας φιλώ, τα λέμε στο επόμενο μας ραντεβού, όποτε και είναι αυτό. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας, και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
1: Πάλι εδώ!
0: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω! Εγώ τι θα κάνω?
2: Κούνα τώρα, γρήγορα!
0: Φώναξα τον Ζαν! Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά!
2: Θα φτιάξουμε μπάμιες!
0: Μπάμιες! Πώς γίνεται τώρα αυτό να είμαι έτσι τόσο νόστιμο?
3: Με αγάπη!
0: Σταμάτα, θα κλάψω! Χαίρεσαι που έρχεσαι, πες την αλήθεια!
4: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
0: Και επόμενο, παρακαλώ.
2: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
0: Την υγειά σας, καλές σας ώρες.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά κατευθύνομαι προς μια απόμερη και δύσβατη περιοχή απέραντης φυσικής ομορφιάς, εκπληρώνοντας ένα μεγάλο μου όνειρο. Να δω από κοντά τα άγραφα.

Λίγο μετά από τη μονή της Τάνας βρίσκεται το χωριό Επινιανά, σε ένα επιβλητικό σημείο που οι ντόπιοι το λένε το μπαλκόνι των αγράφων. Η περιοχή των αγράφων είχε τον περισσότερο πληθυσμό την εποχή της τουρκοκρατίας. Κόσμος από όλη την Ελλάδα ερχόταν εδώ με τις οικογένειές του για να βρει καταφύγιο, με αποτέλεσμα τα περισσότερα χωριά να έχουν χιλιάδες κατοίκους. Αναπτύχθηκαν σχολές με ξακουστούς δασκάλους. Πολλοί οπλαρχηγοί έβρισκαν καταφύγιο στα βουνά αυτά, με πιο ξακουστό παράδειγμα του Καραϊσκάκη που όταν πληγώθηκε πήγε και βρήκε καταφύγιο στη Μονή Προυσιώτισσας στην Ευρυτανία. Συνεχίζουμε.

0: Έφυγα 12 χρονών και πήγα στο σχολείο στο Αγρίνιο και γύρισα μετά στα 25 μου πίσω.
1: 25 χρονών, ναι.
0: Ναι. Είχα παντρευτεί στην Αθήνα με δύο παιδιά τότε. Γύρισα πίσω το 85. Δεν υπήρχε χωριό βασικά. Ήρθαμε 4 ώρες με τα πόδια.
1: Όταν λες δεν υπήρχε χωριό, δηλαδή...
0: Είχανε πέσει τα σπίτια. Ναι, δεν υπήρχε. Είχανε πέσει τα σπίτια γιατί με το 1970 μετακόμισε το χωριό. Στην Λιβαδιά μας είχαν πάει στην Αλιέρτο, μετανάστες, οικονομική μετανάστες.
1: Α, και εδώ δεν είχε μείνει τίποτα, σπίτια όλα εγκαταλειμμένα.
0: Πολύ λίγα σπίτια και πολύ λίγοι άνθρωποι δεν ήταν.
2: Αποφασίζοντας τη δεκαετία του 80 να επιστρέψει εδώ με τη δική του οικογένεια, ο Κώστας Γατζούδης ουσιαστικά ανέστησε τα ερημωμένα Επινιανά. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω της έλλειψης βασικών υποδομών, δεν έχασε ποτέ το μεράκι του, ούτε βέβαια τη βαθιά αγάπη για το χωριό του.
0: Όταν γύρισα πίσω το 85, ήρθαμε 4 ώρες από εκεί.
1: Από πού?
0: Από τη Βαρβαδιάδα. Δεν υπήρχε δρόμο, μονοπάτι. Το 85, ούτε ρεύμα.
1: Και εδώ τι είχες, είχες κάποιο σπίτι που σε περίμενε?
0: Ήταν το πατρικό μου εδώ βέβαια, οι γονείς μου ήταν εδώ τότε. Απλά μου λείπει το χωριό γενικά. Ήθελα να το ζήσω. Και με αυτό το σχετικό γύρισα πίσω, με ακολούθησε βέβαια η γυναίκα μου. Σημαντικό. Ήρθαμε. Δύσκολα τα πρώτα χρόνια, δεν υπήρχε ρεύμα. Συνθήκες πρωτόγνωρες. Κάπου στο 88 χρειάστηκε να πάει σχολείο η κόρη μου. Η μεγάλη δεν υπήρχε σχολείο. Το πήγα στα Άγραφα. Με τα πόδια. Από εδώ στα Άγραφα.
1: Κάθε μέρα.
0: Όχι, όχι. Το πήγαινα την Κυριακή το βράδυ. Το άφηνα εκεί στον αδερφό μου και το έπαιρνα την Παρασκευή.
1: Για να μπορεί να πηγαίνει σχολείο.
0: Για να πηγαίνει σχολείο. Την επόμενη χρονιά ζήτησα δάσκαλο, γιατί ήταν 3 παιδάκια και μου βάλανε πλαφόν ότι 4 παιδάκια ανήκει. Τα παιδιά 3 έχουν, όχι 4. Εντάξει, λέω ωραία. Γύρισα πίσω, έγραψα το δεύτερο παιδί, το οποίο δεν ήταν να πάει σχολείο κανονικά. Το έγραψα και αυτό είναι σχολείο, πιο μικρός.
1: Και γίνανε 4.
0: Γίνανε 4, μου στείλανε όντως δάσκαλο. Και όταν ήρθε ο δάσκαλος, όμως ο πατέρας τα παιδιά, επειδή είναι ένας σας πρόγραμμα, λέει πώς θα επικοινωνούμε με τα παιδιά. Δεν είχα τηλέφωνο τότε. Είχα μόνο κάποια χειροκίνητα, αυτά τα μαγνητικά τηλέφωνα. Λέω θα βάλουμε σοβαρό τηλέφωνο. Μου λέει εντάξει, ζητάω τότε να κάνουμε μια μελέτη για να βάλουν όντως τηλέφωνο. Ανεβάζω το κόστος στα 50 εκατομμύρια. Μου λέει δεν υπάρχει πιθανότητα. Οπότε λέω δώσε το καλώδιο και αφήστε σε μένα.
1: Σου αφήσαν το καλώδιο.
0: Ναι, το άφησαν το καλώδιο και από εκεί το πήρα εγώ μετά και το ανέβασα από δέντρο σε δέντρο και το πήγα 15 χιλιόμετρα μαζί με άλλα δύο παιδιά. Και βάλαμε μαγνητικά τηλέφωνα για να μπορούν να επικοινωνούν έτσι ο πατέρας με τα παιδιά. Και τελικά το 89 σχεδόν ήρθε το ρεύμα και άρχισε να έρχεται σιγά σιγά και ο δρόμος. Και αναστήσαμε το χωριό, βοήθησαν όλοι οι χωριένοι μετά, φτιάξαμε κανένα σπίτια.
1: Ναι, σήμερα το χωριό δεν είναι καμία εικόνα από αυτό που μου λες.
0: Και ωραία τοποθεσία δηλαδή. Πραγματικά το μπαλκόνι το να γράφουν έτσι. Πραγματικά μπαλκόνι.

Έρε τι έχει να γίνει απόψε. Αντιλαλούν οι ρεματιές απ' τις φωνές και τα κλαρίνα. Πώς να καταλάβεις τα άγραφα αν δεν γλετίζεις με τους ανθρώπους τους μέχρι πρωίας?

0: είναι ο αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Νίκο, ωραίο το χωριό, ωραίο το πανηγύρι. Κάθε χρόνο γίνεται.
1: Κάθε χρόνο γίνεται. Είναι το εντύσιο τροβατιανό αντάμωμα. Γίνεται από το 1980 κάθε χρόνο. Δεν έχει σταματήσει ποτέ. Δεν μας χαλάει ούτε ο καιρός όπως σήμερα. Τηρούμε τις παραδόσεις, τα έθιμα των προκατόχων μας. Όσο μπορούμε, αφιλοκερδώς και για την αγάπη του χωριού μας, βοηθάμε. Μπράβο. Να μην ρημάξει αυτός ο τόπος. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκεστε κοντά μας.

0: Στο χωριό εδώ είναι Σαρακατσανέοι, κατά κύριο λόγο.
1: Είναι όλοι Σαρακατσανέοι.
0: Okay.
1: Φεύγανε από το χωριό το χειμώνα και πηγαίναν στα χυμαδιά για να ξεχειμωνιάσουν με τα ζωντανά τους. Και την άνοιξε, επιστρέφανε και φεύγανε πάλι το Φλεβάρι.
0: Οπότε γι' αυτό και το αντάμωμα μαζεύονται.
1: Οπότε και γι' αυτό ανταμώναν όλοι να συναντήσουν τα αδέρφια, φίλους, συγγενείς διάφορους.

Το διπορικό μας συνεχίζεται. Φτάνουμε στο τέλος του Αγραφιώτη ποταμού, πριν καταλήξει στη λίμνη των Κρεμαστών. Τελικός προορισμός μας, το χωριό Βαλαώρα, πάνω από τη λίμνη. Φύγαμε!

0: Πέτρινα γεφύρια, φίλοι μου, έχετε δει πολύ. Βυθισμένο όμως, είμαι σίγουρος πως όχι. Το γεφύρι που βλέπετε πίσω μου είναι το γεφύρι του Μανώλη. Δεσπόζει λίγο μετά τις εκβολές του αγραφιώτη ποταμού προς την λίμνη των Κρεμαστών. Για 300 χρόνια ήταν το μοναδικό πέρασμα από τη μία πλευρά στην άλλη. Έχει συνδεθεί με πολλούς θρύλους και μύθους της περιοχής.
1: Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν ο Μανώλης?
0: Μανώλης. Μανώλης, φίλε μου, ήταν ένας υπηρώτης μάστορας της πέτρας, γιατί τέτοια στολίδια μόνο τέτοιοι μάστορες μπορούσαν να φτιάξουν, ο οποίος η παράδοση λέει ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και έφτιαξε αυτό το γεφύρι και δύο εκκλησίες της Αγίας Παρασκευής, τις οποίες λέει ότι τα είχε σαν παιδιά του. Αυτό ήταν το αγόρι και οι εκκλησίες οι κόρες. Το έχουμε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Οπότε, παιδιά, εννοείται, αν βρεθείτε στην περιοχή, να έρθετε να θαυμάσετε τη μαεστρία και το μεράκι που είχαν αυτοί οι μάστορες. Συνεχίζουμε!

Ο γλυκός ήχος των κοπαδιών είναι ένας ήχος ιστορίας. Κάνοντας τάση να τον ακούσω, συνάντησε ένα νέο παιδί από την Αθήνα που αποφάσισε να μετακομίσει μόνιμα εδώ και να συνεχίσει τη μακρά παράδοση των παππούδων του.

0: ήρθα εδώ και έκανα το δικό μου το κοπάδι. Την Πάσχα, καλοκαίρι, Σαββατοκύριακα, έρχομαι στον και πιο πολύ και εγώ γκρίνιαζα, πρέπει να πάμε στο χωριό. Ναι, ήταν οι φίλοι μου εδώ, είχα και εδώ φίλους, οπότε ήταν ωραία.
1: Πολύ ωραία. Εδώ τώρα σε ποια περιοχή βρισκόμαστε?
0: Εδώ είμαστε στο χωριό Βελαώρα, τοποθεσία Γελαβόγρικο. Έτσι λέγεται η τοποθεσία.
1: Είναι τοποθεσία όπου ήταν βοσκοτόπια, ας πούμε.
0: Ήτανε τα βοσκοτόπια των παππούδων μου. Είχαν εδώ τις οικογένειές τους, τις θάνες τους.

0: Υπάρχουν και άλλοι νέοι σαν και εσένα εδώ στην ευρύτερη περιοχή που ασχολούνται με τα κοπάδια?
1: Ναι, υπάρχουμε, είμαστε, αλλά δεν είμαστε πολλοί. Okay. Είμαστε, αλλά όχι πολλοί. Υπάρχουμε.
0: Να σου πω, μήπως έχεις καμιά βοήθεια εδώ, τίποτα χρειάζεσαι?
1: Όχι, τώρα είμαστε ωραία, είμαστε κομπλέ.
0: Όχι, να φορτώσουμε τίποτα εδώ, βλέπεις, είμαστε τρεις άνθρωποι. Όχι, εδώ πέρα, να σε βοηθήσουμε, να βάλουμε χεράκι, παιδιά.
1: Όχι,
0: μπράβο, μπράβο, έτσι.
1: Όχι, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Χριστό.
1: Έγινε.

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι.
2: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: We love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
10: Πάλι εδώ!
9: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
11: Κούνα τώρα, γρήγορα.
9: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι κιμά.
11: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
9: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
12: Με αγάπη.
9: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
13: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
9: Επόμενο, παρακαλώ.
11: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
9: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
14: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
15: Sideways in linen.
14: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
15: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
14: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
15: I can either go back to London and resume my old life.
16: Yeah, do that.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κουφονίσια! Χωρίς χάρτη στα Κουφονίσια!
1: Σίγουρα ένας από τους λόγους που επισκέπτηκα τα Κουφονίσια ήταν αυτές οι εξωτικές παραλίες με το μπλε του νερού να θυμίζει χώρες της Καραϊβικής. Έλα να σου δείξω το πιο όμορφο λιμάνι των Κυκλάδων. Ο έρωτας για τούτο τον τόπο σου χτυπά την πόρτα από τα πρώτα μόλις βήματα φτάνοντας στο λιμάνι. Περπάτησα το νησί απ' άκρη-σ'άκρη, αναζητώντας τους κρυμμένους θησαυρούς του. Μπήκα στο μάτι του διαβόλου.
2: Συνομίζω, παιδιά, τέτοια τοπία δεν βλέπεις κάθε μέρα.
1: Έκανα τη βουτιά μου σε φυσική πισίνα, τραγουδώντας με τον Παναγιώτη φτάσαμε στους Καστέλους, αυτά τα επιβλητικά βράχια στα κάτω Κουφονίσια.
3: Πήγα κι εγώ στην Άμοργο, το σκοπελίτι για να βρω.
1: Εκεί συνάντησα και τον Μιχαλιό, το μοναδικό κάτοικο του νησιού, που μοιράστηκε μαζί μας ιστορίες από τα παλιά.
4: Δεν θα τα άλλαζες στο νησί με τίποτα.
5: Αφού δεν ήρθε νέος, τώρα πού να πας.
1: Και φυσικά δεν έλειψαν τα αναπάντεχα, αφού μείναμε από λάστιχο στο λόφο του προφήτη Ηλία.
4: Πίτα το αμάξι, εδώ πάνω στον προφήτη Ηλία, όπως μας αφήσατε, να.
1: Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

0: πρωινό στα Κουφονίσια. Νομίζω δεν υπάρχει πιο τέλειο μέρος για να απολαύσεις ένα κλασικό πρωινό αυγουλάκια, κρουασάν, καφεδάκι με αυτή εδώ τη θέα. Όλα τα Κουφονίσια, όπου και αν πας, τέτοιες παραλίουλες θα κολυμπήσεις. Θάνο, σ' αρέσουν τα Κουφονίσια?
1: Η πρώτη εικόνα που έχω πάρει είναι απλά υπέροχη.
0: Στην υγειά σας.

Μικρές Κυκλάδες είναι ένα σύμπλεγμα νησιών που εκτείνεται νότιο-ανατολικά της Νάξου και βορειοδυτικά της Αμοργού. Τα σημαντικότερα νησιά είναι η Δονούσα, το Άνω, κουφονήσι που είμαστε τώρα εμείς, το Κάτω, η Σχοινούσα, η Ηρακλιά και η ακατοίκητη Κέρος, όπου έχουν βρεθεί σημαντικά ευρήματα του κυκλαδικού πολιτισμού. Αυτό το οποίο ξεχωρίζει αυτά τα νησιά είναι οι αμμουδερές απάνεμες παραλίες. Τα ψηλά βουνά της Νάξου και αντίστοιχα της Αμοργού εγκλωβίζουν τον αέρα, οπότε ανάμεσα σε αυτά τα νησιά θα βρεις καταγάλανες, πεντακάθαρες παραλίες για τρομερές βουτιές.

Έλα να σου δείξω το πιο όμορφο λιμάνι των Κυκλάδων. Κοιτάξτε το, ομορφιά. Πίσω μας δένει το καράβι και μπροστά αυτή η εξωτική παραλία με τα πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά. Οι βαρκούλες είναι σαν να αιωρούνται στον αέρα. Το τοπίο, παιδιά, αυτό δεν περιγράφεται. Αν δεν έρθεις να το ζήσεις, δεν μπορείς να αντιληφθείς το πόσο όμορφο είναι.

0: Λοιπόν, και τώρα πάμε να πούμε σε καραβάκι και να κατέβουμε στα κάτω Κουφονίσια για να πάμε να ανακαλύψουμε κάτι μαγικές, υπέροχες σπηλιές.
1: Καλημέρα. Ο Παναγιώτης, Ωραία.
2: Και το Καΐκι Παναγιώτης,
1: Και το Καΐκι Παναγιώτης. Λοιπόν, πού θα πάμε, φίλε?
2: Θα πάμε στο Καστέλι και στο Γλαρονίσι, μια βολίδα.
1: Τέλεια. Κύριε σκηνοθέτα, έτοιμος?
3: Έτοιμος.
1: Μπράβο.
3: Πήρα τις άγκυρες.
1: Ένα από τα πράγματα που λατρεύω στα Κουφονίσια είναι ότι έρχεσαι, αφήνεις το αυτοκίνητό σου και δεν αγχώνεσαι για τη μετακίνησή σου. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις, εννοείται, τα πόδια σου, ποδήλατο ή καϊκάκι.
3: Καϊκάκι το βλέπεις κι άλλο.
1: Ή καϊκάρα. Υπάρχουν δρομολόγια συνεχόμενα εδώ από το λιμάνι προς όλες τις παραλίες του νησιού. Βγάζεις μόνο ένα εισιτήριο και μπορείς να ανεβοκατεβαίνεις μέσα στη μέρα όσες φορές θέλεις. Επίσης πάει και στο κάτω Κουφονίσι. Αυτά.

Κουφονίσια! Χωρίς χάρτη, στα Κουφονίσια! Δεν ξέρω αν έχεις δει κάτι πιο όμορφο στην παραλία. Κοιτάξτε εδώ. Τα βράχια κομμένα, σμαραγδί νερά, τυρκουάζ, πενταγάλανα. Το τοπίο, παιδιά, εδώ στα πάνω και στα κάτω Κουφονίσια και εδώ μέσα στις μικρές κοιλάδες είναι πραγματικά ανεπανάληπτο.

Περνάμε ανάμεσα από τους βράχους. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Σπηλιές, βράχια, νερά πεντακάθαρα. Κοίτα εδώ, λες και φτιάξανε σπηλιά είναι. Γλυπτά της θάλασσας. Κοιτάξτε το μορφιά. Ωρε φίλε. Τα κουφονίσια, παιδιά, παρότι ανήκουν στις Κυκλάδες, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν θυμίζει εννοείται τίποτα στην Άξο, σε τίποτα την Αμοργό. Εδώ κυριαρχούν δύο χρώματα. Το μπλε, όχι όμως το βαθύ μπλε του Αιγαίου, ένα πιο απαλό μπλε, κουβανέζικο μπλε.

Γι' αυτό, παιδιά, λέγονται και κουφονίσια. Εξαιτίας του εδάφους και τις τρύπες που δημιουργεί το έδαφος. Είναι γεμάτο σπηλιές το μέρος. Και το άνω και το κάτω κουφονίσια. Είναι οι φορές που, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να το περιγράψεις το τοπίο. Απλά αφήνεις την εικόνα να μιλήσει από μόνη της.

0: Το όνομά σου.
1: Γιώργος.
0: Πώς πάνε οι θάλασσες?
1: Καθαρά.
0: Δεν έβρεξε τελικά σήμερα.
1: Όχι, αλλά κάτι είπε ότι θα βρέξει. Για να δεν ξέρω.
0: Ωραία νερά εδώ,
1: ε. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει όμως.
0: Ω, Θεσσαλονικιός.
1: Από Μηχανιώνα.
0: Έλα, ρε. Τώρα πού είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στο κάτω που φωνήσει, στην Παναγιά που λένε. Και αυτή η στάση είναι εδώ. Πάμε τώρα, λέγεται ταβέρνα.
0: Ταβέρνα, ωραία, ωραία. Έχουμε να πάρουμε κόσμο.
1: Ναι, θα δούμε. Πάμε, ναι. Κάτι να δούμε.
0: Ωραία. Στο πλήρωμά μας, Ηλίας.
2: Γιώργος.
0: Γιώργος. Ηλίας.
2: Γιώργος.
0: Λοιπόν, από εδώ.
2: Όχι, από Αθήνα.
0: Και τι κάνεις εδώ?
2: Διακοπές και δουλειά.
0: Εσύ?
3: Αθήνα και εγώ.
0: Και τι κάνεις εδώ?
3: Καλά τα λεφτά μου.

0: πήγαμε από κάτω κοφρονίσχε.
1: Και πάμε πάνω.
0: Πριν πού με πήγες, έχει ένα ιταλικό όνομα το μέρος.
1: Σε πήγα στους Καστέλους, λέγονται τα βράχια έτσι, Κάστελες.
0: Εξαιτίας των μεγάλων
1: βράχων. Κατ' την όρθια, τα βράχια. Και πήγαμε και μετά στο Λαρονίσι.
0: Παναγιώτα, από εδώ είσαι.
1: Από εδώ, από εδώ.
0: Γέννημα τρέμα, ε.
1: Ναι.
0: Το χειμώνα όμως Αθήνα.
1: Το χειμώνα Αθήνα, παίζουμε βιολί, τραγουδάμε.
0: Παναγιώτης, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλός βιολιτζής και με ωραία φωνή. Θα μας κάνεις τη τιμή να μας παίξεις κάτι,
1: αμέ.
0: Το βάπορι στο λιμάνι, γεια σου σκοπελί τη Γιάννη. Το τρεχάτηρι σου γοργό,
2: άστο ρε κουμπάρε.
0: Στον ειδήμε στην Αμουργό, κατά πολλιανό λιμάνι.
1: Αυτό είναι,
0: γεια σου σκοπελί τη Γιάννη. Το τρεχάτηρι σου γοργό, στον ειδήμε στην Αμουργό. Δικό σου.
1: Πήγα κι εγώ στην Αμοργό το σκοπελίτι για να βρω που έχει τα τέρφια τα πολλά στη γυαλίστα κάτω απ' όλα. Πάμε μαζί.
0: Κάτω απ' ολιανό λιμάνι, γεια σου σκοπελίτι Γιάννη, το τρεχάτηρι σου γοργό, στο λίδι μες στην Αμοργό. Πάντως τα μέρη εδώ πρέπει να τα ξέρεις από το σπίτι σου, ε.
1: Ναι, είδα εδώ μεγαλώσαμε τώρα. Ναι, ναι.
0: Είδα εκεί στα βράχια που με πήγες, το πέναγες το καϊκί έτσι από μέσα.
1: Εδώ μεγαλώσαμε.
0: Πραγματικά, πόσο χρόνο είσαι?
1: 19 χρόνων.
0: 19! Έλα ρε!
2: Σουμάχερ των καϊκιών.
0: Σουμάχερ, πραγματικά. Μπράβο, μπράβο, Παναγιώτη, πολύ ωραία βόλτα. Και εννοείται να μας παίξεις, θέλω να μου παίξεις και βιολάκι. Έτσι να σε ακούσω να το χαρώ μέσα από την ψυχή μου, ρε φίλε.
1: Αμέ.
0: Ωραίος, ωραίος. Χωρίς χάρτη, στο Action 24. Να μας δεις, ε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μπράβο.

Συνεχίζουμε το διπορικό μας εδώ στα Κουφονίσια. Είμαστε πάνω στο Καΐκι. Φεύγουμε από τη χώρα για να πάμε προς το Πορί. Γενικότερα, παιδιά, κατά μήκος όλης της Ακτής υπάρχουν φανταστικές παραλίες για να απολαύσετε αυτά τα μαγικά νερά. Ακόμη και βράχια από που μπορείτε να πέσετε μέσα στο νερό. Γενικότερα, το vibe εδώ στα Κουφονίσια είναι το εξής. Περπάτημα, σου αρέσει ένα μέρος, βουτάς, βγαίνεις, στεγνώνεις, παίρνεις το καϊκάκι και συνεχίζεις.

0: Πάμε μπορεί Γιώργο. Είσαι από εδώ είσαι.
1: Από εδώ είμαι.
0: Μόνιμος κάτοικος.
1: Μόνιμος.
0: Μόνιμος κάτοικος Κουφονησίου.
1: Τέλεια είναι εδώ.
0: Πάμε έτσι γυαλό γυαλό
1: Λίγο ανοιχτά πας.
0: Μπράβο. Α, κι άλλο πιο κοντά.
1: Κι άλλο πιο κοντά.
0: Εσείς εδώ στα Κουφονήσια παίζετε με τον κίνδυνο.
1: Με τον κίνδυνο παίζουμε ακίνδυνα.
0: Εντάξει, θα ξέρετε τα μέρη σαν το σπίτι σας, ε.
1: Εκεί είναι και η πισίνα, παιδιά, που θέλετε να την δείτε μετά.
0: Ναι, ναι, θα πάμε, θα πάμε, θα πάμε, θα πάμε, θα πάμε. Τι είναι, ποιο το αγαπημένο σου μέρος εδώ στο Κουφονήσι?
1: Το Καΐκι.
0: Το Καΐκι είναι το αγαπημένο σου μέρος? Ωραίος. Εδώ κοιμάσαι, εδώ ξυπνάς?
1: Ναι, κοιμάμαι καμιά φορά σπίτι μου, λίγο να πατάμε λίγο και στη στεριά, αλλά το Καΐκι είναι.
0: Ωραίος. Πολύ όμορφο μέρος, ευλογημένος τόπος.
1: Εμείς τα έχουμε μάθει λίγο, βλέπουμε βέβαια τις ομορφιές, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τόσο πολύ την αξία τους.
0: Θα σου πω, ο χειμώνας εδώ πώς είναι ρε φίλε?
1: Φανταστικός. Όταν έχεις να ασχοληθείς εδώ, γιατί δεν έχει πολλές δραστηριότητες, αν έχεις δηλαδή μια δουλειά να κάνεις, είτε ψάρεμα είναι αυτό, είτε υποδομή, είτε οτιδήποτε, να σκοτώνεις λίγο... Να σκοτώνεις λίγο τον χρόνο σου είναι φανταστικά. Όταν δεν τα έχεις αυτά να τα κάνεις, δεν περνάει η ώρα εδώ με τίποτα.
0: Κοίτα τώρα που μας πάει ο Τζόρτζ, κοίτα εδώ.
1: Είπαμε ακίνδυνα, παιδιά.
0: Εντάξει. Όπου, τι σπηλιές είναι αυτές εδώ.
1: Μα γι' αυτό λέγεται Κουφονήσι.
0: Για πες.
1: Επειδή είναι όλο κουφάλες, κούφιο γύρω-γύρω.
0: Πώς μετά οι πειράτες να μην βρίσκουν εδώ πέρα σημεία να ράξουνε? Είναι δυνατόν με τόσες κουφάλες?
1: Μπαίνουμε σε μια σπηλιά. Εδώ τώρα αριστερά είναι το μάτι του διαβόλου που θα δείτε εκεί τρύπα με το φως.
0: Ναι. Θάνο, θα σε φέρω μετά εδώ στο μάτι του διαβόλου. Αυτή εδώ η τρύπα είναι.
2: Εδώ είναι το μάτι του διαβόλου, παιδιά.
0: Να βγάλεις ωραίες φωτογραφίες. Κάτσε το τιμόνι.
3: Κόφτω,
0: δεξιά. Εντάξει, το έχουμε.

0: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δες που βγάζουν φωτογραφίες. Δες, κάθομαι εδώ πέρα, εδώ στη μέση. Δούκας Φλόρινας, Χρήστος.
2: Καλά σε λέει.

0: Άρα, γιατί σημαίνει εναλλακτικός βορράς της Ευρώπης? Νομίζω ότι η απάντηση δεν είναι μία, αλλά τρεις. Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία. Ή αλλιώς, οι χώρες της Βαλτικής. Ανάμεσα σε μεσαιωνικά κτίρια, σκοτεινά κελάρια, λιθόστρωτα σοκάκια, λίμνες, ποτάμια και οργιαστική φύση, το ταξίδι στη Βαλτική διαφαίνεται πολυδιάστατο και άκρος ενδιαφέρον. Κρατηθείτε, γιατί απογειωνόμαστε!
1: Έσμου Χρήστος, ουνέσμου Λάτβια.
0: Φτάσαμε στη Ρίγα, την πρωτεύουσα της Λετωνίας. Η πόλη είναι γεμάτη από αρχιτεκτονικά διαμάντια, Art Nouveau κτίρια, μεσαιωνικά μνημεία και κατάλοιπα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Άλλωστε, όλοι μας έχουμε κάποιο παρελθόν. Ο σκηνοθέτης ανυπόμονος. Είχε πάρει τους δρόμους με το που προσγειώθηκε. Απ' την άλλη εγώ, μέχρι να τακτοποιηθώ, με πήρε το βράδυ.
2: Βρεθήκαμε, πού είσαι ρε, τόση ώρα δουλεύω να πούμε.
3: Ήρθες να δουλέψεις πιο νωρίς ρε φίλε, πώς έχει γίνει αυτό?
2: Τρέμει η καρέκλα σου, έτσι. Τρέμει η καρέκλα σου, λίγο θα την κάνω μόνος μου την εκπομπή.
3: Έλα καλέσουμε ρε φίλε.
2: Καλή σχολική χρονιά.
1: Πολύ ωραία πόλη. Μ' άρεσε πάρα πολύ τώρα που προχώρησε το ξενοδοχείο εδώ. Θα κάνουμε νυχτοπερπατήματα οπότε τώρα. Και θα πιω βάλσαμο. Βάλσαμο, φοβερό. Ξέρεις το βάλσαμο? Ένα ποτό σαν πίσα. Φοβερό, να πιούμε πίσα, ακόμα δεν ήρθαμε. Τέλειο. Και ξέρεις τι άλλο θέλω να κάνω? Θα κάνουμε αυτά τα δύο. Θα πάμε να πιούμε βάλσαμο, το local εδώ πέρα ποτό, και θα δούμε και τον δρόμο Γιονάλα, κάπως έτσι λέγεται, που έχουν γυριστεί πολλές ταινίες και είναι κινηματογραφικός και ωραίος. Πάμε.
4: Πάμε. Πάμε. Ουα, Βαλτική, yeah.
1: Είμαστε στην καρδιά της παλιάς πόλης και συγκεκριμένα στο δρόμο Γιονέλα. Διάσημος από την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης αυτός ο δρόμος, γιατί χρησιμοποιούνταν τότε για να απεικονίσει ευρωπαϊκές πόλεις που θα γινόντουσαν σκηνικό για σοβιετικές τηλεοπτικές παραγωγές. Δηλαδή, εδώ πέρα έχει γυριστεί το Sherlock Holmes. Πέραν ένα κτίριο, το κάναν ίδιο με την Baker Street του Λονδίνου και το σπίτι του Sherlock Holmes εκεί, γιατί απαγορευόταν τότε να γυρίσουν ταινίες εκτός Σοβιετικής Ένωσης. Φοβερά πράγματα. Τώρα κατάλαβα για ποιο λόγο έχουν γυριστεί τόσες ταινίες εδώ στη Ρίγα, στη Λετωνία. Είναι σαν κινηματογραφικό στούντιο όλη η πόλη και έχουν γυριστεί εδώ πέρα ταινίες, θρίλερ, μυστηρίου, κοινωνικές, ντοκιμαντέρ, τα πάντα. Τελευταίο νομίζω το θρίλερ Survive με τη Sophie Turner. Πολύ δυνατός. Κάνω ερευνητική δημοσιογραφία. Έχει ωραίο πλακόστρωτο. Σας πρέπει να είναι ο Watson ή ο Sherlock Holmes. Κάποιος από τους δύο είναι αυτός. Να ξέρεις, είμαι σίγουρος.

0: Watson!
1: Έλα, Sherlock.
0: Ανακάλυψες που είναι το σπίτι μας εδώ πέρα στη Λετωνία.
2: Να το. Δεν το βλέπεις.
0: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτό εδώ είναι το σπίτι μας εδώ.
2: Η προγιαγιά μου, νάτι.
0: Αλλά μαλλιά έχει αυτή, ρε φίλε.
2: Όχι, αυτή είναι η προγιαγιά μου. Ψυχούλα.
0: Και για ποιο λόγο βάλαν την προγιαγιά σου, Watson, έξω από το σπίτι μου. Watson, με την μπανάνα. Εσύ πρέπει να είσαι ο Sherlock Holmes.
3: Λες, ε.
0: Είσαι ίδιος με τον προηγούμενο. Με τον τελευταίο, μάλλον, που έπαιξε.
3: Ναι.
0: Δεν είσαι. Ολόγιος είναι, φίλε. Αυτή...
3: Όχι, σε μπερδεύει η Τραγιάσκα.
0: Καλησπέρα.
3: Εδώ, στο γύρισμα. Συγκεντρώσου.
0: Χρήστος Φέδων. Σε νέες περιπέτειες. Φουλ. Φορτσάρουμε και οι δύο πάρα πολύ. Δεν έχω ανάγκη ούτε Sherlock, ούτε BBC, ούτε Baker Street, ούτε Γιονάλες, ούτε τίποτα. Είμαστε εμείς, τέλος.

0: Το βάλσαμο της Ρίγα δημιουργήθηκε από τον φαρμακοποιό Άμπραμ Κούτζε, ο οποίος ανακάτεψε 24 συστατικά για να φτιάξει το φάρμακο. Την εποχή που η Κατερίνη Δεύτερη ταξίδεψε στη Ρίγα, αρρώστησε από κάποια στομαχική διαταραχή. Τότε της πρόσφεραν το βάλσαμο, κάνοντας την ασθένειά της να εξαφανιστεί και το βάλσαμο να γίνει ξακουστό και να χρησιμοποιείται ως τονωτικό για την υγεία για πολλά πολλά χρόνια.
1: Ήρθε η ώρα να πιούμε το βάλσαμο της Ρίγα, το πιο ασυνήθιστο ποτό στην Ανατολική Ευρώπη. Είναι μαύρο, πίσα και έχει μέσα βότανα, λινάρι, τζίντζερ, πιπέρι και βαλεριάνα. Να το πιω. One black balsam, please. Yes, the strong. Εδώ είμαστε. Μαύρο βάλσαμο, το original. Φέρνω και εσένα, σου πήρα ένα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να πιω. Ή όχι, δεν το βλέπω πολύ, ρε φίλε. Πίσα, σαν πίσα είναι.
2: Δική σου ευθύνη.

0: Πάντως δεν είναι αυτό που λέμε βάλσαμο. Εντάξει, όσο το πίνω μου αρέσει. Ρε, πολύ βαρύ είναι. Ό,τι καλύτερο.
1: Να ζήσουμε εδώ.
0: Εδώ. Σε αυτήν την οδό θα ζούμε. Με καπέλο, πίπα και θα πίνουμε black box όλη μέρα. Το original όμως, όχι το μουφά με τα φρούτα.
1: Και η χαλκιδική.
0: Σαν τη Λετωνία δεν έχει, ρε.
1: Τι
0: είπα. Καλκιδική, όντως θα γίνει χαμός.
1: Αυτό θα είναι μεγάλη.
0: Είναι μαγικό. Το μαγικό φίδρο. Που σου λέει ότι σαν τη Χαλκιδική, ναι, έχει. Έχει σαν τη Χαλκιδική. Καλησπέρα.

Νίλς Χόλκερσον, το θυμάσαι? Πάμε. Άντε. Χαλασμένη είναι. Και αφού λύσαμε το μυστήριο με το δεύτερο σπίτι του Sherlock Holmes, ήπιαμε το βάλσαμό μας, πάμε να πέσουμε λίγο γιατί αύριο φεύγουμε από τη Ρίγα και πάμε Λιθουανία. Αλλά θα ξαναρθούμε στη Ρίγα γιατί έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς.

Καλημέρα, αυτοί είστε. Είμαστε Ρίγα και φεύγουμε σε λίγο για Λιθουανία. Αλλά πριν φύγουμε, πάμε να δούμε ένα αλλιώτικο μουσείο εδώ στη Ρίγα. Πολύ διαφορετικό. Ωραίο. Φορτσαρισμένο.

0: Θείο, τι γίνεται? Όλα καλά. Τα έλεγχω όλα εδώ, να ξέρεις. Το έχω εξελίξει λίγο. Μένα με βγάζουν φωτογραφίες live, ζωντανό.
1: Μια μέρα, παιδί μου, όλα αυτά θα γίνουν δικά σου.
0: Δεν είναι ήδη δικά μου?
1: Όχι ακόμα. Πρέπει να προσπαθήσεις.
0: Τι να κάνω, κάνω τα πάντα. Έχω κάνει γνωστό το παλάτι σε όλο τον κόσμο. Έρχονται κόσμος εδώ, φωτογραφίζουν, κάνουν. Μένα το παλάτι. Το έχω κάνει διαφήμιση παντού, είμαι πολύ δυνατός. Κάνω Instagram stories.
1: Άμα κάνεις Instagram stories, χαλάλη σου, παιδί μου.
0: Θα σε κάνω και ένα TikTok τώρα, δεις τι έχει να γίνει.
1: Πάντα ήθελα να γίνω ένα TikTok.
0: Γεια σου, Θείο.
1: Γεια σου, ανιψιέ μου.

Φτάσαμε Λιθουανία και συγκεκριμένα είμαστε 12 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Ιαουλιάη. Ωραία, δεν το είπα αυτό. Πολύ εύκολη πόλη να τη λες. Και είμαστε στον Λόφο των Σταυρών. Έναν χώρο προσκυνήματος, πολύ ιερό, όπως τον χαρακτήρισε και ο Πάπας Ιωάννης που είχε έρθει εδώ. Λένε ότι έχει 100.000 περίπου σταυρούς εδώ πέρα. Και ο πρώτος σταυρός μπήκε μετά την εξέγερση του 1831. Είναι ένα πολύ ωραίο μέρος, μέσα σε λιβάδια. Δεν είναι μακάβρο έτσι, που έχει τόσους σταυρούς. Είναι.

Όπως έχω ξαναπεί, είναι πολύ σημαντικό όταν φτάνετε σε μια πόλη να φτάνετε στον κεντρικό καθεδρικό ναό. Γιατί είναι στο καρακέντρο και από δίπλα έχει να δεις τα πάντα και φυσικά να δεις και τον ναό. Αυτός είναι το Αποστόλου Πέτρου και Παύλου, δοστικάουνας. Και ακούω εκκλησιαστικό όργανο να παίζει μέσα. Είναι και Κυριακή, πρέπει να έχει λειτουργία. Και μ' αρέσουν αυτά τα όργανα τα εκκλησιαστικά. Υπάρχει μια κατάνοιξη ωραία, σε πιάνει. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι παίζει.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Άξιον 24.
5: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
4: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
5: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
4: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
5: You're gonna feel it change, right?
4: Yeah.
5: It becomes beautiful. There you go.
4: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
1: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Δες τρελή μαγιά που έχουν κάνει εδώ, στην πλατεία. Με το που βγήκαμε τον καθεδρικό ναό, έχει αυτό το πράγμα για να σε δροσίζει. Περνάς. Ω, καλό, Μια χαρά. Φοβερό. Πολύ καλή ιδέα. Ανάσα, καλή, δροσιά. Στη Βαλτική, που να το φανταστείτε να πει στη Βαλτική, ανάσα, δροσιά, Αλλά δεν είναι. Μύθο είναι ότι έχει πάρα πολύ κρύο. Και το χειμώνα γενικά δεν έχει τόσο κρύο. Είναι στου μείον 3, μείον 5 max. Δεν είναι δηλαδή όπω Ρωσία που είναι εδώ πιο δίπλα. Και εκεί πέρα βάραμε 15 μείον 20. Φτάσαμε Λιθουανία και συγκεκριμένα στη πόλη Κάουνασα, που είναι μια πανέμορφη πόλη. Ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα του 22 και είναι χτισμένη στη συμβολή των ποταμών Νέμουνας και Νέρης. Οι περισσότεροι τώρα από εσάς, στη συνείδηση γενικά των Ελλήνων, είναι η ομάδα Ζαλγκίρις, του μπάσκετ. Όλοι εδώ πέρα είναι μπασκετόφιλοι, είναι πορωμένοι με το μπάσκετ και αυτό φαίνεται από πίσω μου. Σήμερα έτυχε να έχει μου το μπάσκετ και παίζει Μεξικό με Λιθουανία. Και το βλέπουν όλοι εδώ πέρα στη Μέρη, μέρα μεσημέρι, ψήνουν και βλέπουν αγώνα παντού. Και θα πάμε σε αυτό εδώ πέρα, γιατί βλέπω έχει καλή ψαριά. Τι λες, πάμε, κάνουμε δουλειτσά.
6: Το ρωτάς.
0: Πάμε.
6: Φύγαμε.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση. Να βλέπεις την αγαπημένη σου ομάδα και να έχεις ένα μπάρμπικιου. Αν και δεν είναι μπάρμπικιου αυτό, κάτι άλλο διαφορετικό είναι. Πώς.
7: Μια μεγάλη μπύρα, μια χαρά.
0: Μια μεγάλη μπύρα, μια χαρά.
7: 7
0: where?
7: Χαλκιδική.
0: Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
7: Δεν έχει.
0: It's the best Χαλκιδική. Τι είναι τελικά αυτό, δεν μας είπε. Είπε ότι πρέπει να το πιούμε. Μπαμπαμ, να το πιούμε τη μέλισσα. Έλα, μέλισσα, πάρε το ένα, πάρε το άλλο.
6: Ο κάμερα ξέρει να κάνει σε περίπτωση.
0: Γεια μας.
8: Μπράβο! Αλάι!
9: Δεν πειράζει.
0: And the bells!
9: Κοτόπουλο.
0: Τα λέει καλά, Καλή όρεξη. Your favorite Greek word.
9: Don't say that.
0: Κοτοπουλάκι, ωραίο. Και σου βουλάκι, πατάτα. Κόλ. Cheers, cheers. Λοιπόν, αυτό θα λέω σε κάθε ταξίδι. Μια μικρή συμβολή μπορώ να σας δώσω. Να ψάχνετε πάντα ντόπια μαγαζιά, local μαγαζιά, και να βλέπετε που έχει locals και ντόπιους ανθρώπους από κάθε πόλη που επισκέπτεται και χώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί μπαίνετε και παίρνετε το vibe ακριβώς αυτών των ανθρώπων. Βλέπετε πώς ζουν, τι συνήθειες έχουν, πώς κινούνται, και είναι πολύ όμορφο αυτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό και θα είμαστε εδώ το μαγαζί και είμαστε παρέα με όλους τους Λιθανούς. Βλέπουμε τον αγώνα, τρώμε το κοτόπουλο, πίνουμε την πύρα τους. Παραγωγάρα, ρε φίλε. Γύραμε αγώνα, φάγαμε πολύ ωραία. Και το πιο ωραίο από όλα ήταν τα παιδιά εδώ πέρα, χωρίς να μας ξέρουν δίπλα, μας κεράσανε το φαγητό. Δεν υπάρχουν παιδιά οι Λιθουανοί. Δηλαδή, με το που μπήκαμε Λιθουανία, δεν με φοβερού τύπου. Εδώ! Thank you very much!
3: Hey, what's nice?
0: Thank you very much. Thank you. Αυτοί είμαστε. Thank you very much.
10: Είστε αξιολάτρευτος. Όπου πας, αγαπάνε όλοι.
0: Τι γίνεται ρε, φοβερό ε. Με το που μπήκαμε κάουνες στη Λιθουανία, δηλαδή έγινε αυτό το σκηνικό. Πάρα πολύ ωραίο. Και πάμε, θα φύγουμε από εδώ. Και πάμε Βίλνιους. Πρωτεύουσα Λιθουανίας. Πέρασαν πολύ ωραία εκεί. Κάποιος ζητάει τον Νίκο. Νίκο!

0: Βίλνιους, η πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Μπορεί να είναι η μεγαλύτερη πόλη, αλλά αγγίζει μεταβίας το μισό εκατομμύριο κατοίκους. Το χαρακτηριστικό της είναι η μπαρόκα αρχιτεκτονική. Το μεσαιωνικό χρώμα της πόλης έχει διατηρηθεί αναλύωτο στο πέρασμα από των χρόνων και η πόλη παραμένει μια οικονομική ταξιδιωτική επιλογή.
1: Φτάσαμε Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Κάναμε πολύ μεγάλη διαδρομή σήμερα, αλλά ήταν τόσο γεμάτη, είδαμε τόσα πράγματα που πραγματικά εγώ δεν κουράστηκα καθόλου. Έχω ενέργεια τώρα και να βγω, αλλά δεν θα βγω γιατί αύριο θέλω να δω καλά και ξεκούραστο στην όλο το ιστορικό κέντρο εδώ πέρα στο Βίλνιους. Οπότε, τα λέμε, πάμε να ξεκουραστούμε.

Πάμε σε μια εκκλησία. Το νούμερο ένα εκκλησία εδώ στο Βίλνιους. Αποστόλου Πέτρου και Παύλου. Όλοι οι Λιθουανοί εδώ έρχονται. Μπαίνουμε. Δεν μπορώ να πω, ρε φίλε. Ωραίος, ε.

0: Καθώς γέννησα την Εκκλησία, έχει δύο αγάλματα που πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Στο ένα έχει έναν Άγιο με ένα παιδί που συμβολίζει τη ζωή και την έναρξη της ζωής και από την άλλη πλευρά έχει το τέλος. Έχει δηλαδή έναν σαν χάρο που συμβολίζει το τέλος. Πολύ περίεργο μου φαίνεται αυτό. Εγώ λέω να φύγω έξω. Γιατί σκιάχτηκα λίγο αυτό.
1: Το τέλος. Ήρθε το τέλος. Σχολάσαμε.

0: Ήρθαμε σε μια πολύ ωραία πόλη, 25 χιλιόμετρα δυτικά από το Βίλνιους, την πόλη Τρακάη. Εδώ οι Λιθουανοί έρχονται Σαββατοκύριακο εδώ πέρα για να περάσουν καλά. Έχει τη λίμνη Γκάλβε. Και από πίσω το πιο top αξιοθέατο είναι αυτό εδώ το κάστρο από το 14ο αιώνα. Μαγικό. Πάμε να το δούμε, λες.
1: Ναι, ωραίο είναι. Χαλκιδική, έχετε δει το καστράκι?
0: Εννοείται και έχουμε.
1: Έχετε?
0: Εννοείται. Το έχει κάνει ένας φίλος μου. Κλαμπ είναι στα πλάγια. Κάστρο είναι απ' έξω, το αντέγραψε από το κάστρο του Πλαταμόνα και το έκανε κλαμπ. Τι νομίζεις, ρε φίλε? Σαν τη Χαλκιδική δεν.
1: Έχει.
0: Έχει, δεν έχει. Εγώ λέω ψηλό έχει.
1: Έχεις αρχίσει να χαλάς λίγο. Κάνεις λίγο έτσι να δω το κάστρο, σε παρακαλώ. Γιατί μου χαλάς το πλάνο. Ευχαριστώ πολύ.

0: Σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι?
1: Φυσικά. Το φυσικό περιβάλλον εδώ είναι, παιδιά, απίστευτο. Και για να το δείτε καλύτερα, είναι καλό να πάτε μια βόλτα μέσα στη λίμνη Γκάλβε εδώ πέρα. Πώς τα πάτε? Να τα. Εδώ. Μπορείτε να νοικιάσετε θαλάσσιο ποδήλατο ή σκάφος ή οτιδήποτε θέλετε.
0: Εμείς πότε θα κάνουμε ποδηλατάκι?
1: Θέλεις ποδηλατάκι, ε? Έχεις όρεξη για τέτοια ρομαντικά πράγματα. Πολύ ρομαντικός έχεις γίνει, φίλε. Πολύ δυνατή. Πορτσάρουνε.
0: Και ανοίγει την όρεξη το...
1: Εγώ πίνασα, εσύ.
0: Πάντα πεινάω.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή πεινάσαμε, έχει ένα παραδοσιακό σνακ εδώ πέρα σε Τρακάη που λέγεται Κιντινάι. Είναι πιτάκια που έχουν μέσα κρέας, κοτόπουλο, έχει vegetarian εκδοχές, με σπανάκια κτλ. Και έχει εδώ ένα, για να δούμε λίγο τι παίζει. Έλα να δεις, πολύ ωραίο. Εδώ είμαστε, να τα. Με κοτόπουλο, με σπανάκι, κότα τσίζ. Μια χαρά. Με χοιρινό. Λοιπόν, two with chicken and one with cheese.
2: This one,
1: yeah? Yes, yes. Yes. Δες το ωραίο, τούμπανο. Δεν ήταν ακριβό, 2,5 ευρώ. Το ένα, μια χαρά. Αυτό είναι κοτόπουλο, για να δούμε.
0: Μην πετάξεις το κοτόπουλο από μέσα μου, είχε.
1: Πολύ ωραίο. Ιδιαίτερο. Δεν είναι άγνωστη η γεύση. Την έχουμε φάει. Μοιάζει με πιτάκια στην Ελλάδα, αλλά... Είναι ιδιαίτερο το κοτόπουλο. Θα δοκιμάσω και το τυρί.

0: Πάμε λεωφορείο, να προλάβουμε.
1: Άντε πάμε, τι έχουμε και πού έχουμε, πού με πας τώρα, πού με τρέχει.
0: Πρωτεύουσα πάμε, φίλε. Ήρθαμε λίγο εδώ πέρα στο χωριό, πάμε πρωτεύουσα. Να γουστάρουμε.
1: Ναι, πρωτεύουσα.
0: Αθηνέζος δεν είσαι. Γουστάρεις πρωτεύουσες.
1: Πρωτεύουσάνος.

Είμαστε στην περιοχή Ουζούπη. Μια πολύ ωραία περιοχή εδώ πέρα στο Βίλνιους. Ουζούπη σημαίνει πέρα από τον ποταμό, δηλαδή δίπλα στον ποταμό είναι αυτή η περιοχή. Καλλιτεχνική εναλλακτική περιοχή για εναλλακτικούς. Φανταστείτε κάτι σαν την Ορμάρτη στη Γαλλία. Έχει από πίσω αυτό το άγαλμα που έχει έναν άγγελο να σαλπίζει. Λένε ότι σαλπίζει την ελευθερία. Δημοκρατία της... Πώς λέγεται? Η Ζούνης είναι η Μπουγάτσα. Θεσσαλονίκη. 1η Απριλίου του 1997 αυτοανακηρύχθηκε αυτή η περιοχή ως ανεξάρτητο κράτος. Είναι η δημοκρατία της Ουζούπης. Φοβερό. Α, και το 60 μένουν χίπηδες εδώ. Αυτό σε ενδιαφέρει σίγουρα, Αθηνή. Γιατί είσαι το ίδιο στυλ. Δες τι γράφει αυτό το εστιατόριο, για να σου λέω. Είναι εναλλακτικά τα πράγματα εδώ πέρα. Ωραία, ρομαντικά. Είναι ο κατάλογος που λέει το special πιάτο τέλος πάντων και λέει εδώ Today's special nothing. You are special. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα special. Εσύ είσαι ο special. Φοβερό. Πάμε να πάρουμε και μια special πίτσα.

0: Τρία πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις αν έρθεις στη Λιθουανία.
1: Πρώτον,
0: δεν πρέπει να παραβιάσεις το σύστημα σηματοδότησης. Εκτός από το ότι είναι επικίνδυνο, θα φας πρόστιμο. Δεύτερον, μην αναφερθείς ποτέ στο σοβιετικό παρελθόν των Λιθουανών. Πονεμένες ιστορίες δεν είναι ωραία να τις ανακυκλώνουμε. Και τρίτον, η θρησκεία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των Λιθουανών. Οπότε μην υποτιμήσεις το καθολικισμό που είναι εδώ πέρα. Και ένα τέταρτο που μου ήρθε τώρα, επειδή είδα αυτή την καταπληκτική εκκλησία, είναι η εκκλησία της Αγίας Άννας, να έρθετε να τη δείτε. Έχει χτιστεί περίπου το 16ο αιώνα από πάρα πολλά είδη τούβλων. Να φανταστείτε τον Ναπολέον όταν είχε έρθει εδώ πολύ παλιά, την είδε, ήθελε να την πάρει έτσι όπως ήταν και να την πάει στη Γαλλία. Τελικά τι έκανε, έκτισε μια διακή. Αυτό είναι. Πού είμαστε? Πού είμαστε? Φυσικά στο κεντρικό καθεδρικό ναό στο Βίλνιους. Όπως η κάθε πόλη που πάμε, πάντα πηγαίνουμε στο καθεδρικό ναό, γιατί είναι στο κέντρο και έχει τα πάντα δίπλα. Αυτός ο συγκεκριμένος είναι μια μίξ, έτσι όπως το βλέπω τώρα, Παρθενώνα, μουσείου και καθεδρικού ναού. Και δίπλα έχει ένα καμπαναριό που μοιάζει με φάρο. Φάρο στο καμπαναριό που στο Βίλνιους σημαίνει. Μέσα στο καμπαναριό έχει ένα πλακάκι ζωγραφιστό που λένε ότι αν το ακουμπήσει, ο αστικός μύθος το λέει, σου φέρνει καλοτυχία. Πάμε, πας και γίνει δουλίτσα. Το βρήκαμε το πλακάκι. Τελικά δεν είναι στο καμπαναριό μέσα, είναι έξω ακριβώς στην είσοδο του καθεδρικού ναού. Και μας είπαν επίσης ότι δεν πρέπει μόνο να το αγγίξεις, πρέπει να ανεβείς πάνω και να κάνεις τρεις στροφές γύρω από τον εαυτό σου με τη φορά του ρολογιού. Από πού είναι η φορά του ρολογιού, από εδώ ή από εδώ? Από εδώ. Να κάνω τρεις στροφές και θα μου έρθει η καλή τύχη.
2: Μπράβο.
0: Να το κουμπίσουμε κιόλας. Πας και πιάνει με το ακούμπημα.
2: Τι είναι, ποιος είναι?
0: Netflix. Hello. Yes. I'm Chris Λουλουδόπουλος, the assistant of Chris Αθόπουλος. One minute, please. Hello. Yes, this is Chris Αθόπουλος. Okay. Okay. Sure. Yes, yes. Thank you very much. Yeah.
2: Τι έγινε?
0: Μου κάνα πρόταση. Για εκπομπή στο Netflix.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι. Απίστευτο.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Πριν πετάξουμε από το Βίλνιους για να πάμε Ταλίν, το βράδυ πετάμε, πεινάσαμε και μάθαμε ότι έχει ένα ελληνικό σουβλατζίδικο ωραίο εδώ πέρα, το οποίο λέγεται Καλημέρα. Καλημέρα και καλή βραδιά. Πάμε να βρούμε τον Νίκο. Α, αυτός είσαι!
1: Φίλε, καλώς τον. Τι έγινε?
0: Νάτος, Νίκος Πέταλης, φίλε, εδώ πέρα.
1: Καλώς
0: στο κέντρο του Βίλνιους.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Ελληνικά ωραία πράγματα, ε.

0: Τέλειο. Μπράβο. Το καφεδάκι μου το ήπια ήδη. Ήπια και τελευταία τζούρα, δεν γινότανε. Χρειαζόταν. Πώς βρέθηκες, ρε φίλε, εδώ πέρα, Λιθουανία?
1: Βρέθηκα. Η γυναίκα μου είναι από εδώ. Έπαιζε handball στην Άρτα, στην αναγέννηση Άρτας. Και ζήσαμε 12 χρόνια στην Άρτα, στην Πάτρα, στην Άρτα ξανά. Και αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ. Κάποιος από τους δύο πρέπει να ήταν μακριά από τη χώρα του. Και εγώ ήμουν το θύμα.
0: Το θύμα! Και πώς άνοιξες το σουγκατζίδικο αυτό το καλημέρα?
1: Ήμουν μια ζωή, εγώ δούλευα σε μπαρ, σε καφέ.
0: Ήξερες τη δουλειά δηλαδή?
1: Δεν την ήξερα τη δουλειά. Την έμαθα σιγά σιγά, από μόνος μου προσπάθησα και τα καταφέραμε σιγά σιγά και έγινε αυτό που έγινε.
0: Πόσοι Έλληνες είστε εδώ στη Λιθουανία?
1: Θα είμαστε 20.
2: 20,
1: 20, ναι.
2: Μόνο?
1: Μόνο, ναι.
0: Θα γυρίσεις Ελλάδα, πώς σκέφτεσαι?
1: Σίγουρα κάποια στιγμή θα γυρίσω.
2: Σύντομα?
1: Σύντομα όχι, αλλά στην επόμενη πενταετία, δεκαετία.
0: Λοιπόν, να φάμε τίποτα?
1: Εννοείται πάμε να φάμε, αλλά πριν φάμε πρέπει να κάνεις ένα challenge.
0: Τι challenge?
1: Ποιος θα τυλίξει τα περισσότερα σουβλάκια σε ένα λεπτό?
0: Ρε φίλε.
1: Αυτό είναι εύκολο, ρε. Τι λες?
0: Δεν έχω ξανατυλίξει σουβλάκια.
1: Ούτε εγώ. Έμαθα.
0: Σουβλάκι ή καλαμάκι?
1: Σουβλάκι.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Και όποιος χάσει, τι θα κάνει?
1: Όποιος χάσει, θα έχουν πάλι μαγειρική. Ναι. Ποιος θα κάνει τους καλύτερους λουκουμάδες?
0: Τους καλύτερους λουκουμάδες.
2: Ναι. Μήπως τους πιο ομοιόμορφους λουκουμάδες.
1: Ναι, αυτό, αυτό. τους πιο στρογγυλούς.
0: Ωραία. Μέσα.
1: Μέσα.
0: Φύγαμε,
2: φίλε.
1: Πάμε.
2: Είμαστε.

0: Έχουμε και guest, την Αφροδίτη.
1: Καλησπέρα.
0: Τη συναντήσαμε τυχαία εδώ πέρα, η οποία σπουδάζει τι?
1: Σπουδάζω επικοινωνία και ΜΜΕ στο ΕΚΠΑ. Έχω τελειώσει βασικά, μόλις τώρα τελείωσα. Και με ενδιαφέρει πολύ αυτός ο χώρος. Παρουσίαση, δημοσιογραφία, μάρκετινγκ, όλα αυτά.
0: Και τώρα θα κάνει την πρακτική της εδώ πέρα, στο challenge μας. Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνουμε. Θα κρατάς χρονόμετρο, θα μας δώσει σύνθημα και ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε μαζί, έτσι ωραία.
2: Θα ξεκινήσει πρώτος.
0: Δηλαδή, όταν είμαι πρώτος για λίγα δευτερόλεπτα.
2: Πέντε.
0: Πέντε.
2: Σου δίνω 5 στο ένα λεπτό.
0: Φαντάζομαι πώς θα κάνει.
2: Όπως λέμε στο μπάσκετ, σου δίνω 10 στους 11.
0: Ωραία, τέλεια. Μια χαρά. Ναι, ναι, θα μας παρουσιάσεις πρώτα πίσω, ο Νίκος εδώ πέρα.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Αυτός τρώει, ρε.
1: Ένα, τέλος.
2: Τι είναι αυτό, ρε.
0: Πολύ καλός, ε.
1: Λοιπόν, εγώ...
2: Έγραψε.
1: Ναι. Δεν θα το
2: έτρωγες. Δεν θα
1: το
0: έτρωγες.
1: Όχι.
0: Ο νικητής είναι ο...
1: Νίκος!
2: Εύκολα.
0: Εντάξει, φίλε, συγχαρητήρια. Μπράβο, ό,τι έκανε.
2: Πάρα πολύ. Έχασες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να κάνεις τώρα λουκουμάδες στρογγυλούς.

0: Ρε φίλε, αυτό δεν φαίνεται σαν γάτα.
1: Τι σαν ποντίκια, σαν ορτίκι.
0: Αυτό φίλε είναι σαν τις νυχτερίδες.
1: Όταν είσαι καλλιτέχνης, θεϊκό λουκμά έκανα τώρα, εντάξει. Εντάξει, η δική μου είναι η καλύτερη. Δες εδώ. Εδώ, είναι σαν να βλέπεις ένα τάβρο, τάβρος, και σαν να βλέπεις μια γάτα. Είμαι καλλιτέχνης, φίλε. Είναι καλύτερη δική μου, sorry, δηλαδή. Τώρα αυτή, εντάξει, οκ. Okay.
0: Εντάξει, κάτι.
1: Λουκουμάδες, απλή.
0: Απλή λουκουμάδα. Αυτό κάνει διαφορά.
1: Αυτοί είμαστε. Πάμε να τους φάμε, το δώσουμε στο Φέδων, γιατί του αρέσουν πάρα πολύ αυτοί. Φέδων, στο δίνω. Νικό, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.
2: Να είσαι καλά.
1: Πολύ δυνατό.
0: Ευχαριστώ που ήρθατε.
1: Φοβερή φιλοξενία μας έκανε εδώ πέρα. Φάγαμε καταπληκτικά. Δεν έχω φάει πιο ρόσο βλάκι, σοβαρά σου λέω. Μπράβο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και με το καλό σου έρθουμε στην Ελλάδα. Οπότε θα πάρουμε τηλέφωνο.

0: Εννοείται.
1: Καλή συνέχεια εδώ πέρα. Αυτοί είμαστε. Παραγωγάρα, πες.
0: Παραγωγάρα. Έλα, ρε. Πώς το είπαμε.
1: Α, δεν ξέρω την εκπομπή.
0: Ναι, ρε, κόσμο. Πώς το
1: είπαμε.
0: Έλα, έλα, ρε. Πώς το ξέρω.
1: Τέλεια. Φωτογραφία τώρα. Πάμε αεροδρόμιο και πετάμε για Ταλίν. 45 λεπτά πτήση, μια χαρά, τίποτα. Μπαμ, μπαμ.
2: Εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα το ταξίδι μας στη Βαλτική και ανυπομονούμε να γνωρίσουμε ακόμη περισσότερα. Μην χάσετε τη συνέχεια στις χώρες της Βαλτικής.

Es mu Cristo su mesmo, su milagro su lagasa. Es mi fascia, es la más la. Ουσία. Ένα καλό τεστ για να δείτε αν είναι καλό το φαγητό που τρώτε, να δώσετε λίγο σε κάμα παπάπια. Ένα καλό τεστ για να δείτε αν το φαγητό σας είναι καλό, είναι να δώσετε σε κάμα παπάπια. Τα διαλύσαν, τα φάγαν όλα. Αλλά να σου πω κάτι, αυτές εδώ πέρα είναι locals, φίλε. Έχουν συνηθίσει να τρώνε την πινάη. Δεν πιάνει.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh, shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Ομπρέλα έχουν κρατήσει πάρα πολλά χρόνια, ε. Μου πάει.
8: Και όταν βρέχει τι κάνεις, κάθεσαι σπίτι σου.
7: Δεν βγαίνω ρε φίλε όταν βρέχει. Σαν τη Μέρι Πόπινς είμαι.
9: Καλά σε λέει.

Οι χώρες της Βαλτικής είναι ένας προορισμός έκπληξη. Μέσα σε λίγο χρόνο έχεις την ευκαιρία να επισκεφτείς 3 διαφορετικά κράτη με κοινό χαρακτηριστικό τη Βαλτική θάλασσα. Κάτι σαν να λέμε με ένα σπάρο 3 τριγώνια.

0: Η ξενάγηση σήμερα θυμίζει βόλτα σε μεσαιωνικό παραμύθι.
1: Τι ωραίο παραμυθένιο μέρος είναι αυτό, πείστε μου.
2: Πολύ ωραίο, ε. Φτάσαμε Ταλίν. Επιτέλους, Εστονία. Αλλά δεν ξέρω τώρα που είμαστε ακριβώς. Θα σε ρωτήσω λίγο χρόνο. Φίλε, καλησπέρα. Πού είμαστε εδώ? Thanks. Στο παλάτι του Πέτρου του Μέγα είμαστε. Το οποίο το έχτισε για τη σύζυγό του. Και τι λένε οι Αμερικάνοι φίλοι μας? Happy wife, happy life.
0: Το παλάτι είναι γνωστό και ως ανάκτορο Καντ Γιόρκ, που σημαίνει η κοιλάδα της Εκατερίνης. Πρόκειται για ένα μπαρόκ αρχιτεκτονικό διαμαντάκι ή διαμαντάρα του 18ου αιώνα. Φυσάει, λέμε, η Εστονία.
2: Fountain.

0: Και τώρα έρθει η στιγμή να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ με την ατάκα μεσαιωνικά παραμύθια. Το σκηνικό είναι στημένο με αιμονική ακρίβεια στη λεπτομέρεια. Κεραμιδένιες στέγες, πύργοι με μυτερές κορυφές, γραφικές πλατείες και επιβλητικά κτίρια όπως το Εσθονικό Κοινοβούλιο και ο περίτεχνος ορθόδοξος ρώσικος καθεδρικός ναός του Αλέξανδρου Νεύσκη κοσμούν το κεντρικό τμήμα της παλιάς πόλης.
1: Συγκροπηρηνικός.
2: Παιδό, εντάξει. Ε, καλά είσαι.
3: Καλά είμαι. Εγώ στα πατώματα κυλιέμαι, στα πατώματα για τις ανάγκες.
1: Δες εδώ, στον κρεμό.
4: Με κίνδυνο της ζωής μου.
5: Είμαστε στο λόφο του Μπέα. Εδώ πέρα είναι πολύ ωραία, αλλά μην πάρεις και μια τούμπα είναι το θέμα, γιατί είναι λίγο ψηλά. Σκέφτομαι να αδελφοποιήσω την τούμπα Θεσσαλονίκης με το λόφο του Μπέα. Είναι μια καλή ιδέα, τι λες?
6: Πολύ καλή ιδέα.
5: Τέλος
6: πρωτοπόρος πάντων. Όπως πάντα,
5: Ξέχασες πώς με λένε, Χρήστος Ανθόπουλος.
6: Χρήστος Ανθόπουλος.
5: Χάρηκα, φίλε.
6: Έλα.
5: Το όνομά σου?
6: Ευθύμης.
5: Θα σε εργαστούμε.
6: Ψηθούμε.
5: Στο λόφο του Μπέα είναι το καλύτερο μέρος για να θαυμάσετε πιάτο, όλο το Ταλίν και να βγάλετε φυσικά τις καλύτερες φωτογραφίες σας. Και με αυτή τη θέα έχω έμπνευση τώρα. Να σου πω τρία πράγματα που δεν ξέρετε σίγουρα για τους Εστονούς και να σας κάνω τους γνωρίσετε λίγο καλύτερα. Το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο το 1441 έγινε εδώ στην Εστονία. Φοβερό. Δηλαδή όλοι εσείς τώρα που στολίζετε το δεντράκι σας και τραγουδάτε τρίγωνα καλαντά με στη γειτονιά, το οφείλετε στους Εστονούς. Δεύτερο, το Skype που ξέρετε όλοι ξεκίνησε από την Εστονία. Τρία τζιμάνια Εστονοί δημιουργήσαν το Skype και μετά το πουλήσαν στη Microsoft. Αυτή είναι μια χαρά, τα οικονομήσανε. Και το τρίτο είναι ότι το 1962 τα πρώτα διαστημικά τρόφιμα δημιουργήθηκαν εδώ πέρα, στην Εστονία. Αυτά τα μικρά τα ωραία που τρως μια μπριζόλα σε ένα τέτοιο, σαν κερασάκι που είναι σαν σοκολατάκι, τρως και σε μια χαρά. Πόρτα θες. Φοβερά πράγματα,

Δες φίλε τώρα τι έμπνευση έχει ο τύπος, ε. Εμένα να παίζω πιάνο στο Σακουλέβα, το ποταμό της Φλόρινας. Μπράβο.

0: έβαλε τελευταία πνευματικά. Το έργο τώρα θα εξφεντονιστεί. Το πουλήσει. Χρήστος Ανθόπουλος. Βρισκόμαστε στο RiapTech, το πιο παλιό φαρμακείο στην Ευρώπη, με ιστορία 600 χρόνων. Πάμε να δούμε τι παίζει, πας και βρούμε κανένα καλό φαρμακάκι από παλιά. Αλλιώς ήταν παλιά.
1: RiapTech σημαίνει το φαρμακείο του Δημάρχου και ονομάστηκε έτσι γιατί βρίσκεται απέναντι από το Δημαρχείο της πόλης. Στο φαρμακείο σήμερα θα βρεις βαλσαμωμένα ζώα που χρησιμοποιούνταν για πειράματα, βότανα, κουτιά φαρμάκων, σκεύη και φίλτρα μεσαιωνικής προέλευσης.
2: Ψηφούλα, τι διαβάζεις?
0: Βλέπω ένα κατάλογο φαρμάκων εδώ από το 1695 και άκου τώρα τι φάρμακα είχαν τότε. Από χυμό μούμιας, από έντερα λύκου, από πέστροφα ουράνιου τόξου. Τι φάση πέστροφα ουράνιου τόξου? Από γεωσκόλη και σε λάδι. Σαν σε ταινία του Χάρι Πότερ είμαστε. Καλή φάση, μια χαρά. Α, και ένα πολύ ωραίο. Έχει αμυγδαλωτά για ραγισμένες καρδιές. Να σε κεράσω ένα.
2: Ναι, ψυχουλά.
0: Να σου στρώσει καρδιά, ρε φίλε.
2: Ναι, ψυχουλά.
0: Γιατί κουράζεσαι πάρα πολύ τώρα εδώ πέρα. Σου χωραγίσει την καρδιά.
1: Το φαρμακείο λειτουργήσε και ως ένα είδος κλειστού συλλόγου για τους ηγέτες του Ταλίν. Εκεί πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις με το φαρμακείο να τους παρέχει τη μυστικότητα που δεν μπορούσε να τους εξασφαλίσει ένα κοινό καπηλιό.
2: Χαθήκαμε, Χρήστο, χαθήκαμε.
0: Σε ένα λεπτό είμαστε εκεί, 90 μέτρα. Πάμε στην αγορά. Του Αλχαλίλη, αφήνε τα δυο σου χείλη. Ναι. Το ίδιο έκανα και στην Αίγυπτο. Δεν θυμάμαι τα λόγια σε αυτό το σημείο. Δεν τα έχω μάθει από τότε. Και ναι, φτάσαμε στην αγορά. Την Baltmi. Πώς τη λένε? Ναι. Ήρθαμε στην καλύτερη αγορά εδώ πέρα στο Ταλίν. Balti Yama Turg. Πιπεριές Φλωρίνης.
2: Ωραία, στο φούρνο, εμείς κορδάκι.
0: From Florina, Greece. Greece. Greece. Ο Ελλάδα είναι, λέει. Έχει ένα κενό πάγκο εδώ.
2: Πού?
0: Συνεσυναστήσουμε.
2: Λες.
0: Φασόλια Πρεσπών, πιπεριές Φλωρίνης. Από τον τόπο σου έχεις τίποτα εσύ?
2: Ελιές Αμφίσης.
0: Τέλεια. Στα τρία. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται.
2: Οικονομήσουμε.
0: Ναι, ρε φίλε. Να ρωτήσουμε. How much? Λοιπόν, εδώ μέσα μπορείς να βρεις φρέσκες πρώτες ύλες όπως βλέπετε, να δοκιμάσεις street food, τα πάντα, ό,τι σου έρχεται στο μυαλό και να αγοράσεις ακόμα ρούχα και αντίκες. Έχει τα πάντα. Εμείς είμαστε στο πρώτο μέρος τώρα και πάμε προς τα μέσα. Πολύ μανιτάρι, ε! Λες δεν έκανες τρουμφάκι εδώ?
2: Για ψάξα από κάτω.
0: Ρε. Αυτό σίγουρα είναι το σπίτι του μπαμπά στρούμφ, ρε φίλε. Το πιο μεγάλο. Ε! Δες το. Και εδώ μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος τώρα. Πιο μέσα. Εδώ έχει μαγαζάκια να πεις καφέ, να δοκιμάσεις τοπικά φαγητά. Έχουν την εστονική ρέγκα, το καπνιστό χέλι, μια εκδοχή fish and chips δική τους εδώ πέρα. Και έχει ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται. Θα πάμε και πιο μέσα να δούμε τι παίζει.

0: Αυτό είναι το χέλι που έλεγα. Το καπνιστό, φοβερό. Αυτό το μεγάλο έχει 37 ευρώ. Και έχει πιο μικρά. Να τα. Με 8 ευρώ. Ανάλογα δηλαδή το πόσο ζυγίζει. Και από εδώ έχει ρέγγες, δες ρέγγες. Τις ρέγγες στο κάγκελο γίνεται εδώ. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το κακό. Δεν έχει τσίπουρο ρε φίλε εδώ. Τι δεν τα κάνεις αυτά χωρίς τσίπουρο. Πήγαμε στο άλλο μέρος τώρα εδώ το κλειστό. Έχει εδώ φρούτα. Λαχανικά τα πάντα. Και από εδώ έχει να κάθεσαι και να τρως. Στα ψήμια εδώ επί τόπου. Περίεργο λίγο εδώ μέσα. Έχει ωραία σημεία, αλλά δεν έχει ομοιομορφία καθόλου. Δηλαδή, μία βλέπεις ένα ποδήλατο με παγωτά, μία βλέπεις ψάρια, μία βλέπεις κρέατα, μία βλέπεις κάρβουνα. Τι φάση!
1: Ρε, σημαίνει.

0: Βγήκαμε έξω από το μάρκετ να τσιμπήσουμε κάτι εδώ πέρα, να χαλαρώσουμε. Και πάμε γρήγορα ξενοδοχείο να ξεκουραστούμε, γιατί έχουμε πολύ δυνατή συνέχεια. Και έχω να κάνω μια δήλωση. Οι χώρες της Βαλτικής έως τώρα, παιδιά, πραγματικά είναι αποκάλυψη. Έχω δηλαδή, μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά προς το παρόν, ξεκούραση και συνεχίζουμε. Καλημέρα! Είναι 6 το πρωί, είμαστε στο Ταταλίν και φεύγουμε για Ελσίνκη. Γιατί το Ελσίνκη από εδώ με το πλοίο, το πλοίο το τεράστιο, είναι μόνο 2 ρίτσες. Και αξίζει πραγματικά να πας μια εκδρομή, να το δεις και να ξαναγυρίσεις. Πας σε άλλη χώρα, ρε φίλε. Μια χαρά. Ό,τι πρέπει. Δεν εστάζω σήμερα καθόλου. Μου αρέσει πολύ που θα πάω Ελσίνκη. Πότε θέλω να πάω Ελσίνκη.
1: Το μετρό θα πάω στο Ελσίνκη.

Βρέχει, συνέχεια βρέχει εδώ πέρα. Δεν πτωγόμαστε καθόλου. Κάναμε μια γρήγορη βόλτα στην πόλη. Ήταν πάρα πολύ όμορφη και κάναμε μια στάση εδώ στο πάρκο Sibelius. Και εδώ πίσω μου είναι το μνημείο προς τιμή του Sibelius. Ο Sibelius ήταν μουσικός συνθέτης εδώ πέρα στο Ελσίνκι, πολύ γνωστός. Όταν φτιάξαν αυτό το μνημείο, οι Φιλανδοί τρελάθηκαν και λένε: Τι είναι αυτό το μνημείο που κάνετε εδώ στο πάρκο, είναι δυνατόν, τόσο πράσινο και μας φέρετε αυτό το μνημείο εδώ. Αλλά τι κάνανε οι μάγκες. Βάλανε μια προσωπογραφία άγαλμα αριστερά και δεξιά του Sibelius και μια χαρά. Χώρισαν δηλαδή εδώ, τον βλέπανε και λέγανε: Εντάξει, όλα καλά. Πολύ ωραίο είναι τελικά. Επειδή βλέπω τη φάτσα του. Σάγαλμα. Φοβερό.

Επόμενη στάση, η Εκκλησία των Βράχων. Είναι μια εκκλησία που είναι χτισμένη μέσα σε αυτούς τους βράχους. Τη χτίσαν δύο αδέρφια αρχιτέκτονες το 1969 περίπου. Και τώρα γιατί το κάναν αυτό? Γιατί εδώ πέρα σέβεται ο ένας τον άλλον και λένε ότι μερικοί που δεν πιστεύουν δεν θέλουν να βλέπουν μια εκκλησία. Και αυτοί που πιστεύουν θέλουν να μπαίνουν σε μια εκκλησία. Οπότε μπαίναν στην εκκλησία που δεν φαινόταν την εκκλησία και αυτοί που περνούσαν και δεν θέλουν να δουν την εκκλησία, φεύγανε. Και μια χαρά, όλα καλά.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Θέλεις ένα γιορτάκι?
7: Το κομπλέ δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το κομπλέ δεν έχει ανασφάλειες. Είναι κομπλέ γιαούρτι.
8: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει συγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Μπαίνουμε στο λεωφορείο και κατευθυνόμαστε προς την καρδιά του Ελσίνκη, το κέντρο της πόλης.
12: Φοβερή θέα έχει από εδώ. Είμαστε στη πλατεία της Γερουσίας. Αριστερά είναι το κτίριο της Γερουσίας, δεξιά είναι το κτίριο του Πανεπιστημίου και στη μέση είναι το άγαλμα του Τσάρου του Αλέξανδρου. Και μέσα σε όλα αυτά, τι άλλο κολλάει, ένας καθεδρικός ναός.

Είμαστε στο λιμάνι, έχει μια πολύ ωραία αγορά εδώ. Αυτή είναι η παλιά αγορά και εκεί πέρα είναι η πέθρια. Εμείς θα πάμε στην παλιά γιατί είναι πιο ωραία και επειδή βρέχει να πάμε στο εσωτερικό χώρο. Πρέπει να φάμε οπωσδήποτε σολομό. Δεν γίνεται να έρθει σε Ελσίνκη και να μην φάει σολομό. Και συγκεκριμένα σούπα σολομού. Η αγορά λέγεται αλλιώς και Καουπατόρι. Καουπατόρι.

0: Λοιπόν, πήρα σούπα Σολομού, κάνει 15 ευρώ. Δεν είναι και πολύ φθηνή, αλλά περνά ωραία έτσι που την είδα. Μέχρι να έρθει η σούπα, πήρα αυτό. Δεν ξέρω καν τι έχει μέσα, αλλά φάνηκε πολύ ωραίο. Πρέπει να έχει, νομίζω, γαρίδα και σολομό.
1: Τι στο πρότεινε αυτό, Ρόινε. Τι στο πρότεινε.
0: Τι σκηνοθέτη έχω, ρε φίλε. Γευσηγνώστη. Το είδε και λέει, μαγικό αυτό. Και όντως είναι μαγικό. Ήρθε σούπα σολομού. Και φαίνεται απίστευτη. Πολύ μαύρο ψωμί τώρα εδώ πέρα. Μαύρο ζεστό ψωμί. Με βούτυρο, αν θέλεις να φορτσάρεις λίγο. Αλλά εγώ πάω κατευθείαν στο κυρίως πιάτο. Καταρχήν θα φάω λίγο σολομό σκέτο πρώτα. Δεν υπάρχει. Για να δούμε και λίγο. Α, με πατάτα είναι. Είναι με πατάτες. Νομίζω η καλύτερη σούπα πραγματικά που έχω φάει στη ζωή μου. Μ' αρέσει πολύ και ο σολομός φυσικά γι' αυτό. Αλλά έχει μια φοβερή γεύση. Έχει μέσα πατάτες, άνηθο και πολύ σολομό. Δηλαδή έχει πού και αν βάλεις το κουτάλι σου έχει σολομό. Και 30 ευρώ έδινα, αλήθεια σου λέω. Που είπα πριν 15 ακριβή. Καθόλου ακριβή. Μαγική σούπα, μαγική σούπα.
2: Κάτω από τι συνθήκες
3: εργαζόμαστε.
2: Ωραίος είσαι, ε!
3: Δεν περνάμε ωραία!
0: Περνάμε τέλεια! Γίνεται καταποντισμός! Φυσάει, βρέχει! Παρ' όλα αυτά θα πάμε να πιούμε καφέ στο καλύτερο καφέ της πόλης. Καπέλι ή καπελί. Ανάλογα όπως θες, ό,τι όρεξη έχεις. Μπήκαμε μέσα. Αυτός ο χώρος από εδώ γράφει από πάνω καφέ. Και αν θες να πιεις καφέ να φας γλυκό, έρχεσαι από εδώ. Αυτός είναι το μπαρ, πολύ πιο βαρύ και ωραίο μαγαζί για να πιεις το ποτό σου, είναι από εδώ. Και από εκεί είναι το εστιατόριο. Ρέστοραντ για να πας να φας. Οπότε ξέρεις ακριβώς τι να κάνεις, που να κάτσεις, τι να φας, τι να πιεις. Ωραίο, μ' αρέσει που είναι έτσι. Ζεστή σοκολάτα, μ' αρέσει που είναι σε γυάλινο ποτήρι και με τεράστιο εδώ πέρα κουτάλι και πήρα και ένα γλυκό με μπισκότο. Εγώ γενικά προτιμώ τη σοκολάτα παντού, αλλά μου γυάλισε το μάτι αυτό. Πρέπει να είναι καλό. Η κατάληξη καλή. Στην αρχή έτσι και έτσι. Αλλά εγώ με τη σοκολάτας. Ναι, γιατί το πήρα τώρα αυτό. Θα το φάω με το ζόρι. Να, όμως έχω σοκολάτα δίπλα. Αυτό γιατί το βάλανε να κατέψω. Τι να κατέψω. Πολύ ωραία σοκολάτα. Πάρα πολύ ωραία σοκολάτα. Τρελάθηκα με τη σοκολάτα. Θα πάρω τα άνθρωπο της σοκολάτα. Μπορώ να με λύθω, με έχει τσιτάρει.
4: Καλύτερη από το δόλιο.
0: Αυτή η συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι ωραία που βρέχει έξω και πίνουμε ζεστή σοκολάτα και το με γλυκάκι έτσι εδώ, στη ταλπορή. Αυτό το ωραίο καφέ.

Ήρθαμε στο νέο λιμάνι εδώ στο Ελσίνκι. Θα πάρουμε το πλοίο και θα γυρίσουμε πίσω στο Ταλίν. Ουσιαστικά μείναμε πολύ λίγες ώρες εδώ. Δείξαμε κάποια ωραία πραγματάκια. Κάτι που δεν δείξαμε και έψαχνα να βρω και ήθελα να το κάνω, αλλά δεν είχαμε πολύ χρόνο, είναι σάουνες. Έχει υπαίθριες σάουνες έξω και μπαίνει και κάνεις. Πολύ πλάκα γι' αυτό. Αλλά θα ξαναγυρίσω. Θα κάνουμε ταξίδι εδώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Ελσίνκι. Θέλω να πάω και Νορβηγία και Φιλανδία. Το ωραίο ταξίδι που έχει. Οπότε, I'll be back.

0: Καλημέρα. Πολύ πρωί ξυπνήσαμε και σήμερα, αλλά μας αρέσει να ξυπνάμε νωρί, Καλημέρα. Είμαστε τα Λίν και ξεκινάμε για Ρίγα. Μέχρι να φτάσουμε στη Ρίγα θα κάνουμε κάποιες ενδιάμεσες στάσεις πολύ ωραίες. Η πρώτη στάση θα είναι το Τάρτου.
1: Ξεκινήσαμε να διασχίζουμε κατά πράσινα τοπία με λίμνες και περίπου 186 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Ταλίν φτάσαμε στο Τάρτου, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Εσθονίας που διασχίζεται από τον ποταμό Εμάγιογκι.
2: Κάτσε ρε ψυχούλα, δεν σε προλαβαίνω. Τι είναι αυτό, τι σε έπιασε?
0: Δεν έχω κάνει γυμναστική αυτές τις μέρες και είπα να τρέξω λίγο. Όχι να τρέξω, γρήγορο περπάτημα το σωστό. Όπως 6,5 στο διάδρομο βάζεις, αυτό είναι το καλύτερο για να προχωράς και να χάνεις κιόλας και να γυμνάζεσαι. Φτάσαμε στο Τάρτου. Το Τάρτου είναι στη νότια Εσθονία και ξέρετε γιατί ντύθηκα έτσι, γιατί έχει το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο σε όλη τη χώρα. Φοβερό. Πανεπιστημίου πολύ δηλαδή. Άπειροι φοιτητές, πάρτι, εκδηλώσεις, ζουν τα δρόμενα της πόλης, έχει σφίζει από ζωή. Και είπα να το παίξω έτσι λίγο κολεγιόπεδο. Ε, καλώς είμαι.
2: Πολύ ωραίος.
0: Αυτός είμαι.
2: Δόκτωρ, δόκτωρ είσαι.
0: Υπάρχει στο κέντρο αυτό το hashtag που γράφει Τάρτου 2024. Γιατί δεν έχουμε 2023, ρε φίλε? Γιατί το 2024 το Τάρτου θα είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης μαζί με την Νότια Εσθονία εδώ. Και δίπλα ακριβώς έχει ένα στραβό σπίτι. Μας αρέσουν πολύ τα στραβά εμάς, ε! Θύμη!
3: Ναι!
0: Το σπίτι είναι κάπως έτσι. Έτσι πάει εδώ. Ήταν ξύλινο παλιά και έχει μείνει λέει έτσι. Και το έχουν κρατήσει σαν αξιοθέατο γιατί έχει πολύ πλάκα. Θα σας προτείνω να βγείτε μια πολύ ωραία φωτογραφία που θα φαίνεται και το Tartu 2024 και το σπίτι. Γιατί είμαι γνωστός influencer εδώ πέρα. Καμπάνες χτυπάνε για μας. Ούτε. Καταλάβανε ότι ήρθαμε. Έλα, πάμε για τη φωτογραφία. Έρχεσαι στη μέση ακριβώς, στο ταφ δηλαδή από το Τάρτου. Το κρατάς. Βάζεις τις καμπάνες να χτυπάνε γιατί παίζει ρόλο στην ψυχολογία σου. Πώς θα βγεις φωτογραφία. Και κάνεις αυτό. Είσαι ίδιος με το κτίριο, ε!
2: Πού ήσουν, αδερφέ Χριστό?
0: Για μέσα να βοηθήσω λίγο τα παιδιά, μπας και ανακατασκευάσουν πιο γρήγορα εδώ πέρα το δημαρχείο της πόλης. Να το δούμε, γιατί φίλε, δες πώς είναι. Και τίποτα. Μου λέει, δεν γίνεται. Έχει καιρό, λέγαμε. Τέλος πάντων, όταν έρθετε, όταν βγει εκπομπή, θα γίνει, πιστεύω. Οπότε εδώ το Δημαρχείο είναι φανταστικό και γενικά όλη η περιοχή έχει πολύ ωραία αριστοκρατικά κτίρια σαν αυτό.
2: Hello, doctor.
0: Γεια σας. Καλά είστε? Βέβαια. Με έχουν μάθει όλοι εδώ πέρα στις χώρες της Βαλτικής. Είμαι πολύ δυνατός, παίζω καλή μπαλίτσα, ειδικά τώρα που το παίζω φοιτητής, ακόμα καλύτερα. Και να το, αυτό είναι. Το φημισμένο Πανεπιστήμιο του Τάρτου. Πολύ ωραίο, ε! Κίονες μπροστά. Ωραία σκαλιστά στο πλάι. Μια μεταφορική από μπροστά. Ό,τι πρέπει.

Αυτό που δεν ξέρουν πολλοί για το Τάρτου είναι ότι είναι ένας μικρός παράδεισος μικροζυθοποιίας. Τι θέλουμε να κάνουμε φυσικά, να πούμε μπύρα στο αγαπημένο μαγαζί. Εμένα αυτό είναι το αγαπημένο μου. Φοβερή ατμόσφαιρα, μέσα, έχει και έξω αν θέλετε, αλλά εγώ προτιμώ το μέσα. Το μαγαζί λέγεται Pussy Row Kelder. Πανεύκολο όνομα, ε.

Πήραμε φυσικά τη local beer εδώ πέρα, η οποία είναι από το 1738 και μυρίζει ακριβώς ό,τι μπορείς να μυρίσει αυτό που βλέπετε. Τι έχω πει ρε φίλε,

Πολύ ωραίο το Ταρτού. Κάναμε μια πολύ γρήγορη βόλτα και μπαίνουμε τώρα λεωφορείο και είμαστε στην Εστονία και θα περάσουμε στη Λετωνία. Θα περάσουμε σε κάποια σύνορα τα οποία δεν φαίνονται.

0: Ανακατασκευασμένο είναι. Σκηνικό. Πριν φτάσουμε στη Ρίγα, κάναμε μια τελευταία στάση στην πόλη Σιγκούλντα, η οποία είναι η Ελβετία της Λετωνίας. Για να δούμε αυτό το κάστρο. Το κάστρο των υποτών του Ράιντα.
1: Το όνομα του κάστρου σημαίνει «Κήπος του Θεού» και χτίστηκε το 1214 ως κατοικία του Αρχιεπισκόπου της Ρίγας. Το κάστρο πέρασε διαπυρός και σιδήρου, αφού μέσα στους αιώνες δέχτηκε αλλεπάλληλες κατακτήσεις. Ενώ το 1776, μετά από πυρκαγιά, καταστράφηκε και ρημώθηκε. Η αποκατάστασή του ξεκίνησε σταδιακά τον 20ο αιώνα και σήμερα αποτελεί το πιο επισκέψιμο κάστρο της χώρας.

0: επιστήμες λένε ότι υπάρχει ένας αόρατος υπότης που κουρεύει τον καμιόν.
1: Σας κατάλαβα.
0: Έρχεται κατά πάνω μας.
2: Είναι ώρα να επιστρέψουμε εκεί που άρχισαν όλα, στην όμορφη Ρίγα. Αύριο θα έχουμε όλο τον χρόνο να περιηγηθούμε στη Λετωνική πρωτεύουσα. Το πρωί με βρήκε κρυωμένο και καταπονημένο. Μπήκα στο λεωφορείο και η αλήθεια είναι ότι δεν κατάφερα να κατέβω στην πρώτη στάση. Άφησα τον σκηνοθέτη να κάνει τα πλάνα με την ησυχία του και εγώ προσπάθησα να μαζέψω δυνάμεις. Τα περισσότερα Art Nouveau κτίρια που βρίσκονται στη Ρίγα οφείλουν την ύπαρξή τους στον πολιτικό μηχανικό και αρχιτέκτονα Μιχαήλ Άιζενστάιν. Ο Εβραίος αρχιτέκτονας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του αστικού τοπίου της πόλης, αφού δημιούργησε πάνω από 50 κτίρια σε ολόκληρη τη Ρίγα.

0: Ήρθαμε στο Μουσείο Αυτοκινήτων, ένα ιώτικο μουσείο εδώ στη Ρίγα και από τα μεγαλύτερα στο είδος στην Ευρώπη. Πάμε να δούμε τι παίζει.
1: Να έρθω κι εγώ!
0: Όχι ρε, κάτσε εκεί.
1: Περιμένω.
2: Εδώ θα συναντήσετε μια πλούσια συλλογή από ρετρό μηχανές και αυτοκίνητα, ανάμεσα στα οποία και οι θωρακισμένες λιμουζίνες του Μπρέζνιεφ και του Στάλιν. Άκου να δεις.

0: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
1: Πάλι εδώ!
0: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω! Εγώ τι θα κάνω?
2: Κούνα τώρα, γρήγορα.
0: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι χυμά.
2: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
0: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
3: Με αγάπη.
0: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
4: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
0: Και επόμενο, παρακαλώ.
2: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
0: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Το απόγευμα επισκεφτήκαμε έναν best seller προορισμό της χώρας που δεν είναι άλλος από τη Λουτρόπολη Γιούρμαλα. Πρόκειται για μια τεράστια μόδη παραλία της Βαλτικής, περιστοιχισμένη από Art Nouveau κτίρια. Εδώ ήταν το πρώην θερινό θέρετρο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας που σήμερα ανήκει σε όλους αυτούς που λατρεύουν το καλοκαίρι.
1: Ήρθαμε στην πόλη Γιούρμαλα, μια πολύχρωμη και φεσαριώζικη πόλη. Είμαστε στον κεντρικό πεζόδρομο, θα τον διασχίσουμε όλο γιατί έχει πολύ ωραία μαγαζάκια εδώ για σουβενίρ, για καφέ, για να φας. Και εδώ πέρα έχει ένα κόκορα, δες.
2: Κρασάτο.
1: Ο κόκορας είναι εδώ, τύχη φέρνει, λένε εδώ πέρα. Ο κόκορας και η μαύρη γάτα φέρνουν, λέει, τύχη στη ρίγα. Φοβερό. Και θα κάνω και μια δήλωση τώρα. Πολύ σημαντική. Θα ψαρώσετε πολύ αυτή τη δήλωση που θα κάνω. Με αυτά που έχω δει ως τώρα εδώ, σε αυτή την πόλη, υπάρχει μια μαγική ισορροπία μεταξύ του σοβιετικού παρελθόντος και του ευρωπαϊκού παρόντος.
2: Τι είπε ρε το άτομο,

Πεινάσαμε full και ήρθαμε στο Lidl, σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί εδώ στο κέντρο, στην παλιά πόλη της Ρήγα, που έχει local foods, παραδοσιακά φαγητά εδώ πέρα, να δούμε τι θα φάμε. Εγώ θέλω να φάω κάτι που μοιάζει μαρακά, ένα πράσινο έχουν εδώ πέρα, green, που είναι με bacon κρεμμύδι. Είναι πολύ local αυτό και λέει ότι σου φέρει καλή τύχη. Θα δούμε αν το έχει, αν δεν το έχει, θα φάμε κάτι άλλο παραδοσιακό. Ρωτήσαμε και τελικά δεν έχει αυτό που θέλω. Κρίμα, δεν θα φάμε άρακα με μπέικον και κρεμμύδια για να μας φέρει καλή τύχη. Αλλά έχει αυτά τα δύο, τα οποία είναι, το ένα είναι με λάχανο και κρέας και αυτό είναι γαλοπούλα, μπιφτέκι γαλοπούλας με μια πολύ ωραία σάλτσα. Εγώ λέω να πάρω τη γαλοπούλα, τι λες? Σάλτσα μανιταριών, μου λένε να τη βάλω πάνω στο πουρέ. Γαλοπούλα. Πάρα πολύ καλή. Σας μου θυμίζει το μακάλο που τρώμε στη Φλόρινα. Είναι μια συνταγή τοπική πάνω. Που είναι και φτεδάκια με αυτή τη σάλτσα.

0: Το ταξίδι μας στις χώρες της Βαλτικής τελείωσε εδώ, στο ιστορικό κέντρο της Ρίγα. Απρόσμενα καλό ταξίδι, εγώ έπαθα πλάκα, μου άρεσε πάρα πολύ, παραμυθένιο θα το έλεγα. Τα λέμε στο επόμενο, να ταξιδεύετε παιδιά και να ταξιδεύετε και εκεί που δεν σας γεμίζει κάτι το μάτι, γιατί δεν ξέρεις τι συναντήσεις, πρέπει να βλέπεις τα πάντα. Αυτοί είμαστε.
1: Κάθε φορά προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνει τα ταξίδια τόσο σαγηνευτικά και μοναδικά. Είναι ο τόπος, οι άνθρωποι, η προσμονή για το διαφορετικό, η διέξοδος από τη ρουτίνα. Μάλλον είναι όλα αυτά μαζί και πολλά ακόμη που θέλω ώρες για να παριθμίσω. Το σίγουρο είναι ότι τα ταξίδια είναι μικρή θησαυρή που θα φυλάς για πάντα στη καρδιά και στο μυαλό σου όσα χρόνια και αν περάσουν.

0: Θα κάτσεις ένα σημείο τώρα πιστών. Α, σαν το λιονταράκι της Metro Golden Mayer είσαι.
1: Έτσι, γι' αυτό το κάνω. Είδες φίλε, έχουμε γίνει ένα. Κάνω κάτι και καταλαβαίνεις τι γίνει, είναι. Απίστευτο. Δεν ακούσε πολύ σε λιοντάρι αυτό,

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
6: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
5: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
6: Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκης και Βούμπης.
8: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Πάρο. Διάσπαρτες εστίες απειλούν το νησί. 9 οικισμοί έχουν εκενωθεί. Ενίσχυση πυροσβεστικών δυνάμεων από την Αθήνα. Σε επιφυλακή για ισχυρούς ανέμους από το μεσημέρι. Αναστάτωση στη Νέα Δημοκρατία για τις νέες προκλητικές δηλώσεις Κυριαζίδη κατά Κωνσταντοπούλου. Παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας με απόφαση Κακλαμάνη. Μετά τη Λίνα Μενδώνη, άδειασμα και από τον Θάνο Πλεύρη. Σε κατοίκον περιορισμό προσωρινά ο 49χρονος που μαχαίρωσε θανάσιμα τη διασώστρια στη Σύρο. Ελεύθερη η σύζυγός του. Η διαφωνία ανακρίτρια εισαγγελέα, το σκεπτικό της απόφασης και οι ισχυρισμοί του ζευγαριού. Βελτιωμένη εικόνα στα πύρινα μέτωπα σε Ισπανία και Γαλλία. Συναγερμός για το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται. Η υπεράνθρωπη προσπάθεια πυροσβέστη που γονατίζει κρατώντας τη μάνικα μπροστά στις γιγαντιαίες φλόγες. Συγκλονιστικό βίντεο.

0: Ολονύχτια μάχη έδωσαν οι πυροσβέστες με τη φωτιά στην Πάρο. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχόμενες, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στις Κυκλάδες κάνουν το έργο της κατάσβεσης ακόμα πιο δύσκολο. Η πυρκαγιά έκαιγε ανεξέλεγκτα όλο το βράδυ, ενώ από τείχη γλίτωσαν κάποια σπίτια. Η πολιτική προστασία με 4 μηνύματα του 112 ζήτησε από τους κατοίκους 10 περιοχών να εκενώσουν είτε προς την παραλία της Αλικής είτε προς Δριό.
1: Πύρινος εφιάλτης στην Πάρο.
2: Απίστευτη φωτιά, εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Χαμός.
1: Η φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Εκενώθηκαν 5 οικισμοί αφού οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια της Αγγεριάς.
3: Πώς θα πάμε εκεί?
1: Τα ξημερώματα ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκη και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς τον Δριό, ενώ λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγγεριά με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλικής.
4: Μέχρι και 5 η ώρα περίπου είχαμε πολύ μεγάλο μέτωπο στην κοινότητα της Αγγεριάς, διότι πέρασε και να υπάρχει ένας δρόμος περιμετρικός, πέρασε και από κάτω από μια προς τη θάλασσα, οπότε πήγε σε μια περιοχή που λέγεται Φάραγκας, που είναι και μια γνωστή παραλία.
1: 86 πυροσβέστες με 16 πυροσβεστικά οχήματα και αρκετοί εθελοντές έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, που στο πέρασμά τους έκαψαν τουλάχιστον 2 αποθήκες και άφησαν ανυπολόγιστη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον.
4: Έκανε μεγάλες εκτάσεις. Ευτυχώς δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες, ούτε ζημιές προς τον έχουν καταγραφεί ακινήτων. Κάποιες αποθήκες έχουν καταγραφεί και μεγάλη ζημιά στο φυσικό περιβάλλον.
1: Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και πάλι τις ρήψεις 7 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Η μεγάλη πυρκαγιά ξεκίνησε από χώρο με απορρίμματα και γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε προς το νότιο τμήμα του νησιού, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
5: Από την πρώτη στιγμή, τόσο από αέρος, όσο και οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες μετέβησαν και από γειτονικά νησιά αλλά και από την Αττική, επιχειρούσαν αδιάλειπτα με πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια των κατοίκων, των κατοικιών αλλά και των ίδιων των επισκεπτών του νησιού. Από την πρώτη στιγμή μετέβη για τον συντονισμό ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αθήνα.

0: Βελτιωμένη αλλά, χωρίς κίνδυνο, αλλά όχι χωρίς κίνδυνο η εικόνα σήμερα στην Πάρο Ιωάννα. Η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά αυτή τη στιγμή, όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή υπό το φόβο αναζωπυρώσεων, καθώς ο μεγάλος αντίπαλος παραμένει ο άνεμος. Οι άνεμοι που πλέουν στο νησί θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, κάτι που μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή την εικόνα.
1: Ιωάννα, ήταν μια δύσκολη νύχτα η χθεσινή.
0: Η νύχτα ήταν εφιαλτική, με διαδοχικές εκενώσεις 9 οικισμών, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας κινητοποιήθηκαν εκ νέου και τα ενέργεια μέσα. Τέλος, να πούμε ότι οι κάτοικοι επιστρέφουν σιγά-σιγά στα σπίτια τους, όχι όλοι. Κάποιοι βρίσκονται ακόμα στα σημεία που μεταφέρθηκαν χθες το βράδυ, μέχρι να είναι ασφαλές να επιστρέψουν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, Ιωάννα. Για να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι άνεμοι πνέουν αυτή την ώρα στην Πάρο. Μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι μαζί μου.
2: Ναι, Ιωάννα, είναι ισχυροί οι άνεμοι που πνέουν στην Πάρο. Βοριάδες, στα 5 με 6 μποφόρ αυτή τη στιγμή. Οι ρηπές ξεπερνάνε τα 50 χιλιόμετρα την ώρα στην περιοχή της Πάρου. Βοριάδες, οι οποίοι ουσιαστικά και από χθες επεκτάθηκε φωτιά προς τα νότια, μέχρι και τα παραθαλάσσια τμήματα της νότιας Πάρου. Αναμένεται να ενισχυθούν οι άνεμοι τις επόμενες ώρες, να φτάσουν και τα 7 μποφόρ και ειδικά αύριο, που θα πνέουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελώδεις άνεμοι μέσα στο Αιγαίο, θα φτάνουν και τα 7-8 μποφόρ.
1: Και αύριο αναμένεται δύσκολη
2: μέρα. Ακριβώς, θα είναι μια δύσκολη μέρα, πιο δύσκολη από την σημερινή, γιατί θα ενισχυθούν οι άνεμοι στα 7-8 μποφόρ τοπικά στο Κάβο Ντόρο, νότια Εύβοια δηλαδή, και στην Άνδρο και σε άλλες περιοχές Κυκλάδων, θα φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Θα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά σε πολλές περιοχές της χώρας, και στην Αττική και στην Εύβοια και σε περιοχές της Ανατολικής Πελοποννήσου αύριο.
1: Να δούμε τον σημερινό χάρτη επικινδυνότητας.
2: Ναι. Σήμερα πολύ υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Είναι στην Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στην Ικαρία και στην Κρήτη, και ειδικά στο νότιο τμήμα της Κρήτης, σε υψηλό κίνδυνο η Εύβοια, η Αττική, η Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία και οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα σε υψηλό κίνδυνο για σήμερα. Όπως είπαμε, αύριο θα είναι μια δυσκολότερη μέρα από ό,τι σήμερα. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο θα είναι αρκετές περιοχές.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Στην πολιτική μας επικαιρότητα τώρα, την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά τις απρεπείς νέες δηλώσεις του βουλευτή σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Το νέο επεισόδιο μεταξύ Κυριαζίδη και Κωνσταντοπούλου ήρθε όταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε αναδρομή σε παλαιότερη σύγκρουσή τους και υποστήριξε πως το μόνο που έκανε τότε, λέγοντας «κάνε κανένα παιδί», ήταν να δώσει μια ευχή στην πρόεδρο της πλεύσης, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μετατραπεί σε ηφηγένεια για χάρη της τηλεθέασης. Την πλήρη διαφωνία του μετά τις δηλώσεις του εξέφρασε και ο Θάνος Πλεύρης μετά τη Λίνα Μενδώνη που ήταν παρούσα στο περιστατικό.
3: Το δίσεξα Μαρτίνου Κανδρόσοφου. Η αρχιάρηση ανταποκρίνεται στο ακέραιο στην περίπτωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος μετά την απαράδεκτη λεκτική επίθεση εναντίον της ζωής Κωνσταντοπούλου για δεύτερη φορά, παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.
4: Δεν πιστεύω ότι σε καμία γυναίκα πρέπει να λέγεται αυτό το πράγμα. Τελεία και παύλα. Αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό. Εντάξει, επανέφερε το προηγούμενο περιστατικό για το οποίο υπήρξαν και ξεκάθαρες τοποθετήσεις.
3: Η αντίδραση του Θάνου Πλεύρη έρχεται στη συνέχεια της αποδοκιμασίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία βρισκόταν στην αίθουσα της Ολομέλειας την ώρα που ο βουλευτής δράμας της Νέας Δημοκρατίας μιλούσε απαξιωτικά προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
5: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως θα λυπόμουν για αν ελέγχονται για οποιοδήποτε αρχηγό και για οποιοδήποτε βουλευτή εδώ μέσα. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, όχι γιατί συζητάμε για τον πολιτισμό, αλλά γιατί μειώνουμε το κύρος του κοινοβουλίου. Είτε είναι ο κύριος Κυριαζίδης, είτε ήταν ο κύριος Πολάκης προηγουμένως σε μένα, είναι περίπου το ίδιο.
3: Ο κύριος Κυριαζίδης χθες στη Βουλή επανήλθε στην κόντρα που είχε προκληθεί πριν λίγους μήνες με την κυρία Κωνσταντοπούλου, όταν της είχε πει πήγαινε να κάνεις κανένα παιδί. Η επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης τον οδήγησε τότε στη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
6: Μία αυγή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καμιαδοθεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών. Όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Ότι εμείς είμαστε δολοφόνοι, ότι εκμεταλλευόμαστε το μέλλον τους και όλα αυτά τα ζητήματα. Και αναφορά μου πιάταν. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφής εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ηφηγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροματικότητας.
7: Είστε και ψεύτης και συκοφάντης και χυδαίος. Και τραμπούκος, χτυπούσατε εδώ πέρα το έδρανο, σας είδα πως μιλούσατε στην κυρία Κρήτα. Απαράδεκτα πράγματα!
3: Η νέα επίθεση Κυριαζίδη με βάρη προσωπικού χαρακτηρισμού κατά τη Κωνσταντοπούλου προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κομμάτων τη αντιπολίτευση αλλά και γαλάζιων στελεχών όπω του Υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα και του βουλευτή Γιώργου Αμυρίδη.

0: Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, ζητά να εξεταστεί κατά προτεραιότητα το ζήτημα δεοντολογίας που έχει ανακύψει δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη.
1: Πολύ ωραίες ήταν οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση του θανάτου της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο. Ο 41χρονος θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό έως ότου αποφανθεί το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημελιωδικών λόγω διχογνωμίας μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα, ενώ η 30χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με όρους. Επιτέθηκε στη σύντροφό μου γιατί νόμιζε ότι έλειπα, είπε ο κατηγορούμενος, ενώ επέμεινε στον ισχυρισμό ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας.
2: Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο ηλικίας 41 ετών άνδρας που τραυμάτισε θανάσιμα τη διασώστρια μετά από διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα ως προς την προφυλάκησή του. Ο ίδιος καθ' όλη τη διάρκεια της απολογίας του επέμεινε στους ισχυρισμούς περί άμυνας και περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τα όσα συνέβησαν στο σπίτι.
0: «Εγώ μόλις είχα γυρίσει και η γυναίκα μου είχε βάλει να φάω. Έκοβα τυρί εκείνη την ώρα. Τότε έφτασε στο σπίτι 42χρονη. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της. Έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα, όμως εγώ εκείνη την ώρα έτρωγα και γι' αυτό δεν άκουσε συνομιλία».
2: Συνεχίζοντας την πολύωρη απολογία του, στάθηκε στην επίθεση μέσα και έξω από το σπίτι. Μάλιστα τόνισε ότι το πισόπλατο χτύπημα από μαχαίρι έγινε εντός του σπιτιού.
0: «Τότε χτύπησε το κουδούνι. Η γυναίκα μου μισάνοιξε την πόρτα και εκείνη με ορμή μπήκε μέσα. Έκανε κίνηση με το μαχαίρι προς την κοιλιά της γυναίκας μου και μετά άρχισε να διασπαθίζει το μαχαίρι προς τα εμένα και προσπάθησε να με χτυπήσει στο λαιμό. Τότε εγώ έκανα περιστροφή το χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω».
2: Στην ίδια γραμμή με το σύζυγό της ήταν και η 30χρονη γυναίκα που κατηγορείται για συνέργεια στη θανατηφόρα σωματική βλάβη.
3: «Άνοιξα την πόρτα του σπιτιού και αντίκρισα τη διασώστρια ντυμένη με σκουρόχρωμα ρούχα. Είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κρατούσε μαχαίρι. Δεν μπορούσα να διακρίνω αν ήταν άντρας ή γυναίκα και νόμιζα ότι δεχόμουν επίθεση. Γι' αυτό και άρχισα να φωνάζω. Ο σύζυγος βρισκόταν στην τραπεζαρία. Άκουσε τις φωνές, έτρεξε στην είσοδο και τότε η 42χρονη τράπηκε σε φυγή».
2: Η 30χρονη αφέθηκε ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων, εμφάνιση μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
4: «Γνωρίζουμε και το αφήτη και το θύμα και είμαστε πραγματικά συγκλονισμένοι».
2: Πριν από την απολογία των δύο κατηγορουμένων, στο χώρο του εγκλήματος πραγματοποιήθηκε και δεύτερη αναπαράσταση των όσων έγιναν παρουσία των αρμόδιων αστυνομικών και δικαστικών λειτουργών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι έρευνες δεν οδήγησαν σε ασφαλέ συμπέρασμα που να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει οριστικά τον ισχυρισμό των κατηγορούμενων για ληστεία.
5: «Σε καμία περίπτωση δεν εισήλθε το θύμα για να κάνει ληστεία. Κάτι άλλο υπήρχε μεταξύ τους, το οποίο πιστεύω ότι θα διαλευκανθεί από την άρση απορρίτου των τηλεφώνων. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο δράστης τη μαχαίρωσε εκτός σπιτιού, αφού της πέταξε την καρέκλα».
2: Τη διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα ως προς την προφυλάκηση του 40χρονου καλείται να λύσει το δικαστικό συμβούλιο που τις επόμενες ημέρες θα ταχθεί υπέρ της μιας ή της άλλης άποψης.
1: Μένουμε στο θέμα. Ο Φάνης Καραμπατσάκης είναι μαζί μας για να δούμε, με Φάνη, γιατί υπήρξε διαφωνία ανακρίτριας εισαγγελέα για τον 41χρονο. Ποιο ήταν το σκεπτικό?
6: Υπέρ της προφυλάκησης καταρχάς του βασικού κατηγορούμενου τάχθηκε η ανακρίτρια, η οποία με βάση τις πληροφορίες που έχουμε και ύστερα από τη νέα αυτοψία που έγινε στο χώρο, έκρινε ότι η φωνική μαχαιριά δόθηκε μέσα στο σπίτι. Άρα δεν υπήρχε άμυνα από τον δράστη. Αντίθετα, ο εισαγγελέας έκανε δεκτό τον ισχυρισμό του βασικού κατηγορούμενου ότι βρισκόταν σε άμυνα και ζήτησε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ως μη επικίνδυνος διάπραξης νέων αδικημάτων και ως μη ύποπτος φυγής. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και βιντεοληπτικό υλικό, από το οποίο θα απομονωθεί καρέ που, όπως λέει η υπεράσπιση, δείχνει ότι η μαχαιριά υπήρχε από το σπίτι πριν, και κάτι το οποίο αναμένεται τις επόμενες
1: ημέρες. Ότι η μαχαιριά έγινε μέσα στο σπίτι,
6: ότι
1: δηλαδή, και όχι
6: μέσα
1: έξω.
6: Στο σπίτι.
1: Φάνη, σε ευχαριστώ πολύ. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το φυλάκιο του Αγαθονησίου. Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός και υπογράμμισε πως το φυλάκιο υποβοηθά και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης. Χθες το απόγευμα κάλεσε τους νησιώτες από τη Λέρο την άνοιξη του 2027 να σκεφτούν όχι μόνο τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, αλλά και το σχέδιο της επόμενης περίοδου με ορίζοντα το 2030.
7: Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ακριτικό φυλάκιο του Αγαθονησίου, πρώτο σταθμό της επίσκεψής του στο ακριτικό νησί.
8: Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα.
7: Με φόντο τη μεγάλη ελληνική σημαία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ισχυρή παρουσία των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για τους κατοίκους των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.
8: 365 μέρες το χρόνο αυτό το φυλάκιο έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς.
7: Μετά το φυλάκιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, το οποίο ολοκληρώθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και αναδεικνύει την ιστορία και την πολιτιστική διαδρομή του ακριτικού νησιού. Με το βλέμμα στις εκλογές της Άνοιξης του 2027 και σαφές πολιτικό δίλημα, άνοιξε την ομιλία του στη Λέρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την επόμενη εκλογική αναμέτρηση με την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει θα κληθεί να διαχειριστεί κρίσιμες αποφάσεις για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της χώρας.
9: Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον των νησιών μας. Εμείς έχουμε αποδείξει, και να κλείσω με αυτό, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία και το κύρος και τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε με την Ευρώπη αυτά τα οποία τελικά θα είναι ωφέλιμα για την πατρίδα μας.
7: Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας όσους, όπως είπε, επιμένουν να παρουσιάσουν μια εικόνα παρακμής για τη χώρα. Τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε πολύ καλύτερη θέση από το 2019 και ζήτησε από τους πολίτες να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση, κρίνοντάς την από το έργο της.
9: Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τη μεψημυρία και τη μιζέρια αυτών που θέλουν να τα βλέπουν όλα γκρίζα και μαύρα. Προβλήματα υπάρχουν. Και πάντα θα υπάρχουν. Βρείτε μου μια χώρα ή μια κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίζει προβλήματα. Αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν το 2019 και σας εγγυώμαι ότι το 2030 με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και στις εκλογές της Άνοιξης του 2027 θα ζητήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη σας, όχι για αυτά που κάναμε. Αυτά που κάναμε ουσιαστικά, το γεγονός ότι ήρθα στη Λέρο το 23. Σας είπα 5 πράγματα, από τα 5 κάναμε τα 4, έκαναμε τα 3. Αλλά κάναμε πολλά από αυτά για τα οποία είχαμε δεσμευθεί. Αυτά είναι το εχέγγυο της αξιοπιστίας μας.
7: Με την κυβέρνηση να συνδέει την επόμενη κάλπη με τον ρόλο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να ενταθεί όσο πλησιάζει η νέα προεκλογική περίοδος.
1: Ολοκληρώθηκε η τριμερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Έρχιουρμαν στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας. Κώστα Αλατζά, η συνάντηση χαρακτηρίζεται καθοριστική για τα επόμενα βήματα της ειρηνευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό, ενώ πριν από λίγη ώρα είχαμε και δηλώσεις του Γκουτέρες.
10: Ακριβώς. Παραχώρησε συνέντευξη τύπου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών μετά την ολοκλήρωση των επαφών που είχε με τις δύο πλευρές του νησιού το προηγούμενο διήμερο και, όπως είπες, σήμερα το πρωί στην Πράσινη Γραμμή υπήρξε μια τριμερή συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Γκουτέρες, τον κύριο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τον κύριο Ερχιουμάν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ανακοίνωσε νέα πενταμερή συνάντηση με 5+1 όπως την ονόμασε, στην οποία θα μετέχουν οι δύο κοινότητες, οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις που είναι η Ελλάδα, η Τουρκία και η Μεγάλη Βρετανία, αλλά και ο ίδιος προσωπικά ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Δεν είπε η Ιωάννα πότε θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση αυτή. Θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε πριν από λίγο, ο κύριος Γκουτέρες εκτίμησε ότι οι λαοί των δύο κοινοτήτων επιθυμούν την επιστροφή στις ειρηνευτικές διαβουλεύσεις σε μία μόνιμη και βιώσιμη λύση.
1: Μάλιστα.
10: Και γι' αυτό, κατά την εκτίμησή του, καλούν τους ηγέτες τους να κάνουν τις απαραίτητες υποχωρήσεις. Χαρακτήρισε ειλικρινείς και επικοδομητικές τις συνομιλίες που είχε τόσο με τον κύριο Χριστοδουλίδη, όσο και με τον ηγέτη του ψευδοκράτους.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ και να ακούσουμε τι είπε ο Αντώνιο Γκουτέρες.
11: Based on our discussions on the way forward, I decided that I would convene another 5+1 meeting after adequate preparations on confidence building, methodology and substance, taking into account the convergences already achieved. We will work in consultation with the two sides and the guarantors to create the conditions for the meeting's success.
1: Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Μαρίζα Λιναρδάτου, πρόκειται για 38χρονη από τη Βρετανία.
12: Ναι, η Ιωάννα, η οποία και έφτασε σύμφωνα με πληροφορίες αεροπορικός από την Κύπρο στην Ελλάδα. Τώρα η επικοινωνία έγινε από τις ελληνικές αρχές με την Ιντερπολ μέσω ενός επίσημου εγγράφου. Τώρα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, να τα πάρουμε λιγάκι από την αρχή. Με το που εντοπίστηκε η σωρός με τη βαλίτσα στο εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου, οι αρχές ξεκίνησαν τις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστώσουν την ταυτότητα του θύματος. Από τα αποτυπώματα αποδείχτηκε πως δεν ήταν καταγεγραμμένη στην ελληνική βάση δεδομένων, ενώ κανένα συγγενής της από την Ελλάδα δεν την είχε αναζητήσει. Μάλιστα, ακόμα ένα στοιχείο που φάνηκε αρκετά χρήσιμο στις αρχές ήταν ότι το θύμα φορούσε σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν οδήγησε στις αρχές το σενάριο πως δεν έχει καταγωγή από την Ελλάδα. Τώρα, απαντήσεις λοιπόν περιμένουν οι αστυνομικοί για το αν εκείνη την ημέρα ταξίδεψε στην Ελλάδα μόνη της ή με παρέα, απαντήσεις τις οποίες αναμένεται να δώσει και η αεροπορική εταιρεία, Ιωάννα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Καλαμαριά. Θεοδώρα Απότα, άγνωστοι προκάλεσαν έκρηξη σε ATM και προκλήθηκαν βέβαια σοβαρές ζημιές.
13: Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, Ιωάννα, στη συμβολή των οδών Σοφούλη και Καπετάνε Αγκώνη στην περιοχή της Καλαμαριάς, εκεί όπου σημειώθηκε έκρηξη, όπως είπες, σε ATM υποκαταστήματος τράπεζας. Φαίνεται ότι οι δράστες είχαν τοποθετήσει δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς. Ο ένας εξεράγει προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές στο ATM και στην πρόσωψη του υποκαταστήματος. Ο δεύτερος δεν εξεράγει και περισυνελέγει από τους αστυνομικούς. Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών. Λαμβάνεται βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά και καταθέσεις από τους γείτονες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδωρά. Περνάμε στις μεγάλες πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Διαφορετική είναι σήμερα η εικόνα στα δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα. Στην Ισπανία, χιλιάδες κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους, καθώς οι πυροσβέστες περιορίζουν ορισμένες από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Στη Γαλλία, οι αναζωπηρώσεις οδήγησαν στην εκένωση 4.000 ανθρώπων από κάμπινγκ, παραθερεστικά χωριά και τουριστικά καταλήματα στη Ζιρόντ, ενώ περίπου 60.000 κάτοικοι προαστίων του Μπορντό, τα οποία είχαν εκενωθεί προληπτικά, έλαβαν άδεια να επιστρέψουν.
14: Η Γαλλία συνεχίζει να δίνει μάχη με τις φλόγες.
15: The fire is big. It's like David against Goliath. And we say that all the firemen have the crowd inside them.
14: Οι εικόνες που έρχονται από το Ζιρόντ κόβουν την ανάσα και αποκαλύπτουν το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Συγκλονιστικό βίντεο που κατέγραψε Γάλλος πυροσβέστης χρησιμοποιώντας γυαλιά μέτα μας μεταφέρει στην καρδιά της πύρινης κόλασης. Καρέ-καρέ αποτυπώνονται οι δραματικές στιγμές της επιχείρησης, καθώς τεράστια μέτωπα φωτιάς περικυκλώνουν το δάσος και οι πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες. Η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Ζιρόντ, που μέσα σε μία εβδομάδα έχει αποτεφρώσει περισσότερο από 420.000 στρέμματα, παραμένει πλέον σταθεροποιημένη.
16: Le feu est toujours stabilisé, n'est pas fixé, mais ça veut dire qu'il ne progresse pas.
14: Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει βιώσει η Γαλλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
17: Ça fait très mal. Ça fait très très mal. Mais bon, bah, on se dit qu'on va se relever, mais c'est vraiment c'est un mur quoi, qu'on se prend. C'est super brutal.
14: Στην πρώτη γραμμή επιχειρούν 2.500 πυροσβέστες, ενώ σιδράμου 1.500 στρατιώτες, 1.200 αστυνομικοί και 500 εθελοντές, σε μια τιτάνια προσπάθεια να περιορίσουν τις φλόγες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στην νοτιοδυτική Γαλλία κενώθηκαν ακόμα 4.000 άνθρωποι από κάμπινγκ, παραθεριστικά χωριά και τουριστικά καταλήματα. Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές, καθώς η επιστροφή του καύσωνα ενδέχεται να ανατρέψει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στα πύρινα μέτωπα. Η γειτονική Ισπανία μετρά τις πληγές της. Από τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της, στην επαρχία της Άβυλα. Περισσότερα από 700.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Χιλιάδες κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά στα σπίτια τους, καθώς οι πυροσβέστες θέτουν υπό έλεγχο ορισμένα από τα μεγαλύτερα πύρινα μέτωπα των τελευταίων δεκαετιών.
18: This is one of the shelters that's been set up for displaced families. There are hundreds of people here, and there were new evacuation orders outside of Madrid, so there's seemingly no end in sight for these families.
14: Παρά τη βελτιωμένη εικόνα σε αρκετές περιοχές, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Έλα, Θεία, πού είσαι?
2: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Προτέργεια.
1: Έρχομαι.
3: Έλα κι εσύ σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια. Γιατί εδώ όλοι κερδίζουν. Απόλαυσε κορυφαία εξυπηρέτηση και ανακάλυψε προϊόντα και ενεργειακές λύσεις που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Και με το Προτέργεια Win More in Store, αν είσαι σε άλλο πάροχο, φέρε μας τον λογαριασμό σου και μπες στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Γιατί στην Προτέργεια είσαι πάντα κερδισμένος. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen.
4: Καλό σας μεσημέρι. Σάλλος έχει προκαλέσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η απόφαση της FIFA να πουλήσει μετοχές του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές. Η UEFA αντέδρασε με οργισμένη απάντηση, ενώ ορισμένες ομοσπονδίες σκέφτονται ακόμη και να μποϊκοτάρουν το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Τα νερά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου τάραξε η απόφαση της FIFA να πουλήσει το Μουντιάλ. Σύμφωνα με τους Times, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θέλει να πουλήσει μέρος των μετοχών του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες. Για να το πράξει αυτό, συνεργάζεται με την JP Morgan για να δημιουργήσει μια εταιρεία που θα διαχειρίζεται τα τηλεοπτικά δικαιώματα διοργανώσεων όπως το παγκόσμιο κύπελο, πουλώντας ένα μειοψηφικό πακέτο γύρω στο 20-30% σε ιδιώτες επενδυτές. Η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται να αποφέρει πάνω από 4 δις δολάρια στη FIFA, με έναν εκ των ενδιαφερόμενων επενδυτών να είναι και ο αδερφός του γαμπρού του Τραμπ, ο Τζόσουα Κούσνερ, ιδρυτής του ομίλου ακινήτων Κούσνερ Companies και του οποίου η περιουσία ξεπερνάει τα 5,2 δις δολάρια. Η συγκεκριμένη είδηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της UEFA, η οποία προέβη σε μια οργισμένη ανακοίνωση.
5: Αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί που διέπουν το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να περάσουν. Κανείς μας δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. Δεν ανήκει στη FIFA για να το πουλήσει.
4: Αντιδράσεις υπάρχουν όμως και από ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες που εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ του παγκοσμίου κυπέλου. Η FIFA απαντά ισχυριζόμενη ότι σημαντικό μέρος των εσόδων θα επενδυθούν πίσω στο ποδόσφαιρο για την ανάπτυξή του σε όλο τον κόσμο.
6: Θετικές εντυπώσεις άφησε ο Αστέρας Άκτρος στο τρίτο και πιο απαιτητικό φελικό τεστ της φετινής προετοιμασίας. Οι Αρκάδες αναδύθηκαν ισόπαλοι 1-1 κοντρα στη Σπάρτα Ρότερνταμ, την ώρα που ο σύλλογος ετοιμάζεται για μια ακόμη προσθήκη, αυτή του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Φρανς Μπρόρσον από τον ΑΠΟΕΛ.
4: Ικανοποίηση επικρατεί στον Αστέρα Άκτορ για την απόδοση της ομάδας στην φιλική ισοπαλία με 1-1 κοντρα στην Σπάρτα Ρότερνταμ. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου ευτύχησε να προηγηθεί στο 41 με τον Μπαρτόλο να σκοράρει για δεύτερο σερί φιλικό. Ωστόσο, η Ολλανδική ομάδα που τερμάτισε πέρυσι στην 10η θέση της Eredivisie είχε την απάντηση με τον Έλμε Φταχή να διαμορφώνει το τελικό 1-1.
7: Ήταν ένα πολύ απαιτητικό φιλικό κόντρα σε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Αλλά νομίζω ότι είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα και δείξαμε ένα πολύ καλό εαυτό. Και εννοείται, φιλικό με φιλικό, γινόμαστε ακόμα και καλύτεροι.
4: Την ίδια ώρα, ο Αστέρας Άκτορ συνεχίζει να ενισχύεται με τον Σουηδό κεντρικό αμυντικό Φρανς Μπρόρσορ να προβάρει τα κίτρινο-μπλε. Ο 30χρονος στόπερ με 29 συμμετοχές πέρυσι έλυσε το συμβόλαιό του με τον ΑΠΟΕΛ και αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τον Αστέρα.
8: Πιστεύω απόλυτα ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά και είμαι σίγουρος ότι η κακή περσινή χρονιά θα είναι απλά μια παρένθεση. Νομίζω ότι ο νέος Αστέρας χτίζεται με σωστές βάσεις. Η καινούργια χρονιά νομίζω θα είναι ένα νέο ξεκίνημα, θα λέγαμε. Και περιμένω ότι ο Αστέρας θα μπει ξανά στο δρόμο των επιτυχιών.
4: Το επόμενο και τελευταίο φιλικό των κιτρινομπλέ επί Ολλανδικού εδάφους είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή απέναντι στην Τεν Χαχ.
6: Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο 29χρονος επιτελικός χαφ Γκουστάβο Σαφ. Ένα από τα μεγαλύτερα project του Πορτογαλικού ποδοσφαίρου, ο οποίος φορούσε μέχρι πέρυσι το περιβραχιόνιο της Φαμαλικάο, μετρώντας συνολικά 120 συμμετοχές. Το κόστος μεταγραφής αναμένεται να φτάσει στα 20 εκατομμύρια ευρώ, με τον παίκτη να υπογράφει στην Νότιγχαμ Φόρεστ και να παραχωρείται ως δανεικός στους Ερυθρόλευκους. Ο Γκουστάβο Σα αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα για να υπογράψει με τη νέα του ομάδα. Στο μπάσκετ τώρα, ιστορική στιγμή για την ΑΕΚ, καθώς αποκτάει και με τη Βούλα το δικό της σπίτι. Μετά από απόφαση της πολιτείας, η Σάνελ Αρένα περνάει στα χέρια της Ένωσης για τα επόμενα 49 χρόνια. Στη Βουλή υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που κρίνει την παραχώρηση στην ΚΑΕΑΕΚ της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Ανολιωσίων έως το 2075. Θυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο γήπεδο χωρητικότητας 9.000 θέσεων θα χρησιμοποιήσει φέτος και ο Ολυμπιακός για όσο διαρκούν οι εργασίες ανακαίνησης στο ΣΕΦ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Μπάρι και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο και ηλιοφάνεια θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθυρος καιρός. Λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα αυξηθούν αναμένονται γύρω από τα ορεινά υπηρετικά, χωρίς όμως να σημειωθούν φαινόμενα. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες με ένταση 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 2-4 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στην ανατολική και βόρεια χώρα στους 23-26, ενώ στη δυτική και νότια όχι κάτω από τους 26-29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί αίθυρος ο καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα δεν θα πέσει κάτω από τους 26 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 4-6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 24 βαθμούς Κελσίου, με νέους ανέμους 3-4 μποφόρ.

0: Την Πέμπτη, τα μελτέμια θα ενισχυθούν περαιτέρω και θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία σε ανατολική και νότια χώρα να σημειώνει πτώση σε αντίθεση με τη δυτική Ελλάδα που θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Παράλληλα, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα από την Envy Publications.
3: Testing, testing. Are you guys ready?
4: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
5: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
6: Ναι.
5: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
4: Για μικρούς και μεγάλους.
7: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
8: Αυτό δεν είναι καλό.
4: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
9: How would you like it?
10: I love it.
11: Πάστα!
4: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
12: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
13: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
12: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
13: Capitalism can inform how we have sex.
12: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
14: It becomes more capitalistic.
12: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
15: Just the spot for you two.
16: Police officers! Freeze!
17: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
16: Police, freeze!
18: That's Karras, cut him off.
19: The Rookies.
20: That's got to be very interesting work.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
21: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.

Καλώς ήρθατε στους φούρνους Κορσεών. Οι φούρνοι ανήκουν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Βρίσκονται νότιο-ανατολικά της Ικαρίας και νοτιοδυτικά της Σάμου.

0: από τα πρώτα λεπτά στο νησί νιώθεις μια εξαιρετική ενέργεια, χαράς, ηρεμίας, ο κόσμος χαμογελαστός να σε χαιρετήσει. Ζεστάθηκες, ε! Πώς πάνε οι εργασίες?
1: Καλά,
0: Άγιος Ταξιάρχης, ε!
1: Ναι.
0: Πότε θα είναι έτοιμο?
1: Θέλει κάποιο δυο.
0: Άντε, με το καλό! Βρίσκομαι στο λιμάνι και κάνω την πρώτη αναγνωριστική βόλτα. Κινούμε παράλληλα με τις βάρκες, οι περισσότερες βέβαια είναι εκτός, αφού ετοιμάζονται για την καλοκαιρινή περίοδο. Υπάρχει πολλής κόσμος εδώ στο λιμάνι που κάνει εργασίες συντήρησης, ώστε να μπουν οι βαρκούλες μέσα και να ξεκινήσουν τις εξερευνήσεις. Η Φούρνη είναι το ιδανικό νησί για όσα αναζητούν διακοπές για να ηρεμήσουν, να χαλαρώσουν και να γαλινεύσουν. Αποτελούνται από μια συστάδα νησιών και βραχονησίδων που τις χαρακτηρίζουν οι απόκριμνες ακτές. Το σχήμα των φούρνων από ψηλά θυμίζει αστακό. Και ενώ περπατάς εδώ στο λιμάνι πλάι με τις βαρκούλες με αυτά τα ωραία έντονα χρώματα που κυριαρχεί το μπλε, το κόκκινο και το κίτρινο και έχεις έτσι τη μυρωδιά από τη θάλασσα, είναι το κάτι άλλο. Και η Φούρνη είναι ένα τέτοιο νησί που έρχεσαι εδώ για αυτό το λόγο. Να απολαύσεις την ηρεμία της φύσης. Έρχεται η Σπυριδούλα, καΐκι σχολικό και όχι μόνο, και ασθενοφόρο. Το πιδάλιο, ο καπετάν Λευτέρης Κοταράς, ο καπετάν Σώστης απ' τη Θήμαινα. Γοργόνα μου!
2: Έφτασα!
3: Καλώς τον, ναι! Μα τη Γοργόνα να έρθει μέσα, να πιλωτάρει!
2: Εγώ είμαι ο Γοργόνα!
3: Δεν είσαι εσύ Γοργόνα!
2: Όχι, κανείς λάθος, εγώ είμαι ο Γοργόνα!
3: Όχι, ο Γοργόνος είσαι εσύ!

0: Καπετάνι, τι καιρό έχει σήμερα?
1: Μαθιαδάκι είναι ο καιρός, τριαράκι και βλέπετε αεράκι λιγάκι.
0: Την κάνει συχνά τη διαδρομή?
1: Την εγκάνω, τη γραμμή αυτή είναι από το 77. Το πρώτο σκάφος η Ευαγγελίστρια και το δεύτερο σκάφος ο Κοταράς. Και τώρα με τη Σπυριδούλα.
0: Από οικογένεια καπετανέων είσαι?
1: Και ο πατέρας μου και η θεή μου ήταν ναυτικοί. Γι' αυτό και εμείς ακολουθήσαμε αυτά. Και εγώ και ο αδερφός μου.
0: Άκουσα να σε λένε σώστη.
1: Ναι. Πηγαίνουμε τα περιστατικά από φούρνους Σάμο ή από Ικαρία Σάμο. Το ΕΚΑΒ είναι μέσα σε αυτή τη, όλη την υπόθεση που μας συντονίζει και μεταφέρουμε τα περιστατικά και το λιμεναρχείο.
0: Κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη?
1: Και με 7 και με 8 έχουμε πάει και με το άλλο σκάφος και με 9 έχω πάει. Του είπα από το 77 αυτή τη δουλειά κάνουμε. Την άγχωνο γραμμή και τα περιστατικά του νησιού και αν χρειαστεί μεταφέρουμε τον κόσμο επινάβλωση, Ικαρία, Σάμο, όπου θέλει, Πάτιμο.
0: Τι θα πει άγωνη γραμμή?
1: Άγωνη γραμμή είναι που είναι επιδοτούμενη από το κράτος και μεταφέρουμε τον κόσμο από θύμενα φούρνη δωρεάν.
0: Το πιο δύσκολο περιστατικό σου?
1: Όλα είναι δύσκολα. Άμα είναι φουρτούνα είναι όλα δύσκολα είναι. Έχει φορές που πάμε το περιστατικό και έχει χαθεί και άνθρωπος μέσα στο σκάφος και από εκεί αισθάνεσαι τύψεις γιατί δεν τον εμπρολάβαμε. Μου έχουν τύχει 4-5 περιστατικά που έχουν χαθεί μέσα στο σκάφος, όχι σε αυτό και στα άλλα σκάφη που είχαμε.
0: Χαίρεσαι όμως όταν σώνεις
1: κάποιον? Χαίρομαι. Ποιος δεν χαίρεται άμα δεν βλέπει τον άνθρωπο και τον εσώνει και δεν χαίρεται?
0: Έχεις φοβηθεί?
1: Όχι, δεν έχω δουλειάσει ακόμα. Γιατί άμα δουλειάσω ύστερα δεν πρέπει να μπω μέσα στο σκάφος να το κυβερνήσω.
0: Έχω μπει σε πολλά καϊκιά, αλλά σε σχολικό πρώτη φορά.
1: Το σχολικό το κάνουμε από το 90. Τι με ένα φούρνι. Με την Ευαγγελίστρια και ύστερα με αυτό εδώ το καϊκί.
0: Πόσοι ζουν στη Θήμενα σήμερα?
1: Στη Θήμενα είμαστε 120 άτομα.
0: Και στους φούρνους πόσοι ζουν?
1: Στη φούρνη πρέπει να είναι 1800 κάτοικοι.
0: Και παίρνεις τα παιδιά κάθε πρωί από τα Θήμενα?
1: Από τα Θήμενα στις 7.30 ώρα και τα φέρνουμε στους φούρνους και στις 2 η ώρα τα μεταφέρουμε πάλι στη Θήμενα.
0: Τα παιδιά τι σου λένε κάθε πρωί?
1: Χαίρονται. Μόλις έρχονται μέσα και έχει θάλασσα, στην αρχή φοβόνται. Ύστερα εξοικειώνονται με τη θάλασσα και έχουν τραβήξει πολλά βιντεάκια τα μικρά με φουρτούνες που ταξιδεύουμε από φούρνη Θήμενα και από Θήμενα φούρνη και τα βλέπουν τα παιδιά και λένε για πώς ταξιδεύουμε.
0: Εσύ τα αγαπάς τα παιδιά?
1: Πώς δεν τα αγαπάω? Η ζωή μας είναι για τα παιδιά, γιατί είναι. Όπως αγαπάω την κόρη μου, αγαπάω για αυτά τα παιδιά που μεταφέρω.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι 67 χρόνο.
0: Δεν την άφησε τη θάλασσα?
1: Όχι, την αγαπάω τη θάλασσα και όλοι στην ηλικία μου έχουν βγει στη σύνταξη από τα 50 τους. Εγώ όμως δεν θέλω να βγω. Με γεμίζει η θάλασσα. Γιατί άμα βγω στη σύνταξη, ύστερα δεν μπορώ ούτε να κυβερνήσω σκάφος ούτε τίποτα. Η θάλασσα, άμα την αγαπάς, αγαπάει. Άμα δεν την αγαπάς, δεν τη σε αγαπάει και εκείνη. Γιατί η θάλασσα είναι ένα βιβλίο ατελείωτο. Δεν μπορείς να την εμάθεις ποτέ. Γιατί κάθε μέρα σου παρουσιάζει κι άλλα.
0: Σου δίνει σκοπό δηλαδή?
1: Ναι, με γεμίζει, με ευχαριστεί.
0: Τη στιγμή που θα φύγει το καραβάκι από τα Θήμενα και δεν θα είσαι μέσα, την έχεις σκεφτεί?
1: Ναι, με έχω σκεφτεί πολλές φορές. Γιατί είμαστε όλοι περαστικοί. Πρώτα ήταν άλλοι, ύστερα βρεθήκαμε εμείς. Μετά από εμάς θα πιάσουν κάποιοι άλλοι πάλι. Ο κάθε ένας με τη σειρά του και με το χρόνο του. Δεν μπορεί να είμαστε επάπειροι εμείς. Όσο μπορώ εγώ και στελειώνω και μπορώ να μπω μες στο καΐκι, θα κάνω αυτή τη δουλειά. Άμα κουραστώ, κι εγώ θα βλέπω από μακριά και θα στεναχωριέμαι.

0: Η ζωή σε ένα τόπο είναι τα παιδιά. Παιδιά να παίζουν, να κυνηγούνται, να γελούν, να τραγουδούν. Ποιος δεν θα ήθελε να γίνει ξανά παιδί. Πολύ ωραίο σχολείο.
1: Ναι, είναι ωραίο το σχολείο μας. Είναι παλιό, χτίστηκε το 1927 και το διατηρούμε. Σχεδόν τίποτα δεν έχουμε αλλάξει, μόνο κάποιες επισκευές που κάνουμε.
0: Εσύ εδώ πήγες σχολείο?
1: Ναι, εδώ μεγάλωσα. Εδώ πήγα σχολείο, έβγαλε και τις τρεις τάξεις του γυμνασίου σε αυτό εδώ το κτίριο, γιατί τότε το γυμνάσιο συστεγαζόταν με το δημοτικό και μετά πήγα στο Λύκειο στην Ικαρία 3 χρόνια. Μέναμε εκεί, οικογενειακώς.
0: Διάλεξε να γίνεις δασκάλα για να γυρίσεις εδώ?
1: Όχι, μ' άρεσε να γίνω δασκάλα και εντάξει, βόλευε να μένω και στον τόπο μου και ήταν επιλογή μου να γυρίσω και να δουλεύω εδώ.
0: Εδώ στην άκρη του Αιγαίου παραμένει το επάγγελμά σου λειτουργήμα?
1: Νομίζω ναι. Εμείς οι δάσκαλοι είμαστε ένα πρότυπο για αυτά τα παιδιά. Βλέπουν κάτι διαφορετικό. Έπειτα οι καλύτεροι αξιολογητές μας είναι τα παιδιά και όλα τα άλλα χαρτιά και τι προσόντα έχουμε και τι μεταπτυχιακά δεν μετράνε. Τα παιδιά μας αξιολογούν και αν κάναμε καλά τη δουλειά μας τα παιδιά το ξέρουν. Και εγώ θέλω να με θυμούνται ότι έκανα καλά τη δουλειά μου και νομίζω ότι το έχω καταφέρει.
0: Πόσα παιδιά έχει το σχολείο σήμερα?
1: Σήμερα έχει 38. Κάποτε είχε 120 και πιο παλιά λέει ακόμα πιο πολλά παιδιά. Εντάξει, λιγοστεύουμε. Έζησα πολύ όμορφα παιδικά χρόνια στους φούρνους.
0: Πώς ήταν τότε δηλαδή?
1: Η ζωή μας ήταν όπως και τώρα, τα παιδιά και τώρα ζουν όμορφα.

0: ζουν ελεύθερα στη θάλασσα, στις πλατείες, στα βουνά, παντού. Έτσι ήταν και τότε. Είχε κόσμο, το χειμώνα, περνούσαμε ωραία, γλεντούσαμε. Από το 2000 και μετά λιγόστεψαν οι κάτοικοι, έφυγαν, πήγαν στον Πειραιά για δουλειές, για σπουδές των παιδιών. Και έτσι άλλαξε η ζωή μας. Το χειμώνα είμαστε πολύ λίγοι και το καλοκαίρι είμαστε πάρα πολύ πια.
1: Τι σε κρατάει από τους φούρνους και έμεινες εδώ?
0: Οι δικοί μου άνθρωποι. Ήμουν δεμένη πάρα πολύ και είμαι δεμένη με την οικογένειά μου, την ευρύτερη οικογένεια, όχι μόνο τους γονείς και την αδερφή μου. Όλοι, τους αγαπάω όλους. Είμαστε πολύ δεμένοι.
1: Έχει να κάνει με το ότι ο τόπος είναι μικρός?
0: Σίγουρα, γνωριζόμαστε όλοι. Και είμαστε όλοι δεμένοι στις χαρές, στις λύπες. Είμαστε όλοι μαζί. Ακόμα και να μαλώσουμε, δεν κρατάμε κακία. Είμαστε ένας λαός πολύ ανεκτικός, όλα τα δεχόμαστε, δεν παραξηγούμε. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει ένα κουτσομπολιό και αυτά, αλλά δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό.
1: Περισσότερα τα καλά.
0: Είναι περισσότερα τα καλά, ναι, να ζεις εδώ. Τώρα όσο μεγαλώνω βέβαια βλέπω ότι δεν είναι και εύκολο να ζεις στους φούρνους. Αν έχεις προβλήματα υγείας, ας πούμε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που μας αναγκάζει να φεύγουμε. Γι' αυτό και πολλοί ηλικιωμένοι το χειμώνα φεύγουν, ενώ θα έπρεπε να είναι εδώ, στο σπίτι τους. Πάνε στην Αθήνα, έχουν διαμερίσματα και στην Αθήνα. Πάντα επόμενος σταθμός για μας είναι ο Πειραιάς, όχι η Αθήνα. Περνάει ένα καράβι και τρέχει σαν τον τρελό, γιατί συμβαίνει κάτι έκτακτο. Γενικά όταν συμβεί κάτι, κάποιο πρόβλημα υγείας, εκεί δεν είναι. Είναι δύσκολη η απόφαση να μένει στους φούρνους.
1: Είμαστε όλοι ίσοι, λέει εκεί. Ότι όλοι μέσα στο σχολείο είναι ίσοι.
0: Φυσικά.
1: Και έξω από αυτό.
0: Και έξω από αυτό. Εδώ στους φούρνους όλοι ίσοι είμαστε πραγματικά. Καμιά φορά με ρωτάνε, κυρία, εμείς είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί, τι είμαστε? Λέω, αν δεν δουλέψουμε, δεν θα έχουμε να φάμε. Οπότε δεν ξέρω αν είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί. Πλούσιοι σίγουρα δεν είμαστε. Τους το λέω. Πραγματικά οι φούρνοι δεν έχουν ούτε πλούσιους ούτε φτωχούς. Εντάξει, δουλεύουμε για να ζούμε. Έχουμε και βαθμολογία σήμερα.
1: Χειρότερη μέρα.
0: Χειρότερη μέρα.
1: Πάντα είχαμε φακές εκείνη τη μέρα.
0: Δεν ήσουν καλός μαθητής.
1: Ήμουνα, μωρέ, αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις κάποια εξάμηνα που ξέρεις, έπεφτε η απόδοση και αντί για καρμπονάρα είχαμε φακές.
0: Καλά σου κάνανε.
1: Ακούω τώρα τα πουλιά εντωμεταξύ και θυμάμαι ότι όταν πήγαινα εγώ σχολείο, δεν είχα καθίσει ποτέ να ακούσω τους ήχους της φύσης. Γιατί και εγώ μεγάλωσα σε χωριό στη Σκόπελο και είναι πιστεύω. Περνάει στο παιδί όμως.
0: Βέβαια.
1: Παρότι μπορεί να μην το προσέχει εκείνη τη στιγμή.
0: Βέβαια. Μα το κτίριο αυτό έχει γύρω-γύρω φωλιές. Που τα πουλιά είναι, ναι, έρχονται στην αυλή. Όταν μπαίνουμε εμείς μέσα, τα πουλιά έρχονται να φάνε τα ψίχουλα. Γίνεται. Και έχει γύρω-γύρω, αν το δείτε, έχει φωλιές.
1: Μαθητές και αυτά.
0: Μαθητές και αυτά.
1: Πρωινό ξύπνημα, νωρίς το πρωί, έχουμε αφήσει πίσω μας τη χώρα και κινούμαστε προς την Χρυσομιλιά. Διανύουμε το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου για να δούμε έτσι το ανάγλυφο του νησιού, το οποίο παρουσιάζεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απόκρημνη, βράχη, βουνά και κάτω η θάλασσα.

0: Στο δρόμο προς τη Χρυσομιλιά πέφτω πάνω στον Κυρμανόλη που επιστρέφει με τα πόδια από το Μαντρίτου.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Για πού το έβαλες?
2: Στο χωριό πάω.
1: Πήγες στο Μαντρί?
2: Ναι, πήγα στο Μαντρί και τώρα γυρίσαμε και πάμε.
1: Εδώ και πού πάνε. Είμαστε τώρα?
2: Πού είμαστε, στα καλύβια.
1: Δηλαδή?
2: Έτσι λέγεται εν ονομασία.
1: Είχε καλύβια εδώ?
2: Είχε, το λέγανε οι Πρωτινοί. Το πήραμε από τις παππούδες. Εκείνο και απάνω, απάνω το βουνό, αυτό το μαύρο, είναι σε Ελλάδα.
1: Σε Ελλάδα, όντως σαν σέλα είναι.
2: Ναι, απάνω είναι ο Κόρακας εκείνο το βουνό.
1: Και το χωριό η Χρυσομιλιά που βλέπω,
2: ναι.
1: Εδώ γεννήθηκες?
2: Εδώ γεννήθηκα.
1: Κάθε μέρα πας το πρωί στο Μαντρί?
2: Ναι, κάθε μέρα.
1: Πόση ώρα το κάνεις από το χωριό?
2: Τώρα πάω πιο σιγά. Μπρι.
1: Τώρα πόσο ώρα το
2: κάνεις? Τώρα δεν φτώνω γιατί το πρωί πάω με τα μάξι. Ύστερα δεν πάνω ώρα. Αλλά έρχομαι γρήγορα.
1: Κάθε μέρα βλέπεις αυτή τη θέα? Δεν την έχεις βαρεθεί?
2: Κάθε μέρα, όχι. Άμα είναι, λένε Πρωτινή, όπου γεννηθεί λέμε στη φυλακή, πάντα ό,τι να βλέπει τη φυλακή λέει θυμάται. Έτσι λένε οι παλαιοί.
1: Και εσύ συνέχεια αυτό θυμάσαι?
2: Βέβαια.

0: την Αθήνα ολόκληρη να βγουν πάρτινε και κάτσε εδώ να. Όχι. Τι θα το κάνω εγώ. Αφήνω από εδώ που γεννήθηκα να πάω να βλέπω. Κι άσχετο και στην έχω όλη την Αθήνα και πού δεν έχω πάει.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Μανώλη, σε βλέπω.
0: Από το 35 στις 4 Απρίλη γεννήθηκα.
1: 35. 89. Μπράβο.
0: Το έχω το κουράγιο. Δεν ζήσω σε τίποτα. Δεν έχει να κάτσω να. Μ' αρέσει όλο να προσπαθώ.
1: Πώς τα πράγματα στη Χρυσομιλιά?
0: Είχε πολύ, αλλά τώρα άδειασε καλά-καλά. Φεύγουνε και πάνε η νεολαία όλοι. Φεύγουνε, πάνε με τα καράβια, μπαρκέρανε, πέρανε σπίτια στην Αθήνα, στον Πειραιά και απομείνανε εκεί. Και τώρα μας φύγει. Το καλοκαίρι μόνο μας έρχονται. Έρχονται, κάνουν καλοκαίρι 2-3 μήνες, κάνουν τα μπάνια τους, ξέρω εγώ τι, και ύστερα φεύγουνε. Και πάνε και απομένουν όλη η Γερουσία. Οι παλαιοί, οι παππούδες μας, μένανε στους φούρνους, είχαν σπίτια. Και επειδή ήταν χτινοτρόφοι, έρχονταν εδώ. Και κάμανε το χωριουδάκι αυτό και μένανε εδώ, κατασταθήκανε πια. Είχανε σπίτια στη φούρνη, κάμανε παιδιά, βρεθήκανε στον κάμπο, πήρανε τα σπίτια, δηλαδή τα συγγενικά. Ναι.
1: Ήταν χτινοτρόφοι, έρχονταν εδώ και φτιάξαμε μετά το χωριό για να είναι κοντά στα ζώα.
0: Ναι, ναι. Άντε. Μείναν κοιτά, γεννηθήκαμε εμείς εκεί και πού μείναμε κοιτά.
1: Με τα ζώα ή με τους άνθρωπους θα πήγες καλύτερα στη ζωή σου?
0: Με όλοι καλά πρέπει να τα έχεις. Να μην είσαι κακός, γιατί θα βάλεις είσαι κακός, θα βαριούνται.
1: Τη γυναίκα σου πώς τη λένε?
0: Σεβαστή.
1: Προξενιό ή έρωτας με τη Σεβαστή?
0: Έρωτα πανάθεμα. Είναι άλλη παλαιή. Τι έκαμε τώρα. Γεράσαμε και δυο.
1: Περάσατε ωραία.
0: Μόνο αυτό δεν έχω παράπονο. Περάσα η ζωή και πας, ο ένας από τον άλλον δεν κάνει.
1: Πόσα χρόνια είστε μαζί?
0: Από το 62 στο 15 Αυγούστου την έχω.
1: Με το πανηγύρι δεν πήρες? Μεγάλο γλέντ.
0: Όλα με το πανηγύρι.
1: Τη χαϊδεύεις ακόμα?
0: Καλά, τα κλείσουμε από το 90 χρόνια θα παρατήσουμε στην πέρα.
1: Όχι, ποτέ. Ευχαριστούμε.
2: Με μπροστάρι το Μάνο, που ξέρει το νησί απ' έξω και ανακατοτά, φτάσαμε μέχρι το Πετροκοπιό, μια από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού.

0: Είμαστε μέσα στο λατομείο του Πετροκοπιού. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους των Φούρνων. Είναι ένα λατομείο που δούλεψε κυρίως στην αρχαϊκή εποχή. Κάποιοι αρχαιολόγοι λένε και τη ρωμαϊκή. Έχουν πάρει πάρα πολύ υλικό από εδώ μέσα. Πληροφορίες μας λένε ότι τα μάρμαρα από εδώ πήγαιναν στη Μίλητο και την Έφεσο. Έχουν μείνει κάποια ημίεργα κάτω στην παραλία, τα οποία δεν τα έχουν πάρει ακόμα. Δεν τα πήραν για κάποιο λόγο, μάλλον. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και επιβλητικό. Έχει μια φοβερή ενέργεια εδώ ο τόπος. Βλέπεις λαξεύσεις πάνω στα βράχια. Μπορείς να αισθανθείς εδώ τους δούλους που πελεκούσαν τότε τα μάρμαρα πριν από τόσες χιλιάδες χρόνια. Είναι και ένα από τα πιο όμορφα μέρη του νησιού, μία από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού και φέρει και μία πολύ σημαντική ιστορία για τον τόπο.
1: Τι δεν ξέρουμε για τους Φούρνους?
0: Οι Φούρνοι έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχουν αρχίσει και χάνονται από την υπόλοιπη Ελλάδα. Κρατάει κάποια χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, μιας Ελλάδας παλιότερων δεκαετιών. Η κοινωνία είναι πάρα πολύ δεμένη, πάρα πολύ φιλόξενη. Οι Φούρνοι έχουν πολύ εντυπωσιακά τοπία, έχουν φοβερές περιπατητικές διαδρομές. Έχουν εξαιρετικά τοπικά προϊόντα, ένα εξαιρετικό θυμαρίσιο μέλι, βότανα, τυριά. Έχουν έναν μεγάλο αλευτικό στόλο και μια μεγάλη αλευτική παράδοση.
1: Το είδα και στο λιμάνι. Πολλά καϊκιά.
0: Ακριβώς.
1: Μέσα και έξω.
0: Τεράστιο στόλο. Οι Φούρνοι τα παλιότερα χρόνια είχαν έναν από τους μεγαλύτερους αλευτικούς στόλους στην Ελλάδα και ήταν από τις περιοχές που βγάζαν τους περισσότερους τόνους ψάρι. Όπως θα παρατηρήσατε στη διαδρομή, οι Φούρνοι έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο σχήμα, μια εντυπωσιακή ακτογραμμή και πάρα πολλούς κρυμμένους ορμίσκους που ευνοούν και για τους κολυμβητές που θέλουν να πάνε να κολυμπήσουν μια όμορφη ερημική παραλία, αλλά και για τα διερχόμενα σκάφη που βρίσκουν ένα ασφαλές μέρος να προσδέσουν με όλους τους καιρούς.
1: Θησαυρό δεν έχουμε βρει, αλλά έχουν βρεθεί πολλά ναυάγια νομίζω εδώ.
0: Ναυάγια έχουν βρεθεί πάρα πολλά. Ο βυθός των Φούρνων είναι πραγματικά πολύτιμος για την υποβρύχια αρχαιολογία. Οι υποβρύχιες έρευνες εδώ ξεκίνησαν το 2015. Ξεκίνησαν από την εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και του RPM Nautical Foundation. Από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί 58 αρχαία ναυάγια εξαιρετικής σημασίας, με ένα τεράστιο χρονολογικό εύρος από την αρχαϊκή περίοδο μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Έχουμε δηλαδή ναυάγια από όλες τις εποχές της ιστορίας. Έχουμε αρχαϊκά, έχουμε κλασικά, έχουμε ελληνιστικά, έχουμε βυζαντινά, έχουμε ρωμαϊκά και επίσης με φορτία από διάφορα μήκη και πλάτη της Μεσογείου.

0: Από τους βυθούς των φούρνων έχουν βρεθεί και έχουν βγει πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα. Όλα βρίσκονται προς το παρόν στις αποθήκες του Υπουργείου Πολιτισμού, τα οποία συντηρούνται από συντηρητές αρχαιοτήτων και εργοτέχνης. Ο σχεδιασμός είναι να επιστρέψουν κάποια από αυτά τα ευρήματα στο Μουσείο των Φούρνων, το οποίο είναι στα Σκαριά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να υλοποιήσουμε ένα μουσείο ενάλλειων αρχαιοτήτων εδώ στον τόπο μας και κάποια από αυτά τα σημαντικά ευρήματα να τοποθετηθούν εδώ. Σημαντικά ευρήματα όπως ένα ναυάγιο με σαμιακούς αμφορείς, που είναι και το αρχαιότερο ναυάγιο που έχουμε βρει μέχρι τώρα. Βρίσκεται στον Άσπρο Κάβο και είναι περίπου 6ου 7ου αιώνα π.Χ. Το φορτίο του ναυαγίου που κάνουμε ανασκαφή τώρα, που έχει ένα εξαιρετικό φορτίο με αμφορείς από περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, όπως η Κρυμαία, η Φωκαία, η Σινόπη κτλ. Έχουμε βρει συλλογές από λιχνάρια, πύληνα, με τις σφραγίδες των κατασκευαστών, με αναπαραστάσεις θεών απάνω κτλ. Πολλά από αυτά τα ευρήματα δεν έχουν βρεθεί ποτέ ξανά σε κανένα άλλο ναυάγιο της Ελλάδας ή της Μεσογείου και γι' αυτό είναι εξαιρετικά για τους αρχαιολόγους.
1: Εσύ από εδώ είσαι,
0: Είμαι από εδώ. Ζω εδώ τα τελευταία 18 χρόνια. Γεννήθηκα στη Θήμαινα, έζησα εκεί περίπου μέχρι 3 ετών, πήγαμε στην Αθήνα οικογενειακώς. Μόλις τελείωσα σχολείο σπουδές και φανταριλίγκη, επέλεξα να ζήσω πίσω στον τόπο μου. Μία απόφαση που την πήρα σε ηλικία 23 ετών και μέχρι και σήμερα δεν το έχω μετανιώσει ποτέ μου.
1: Αγαπάς τους φούρνους, μεγάλωσες εδώ, έζησες εδώ, αλλά ένα διάστημα γύρισε στον κόσμο.
0: Το έκανα και αυτό. Τους φούρνους αγαπάω πάρα πολύ, είμαι ερωτευμένος με τον τόπο μου. Νομίζω δεν μπορώ να ζήσω πουθενά αλλού. Παρ' όλα αυτά, κάποια χρόνια είχα την ευκαιρία και έκανα ένα πολύ μεγάλο και φιλόδοξο project στο εξωτερικό, ένα κινηματογραφικό project, ανθρωποκεντρικό θα έλεγα, το οποίο μου έδωσε πάρα πολλά, πάρα πολλές εμπειρίες, με έκανε ωριμότερο, σοφότερο και γύρισα πίσω στον τόπο μου πλουσιότερος ψυχικά και όχι οικονομικά. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία, γύρισα σε 4 υπήρους περίπου 30 χώρες. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα συμπεράσματα που έβγαλα από όλο αυτό το ταξίδι είναι ότι στον τόπο μου είμαι πιο ευτυχισμένος από οπουδήποτε αλλού.
1: Ήρθε η σφραγίδα.
0: Έκανα το γύρο του κόσμου για να το επιβεβαιώσω και να πω ότι τελικά εδώ είμαι πιο ευτυχισμένος από οπουδήποτε αλλού. Μ' αρέσουν τα ταξίδια, συνεχίζω να ταξιδεύω. Ταξιδεύω κάθε χρόνο στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Αλλά η βάση μου είναι και θέλω να παραμείνουν για πάντα οι φούρνοι.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω.

0: αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανό.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
4: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
4: Oh, shit. Let's go around and get some shit. I am happy here. Morning.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
4: I can either go back to London and resume my old life.
5: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
12: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
11: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
12: You're gonna feel it change, right?
11: Yeah.
12: Comes beautiful. There you go.
11: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Control 3, 1,000 chest.

officer. I've got the rear door covered. Okay, kid, give it up.

Slide that gun over. You killed my brother!

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Αμέσως μετά, Vitality.
4: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.

0: Το γέλιο ή έστω ένα απλό χαμόγελο αποκαλύπτει τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Χαλαρώνει το σώμα, διώχνει το άγχος, τονώνει την αισιοδοξία. Ενισχύει την ψυχική του δύναμη. Το γέλιο εκφράζει την ξενιασιά και την ανεμελιά. Ο γελαστός είναι άνθρωπος καλοσυνάτος, ανοιχτός στη ζωή, συγκαταβατικός, είναι ο άνθρωπος της προσφοράς.
1: Πολλές φορές δεν έχουμε όρεξη να κάνουμε γυμναστική, αλλά όταν έχουμε παρέα είναι το καλύτερο κίνητρο.
2: Δεν χρειάζεται να ανησυχείς για το αν θα πάρεις τη σωστή απόφαση. Άρχισε να ανησυχείς για το να υλοποιήσεις σωστά την οποιαδήποτε απόφαση πάρεις.
1: Ασχολείσαι με το πιλάτες. Σου αρέσει κάτι άλλο στη γυμναστική?
3: Να σου πω την αλήθεια, όχι.
1: Πολύ συχνά, όταν θέλουμε να ενισχύσουμε την υγεία και την ευεξία μας, παίρνουμε συμπληρώματα διατροφής. Αλλά δεν ξέρουμε τι είναι κατάλληλο για εμάς και ποια είναι τα συστατικά του.
4: Βγήκανε νέες τάσεις του μακιγιάζ άνοιξη καλοκαίρι 2025 και βλέπουμε ότι είναι όλο και πιο ανάλαφρα.

0: Πολλές φορές δεν έχουμε όρεξη να κάνουμε γυμναστική, αλλά όταν έχουμε παρέα είναι το καλύτερο κίνητρο. Πάρτε λοιπόν τη φίλη σας ή το σύντροφό σας και ακολουθήστε αυτές τις διατάσεις που θα κάνω παρέα εγώ με την αδερφή μου την Νίκη. Πάμε Νίκη!
1: Είμαι πολύ έτοιμη να ξεκινήσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε τα πόδια στο άνοιγμα της λεκάνης. Εδώ, με τι ξεκινάμε λοιπόν. Ακολουθήστε και εσείς στο σπίτι να κάνετε αυτές τις ασκήσεις. Εδώ, αφήνουμε τεντωμένο πίσω το κεφάλι σιγά σιγά, αν έχουμε θέμα με τον αφιένα. Όχι τόσο μεγάλη υπερέκταση. Εδώ και αφήνουμε όλο το βάρος. Εδώ και πάμε τα χέρια τώρα.
1: Κάνουμε μία κάμψη μπροστά, διώχνοντας τη λεκάνη μας προς τα πίσω και το θώρακα προς τα μπροστά. Μπορεί ο ένας να τραβάει λίγο τον άλλον.
0: Ναι, και μπορώ να λυγίσω και να τεντώσω τα πόδια εδώ και να ευθυγραμμίσω τη σπονδυλική στήλη. Λυγίζω, τεντώνω.
1: Και τώρα να τεντώσουμε το ένα μας πόδι και να στρίψουμε από την πλευρά του τεντωμένου ποδιού.
0: Εδώ να κάνουμε διάταση, το αισθάνεστε και στο πίσω μέρος του ποδιού και πάμε το ίδιο από την άλλη πλευρά.
1: Ωραία, αν με τραβήξεις και λίγο προς τα πίσω. Ωραία.
0: Εκεί είναι μεγαλύτερη διάταση.
1: Βεβαίως.
0: Και τα δύο πόδια και πιέζω ελαφρώς προς τα κάτω, λυγίζω τα πόδια, ίσια η πλάτη όσο πιο πολύ μπορείτε. Και τραβάει ο ένας τον άλλον, στην αντίθετη κατεύθυνση. Εδώ, εδώ, εδώ.
1: Ωραία. Τραβάω. Και πάμε προς τα πάνω σιγά σιγά.
0: Αργά, σιγά σιγά για τη σπονδυλική στήλη. Πάμε τώρα να κάνουμε μια πλάγια κάμψη.
1: Βεβαίως.
0: Ενώνουμε τα χέρια.
1: Τώρα τραβάει ο ένας τον άλλον λίγο προς τα έξω.
0: Προς την αντίθετη κατεύθυνση.

0: Νιώθουμε εδώ τη διάταση στην έξω πλευρά. Θα αλλάξουμε πλευρά. Και τώρα πάμε έκταση θώρακα, πλάτη-πλάτη. Κάνουμε ένα μικρό βήμα μπροστά και ο θώρακας έρχεται μπροστά και προς τα πάνω. Με τραβάς λίγο και σε τραβάω, αλλά όχι πάρα πολύ.
1: Εδώ να ενώνονται τα κόκαλα της ομοπλάτης. Σφίξτε καλά γλουτούς.
0: Η λεκάνη να έρχεται λίγο προς τα μπροστά επίσης. Και σιγά σιγά να σηκωνόμαστε.
1: Εδώ. Και άλλη μια διάταση που μπορούμε να κάνουμε καθιστή. Τι λες?
0: Βεβαίως. Θα κάτσουμε οκλαδόν και θα στρίψουμε.
1: Αντίθετο χέρι, αντίθετο πόδι.
0: Μπορεί να πιάσει το πόδι μου.
1: Εδώ.
0: Ωραία. Πιάνουμε τα χέρια πίσω και τραβάμε λίγο. Κοιτάμε τον πίσω μας ώμο.
1: Να αναπνέετε καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης.
0: Αλλάζουμε πλευρά.
1: Και το ίδιο κάνουμε από την άλλη πλευρά. Εδώ και
0: μπορούμε, εγώ για τη σύνδεση.
1: Εδώ μπορώ να σε τραβήξω αργά, αργά, αργά, αργά, να τραβάω, να τραβάω, να τραβάω.
0: Ωραία και μαλακά. Ρωτάμε αυτόν που είναι από κάτω, να δούμε πόσο μπορεί να πάει.
1: Εδώ.
0: Και μπορούμε να βοηθήσουμε και λίγο, ανοίγοντας το θώρακα. Φέρ' τα χέρια πίσω από το κεφάλι. Κλείσ' τους αγκώνες και γύρε λίγο προς το γόνατό μου.
1: Εδώ. Καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης και όταν μένετε, είναι ανάλογα το επίπεδο της φυσικής κατάστασης, δηλαδή πάνω από 20-30 δεύτερα και αν δεν αντέχουμε πολλές φορές και αν δεν είμαστε τόσο, δεν έχουμε τόσο μεγάλη ελαστικότητα, το πάμε σιγά σιγά και σταδιακά.
0: Οι συγκεκριμένες θέσεις είναι ήπιες, μπορεί να τις ακολουθήσει οποιοδήποτε. Τώρα το μέχρι που θα τραβάει ο καθένας, συνεννοείστε μεταξύ σας, γιατί πάντα χρειάζεται μια συνεργασία στις συνασκήσεις.
1: Και ελπίζουμε να το κάνετε κι εσείς στο σπίτι και να ανακουφίσετε τη σπονδυλική σας στήλη. Με λοιπόν παρέα είναι καλύτερη η άσκηση, να το θυμάστε.

0: Η ζωή μας είναι μια σειρά από αποφάσεις. Πολλές φορές καλούμαστε να πάρουμε τη σωστή απόφαση και να κάνουμε την καλύτερη επιλογή. Αλλά είμαστε σε δίλημα. Για αυτά τα διλήμματα και το πώς θα πάρουμε μια σωστή απόφαση θα μας μιλήσει η Dr. Νάνση Μαλέρου, Master Coach και συγγραφέας. Νάνση μου, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και τι ωραία δουλειά που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Μπράβο, Ελένη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Να πάρουμε και εμείς τη σωστή απόφαση για το πώς θα γίνουμε καλύτεροι και στο Vitality. Πώς παίρνουμε λοιπόν τη σωστή απόφαση?
1: Είναι η μεγάλη ανησυχία όλου του κόσμου πώς μπορούμε να πάρουμε τη σωστή απόφαση και θέλω για να απελευθερωθούμε λίγο και να χαλαρώσουμε να μεταφέρω τα λόγια μιας ψυχοθεραπεύτριας του Harvard που έχει πει ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείς για το αν θα πάρεις τη σωστή απόφαση, άρχισε να ανησυχείς για το να υλοποιήσεις σωστά την οποιαδήποτε απόφαση πάρεις. Το οποίο εμένα μου δίνει μια αίσθηση ελευθερίας, ότι ό,τι και να γίνει, αρκεί να το κάνω σωστά. Λοιπόν, νομίζω να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχάς, έχει σημασία όταν πάμε να πάρουμε μια απόφαση, έχει σημασία να υπολογίσουμε κάποιους παράγοντες. Και αυτοί οι βασικοί παράγοντες είναι πρώτον σε τι φάση ζωής βρίσκομαι. Δηλαδή, αλλιώς είναι όταν έχω 3 εξαρτώμενα μέλη από μένα, έχω ένα άρρωστο γονιό,
0: οικογένεια, ναι.
1: Έχω 3 μικρά παιδιά. Αλλιώς, με άλλο κριτήριο
0: όταν
1: θα πάρω.
0: Μόνος σου.
1: Βέβαια, τις αποφάσεις και άλλο κριτήριο θα πάρω στα 20. Που δεν έχω κανέναν που εξαρτάται από μένα. Άρα, σε τι φάση ζωής βρίσκομαι. Το δεύτερο για μένα πολύ σημαντικό είναι σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκομαι. Το να παίρνεις αποφάσεις σε καθεστώς πίεσης και από τη θέση της ανέχειας.
0: Άρα, δεν είναι η σωστή απόφαση τότε.
1: Δεν θα πάρεις την καλύτερη που θα μπορούσες πιθανώς, νομίζω. Αν το κάνεις με πίεση. Αυτός είναι ο δεύτερος παράγοντας. Ο τρίτος παράγοντας είναι ποιους έχεις γύρω σου. Έχεις ανθρώπους που θα σε υποστηρίξουν ή που θα σε χαντακώσουν.
0: Εγώ θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ και να μου πεις αν μπορώ να εμπιστευτώ κάποιους ανθρώπους για να πάρω τη σωστή απόφαση.
1: Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι το να συζητάς με κάποιους ανθρώπους που ξέρεις ότι σε αγαπάνε, θέλουν το καλό σου και σε υποστηρίζουν, πιστεύουν σε σένα, είναι πολύ χρήσιμο εφόσον δεν πας για να πάρεις τη δική τους γνώμη, τη δική τους συμβολή. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να συζητήσεις είναι να συζητήσεις μαζί τους για να ακούσεις τον εαυτό σου. Γιατί μιλώντας με τους ανθρώπους, αυτό κάνουμε στο coaching. Δηλαδή, πολλές φορές είμαστε απλά το ηχείο. Μιλάς εσύ και ακούς τον εαυτό σου και συνειδητοποιείς πράγματα.
0: Οι ίδιοι γνωρίζουμε βαθιά μέσα μας ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε τη θέση μας. Δηλαδή, γνωρίζουμε βαθιά μέσα μας ότι αυτό που αποφασίζουμε τη δεδομένη στιγμή είναι το καλύτερο για εμάς.
1: Ναι, το είπες όσο καλύτερα μπορεί να το πει κανένας. Αυτό που αποφασίζεις αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο για εσένα, με τη μόνη προϋπόθεση, και αυτό σημαίνει να ακούω τον εαυτό μου, ότι συνάδει με τις αξίες μου. Εάν κάτι μέσα σου λέει ότι κάτι δεν πάει καλά, πάει να πει ότι χτυπάει αξιακά. Δηλαδή, αν για μένα η οικογένεια είναι η πρώτη μου αξία, είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω και καλούμε να πάρω την απόφαση να πάω σε μια δουλειά που δεν θα ξαναδώ τα παιδιά μου για μια δεκαετία, θα με ενοχλήσει, θα με πειρά... και σημαίνει ότι κάποια αξία μου εκεί πέρα δεν...
0: Χτυπάει λοιπόν στο ευαίσθητο σημείο,
1: βέβαια.
0: Σωστά.
1: Ναι. Και ένας άλλος παράγοντας για το ποιους ανθρώπους να φέρουμε στο τραπέζι της συζήτησης για την απόφαση είναι ανθρώπους που το έχουν κάνει πριν από εμάς. Γιατί δεν μπορώ να πάρω συμβουλές για το πώς να πάω σε ένα ταξίδι από κάποιον που δεν έχει ταξιδέψει ποτέ. Και ιδανικά εμένα μου αρέσει να παίρνω την αναλογία 3-1. Έναν που το έχει κάνει και έχει αποτύχει.
0: Άρα αυτές είναι τεχνικές.
1: Ναι, και δύο που το έχουν κάνει και έχουν επιτύχει. Γιατί θα συναντήσεις και ανθρώπους που θα σου πει «Α, και εγώ προσπάθησα, αλλά είναι δύσκολη αγορά, είναι δύσκολες οι σχέσεις, μην το κάνεις». Οπότε εγώ θέλω να βρεις τουλάχιστον άλλους δύο που το έχουν κάνει και έχουν επιτύχει.
0: Παίζει ρόλο το αυτός που θα συναντήσω στη ζωή μου ή αυτούς τους ανθρώπους που θα εμπιστευτώ, αν είναι θετικοί ή αρνητικοί άνθρωποι, δηλαδή αυτό που λέμε toxic ή όχι.
1: Ναι,
0: γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι ξέρεις τι κάνουν, σε αποσυντονίζουν, σε απογοητεύουν.
1: Ναι. Κοίταξε, υπάρχουν αυτοί που θέλουν να σε κρατήσουν πίσω.
0: Αυτό.
1: Πάρα πολλοί που θέλουν να σε κρατήσουν πίσω. Γιατί ζηλεύουν, γιατί τους βολεύεις πάρα πολύ εδώ που είσαι, γιατί δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η ανάγκη σου. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να σε κρατήσουν πίσω. Υπάρχουν εκείνοι, ξαναλέω, που έχουν αποτύχει και θέλουν να σε προφυλάξουν. Που σου λέει, παιδί μου, μην πας να μπλέξεις τώρα. Πού να πας. Το ακούω συνέχεια σε σχέσεις, σε γάμους. Γι' αυτό και πάντα λέω, και ακόμα και σε φιλικό επίπεδο, καλά, σαν coach από λόγω επαγγέλματος δεν μπορώ να δώσω συμβουλή, αλλά ακόμα και σε φιλικό επίπεδο, άκου τη φίλη σου, μη δίνει συμβουλή. Γιατί? Γιατί ο καθένας έχει τις δικές του αξίες, έχει τα δικά του θέλω, έχει το δικό του όνειρο.
0: Όλοι είμαστε διαφορετικοί.
1: Βέβαια.
0: Θεωρώ λοιπόν και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ακολουθούμε τα δικά μας θέλω. Ουσιαστικά.
1: Ακολουθούμε τις αρχές μας. Θα το κρατάω αυτό γιατί επειδή έχουμε και μία γενιά που δουλεύει πάρα πολύ με τα θέλω μου και με την αλήθεια μου και έχω αρχίσει λίγο και συγχύζομαι.
0: Μπερδεύεσαι κι εσύ.
1: Όχι, συγχύζομαι, δεν μπερδεύομαι. Συγχύζομαι όμως γιατί χάνουμε λίγο ότι το θέλω μου δεν είναι ανεξάρτητο γιατί δεν φύτρωσα. Το θέλω μου επηρεάζει και άλλους ανθρώπους. Και δεν θέλω να χαθεί η ενσυναίσθηση, δεν θέλω να χαθεί η συμπόνια, δεν θέλω να χαθεί ο σεβασμός. Οπότε προτιμώ να μιλάω για τις αξίες μου. Και όχι για τα θέλω μου. Δεν υπάρχει
0: άρα
1: μόνο το θέλω.
0: Άρα η απόφασή μας θα καθοριστεί από τις αξίες μας.
1: Βέβαια,
0: σωστά.
1: Βέβαια. Άρα, θέλω, για μένα το μυστικό είναι να κοιτάξεις ποιος άνθρωπος θέλεις να είσαι. Στο μέλλον, ποιος θέλεις να είσαι.
0: Άρα τους στόχους που έχεις.
1: Βέβαια. Και να έχεις στόχο ποιος άνθρωπος θέλω να είμαι. Θέλω να είμαι μία στρίγκλα, θέλω να είμαι ένας καλός άνθρωπος. Θέλω να είμαι καλός άνθρωπος που όμως έχει πετύχει πράγματα και δεν
0: η
1: με χαλεί.
0: Η θέση σου λοιπόν στην κοινωνία, ποια θέλεις να είναι.
1: Στην κοινωνία, στην οικογένεια, επαγγελματικά. Τι θέλω να αφήσω πίσω μου, καταλαβαίνεις, γιατί αυτά καθορίζουν, οι αξίες είναι αυτές που θα καθορίσουν το τι είναι σημαντικό για σένα, έτσι δεν
0: την εξέλιξή σου
1: δεν καθορίζει τα πάντα.
0: Και την απόφαση που θα πάρεις
1: ακριβώς
0: λοιπόν στη μετέπειτα ζωή σου.
1: Και κάθε μέρα. Για να τα συνοψίσουμε λοιπόν, το πρώτο είναι ποιες είναι οι αξίες μου και πώς συνάδει αυτή η απόφαση με το ποιος άνθρωπος είμαι εγώ. Το δεύτερο είναι να συνομιλήσω με τους σωστούς ανθρώπους, τους κατάλληλους ανθρώπους. Και το τρίτο είναι να έχω την πίστη και την δέσμευση από τον εαυτό μου ότι όποια απόφαση και να πάρω, εγώ θα την κάνω να δουλέψει για μένα. Εγώ θα κάνω το καλύτερο δυνατό μου. Και επίσης, για να κλείσουμε σε πιο ανεβασμένο
0: επίπεδο,
1: ναι. Τίποτα δεν είναι τελικό σε αυτή τη ζωή. Η γέννηση και ο θάνατος. Όλα τα υπόλοιπα αλλάζουν.
0: Είμαστε άνθρωποι
1: και
0: είμαστε
1: ευάλωτοι. Όλα τα υπόλοιπα αλλάζουν. Δεν σου βγήκε, θα πας να κάνεις κάτι άλλο. Δεν σου βγήκε, θα πας να κάνεις κάτι άλλο. Δόξα Θεός, έχουμε τις επιλογές όλοι μας, ακόμα και όταν πιστεύουμε ότι δεν έχουμε. Πάντα υπάρχει αυτό που θα έκανα, αυτό που δεν θα έκανα και όλα τα ενδιάμεσα. Εκεί παίζει το παιχνίδι.
0: Νάνση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς όποια απόφαση και αν πάρετε, να δώσετε το καλύτερο σε αυτό.

0: δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Πάρο. 9 οικισμοί εκενώθηκαν. Ανησυχία λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για αναζωπυρώσεις. Δορυφορική εικόνα καταγράφει τα σημεία από όπου πέρασε η φωτιά. Ο καπνός κάλυψε τις νότιες Κυκλάδες και έφτασε μέχρι την Κρήτη. Σε συναγερμό για φωτιές αύριο η μισή χώρα. Αναλυτική πρόγνωση. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 συγκαλεί ο Αντώνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό υπό την προϋπόθεση προετοιμασίας για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης. Η συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν. Έχω ζητήσει από τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Σε κατοίκον περιορισμό, ο 41χρονος που μαχαίρωσε θανάσιμα τη διασώστρια μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Η διαφωνία ανακρίτριας εισαγγελέα, το σκεπτικό της απόφασης και οι ισχυρισμοί του ζευγαριού. Ελεύθερη η σύζυγός του. Στο μικροσκόπιο οι ψηφιακές συσκευές. Απίστευτο συνωστισμό στη διάσημη παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια. Το viral video. Εικόνες που προκαλούν προβληματισμό. Ο υπερτουρισμός δοκιμάζει τις αντοχές του νησιού. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
1: Το All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
2: Πάλι εδώ.
1: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
3: Κούνα τώρα, γρήγορα.
1: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κοιμά.
3: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
1: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είμαι έτσι τόσο νόστιμο?
4: Με αγάπη.
1: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
5: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
1: Και επόμενο, παρακαλώ.
3: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
1: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
6: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Σήμερα στο Vitality έχω μαζί μου μία γυναίκα, δραστήρια, γεμάτη ζωντάνια, ζωτικότητα, την οποία και εγώ προσωπικά θαυμάζω πολύ. Είναι multi-talent και multitask, με πολλές δεξιότητες και πολλά ταλέντα. Ντορέτα Παπαδημητρίου, καλώς ήρθες στο Vitality.
1: Καλώς σας βρήκα, γεμάτη από Vitality έχω
0: Εννοείται,
1: έρθει.
0: Εννοείται, τι.
1: Είμαι έτοιμη για πολύ για Vitality κατάσταση.
0: Και ναι. Δεν ξέρεις και τι fitness σου έχω ετοιμάσει.
1: Όχι, έλα πες μου. Έτσι, κάτι. Μετά μεταξύ εγώ.
0: Ναι, γιατί εσύ καταλάβει ότι θα σου
1: πει. Όχι, αλλά ό,τι και να είναι, θα είναι αθλητικό. Δεν θα είναι να κάνει.
0: Ναι, ναι, κάτι θα είναι. Είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το κάνει κάποιο άλλο πέρα από σένα.
1: Α.
0: Είναι πώ θα περπατήσει. Δηλαδή, το περπάτημα το κανονικό το έχουμε κάνει. Αλλά με τα χέρια.
1: Α!
0: Α. Αλλά νομίζω ότι το έχει.
1: Ανατροπή.
0: Ανατροπή.
1: Για να δούμε. Φύγε από τη μέση καλύτερα. Μη σου έρθει καμία φοβάμαι ξανά.
0: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, αλλά σ' αφήνω.
1: Ναι, έλα, παιδιά, πάμε. Vitality.

εντάξει. Και όπουστεν, δηλαδή, και όπουστεν. Αχ, μου έβγαινε και λίγο το μυστικό. Εντάξει.

0: Ντορέτα μου, πέρασε με επιτυχία το τεστ. Αυτό το τεστ δεν μπορούσα να το κάνω μόνο σε σένα, πιστεύω. Ως πρώην πρωταθλήτρια ρυθμικής, στίβου.
1: Καταπίνω φωτιές, σπαθιά.
0: Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Δεν το συζητώ. Είσαι multi-talent.
1: Έτσι.
0: Εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι ο πρωταθλητισμός τι έχει προσφέρει σε σένα προσωπικά.
1: Κοίταξε να δεις, είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία. Δηλαδή συνηθίζεις, επειδή ξεκινάς και από πολύ μικρή ηλικία, που σημαίνει ότι αναπτύσσεις την προσωπικότητά σου μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο είναι μεν πολύ ανταγωνιστικό, αλλά ταυτόχρονα σε μαθαίνει να προσπαθείς, να αποτυγχάνεις, να ξαναπροσπαθείς, να κυνηγάς συνέχεια το καλύτερο του εαυτού σου. Οπότε αυτό μετά, ακόμα και όταν σταματήσεις, σου μένει κληρονομιά για όλη τη ζωή.
0: Ναι,
1: βέβαια. Οπότε νομίζω ότι έχει διαμορφώσει κατά πολύ το χαρακτήρα μου η ενασχόλησή μου με τον πρωταθλητισμό, σίγουρα.
0: Πρωταθλήτρια όχι μόνο στο στίβο, και.
1: Και στη δουλειά, παντού. Ναι, νομίζω ότι είναι. Δηλαδή, βγαίνει αυτόματα. Δεν είναι κάτι το οποίο.
0: Από μέσα σου.
1: Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, εγώ το προγραμματίζω ή το προσπαθώ. Μου βγαίνει πολύ στη δουλειά. Δεν μπορώ να πω ότι το έχω τόσο στη ζωή μου, στην προσωπική ζωή, στην οικογενειακή ζωή, παρότι σε σχέση με τα παιδιά, ας πούμε, και όταν ήταν πιο μικρά, ήμουνα πολύ, δηλαδή επέμενα αρκετά στο κομμάτι των υποχρεώσεων. Των υποχρεώσεων. Δηλαδή να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, στο διάβασμά τους, στο σχολείο τους, αλλά με έναν τρόπο, θέλω να πιστεύω, όχι πιεστικό, αλλά με ενδιέφερε, δεν το άφηνα. Στο υπόλοιπο όμως κομμάτι της διασκέδασης, του τι θέλουμε να κάνουμε, είμαι πιο
0: χαλαρή.
1: Ναι, ναι.
0: Γενικά με τα παιδιά, τα παιδιά σου μάλλον ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό.
1: Ναι, έχουν ασχοληθεί. Τόσο όσο ήθελαν. Δεν τους πίεσα ποτέ στο κομμάτι αυτό, γιατί ξέρω τι σημαίνει. Ξέρεις. Να μη θες να συνεχίσεις κάτι και.
0: Να σε πιέζει κάποιος.
1: Ναι. Ναι. Οπότε όσο θέλανε ασχολήθηκαν, όταν θέλανε σταματήσανε και γενικότερα όταν τους ευχαριστεί σε σχέση με τον αθλητισμό, αυτό τους προτρέπω να κάνουν.
0: Εσένα, πέρα από το Πιλάτες που ξέρω πολύ καλά και περισσότεροι γνωρίζουν λόγω του Instagram, τις αναρτήσεις που κάνεις, ότι ασχολείσαι με το Πιλάτες, σου αρέσει κάτι άλλο στη γυμναστική?
1: Να σου πω την αλήθεια, όχι. Τι εννοώ? Έχω δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, όταν σταμάτησα τον πρωταθλητισμό, πέρασα από διάφορα. Από το γυμναστήριο, από τη γιόγκα, έχω δοκιμάσει τένις, έχω κάνει, ξέρω εγώ, χορό έχω κάνει πολύ, που χορό στον αγαπώ.
0: Καλά, κέρδισες και το.
1: Δηλαδή, από το dancing και μετά, ναι, ασχολήθηκα με το χορό για μένα. Και είναι κάτι το οποίο, ναι, με ευχαριστεί πολύ. Το κάνω ακόμα και σήμερα δηλαδή. Οπότε βρίσκω χρόνο, πάω στον Παύλο και χορεύουμε. Αλλά δεν με έχει κρατήσει κανένα είδος όπως το Πιλάτες. Αλλά με ευχαριστεί, μου αρέσει και βλέπω και αποτέλεσμα. Με κρατάει έτσι σε μια σταθερή κατάσταση σωματικά. Με βοηθάει ψυχολογικά. Γιατί εννοείται. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Ίσως κάποιοι να νομίζουν, ναι, ότι την κάνουμε την άσκηση πιο πολύ για το σώμα.
0: Το ξέρω.
1: Και το φαίνεστε και για το.
0: Θέλω να το θίξουμε αυτό.
1: Είναι
0: γιατί
1: τόσο πολύ το κομμάτι της ψυχολογίας πρώτα απ' όλα. Δηλαδή στα χρόνια της καραντίνας, που ακούγεται
0: ήταν
1: σαν βιβλίο.
0: Ναι.
1: Ναι, η γυμναστική και το ότι δεν μπορούσαμε να πάμε στο στούντιο ήταν το πιο δύσκολο πράγμα. Δηλαδή το γεγονός ότι βρήκα τρόπο στο σπίτι. Ναι. Βρήκα τρόπο στο σπίτι, συνδεόμουν με τη γυμνάστρια και κάναμε μαζί και με βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε, προφανώς και είναι ένα κομμάτι της υγείας, εννοείται, σωματικά, αλλά και της ψυχολογίας, πολύ σημαντικό.
0: Δηλαδή, χαίρομαι να τα ακούω και από μια γυναίκα σαν εσένα, να περάσει ωραία μηνύματα στον κόσμο, να καταλάβουν, ναι, οι γυναίκες και γενικότερα ο κόσμος ότι η άσκηση δεν είναι μόνο το φαίνεστε.
1: Όχι, είναι η ψυχή περισσότερο και εκτός του κομματιού του καθαρά επιστημονικού, που εξηγείται επιστημονικά για ποιο λόγο νιώθεις καλύτερα, ακριβώς.
0: Ντοπαμίνη, σερωτονίνη,
1: όλα αυτά. Όλα αυτά, οι ορμόνες, ναι, χαράς που λέμε και τα λοιπά, όλα αυτά, ναι. Ταυτόχρονα νιώθεις ότι είναι ένα κομμάτι, και επειδή πολύ τώρα τα τελευταία χρόνια ακούμε και συχνά την έννοια του self-care και της αυτοαγάπης και της αυτοφροντίδας. Είναι ένα κομμάτι που κάνεις για τον εαυτό σου. Φροντίζεις τον εαυτό σου.
0: Φυσικά.
1: Οπότε αυτό σου δίνει μια αυτοπεποίθηση. Και σου δίνει και μια ανακούφιση ότι ξέρεις κάτι, κάνω κάτι για τον εαυτό μου. Ναι. Γιατί μοιραζόμαστε όλες σε 1500 κομμάτια, ας πούμε, για τους άλλους.
0: Εννοείται.
1: Κάνεις κάτι
0: θέλουμε
1: για τον εαυτό σου.
0: Είναι ευεξία, λοιπόν. Για σένα, Τι σημαίνει απογλυστράτη, δηλαδή αν μου χαρακτήριζε την ευεξία με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές? Είναι αυτό που σου δίνει η ευεξία.
1: Η θετική όψη απέναντι στα πράγματα, η θετική οπτική μάλλον απέναντι στα πράγματα, όχι όμως με την φιλοσοφική έννοια ότι σκέφτεστε θετικά και τέτοια, με την έννοια της πιο...
0: Είσαι ένας θετικός άνθρωπος.
1: Είμαι, ναι.
0: Και είσαι αισιόδοξος άνθρωπος.
1: Είμαι έτσι από τη φύση μου, παρότι περνάω τις σκυλιές μου κι εγώ όπως όλοι.
0: Όλοι, αλλά τα αντιμετωπίζεις.
1: Αλλά ναι, η βάση μου είναι προς το θετικό. Οπότε το κομμάτι του να προσπαθείς να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στην καλή αίσθηση γενικότερα της, του εαυτού σου και της ζωής. Η γυμναστική σίγουρα, οι σωστοί άνθρωποι γύρω σου, η ψυχοθεραπεία είναι ένα κομμάτι ευεξίας, γιατί σε βοηθάει να νιώθεις καλύτερα με τον εαυτό σου, να βρίσκεις απαντήσεις.
0: Έχεις κάνει ψυχοθεραπεία?
1: Βέβαια, κάνω τα τελευταία 7-8 χρόνια.
0: Νιώθεις πραγματικά, δηλαδή όσο ανεβαίνεις πνευματικά, να το πω έτσι, δεν νιώθεις πιο ήρεμη σαν άνθρωπος? Σε έχει βοηθήσει?
1: Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και με βοηθάει στο να αντιμετωπίζω με άλλη ψυχραιμία γενικότερα τα πράγματα. Γιατί το ότι κάνουμε ψυχοθεραπεία δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε λάθη, ότι δεν θα μας συμβούν πράγματα
0: που
1: θα
0: μας... Ναι.
1: Όχι. Μπορεί να επαναλαμβάνουμε κιόλας λάθη που έχουμε πάει να τα δουλέψουμε και παρόλα αυτά να προκύπτει και να τα ξανακάνουμε.
0: Αλλά... Και ενώ πήραμε μαθήματα...
1: Σου δίνει όμως μια άλλη στάση. Δηλαδή συνειδητοποιείς πιο γρήγορα, ανακάμπτεις πιο γρήγορα. Βάζεις τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση πιο γρήγορα, οπότε...
0: Και περνάς τα εμπόδια, πας παρακάτω.
1: Ναι, με έχει βοηθήσει πολύ.
0: Εγώ γιατί μπήκα στα μάξι? Είσαι μια γυναίκα που και εγώ ίδια προσωπικά θαυμάζω για την ενέργειά σου, για την ζωτικότητά σου, το vitality που λέμε. Και θέλω να μου πεις τη σχέση σου με τη διατροφή. Δηλαδή, σκέφτεσαι πριν φας κάτι ή αν σου αρέσει, ας πούμε, ένα γλυκό, δεν θα σκεφτείς καθόλου? Όχι ότι έχεις θέμα με τα κιλά.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω δηλαδή, τι λες, γιατί έχω σχέση... περάσει πολλά χρόνια να σκέφτομαι τι θα φάω. Δηλαδή, ως αθλήτρια, το κομμάτι της διατροφής έχει περάσει από χίλια κύματα. Η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι αυτό σταθεροποιήθηκε στο μυαλό μου, γιατί στα αλήθεια πιστεύω ότι ακόμα και αυτό είναι θέμα του μυαλού. Και σταμάτησα να αγχώνομαι και να σκέφτομαι αυτό που λες. Να το φάω, να μην το φάω αυτό. Όπου σήμερα μην φάω πολύ, όπου χθες έφαγα, να μην φάω σήμερα. Όλο αυτό το άγχος γύρω από τη διατροφή, από τα παιδιά και μετά. Όπου στα παιδιά πήρα από 30 κιλά, θέλω να πω ότι...
0: Στην κάθε εγκυμοσύνη.
1: Ναι, που...
0: Ναι, αλλά είχες υποδομή, οπότε τα χάσεις εύκολα.
1: Έφυγαν
0: τα
1: γρήγορα,
0: κιλά.
1: Αλλά αυτό δεν το ξέρεις όταν βλέπεις τη ζυγαριά
0: να ανεβαίνει
1: και να βλέπεις το 8 μπροστά. Δηλαδή έφτασα να δω το... να είμαι 80 κάτι κιλά, ούσα έγκυος. Τα χάσα γρήγορα, αλήθεια είναι, αλλά μετά από εκεί και όλα σταμάτησα πραγματικά να το σκέφτομαι. Από όταν σταμάτησα να το σκέφτομαι και ξεκίνησα να τρώω ό,τι θέλω, αλλά σε μικρές ποσότητες.
0: Για ανά 2-3 ώρες.
1: Ναι, ανά 3 ώρες κάτι θα φάω, αλλά όχι μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή, δεν έχω ζυγαριά σπίτι και δεν ζυγίζομαι. Ζυγίζομαι σε κανένα φαρμακείο άμα μπω. Αλλά αισθάνομαι ότι τα τελευταία αυτά 20 χρόνια πρέπει να είναι τα κιλά μου
0: σταθερά.
1: Σταθερά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν έχω νιώσει ποτέ στα ρούχα μου κάτι ότι. Έχω νιώσει να έχω χάσει 2-3 κιλάκια σε περιόδους που δεν ήμουν πολύ καλά ψυχολογικά και με επηρέαζα το δεν έτρωγα.
0: Ναι.
1: Που εκεί ήθελα να δώσω λίγο για να τα ξαναπάρω.
0: Κοίταξε όμως, είσαι και ένας άνθρωπος που είσαι πολύ ενεργητική.
1: Ναι, εσύ.
0: Άρα, έχεις κατανάλωση πολλών θερμίδων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ναι. Δηλαδή, τρέχεις δεξιά-αριστερά, αυτά, πρόβες, γυρίσματα.
1: Ναι. Ειδικά ως αθλήτρια ρυθμικής, επειδή το σώμα μου ήταν ανέκαθεν έτσι μειώδες, έτσι γεννήθηκα δηλαδή, είναι πολύ μειώδες το σώμα μου. Για τα κοριτσάκια που κάναμε ρυθμική, που ήταν όλα πολύ λεπτεπίλεπτα κτλ. Εγώ ήμουν πάντα αυτή που έπρεπε να χάσω κιλά. Και ήμουνα, δεν είχα κιλά προφανώς, αλλά,
0: εννοείται, αλλά
1: πάντα
0: για
1: ήμουν εκείνη
0: άθλημα,
1: που
0: ναι.
1: Σε σύγκριση με τα άλλα τα κορίτσια φαινόμουν πιο. Οπότε το κομμάτι της διατροφής έχει περάσει από πολύ ταλαιπωρία και στρες σε ηλικίες που δεν θα έπρεπε.
0: Και θα δεις όσο μεγαλώνεις, Ντορέτα, ότι ξεφεύγεις πια από αυτή τη λογική και θέλεις την απόλαυση του φαγητού.
1: Ναι. Γιατί συμφιλιώνεσαι και περισσότερο και με και τον εαυτό σου, κατάλαβες. Μεγαλώνοντας οι γυναίκες είναι ένα σύνολο πραγμάτων όπου πια αγαπάμε και εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας περισσότερο. Ναι. Τον έχουμε αποδεχθεί και εμείς οι ίδιοι. Όλα από εμάς ξεκινάνε. Σταματάμε σε αυτό το κυνήγι της... Αν υπάρχει πράγμα
0: του
1: τέλειου, του σώματος
0: και τα
1: λοιπά, συνειδητοποιείς
0: ότι... Και πάμε στο ιδανικό για εμάς,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Συνειδητοποιείς ότι είναι τόσο πιο σημαντικό το να κυνηγήσεις το μέσα σου την ηρεμία, παρά τόσο πολύ τα εξωτερικά, οπότε αυτό
0: θέλεις
1: βγαίνει...
0: Θέλεις και την ψυχική και τη σωματική ηρεμία.
1: Ναι, χρειάζεται μια ωραία ισορροπία.
0: Στο θέατρο.
1: Στο θέατρο, στη Ματίλντα, εντάξει, ήταν από τις πιο... Θα έχω να τη θυμάμαι αυτή την παράσταση. Και γιατί σαν έργο, σαν παράσταση...
0: Και για τα μαθήματα ζωής.
1: Ναι, σαν συνεργασία, σαν αποτέλεσμα, σαν ρόλος. Κάνω κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι έχω κάνει. Ήταν ιδανική η συνθήκη, αλλά η συνεργασία με τα παιδιά σε μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα. Είμαι σίγουρη ότι άμα ρωτήσεις τα παιδιά θα σου πούνε ότι εμείς έχουμε μάθει πολλά από τους μεγάλους, αλλά στα αλήθεια πιστεύω ότι έχουμε μάθει περισσότερα εμείς οι μεγάλοι.
0: Ουσιαστικά, Ντορέτα μου, ο ρόλος της δασκάλας σε έχει επηρεάσει προσωπικά.
1: Είναι ένα έργο που γενικά, επειδή έχει να κάνει με ένα παιδί, ένα κορίτσι που έχει τους γονείς, απλά έχει δύο γονείς οι οποίοι δεν τις φέρονται σωστά.
0: Ναι.
1: Γνωρίζει λοιπόν τη δασκάλα αυτή, η οποία έχει χάσει τους γονείς της και ειδικά στο κομμάτι του πατέρα.
0: Νιώθεις να ταυτίζεσαι.
1: Ναι, νιώθω ότι ταυτίζομαι με την έννοια του ότι επειδή και εγώ έχω χάσει τον μπαμπά μου και... Είναι μια δεκαετία τώρα και όσο μεγαλώνω και όπως είπαμε, δουλεύω και με τον εαυτό μου, συνειδητοποιώ πράγματα κλπ. Θα ήθελα πάρα πολύ
0: να τον είχες, να του έλεγες κάποια πράγματα.
1: Να τον είχα τώρα εδώ και να του έλεγα κάποια πράγματα τα οποία πριν 10 χρόνια ή πιο πριν και από αυτό δεν τα είχα συνειδητοποιήσει ούτε εγώ ίδια να του τα πω. Να του πω και να μου πει. Θα ήθελα να τον ρωτήσω πράγματα. Το έργο αυτό με έχει επηρεάσει σε πολλά επίπεδα, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια των παραστάσεων νομίζω ότι με έναν τρόπο θεραπεύω και εγώ πράγματα. Ως Ντορέτα δηλαδή, εκτός ρόλου.
0: Είσαι η χαρά της ζωής, Ντορέτα μου.
1: Το περισσότερο καιρό, ναι. Όχι. Άμα χρειάζομαι λίγο να φορτιστώ κι εγώ, κλείνομαι, φορτίζομαι και επανέρχομαι.
0: Πέφτεις αλλά ξανασηκώνεσαι.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το μήνυμα, ότι όλοι είμαστε άνθρωποι, είμαστε ευάλωτοι.
1: Φυσικά.
0: Αλλά το θέμα είναι να βρίσκουμε τη δύναμη μέσα μας να στεκόμαστε όρθιοι.
1: Έτσι.
0: Και εσύ το έχεις, Ντορέτα μου.
1: Εγώ και με τα πόδια και από ό,τι αποδείχθηκε και στο τσάλος
0: και με
1: τα χέρια αν χρειαστεί. Οπότε έχω διάφορους τρόπους να σηκώνομαι όρθια.
0: Έτσι είναι, Ντορέτα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας εδώ στο Vitality. Είσαι η χαρά του Vitality.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεμάτη ζωτικότητα, γεμάτη ζωντάνια και σε ευχαριστώ από καρδιάς που ήσουν εδώ.
1: Να είσαι καλά.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
5: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: It becomes beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πολύ συχνά, όταν θέλουμε να ενισχύσουμε την υγεία και την ευεξία μας, παίρνουμε συμπληρώματα διατροφής. Αλλά δεν ξέρουμε τι είναι κατάλληλο για εμάς και ποια είναι τα συστατικά του. Θέλει λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Μέσα από την προσωπική μου αναζήτηση και για μένα και για την οικογένειά μου, αλλά και για τους πελάτες που κάνουν τα προγράμματά μου, ψάχνω διαρκώς ποια είναι τα κατάλληλα προϊόντα που μπορώ να συστήσω στον κόσμο. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της προσωπικής μου αναζήτησης, βρήκα την εταιρεία Seek & Love και έχει πολύ ενδιαφέρον η ιστορία της δημιουργού της Seek & Love. Γιατί είχε πρόβλημα με την αλοπαικία και δημιούργησε αυτό το προϊόν που είναι και για μαλλιά και για νύχια, γιατί δεν έβρισκε την κατάλληλη θεραπεία για να λύσει το πρόβλημά της. Όμως δεν σταμάτησε μόνο σε αυτό το προϊόν και δημιούργησε και άλλα συμπληρώματα διατροφής. Για όλη την γκάμα όμως των προϊόντων Seek & Love θα μας μιλήσει η αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, Αναστασία Κρανιά. Αναστασία μου, καλώς ήρθες στο Vitality.
1: Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ κοντά σας.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Όπως αναφέρατε και πολύ σωστά, τα προϊόντα δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες των ανθρώπων. Το πρώτο προϊόν που δημιουργήθηκε ήταν για τα μαλλιά και για τα νύχια.
0: Γιατί είχε πρόβλημα με την τριχόπτωση.
1: Ακριβώς. Είχε πρόβλημα και κατάφερε να λύσει το πρόβλημά της. Και έτσι ήθελε να λύσει και τα προβλήματα των ανθρώπων.
0: Αυτό όμως, Αναστασία, που θέλω να καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν είναι σαν αυτά που έχουμε δει κατά καιρούς. Είναι σε ζελεδάκια.
1: Ακριβώς. Είναι 100% φυτικά. Δεν περιέχουν ούτε γλουτένη, ούτε λακτόζη, ούτε ζάχαρη. Καταπολεμά την τριχόπτωση, ενισχύει τα μαλλιά και τα νύχια και ενεργοποιεί το τριχωτό της κεφαλής.
0: Και για όλες τις ηλικίες, Αναστασία.
1: Είναι για όλες τις ηλικίες, όλα τα προϊόντα.
0: Και υπάρχει συγκεκριμένη δοσολογία.
1: Για τα συγκεκριμένα είναι ένα την ημέρα, περιέχει 60 μέσα. Αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μπορείτε να πάρετε και δύο και μπορείτε να συνδυάσετε και με τα φιαλίδια που είναι 10 φορές πιο ισχυρά από τα ζελεδάκια.
0: Οπότε πάμε στο συνδυασμό και στα φιαλίδια και στα ζελεδάκια. Και αυτό το καταναλώνουμε σαν σφινάκι.
1: Ακριβώς. Ένα την ημέρα μετά από το πρωινό.
0: Εδώ.
1: Είναι και πολύ γευστικά. Είναι σαν χυμός.
0: Είναι καταπληκτική η γεύση.
1: Είναι πολύ ευχάριστα.
0: Είναι κάτι το οποίο το πίνεις ευχάριστα. Και τα ζελεδάκια, εγώ θα πω ότι δεν σταματάμε μόνο στο ένα. Αλλά πρέπει να τηρούμε ακριβώς τις οδηγίες. Και πάμε σε αυτό το προϊόν που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Είναι το Sexual Booster.
1: Ακριβώς. Είναι αντίστοιχα για τη γυναίκα και για τον άντρα. Βοηθάνε πάρα πολύ στη γονιμότητα, στην ορυξία, στην υπεθυμία.
0: Και να πω εγώ ότι δεν είναι μόνο για τη λίμπιντο που ίσως οι περισσότεροι θα πιστεύατε ότι από την ονομασία και μόνο το sexual booster είτε για άντρα είτε για γυναίκα νομίζω ότι είναι μόνο για τη λίμπιντο. Δεν είναι μόνο για τη λίμπιντο, αλλά βοηθάει πάρα πολύ και για τη γονιμότητα. Και για τις γυναίκες και για τους άντρες, γιατί είναι μεγάλα τα ποσοστά πλέον στην Ελλάδα που έχουν θέμα γονιμότητας. Και το αντιστρες, Αναστασία μου, πώς βοηθάει?
1: Βοηθάει πάρα πολύ να ανακουφιστείτε σε καταστάσεις άγχους, να μπορείτε να τη διαχειριστείτε, να ξυπνάτε πιο ήρεμοι, να μπορείτε να απολαύσετε την ημέρα σας. Όπως αντίστοιχα και για τον ύπνο, που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο γρήγορα, να έχετε ένα αναζωογονητικό και βαθύ ύπνο. Και εδώ να πούμε κιόλας ότι δεν είναι θυστικό.
0: Άρα μπορούμε να το σταματήσουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Όταν αισθανόμαστε καλά. Κάνουμε μια αγωγή, ας πούμε, ενός μήνα, δύο μηνών ή τριών, ανάλογα το πρόβλημά μας.
1: Ναι.
0: Και το σταματάμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, γιατί είναι φυσικά προϊόντα και δεν είναι, όπως είπες, εθιστικά. Και θα σε πάω και σε ένα άλλο προϊόν, το οποίο το παίρνω και εγώ προσωπικά, είναι αυτό εδώ. Είναι πάλι σε φιαλίδια, είναι για την εμμηνόπαυση.
1: Για πολλές γυναίκες είναι πολύ δύσκολη αυτή η περίοδος. Βοηθάει πάρα πολύ στις εξάψεις.
0: Τα συμπτώματα λοιπόν της εμμηνόπαυσης, που είναι αρκετά μπορώ να πω εγώ, γιατί είναι και βιωματικό σε μένα, οπότε καταπραίνει τα συμπτώματα, τις εξάψεις, τις εφιδρώσεις και μας
1: ανακουφίζει.
0: Ναι, και μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα ψυχολογικά. Ένα φιαλίδιο λοιπόν τη μέρα, αυτή είναι η δοσολογία
1: του. Ένα φιαλίδιο και η μέγιστη περίοδος είναι 6 μήνες. Μετά πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα.
0: Αναστασία μου, τι ακριβώς περιέχει το Hair & Nails, ποια είναι τα συστατικά του?
1: Περιέχει βιωτίνη και κολαγόνο. Βοηθάνε πάρα πολύ για την τριχόπτωση.
0: Το Sexual Booster.
1: Το Sexual Booster περιέχει ασβαγκάντα και νταμιάνα. Ανεβάζουν τα επίπεδα ιστρογόνων και τεστοστερόνης.
0: Και ενισχύει την απόδοση.
1: Ενισχύει την απόδοση και αυξάνει την επιθυμία. Με τα ζελεδάκια Sexual Booster προτείνουμε να καταναλώνετε και τα φιαλίδια για μεγαλύτερη ενίσχυση.
0: Και το αντιστρες.
1: Το αντιστρες περιέχει μελίσσα και ασβαγκάντα. Βοηθάνε πάρα πολύ στο να μην αγχωνόμαστε και να είμαστε πιο ήρεμοι.
0: Η ασβαγκάντα, οι ιδιότητες της είναι πολύ γνωστές παγκοσμίως και υπάρχει μια έξαρση για το συγκεκριμένο βότανο, να ξέρεις. Και το Sleep Vitamins.
1: Το Sleep Vitamin περιέχει μελατονίνη που μας βοηθάει να κοιμηθούμε πιο γρήγορα.
0: Ναι, είναι ένα φυσικό δραστικό συστατικό που μας βοηθάει πολύ. Εγώ θα πω για την εμινόπαυση, για το συγκεκριμένο φιαλίδιο, ότι περιέχει τζίνσεγκ, περιέχει τρυπτοφάνη, σύμπλεγμα βιταμινών B, αλλά και μαγνήσιο και μελατονίνη. Τα έχει όλα μαζί και έτσι βοηθάει ώστε να μην έχουμε τα συμπτώματα της εμινόπαυσης. Η Seek & Love όμως δεν σταματάει σε αυτά τα προϊόντα, αλλά υπάρχει ολοκληρωμένη γκάμα φυσικών προϊόντων που θα τα δείξουμε στα επόμενα επεισόδια του Vitality. Προς το παρόν, Αναστασία μου, στην υγειά μας.
1: Στην υγειά μας.

0: Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσαν σήμερα μαζί μας. Εγώ έχω να πω ότι τα προϊόντα Chic & Love σύντομα θα τα βρείτε σε επιλεγμένα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. Κάθε γυναίκα, ανάλογα με τον τύπο της, ανάλογα την καθημερινότητά της, χρειάζεται και το κατάλληλο μακιγιάζ. Τις νέες τάσεις για το 2025, ό,τι αφορά το μακιγιάζ και τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι γυναίκες, θα μας πει η beauty expert, η Ιωάννα Μπούκη. Ποιες είναι οι νέες τάσεις για το μακιγιάζ αυτή τη χρονιά?
1: Τώρα βγήκαν οι νέες τάσεις του μακιγιάζ άνοιξη καλοκαίρι 2025 και βλέπουμε ότι είναι όλο και πιο ανάλαφρα, πιο natural, πιο για αλυστερά δέρματα, χωρίς έντονα make-up, χωρίς έντονα μάτια. Όλα να είναι πολύ καλά σβησμένα, δηλαδή να εισχωρούν μέσα στο πρόσωπο, το ρούζ, να είναι πολύ καλά δουλεμένο, οι σκιές πάρα πολύ καλά δουλεμένες η μία στην άλλη.
0: Να βγαίνει να σαν κάνουμε το blending που λένε
1: οι κόρες μου. Το blending που λένε ακριβώς, πολύ σωστά το λένε οι κόρες σου, γιατί βεβαίως είναι νέα κορίτσια και ενημερώνονται και έτσι πρέπει και εμείς να ενημερωνόμαστε για να μπορούμε να συμβαδίζουμε με τα νέα της εποχής.
0: Για πάμε εδώ που έχουμε
1: λοιπόν,
0: τη ματίνα μας.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε σήμερα τη ματίνα μας, όπου θα δείξουμε ένα πολύ γρήγορο μακιγιάζ πρωινό και πώς μπορούμε να το κάνουμε και βραδινό με μία μόνο κίνηση. Λοιπόν, σίγουρα πάντα είναι η προετοιμασία του προσώπου μας, να είναι καθαρό το πρόσωπό μας και να έχουμε βάλει την ενυδατική μας κρέμα ή μία βάση η οποία θα μας κρατήσει το μακιγιάζ όλη την ημέρα. Θα τα κάνω τώρα όλα λίγο γρήγορα. Περνάμε πρώτα το make-up σε όλο το πρόσωπο, τη βάση μας, πάρα πολύ μικρή ποσότητα, ίσα-ίσα να γίνει λίγο ομοιόμορφο το δέρμα.
0: Και τι χρώματα είναι τώρα στη μόδα, ας πούμε, λοιπόν, για την άνοιξη και το καλοκαίρι?
1: Είναι σίγουρα τα χρυσά, όπως χρυσά, μπρονζέ, που θυμίζουν καλοκαίρι. Που είναι ένα χρώμα το οποίο δεν είναι έντονο, αλλά έχει μία λάμψη, είναι σαν ηλιοκαμένο.
0: Και ταιριάζει με μαύρισμα.
1: Ταιριάζει με το μαύρισμα, ταιριάζει σε όλα τα δέρματα, γιατί κοίτατε και η ματίνα δεν είναι πολύ μελαχρινή, αλλά πώς αμέσως της έδωσε μία λάμψη στο...
0: Απλώνουμε λοιπόν τη σκιά σε όλο το πάνω βλέφαρο, σωστά?
1: Απλώνουμε την σκιά η οποία έχει λίγο γκλιτεράκι, έτσι, λάμψεις, όλα λάμψεις αλλά πολύ καλά δουλεμένα, χωρίς να είναι έντονα. Έχουμε απλώσει τη σκιά μας.
0: Ένα χρώμα λοιπόν είναι το χρυσό. Άλλο χρώμα?
1: Χρυσό. Φέτος είναι πάρα πολύ το κίτρινο. Κίτρινο, πράσινο, σιέλ.
0: Στο μάτι.
1: Στο μάτι, αλήθεια. Ναι, ναι, φέτος είναι πάρα πολύ το χρώμα. Στο μακιγιάζ και όπως και στα ρούχα, πάρα πολύ. Το κίτρινο φέτος και το μπλε θα είναι πάρα πολύ, θα είναι η κυρίαρχη του μακιγιάζ.
0: Και το λαδί είναι φέτος.
1: Και το λαδί πάρα πολύ. Θα διστονίσω και λίγο τη γωνία με λίγο σκούρο.
0: Και έτσι κάνουμε πιο εκφραστικά τα μάτια, σωστά?
1: Ναι, θα ανεβάσουμε λίγο το βλέφαρο, έτσι εδώ με κυκλικές κινήσεις. Κάνουμε το blending. Τώρα η ματίνα φοράει eyeliner. Αν θέλουμε, βεβαίως, φοράμε και eyeliner έτσι ώστε να είναι το αποτέλεσμα πιο εντυπωσιακό ακόμα. Το περνάμε. Θα βάλω στη ματίνα μία γυαλάδα, η οποία είναι σε ροζ χρώμα που μπαίνει εδώ, πάνω από τα ζυγωματικά, κοντά στα μάτια. Είναι πάρα πολύ τάση φέτος, γιατί δίνει και στο μάτι έτσι μία... μία νότα...
0: Και το ροζ είναι φέτος.
1: Και το ροζ πάρα πολύ. Είναι γκέρλι το ροζ, είναι γλυκούλι.
0: Και
1: είναι
0: δίνει
1: ένα
0: αίσθηση...
1: χρώμα που... Ναι.
0: Φρεσκάδας, είναι
1: φρεσκάδας και γκέρλι. Και μπαίνει πάνω από τα ζυγωματικά φέτος. Παλιά έβλεπες το ρούς πολύ χαμηλά εδώ.
0: Ναι.
1: Τώρα το ρούς
0: τώρα
1: μπαίνει
0: το πάμε
1: από πάνω.
0: Δηλαδή μέχρι...
1: Πάνω, για να κάνει αυτό.
0: Τη γωνία.
1: Τι, να κάνει τη γωνία, να σηκώνει το μάτι. Περνάμε και λίγο από εδώ έτσι σβηστά. Το επόμενο βήμα που εμένα μου αρέσει, αφού μιλάμε για λάμψεις και είναι πάρα πολύ μόδα φέτος, είναι και η λάμψη. Η πούδρα λάμψης, μια κλασική πούδρα λάμψης, μαζί ρούζ, κοντούρινγκ και το ροζ που βάλαμε το ρούζ σε μορφή γρή, για να δέσουν όλα μαζί. Και γιατί η μία σκόνη πάνω στην άλλη δεν θα δέσει.
0: Και εδώ τώρα με ένα απαλό κραγιόν μπορούμε να βγούμε άνετα την μέρα.
1: Άνετα το πρωί. Μετά περνάμε στα χείλια, περιγράφουμε τα χείλια μας έτσι ώστε να μην βγαίνει το κραγιόν ή το γκλος απ' έξω που θα χρησιμοποιήσουμε. Βάζουμε ένα νιούντ κραγιόν.
0: Και έτοιμη το ματινάκι
1: μας. Και είναι έτοιμη η ματίνα και εντάξει και μάσκαρα που εννοείται ότι κάθε κυρία θα τη βάλει, τώρα φοράει η ματίνα από το γι' αυτό δεν έχουμε βάλει. Και αν θέλουμε ακόμα να δώσουμε μία έξτρα λάμψη,
0: lip gloss
1: στο κέντρο εδώ, για να μην είναι, επειδή μιλάμε τώρα έτσι για πρωί, αλλά μπορεί να είναι ένα επαγγελματικό ραντεβού, πάλι χρειάζεται να είσαι περιποιημένη.
0: Αλλά πάντα το φυσικό μακιγιάζ είναι πάντα στη μόδα.
1: Είναι πάντα στη μόδα, πάει σε όλους μας και σίγουρα δείχνουμε φρέσκες και περιποιημένες με 2-3 προϊόντα. Δεν χρειάζεται να έχουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Είναι τα σωστά. Πολύ βασικό είναι να βρούμε το σωστό make-up.
0: Και αν θέλαμε να βγούμε το βράδυ, πώς το αλλάζαμε το μακιγιάζ?
1: Λοιπόν, εγώ θα το άλλαζα με ένα κόκκινο gloss με το μολύβι του. Αν θέλεις το κάνουμε, απλά είναι
0: τα ίδια τα μάτια.
1: Τα ίδια τα ίδια. Και θα βάζα ίσως από κάτω για βράδυ, θα έπαιρνα την σκούρα σκιά και θα την περνούσα με ένα πινελάκι κάτω από εδώ σύριζα για να το κάνουμε λίγο πιο βραδινό. Λοιπόν, βάζουμε λίγο πούδρα για να αποχρωματίσω τα χείλη. Το κόκκινο, ιδιαίτερα το κόκκινο, θέλει περίγραμμα. Έχω διαλέξει σήμερα ένα gloss γιατί μ' αρέσουν εμένα τα... Μ' αρέσουν ό,τι γυαλίζει. Μ' αρέσουν οι γυαλάδες, όλα μου τα ρούζ έχουν μέσα γυαλάδα. Μ' αρέσουν τα γκλος.
0: Βγάζουν περισσότερες,
1: πιο νεανικά. Ζητάνε πολύ και ματ.
0: Με δύο κινήσεις ουσιαστικά, αλλά πολύ μικρές, λίγο κάτω από τα μάτια και με το κόκκινο κραγιόν, αλλάξαμε το μακιγιάζ και το κάναμε από πρωινό βραδινό. Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Μέχρι το επόμενο V-Beauty. Η ζωή δεν είναι πρέπει και μη. Η ζωή θέλει ανεμελιά, θέλει χαρά, θέλει γέλιο. Και να θυμάστε, η μέρα που δεν γελάσαμε ήταν μια χαμένη μέρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Πάρο. 9 οικισμοί εκενώθηκαν. Ανησυχία λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για αναζωπυρώσεις. Δορυφορική εικόνα καταγράφει τα σημεία από όπου πέρασε η φωτιά. Ο καπνός κάλυψε τις νότιες Κυκλάδες και έφτασε μέχρι την Κρήτη. Σε συναγερμό για φωτιές αύριο η μισή χώρα. Αναλυτική πρόγνωση. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 συγκαλεί ο Αντώνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό υπό την προϋπόθεση προετοιμασίας για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης. Η συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν. Έχω ζητήσει από τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Σε κατοίκον περιορισμό, ο 41χρονος που μαχαίρωσε θανάσιμα τη διασώστρια μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Η διαφωνία ανακρίτριας εισαγγελέα, το σκεπτικό της απόφασης και οι ισχυρισμοί του ζευγαριού. Ελεύθερη η σύζυγός του. Στο μικροσκόπιο οι ψηφιακές συσκευές. Απίστευτο συνωστισμό στη διάσημη παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια. Το viral video. Εικόνες που προκαλούν προβληματισμό. Ο υπερτουρισμός δοκιμάζει τις αντοχές του νησιού. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
3: I got just the spot for you two.
4: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
5: Police, freeze!
6: That's Karras, cut him off.
1: The Rookies.
7: That's got to be very interesting work.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν φεύγεις από το σπίτι σου να πας στον τόπο εργασίας σου...
2: Στο μαγαζί
1: που λέμε. Δεν θα βαρεθείς ποτέ γιατί δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις, τι θα αντιμετωπίσεις. Ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Αγάπη για μένα είναι... αντοχή. Είναι αντοχή. Είναι αντοχή στον χρόνο, αντοχή στις δυσκολίες. Πάντοτε μέσα στη ζωή υπάρχει η ομορφιά της ότι... έχει τη λύπη, έχει και την χαρά όμως και αυτό είναι η μαγεία της ζωής και πρέπει να την εκτιμάμε σε κάθε της φάση, θεωρώ.

0: Καλησπέρα φίλε τηλεθεατή. Σήμερα φύσηξε ευνοϊκός άνεμος στα πανιά της εκπομπής μας και είναι μαζί μας ο Στράτος ο Αντιπαριώτης. Καλησπέρα Στράτο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έχω διάφορα ποίηματα στο μυαλό μου για να σε συνδυάσω και πιο πολύ μου έρχεται ένα. Λέει να αγαπηθεί ακόμα περισσότερο η ειδονή που νοσηρά και με φθορά αποκτάται. Η ειδονή που νοσηρά και με φθορά παρέχει μια τέτοια ένταση ερωτική που καμία υγεία δεν γνωρίζει. Από ποια άποψη το λέω αυτό, ότι μου βγάζει σαν καλλιτέχνης και την υγεία και την αρρώστια. Τα τραγούδια σου, ακόμα και τα πιο απλά και τα πιο θετικά, μου βγάζουν μέσα ένα πόνο, μου βγάζουν μέσα ένα παράπονο. Το θεωρώ ενσωματωμένο στην τέχνη σου. Τι σημαίνει για σένα καλλιτέχνης?
1: Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα, γιατί σε εκτιμώ ιδιαίτερα ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη και είναι διπλή χαρά μου σήμερα. Αλλά όσον αφορά το ερώτημά σου, νομίζω ότι η ζωή έχει μέσα της και τον πόνο και τη χαρά και επειδή ακριβώς έχει αυτά τα δύο συστατικά, είναι τόσο όμορφη και τόσο οξύμορη όλη την ώρα. Και πρέπει να την εκτιμάμε. Πρέπει να εκτιμάμε τη χαρά, πρέπει να εκτιμάμε τη λύπη, πρέπει να εκτιμάμε τα μαθήματα που μας δίνει κάθε μέρα. Και νομίζω ότι μέσα από την τέχνη μου προσπαθώ αυτό το πράγμα να το δείχνω στο κοινό και να το κάνω να βλέπει πράγματα για τη ζωή τα οποία μπορεί ίσως να μην είχε σκεφτεί.
0: Νομίζω ότι μια χαρά το έχεις πιάσει και το αισθάνεσαι.
1: Προσπαθώ όσο μπορώ.
0: Γιατί αυτό νομίζω ουσιαστικά θα πει καλλιτέχνης και η ανησυχία γενικότερη απέναντι στα πράγματα

0: Και φεύγει από μέσα μου πια, δεν είναι εκεί.
1: Πάντα με εσάς, τους ανθρώπους που βγαίνετε μπροστά, είχα την απορία πώς αντέχετε συναισθηματικά και δεν έχετε ανσανσέρ ψυχολογία, δηλαδή την απόλυτη κατάθλιψη και τον απόλυτο ενθουσιασμό και τίποτα στο ενδιάμεσο. Συμβαίνει αυτό στους καλλιτέχνες που έχεις γνωρίσει και άλλους γύρω-γύρω. Δηλαδή, έξω, πίσω μάλλον από τη φωτεινή την πλευρά, πίσω από τη λαμπερή την εικόνα, δεν υπάρχει το σκοτάδι που προέρχεται ο καθένας.
0: Κοιτάω, ό,τι έχει να κάνει με την έκθεση που παίρνουν οι τραγουδιστές όταν ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή, είναι κάτι το οποίο μαθαίνεις με τον δύσκολο τρόπο, συνήθως, να διαχειρίζεσαι. Και είναι μέρος της δουλειάς αυτής, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι ο άλλος έχει φύγει από το σπίτι του, έχει ετοιμαστεί, έχει χαλάσει χρόνο από τη ζωή του, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα ο χρόνος για μένα στη ζωή, δεν είναι τόσο τα χρήματα, είναι ο χρόνος, γιατί ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω και δεν μπορείς να τον αγοράσεις. Οπότε χαλάει χρόνο από τη ζωή του για να αντιθεί, να ετοιμαστεί, να ψάξει τι θα βρει, να βάλει, να παρκάρει, να οδηγήσει, να πληρώσει, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, εννοείται. Για να έρθει να δει εσένα. Τη στιγμή λοιπόν που εσύ εκτίθεσαι πάνω στη σκηνή για αυτούς τους ανθρώπους, οφείλεις να δώσεις το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορείς να τους δώσεις, ανεξάρτητα από το ψυχισμό σου και το πώς μπορεί να αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή την παρούσα φάση στη ζωή σου. Έχει χρειαστεί και εγώ πάρα πολλές φορές να ανταπεξέλθω σε δύσκολες συνθήκες όσον αφορά το πόσο καλά ένιωθα εγώ μέσα μου. Και δεν σου κρύβω ότι εκεί έδωσα ακόμα μεγαλύτερη όθηση στον εαυτό μου να ξεπεράσω αυτά που είχα στο μυαλό μου, να τα κλείσω, να τα κρύψω, έστω για 1-2 ώρες όσο βρίσκομαι πάνω στη σκηνή και να μπορέσω να διασκεδάσω τον κόσμο που έχει έρθει.
1: Και το αντίστροφο δεν μπορεί να συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, εσύ να είσαι βαθιά χαρούμενος μέσα και να πρέπει να κάνεις τον κόσμο να προβληματιστεί μέσω ενός τραγουδιού σου. Να τον βάλεις να κλάψει, να στεναχωρηθεί, αλίμονο, να συγκινηθεί ακόμα καλύτερα.
0: Αλίμονο. Η μουσική έχει αυτή τη μαγεία μέσα της και είναι κάτι το οποίο με μάγεψε και δεν σου κρύβω ότι με τράβηξε στο να ασχοληθώ με την μουσική από μικρή ηλικία. Δηλαδή, με μαγνήτιζε η δύναμη, ας πούμε, που κρύβει ένας εθνικός ύμνος. Που μπορεί να είσαι στριμωγμένος σε μια αγωνία, να έρχεται ο εχθρός, να ξέρεις ότι θα χάσεις και ξαφνικά να ακούς ένα τραγούδι και να γίνεις 100 φορές πιο δυνατός και να τον πολεμείς και να κερδίσεις. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το τι μπορεί να κάνει μια μουσική, ένα τραγούδι. Που έχει παραχθεί από ανθρώπους, έτσι, δεν είναι κάτι μαγικό. Ή να γεμίσει ένα στάδιο. Τα ζώα δεν καταλαβαίνουν τη μουσική, είναι αλήθεια. Και μπορεί να δεις ένα στάδιο γεμάτο από 70.000 ανθρώπους να τραγουδάνε ένα τραγούδι και να μην το αντιλαμβάνονται. Να μην το αντιλαμβάνονται. Και είναι μαγικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τη μουσική, έτσι.
1: Έτσι είναι. Αυτυποβολή, σοβαρή η μουσική. Και εδώ στην Ελλάδα η μουσική παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο, όπως είπες και εσύ πριν για τον εθνικό ύμνο, αλλά και με μια διασκευή τη Ζεχρά, ανέβηκαν πάνω στο Ιταλικό μέτωπο και πολεμήσανε. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Που σκληρά πολεμάται πάνω στα βουνά. Η συγκίνηση στον Έλληνα μέσω του τραγουδιού πάντα υπάρχει και υπάρχει και η αντίθεση. Δηλαδή, μπορείς μέσα από ένα τσιφτετέλι να πεις πονετικά πράγματα. Γλυκέ μου τύρανε να μην ξημέρωνε. Μα τι ευχή είναι αυτή να πεθάνω, δηλαδή. Ή το αντίστροφο. Μπορείς να πεις πολύ εύθυμα πράγματα και πολύ χιουμοριστικά πράγματα που μπορούν να διασκορπίσουν τα προβλήματα του κόσμου εκείνη την ώρα. Δηλαδή, μπορούν να τον βάλουν τον άλλον σε μια διαφορετική διάθεση, σε ένα διαφορετικό mood από ό,τι τώρα.
0: Ας πούμε, το παράξενο παιδί είναι ένα τσιφτετέλι. Το οποίο κρύβει πόνο μέσα του.

0: Κρύβει όχι όμως ερωτικό πόνο. Δηλαδή είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν μιλάει για τον έρωτα, δεν μιλάει για την αγάπη, δεν μιλάει για τέτοια συναισθήματα. Μιλάει για το πόσο διαφορετικά νιώθει ο κάθε άνθρωπος, το τι έχει χρειαστεί να περάσει και να προσπεράσει τη ζωή του και τα βουνά που έχει χρειαστεί να ανέβει για να δημιουργηθεί αυτή η ξεχωριστή προσωπικότητα, αυτό το παράξενο παιδί που κρύβουμε όλοι μέσα μας.
1: Ναι. Και κάποιος θα σου πει: καλά, δεν περάσαμε και κατοχή, δεν περάσαμε και δυσκολίες. Όμως ο κάθε ένας έχει το Γολγοθά.
0: Ψυχικά, ψυχικά μιλάω έτσι.
1: Μπορεί να τον ζει το Γολγοθά του μέσα σε ένα σπίτι.
0: Ψυχικά
1: μπορεί
0: μιλάω.
1: Να τον ζει σε μια δουλειά το Γολγοθά του. Μπορεί να τον ζει σε ένα χώρο αθλητικό. Τι θα έλεγε σήμερα σε παιδιά τα οποία έχουν υποστεί μορφή βίας, λεκτική, μορφή κακοποίηση και που θα θέλανε μια διέξοδο. Θα του έλεγε: γράψτε ένα τραγούδι, κάνε τον πόνο σου άρπα που έλεγε ο ποιητής.
0: Θεωρώ ότι

0: στη ζωή πολλές φορές μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο να μην είναι αυτό το οποίο θέλεις να σου συμβεί εκείνη τη στιγμή. Αλλά εάν εκείνη τη στιγμή πεις «γιατί Θεέ μου σε μένα», είσαι από κάτω. Αν πεις όμως «okay, τώρα αυτό το πράγμα που έχει έρθει μπροστά μου και μου έχει παρουσιαστεί είναι μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να αντιδράσω, μια ευκαιρία να δυναμώσω». Τη στιγμή λοιπόν που εσύ νικάς και σκοτώνεις τον προηγούμενο σου εαυτό, τότε ξαναγεννιέσαι και γίνεις ακόμα πιο δυνατός από πριν. Οπότε θεωρώ ότι ό,τι δεν μας σκοτώνει σίγουρα μας κάνει πιο δυνατούς.
1: Και έχουμε περάσει και από δύο διαδοχικά στάδια δοκιμαστικού σωλήνα με την οικονομική κρίση από το 2009-10 και μετά, που άλλαξε την ελληνική κοινωνία άρδιν, και με το lockdown αργότερα, το οποίο και αυτό άφησε το στίγμα του στο σήμερα που ζούμε. Δηλαδή είναι δύο δοκιμαστικοί σωλήνες που βγάλανε ένα προϊόν τελικό σημερινού Έλληνα πολίτη, σημερινού Έλληνα κοινωνού, ο οποίος έχει αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων. Σε αυτό το σύγχρονο κυκαιώνα, δηλαδή που ζει ο άνθρωπος σήμερα, δεν είναι το τραγούδι λύση, διέξοδο, τρόπος έκφρασης?
0: Είναι πάρα πολύ, και όπως είπα και πριν, αυτό αισθάνομαι, ότι ανεξάρτητα από το πού βρισκόμουν στη ζωή μου και σε ποια φάση της ήμουν, πάντοτε είχα σαν διέξοδο τα τραγούδια, τη μουσική και τους στίχους. Και είναι κάτι το οποίο όλα αυτά τα χρόνια με συντρόφευε και είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ποιος είμαι, σαν οντότητα, σαν άνθρωπος. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές να γυρίσω πολύ κουρασμένος από το μαγαζί 7 ώρα το πρωί, να πέσω για ύπνο και μετά από μισή ώρα να ξυπνήσω και να πάω με, ξέρεις, βραχνή τη φωνή μου στο πιάνο, γιατί ονειρεύτηκα ένα τραγούδι. Ας πούμε το «Για δυο» είναι ένα τέτοιο τραγούδι, το οποίο το ονειρεύτηκα. Και τη στιγμή που άκουγα το τραγούδι στον ύπνο μου, ρωτάω τον εαυτό μου «υπάρχει»? Και καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει. Οπότε, για να μην χάσω την έμπνευση που μου ήρθε εκείνη τη στιγμή, σηκώθηκα, πήγα στο πιάνο, έβαλα ρεκ στο κινητό μου και άρχισα με βραχνή φωνή να τρώγω «για δυο, σ' αγαπούσα, για δυο». Και μετά κοιμήθηκα, το άκουσα, το ολοκλήρωσα για να μην χάσω εκείνη τη στιγμή.
2: Για δυο, σ' αγαπούσα, για δυο. Εγώ σ' είχα λατρέψει σαν Θεό.
0: Η μουσική είναι γύρω μου, παντού, και με συντροφεύει από παιδί. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου, να σου πω την αλήθεια. Και ήταν χωρίς τη μουσική, και πάντοτε ήταν εκεί για μένα.
1: Και έχεις βγάλει και μια ταυτότητα μέσω της μουσικής σου και της στιχουργικής σου. Δηλαδή, ακόμα και στο πιο θετικό τραγούδι, όταν αγαπάς αυτό, εκείνο το άλλο, μα εσύ δεν με αγαπάς στο τέλος. Δηλαδή, ανέρεση όλων των προηγουμένων που αναφέραμε, που δώσαμε το πλαίσιο, την περιγραφή κτλ. Αλλά εσύ στο τέλος δεν με αγαπάς. Που αυτό βάζει μέσα στο παιχνίδι όλο αυτό που λέγαμε πριν, τις λύπεις, τις στεναχώριες ή το «με στεναχωρεί», που θα σου κάνει το διασκεδαστικό, ή ο ίδιος ο στίχος σου λέει «με στεναχωρεί».
2: Με στεναχωρεί που τα βράδια μου λείπεις, με στεναχωρεί ο έρωτας σου αλήτης και εσύ δεν έρχεσαι.
0: Ένα από τα πιο χαρούμενα τραγούδια που έχω γράψει μέχρι τώρα στη ζωή μου είναι, ας πούμε, το «Όπου βγει», το οποίο το έχω γράψει για τη σύζυγό μου. Έχει ένα στίχο μέσα που λέει «όπου βγει κάθε μέρα μας γιορτή, η ζωή είναι μικρή». Η ζωή είναι μικρή, και τη στιγμή που το λες, αντιλαμβάνεσαι ότι όντως είναι μικρή. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παρατείνουν τον χρόνο, τον μεγαλώνουν ή τον μικραίνουν όταν βρίσκεσαι μαζί τους, επειδή είναι πολύ σχετικός ο χρόνος. Είναι πολύ όμορφη, δεν θέλεις να τελειώσει. Και κρύβει και αυτή τη μελαγχολία ταυτόχρονα, ότι ναι, σε βρήκα, είναι ζωή μικρή, δεν θέλω να τελειώσει, γιατί τη χαίρομαι που είμαι μαζί σου. Πάντοτε μέσα στη ζωή υπάρχει η ομορφιά της, ότι έχει τη λύπη, έχει και την χαρά όμως, και αυτό είναι η μαγεία της ζωής και πρέπει να την εκτιμάμε σε κάθε της φάση, θεωρώ.

0: όταν αποφάσισες να παντρευτείς και να δέσεις τη ζωή σου με έναν άνθρωπο, mm-hmm. σε απασχόλησε καθόλου ίσως το διαζύγιο, ρε παιδί μου, εγώ έλεγα πριν παντρευτώ, λέω δεν παντρεύομαι, γιατί αν θα παντρευτώ, θα παντρευτώ χωρίς να χωρίσω, έλεγα εγώ. Εσύ μπήκες σε μια διαδικασία αντικειμενική ή είπες ότι όχι, εγώ θα το κάνω και θα πάει καλά, σίγουρα και το πιστεύω.
1: Κοίτα, δεν θα το έκανα αν δεν πίστευα ότι θα πάει καλά.
0: Ακόμα και αν ο χωρισμός σας σου έδινε 1000 τραγούδια, φανταστικά, θα έμπαινε στη διαδικασία να σκεφτείς ότι δεν αξίζει τον κόπο για έναν άνθρωπο ούτε αυτό που αγαπάς τόσο πολύ.
1: Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να ζήσει τη ζωή που θέλει εκείνος. Είναι απρόβλεπτη σίγουρα η ζωή. Αλλά δεν θα το έκανα ποτέ το να δεσμευτώ και να παντρευτώ αν δεν πίστευε εξ αρχής ότι θα πάει καλά. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ζήγησα πάρα πολύ καλά μέσα μου πριν να πάρω αυτή την απόφαση. Και ανεξάρτητα από το αν η ζωή είναι απρόβλεπτη ή όχι, ξέρεις, ελπίζω πάντα για το καλύτερο.
0: Αγάπη για σένα τι είναι, έτσι σε γενικές γραμμές και αν μπορούσαμε να το εσωκλήσουμε σε δύο φράσεις.
1: Αγάπη για μένα είναι αντοχή. Είναι αντοχή. Είναι αντοχή στο χρόνο, αντοχή στις δυσκολίες, αντοχή σε όλα, ό,τι μπορεί να υπάρξει. Αν υπάρχει αγάπη εκεί, μπορεί να ξεπεραστεί. Και η αγάπη παίρνει διαφορετικές μορφές όσο περνάει ο καιρός, αλλά πάντοτε δεν χάνει για μένα τη λέξη αντοχή δίπλα της.
0: Η δική Δημουλά έλεγε ότι η αγάπη, λέει, είναι μια χρυσή στιγμή στην αρχή, που και οι δύο αγαπάνε το ίδιο, ίδια ποσά, ίδια μέτρα κτλ. Και μετά από την επόμενη στιγμή και μετά αρχίζει κάτι και χάνει. Ο ένας αγαπάει λιγότερο, ο άλλος λίγο περισσότερο, για να καλύψει το κενό του άλλου που δεν αγαπάει τόσο. Και για να μπορέσει να έρθει σε μια ισορροπία η αγάπη, χρειάζεται κάποιος να κάνει πίσω για εκείνον που φεύγει μπροστά, είτε επαγγελματικά, είτε προσωπικά, είτε για οποιοδήποτε λόγο. Δηλαδή, ότι είναι αυτή η αγάπη, όπως επίσης και για έρωτα, που θα σε ρώταγα μετά, τι είναι ο έρωτας για σένα, να το ξεχωρίσω από την αγάπη, έλεγε η Κική Δημουλάου ότι είναι, λέει, σαν να εκτοξεύεσαι στο διάστημα, χωρίς πύραυλο και στολή.
1: Αυτό είναι ο έρωτας. Αυτό είναι ο έρωτας. Ο έρωτας σου δίνει φτερά. Ο έρωτας είναι κάτι που σε κάνει να ξεχνάς. Είναι λίγο σαν να είσαι άρρωστος κάπως. Ξέρεις, όπως έχεις αυτά τα συμπτώματα τα συγκεκριμένα όταν είσαι άρρωστος, έτσι έχεις κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα σαν άνθρωπος όταν είσαι ερωτευμένος. Υπάρχει σκέψη σου που είναι κολλημένη εκεί. Τον σκέφτεσαι συνέχεια. Θέλεις να επικοινωνείτε συνεχώς μαζί. Θέλεις να βρίσκεστε μαζί. Θέλεις να κάνετε πράγματα συνεχώς. Ό,τι και να συμβαίνει γύρω σου, εσένα το μυαλό σου είναι κολλημένο κάπου. Μπορεί να χάνεις τα λόγια σου. Μπορεί να ξεχνάς το ποιος είσαι όταν βρίσκεσαι με αυτό το άτομο. Όλα αυτά λοιπόν είναι για μένα ο έρωτας. Δηλαδή είναι, όπως είπες και εσύ, είναι. Σε στέλνει στα αστέρια, ρε παιδί μου. Είναι κάτι μαγικό.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
3: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
2: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
4: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
2: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
5: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in Linen
0: για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Αστερόσκονη.
9: Αυτό που έχει φτάσει σήμερα το ελληνικό τραγούδι να είναι, θεωρείς ότι είναι λιγότερο από το παρελθόν, το ίδιο, είναι σημείο του καιρού, δηλαδή το ότι δεν έχουμε τόσο σημαντική παραγωγή τραγουδιών παλιότερα, έβλεπες ότι ένας δίσκος έβγαζε από μέσα 5-7 σου ξέρει. Έβγαζε ο Στράτος Διονυσίου, ο συνονοματός, ξέρω εγώ, ο δίσκο και περιμέναμε στην ουρά, στα δισκάδικα, να τον αγοράσουμε, να είμαστε στη διαδικασία να το ακούσουμε πρώτοι. Έβγαζε ο Μαργαρίτης, ξέρω εγώ, το κελί 33 και ήμασταν όλοι από δίπλα. Με τραγούδια πολλά μέσα από το δίσκο. Σήμερα θα βγει ένας δίσκος, δύο τραγούδια μέσα από το δίσκο σου ξέρει και τα υπόλοιπα θα πεταχτούν στα σκουπίδια, αν θα βγει ο δίσκος. Ή η σημερινή πολιτική των εταιριών είναι να βγαίνει single. Για να μπορεί να εισπράττεται και ανάλογα. Έτσι δεν είναι?
10: Έχει αλλάξει πάρα πολύ η μουσική βιομηχανία από την εποχή που περιγράφεις μέχρι τη σημερινή εποχή. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι όπως το ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ διαφορετικό πριν από 20 χρόνια, 30. Είναι πολύ διαφορετικό τώρα. Τώρα νομίζω έχει να κάνει περισσότερο με τα νούμερα και τις επιδόσεις. Ενώ τότε δεν είχε να κάνει με αυτό. Δηλαδή δεν. Υπήρχαν πάντα οι μετρήσεις και πάντοτε πήγαινε με τα νούμερα. Απλά τότε νιώθω ότι υπήρχε περισσότερη ψυχή και επειδή δεν ήταν τόσο εύκολο κανείς να παράξει μουσική, εκμεταλλευόταν οτιδήποτε είχε γύρω του για να μπορέσει να κάνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Πλέον ο άνθρωπος έχει εκατομμύρια επιλογές για να μπορέσει να βγάλει ένα τραγούδι και στο τέλος το τραγούδι αυτό του λείπει κάτι, η ψυχή μέσα σε αυτό. Δεν ξέρω τώρα ποιος φταίει γι' αυτό. Δηλαδή, μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλούς παράγοντες που έχουν φέρει τη μουσική βιομηχανία εδώ που είναι. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρεις τι, δεν χάνω την ελπίδα μου, γιατί θέλω να βλέπω τα πράγματα θετικά. Δηλαδή, από εκεί που παλιά, να σου πω και ένα θετικό, ας πούμε, που έχω αντιληφθεί. Παλαιότερα, μπορούσες να αγοράσεις φυσικά ένα δίσκο. Και μετά το εξάμηνο ήταν σχεδόν αδύνατο να τον βρεις. Γιατί το φυσικό κατάστημα δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του να έχει όλους τους δίσκους, π.χ. του Μαργαρίτη που λες και εσύ.
9: Ναι.
10: Άρα θα πρέπει να έχει τον τελευταίο κάθε φορά. Άρα τους προηγούμενους τους γυρνούσαν και μετά δεν ξέρω, κάτι γινόντουσαν. Αυτοί ξαφανιζόντουσαν. Πλέον μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη να ακούσεις οποιονδήποτε δίσκο θέλεις. Με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτό είναι μαγικό για μένα, ξέρεις. Και θα είναι εκεί για πάντα.
9: Ναι, αλλά αντί να προάγει τη μουσική βιομηχανία, την πήγε πίσω. Για ποιο λόγο, γιατί η υπερπαραγωγή πρέπει να σου δημιουργήσει καινούργια ερεθίσματα για να προσέξει κάτι. Είναι μια άλλη διαδικασία για
10: νομίζω
9: να γίνει ένα τραγούδι.
10: Πλέον ο κόσμος κοιτάει τη συνολικότερη εικόνα. Δηλαδή δεν ψαρώνει τόσο εύκολα. Είσαι αγαπητός στο κοινό για μια λίστα με λόγους. Όχι γιατί απλά έχεις μια ωραία φωνή, αλλά μπορεί σπίτι να αδέρνεις τη γυναίκα σου. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, δηλαδή. Πλέον ο κόσμος έχει κρίση πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχε παλιά, γιατί παλιά ήταν και δυσκολότερη η πληροφόρησή του σε κάποια κομμάτια. Δηλαδή, έκλεβες ένα κομμάτι. Δεν το μάθαινε κανένα στην Ελλάδα. Πλέον, αν το κάνεις αυτό, κάποιος θα βρεθεί από κάτω να το γράψει, γιατί έχει ακούσει το τραγούδι. Γιατί πλέον υπάρχει πρόσβαση. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Για μένα, ο κόσμος πλέον επιλέγει χαρακτήρες και κοιτάει την ματιά που έχουν στη μουσική.
9: Ναι, αλλά όχι σαν και καλά παιδιά χαρακτήρες. Κοιτάει το χαρακτήρα, τον character.
10: Αυτό που του λέει.
9: Σαν καλύτερη. Μπορεί να τον θέλει πολύ κακό παιδί, ξέρω εγώ.
10: Που του λέει, που του δίνει τη στιγμή που είναι καλά, στεναχωρημένος και θέλει να βάλει, να ακούσει αυτόν τον ήρωα που του αρέσει. Κάπως έτσι το αντιμετωπίζω.
9: Να πιάσω μερικά παραδείγματα από το ελληνικό τραγούδι τα τελευταία 20-30 χρόνια, ξέρω εγώ. Γιώργος Μαζωνάκης. Μια περίπτωση ενός καλλιτέχνη, ο οποίος έχει απασχολήσει τη τραγουδοποιία, το τραγούδι, τη διασκέδαση, τη showbiz, την προσωπική του ζωή τα τελευταία 30 χρόνια. Με ένα μεγάλο ρεπερτόριο, μια μεγάλη φωνή, ένας πραγματικός καλλιτέχνης κατά την άποψή μου, όχι ένας διεκπεραιωτής της τέχνης, αλλά ένας καλλιτέχνης που μπορεί να γονατίσει στη σκηνή, να κάνει, να πέσει κάτω στα πατώματα και να λιώσει μαζί με τον ακροατή του, μαζί με αυτόν που διασκεδάζει. Σήμερα, με αυτά που έχουν ακουστεί, με αυτό που έχει γίνει, θεωρείς ότι έχει χάσει καθόλου από την καλλιτεχνική του αξία? Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει κουνηθεί τίποτα. Ότι ακόμα καλύτερα, ξέρω εγώ, από την προσωπική του περιπέτεια.
10: Τα κριτήρια του κοινού δεν είναι ποτέ αντικειμενικά. Ποτέ. Είναι υποκειμενικά σε κάθε περίπτωση. Για κάτι το οποίο αξίζει για σένα πάρα πολύ, για μένα μπορεί να μην αξίζει καθόλου. Mm-hmm. Και το αντίθετο πάλι. Mm-hmm. Οπότε, επειδή ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του μέτρα και σταθμά στο τι θεωρεί ωραίο και τι όχι. Ξέρεις, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να το οριοθετήσει στο τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
9: Στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δικιά σου, ταυτίστηκε ένας πολύ νεανικός κόσμος μαζί σου από τον πάσημό σου. Ένα κόσμο που τον πήρες μαζί σου, εγώ θα έλεγα όλο το δυτικό προάστιο της Αθήνας, χωρίς να το λέω με κακή έννοια. Όλα τα παιδιά, τα υγιή για μένα που εργάζονταν, που ήταν στο συνεργείο, που ήταν στη διασκέδαση, που δούλευε DJ, που δούλευε σερβιτόρος, που δούλευε. Μπήκαν σε μια διαδικασία και σε ακολούθησαν. Σε βάλανε στο μυαλό τους σαν έναν άνθρωπο που εκφράζει αυτούς. Αυτό το έχεις νιώσει, το έχεις πάρει, το έχεις εισπράξει.
10: Κοίτα, δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο ότι το πρώτο τραγούδι που τραγούδισα ποτέ και συστήθηκα επί της ουσίας ως τραγουδιστής, γιατί και πριν υπήρχα στο χώρο, αλλά έγραφα μόνο τραγούδια, ήταν το «Αν μου φτάναν τα λεφτά».
7: Αν μου φτάναν τα λεφτά, θα έκανα όλα αυτά για να έρθει πιο κοντά σε μένα.
10: Δεν είναι τυχαίο. Και ξέρεις τι πιστεύω? Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν εκεί έξω κάποιον αγαπημένο καλλιτέχνη. Για μένα είναι παράσημο αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω αφήσει αυτό τον κόσμο. Δηλαδή θέλω να σου πω όλο τον κόσμο, αλίμονο, γιατί είναι, φαντάσου το σαν μία πίτα η μουσική βιομηχανία. Και ο κάθε ένας έχει ένα κομμάτι μέσα σε αυτή την πίτα. Το αν θα μεγαλώσει το δικό σου κομμάτι εξαρτάται καθαρά και μόνο από εσένα και τις επιλογές και τις συνεργασίες που θα κοιτάξεις να κάνεις μέσα σε αυτό το χώρο. Αυτή είναι η αληθινή πλευρά της δικής μας δουλειάς, έτσι.
9: Χρήστος Μάστορας, ένα καλλιτεχνάκι και αυτό, για μένα καλλιτεχνάκι όχι από την άποψη του υποκοριστικού του μικρού καλλιτέχνη, ένα καλλιτεχνάκι στην ψυχή, το οποίο είχατε και μια κοινή εμφάνιση στο Voice, η οποία απασχόλησε όλο τον κόσμο. Γιατί αυτό το τραγούδι που είπατε δεν το είχαν στο μυαλό τους, δεν περίμεναν ότι δεν θα το είχατε βγάλει, αλλά και άφησε και ένα θετικό vibe ότι έχει συνέχεια αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που την αγαπάνε τη μουσική και άνθρωποι που έχουν όρεξη για το τραγούδι. Μας έχεις αφήσει πολύ θετικό αποτύπωμα. Θες κάτι να μας πεις γι' αυτό?
10: Ευχαριστώ. Κοίτα, εγώ είμαι αυτός μου όλα αυτά τα χρόνια. Κοιτάω να κάνω το καλύτερο που μπορώ μέσα από τη μουσική μου. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κρατήσει μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Χρήστο και μπορούμε ακόμα να μιλάμε στο τηλέφωνο και να, πώς να σου πω, να μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους συνεργασίες, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σου πω κακά τα ψέματα, στο δικό μας χώρο είναι λιγάκι ανταγωνιστικά τα πράγματα και είναι αρκετά δύσκολος ο δικός μας χώρος.
9: Αν είσαι και καλό παιδί, είναι λίγο
10: οπότε,
9: δύσκολο.
10: Οπότε το να κρατάς, έστω με κάποιους ανθρώπους, μία ειλικρινή επαφή και μία ειλικρινή σχέση, το εκτιμώ ιδιαίτερα. Το εκτιμώ.
9: Θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι ένα δίλημα να σου βάλω. Έκανε συναυλία ο Ρόμπι Ουίλιαμς, όπως έκανε και πρόσφατα, στο Ολυμπιακό Στάδιο και έχεις και το πανηγύρι στην Αντίπαρο. Mm-hmm. Πού πας από τα δύο? Θα μου πεις την ανάλογα τη φάση μου τώρα. Ο Ρόμπι θα έρθει μια φορά, το πανηγύρι θα γίνει τέτοιο. Αλλά θέλω να πω με λίγα λόγια, αισθάνεσαι λίγο διχασμένος ανάμεσα στα δύο?
10: Όχι, μωρέ. Κοίτα, πλέον αντιλαμβάνομαι ότι τη μεγαλύτερη αξία, τουλάχιστον για μένα, έχουν οι δικοί μου άνθρωποι και οι άνθρωποι που αγαπάω και οι στιγμές που περνάω μαζί τους. Οπότε, ανάλογα με το πού θα ήμουν, πώς θα ήμουν, θα επέλεγα κι εγώ να περάσω το χρόνο μου. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία για μένα πλέον, ο χρόνος.
9: Εγώ είμαι από την Τρίπολη και κάποτε είχαμε κανονίσει συναυλία του Γιάννη Πάριου στην Τρίπολη, στο στάδιο της Τρίπολης. Ήρθαν 700 άτομα εκείνη την ημέρα καλοκαίρι. Και πήγα στο πανηγύρι 5 χιλιόμετρα παρακάτω και είχε 10.000 κόσμο. Και έλεγα, μα καλά, εσείς δεν ήρθατε μία. Τον Πάρη που δεν θα ξανάρθει στην Τρίπολη ποτέ. Μια φορά σας την έκανε τη χάρη, μας την έκανε τη χάρη και δεν θα ξανάρθει ποτέ. Αλλά το πανηγύρι, θα πας και στο διπλανό πανηγύρι και την άλλη εβδομάδα πανηγύρι έχει και την παράλληλη εβδομάδα πανηγύρι έχει. Λίγο, μήπως είμαστε λίγο υποκριτές ακόμα και σε αυτά που επιλέγουμε. Θέλουμε να δείχνουμε στους άλλους ότι γουστάρουμε τον Πάριο, να σου το πω έτσι.
10: Όχι, μωρέ, τα γούστα του κόσμου, όπως σου είπα, είναι υποκειμενικά, δεν είναι αντικειμενικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα στη μουσική και δεν χρειάζεται να το παίρνουμε κατάκαρδα. Εγώ προσωπικά δεν παίρνω κατάκαρδα τίποτα, ούτε από τα κακά σχόλια, ούτε από τα καλά σχόλια. Δεν παίρνω τίποτα μέσα μου. Ο κάθε ένας έχει τη δική του άποψη και γνώμη και ελεύθερα μπορεί να πάει και να τη γράψει και να την μπει και στο φίλο του δίπλα. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, δηλαδή. Και δεν πρέπει να παίρνει και μεγαλύτερη έκταση από αυτό που είναι ακριβώς αυτό. Δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν εκτιμά ή δεν αγαπάει κάποιο καλλιτέχνη επειδή δεν πει ή προτίμησε να πάει κάπου αλλού. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία.
9: Μόνο μου φάνηκε λίγο περίεργο, ξέρεις, έκανα την αντιδιαστολή, τη σύγκριση. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα το ελληνικό τραγούδι θεωρείς ότι πάσχει κάπου από στίχο, από μουσική, από ερμηνευτές, από έτσι, ή όλα αυτά είναι μια ψευδαίσθηση και ένα άλοθη τύπου και καλά. Εμείς δεν έχουμε καλό τραγούδι σήμερα. Ενώ μπορεί να έχουμε καλό τραγούδι και να μην ακούγεται.
10: Το τραγούδι δεν πάσχει ούτε από στίχο, ούτε από μελωδία, ούτε από ενορχήστρωση. Πάσχει από ευκαιρίες. Και θα μου πεις πώς γίνεται να το λες αυτό όταν γίνονται τόσα shows, τόσα πράγματα. Επί πολλά χρόνια στηρίζεται ένα συγκεκριμένο μοτίβο στη μουσική βιομηχανία που συντηρείται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και δεν δίνονται με τον ίδιο ισότιμο τρόπο οι ευκαιρίες σε ανθρώπους που μπορούν να τις έχουν. Αν γινόταν, θεωρώ ότι θα βλέπαμε λαμπρά πράγματα από πολλούς ανθρώπους μέσα στον χώρο. Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που και λόγω της γλώσσας, αλλά και της ιστορίας μας, έχουμε πολύ βαθιά ριζωμένη την τέχνη μέσα μας ως Έλληνες. Και επειδή είναι μέσα στην ψυχή μας αυτό το πράγμα και βγαίνει ατόφιο, θεωρώ ότι θα βλέπαμε και θα ζούσαμε μαγικές στιγμές. Ειδικά στον καλλιτεχνικό χώρο.
9: Σήμερα λείπει ακόμα μία δισκογραφική εταιρεία, λείπουν ακόμα 10 μαγαζιά στη νύχτα, λείπει ίσως ένα φαινόμενο το οποίο στη δουλειά του επάνω, είτε είναι μουσικός παραγωγός, είτε είναι κιθαρίστας, είτε είναι ντράμερ, είτε είναι τραγουδιστής, θα έρθει και θα αλλάξει το σύμπαν όλο. Υπήρξε μια εποχή Παντελή Παντελίδη, η οποία υποτίθεται ότι έκανε μια στροφή των ραδιοφώνων λίγο στο λαϊκότερο. Με την απώλεια του, είχαμε αντίστοιχα μια εποχή η οποία πάλι στράφηκε απέναντι από το λαϊκό και τώρα έχουμε πάλι μια μόδα προς το λαϊκό. Την αισθάνεσαι? Τα τραγούδια που γράφεις σήμερα έχουν λαϊκή έτσι, επιρροή. Είναι όχι το λαϊκό pop με την κακή άποψη, αλλά το λαϊκό pop αυτό που γουστάρει σήμερα ο Έλληνας να ακούσει.
10: Τι ξέρω. Αυτή είναι η ειλικρινή μου απάντηση. Εγώ γράφω τραγούδια για μένα. Και το πώς και ποιο θα κυκλοφορήσει και πότε είναι... Δεν στηρίζεται μόνο σε μένα, όπως καταλαβαίνεις.
9: Ναι, αλλά είσαι ένας pop τραγουδιστής με λαϊκά γυρίσματα τώρα. Δηλαδή θα μπορούσες να κάνεις το ίδιο που κάνει ο Γονίδης, το ίδιο που κάνει ο Δάντης, το ίδιο που κάνει ο Στίβι Γόντερ. Θέλω να σου πω με λίγα λόγια, μπορείς, έχεις εργαλείο και εργαλείο εδώ, το οποίο μπορεί να πατήσει αυτά τα δύο πάνω. Δεν μπορούν να το κάνουν πολλοί. Ναι. Ή το ένα ή το άλλο. Ή αποτυχημένα τη μίξη. Ναι. Εδώ την έχεις κάνει επιτυχημένα τη μίξη.
10: Σε ευχαριστώ.
9: Ναι, δηλαδή λέω εγώ ότι τώρα σε αυτή τη φάση που γράφεις. Στρέφεις καθόλου το τιμόνι προς τη λαϊκή μεριά ή ό,τι σου...
10: Κοίτα, έχω αυτή τη στιγμή πάρα πολλά γραμμένα τραγούδια, τα οποία είναι κυκλοφόρητα, που είναι σε αμιγώς λαϊκά μονοπάτια και έχω και κάποια τα οποία είναι σε αμιγώς pop και κάποια που είναι διάμεσα. Έχω πάρα πολύ υλικό ακυκλοφόρητο αυτή τη στιγμή. Αν με ρωτάς, δική μου πρόθεση είναι να ανακαλύψω το πόσο μπορώ να επεκτείνω τους μουσικούς μου ορίζοντες απέναντι στο κοινό και να κυκλοφορήσω όσα περισσότερα τραγούδια γίνεται από αυτά που έχω γράψει. Εγώ προσωπικά όταν γνώρισα τη λαϊκή μουσική και μπήκα μέσα σε αυτήν, με μάγεψε το ότι ήταν δύσκολη η μουσική. Έχει δύσκολο ρυθμό, έχει δύσκολα πατήματα, έχει πολλές εναλλαγές στη μελωδία και... Ερχόμενος από το pop στο λαϊκό, πώς να σου πω, μαγεύτηκα από αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Μου έκανε τρελή εντύπωση και λέω πόσο όμορφη είναι η μουσική, πόσα ερεθίσματα μπορώ να πάρω από αυτήν. Και κοιτώντας την καριέρα μου μέχρι εδώ, νομίζω ότι, πώς να σου πω, βασικά όταν σταματήσω να τραγουδάω, θέλω να έχω αφήσει όλη την γκάμα, όλο το φάσμα. Σαν να έχω ζωγραφίσει ένα πίνακα που να έχει όλα τα χρώματα μέσα.
9: Ένα top 3 Ελλήνων καλλιτεχνών, τραγουδιστών όλων των εποχών. Ποιο θα ήταν στο μυαλό σου?
10: Σίγουρα θα βάζα τον Καζατζίδη μέσα σε αυτό. Αναμφίβολα θεωρώ ότι άγγιξε... Είναι η Ελλάδα του τότε, σίγουρα. Σίγουρα θα βάζα τον Γιάννη Πάριο, ο οποίος για μένα... και με τη φωνή του και με τα τραγούδια που έχει γράψει... που έχει πει... Έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο, δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια και ακόμα το κάνει.
9: Και εξακολουθεί.
10: Μέχρι και σήμερα. Και θα βάζα και τον Νότη Σφακιανάκη, να σου πω την αλήθεια. Γιατί θεωρώ ότι ο Νότης ήταν από τους πρώτους τραγουδιστές που δεν έγραφε τραγούδια, έτσι. Έκανε επιλογές και ο κόσμος λάτρευε τις επιλογές του. Γιατί λάτρευε και τον ίδιο, έτσι.
9: Γιατί ήταν DJ στην αρχή, οπότε ήταν επιλογή των τραγουδιών που βασίστηκε πάνω. Αλλά δημιούργησε μια δική του κατηγορία. Ναι. Εντελώς δική του κατηγορία. Μια κατηγορία που είχε να κάνει με την τόλμη για μένα και στο στίχο. Δηλαδή, πρώτη φορά γιορτάζω και έχει αλλάξει η ζωή μου. Παντού φωνάζω. Ότι έγινε δική
10: και
9: μου.
10: Και ορχιστρωτικά δηλαδή... και μουσικά και συνθετικά. Όλα ήταν καταπληκτικά για μένα. Αλλά θα ήθελα να πω. Για να πω και μια γυναίκα, να μην αδικήσω τις γυναίκες.
9: Θα σε ρώταγα το top 3 των γυναικών τώρα.
10: Σίγουρα θα σου έλεγα την Άννα Βύση για μένα. Δηλαδή, έχει τολμήσει να παντρέψει όλα τα είδη μουσικής.
9: Τα πάντα.
10: Τα πάντα. Και, πώς να σου πω, κοιτώντας την προσωπική μου πορεία, νιώθω ότι, πώς να σου πω, το μουσικό της αποτύπωμα έχει χαραχτεί πάνω σε μένα. Συνθετικά.
9: Σε όλους μας.
10: Δηλαδή, συνθετικά, γιατί πώς να σου πω, και εγώ γράφω τραγούδια και καταλαβαίνω ότι τα τραγούδια που επέλεγε να τραγουδήσει δεν είναι ούτε pop, ούτε rock, ούτε λαϊκά, ούτε έντεχνα, ούτε ηλεκτρονική μουσική, ούτε τίποτα. Έχει κάνει όλα τα είδη. Είναι μια καλλιτέχνηδα η οποία μπορεί να τραγουδήσει τα πάντα και να το κάνει εξαίσια και πώς να σου πω, από τη δική μου την πλευρά θα ήθελα κάποια στιγμή στη ζωή μου να αισθανθώ ότι έστω κάπου έχω ακουμπήσει κοντά σε αυτό, έχω φτάσει κοντά σε αυτό.
9: Και μια απίθανη γυναίκα, έτσι, μια
10: φοβερή την έχω περσόνα, γνωρίσει δηλαδή. Και εκείνη και τον Καρβέλα και πρέπει να πω ότι είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και καλλιτέχνες. Όπως δηλαδή τους φαντάζεται ο κόσμος, Έτσι είναι.
9: Και ο Νίκος Καρβέλας μια τεράστια μορφή.
10: Τεράστια. Και δάσκαλος για μένα, δηλαδή.
9: Από την άποψη ότι έχει γράψει από το Σόσε με τη Σακελαρίου μέχρι οτιδήποτε για τη Βύση, αλλά και την τόλμη του τώρα, αυτός ο άνθρωπος δηλαδή, δεν έχει αφήσει τίποτα να μην πιάσει θεματολογικά από τα μαύρα τα εσώρουχά σου μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές και πάει λέγοντας.
10: Καταπληκτικός.
9: Δηλαδή...
10: Για μένα ο Νίκος προσωπικά, μιλάω τώρα σαν. Συνθέτει έτσι, δεν μιλάω ως τραγουδιστής.
9: Και στιχουργός.
10: Ναι, και σαν στιχουργός είναι από τους πρώτους που παρατήρησα ότι μελοποιούσε τη λέξη. Δεν μελοποιούσε την πρόταση ολόκληρη. Και αυτό μου δημιούργησε έτσι, πώς να σου πω, ένα ιδιαίτερο συνέστημα. Όταν άκουγα τα τραγούδια του και έλεγα, ρε παιδί μου, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος με δύο λόγια, δύο λέξεις, να έχει πει ένα ολόκληρο κουπλέ, 8 μπάρες, και να είναι τόσο μεστός ο λόγος του, τόσο to the point, και να τραγουδιέται όλο. Αυτό, παιδιά, ήταν από τους πρώτους που παρατήρησα ότι το έκανε και με έχει διδάξει. Έχω μάθει πάρα πολλά μελετώντας τα τραγούδια που έχει γράψει ο Νίκος.
9: Πέραν της Άννας Βύση, άλλες δύο.
10: Πέρα από την Άννα Βύση, θεωρώ ότι μου αρέσει πάρα πολύ σαν τραγουδίστρια η Έλενα Παπαρίζου. Θεωρώ δηλαδή ότι το ταλέντο που έχει φωνητικά είναι αναμφίβολα. Τεράστιο, είναι τεράστια τραγουδίστρια.
9: Και την ώρα που κινείται κιόλας, χόρευε κιόλας, γιατί ήρθε η Έλενα Παπαρίζου, ήταν ένα θαύμα της φύσης που χόρευε και τραγούδαγε το ίδιο καλά.
10: Είναι πραγματικά, όπως είπες, θαύμα της φύσης για μένα η Έλενα. Και θα έλεγα και τη Δέσποινα Βανδύνα, σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει δουλέψει πάρα πολύ. Έχει κάνει τρομερές επιλογές. Ήταν και πολύ τυχερή γιατί είχε.
9: Φίγος.
10: Έναν από τους μεγαλύτερους συνθέτες της νεότερης γενιάς.
9: Στα ντουζένια του.
10: Στα ντουζένια του, ακριβώς. Και έχει αφήσει παρακαταθήκη πίσω του, γράφοντας ύμνους. Ναι, εξής, συνολικά κοιτώντας, νομίζω ότι αυτό είναι το.
9: Έχει μεγαλώσει τρεις γενιές η Δέσποινα.
10: Το top 3 μου, ναι.
9: Δηλαδή από μικρά κορίτσια τη θυμάμαι και έχουν μικρά κορίτσια τώρα.
10: Έχω μεγαλώσει με αυτά τα τραγούδια και επειδή είμαι παιδί των 90s, έχω. Με έχουν αγγίξει αυτά τα τραγούδια, ξέρεις. Δηλαδή είναι μέσα μου, δεν μπορώ να το αποβάλω.
9: Και ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με τα πάντα. Από την τηλεόραση, μέχρι οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, επιτυχημένα.
10: Επιτυχημένα.
9: Πάντα.
10: Επιτυχημένα. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα λάμπερα παραδείγματα. Έτσι. Δηλαδή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου για μένα, που είναι μία από τις μεγαλύτερες λαϊκές Ελληνίδες τραγουδίστριες που πέρασαν ποτέ. Ποτέ. Και. Την αγαπάω και προσωπικά πάρα πολύ, δηλαδή με έχει βοηθήσει με πάρα πολλά πράγματα που μου έχει πει από τον καιρό που συνεργαζόμασταν και έχω μάθει πολλά πράγματα από εκείνη σε συζητήσεις που έχουμε κάνει το πρωί, ας πούμε μετά το μαγαζί και με πράγματα, γιατί και εγώ είμαι, θέλω να ρωτάω ρε παιδί μου, ξέρεις, να μαθαίνω πράγματα, γιατί έτσι γινόμαστε πιο σοφοί εμείς οι άνθρωποι και πώς να σου πω, μου αρέσει να ρωτάω και να παίρνω εμπειρίες άλλων και να παίρνω τα μαθήματα μέσα από αυτά. Οπότε, σίγουρα θα ήταν μέσα σε αυτές για μένα και οι συγκεκριμένοι, ναι.
8: Αστερόσκονη. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Πάρο. 9 οικισμοί εκενώθηκαν. Ανησυχία λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για αναζωπυρώσεις. Δορυφορική εικόνα καταγράφει τα σημεία από όπου πέρασε η φωτιά. Ο καπνός κάλυψε τις νότιες Κυκλάδες και έφτασε μέχρι την Κρήτη. Σε συναγερμό για φωτιές αύριο η μισή χώρα. Αναλυτική πρόγνωση. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 συγκαλεί ο Αντώνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό υπό την προϋπόθεση προετοιμασίας για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης. Η συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν. Έχω ζητήσει από τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Σε κατοίκον περιορισμό, ο 41χρονος που μαχαίρωσε θανάσιμα τη διασώστρια μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Η διαφωνία ανακρίτριας εισαγγελέα, το σκεπτικό της απόφασης και οι ισχυρισμοί του ζευγαριού. Ελεύθερη η σύζυγός του. Στο μικροσκόπιο οι ψηφιακές συσκευές. Απίστευτο συνωστισμό στη διάσημη παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια. Το viral video. Εικόνες που προκαλούν προβληματισμό. Ο υπερτουρισμός δοκιμάζει τις αντοχές του νησιού. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
11: I got just the spot for you two.
12: Police officers!
13: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
12: Police, freeze!
14: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
15: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
16: Αστερόσκονη.
9: Νύχτα, πανεπιστήμιο για σένα. Εργάζεσαι νύχτα τα τελευταία πόσα χρόνια?
10: 15 περίπου χρόνια.
9: Στη νύχτα της Αθήνας. Τι μπορεί να έχουν δει τα μάτια σου μέσα σε αυτή τη νύχτα?
10: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν φεύγεις από το σπίτι σου να πας στον τόπο εργασίας σου.
9: Στο μαγαζί.
10: Στο μαγαζί που λέμε. Δεν θα βαρεθείς ποτέ, γιατί δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις, τι θα αντιμετωπίσεις. Ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Και είναι και κάτι το οποίο είναι ιντριγκαδόρικο. Αν σου αρέσει αυτό το πράγμα, είναι για σένα. Αν δεν σου αρέσει και σου αρέσουν τα στάνταρ πράγματα, δεν κάνει σίγουρα για σένα. Πρέπει να ξέρεις ότι αυτός ο χώρος τα έχει όλα. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους, βέβαια, για να μην είμαστε και άδικοι με τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν νύχτα, που είναι άνθρωποι πολύ καλύτεροι από τη μέρα. Και αντίστοιχα, έχω γνωρίσει ανθρώπους της μέρας οι οποίοι είναι πολύ χειρότεροι και σκοτεινοί από τους ανθρώπους που γνωρίζεις τη νύχτα. Είναι λίγο παρεξηγημένα τα παιδιά που δουλεύουν νύχτα. Αλλά πρέπει να σου πω ότι είναι και αυτά παιδιά τα οποία δουλεύουν για το προς το ζήν, για να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, για να πληρώσουν το ρεύμα της μαμάς τους πολλές φορές. Και τους αξίζει ένα μπράβο και μια αναγνώριση, γιατί παρότι δουλεύουν νύχτα, έχουν κρατήσει το ποιόν των ανθρώπων που εργάζονται την ημέρα.
9: Ναι, και είναι άνθρωποι οι οποίοι εξαρτώνται και ταυτίζονται με τον καλλιτέχνη που δουλεύουν μαζί. Αν δεν πάει καλά το σχήμα, θα μείνουν και αυτοί χωρίς δουλειά.
10: Πολλές φορές σημαίνει αυτό.
9: Δηλαδή, μπαίνουν στο πετσί του ρόλου ουσιαστικά. Είναι ένα με τον άνθρωπο που εμφανίζεται πρώτος και ο τελευταίος εκεί μέσα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Και η νύχτα δεν είναι μόνο μαγαζάτορες και μπράβοι και όλα αυτά που λένε η νύχτα.
10: Είναι τα παιδιά που δουλεύουν στο πάρκινγκ.
9: Από εργαζόμενους.
10: Είναι τα παιδιά τα οποία θα μαζέψουν τα μπουκάλια το πρωί που θα μείνουν στο τραπέζι όταν έχουν φύγει όλοι και θα πηγαίνουν περνώντας καλά.
9: Καθαρίζουν την τουαλέτα.
10: Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που εργάζονται και. Πώς να σου πω, εγώ προσωπικά δίνω το σεβασμό μου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ανεξαρτήτου θέσης, γιατί και τον ίδιο σεβασμό ακριβώς, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όλοι οι άνθρωποι αξίζουν το σεβασμό μας και την αγάπη μας και τον χρόνο μας πολλές φορές. Γιατί ξέρεις, κάποιος που θα έρθει να σου πει, ξέρεις τι, έχω μια ξαδέρφη που σε αγαπάει, να της μιλήσει λίγο στο τηλέφωνο, να της πει ένα γεια. Δεν κοστίζει τίποτα.
9: Σωστό.
10: Η αγάπη δεν κοστίζει.
9: Και δεν σε ψηφίζει για τις εκλογές.
10: Δεν έχω, καταλαβαίνεις το λέω, δεν, και συνήθως, πώς να σου πω, πολλές φορές από το στρες και από όλα αυτά που μπορεί να αθωλώνουν την κρίση των ανθρώπων, ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους, δεν πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να είμαστε εκεί για όλους, γιατί όταν επιλέγεις να γίνεις τραγουδιστής και όταν καταφέρεις να γίνεις και αναγνωρίσιμος μέσα από αυτό που κάνεις, δεν υπάρχουν δεν μπορώ και δεν είναι η ώρα αυτή η κατάλληλη. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό το πράγμα.
9: Θα ήθελες να έχεις ζήσει τη νύχτα του 1987 στα 7 κάθε μέρα. Και ορισμένες φορές και με διπλό μαγαζί. Δηλαδή, Στράτου Διονυσίου, παλιά Δειλινά, νέα Δειλινά. Φεύγω μεταξύ, πάω εκεί, ξαναγυρίζω. Θα ήθελες να το ζήσεις αυτό ή νομίζεις μια μέση λύση θα ήταν η καλύτερη? Όχι και δύο μεροκάματα τη εβδομάδα.
10: Δεν είμαι τόσο σίγουρος, όπως την αλήθεια. Δηλαδή, από τη μία, μιλώντας καθαρά οικονομικά, σίγουρα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα τότε και ο κόσμος εσφαλμένα θεωρεί ότι οι τραγουδιστές έχουν τις αντίστοιχες απολαβές που είχαν τότε, επειδή έχει περάσει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια στη συνείδηση του ανθρώπου ότι ξέρεις τι, είναι εκατομμυριούχοι. Όχι. Δεν είναι εκατομμυριούχοι τραγουδιστές.
9: Και φορές την εβδομάδα και το εξτρά, όποιος κάνει.
10: Δεν είναι εκατομμυριούχοι τραγουδιστές. Αλλά όσον αφορά αυτό που λες συγκεκριμένα, πιστεύω ότι επειδή δεν είναι. Τα στάνταρ που υπήρχαν τότε υπήρχαν για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Έτσι, γιατί λειτουργούσε αυτό το πράγμα. Άρα σημαίνει ότι από τη στιγμή που λειτουργεί, που λένε η ομάδα που δεν χάνει, δεν αλλάζει ποτέ, συνέχιζε μέχρι που άρχιζε να χάνει η ομάδα. Γι' αυτό το λόγο άλλαξε αυτό το πράγμα. Στο εξωτερικό κοιτώντας, οι καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές αφιερώνουν ένα εξάμηνο συνήθως από το χρόνο, μέσα στο χρόνο, για να παράξουν το νέο τους έργο. Και μετά τους υπόλοιπους 6 μήνες κινούνται με εμφανίσεις
9: συναυλιακές,
10: στις οποίες τραγουδούν τις προηγούμενες επιτυχίες από προηγούμενα εξάμηνα παραγωγής νέου άλμπουμ και κάποιες από τις επιτυχίες ή παρουσιάζοντας το εκάστοτε τελικό που έχουν κυκλοφορήσει εκείνη τη χρονιά. Αυτό είναι το υγιές για μένα μοτίβο. Που, ο υγιές ως προς και τον καλλιτέχνη που σέβεται και τον χρόνο του, αλλά και νομίζω και το παραγωγικότερο όσον αφορά τον κόσμο, ο οποίος είναι θεατής και κριτής του έργου μας. Έτσι. Γιατί όταν έναν άνθρωπο τον μπλακώνεις να δουλεύει και να ξενυχτάει 7 φορές την εβδομάδα, και αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να σου τραγουδήσει και στο στούντιο και να σκεφτεί τα τραγούδια, να τα γράψει, να πάει να τα κάνει ενορχήστρωση και να πάει ξανά στο μαγαζί και να ξενυχτήσει τραγουδώντας με την ίδια φωνή, σταθερά, να μην χάνει το όργανό του. Είναι αναμφίβολα δύσκολο, δεν σου το κρύβω. Οπότε θεωρώ ότι το πιο υγιές όχι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι, ναι. Και δεν το ζηλεύω κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Μακάρι να μπορούσαμε να αποκτήσουμε και τα αμερικάνικα standards, που, πώς να σου πω, να υπάρχουν συγκεκριμένοι περίοδοι που να μπορείς να παράξεις έργο και μετά να μπορέσεις αυτό το έργο να το διοχετεύσεις μέσω της εταιρείας στο κοινό και μετά να πας και να τραγουδήσεις αυτό το έργο και να έρθει ο κόσμος να ακούσει αυτό το έργο το οποίο έχει δημιουργήσει το προηγούμενο διάστημα. Αυτό θα ήταν το υγιές για μένα.
9: Ναι, αλλά εδώ είμαστε Ελλάδα.
10: Αλίμονο. Έτσι, δεν το κρίνω και είμαι ένας άνθρωπος που έχω μεγαλώσει με στα μπουζούκια και τα αγαπάω. Δεν αγαπάω τα γαρίφα, αλλά αγαπάω το να ανέβει ο άλλος στο τραπέζι, αγαπάω να ανέβει ο άλλος στην πίστα, το γουστάρω. Πώς να σου πω, το έβλεπα μικρός και μου άρεσε, με μάγευε. Ήθελα να είμαι αυτός ο οποίος είναι εκεί στην πίστα και τραγουδάει και οι άλλοι γύρω του χορεύουν. Και οι άλλοι χορεύουν και του πετάνε γαρίφαλα και γίνεται χαμός. Δηλαδή το ζήλευα από μικρό παιδί, ήθελα να το κάνω αυτό το πράγμα.
9: Πάντα για τον Έλληνα, ο τραγουδιστής είχε μια ιδιαίτερη θέση, special θέση στην καρδιά του Έλληνα, γιατί ήταν αυτός που είχε να κάνει με την ευτυχία του, την ψυχαγωγία του, τη διασκέδασή του, με το ωραίο του το κομμάτι, αλλά και με τον πόνο του.
10: Είναι λειτουργήμα αυτό.
9: Έτσι, μπράβο.
10: Είναι λειτουργήμα. Και έλειψε στον κόσμο, ειδικά στον κορονοϊό, θεωρώ ότι του έλειψε. Πολύ. Φάνηκε, και φάνηκε μετά.
9: Φάνηκε κιόλας. Φάνηκε κιόλας και. Χωρίς μουσική δεν πας πουθενά. Μουσική και γυμναστική λέγανε οι αρχαίοι για τα παιδιά, αλλά χωρίς μουσική πού να πας. Δηλαδή. Τι θα είναι εκείνο το οποίο προσυδειάζει προς τη φύση, το κελάιδημα των πουλιών, τον αέρα που φυσάει μέσα από τη γρίλια, ξέρω εγώ, και το οποίο εσύ το έχεις κάνει ουσιαστικά ένα καλλιτεχνικό έργο, το οποίο δεν λειτουργεί μόνο έτσι όπως λειτουργεί, λειτουργεί και συνειρμικά. Λειτουργεί και σε σχέση με αυτό που ταυτίστηκες, που είπε για σένα και νόμιζες ότι το έγραψε για σένα το κομμάτι. Είναι ένα παραγωγικό έργο το οποίο μένει αθάνατο. Τι θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, τι θα έχει μείνει πίσω, θα ακούσουν σε μια φάση. Όταν αγαπάς. Και θα τελειώσει η παράσταση, θα πει Σταν. Είναι αυτό. Το συνδυάζω με εκείνη την ημέρα που ερωτεύτηκα αυτή την κοπέλα. Με εκείνη την ημέρα, ξέρω εγώ, που έζησα την καλύτερη ημέρα της ζωής μου. Όλα αυτά αποτυπωμένα μέσα στο κάφκαλο του Έλληνα για μένα, στο DNA του, δεν θα φύγουν ποτέ. Ενώ η πολιτική θα φύγει. Ακόμα και το ποδόσφαιρο κάποια στιγμή θα το συγχαθεί από την άποψη ότι δεν είναι τόσο αληθινό όσο είναι η έκφραση ενός συναισθήματος. Έτσι πιστεύω.
10: Μακάρι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι μίλησε πάρα πολύ όμορφα τώρα, μου άρεσε.
9: Το κακό είναι ότι δεν αφήνω εσένα να μιλήσεις.
10: Όχι.
9: Και τα λέω εγώ.
10: Είναι ωραίο να μιλάς με φωτισμένους ανθρώπους για μένα που αντιλαμβάνουν τη ζωή διαφορετικά.
9: Σκοτεινός, φωτισμένος μόνο από τη λάμπα εδώ πέρα. Από το σκοτάδι έρχομαι και στο σκοτάδι πάω. Τα φώτα και τα χρώματα, άσε με να αγαπάω όμως. Δηλαδή, αφού έρχομαι από το σκοτάδι και πάω προς τα εκεί. Στράτο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Ήταν χαρά. Τιμή, περιέργεια, αλλά νομίζω και κάτι το οποίο ήθελα εγώ ίδιος να κάνω, από την άποψη ότι κι ας γνωριζόμαστε λίγο, εγώ σαν καλλιτέχνης που είσαι, νιώθω ότι σε γνωρίζω πολύ καλά. Και συνήθως αυτό συμβαίνει μεταξύ μας, δηλαδή γνωρίζουμε τους όλους από τα τραγούδια τους. Οπότε την ψυχούλα σου την πραγματική την ξέρω και ευχαριστώ αυτή την ψυχούλα που ήρθε εδώ σήμερα να ανοιχτεί σε μένα.
10: Εγώ σε ευχαριστώ γιατί κάνεις κάτι τελείως διαφορετικό. Και σε εκτιμώ αφάνταστα και για το έργο σου το μουσικό, έτσι, και ήταν τιμή και για μένα που βρέθηκα εδώ σήμερα και κάναμε μια τελείως διαφορετική κουβέντα από ό,τι έχω συνηθίσει να κάνω όσον αφορά το δικό μου κομμάτι και μακάρι να γινόντουσαν έτσι περισσότερες τέτοιες κουβέντες. Αυτό.
9: Περιμένω να κλάψω με το επόμενο τραγούδι σου, να κλάψω και με τη μία έννοια και με την άλλη.
10: Να είσαι καλά.
9: Φίλες και φίλοι, να είστε καλά που μας παρακολουθήσατε. Ήταν για τα μάτια σας μόνο ο Στράτος Αντιπαριώτης, ο Σταν κατά κόσμο, ο οποίος μας άνοιξε τα μάτια και τα αυτιά. Να είστε καλά.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: About my painting a lot lately.
2: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason, oh, he's great. You'll love working with him.
3: Hi.
4: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
2: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
5: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
6: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Σύμφωνα με τις σημειώσεις μου, σε βρίσκω συμβατό άτομο για σχέση κατά 80%.
8: Ομοίως. Πληρείς τις προϋποθέσεις για αναπαραγωγή. Θα επαναλάβουμε τη συνάντηση.
7: Ναι.
9: Έτσι είναι όταν μιλάει μόνο η λογική. Και έτσι, όταν μιλάει η λογική μαζί με την απόλαυση.
10: Πλούσιο.
8: Με στραγγιστό γιαούρτι.
10: Φρούτα. Ξηρή καρπή.
8: Και φουλ γεύση.
9: Σειρά Vitaline. Σειρά έχει απόλαυση.
6: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.

0: πάμε να κάνουμε μια πλάκα στο Θάνο.
1: Θάνο, κουνάει λίγο, ε.
2: Καράβι είναι, Μητσάκο μου. Κουνάνε τα καράβια.
1: Να σου πω. Ξέρεις, στην Αλόνισο δεν έχω κλείσει δωμάτιο.
2: Σοβαρά τώρα μιλάς.
1: Χωρίς χάρτη, εκπομπή δεν είπαμε.
2: Χωρίς χάρτη, ρε φιλαράκο. Όχι χωρίς δωμάτιο. Δεν άρχισαμε καλά. Ας την κάμερα τώρα και πήγαινε να ψήσω ένα δωμάτιο.

0: Φτάσαμε στην Αλόνισο. Αυτό εδώ είναι το πατητήρι, το λιμάνι του νησιού. Πραγματικά από την πρώτη στιγμή που πατάς το πόδι σε αυτό το νησί νιώθεις μια μοναδική ενέργεια. Δεν μπορώ να την εξηγήσω, αλλά αν έρθεις κι εσύ θα το καταλάβεις κατευθείαν. Πάμε όμως να πούμε στο Θάνο ότι του κάναμε πλάκα, γιατί μου κάνει μούτρα. Θάνο! Έλα, μην ανησυχείς, εντάξει, εγώ κλείσω το μάτι, πλάκα σου πάνω, χαλάρωσε. Εντάξει, τέλος πάντων. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Φύγαμε. Η Αλόνισος θα έλεγε κανείς ότι είναι το ησυχαστήριο των βορείων σποράδων. Ένα νησί για ήρεμες και ταυτόχρονα ποιοτικές διακοπές. Κατά πράσινη, σε γαλάζιο φόντο, με μια πανέμορφη γραφική μεσαιωνική χώρα που δεν μοιάζει με καμία άλλη στο Αιγαίο. Την Αλόνισο την έχω επισκεπτεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Πάντα με εγωίτευε το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της. Ένα νησί με γεωγραφικές αντιθέσεις και πολλές αναλλαγές τοπίου, με σημαντικότερο όλων το θαλάσσιο πάρκο της, γεμάτο σπηλιές, ναυάγια και θρύλους πειρατών. Ο κυριότερος όμως λόγος που αγαπώ αυτό το νησί είναι η απίστευτη άβρα γαλήνης και ηρεμίας που σε κυριεύει. Παιδιά, η Αλόνισος είναι ένα νησί διαφορετικό από τη Σκιάφο και τη Σκόπελο. Γενικότερα στις σποράδες το κάθε νησί έχει να σου προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ξεκινώντας από τη Σκιάθο, πας στη Σκόπελο και τώρα στην Αλόνισο. Οπότε αξίζει για αυτό το λόγο να τα εξερευνήσει κάποιος και τα τρία. Ωραίο αεράκι, δροσερό, καλοκαιρινό, πλησιάζει το καλοκαίρι. Πρώτη στάση, Χρυσή Μηλιά. Αμουδερή παραλία, χρυσή άμμος, όπως το λέει και το όνομά της. Πυκνή βλάστηση, τα υπόλοιπα θα τα δείτε σε λίγο. Λοιπόν, Θάνο, να φτιάξουμε λίγο την ταμπέλα εδώ, γιατί μας μπέρδεψε και εμάς. Μάλλον από τον αέρα. Εδώ είμαστε. Εντάξει. Πάμε.
1: Η Αλόνισος, όπως και όλες οι σποράδες, φημίζεται για τις παραλίες της που συνδυάζουν την εκπληκτική φυσική ομορφιά με μοναδικά χρώματα και καθαρά νερά. Καθώς οδηγούμαστε κατά μήκος της ακτής, η ανάμιξη του πράσινου της φύσης με το γαλάζιο της θάλασσας δημιουργεί μια εικόνα απόλυτης ομορφιάς. Οι ακτές του νησιού προσφέρουν ένα συνδυασμό από ιστορία και μυθολογία. Οι παλιοί μύθοι πειρατών που περιβάλλουν αυτά τα παράλια προσδίδουν μια αίσθηση περιπέτειας και μυστηρίου. Αλλά εκτός από τους μύθους και την ιστορία, τα χρώματα είναι εκείνα που κατακλείζουν την προσοχή στις παραλίες της Αλονίσου. Το νερό έχει μια παραλλαγή από μπλε ως έντονα τυρκουάζ, διαμορφώντας μια αρμονική σύζευξη με το γαλάζιο του ουρανού και το πράσινο της φύσης.
0: Αυτός είναι ο λόγος που επισκέπτομαι τα ελληνικά νησιά αρχές καλοκαίριου. Βασικά, για να είμαι ειλικρινής, λίγο πριν ξεκινήσει επίσημα το καλοκαίρι, μετά το Πάσχα, το Μάιο, για μένα είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφτείς τα ελληνικά νησιά. Καθώς μπορείς να απολαύσεις αυτό το παρθένο φυσικό τοπίο, ολομόναχος, χωρίς πολύ κόσμο. Οπότε πίστεψέ με, μια φορά βάλε την άδειά σου νωρίς και κάντο κι εσύ και θα με θυμηθείς.

Παραλία Κοκκινόκαστρο. Η αγαπημένη μου παραλία εδώ στην Αλόνισο, γιατί άλλωστε, για τα χρώματα που βλέπετε. Αυτό το πορτοκαλί που παντρεύεται με το πράσινο από τα πεύκα, δεν υπάρχει πουθενά αλλού στις σποράδες και δύσκολα θα το συναντήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα αφήσω λίγο τους φυσικούς ήχους για να ταξιδέψετε κι εσείς μαζί με μένα.

0: Το μόνο πρόβλημα με αυτά τα φυσικά τοπία είναι ότι μετά μου ανοίγει όρεξη. Οπότε, ξέρεις, έτσι, η Αλιόνυσος φημίζεται για το καλό ψάρι. Μήπως πρέπει να βρούμε κάνα ταβερνάκι δίπλα στο κύμα να φάμε κάνα ψαράκι.
1: Άντε λοιπόν, γιατί σφολολόγια.
0: Με παξιμάδια πάντως δεν θα τη βγάλει σήμερα.

0: Αυτό που λατρεύω περισσότερο σε νησιά όπως η Αλόνισος είναι να απολαύσω ένα παραδοσιακό πιάτο δίπλα στο κύμα σε ένα γραφικό λιμανάκι. Εκεί που οι βάρκες και οι ψαρόβαρκες ξεκουράζονται προσφέροντας ένα θέαμα που έχει ένα και μόνο σκοπό, να σου ανοίξει την όρεξη. Καϊκάκια, γραφικό λιμανάκι. Θάνο, κάτι μυρίζω. Ελπίζω να είμαστε τυχεροί. Και ακούω και μπουμπουνιτά. Πάμε γρήγορα, μην μας πιάσει βροχή. Πεινάω, πεινάω, πεινάω. Κοίτα που σε έφερα. Κοίτα που θα φάμε. Με την καλύτερη θέα, ψαράκι, ο καιρός εντάξει δεν είναι ηλιόλουστος, αλλά αυτό το κλουτς, κλουτς, κλουτς, κλουτς, κλουτς, κλουτς της θάλασσας είναι ό,τι πρέπει. Θάνο, ψαράκι όπως είπαμε.
1: Ό,τι έχει.
0: Ό,τι έχει. Παίζει και τόνος Αλονίσου πάντως εδώ, να ξέρεις. Φημισμένο το νησί, τόνος Αλονίσου, με πένες. Εγώ μάλλον κάτι τέτοιο θα χτυπήσω.
1: Ωραία.

Αν έρθετε στην Αλόνισο, εννοείται πρέπει να τον δοκιμάσετε. Και μια τίμια μπαμπάτσικη γάριδο μακαρονάδα για το εδώ το φίλο μου το σκηνοθέτη. Σαγανάκι γραβιέρα με σουσάμι και σπιτίσια μαρμελάδα. Λοιπόν, κλείσε και έλα να φάμε, άντε. Πόρε φίλ, τι κοίτεται εδώ πέρα. Η χώρα της Αλονίσου, γνωστή και ως παλιό χωριό, βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου, προσφέροντας εκπληκτική θέα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα στενά καλτερίμια του χωριού απαγορεύουν την πρόσβαση των αυτοκινήτων, προσδίδοντας μια αυθεντική και παραδοσιακή ατμόσφαιρα. Ανάμεσα στα στενά σοκάκια θα ανακαλύψετε έναν κόσμο που συνδυάζει την αρχιτεκτονική των παραδοσιακών σπιτιών με την αίσθηση της ιστορίας και της παράδοσης. Τα σπίτια με τις πέτρινες τοιχοποιίες και τα χρωματιστά παράθυρα σχηματίζουν ένα αρμονικό χορό, ενώ οι αναμορφωμένες σκάλες και οι μικρές αυλές προσθέτουν μια ευχάριστη αίσθηση ζωντάνιας. Στη χώρα της Αλονίσου, ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει. Οι κάτοικοι συντηρούν με προσοχή την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που θα σε κερδίσει από την πρώτη στιγμή. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη ηρεμία και γαλήνη, ενώ η ανυπεραίαστη ομορφιά του τοπίου και η παρουσία της θάλασσας προσδίδουν ένα μοναδικό μαγικό χαρακτήρα. Αυτό που σας έλεγα, κάθε δρόμος και διαφορετικός, έτσι με τα λουλουδάκια, με τα πύληνα αγκία, με τα χρωματιστά παραθυράκια. Ελάτε να δείτε πόσο γραφικό είναι αυτό εδώ το σοκάκι. Όσο ανεβαίνεις γίνεται ακόμα πιο όμορφο. Απολαύστε! Κοίτα μπαλκονάκι, να ξυπνάς σαν εδώ το πρωί, να απολαμβάνεις το καφεδάκι σου με αυτή εδώ τη θέα. Εντάξει, ο καιρός είναι ιδανικός για βόλτες σε χωριά. Αυτή, παιδιά, είναι η γραφική χώρα της Αλονίσου. Έχω έρθει λίγο πριν το καλοκαίρι για να απολαύσω αυτό ακριβώς το τοπίο. Δεν ήθελα να υπάρχει κόσμος για να μπορέσω έτσι να ταξιδέψω στον χρόνο και να απολαύσω αυτή την ομορφιά. Τα χρόνια της πειρατείας, ο κόσμος ζούσε εδώ για να μπορεί να προφυλάζεται από τους πειρατές, αφού ο οικισμός αυτός δεν ήταν ορατός από τη θάλασσα. Οι άνθρωποι ζούσαν εδώ μέχρι το 1965, όπου τότε έγινε ο μεγάλος σεισμός και από τότε ο οικισμός κρίθηκε ακατάλληλος. Ο κόσμος μετακινήθηκε προς το Πατητήριο, που έκτισε νέες κατοικίες, και εδώ μετέπειτα τα σπίτια άρχισαν να πουλούνται σε ξένους επισκέπτες, οι οποίοι διατήρησαν την ομορφιά και τη γραφικότητα του οικισμού για να μπορούμε να ερχόμαστε εμείς σήμερα και να περπατάμε μέσα στα όμορφα γραφικά σοκάκια.

0: Θάνο, είσαι έτοιμος για κατάδυση?
1: Για κατάδυση, ρε Μίτσο, στο βουνό είμαστε.
0: Σε παρακαλώ πολύ, έλα μαζί μου.
1: Θα μας τρελάνεις.
2: Το υποθαλάσσιο μουσείο Αλωνίσου περιλαμβάνει ένα από τα μεγαλύτερα ναυάγια κλασικής εποχής. Χρονολογείται μεταξύ των ετών 425 με 420 π.Χ. και ανακαλύφθηκε το 1985 από τον Δημήτρη Μαυρίκη σε βάθος 25 μέτρων στα ανοιχτά της ακτής της νήσου Περιστέρας.
0: Κάποιος, εάν δεν μπορεί να κάνει κατάδυση, μπορεί να έρθει εδώ στο μουσείο και με τη βοήθεια της τεχνολογίας να περιηγηθεί στο ναυάγιο της Περιστέρας και να ανακαλύψει έναν άγνωστο κόσμο.
2: Το μοναδικό μέγεθος του πλοίου το κατατάσσει στα μεγαλύτερα εμπορικά πλοία της εποχής. Έχει μήκος 30 μέτρα και πλάτος 30. Μετέφερε περίπου 3.000 αμφορείς, γεμάτος με τα ξακουστά κρασιά της Μένθης, αρχαίας πόλης της Χαλκιδικής, και της Πεπαρίνθου, η οποία είναι η σημερινή Σκόπελος. Το τεράστιο εμπορικό πλοίο εικάζεται ότι ανήκε σε Αθηναίο έμπορο και φαίνεται να έπεσε σε καταιγίδα ενώ έπλεε κοντά στην ακτή, στο μέρος που βυθίστηκε. Άλλη μια πιθανή θεωρία

είναι ότι ξέσπασε φωτιά στο κατάστρωμα η οποία προκάλεσε τη βύθισή του. Το ναυάγιο θεωρείται εξέχουσα σημασίας από αρχαιολογικής άποψης εξαιτίας του μεγάλου αριθμού ανέπαφων αμφορέων που διασώθηκαν μέχρι και σήμερα. Τόσο μεγάλη είναι η σημασία του που ονομάστηκε ο Παρθενώνας των Ναυαγίων.

0: Λοιπόν, τα λέμε. Οπ, ωρε φίλε. Για να δούμε, θα πιάσουμε φύκια.
1: Έλα ρε Κουστό.
2: Α, σαργουδάκια βλέπω.
0: Ωπα, ένας δίτης. Πάω. Γεια σου φίλε μου, πού θα με πας. Να διαβάσω εδώ πληροφορία. Νάτος. Πάμε. Αρχηγέ μου.
2: Νάτα.
0: Ωρε φίλε. Έχω ακόμα οξυγόνο. Ο μάστρος εδώ μας χτυπάμε φίλε. Παιδιά είναι φανταστική εμπειρία έτσι. Είναι σαν να βρίσκεσαι στον πυθμένα πραγματικά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όντως. Και ξεκούραστο. Το περίμενα ότι θα σε κουράζει. Αλλά τελικά έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Σκιάζονται κιόλας τα ψαράκια. Κοίτα. Έλα, έλα. Πλησιάζω. Έλα, Παναγίτσα μου, να δούμε το φως. Απ. Οπ, να το φουσκωτό μας. Παιδιά, κάπου εδώ τελειώνει το ταξίδι μας. Αν έρθετε Αλόνισον, εννοείται να το επισκεφτείτε. Ίσως είναι και ένας λόγος να έρθετε στο νησί. Δεν θα έχετε ξανά ζήσει κάτι παρόμοιο.

Πίσω μου η γραφική χώρα και εμείς πάμε προς το ύψωμα Καλόβουλο για να απολαύσουμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Περπατάμε παράλληλα με πανοραμική θέα προς τη χώρα. Γι' αυτό το λόγο μ' αρέσουν αυτές οι βόλτες στη φύση. Κάθε διαδρομή και νέες εικόνες, νέες αναμνήσεις, νέα αρώματα.

Έφτασε στην κορυφή και αυτή είναι η θέα. Όποιος έρθει, παιδιά, αλώνισο, εννοείται να φτάσει μέχρι εδώ. Ένα τεταρτάκι είναι το περπάτημα. Να καθίσει στα βραχάκια και να απολαύσει αυτό εδώ το τοπίο.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh, shit. I am happy here.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε στη Νότια Εύβοια!
1: Σε αυτό το ταξίδι μπορώ να πω ότι γέμισα από εικόνες όμορφων παρθένων φυσικών τοπίων. Περπάτησα μέσα σε καταπράσινη φύση, έκανα τις βουτιές μου στο ποτάμι, πέρασα από παραλίες με απίστευτη θέα προς το απέραντο μπλε του Αιγαίου, πήρα το γεύμα μου σε ρομαντικό γραφικό ταβερνάκι πάνω στη θάλασσα, βέβαια παρέα με το Θάνο δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο ρομαντικό, πιάσαμε την πρώτη μας κορυφή, έφτασα στο μυστηριώδες Δρακόσπιτο, ανακάλυψα αρχαίους ρωμαϊκούς κύονες πάνω στο βουνό, πήγα για ψάρεμα με τον Στέλιο και τον Ανδρέα και εννοείται για ακόμη μια φορά έψαχνα τον drone. Όπως καταλάβατε, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Βρίσκομαι στην Κάριστο, στο κέντρο εδώ της Νότιας Εύβοιας. Γραφικό λιμανάκι, καφετέρες, ταβέρνες, παραλιάρες. Γενικότερα η φύση, παιδιά, σε αυτή την πλευρά της Εύβοιας θυμίζει Κυκλάδες. Οπότε όσοι μένετε Αθήνα, αφιερώστε ένα διήμερο, ένα τριήμερο, λίγες μέρες και ελάτε να απολαύσετε αυτή την ομορφιά. Πίσω μου βλέπετε το Μπούρτζι από τους Ενετούς. Φήμες λένε ότι ενώνεται με υπόγεια σύραγγα μέχρι το καστέλο Ρώσο, το μεσαιωνικό κάστρο της Καρίστου ή κοκκινόκαστρο, το οποίο θα πάμε να σας το δείξουμε αργότερα. Πάμε τώρα όμως να κάνουμε μια σύντομη βολτούλα στο λιμανάκι και φύγαμε για κάστρο. Η Κάριστος, φίλοι μου, θα έλεγε κανείς ότι είναι η πρωτεύουσα της Νότιας Εύβοιας. Για πολλούς, η αρχόντισσα του Ευωϊκού Νότου. Το περιβάλλον τριγύρω της πόλης, σε συνδυασμό με το γαλάζιο του Αιγαίου, δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Σε κοντινή απόσταση θα βρείτε όμορφες αμμουδερές ακτές που θα σας μεταφέρουν σε μια ατμόσφαιρα κυκλαδίτικου νησιού. Και αν πεινάτε, μην ανησυχείτε. Σας περιμένουν παραθαλάσσιες ταβέρνες για να σας προσφέρουν τοπικές γεύσεις.

Κάριστος έχει και έντονη ναυτική παράδοση. Γι' αυτό και το μνημείο πίσω μας. Πολλοί ψαράδες, καλό ψάρι και αρκετή ναυτική.

το Ενετικό Κάστρο εδώ στην Κάριστο. Ανέβουμε πάνω για να απολαύσουμε την πανοραμική θέα από όλο τον κόλπο. Πού θα το έχτιζαν, εννοείται, στο λόφο για να ελέγχουν την περιοχή.

σαν κουρσάρος που πάω να διαπραγματευτώ με τον αφέντη του κάστρου. Αφέντη, ήρθα.

Έχω έρθει, παιδιά, 3 φορές στη Νότια Εύβοια, αλλά πρώτη φορά στο Κοκκινόκαστρο ή Καστέλο Ρόσο. Και όποιος σας πει ότι γνωρίζει καλά την περιοχή, την Νότια Εύβοια, θα σου πει ψέματα, καθώς πραγματικά έχει πάρα πολλούς κρυφούς θησαυρούς. Και ένας από αυτούς είναι και αυτό εδώ, το Ενετικό Κάστρο. Γενικότερα, η Εύβοια κατάφερε να κρατήσει όλα αυτά τα μυστικά εξαιτίας της γεωγραφικότητάς της. Είναι ένας άγριος τόπος που στα περισσότερα σημεία φτάνεις αρκετά δύσκολα και δεν υπάρχουν παντού δρόμοι. Πίσω μας είναι το όρος Όχι, όπου θα ανέβουμε στη συνέχεια, γιατί εκεί πάνω στην κορυφή υπάρχει ένα δρακόσπιτο, ένα κτίσμα τεράστιο με πέτρες. Θα το δείτε αργότερα, μην πω περισσότερα. Δεν τυχαία η θέση του κάστρου, όπως βλέπετε πάνω στο λόφο, στρατηγική σημασίας για να ελέγχει το πέρασμα και μπροστά όλο τον κόλπο της Καρίστου. Επίσης, κοντά στο κάστρο υπάρχουν νερά, που σημαίνει ότι σε περίπτωση πολιορκίας θα μπορούσε να αντέξει αρκετό καιρό.

Το απόρθητο κάστρο χτίστηκε το 1030 μετά Χριστόν από τους Λομβαρδούς, αμέσως μετά την κατάληψη του νησιού από τους Φράγκους. Στο βάθος του κάστρου υπάρχει και το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία, όπου από κάτω διατηρείται η δεξαμενή νερού που χρησιμοποιούσαν σε κατάσταση πολιορκίας. Οπότε φίλε μου, αν βρεθείς στην Νότια Εύβοια, να έρθεις, να απολαύσεις κι εσύ αυτήν την πανοραμική θέα και να κάνεις ένα έτσι ταξίδι στο χρόνο και να νιώσεις κι εσύ έτσι σαν ενετός ή σαν κουρσάρος πειρατής.

0: Φτάσαμε στους πρόποδες από το όρος όχι. Σημαδιακό βουνό. Εδώ, παιδιά, έκανα την πρώτη μου προσπάθεια να φτάσω σε κορυφή από ένα βουνό πριν 4 χρόνια και είναι η τρίτη φορά που επιχειρώ να ανέβω. Όμορφο βουνό για διάφορους λόγους, για το δρακόσπιτο που έχει πάνω, για την μορφολογία του εδάφους. Εύκολο βουνό, το μόνο επικίνδυνο είναι ο αέρας. Εάν έχει αέρα, δεν ανεβαίνεις με τίποτα. Φυσάει πάρα πολύ, γι' αυτό και οι τόσες ανεμογεννήτριες στην τριγύρω περιοχή. Φύγαμε.
1: Κάτι ξέχασες.
0: Τι?
1: Για κοίτα εκεί πίσω από το αμάξι.
0: Εγώ θα το πάρω το τρίποδο.
1: Ποιος θα το πάρει?

περπατώντας τα ορεινά μονοπάτια γεμίζω ενέργεια και ζωντάνια. Κάθε βήμα που κάνω με πλησιάζει περισσότερο στην αληθινή ουσία της ζωής. Ενώ οι ομορφιές που αντικρίζω γύρω μου με συνδέουν με τη φύση. Πολλές φορές με ρωτάτε, μα καλά, γιατί παίρνεις τα βουνά? Γιατί εδώ, φίλοι μου, βρίσκω την ηρεμία μου και απολαμβάνω την απλότητα της ζωής αποσυνδεδεμένος από την ταραχή της πρωτεύουσας. Αν νομίζετε πως οι θεοί δεν είχαν προγαμιαίες σχέσεις, τότε κάνετε λάθος, αφού εδώ στην Όχη, με βάση τη μυθολογία, ο Δίας και η Ήρα έκλειναν τα προγαμιαία ραντεβού τους. Από αυτά τα καυτά θεϊκά ραντεβού πήρε και το όνομά του το βουνό, από το ουσιαστικό οχία, που σημαίνει την ερωτική πράξη. Η καλύτερη εποχή για να έρθετε και γενικότερα για να περπατήσετε στα βουνά είναι αυτή. Τέλος άνοιξης, αρχές καλοκαιριού. Οι μυρωδιές, το χαμομήλι και τα διάφορα βότανα δεν συγκρίνονται με τίποτα. Μιλάμε, είναι πανέμορφα, πανέμορφα. Ο Θάνος δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει να ανέβει.

Λίγο ακόμα έμεινε. Πρώτα θα πάμε στο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία και μετά πίσω στο δρακόσπιτο.

Τον Θάνο δεν τον βλέπω καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωρε θεά. Ο κάρωστος είναι πίσω μου, δεν φαίνεται. Και εδώ είναι Νότια Εύβοια. Ο Κάβο Ντόρος, ο Πρινιάς, στο βάθος. Θα δούμε όλο το νησί από άκρη σ' άκρη.

0: πρώτη στάση
1: εδώ
0: στο εξοπλίσι του προφήτη Ηλία. Φτιαγμένο με πέτρες
1: εδώ από το βουνό.
0: Δεν θα έχετε ξαναδεί τόσο ωραίο εξοπλίσι.

Αυτό το εξοκλήσι είναι από τα αγαπημένα μου. Για αυτήν εδώ την πέτρα, έτσι όπως είναι φτιαγμένο. Με πέτρα εδώ από την περιοχή. Και μέσα, όπως είδατε, η στέγη είναι πάλι από πέτρες. Δεν κάνουν έτσι. Υπάρχουν πλάκες μεγάλες. Και είναι έτσι φτιαγμένες για να μην περνάει το νερό εσωτερικά. Και τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Ίσως το σημαντικότερο αξιοθέατο σε όλη εδώ την Νότια Εύβοια είναι το Δρακόσπιτο, που θα δούμε σε λίγο. Πάμε!

0: Φτάσαμε στο Δρακόσπιτο και στην κορυφή. Εδώ, από το όρος όχι. Ελάτε να δείτε. Ωρε φίλε, όσες φορές και να έρθω, είναι σαν πρώτη φορά. Αυτό είναι το Δρακόσπιτο. Το μυστηριώδες κτίριο εδώ, στην κορυφή της όχης. Φρικτορία, ναός. Οι ειδικοί ακόμη δεν έχουν αποφασίσει περί τίνος πρόκειται. Πάντως, το να έρθεις εδώ πέρα πάνω και να φτιάξεις αυτό το κτίριο, κάτι σημαντικό ήταν όντως. Έλα, πάμε στο εσωτερικό.
1: Μέχρι σήμερα δεν έχει αποσαφινιστεί από ποιους δημιουργήθηκαν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι κατασκευαστές ήταν γνώστες στατικής και της κυκλόπιας τεχνικής. Ένα ακόμη στοιχείο που εντυπωσιάζει είναι ότι δεν έχουν θεμέλια και οι πλάκες των κτηρίων δεν συνδέονται μεταξύ τους με κάποιο υλικό. Η στέγη τους είναι πυραμιδωτή και είναι κατασκευασμένη με απόλυτη ακρίβεια σύμφωνα με το εκφορικό σύστημα. Οι γιγάντιες πλάκες είναι τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη και για αντίβαρα έχουν χρησιμοποιηθεί μεγάλοι ογκόλυθοι. Ο τρόπος που τοποθετήθηκαν οι γιγάντιοι λίθοι δεν είναι γνωστός, όπως επίσης άγνωστη παραμένει και η χρονολόγησή του.

0: Άτι, αυτή εδώ είναι η κορυφή. Πιάστε να, Θάνο. Πιάστε να, η πρώτη μας κορυφή, φίλε. Η πρώτη κορυφή της εκπομπής. Η πρώτη κορυφή.
1: Τι ύψος έχει?
0: 1398 μέτρα.
1: 900 μου είπες. Δεν δουλεύεις,
0: Για να στο κάνω πιο γλυκό. Αυτά από εμάς. Εδώ από την κορυφή.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Πάρο. 9 οικισμοί εκενώθηκαν. Ανησυχία λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για αναζωπυρώσεις. Δορυφορική εικόνα καταγράφει τα σημεία από όπου πέρασε η φωτιά. Ο καπνός κάλυψε τις νότιες Κυκλάδες και έφτασε μέχρι την Κρήτη. Σε συναγερμό για φωτιές αύριο η μισή χώρα. Αναλυτική πρόγνωση. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 συγκαλεί ο Αντώνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό υπό την προϋπόθεση προετοιμασίας για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης. Η συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν. Έχω ζητήσει από τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Σε κατοίκον περιορισμό, ο 41χρονος που μαχαίρωσε θανάσιμα τη διασώστρια μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Η διαφωνία ανακρίτριας εισαγγελέα, το σκεπτικό της απόφασης και οι ισχυρισμοί του ζευγαριού. Ελεύθερη η σύζυγός του. Στο μικροσκόπιο οι ψηφιακές συσκευές. Απίστευτο συνωστισμό στη διάσημη παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια. Το viral video. Εικόνες που προκαλούν προβληματισμό. Ο υπερτουρισμός δοκιμάζει τις αντοχές του νησιού. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
1: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
2: Πάλι εδώ!
1: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
3: Κούνα τώρα, γρήγορα.
1: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κοιμά.
3: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
1: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
4: Με αγάπη.
1: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
5: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
1: Το επόμενο, παρακαλώ.
3: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
1: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
6: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
8: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
7: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
8: You're gonna feel it change, right?
7: Yeah.
8: It becomes beautiful. There you go.
7: The restaurant is close to my heart, but I want something of my own.
6: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
13: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό τον παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις Δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσιοι, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

φτάνεις στην πλατεία, παρκάρεις και μετά για να μπεις μέσα στο χωριό, από εδώ αυτό το μικρό σοκάκι. Σε καλωσορίζει αυτό το όμορφο μικρό πηματάκι. Η Ιδρυοπίδα είναι μικρή και έχει καρδιά μεγάλη. Σας περιμένει όλους με ανοιχτή αγκάλι.

0: σαν να σου μιλάει το χωριό. Η Ιδρυοπύρα είναι όμορφη. Έχει πολλά σοκάκια. Έχει αξιοθέατα και γραφικά κλισάκια.
1: Γεια σας. Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ.
1: Πώς και δοκιμάζεις τέτοια ώρα?
2: Α, δεν είμαι του ύπνου.
1: Όχι, ε.
2: Όχι, ήρθε για πόρτα.
1: Μπράβο. Τώρα πού είμαστε εδώ πέρα, πώς λέγεται η γειτονιά?
2: Καταφύγη.
1: Καταφύγη, ε.
2: Το σπίτι. Όχι, πάρε καταφύγη, κάτι είναι πιάτσα.
1: Έχετε και θεατράκι εδώ?
2: Ναι, με, έχουμε.
1: Και πώς πάω εκεί?
2: Πρέπει να κατέβεις όρδα σκαλιά και να τα ρίξεις δεξιά. Όρδα σκαλιά κατέβεις.
1: Έχεις παίξει το θεατράκι?
2: Όχι.
1: Τραγουδάς?
2: Τραγουδάς παράμερο μέρος, όχι τσετικό.
0: Στη Ιδρυοπύρα, το όμορφο χωριό της Κύθνου με τις κεραμοσκεπές. Συνάντησα αρκετούς ντόπιους. Η Άννα όμως μου τραγούδησε.
2: Ψηλά τύχτη, ψηλά τύχτη στη φωλιά και θα σούλει, και θα σούλει γιο κλώνω.

0: χρόνος.
1: Υπέροχη. Πάω να σε φιλήσω. Μπράβο. Πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή.
0: Είμαι σε μουλιάδια, γιατί πολύ.
1: Πόσο είσαι?
0: Πόσο, 82.
1: Να τα κατουστήσεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Και να βγαίνει έτσι φωνή, διαμάντινη.
0: Είχα φωνή, ακούμουν αφορώ μέχρι τη σέφα που λέγει καλή.
1: Γεια σας.
0: Καλό παιδιά, σας. Καλό. Καλά να περάσουμε.

Σε αυτό το μέρος υπήρχε παλιά ένα μαρμαράκι που η νεολαία ψώμωνε, φλέρταρε, νύχτα με φεγγαράκι. Τι θα λέγατε να μάθουμε έναν τόπο μέσα από τα μάτια των παιδιών. Νιώτη, ζωντάνια, ορμή, όλα αυτά ξεχύνονται στο προάβλιο, μόλις το κουδούνι χτυπά.

0: Πρώτο γύρισμα, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, το όνομά σου.
1: Δήμητρα.
0: Είσαι από εδώ.
1: Ναι.
0: Από την Δριοπίδα, από τη χώρα.
1: Από την Κανάλα.
0: Α, από πιο μακριά. Τι τάξη είσαι.
1: Πέμπτη δημοτικού.
0: Πω, που εμένα πέμπτη δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Ωραία είναι. Η ιστορία είναι λίγο χάλια, γιατί είναι μεγάλα τα κεφάλαια.
0: Τα μαθηματικά.
1: Αρέσουν.
0: Αλήθεια.
1: Και είμαι και πολύ καλή.
0: Φω. Εγώ προτιμούσα την έκτη, γιατί μετά θα φεύγω από το δημοτικό.
1: Δεν έχω πάει ακόμα και δεν ξέρω πώς είναι. Mm. Μπορεί το χρόνο να μου αρέσει.
0: Τι τάξη πας.
2: Πέμπτη δημοτικού.
0: Και εσύ πέμπτη. Και ποιο είναι το καλύτερο μάθημα.
2: Μαθηματικά.
0: Είναι καλός ή λέει ψέματα.
3: Καλός είναι.
0: Καλός είναι. Και παίζεις μπαλίτσα κάθε μέρα εδώ.
2: Κάθε μέρα.
0: Διάλειμμα ή μάθημα.
2: Διάλειμμα.
0: Από τη Δριοπίδα ή από τη χώρα.
2: Δριοπίδα.
0: Έλα πες τώρα, ποιο από τα δύο χωριά είναι πιο όμορφο.
2: Δριοπίδα.
0: Έχετε κόντρα με τους χωριανούς.
2: Ναι.
0: Στην μπάλα ποιος κερδίζει.
2: Εμείς.
1: Χώρα.
0: Εσύ σου ψηλός της παρέας είδα. Πώς σου λένε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος. Εσύ από πού είσαι.
2: Από την Κύθνο.
0: Ναι, από ποιο χωριό.
2: Τη Δριοπίδα.
0: Πόσα χωριά έχει η Κύθνος, ρε Γιώργο.
2: Τέσσερα.
0: Ποια είναι. Τώρα ήρθες στο νησί, δεν τα ξέρω.
2: Λουτρά, Μέριχας, Δριοπίδα, χώρα. Αυτό.
1: Κανάλα.
2: Κανάλα, ναι.
0: Κανάλα.
1: Άντε.
0: Πόσα γκολ έχεις βάλει στο περισσότερο σε αγώνα.
2: Ένα.
1: Τρία γκολ έχω.
2: Ναι, τρία γκολ έχω.
1: Έχω παιδιά που έχουν βάλει πεντάρες.
0: Οι φίλοι σου ξέρουν περισσότερα πόσα γκολ έχεις βάλει παρά εσύ.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Κάτι μου λέει ότι σου αρέσει περισσότερο το διάλειμμα εσένα.
2: Το σχόλασμα.
0: Το σχόλασμα.

0: Εδώ πού είμαστε?
1: Στην Τριοπίδα.
0: Καλά, μισό σχολείο.
1: Ναι, είναι διατρικό.
0: Πώς τάξη είναι εδώ?
1: Η Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη.
0: Και άλλες?
1: Είναι στη χώρα.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι?
1: Βόλεϊ και λίγο μπάσκετ. Και έχουμε και πινκ-πονγκ.
0: Α, και πινκ-πονγκ.
2: Και τένις και χάρτμπολ.
0: Δεν έχετε φυσικά παιχνίδι, όλα τα κάνετε εδώ. Ωραία Κύθνος.
2: Ναι.
0: Πού μου προτείνεις να πάω?
2: Στη χώρα.
0: Είσαι από τη χώρα?
2: Ναι.
0: Και πού, να περπατήσεις στο χωριό?
2: Ναι, είναι η πιάτσα. Έχουμε και ένα αρχαιολογικό μουσείο στη χώρα με τα αρχαία πράγματα της εκείς.
0: Α, φίλους έχεις εκεί?
2: Ναι.
0: Περισσότερους φίλους έχεις στη χώρα ή εδώ?
2: Στη χώρα.
0: Ποια εποχή είναι καλύτερη στην Κύθνο?
2: Το καλοκαίρι.
0: Γιατί?
2: Επειδή έχει κόσμο, είναι όλα τα μαγαζιά ανοιχτά και είναι πολύ όμορφο.
0: Συμφωνείς και εσύ ότι είναι πιο όμορφο το καλοκαίρι?
2: Ναι.
0: Γιατί δεν έχετε το χειμώνα και σας αρέσει το καλοκαίρι?
2: Πρώτον, το χειμώνα είναι ανοιχτά τα σχολεία.
0: Τα βασικά.
2: Κάνει κρύο και δεν έρχονται πολλοί φίλοι μας που έρχονται το καλοκαίρι και είμαστε μόνοι μας.
0: Τόσα παιδιά είστε εδώ, τι μόνοι σας? Οπότε καλοκαίρι,
2: Ναι.
0: Σε ποια παραλία κάνεις τα μπανάκια σου?
2: Πιο συνήθως πάμε στα Μουτρά, σε μια παραλία που λέγεται Σκινάρι.
0: Πατητές κάνετε? Βουτιές.
2: Από τα βράχια όχι, γιατί πιο πολλές φορές έχει αχυλούς και έχει από κάτω πιο πολλές πέτρες.
0: Δεν πας να κάνεις καμιά κουλουτούμπα δηλαδή? Εγώ έπεφτα. Βουτούσα, έχω σπάσει το κεφάλι μου 3 φορές. Έχω ένα εδώ σημάδι, βλέπεις? Βράχος. Ένας εδώ. Ναι, και έχω και ένα εδώ γιατί πήγα να κάνω κουλουτούμπα και κοπάνισα ένα στο βράχο.
3: Έξω! Έξω!
0: Ήταν δίκιο ο αγώνα?
2: Ναι.
0: Πώς με βλέπεις, μαραθώνιο αντέχω? Θες να μου πάρεις την εκπομπή?
2: Όχι τη δικιά σας.
0: Έκλεψες?
2: Όχι! Εσύ έκλεψες.
0: Εσύ γιατί κρύφτηκες μπασκέτα?
2: Για να με δείτε.
0: Με ταλαιπώρησες?
2: Το ξέρω.
0: Σε πιάσα όμως?
2: Όχι.
0: Τον έπιασα?
2: Όχι. Πάρ' το.
0: Τελικά είμαι γρήγορος?
2: Όχι.
0: Γιατί με κοροϊδέψατε?
2: Έτσι.
0: Μου αξίζει αυτό?
2: Ναι.
0: Ιδρωσές?
2: Όχι.
0: Εγώ πολύ. Εγώ γιατί έτρεχα στον βλάκα?
2: Δεν ξέρω.
0: Πώς σε λένε?
4: Γιάννη.
0: Γεια σου ρε Γιάννη. Εγώ ταξιδεύω πάρα πολύ. Εσύ έχεις ταξιδέψει, έχεις φύγει από το νησί?
4: Ναι.
0: Πού έχεις πάει?
4: Στην Ιταλία.
0: Α, πού στην Ιταλία?
4: Στη Ρώμη, στη Φλωρντία και στη Βενετία.
0: Έλα ρε εσύ. Σαν την Κύθνο όμως πουθενά,
4: Mm.
0: Εσύ είσαι λιγότερη ντροπαλή από τον Γιάννη.
4: Mm.
0: Και φοράς και ωραίο καπελάκι, κάτσε το δανειστό. Οπ. Κάτσε το βάλεις γιατί με χτυπάει, σήμερα έχει πολύ ήλιο.
4: Mm.
0: Πρώτη στο ποδόσφαιρο σειρά. Δυνατή. Μαρκάριζες αυτά, σουτ, μου ρίξα σουτ, μου φύγανε τα χέρια.
5: Το καλοκαίρι που έχουμε πολλούς φίλους και παίζουμε.
0: Ναι. Πέρα από το καλοκαίρι, πια το χειμώνα, δεν σας αρέσει τίποτα σε αυτό το μέρος?
5: Ωραία είναι για το χειμώνα.
0: Πες μας αυτά τα ωραία.
5: Πρώτα, όταν κάνει λίγο κρύο, καθόμαστε σπίτι με μια κουβέρτα.
0: Τζάκι ανάβετε?
5: Εμείς δεν έχουμε τζάκι σπίτι.
0: Καλοριφέρ. Εσείς θα είναι όμως γι' αυτό. Να είναι καλά, ο γονιός. Εντάξει. Πετρέλαιο να μπαίνει και. Μπράβο. Και ο Λεύτερος να δουλεύει. Τι θέση παίζεις?
5: Άμυνα και λίγο και επίθεση.
0: Είσαι και καλή επιθετικός. Τι σε κάνει χαρούμενη?
5: Όταν παίζω κινητό.
0: Όχι. Τώρα κινητό. Κινητό, άμα παίζεις, να μπαίνεις να βλέπεις την εκπομπή μας.
5: Ναι, αυτό θα το κάνω.
0: Μπράβο. Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
5: Άξιον 24.
0: Το κανάλι λέγεται έτσι η εκπομπή μας?
5: Η εκπομπή... δεν γνωρίζω.
0: Πες το.
6: Χωρίς χάρτη.
0: Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
5: Χωρίς χάρτη.
0: Εσύ έχεις ταξιδέψει χωρίς χάρτη? Έχεις ταξιδέψει χωρίς χάρτη?
5: Ναι.
0: Πού?
5: Στη Ρούμελ, στην Ελάτια.
3: Και Αθήνα.
0: Και δεν χάθηκες.
3: Όχι.
0: Πώς βρήκες το δρόμο σου?
3: Με τη γιαγιά μου, γιατί αυτή τα εξελίχθηκε και το αμάξι.
0: Να σου πω, η γιαγιά σου μπορεί να έρθει να την πάρουμε μαζί σε κανένα γύρισμα.
3: Ναι.
0: Ε, καλή μαγείρισα.
3: Ναι, η καλύτερη.

απάντησε. Τι λένε πατριώτη, οι

Επειδή το ταξίδι μας στις Κυκλάδες δεν τελειώνει εδώ, μπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να δεις αυτό και όλα τα επόμενα που έρχονται.

θερμιώτες και θερμιώτισσες. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη ολοκληρώθηκε. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: I got just the spot for you two.
4: Police officers! Freeze!
5: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
4: Police, freeze!
6: That's Karras, cut him off!
0: The Rookies.
7: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξέρετε, εδώ έχουμε πολλούς καλεσμένους, καλεσμένες, γοητευτικούς ανθρώπους, ανθρώπους που έχουν μια ακτινοβολία. Αλλά με αυτόν τον καλεσμένο έχει συμβεί το εξής. Έχουν έρθει σοβαρές γυναίκες από την ώρα που μπήκε στο κτίριο και μου λένε «Έχει έρθει ο Αλέξης Γιωργούλης». Λοιπόν, ακόμα το προκαλείς.
1: Αυτό
0: είναι το.
1: Σημαίνει,
0: ξέρεις, ότι... εκεί που ξέρεις ότι μια γυναίκα είναι επαγγελματίας, λίγα λόγια, ας πούμε, έχουν έρθει έτσι λίγο ντροπαλές και λίγο αυτό να μου ανακοινώσουν το γεγονός ότι.
1: Εντάξει, και εγώ έτσι.
0: Ότι είσαι και εσύ έτσι. Και ένα από τα πράγματα που νομίζω ότι έχει να κάνει με τη γοητεία σου είναι ότι εσύ δεν συμπεριφέρεσαι έτσι. Δηλαδή, πήγες εδώ, καθόσουν έτσι, πήγες στο βάθος, κάθισες με τους τεχνικούς.
1: Ειδικά έναν από τους τεχνικούς. Έχουμε συναντηθεί στην πρώτη συνέντευξη που έχω κάνει στην τηλεόραση.
0: Τι έλεγες εκεί, ψέματα?
1: Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι ήμουνα στο... σαν το σπίτι σας νομίζω λεγότανε.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, ήμουνα λέει, μαζί. Λέει, εγώ σου έκανα την πρώτη συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Άρα, κοίταξε να δεις.
0: Ωραία.
1: Μετά από πόσα χρόνια, δύο δεκαετίες και μισή.
0: Αισθάνεσαι ότι είναι μεγάλο διάστημα ή έχει περάσει χωρίς να το πάρεις χαμπάρι?
1: Εγώ νομίζω ότι το χρόνο από τη μία τον αντιλαμβανόμαστε σαν δευτερόλεπτα, το ναι. οποίο δεν μας νοιάζει και πολύ. Και το ναι. όλο το άλλο είναι συναισθηματικό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να σου φανεί μία ώρα σαν να πέρασες μια ολόκληρη ζωή και μπορεί να σου φανεί μια ολόκληρη ζωή σαν να πέρασες μια στιγμή.
0: Ναι. Όταν περνάς καλά, περνάει
1: από
0: ο χρόνος.
1: Τότε μέχρι τώρα, νομίζω ότι έτσι πως το αισθάνομαι εγώ είναι σαν να μην έχει περάσει χρόνος.
0: Σαν να είναι δηλαδή κάποιοι μήνες, έτσι.
1: Ναι, μέρα πέρασε, σίγουρα πέρασε.
0: ναι, ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι σαν να έχει κάπως... σαν να έχει υπάρξει σε μια μεγάλη τεράστια διαστολή
0: ναι.
1: και από τότε μέχρι τώρα όλο αυτό το time frame που λέμε και εμείς στο χωριό
0: ναι, ναι.
1: Είναι το ίδιο. Είναι σαν να μου έχει δημιουργηθεί... σαν να έχω δει κάτι καινούριο και αυτό το καινούριο παραμένει καινούριο.
0: Ναι. Και παραμένει και καινούριο αυτό που είσαι. Ότι να, εγώ τώρα μπήκα σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε. Είμαι νεοφερμένος.
1: Ναι, αυτή η κατάσταση που μπήκα είναι ακόμα που ψάχνω και αυτή ναι. νομίζω ότι είναι. Γιατί πιστεύω ότι εκεί έχει γίνει μια μεγάλη στροφή με το που έγινε ηθοποιός, που δεν το έχω καθόλου καν.
0: Ναι. Δηλαδή... Εσύ πήγαινες πολιτικός μηχανικός.
1: Θυμάμαι, ναι, που πήγαινα να κάνω έναρξη επαγγέλματος
0: ναι.
1: για να... σε μια ταινία που πήγα να παίξω και μου λένε τι θα κάνεις τώρα. Λέω ότι θα παίξω μια ταινία. Θα βάλει ηθοποιό στο επάγγελμα. Τι ηθοποιό εγώ, από πού?
0: Ναι.
1: Και γελούσα κιόλα ότι έπρεπε να γράψω ηθοποιό. Και έμεινε.
0: Ναι.
1: από τότε.
0: Πήγε σε σχολή, δραματική.
1: Ναι, ναι. Είχα πάει σε σχολή
0: ναι.
1: Όσο ήμουν στο Πολυτεχνείο. Γιατί ήθελα να σπουδάσω αυτή την τέχνη.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι η υποκριτική είναι ένα από τα πιο ισχυρά, πιο εύκολα και ισχυρά από την άλλη εργαλεία για να δούμε τι γίνεται μέσα.
0: Καλά, ηθοποιός ήθελες να γίνεις, αλλά δεν μπορούσες να το παραδεχτείς για κάποιο λόγο.
1: Μπορεί να ήθελα να γίνει ηθοποιός, ναι. αλλά να μην ήξερα ποιος είναι αυτός που ήθελε να γίνει ηθοποιός.
0: Ναι, σωστά.
1: Που ακόμα δεν τον ξέρω και μαθαίνουμε σιγά σιγά.
0: Δεν είστε τσακωμένοι πάντως.
1: Όχι, όχι.
0: Καλά τα πάτε.
1: Το ότι δεν γνωριζόμαστε δεν σημαίνει ότι είμαστε και τσακωμένοι.
0: Ωραία. Επομένως, okay, υπάρχει. Τώρα χωρίς πλάκα.
1: Ποιος έκανε πλάκα?
0: Εσύ. ο Αλέξης Γιωργούλης. Δεν είναι ο ηθοποιός. Είναι το παιδί που νομίζω ότι θα κάνει λίγο αυτή τη δουλειά, που εκτιμά ότι
1: ναι,
0: είναι.
1: Δεν ναι. νομίζω ότι θα με έβαζε στο πλαίσιο ότι αυτό είναι.
0: Λίγο μετέωρος δηλαδή.
1: Κάνω τον ηθοποιό γιατί μου αρέσει η εξερεύνηση. Γιατί είμαι εξερευνητής ναι. από τότε που γεννήθηκα.
0: Ναι.
1: Ειδικά όπως μου λένε τουλάχιστον, όταν άρχισα να περπατάω, εκεί έδειξα τι άνθρωπος είμαι.
0: Συνέχεια όλο αυτό. Ναι. Άτακτο παιδάκι.
1: Ναι, ναι. Ήταν, ας πούμε, θυμάμαι τώρα, όταν ήμουν πολύ μικρός και η μητέρα μου μαζί με τις φίλες της που είχαν πάει στην παραλία για να κάνουν μπάνιο, για να μπορέσουν να μπουν στην παραλία και να κολυμπήσουν σαν άνθρωποι, με δέσανε.
0: Τι λες τώρα. Μιλάς σοβαρά.
1: Ναι, γιατί έφευγα και μετά μπορεί, ξέρεις, να έρχομαι την επόμενη μέρα. Χανόμουν. Ακόμα χάνομαι.
0: Οπότε υπήρχε ένα δεμένο παιδί στην παραλία για να κάτσει ήσυχο μέχρι
1: ναι,
0: να βγει η μαμά.
1: Γιατί δεν μπορούσα να πάω να κάνω μπάνια. Θα το χάσουμε το παιδί, λέει, τι θα γίνει.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Ναι. Και αυτό, ας πούμε, σε ηλικία που δεν θυμάμαι, δηλαδή δεν είχα πάει κανένα.
0: Εσύ σχολείο. Δεν το θυμάσαι αυτό να είσαι δεμένος.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Άρα η μαμά σου μπορεί να το έκανε και συχνά.
1: Α, δεν το, όχι. Ναι. Κοίταξε, τώρα η μητέρα μου και σαν νηπιαγωγός είχε πολύ καλή προσέγγιση.
0: Συγγνώμη, η μαμά που σε έδεσε ήταν νηπιαγωγός.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Δεν με έδεσαν έτσι. Δεν με έδεσαν έτσι. Για να μην μπορώ να φύγω.
0: Ως μαμά ναι. Το καταλαβαίνω. Ναι. Δηλαδή πέρα από τις πολιτικές ορθότητες.
1: Ξέρεις τι, το έχω δει αυτό και σε, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, σε μανάδες που τα δένουν τα παιδάκια με λουράκι για να βγουν. Όχι πόλεμο.
0: Έτσι. Όχι, ναι, εντάξει.
1: Τα δένουν εδώ, δεν με τα σκυλάκια πια έτσι, ναι. Για να βγουν στον δρόμο. Ναι. Τα δένουν για να μπορούν να κυκλοφορήσουν άνετα. Και να υπάρχει ασφάλεια να μην ναι. Φύγει από το πεζοδρόμιο, να μην χαθεί το.
0: Οπότε εντάξει, μαμά
1: ο έλεγχος, ναι. Ναι, η επαφή.
0: Για να έχεις μαμά νηπιαγωγό, έχεις πολύ υπομονετική μαμά.
1: Ακόμα είναι, ναι.
0: Είναι μαζί σου ή είναι γενικά.
1: Είναι μαζί. Υπομονετική. Ναι. Νομίζω γενικά έχει υπομονή η μητέρα μου. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι την διαστάρω πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα πέρα από την πλάκα, νομίζω ότι έχω μάθει την υπομονή από τη μητέρα μου.
0: Είναι εξής δείκτης το αν έχεις μάθει την υπομονή και πόσο ακαδημαϊκά καλά θα τα πας. Τα παιδιά που έχουν μάθει στην υπομονή, γι' αυτό και τα παιδιά που είναι από οικογένειες αγροτικές, πάνε πολύ καλά στο πανεπιστήμιο. Γιατί έχουν μάθει την υπομονή. Είναι πολύ σημαντική αρετή.
1: Τώρα σπέρνουμε και περιμένουμε.
0: Ακριβώς, περιμένουμε.
1: Όλοι οι αρισαίοι δηλαδή θα πρέπει να ξέρουν να έχουν υπομονή, έτσι.
0: Ναι. Είχες υπομονή. Καλός μαθητής ήσουν.
1: Καλός μαθητής δεν ήμουνα, γιατί είχα δυσλεξία, έχω ακόμα.
0: Ναι.
1: Και τότε δεν την ξέρανε τη δυσλεξία.
0: Ναι, αλλά ήσουν μαθηματικό κεφάλι όμως.
1: Ναι, μαθηματικό κεφάλι ήμουνα, αλλά δεν ήμουνα καλός στα υπόλοιπα μαθήματα.
0: Άρα λέγανε δεν τα παίρνει τα μαθήματα. Και εσύ
1: ότι βαριέται, ότι, ναι, ότι φταίει και το έφερε και πολύ βαρέως.
0: Ναι.
1: Γιατί νόμιζε ότι εγώ είμαι το πρόβλημα. Όχι το σύστημα.
0: Ναι.
1: Μετά κατάλαβα ότι φταίει το σύστημα, πώς διδάσκουμε και πώς. Συμπεριφερόμαστε σε ανθρώπους που δεν είναι για να κάνουν αυτό το, με αυτόν τον τρόπο.
0: Έχουν το διαφορετική ανάπτυξη, άλλη αντίληψη.
1: Ναι. Ναι, ναι. Και είναι σαν να σε βάζουν να γράφεις με το αριστερό, ενώ με το δεξί θα πρέπει να γράφεις. Ή το ανάποδο. Το έμαθα πολύ αργά,
0: ναι.
1: Αλλά μου ξεκλείδωσε πολύ πόνο από μέσα που είχα από το σχολείο.
0: Πώς έτυχε, άρχισες να ακούς τι είναι η δυσλεξία, γιατί κάπως έτσι όλοι ψάχνονται.
1: Κάπου ήμασταν στο Πολυτεχνείο, εγώ στη Θεσσαλονίκη, και ναι. Έτσι πώς μαζεύονται όλοι οι φοιτητές από διάφορες σχολές, τι κάνεις εσύ. Και ήταν μία κοπέλα που σπούδαζε κάτι με τις μαθησιακές δυσκολίες, κάτι τέτοιο. Και λέει για τη δυσλεξία, ας πούμε. Τι είναι αυτό. Αυτό, αν έχει, αυτό, έχεις δυσλεξία, αν έχεις αυτό, τικ. Ναι. Αν έχεις αυτό, τικ. Αν έχεις αυτό, τικ, τικ. Τι γίνεται εσύ.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα έχω. Και τελικά πήγα, το έψαξα.
0: Εκεί γύρω στην
1: μου δώσανε και την σφαγίδα. Είσαι δυσλεκτικός. Και λέω εντάξει, τώρα είμαστε καλά.
0: Εκεί στη δεκαετία του 90 αρχίσαμε να μαθαίνουμε εμείς οι υπόλοιποι.
1: Ναι, και ψάχνοντάς το τώρα και ειδικά μέσα στην Ευρωβουλή, γιατί ήθελα να δω τι γίνεται και με αυτό. Στη δυσλεξία όσον αφορά την εργασία. Γιατί δεν σταματάει ποτέ η δυσλεξία.
0: Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ναι. Ακόμα στην Ελλάδα δεν το έχουμε πολύ καλά ξεψαχνίσει, δεν το έχουμε αναχαιτήσει πλήρως.
0: Ναι. Βέβαια, ξέρεις, στο εξωτερικό έχει φτάσει στην άλλη άκρη. Δηλαδή, εμφανίζονται άνθρωποι συνεχώς στις δουλειές τους και λένε έχω αυτό το πρόβλημα, έχω αυτό, που μπορεί να μην είναι και αλήθεια πάντα ή να είναι πολύ τραβηγμένο.
1: 100%.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πάντα υπάρχει ένας τρόπος να μπορείς να το εκμεταλλευτείς. Mm. Και από την άλλη, νομίζω ότι γενικότερα στην Ευρώπη περνάμε τώρα μία φάση που το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε τόσα πολλά προβλήματα που δεν ξέρουμε πώς να μην αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Εννοώντας ότι κάθε ένας έρχεται με ένα πρόβλημα που πρέπει αυτό το πρόβλημα να το λύσουμε εμείς για σένα.
0: Να το δεχτούν οι άλλοι και αυτός να μην κάνει.
1: Και πρέπει να το λύσουμε εμείς για σένα. Δεν μπαίνει ο πολίτης πια σε διαδικασία να λύσει το πρόβλημά του και αν δεν μπορεί να ζητήσει βοήθεια.
0: Ναι. Αφού βρέθηκε σε αυτό το περιβάλλον.

0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα έπρεπε να το πάρω πιο πριν το κείμενο, να δημιουργήσω ένα χάρτη, να βάλω κεφαλαία μικρά, να βάλω bold, να βάλω άλλη γραμματοσειρά, να βάλω χρώματα. Θέλει μια διαδικασία, μια δουλειά.
1: Όταν βρέθηκε στην Ευρωβουλή.
0: Αλλά ο εγκέφαλος δουλεύει κανονικά,
1: Είναι έξυπνο το παιδί, έχει μια δυσκολία, αλλά είναι έξυπνο.
0: Εντάξει, μωρέ, αλλά...
1: Όταν βρέθηκε στην Ευρωβουλή, παρά το ότι είχες και γνώσεις, αυτό και λίγο μηχανικός, είχες πέρασει και από το Πολυτεχνείο, είναι το όνειρο του Έλληνα εντωμεταξύ, έτσι, και δεν έχει σταματήσει να είναι.
0: Δηλαδή... Εμένα δεν ήταν. Και δεν εκεί ήταν. Πάλι πέρασα, γιατί απλώς δηλούσα όλες τις σχολές από το μηχανογραφικό που είχαμε, ποια έχει τη μεγαλύτερη, με τη σειρά.
1: Ναι.
0: Και έτυχε να περάσω εκεί.
1: Ναι. Πήγες λοιπόν στην Ευρωβουλή, είπες, κάτσε, χάος τώρα, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτά, εγώ είμαι ηθοποιός. Ένας ηθοποιός μπορεί να έχει διαβάσει όλα τα κλασικά κείμενα της λογοτεχνίας, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί έχεις πληροφορία που είναι τεχνοκρατική, νομικής φύσεως.
0: Τίποτα από όλα αυτά δεν εμποδίζουν τον ευρωβουλευτή.
1: Δεν τρόμαξες.
0: Όχι, απλώς μπήκα στη διαδικασία να καταλάβω ποιος είναι ο μηχανισμός, όχι τι γνώσεις απαιτούνται. Mm. Γιατί το ήξερα από πριν αυτό, ότι ένας ευρωβουλευτής δεν πρέπει, αν είναι σε ένα κλιμάκιο, ξέρω εγώ, που αφορά τον καρκίνο, να είναι γιατρός όσον αφορά
1: όχι,
0: τον καρκίνο.
1: Όχι, και αυτή είναι και η λογική.
0: Είναι στα νομικά, να είναι νομικός.
1: Αυτή και είναι και η λογική της δημοκρατίας, ότι πρέπει από όλους εμάς να προέρχονται.
0: Και αυτή είναι και η απέτηση που έχει το Ευρωκοινοβούλιο ή οποιαδήποτε πολιτική από σένα. Να μπορείς να δεις ποια είναι η δομή, εσύ είσαι ο άνθρωπος που παίρνει τις αποφάσεις και να δεις ποιος είναι πιο κατάλληλος για αυτό που καλείσαι να αντιπροσωπεύσεις. Γιατί αυτό που για μένα προέχει από όλα είναι να είσαι έντιμος, νούμερο ένα.
1: Να.
0: Έντιμος τι σημαίνει, όχι δικιά μου η άποψη των πολλών.
1: Mm.
0: Άρα τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου στην άκρη, να μπορέσεις να δεις ποια είναι η άποψη των πολλών. Mm. Δεν πάνε να εκφράσουν τις απόψεις μας. Ο ηθοποιός θα έβγαινε να εκφράσει την άποψή του. Εγώ τον βλέπω έτσι στο Σέξπιρ και θα τον παίξω έτσι τον
1: Σέξπιρ. Ναι.
0: Αλλά δεν είναι ότι εγώ βλέπω έτσι, ας πούμε, μία πολιτική γραμμή όσον αφορά να πιάσαμε τον καρκίνο, το πώς θα προσεγγίσουμε τους καρκινοπαθείς και τέλος.
1: Ναι.
0: Έτσι το πιστεύω. Πρέπει να δεις τι γίνεται και σε πολύ ευρύ φάσμα.
1: Ναι.
0: Αυτό εμένα με βοήθησε το παρελθόν που είχα σαν ηθοποιός, γιατί ο ηθοποιός μπαίνει στη διαδικασία να φουγκράζει τον κόσμο πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Οπότε ανοίγει το πεδίο χωρίς να έχει το εγώ του μπροστά, αλλά να μάθει, να ακούσει. Και αυτό, χρησιμοποιώντας το στην πολιτική, παίρνεις περισσότερη πληροφορία για το σύνολο.
1: Mm.
0: Έτσι, αν μπορείς να διακρίνεις, χρειάζεται εκεί πέρα και λίγο
1: να σου κόβει, ναι.
0: Να σου κόβει, αν μπορείς να διακρίνεις ποια είναι η καλύτερη λύση για το σύνολο, νομίζω ότι είσαι έτοιμος να πάρεις την πληροφορία από ειδικούς. Ακόμα και ειδικός να είσαι, χρειάζεσαι πληροφορία από το ίδιο συνάφη, να σου δώσουν πληροφορία.
1: Ναι.
0: Να πάρεις την πληροφορία τους ειδικούς και να πεις πώς θα μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το διατυπώσουμε καλύτερα.
1: Ναι. Έχω διαβάσει συνεντεύξεις σου και το έχεις επαναλάβει αυτό πολλές φορές, ότι γίνεται δουλειά.
0: Στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και λέω, κάτσε τώρα. Απ' τη μία το λέει αυτό ένας άνθρωπος που το έχει ζήσει από μέσα και που δεν ήταν έτσι ένας ξύλινος πολιτικός, άρα. Για να το λέει κάποιο λόγο θα έχει. Απ' την άλλη, ξέρεις τον πολίτη, δεν φτάνει αυτό. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ κριτική, ευρύτατη κριτική, ότι εντάξει υπάρχει Ευρωβουλή, είναι ένας πολύ αργός μηχανισμός, αυτοί κάποια πράγματα αποφασίζουν, αλλά εμένα η ζωή μου είναι ίδια.
0: Ναι, ισχύει αν πιάσουμε αυτό. Το Ευρωκοινοβούλιο, αν θα ψηφιστεί σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, θα χρειαστούν στο Ευρωκοινοβούλιο, όχι να βγει κατευθείαν οδηγία που σου δίνει, ας πούμε, 3, 6, 9 μήνες να το εφαρμόσεις. Θα χρειαστεί 3, 4, 5 χρόνια να φτάσει στον πολίτη. Αλλά είναι πολύ βασικές γραμμές και είναι καθολικές. Δηλαδή δεν αφορά ένα κράτος, αφορά όλη την Ένωση. Το πρόβλημα όμως που βλέπει ο πολίτης δεν είναι μάλλον το τι δουλειά κάνει το Ευρωκοινοβούλιο και πώς φτάνει στον πολίτη.
1: Mm.
0: Είναι το ότι τι έρχεται από το Ευρωκοινοβούλιο στον πολίτη και το βλέπει ο πολίτης σαν δουλειά του Ευρωκοινοβουλίου ή το βλέπει σαν δουλειά του πολιτικού.
1: Ναι.
0: Του πολιτικού,
1: πολιτικού που έχει στείλει.
0: Της χώρας του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Της χώρας του.
1: Ναι.
0: Γιατί ή της κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, πολλές φορές πράγματα που έρχονται από την Ευρώπη στη χώρα, είτε στη δικιά μας ή σε κάποια άλλη, λένε αν είναι θετικό, το έκανε η κυβέρνηση.

0: εντάξει, αν είναι αρνητικό, τι να κάνουμε, πρέπει να
1: το αναλαμβάνει η Ευρώπη.
0: Το ρίχνουμε, ας πούμε, στην Ευρώπη. Ναι. Που συνήθως τα στραβά της κυβέρνησης ρίχνουμε στην Ευρώπη και τα καλά της Ευρώπης τα ρίχνουμε στην κυβέρνηση.
1: Να σου πω, αληθοποιοί υπήρχαν ευρωβουλευτές.
0: Σε μένα υπήρχαν μία ήταν τραγουδίστρια. Νομίζω δύο ήταν το καλλιτεχνικό.
1: Στην ομάδα σου?
0: Όχι στην ομάδα μου. Στο Ευρωκοινοβούλιο γενικότερα. Μία ήταν από το Λουξεμβούργο, ένας άλλος ήταν από τη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Που ήταν μουσικός, κλασικός. Ένα σκηνοθέτη από την Βουλγαρία που δεν τον είδαν ποτέ.
1: Καρφί. Δεν εμφανιζόταν.
0: Εμφανιζότανε να ψηφίσει, αλλά δεν ήταν ποτέ να κάνουμε debate, να ζυμωθούν οι απόψεις.
1: Ναι.
0: Εκεί θέλω να σου πω ένα κάτι που κάναμε. Εκεί με το που πήγα μαζί με έναν Γερμανό πράσινο, κάναμε μία ομάδα που την ονομάσαμε CCFG, Cultural Creators Friendship Group, φίλοι του πολιτισμού και των δημιουργών. Και μαζέψαμε 28 ευρωβουλευτές που ασχολούμασταν μόνο με τα θέματα του πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί δημιουργήθηκαν μεγάλες ζυμώσεις. Δηλαδή ο άλλος μπορεί να ήταν αριστερός, ο άλλος μπορεί να ήταν δεξιός και ερχόμασταν και δημιουργούσαμε κοινές απόψεις. Ερχόμασταν από διαφορετικά.
1: Τις οποίες τις είδες να γίνονται.
0: Ναι, γι' αυτό έγινε πολλή δουλειά.
1: Ναι.
0: Όντως, ζυμωθήκανε και βγάζαμε κοινή άποψη. Δεν ήταν ή αριστερίζουσα ή δεξιά.
1: Ναι, υπάρχει έργο, Γιωργούλη, στο οποίο συμμετείχες και που θα το δούμε σε λίγα χρόνια στην καθημερινότητά μας.
0: Θα μπορούσαμε, ένα πράγμα που έγινε πολύ περίεργο και όλα αυτά, θα μπορούσαμε και για την Ελλάδα, προσωπικά για την Ελλάδα να γίνει αυτό, είναι που κάναμε μια τροπολογία. Μετά που πολύ υπήρξε, εκεί έχει ενδιαφέρον ίσως να το ανοίξουμε και λίγο παραπάνω το πράγμα, που κάναμε μια τροπολογία που λέει ότι αν ένα κράτος μέλος έχει πολιτιστικής κληρονομίας διαφορές με τρίτη χώρα, καλείται η Ευρώπη να πάρει μέρος σε αυτή τη διαφορά, να τοποθετηθεί. Σύμφωνα με μια χάρτα που έχει δημιουργήσει η UNESCO. Αυτό είναι παγκόσμια πρώτη. Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι.
0: Για να το πούμε σαν ένα παράδειγμα.
1: Και ήσουν στους προτεργάτες αυτού του πράγματος.
0: Και στους εμπνευστές, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και να δώσουμε ένα παράδειγμα. Και υπήρχε λόγος που το κάναμε αυτό. Γιατί τότε είχαμε βγάλει αρκετά ψηλά το θέμα του συμβόλου της δημοκρατίας, που η Ευρώπη το έχει βάλει πολύ ψηλά, που είναι η Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε τα κλειπτά του Παρθενώνα μένουν σε μια άλλη χώρα και είναι... Η δικιά μας άποψη είναι κακό που είναι εκεί.
1: Ναι. Άρα πρέπει να μπει η Ευρώπη σε αυτή την ιστορία.
0: Θα πρέπει, ναι. Πάντα υπάρχει η απάντηση ότι αυτό είναι μεταξύ χωρών. Δεν μπορεί η Ευρώπη να επεμβαίνει μεταξύ των κρατών.
1: Ναι. Όμως με αυτή την
0: πρέπει να το κάνουμε ευρωπαϊκό θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτό το θέμα, με αυτή την τροπολογία, το Υπουργείο Πολιτισμού ή ο Πρωθυπουργός μιας χώρας, όταν έχει πολιτιστικής κληρονομιάς διαφορές με κάποια τρίτη, μπορεί να το θέσει στο Συμβούλιο και να μπει μέσα στην ατζέντα για να το συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, έτσι, δεν θα πω ότι είμαι ειδικός ξαφνικά όσον αφορά το θέμα της επιστροφής.
1: Ναι, πάντως είσαι από τους προτεργάτες και τους
0: εμπνευστές. Βλέπω ότι τα γλυπτά για να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω.
1: Θα γυρίσουν, ναι.
0: Για να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω, πρέπει να δημιουργηθεί η συζήτηση. Πρέπει να έρθουμε να καθίσουμε σε ίδιο τραπέζι με την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Πιο παλιά θα πρέπει να καθίσουν τα μουσεία.
1: Σωστά.
0: Σήμερα πρέπει να καθίσουν οι χώρες.
1: Ναι.
0: Και για να γίνει αυτό πρέπει να συμφωνήσουν οι χώρες.
1: Ναι.
0: Η Αγγλία για να έρθει να συμφωνήσει για κάτι που δεν τη συμφέρει, δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ. Αν πιστεύω εγώ ότι αν καθίσουμε στο τραπέζι με την Αγγλία να συζητήσουμε αν όντως πρέπει να γυρίσουν πίσω ή αν σωστά τα έχουν αυτοί γιατί τα πήρανε με νόμιμο τρόπο και πάει λέγοντας. Αν γίνει αυτή η συζήτηση, εγώ νομίζω ότι θα τη χάσουν και θα τη χάσουν και περίτρενα.
1: Οπότε,
0: δεν πρόκειται να καθίσουν ποτέ στο τραπέζι με εμάς. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει το τραπέζι να είναι τόσο σημαντικό για αυτούς που θα μπορούν να συζητήσουμε και για αυτά και για αυτό το θέμα.
1: Παρά το ότι είναι εκτός Ευρώπης τώρα.
0: Εάν θέλει να συζητήσει η Ευρώπη, η Αγγλία, σε μία ατζέντα με την Ευρώπη και τις βάλουμε εμείς και αυτό το θέμα, ή θα απορρίψει την ατζέντα ή θα πρέπει να συζητήσει και αυτό το θέμα.
1: Άρα έχουμε καλύτερες πιθανότητες στο θέμα να συζητηθεί.
0: Πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες.
1: Ναι. Να σου πω, μιλάς με πάθος για τη δουλειά σου.
0: Ναι, θα ήθελες... Τώρα δεν μιλάμε με πάθος, τώρα είναι εντάξει.
1: Θα ήθελες... με ενδιαφέρον, εντάξει, έλα να το μετριάσω. Θα ήθελες να επιστρέψεις.
0: Στο Ευρωκοινοβούλιο. Mm. Θα ήθελα να επιστρέψω στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά δεν θα ήθελα να μπω μέσα από αυτή τη διαδικασία που έχουμε στην Ελλάδα. Μέσα από όλη αυτή την κομματική περιπέτεια, θα το πω.
1: Ναι. Θα ήθελες δηλαδή
0: νομίζω
1: με κάποιο τρόπο
0: τα κόμματα, έτσι όπως λειτουργούν, είναι μεγάλος φραγμός ανάμεσα στον πολίτη και στην πολιτική.
1: Ναι. Δεν σου άφεσε πικρή γεύση όλη αυτή η ιστορία στις Βρυξέλλες.
0: Στο Ευρωκοινοβούλιο, ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι εκεί πίστεψα ότι μπορεί να εφαρμοστεί και δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Που υπάρχουν και εκεί πέρα κάποια... Ναι. Σημαδάκια που λες, εντάξει, τώρα δεν γίνεται να έχουμε και δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Τύπου όταν είχαμε, ας πούμε, τον COVID, όταν είχαμε το Ουκρανικό, ναι. Εκεί είδες ότι γίνανε κάποιες ταχυδακτυλουργικές, ας πούμε, κινήσεις.
1: Ήρθαν λεφτά. Λεφτά, βρέθηκαν λεφτά.
0: Πολλά λεφτά.
1: Πολλά λεφτά
0: που μας λέγανε. Πάρα πολλά λεφτά.
1: Πάρα πολλά λεφτά. Περίμενε. Πάμε. Σε break και επιστρέφουμε με Γιωργούλη. Μπορεί να μας πει και πού βρέθηκαν τα λεφτά, δεν ξέρω.
0: Ναι.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: I've been thinking about my painting a lot lately.
7: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
8: Hi.
9: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
8: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
9: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
4: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: I got just the spot for you two.
11: Police officers! Police!
12: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
11: Police, freeze!
13: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
14: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Επιστρέψαμε, Αλέξη Γιωργούλης είναι μαζί μας. Οπότε εσύ τώρα έχεις περάσει από αυτό το πόστο της Ευρωβουλής. Έχεις επιστρέψει. Το κόμμα σου δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Πώς αισθάνεσαι εσύ τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ?
2: Κοίταξε, να πω λίγο τώρα για τα κόμματα. Εγώ ποτέ δεν ήμουν σε ένα κόμμα. Ναι. Ποτέ δεν ήμουν σε ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ναι, ούτε κέντρο.
1: Ναι. Ποτέ σε ψηφίσαμε το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Από ένα κόμμα.
1: Ναι, ναι. Τι ψήφιζε μικρό?
2: Στι ευρωεκλογέ.
1: Ναι.
2: Το τι ψήφιζε μικρό ή το ψηφίζει τώρα δεν είναι ωραία ερώτηση.
1: Όχι.
2: Αλλά
1: περίμενε.
2: Τα κοινά τη Λάρισα.
1: Θα το στηρίξω. Γιατί οι άνθρωποι έχουν μια πολιτική διαδρομή.
2: Ναι.
1: Συνήθως ξεκινούν αριστεροί και καταλήγουν να είναι κάτι άλλο.
2: Κάποιος έλεγε ότι όταν είσαι μικρός είσαι αριστερός, τα
1: ναι.
2: πιστεύεις όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μετά γίνεσαι σοσιαλιστής όταν έχεις μεγαλώσει αρκετά όλοι μαζί.
1: Ναι.
2: Και από τη στιγμή που έχεις αποκτήσει περιουσία γίνεσαι δεξιός.
1: Ναι.
2: Προφανώς δεν έχω τίποτα, ελάτε να τα μοιραστούμε.
1: Ναι.
2: Μετά ελάτε να εμείς που μαζέψαμε περισσότερα να μαζέψουμε λίγο περισσότερα. Και όταν μαζεύεις πολλά, ναι. λες...
1: Δικά μου όλα.
2: Ναι. Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Άρα δεν ξεκίνησες.
2: Δεν πιστεύω σε αυτό σαν πορεία, ας πούμε, ανθρώπου. Απλώς ήθελα να πω ότι στα κοινά της Λάρισας, που συμμετείχα για μια πενταετία, μάλλον κάπου στα μέσα της πενταετίας έφυγα, ήμουνα με νεοδημοκράτη επικεφαλής.
1: Ναι.
2: Που ήταν και είχε και το χρήσμα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν απλώς από το χώρο της Νέας
1: ναι.
2: Δημοκρατίας.
1: Εσύ έβλεπες το κόμμα ή απλώς...
2: Όχι, δεν έβλεπα το κόμμα και
1: ναι.
2: κυρίως στα τοπικά δεν πρέπει να υπάρχουν τα κόμματα.
1: Ναι.
2: Μου φαίνεται ότι είναι σαν στις φοιτητικές οργανώσεις, σαν να χάνεις τον χρόνο σου
1: ναι.
2: με αυτόν τον τρόπο. Και σαν να αφήνεις μέσα ένα σαράκι, να μπαίνει μέσα ένα σπόρος που να βλέπεις την πολιτική, λες και είναι ποδόσφαιρο. Είμαι με αυτή την ομάδα και θα πάω με αυτή την ομάδα, γιατί σε αυτή την ομάδα γεννήθηκα.
1: Ναι, κομματική πειθαρχία.
2: Γιατί εκεί είναι οι φίλοι μου, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, μου φαίνεται, από τη μία το βλέπεις λογικό όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, από την άλλη, για μένα είναι καταστροφικό.
1: Ναι.
2: Είναι σαν να σκοτώνεις τη δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι. Απ' την άλλη, βέβαια. Ο ΣΥΡΙΖΑ σου έκανε την πρόταση. Κάποια συγγένεια προφανώς ιδεολογική βρήκες, έτσι δεν θα πήγαινες ποτέ.
2: Στα πολιτιστικά τα βρήκαμε.
1: Θα ήσουν ποτέ ευρωβουλευτής υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή, δεν νομίζω. Δηλαδή θέλω
2: δεν
1: να
2: νομίζω.
1: Πω ότι είχες...
2: Ποτέ μιλές, ποτέ βέβαια, γιατί άμα φτάσουμε σε κάποιο σημείο το οποίο είναι τόσο ακραίο, θα πρέπει και εσύ κάπως να κινηθείς ακραία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, λες, ας πούμε, σαν άνθρωπος δεν θα σκότωνα ποτέ άνθρωπο. Δεν θα έκανα ποτέ κακό σε κάποιον άνθρωπο. Άμα γίνεται πόλεμος και κάποιος εισβάλλει μέσα στη χώρα σου, θα πάρεις ένα όπλο και θα αμυνθείς. Και όχι μόνο θα αμυνθείς, θα κυνηγείς και τον όλο μέχρι να φύγει.
1: Ναι.
2: Ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει. Καλό είναι, τι θα συμβεί μάλλον, καλό είναι να είσαι παρόν και να βλέπεις το τι γίνεται και το, να μπορείς να αποδικοποιήσεις αυτό που συμβαίνει τώρα.
1: Ναι.
2: Αυτό που συνέβη όταν εγώ ήμουν εκεί με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν το βασικά, συζητήσαμε για το ΕΚΟΜΕ. Εκεί ήταν η βασική συζήτηση. Που τότε άρχισε να φτιάχνεται το ΕΚΟΜΕ, δεν υπήρχε καν. Σε μένα μου είχε καρφωθεί σαν ιδέα ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να κάνουμε στην Ελλάδα από το 8 που είχα πάει στην Αμερική και είχα δει πώς λειτουργούν οι παραγωγές
1: ναι.
2: εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Το ΕΚΟΜΕ, όσοι δεν ξέρουν, είναι ένας μηχανισμός που επιστρέφει φόρους πάνω σε έξοδα που έχει κάνει σε οπτικοακουστικές παραγωγές.
1: Ναι.
2: Και συζητώντας εκεί πέρα με ένα φίλο, του λέω, επειδή ξέρω ότι έχει σχέση εκεί πέρα, μπορείς να τους πεις ότι πρέπει να το ανοίξουν σε τελείως οικονομικό κομμάτι. Δεν είναι πολιτιστικό επειδή βοηθάει οπτικοακουστικές
1: ναι.
2: παραγωγές. Γιατί λέγανε ότι άμα έχει ελληνικό θέμα, άμα είναι
1: απεξωτερικό,
2: πάει λέγοντας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Κάτι προϋποθέσεις το που ήταν περισσότερο πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
1: Ναι.
2: Και του είπα ότι πρέπει να είναι
1: ανοιχτό.
2: Τελείως οικονομικό. Μην το ναι. βάλουμε πολιτιστικό, γιατί θα το πάρουν ο καθένας μπορεί να το μεταφράσει όπως θέλει. Και μου λέει, γιατί πάνω τους το πεις εσύ. Και επειδή είχα κάνει και ένα ραντεβού τελείως το άσχετο, μας είχαν καλέσει κάποιους εκεί πέρα, ο Λευτέρης ο Κρέτσος, για ιδέες, brainstorming και τέτοια. Εντάξει, όχι, okay, θα πάω να το πω.
1: Ναι.
2: Και πάω στο Λευτέρη το Κρέτσο που ήταν υφυπουργό του Υπουργείου Ψηφιακή Πολιτική και λέω: έμαθα τι γίνεται αυτό. Μου λέει: ναι. Λέω: μην κάνετε αυτό και αυτό και αυτό. Μου λέει: ποιος το είπε αυτό. Δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Το κάνουμε έτσι, έτσι και έτσι. Και είχε φτιάξει ένα πράγμα το οποίο ήταν καμία σχέση. Ναι. Με αυτό που ακούγονταν έξω, το οποίο ήταν υποδειγματικό για να μπορεί να δουλέψει και να πάει πολύ μακριά και τον κλάδο, αλλά και τα οικονομικά της χώρας. Mm-hmm. Γιατί αν φανταστούμε ότι μπορεί να κάνει μία παραγωγή, που μπορεί να γίνουν πολλές, και να έρχονται 20 σε εκατομμύρια,
1: ναι,
2: κάθε χρόνο στη χώρα.
1: Ναι.
2: Ναι. Ναι, στο Hollywood αν σκέφτεσαι 20 εκατομμύρια,
1: είναι
2: low budget.
1: Είναι τίποτα.
2: Είναι low budget.
1: Να σου πω, έχεις και αυτή την πτυχή. Περίμενε. Έχεις και τη χολιγουδιανή πτυχή στη ζωή σου.
2: Να κάτσε το πούμε γρήγορα, γιατί τελειώνει ο χρόνος.
1: Είσαι σε μια ηλικία που έχεις πολλά κεφάλαια.
2: Τι να κάνω.
1: Hollywood ή Ευρωβουλή, προτιμάς.
2: Αχ,
1: σου κάνω την ερώτηση πολύ αφηρημένα για να απαντήσεις.
2: Ναι, είναι πολύ αφηρημένο και είναι ότι...
1: Η καρδιά σου
2: έλεγα,
1: λέει.
2: Θα έλεγα Ευρωβουλή περισσότερο,
1: αλήθεια.
2: Γιατί είναι πιο αληθινό αυτό που συμβαίνει στην Ευρωβουλή από ότι στο Hollywood. Mm. Αλλά άμα μου έλεγες υποκριτική ή Ευρωβουλή, θα έλεγα υποκριτική.
1: Ναι, σ' αρέσει, ε.
2: Νομίζω είναι νόημα ζωής. Σου ανοίγει... Είναι... Για αυτόν τον άνθρωπο που το κάνει, ή που καταλαβαίνει τι συμβαίνει με την υποκριτική, ναι, όλα τα άλλα του φαίνονται λίγα.
1: Του φαίνονται λίγα.
2: Νομίζω το επόμενο στάδιο είναι να φτάσεις σε ένα σημείο να μπεις, άμα είσαι βαθιά μέσα στην υποκριτική, να μπεις στο κομμάτι της θρησκείας, το να κάνεις τελετουργίες.
1: Ναι.
2: Νομίζω είναι ένα κομμάτι πιο κάτω το να είσαι ηθοποιός από το να είσαι ιερέας.
1: Α, εννοείς ότι αυτό είναι το ανώτερο. Δηλαδή, αν ασχοληθείς με τη θρησκεία, είναι το βαθύτερο ίσως.
2: Ναι, εκεί νομίζω είναι το σημείο που φτάνεις και έχεις τη μεγαλύτερη θέα στο σύμπαν.
1: Ναι.
2: Τι είπε. Ναι. Δεν το μαζεύουν όλα τα λέγεται.
1: Από εκεί που είσαι βλέπεις καλά.
2: Πιστεύω ότι κάθε χρόνος, κάθε δευτερόλεπτο ίσως που περνάει, βλέπω και καλύτερα.
1: Mm-hmm. Ναι. Ωραία. Σε κοιτάζω τώρα. Ναι. Και ενώ είσαι πάρα πολύ γοητευτικός, δεν έχεις το τέλειο πρόσωπο. Το ξέρεις, έτσι.
2: Εμένα το πεις.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχεις τις τέλειες αναλογίες, αλλά έχεις κάτι. Τι είναι αυτό πιστεύεις?
2: Το τι έχω.
1: Ναι. Τι είναι αυτό που έχει ο Γιωργούλης?
2: Δεν ξέρω αν είναι κάτι που έχω και το κουβαλάω, αλλά όταν νιώθω ότι κάτι είναι ωραίο ή ότι περνάω καλά, είναι ότι επειδή είμαι παρόν. Mm. Αυτό. Δηλαδή δεν έχει να κάνει, α, είναι αυτή η γωνία, είναι αυτό. Είναι, αν είσαι παρόν, νομίζω ότι είσαι τέλειος γενικότερα.
1: Ναι. Τυχερός έχεις υπάρξει.
2: Το οποίο είναι και καταστροφικό το να είσαι παρόν.
1: Για πες, γιατί.
2: Γιατί αν δίνεσαι πάρα πολύ στο παρόν.
1: Ναι, γιατί μας λένε τώρα ότι όλο το θέμα.
2: Λίγο τι ήσουν και τι θα είσαι και πολλές φορές κάνεις επιλογές του παρόντος που σου καταστρέφουν λίγο
1: το
2: ή σε εγκλωβίζουν στο μέλλον.
1: Το έχεις πάθει.
2: Αλλά, ναι, το πάθει, ναι, εννοείται. Ναι. Αλλά μετά, όταν φτάνεις εκεί, λες ότι ούτως ή άλλως πράγματα μπορούν να αλλάξουν με τον Α τρόπο, με τον Β, όσο και αν προσπαθείς εσύ να τα κατευθύνεις. Οπότε αυτό συμβαίνει τώρα, αυτό θα ζήσεις και στην επόμενη πάλι θα αλλάξεις.
1: Ναι. Διάβασα μία άλλη δήλωσή σου, νομίζω πρέπει να είναι σχετικά πρόσφατη, που λες «Είχα βρεθεί στα πρόθυρα», επειδή μιλάς για επιλογές του παρόντος.
2: Ναι, ναι.
1: «Είχα βρεθεί σε φάση όπου ήμουν έτοιμος να παντρευτώ».
2: Ναι.
1: Αλλά δεν το έκανα. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή ήσουν απολύτως βέβαιος.
2: Το πίστευα, το είχα πιστέψει.
1: Ναι, ναι. Τώρα που είμαστε στο μέλλον αυτής της απόφασης, έκανες καλά?
2: Νομίζω ναι.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή νιώθω πάρα πολύ καλά.
1: Ναι. Γιατί είσαι σε μια ηλικία που θα μπορούσες να παντρευτείς, μπορείς και να μείνεις έτσι για πάντα.
2: Ναι, ίσως θα έλεγα ότι μπορούσε και μια ηλικία που εντάξει, ό,τι έκανες, τι παντρεύτηκες, δεν παντρεύτηκες.
1: Ναι, δεν είσαι όμως, εντάξει.
2: Είναι πιο μοναχικός ο δρόμος.
1: Ναι, ναι.
2: Θα μπορούσα να είχα παντρευτεί και να ήμουν οκ, okay, γιατί πολλούς βλέπω φίλους μου, που είναι φίλοι μου από τα παλιά, που μου λένε ότι περνάνε πάρα πολύ καλά με την οικογένεια, με τα παιδιά, με το
1: σύντροφό. Το ζηλεύεις αυτό, το ζηλεύεις καθόλου? Αυτούς που περνάνε καλά.
2: Όχι, αλλά λέω ότι θα μπορούσα και εγώ να είμαι κάτι τέτοιο, γιατί το κατανοώ αυτό, το νιώθω.
1: Ναι.
2: Νιώθω τη χαρά τους.
1: Δεν νιώθεις όμως την έλλειψη?
2: Την έλλειψη όχι, δεν την νιώθω. Mm. Όχι.
1: Είναι μοναχικός ο δρόμος?
2: Νομίζω ότι αυτό είναι θέσφατο. Γεννιέσαι μόνο σου, περνά μόνο σου, έχει την ψευδέστηση ότι μοιράζεσαι κάτι. Ουσιαστικά συλλέγει πληροφορία για να συνεχίζει μόνο σου και πεθαίνει μόνο σου.
1: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι όμως που αναζητούν τη συντροφικότητα και άλλοι που είναι μια χαρά να είναι μόνοι του.
2: Εγώ την αναζητώ τη συντροφικότητα. Ναι. Απλώς
1: την καταφέρνεις.
2: Την αναζητώ με την έννοια τη ανταλλαγή πληροφοριών. Ναι. Να μάθουμε τι γίνεται.
1: Δεν είναι μόνο ανταλλαγή πληροφορία, συγγνώμη.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι μόνο ανταλλαγή πληροφορία. Ακόμα και ο έρωτας είναι ανταλλαγή πληροφορίας. Ακόμα και το φιλί ανταλλαγή πληροφορίας είναι. Ακόμα και όταν ανταλλάσσουμε ουσία με το σάλι, ας πούμε, που ερχόμαστε σε επαφή, πάλι ανταλλαγή πληροφορίας είναι. Ναι. Η πληροφορία νομίζω είναι ένα πολύ ευρύ κομμάτι, μια έννοια πολύ ευρία, η οποία ίσως να είναι και ένα, όπως λέμε, γραμμικός ανεξάρτητα στοιχεία, σαν στο σύνολο, στο σύμπαν. Να είναι ένα από τα γραμμικώς ανεξάρτητα στοιχεία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι μόνο του. Είναι, δηλαδή, δεν μπορείς να το αναλύσεις κάτι άλλο. Η πληροφορία είναι αυτό. Είναι γιατί έτσι.
1: Και ξέρεις πότε χαλάει η σχέση, ε? Όταν η πληροφορία γίνει παρεξήγηση.
2: Νομίζω όταν δεν επιβεβαιώνει την προσδοκία.
1: Σου έχει τύχει αυτό. Εσύ τα έχεις πει.
2: Μου έχει τύχει και σε προσωπικές σχέσεις, μου έχει τύχει και σε επαγγελματικές σχέσεις και μου έχει τύχει και σε μένα, από μένα σε μένα. Να δημιουργώ προσδοκία και να είναι και να λες, δεν τα κατάφερες, δεν το έκανες. Ή τι, μόνο αυτό ήταν τώρα. Ή κάτι, ξέρεις, η προσδοκία είναι λίγο, πώς λες, έλα να παίξω λίγο με το κινητό να περάσει η ώρα.
1: Ναι.
2: Έτσι λένε να κάνω προσδοκίες για να περάσει η ζωή.
1: Ναι, εντάξει, συνήθως οι προσδοκίες μπορεί να είναι και σκοπός. Έχει σκοπό αυτή τη στιγμή ανώτερο. Που σε πηγαίνει και είναι η φιλοδοξία
2: αυτό
1: σου.
2: Αυτό είναι ο ανώτερός μου σκοπός, είναι να μην έχω προσδοκίες.
1: Όχι, όχι, είναι πολύ, πολύ ευγενές είναι αυτό.
2: Είναι.
1: Είναι ευγενές. Να μην έχεις φιλοδοξία, να το κάνεις γιατί σε ευχαριστεί, γιατί πιστεύεις ότι κάτι μαθαίνεις.
2: Νομίζω ότι τώρα το είχα και από μικρό σκεφτούμε, δηλαδή με έπιασες λίγο στο να αρχίζω να ξεδιπλώνω. Γεννήθηκα τότε με αυτό. Ναι. Να αναλύω λίγο τον εαυτό μου, ότι από μικρός ήμουν πολύ δύσκολο στο να παίρνω αποφάσεις, ή το ένα ή το άλλο. Γιατί από μικρός αντιλήφθηκα ότι όλα τα πράγματα έχουν θετικά και αρνητικά. Δηλαδή, το νερό είναι καλό. Ναι, άμα είναι πάρα πολύ, δεν είναι καλό. Μπορεί να σε πνίξει, ή μπορεί να πληθείς, ή μπορεί να σε δροσίσει. Και έλεγα συνέχεια ότι υπάρχει και θετικό και αρνητικό. Με αποτέλεσμα να μην κάνω να μην παίρνω αποφάσεις.
1: Ναι.
2: Θέλω εκείνη, θέλω. Καλή ώρα το μηχανογραφικό. Ποια σχολή είναι καλή, αλλά είναι και κακή. Βάλτε όλα όπως είναι και τελείωνε.
1: Και συνεχίζει να είσαι έτσι.
2: Και νομίζω ότι από εκεί, από αυτή τη συνήθεια, μάλλον κατάλαβα ότι δεν πρέπει, άμα θες να βρεις το νόημα της ζωής, να δεις ποιος τελικά είσαι, δεν πρέπει ούτε να φορέσεις ταμπέλες, ούτε να ενδυθείς, ας πούμε, έναν ρόλο. Πρέπει να είσαι παρατηρητής. Και αν έχεις τη δύναμη, όσο, το πολύ όσο περισσότερο μπορείς.
1: Ναι.
2: Όπως κάνουν, όπως έλεγα, λύκειο τώρα, τα νετρόνια που έχουμε, πρωτόνια, ηλεκτρόνια και νετρόνια, ναι, στους πυρηνικούς αντιδραστήρες τους βάζουν μέσα σε νερό. Γιατί έχει αρκετή, με μεγάλη πυκνότητα και όταν φεύγουν τα διασπάται, ας πούμε, πυρήνες και φεύγουν αυτά τα σωματίδια, αυτά που ταξιδεύουν περισσότερο απ' όλα είναι τα νετρόνια. Γιατί δεν έχουν πρόσημο. Τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια, επειδή έχουν πρόσημο, θα πάνε και θα κολλήσουν κάπου.
1: Άρα εσύ τι είσαι από
2: και
1: όλα
2: τα
1: αυτά.
2: Πρωτόνια, επειδή ταξιδεύουν πάρα πολύ, πρέπει να τα εμποδίσεις με κάτι που έχει.
1: Ναι.
2: Και έτσι πιστεύω ότι σαν νετρόνιο λειτουργώ.
1: Τι σε έχει εμποδίσει?
2: Τι με έχει εμποδίσει?
1: Τι έχει υπάρξει εμπόδιο στη ζωή
2: η
1: σου?
2: Η ανάγκη του να έχεις ένα πρόσημο. Με εμποδίζει πολύ.
1: Ναι.
2: Και από την άλλη είναι και σαν το οξυγόνο. Να νιώθεις ότι έχεις σκοπό, ότι υπάρχεις, ότι προχωράς.
1: Ναι. Έχεις πει
2: και
1: ότι...
2: γι' αυτό ίσως και η αναπνοή για μένα να είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα της ζωής.
1: Η αναπνοή.
2: Ναι, γιατί παίρνεις ζωή. Κρατάς όση ζωή, μετά δίνεις πίσω και ξαναπαίνεις. Όση ώρα δίνεις και όση ώρα κρατάς μέσα την αναπνοή, δεν παίρνεις αναπνοή, δεν παίρνεις ζωή. Άρα η ζωή είναι ζωή, σταματάω, ζωή. Κάπως έτσι δηλαδή, το βλέπω, σαν μια γραφική παράσταση που Παίρνεις, δίνεις. Ναι. Παίρνεις, δίνεις. Ναι. Και όσο δίνεις, δεν παίρνεις.
1: Ναι, σε αυτό το μετέχμιο βέβαια, καμιά φορά απογοητεύεσαι και τρελαίνεσαι και λες τώρα δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει άλλη αναπνοή.
2: Άμα τραβηχτείς πολύ πίσω όμως και δεις λες... τη μεγάλη εικόνα.
1: Ναι, λες, έχεις απογοητευτεί. Έχεις πει ότι έχεις απογοητευτεί από έρωτα, έχεις πέσει τα πατώματα. Τρία χρόνια δεν υπήρχε
2: μεγάλο
1: αναπνοή.
2: Σχολείο, μεγάλο σχολείο.
1: Δεν υπήρχε αναπνοή επόμενη.
2: Δεν υπήρχε όντως, ναι, μεγάλο σχολείο, πολύ μεγάλο σχολείο και ήταν κάτι το οποίο μου φαινόταν ότι δεν θα τελειώσει ποτέ, θα πρέπει να ζήσω έτσι πια στη ζωή μου. Ήταν γύρω στα 3 χρόνια που και τώρα που το σκέφτομαι πάλι ήταν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά βγαίνοντας από αυτό ένιωσα σαν να είμαι σοφότερος. Ναι. Σαν να λέω τι πολυτεχνία, τι ξέρω εγώ, αυτό είναι...
1: Με αυτή τη γυναίκα γνωρίζεσαι ακόμα, έχεις επαφή, μιλάτε?
2: Ναι, ναι.
1: Ξέρει ότι είναι αυτή που σου προκάλεσε το πρόβλημα, ναι, ναι, για το οποίο μιλάς.
2: Ναι.
1: Ναι. Ποιος έφταιγε?
2: Και δεν έχουμε συζητήσει από τότε γι' αυτό. Συζητάμε γενικότερα όλα αυτά. Βέβαια, έχει βοηθήσει και ο χώρος, γιατί είμαστε σε διαφορετικά σημεία στη γη.
1: Ναι. Και... Δεν σε πονάει που είναι φίλη σου μια γυναίκα που άργησε στο
2: ζωπό? Μ' αρέσει πάρα πολύ όλο
1: να
2: αυτό.
1: Να ξεπεράσεις.
2: Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Γιατί... Είναι σαν να λες, είναι πολύ δύσκολο κεφάλαιο, μου ξέρω εγώ, διαφορετικές εξισώσεις. Mm. Και αφού το έβγαλες, όσο δύσκολες και αν είναι, τις αγαπάς ακόμα περισσότερο γιατί το έχεις χωνέψει.
1: Καμιά φορά άνθρωποι που έχουν υποφέρει πάρα πολύ από μία σχέση, κατά κάποιο τρόπο μένουν πιστοί σε αυτή τη σχέση που ήταν ο μεγάλος τους έρωτας.
2: Α, ότι δεν θα υπάρξει κάτι καλύτερο.
1: Ναι.
2: Όχι, έχω ζήσει και έρωτα μετά καλύτερο.
1: Ναι.
2: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Ζεις τον πρώτο έρωτα και λες, α, εντάξει, αφού τον ξεπεράσεις, τελείωσε.
1: Ναι.
2: Το έχω αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έρχεται δεύτερη φορά που τρως το χαστούκι αυτό το μεγάλο που τα βλέπεις όλα, καρδούλες να φεύγουν, αστεράκια και τέτοια. Και λες, ρε εσύ, κάτι λάθος έκανα στην προηγούμενη. Α, μάλλον θα πρέπει να αλλάξω λίγο, να δω πώς θα μπορέσω να διοικήσω αυτό το πράγμα που φεύγει από μέσα σου και δεν μπορείς να το ελέγξεις. Και όταν έρχεται και την τρίτη φορά, λες, εντάξει, δεν αφορά εμένα. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το προχωρήσει. Έρχεται, σε παίρνει, σε σηκώνει, σου κάνει ό,τι θέλει και εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις να το αποδεχτείς.
1: Ναι. Τι κάνεις όταν είσαι ερωτευμένος?
2: Το αποδέχομαι.
1: Όπου σε
2: και
1: πάει.
2: Κοιτάω να το εκφράσω. Εκεί έρχεται λίγο και η ισορροπία, λίγο με τον εγωισμό. Το ότι αν δεν υπάρχει... άμα δεν είναι αμοιβαίο, αν δεν υπάρχει να θέλει να δεχτεί ο άλλος τον έρωτά σου, εκεί σβήνει αναγκαστικά.
1: Έχεις φάει φτύσιμο, απόρριψη, χιλόπιτα, δεν ξέρω, όλα αυτά είναι διαφορετικά.
2: Και θα έλεγα το φτύσιμο, η απόρριψη, η χιλόπιτα, ξέρω εγώ και όλα αυτά, είναι όταν ο άλλος ή εσύ από μόνος σου έχεις δημιουργήσει την εικόνα ότι όντως αξίζει τον έρωτά σου ο άλλος. Και τώρα σου λέει ο άλλος, φυσικά, όχι. Και εκεί είναι που διαλύεσαι.
1: Ναι.
2: Και εκεί είναι που θεωρείς, επειδή ο άλλος αξίζει τον έρωτά σου, βγαίνεις εναντίον του άλλου.
1: Και
2: λες, αυτός δεν άξιζε, αυτός δεν είναι, και πάει λέγοντας. Που νομίζω είναι το χειρότερο που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος, γιατί όλη αυτή η τοξίνη που μαζεύεται μέσα σου, όσο πιο γρήγορα φύγεις, τόσο το καλύτερο, γιατί όσο μένει, θες πολύ περισσότερο χρόνο να την αποβάλεις από μέσα.
1: Ναι. Παρά το ότι εξηγείς έτσι και είσαι πολύ εκφραστικός, μου δίνεις μια εντύπωση μελαγχολικού ανθρώπου στο κομμάτι του έρωτα. Ότι εντάξει, το ζεις, έχεις ζήσει προφανώς καλές καταστάσεις από ό,τι λες, αλλά έχεις μια μελαγχολική φύση.
2: Ερωτευμένος. Δεν το έλεγα μελαγχολική,
1: για
2: το έλεγα μοναχική.
1: Μοναχική.
2: Ναι,
1: ναι.
2: Γιατί περνώντας από αυτά τα... κεφάλαια, εκτιμάς πολύ τη μοναξιά, γιατί τη μοναχικότητα μάλλον, γιατί εκεί είναι το γραφείο σου, εκεί είναι το study room σου, εκεί είναι που θα χωνέψεις, εκεί είναι που θα γιατρευτείς. Δεν πιστεύω ότι ο έρωτας με έρωτα περνάει.
1: Α, δεν πας από τη μία σχέση στην άλλη.
2: Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Περνάς διαστήματα μόνος.
2: Μπορεί να σε βοηθήσει, αλλά ουσιαστικά τον έρωτα που έπρεπε να χωνέψεις, τον έχεις δώσει κάπου αλλού.
1: Ναι.
2: Πας να ξαναπεράσεις το ίδιο. Δεν νομίζω ότι είναι καλή λύση για έναν άνθρωπο.
1: Ναι.
2: Για έναν που δεν μπορεί να πονέσει, έναν που δεν θέλει να πονέσει, έναν που.
1: Σ' αρέσει να πονάς.
2: Άλλα...
1: Θες να το ζήσεις εσύ από
2: νομίζω ότι ο πόνος είναι σχολείο.
1: Είναι σχολείο.
2: Χωρίς να είναι μαζοχιστικό αυτό που λέω. Ο πόνος είναι προσπάθεια. Είναι σαν τον πόλεμο. Ο πόλεμος είναι παλμός.
1: Ναι. Okay. Αν λοιπόν έμπαινε σε μία σχέση, μπορεί να είναι και φιλική σχέση, δεν είναι απαραίτητο να είναι ερωτική. Τι θα έλεγες για την κατάσταση του Αλέξη? Θα έλεγες ότι αυτό το παιδί είναι, έρχεται στη σχέση πώς, πληγωμένο, ενθουσιώδες?
3: Αν μπαίνω σε μία σχέση.
1: Σε μία σχέση, ναι. Τι άνθρωπος είναι ο Αλέξης, πώς έρχεται και πώς έχει διαμορφωθεί από όλα αυτά που του έχουν συμβεί στο παρελθόν? Πώς το λένε, χαζό παιδί, χαρά γεμάτο, μελαγχολικός, ρομαντικός?
2: Το τελευταίο μου άρεσε.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι είσαι χαζό παιδί, χαρά γεμάτο.
2: Δεν πιστεύω κι εγώ ότι
1: είναι
2: χαζό παιδί.
1: Το πολύ το χαρούμενο και αυτό που έχει αμεσότητα είναι το εξωτερικό. Πιο μέσα τι γίνεται?
2: Νομίζω ότι είναι συστατικό και όχι ότι είναι το εξωτερικό. Δηλαδή και πιο μέσα θα βρεις πάλι αυτό το χαρούμενο που φαίνεται και σαν χαζοχαρούμενο. Νομίζω ότι κάθε φορά που μπαίνω σε μία σχέση, εάν μπω σε σχέση πια, γιατί νομίζω ότι είμαι πολύ αυστηρός με μένα, όσον αφορά την ειλικρίνεια που μπορεί να έχω για να μπω μέσα σε μία σχέση, που πολύ εύκολα μπορώ να πω ότι ναι, έχω 3-4 πράγματα που δεν με αφήνουν να ανοιχτώ σε σένα και δεν ανοίγομαι. Και ανοίγω αυτό το χαρτί, ναι, ότι δεν θα ανοιχτώ σε σένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί έχω κάποια θέματα. Αλλά όταν μπαίνω σε σχέση, αυτό που κάνω είναι να μπαίνω όσο το δυνατόν πιο ουδέτερος για το ποιος είμαι και το ποιον περιμένω να δω.
1: Άρα προσπαθείς να είσαι...
2: Να πάμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Ναι.
2: Κάτι
1: να ξανασυστηθείς.
2: Κάτι που το μαθαίνεις, ας πούμε, και στην, ναι, υποκριτική, που λέγαμε ότι είναι πολύ μεγάλο, ναι, σχολείο. Όταν μπαίνεις μέσα σε ένα ρόλο, δεν έχει σημασία πόσους ρόλους έχεις κάνει, δεν έχει σημασία τι εμπειρία έχεις στο χώρο. Μπορεί να είσαι ακόμα και καθηγητής, ας πούμε, υποκριτικής. Όταν μπαίνεις σε ένα ρόλο, μπαίνεις αρχικά να διαβάσουμε τι λέει, ποια είναι τα λογάκια. Χωρίς να θες να κρίνεις. Μετά να μπεις στη διαδικασία να δεις ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Μπαίνεις δηλαδή πάλι από το μηδέν. Και αρχίζεις και τον στείνεις σιγά σιγά. Να δεις το παρελθόν του, να δεις το μέλλον του. Πώς το φαντάζεσαι όλο αυτό? Που είναι μια διαδικασία που γεννιέται τη στιγμή που ξεκινάς.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει πιο πριν.
1: Ναι.
2: Κάπως έτσι νομίζω ότι είναι και η σχέση. Τι γελάς, τι
1: γελάς? Γελάω γιατί πόση ώρα σου φαίνεται ότι έχει περάσει?
2: Δεν ξέρω, 10 λεπτά.
1: Όχι, κοντεύουμε να κλείσουμε και το δεύτερο μέρος. Μας μένει λίγος χρόνος.
2: Οπότε... Δεν έχουμε φάει μία ώρα τώρα κάνοντας,
1: ναι,
2: μιλώντας.
1: Ναι. Οπότε πρέπει να πούμε.
2: Γιατί την μιλάς πολύ, κατάλαβα.
1: Να πούμε για το θέατρο λοιπόν. Να πούμε ότι είσαι στην παράσταση του Αγοριού απέναντι.
2: Ναι,
1: εσύ
2: είναι μία
1: παράσταση.
2: Εσύ είσαι
1: το αγόρι απέναντι.
2: Νομίζω πολλά είναι τα αγόρια απέναντι. Okay. Γιατί είναι πολλά και τα απέναντι. Δηλαδή, είναι σπονδυλωτή λίγο η ιστορία που έχουν γράψει τα παιδιά, ναι, ο Ρέπας και ο Παπαθανασίου. Θυμίζει λίγο παλιά ελληνική ταινία. Είναι ένα σενάριο που έχουν γράψει κάνοντας πολλές αναφορές σε παλιές ελληνικές ταινίες και στο δικό τους έργο. Έχει πολύ τραγούδι, έχει ζωντανή μουσική, έχει τη μουσική του Μίμη Πλέσα. Είναι αυτό που έλεγα και θα το ξαναπώ πάλι, γιατί, ακόμα μια φορά, γιατί το ένιωσα με τη μουσική του Μίμη Πλέσα. Εγώ τα παλιά, τα τραγούδια αυτά δεν τα έχω ακούσει, δεν τα έχω ζήσει, γιατί δεν έβλεπα και τηλεόραση μικρός, δεν τις έχω δει τις ταινίες, οπότε δεν τα έχω νιώσει τόσο. Και φέρνοντας τα τραγούδια τώρα που τα ακούμε ξανά και ξανά, που τα μελετήσαμε, που τα τραγουδήσαμε, γεννιέται όλη αυτή η εποχή. Είναι η μουσική. Τελικά είναι μια κυβωτός πληροφοριών,
1: ναι, ναι,
2: που με το που αρχίζεις το παίξιμο της μουσικής, γεννιέται η εποχή. Γεννιέται
1: ανοίγει η κάψουλα.
2: Η ενέργεια, είναι σαν, ναι, ανοίγει η κάψουλα. Και πραγματικά μπαίνει μέσα μου και λέω, α, γι' αυτό είμαι Έλληνας προφανώς, γιατί δονείται κάτι μέσα μου που με συγκινεί. Mm. Με συγκινεί όχι το να βάλω τα κλάματα και να πω, αχ, τι ρομαντικό, αλλά σαν να νιώθω μια νοσταλγία.
1: Και νοσταλγικός τύπος ο Αλέξης Γιωργούλης.
2: Ο Μίμης, γιατί το Μίμο φέρουμε μέσα μας όταν ακούμε τη μουσική.
1: Και τραγουδάς και χορεύεις?
2: Δεν χορεύω, αν και σκέφτομαι μερικές φορές να κάνω κάτι επί σκηνής.
1: Χωρίς να στο
2: δεν
1: έχουν πει.
2: Στο ρόλο,
1: δεν σε έχουν αφήσει. Αλλά
2: σου γεννιέται, θες να κάνεις ένα, ξέρω εγώ, αλλά λες, αφού δεν είσαι στο ρόλο, άφησε το. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, καμιά φορά μπορεί να μου ξεφύγει.
1: Ναι, συνεχίζεις να λες.
2: Το καλό με τις ζωντανές, ας πούμε, ναι, εκπομπές, να λέμε, τις παραστάσεις, είναι ότι εάν είσαι ανοιχτός, καμιά φορά γίνονται πράγματα και τα καταλαβαίνεις μετά.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι που κυνηγά ουσιαστικά ένας ηθοποιός. Να νιώσει το πόσο παρόν είναι.
1: Ναι.
2: Που αυτό είναι όταν ξεφεύγεις από το πλαίσιο, από το μονοπάτι που έχεις δημιουργήσει.
1: Εγώ σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ξέρω ότι λες καλά ανέκδοτα, αλλά δεν θα ήταν ωραίο να το πει. Θα μου το πεις όταν τελειώσει η εκπομπή.
2: Δεν θα πω ανέκδοτο on camera για να μην θεωρείς ότι είμαι χαζοχαρούμενο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Να σου ευχηθώ ότι καλύτερο στο αγοριού απέναντι λοιπόν είναι η παράσταση. Πού τη βλέπουμε?
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη βλέπουμε στο Άλσος, που ναι. Πουσού, Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο, μέχρι τέλη Ιουλίου. Ναι. Θα ξεκινήσουμε ξανά σε τέλη Αυγούστου μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν ήταν το καλύτερα αργά για σήμερα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around and get some shit. I am happy here. Only...
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Been thinking about my painting a lot lately.
4: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
5: Hi.
6: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
7: Do you know how to bake cookies?
8: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
9: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
0: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Πίσω από κάθε διάκριση, μια σταθερή αξία. Εσείς, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Πειραιώς αναδείχθηκε καλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα στην εταιρική υπευθυνότητα Equal στα Euro Money Awards for Excellence 2026.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τραγωδία στο Ρέθυμνο. Δύο πυροσβέστες νεκροί από την ανεξέλεγκτη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Τους περικύκλωσαν οι φλόγες και εγκλωβίστηκαν. Τραυματίστηκαν και εθελοντές. Δεκάδες δικαιολογητικά αντικαθίστανται από μία υπεύθυνη δήλωση. Η μεταρρύθμιση αφορά 32 φορείς του δημοσίου, ενώ απλοποιούνται 622 διαδικασίες που αφορούν πολίτες και 385 που αφορούν επιχειρήσεις. Αναλυτικά παραδείγματα. Ανεβάζει στροφές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν και επιμένει για εκλογές το 2027. Άνοιξε ο χορός των μεταγραφών στο ΠΑΣΟΚ. Τα ονόματα που ακούγονται ότι οδεύουν προς Χαριλάου Τρικούπη. Φιλορροεί το κόμμα Καριστιανού, αποχώρησε από εκπρόσωπος ο Αυγερινός Μεχμές. Σε κατοίκον περιορισμό προσωρινά ο 41 ετών κατηγορούμενος που μαχαίρωσε θανάσιμα τη διασώστρια στη Σύρο. Ελεύθερη η σύζυγός του. Η διαφωνία ανακρίτριας εισαγγελέα, το σκεπτικό της απόφασης και οι ισχυρισμοί του ζευγαριού.

0: Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την τραγωδία που εξελίχθηκε στην κατάσβεση Πυρκαγιά στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, έπεσαν στο καθήκον όταν εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες την ώρα της κατάσβεσης. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν νεκροί από συναδέλφους τους στο υπηρεσιακό τους όχημα. Το μέτωπο της φωτιάς συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα. Έχουν εκενωθεί οικισμοί μετά από μπαράζ μηνυμάτων 112, την ώρα που κάτοικοι, εθελοντές και πυροσβέστες προσπαθούν με ό,τι μέσα διαθέτουν να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τα σπίτια τους. Το έργο τους δυσκολεύουν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.
1: Ανεξέλεγκτες και επικίνδυνες διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Η μάχη με τις φλόγες είναι δύσκολη εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Δύο πυροσβέστες κατά την επιχείρηση κατάσβεσης εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους μέσα στη φωτιά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.
2: Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Τελειώσαμε όλα. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτό. Μάλλον εγκλωβίστηκαν εδώ παρακάτω στον δρόμο.
1: Συνάδελφοί τους βρήκαν λίγη ώρα αργότερα έξω από το υπηρεσιακό τους όχημα. Ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά. Πρόκειται για δύο πυροσβέστες ηλικίας 50 και 25 ετών.
3: Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.
4: Δυστυχώς εγκλωβίστηκαν στη φωτιά όπως πηγαίνανε στον δρόμο. Από ό,τι με έχουν ενημερώσει και εμένα, διότι τις ακριβείς ανακοινώσεις θα τις κάνει η πυροσβεστική, εγκλωβίστηκαν, βγήκαν από το αυτοκίνητο και δυστυχώς κάηκαν.
1: Η φωτιά ξεκίνησε να καίει σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στην Κρία Βρύση, ωστόσο πήρε τεράστιες διαστάσεις εξαιτίας των ανέμων. Η φωτιά καίει σε τρία μέτωπα. Κάτοικοι της περιοχής βοηθούν τους πυροσβέστες στο έργο της κατάσβεσης. Στο σημείο βρίσκονται και οι υδροφόρες του Δήμου Αγίου Βασιλείου για να συνδράμουν στο έργο του πυροσβεστικού σώματος.
5: Από τον διοικητή της πυροσβεστικής που μίλησε πριν από λίγο, ότι είναι πολύ δύσκολο το μέτωπο. Πάρα πολύ τα αποφόρνε 10 με 11 και φοβούνται ότι μήπως έχουμε επέκταση και σε χωριά που αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν.
1: Μετά από μήνυμα από το 112 ήδη εκενώθηκαν τα χωριά Κρία Βρύση, Σακτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Παύλος και Άγιος Γεώργιος. Επίσης παρατηρείται εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή. Οι άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ εξαπλώνουν γρήγορα τις φλόγες και δυσκολεύουν τον ανεφοδιασμό των εναέριων μέσων που επιχειρούν. Τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο νεκρών πυροσβεστών εξέφρασαν ο Υπουργός Άμυνας και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Βαθύτατη θλίψη και για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο πυροσβεστικό σώμα.
7: Η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπραχτα δίπλα στις οικογένειες των εκλειπώντων και σε όλους τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος με ουσιαστική στήριξη, μέρημνα, προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους.
1: Η μάχη με τις φλόγες προβλέπεται δύσκολη καθώς δεν μπορούν να πετάξουν εναέρια λόγω των ισχυρών ανέμων.
0: Έχουμε συνδεθεί φυσικά με την Κρήτη. Βρίσκουμε στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου τον ανταποκριτή μας Μάνο Τριγώνη για να δούμε όλες τις εξελίξεις. Μάνο, μετράμε δύο νεκρούς ανθρώπους που έπεσαν στη μάχη με τις φλόγες. Έχουμε τραυματίες και ποια είναι η εικόνα στο μέτωπο. Δώσ' μας το ρεπορτάζ.
8: Η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτα, να πούμε, Αθηνά, τόσο στην περιοχή των Ακούμιων, λίγο πριν την Κρία Βρύση, αλλά και προς τον Άγιο Παύλο. Απανωτά είναι τα μηνύματα από το 112, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ για εκένωση των περιοχών. Να πούμε ότι οι δραματικές είναι οι ώρες για την περιοχή του Ρεθύμνου, καθώς οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του καθήκοντος άνοικαν σε πυροσβεστικό κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Και να πούμε ότι άνοικαν στο Αμάρι, στην πυροσβεστική υπηρεσία Αμαρίου. Είναι δύσκολες λοιπόν οι ώρες. Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, όπως μας λένε πυροσβέστες, πνέουν από 7 έως και 9 μποφόρ. Είναι σχεδόν ανεξέλεγκτη η φωτιά αυτή την ώρα. Δεν μπορούν εύκολα να προσεγγίσουν τα εναέρια μέσα. και γι' αυτό εξακολουθούν να βρίσκονται μεγάλες αστυνομικές πυροσβεστικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε ότι το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο 50χρονος και ο 25χρονος που έχασαν τη ζωή τους είναι ένα αγροτικό όχημα τύπου βιτιοφόρου, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην περιοχή των Σαχτουρίων, στην άκρη του δρόμου. Τότε, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κυκλώθηκαν από τις φλόγες και έχασαν τη ζωή τους. Να πούμε ότι ακούσαμε και στο ρεπορτάζ το μήνυμα του πυροσβεστικού σώματος, ενώ αναμένεται και τις επόμενες ώρες να φτάσουν και κλιμάκια από την Αθήνα προκειμένου να συνδράμουν στο πυροσβεστικό έργο, ενώ και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, κ. Τουρνάς, αναμένεται να επισκεφθεί την Κρήτη, να βρεθεί στο σημείο όπου μένονται οι πυρκαγιές και αναμένουμε να δούμε και ποια θα είναι η εκτίμηση των ζημιών Αθηνά, καθώς αυτή την ώρα η μάχη.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά σε δεύτερη φάση. Προέχουν οι ανθρώπινες ζωές και φυσικά η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ευχαριστώ πολύ. Ο Φάνης Καραμπατσάκης μαζί μας τώρα. Συναγερμός έχει σημανεί, Φάνη, για πυρκαγιά στη Λέσβο.
9: Από τις 2 η ώρα το μεσημέρι Αθηνά μένεται η πυρκαγιά στη Λέσβο, η οποία ξεκίνησε από απορρίμματα και πλέον έχει αναπτυχθεί σε 3 μέτωπα τα οποία κατακαίνε περιοχές με πεύκα και περιοχές με ελιές. Πριν από 2 ώρες, γύρω στις 5, δόθηκε εντολή για προληπτική εκένωση τμήματων του οικισμού Πλωμαρίου που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα, με κατεύθυνση προς τη θάλασσα και προς την περιοχή του Αγίου Ισιδώρου. Ισχυροί βόρειοι άνεμοι πνέουν στην περιοχή που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, που είναι χρήσιμες γιατί είναι σε δύσβατη περιοχή η φωτιά, το μεγαλύτερο μέρος της φωτιάς, με 13 οχήματα και 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα μέχρι τη δύση του Ηλίου, που από εκεί και πέρα όλοι καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα.
0: Ακριβώς, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο στούντιο τώρα και στο μετεωρολόγο μας Δημήτρη Παπαϊωάννου. Δημήτρη, είδαμε 2 μεγάλα μέτωπα, αυτό στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο και στη Λέσβο. Δώσ' μας τις καιρικές συνθήκες αυτή την ώρα.
10: Λοιπόν, στην νότια Κρήτη, στο Ρέθυμνο, είναι ακραίες οι μετεωρολογικές συνθήκες. Πνέουν θυελώδεις άνεμοι, 7 με 9 μποφόρ. Καταγράφονται ρηπές ακόμη και πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα στη νότια Κρήτη. Βοριάδες οι άνεμοι, οι οποίοι είναι πολύ ισχυροί και ουσιαστικά ξεκίνησε η πυρκαγιά από την Κρία Βρύση σε ένα σχετικά ορεινό μέρος. Μέσα σε μία-μία-μισή ώρα έφτασε μέχρι και τα παραθαλάσσια τμήματα του Ρεθύμνου. 8 χιλιόμετρα διένυσε μέσα σε μία-μία-μισή ώρα η πυρκαγιά. Η περίμετρος της πυρκαγιάς, που είναι πολύ μεγάλη, φτάνει και τα 30 με 40 χιλιόμετρα αυτή την ώρα. Επεκτείνεται και δυτικά και ανατολικά και δυτικά προς την Αγία Παρασκευή, αλλά και προς ανατολικά. Έχει φτάσει και μέχρι τη θάλασσα ουσιαστικά η πυρκαγιά αυτή, πολύ μεγάλη πυρκαγιά στην Κρήτη, με πολύ θυελώδεις ανέμους. Δεν πρόκειται να εξασθενήσουν ούτε τις επόμενες ώρες. Οι άνεμοι θα είναι θυελώδεις και μέσα στη νύχτα και αύριο.
0: Είναι μια δύσκολη σίγουρα για την περιοχή.
10: Λοιπόν, στη Λέσβο και στη Λέσβο είναι δύσκολη η φωτιά, γιατί πλέον και εκεί ισχυροί βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι, 5 με 6 μποφόρ, την κινούν νότια προς τον οικισμό του Πλωμαρίου. Βέβαια, η πυρκαγιά δεν είναι τόσο ανεξέλεγκτη όσο στο Ρέθυμνο, αλλά επειδή είναι πολύ ισχυρή άνεμη, θέλει προσοχή. Ούτε στην περιοχή της Λέσβου και στο Πλωμάρι θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, δεν θα εξασθενήσουν, θα είναι ενισχυμένοι και μέσα στη νύχτα και αύριο.
0: Μάλιστα, τώρα επικίνδυνη και ακραία θα είναι αύριο και η ημέρα. Να δούμε και τον χάρτη της επικινδυνότητας.
10: Ναι, θα είναι μια πιο δύσκολη μέρα από τη σημερινή ή αυριανή, με πολύ υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιές σε πολύ μεγάλο μέρος χώρας, σχεδόν στη μισή Ελλάδα, στην Ανατολική Πελοπόννησο, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, σε ολόκληρη την Κρήτη. Βλέπουμε σε πολύ ψηλό κίνδυνο παραμένει η Κρήτη, στις Κυκλάδες, σε Λέσβο, Χίο, Ικαρία και Σάμο και προφανώς και στην Αττική, σχεδόν σε ολόκληρη την Εύβοια και στη Βιωτία και σε περιοχές της Φωκίδας. Θα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος, υψηλός ο κίνδυνος σε μεγάλο μέρος της χώρας.
0: Πρώτον πυλών το Σαββατοκύριακο, το 1ο του Αυγούστου, οι εκδρομείς θα μπορέσουν να ταξιδέψουν.
10: Ναι, και γιατί είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος, γιατί θα είναι πολύ ισχυρά έως τη ελαιόλαδα τα μελτέμια τις επόμενες ημέρες και αύριο, αλλά και την Παρασκευή. Θα είναι μια δύσκολη μέρα η Παρασκευή, με πολύ ισχυρούς θυελώδεις κατατόπους ανέμους, ειδικά στο κεντρικό Αιγαίο. Θα δούμε και στο χάρτη μας ότι οι άνεμοι θα φτάνουν και τα 7 με 8 τοπικά και τα 9 μποφόρ. Βλέπουμε χαρακτηριστικά, ειδικά στις περιοχές των Κυκλάδων και στον Καβοντόρο, θα φτάνουν τα 9 μποφόρ, αλλά και στην περιοχή του Μυρτώου Πελάγους και στην Νότια Κρήτη θα είναι πολύ ισχυροί άνεμοι. Ουσιαστικά από τη Λίμνο μέχρι και την Κρήτη θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα και για τροποποίηση των δρομολογίων, αλλά και για κατατόπους απαγορευτικά, ειδικά στην περιοχή των Κυκλάδων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις. Στη φωτιά που ξέσπασε στην Πάρο, καθώς τα μελτέμια στο Αιγαίο αναμένεται να ενισχυθούν, όπως ακούσαμε περαιτέρω. Οι δυνάμεις κατάσβεσης έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, με την πυρκαγιά να καίει ανεξέλεγκτα όλο το βράδυ, ενώ από τύχη γλίτωσαν κάποια σπίτια.
1: Πύρινος εφιάλτης στην Πάρο.
11: Μείναμε ξάγρυπνοι όλο το βράδυ, περιμένοντας οδηγίες από την πολιτική προστασία για πιθανή εκένωση των σπιτιών μας.
1: Η φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Εκενώθηκαν 5 οικισμοί, αφού οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια της Αγγεριάς.
12: Πώς θα πάμε εκεί κατά.
13: Μεγάλη φωτιά και σε έκταση και σε διάρκεια. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό, φοβήθηκα πολύ.
1: Τα ξημερώματα ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκη και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς τον Δριό, ενώ λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγγεριά με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλικής.
12: Μέχρι και 5 η ώρα περίπου είχαμε μεγάλο μέτωπο για την κοινότητα της Αγγεριάς, διότι πέρασε και να υπάρχει ένας δρόμος περιμετρικός, πέρασε και από κάτω από μια προς τη θάλασσα, οπότε πήγε σε μια περιοχή που λέγεται Φάραγκας, που είναι και μια γνωστή παραλία.
1: ...86 πυροσβέστες με 16 πυροσβεστικά οχήματα και αρκετοί εθελοντές έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, που στο πέρασμά τους έκαψαν τουλάχιστον 2 αποθήκες και άφησαν ανυπολόγιστη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον.
12: Έκανε μεγάλες εκτάσεις. Ευτυχώς δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες, ούτε ζημιές προς τον έχουν καταγραφεί ακινήτων. Κάποιες αποθήκες έχουν καταγραφεί και μεγάλη ζημιά στο φυσικό περιβάλλον.
1: Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και πάλι τις ρήψεις 7 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Οι καπνοί δεν έμειναν μόνο πάνω από τις πυρόπληκτες περιοχές. Έφτασαν μέχρι τις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη, καθώς οι άνεμοι μετέφεραν το νέφος εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Αυτό αποτυπώνεται και στο βίντεο του Atmo Hub, όπου καταγράφεται η πορεία του καπνού πάνω από το Αιγαίο.
14: Από την πρώτη στιγμή, τόσο από αέρος, όσο και οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες μετέβησαν και από γειτονικά νησιά αλλά και από την Αττική, επιχειρούσαν αδιάλειπτα με πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια των κατοίκων, των κατοικιών, αλλά και των ίδιων των επισκεπτών του νησιού. Από την πρώτη στιγμή μετέβη για τον συντονισμό ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αθήνα. Με το πρώτο φως ξεκίνησαν και επιχειρούν τα εναέρια μέσα.
1: Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν μικρές αναζωπηρώσεις, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται λόγω της νέας ενίσχυσης των ανέμων που προβλέπεται μέσα στη διάρκεια της ημέρας.
0: Σε τρεις συλλήψεις για τη φωτιά στο μπάντμιγκτον, στο Γουδί προχώρησαν οι αρχές. Ο Φάνης Καραμπατζάκης για τις λεπτομέρειες.
9: Για τη φωτιά Αθηνά που προκλήθηκε στις 12 Ιουλίου του έτους αυτού. Τρεις συλλήψεις, τρεις άνδρες ηλικίας 29, 32 και 52 ετών, μετά από σχετικά εντάλματα που είχαν εκδοθεί, φέρονται να βρίσκονταν εντός του κτηρίου και να έκλεβαν αντικείμενα. Ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες από οπτικό υλικό και μαρτυρίες. Και ήδη έτρεχε ανάκριση από τον αρμόδιο ανακριτή, ο οποίος είχε εκδώσει το σχετικό ένταλμα σύλληψη σε βαθμό κακουργήματος κατηγορία.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Φάνη. Να γυρίσουμε σε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Λιγότερη ταλαιπωρία στις συναλλαγές με το δημόσιο φέρνει η νέα μεταρρύθμιση για τη γραφειοκρατία. Σε περισσότερες από 1.000 διοικητικές διαδικασίες, οι πολίτες θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση αντί για σειρά πιστοποιητικών, με τις υπηρεσίες να αναζητούν πλέον τα απαραίτητα στοιχεία ηλεκτρονικά. Καθημερινές συναλλαγές, διαμορφώσεις στοιχείων, αιτήσεις για συντάξεις και αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων απλοποιούνται στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Για σημαντική μεταρρύθμιση που βελτιώνει τη σχέση κράτους πολίτη, μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Η αλλαγή άλλωστε αναμένεται να μειώσει κατά περίπου 42 εκατομμύρια τα δικαιολογητικά που εκδίδονται κάθε χρόνο.
6: Τέλος, το μεγάλο κυνήγι των πιστοποιητικών βάζει κυβέρνηση με τη νέα μεταρρύθμιση. Πλέον σε περισσότερες από 1.000 διοικητικές διαδικασίες, αντί για προσκόμιση εγγράφων, θα αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση.
15: Σίγουρα νομίζω ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί λίγο το σύστημα στην Ελλάδα, γιατί μας τρώει και πάρα πολύ χρόνο.
16: Όντως, άμα η κυβέρνηση λειτουργήσει έτσι τον επόμενο καιρό, πιστεύω θα βοηθήσει πιο πολύ και τους πολίτες.
6: Αντί για αντίγραφο ποινικού μητρώου, φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, τίτλος σπουδών ή ακόμη και ληξιαρχικές πράξεις θα αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση, ενώ οι ίδιες οι δημόσιες υπηρεσίες θα αναζητούν και θα διασταυρώνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά.
17: Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή. Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Μήτος και αφορούν τις σχέσεις κράτους και πολίτη.
6: Η αλλαγή αφορά μια σειρά από καθημερινές συναλλαγές με το δημόσιο, όπως αιτήσεις για συντάξεις, διορθώσεις στοιχείων στη ΔΥΠΑ, υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών αλλά και αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων.
18: Να υπάρχει ένας πιο σύγχρονος, πιο εύκολος τρόπος να συμβούν όλα αυτά.
19: Γενικότερα υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία με το οτιδήποτε χαρτιά και να θέλεις να βγάλεις.
6: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις κατά της γραφειοκρατίας στα πρότυπα χωρών όπως η Γαλλία και η Ισπανία, με στόχο οι πολίτες να σταματήσουν να προσκομίζουν έγγραφα που το ίδιο το δημόσιο ήδη διαθέτει.
17: Χίλιες από τις 2.500 περίπου διαδικασίες που είναι καταγεγραμμένες εκεί απλοποιούνται και οι πολίτες θα μπορούν πια με μια υπεύθυνη δήλωση να απαλλάσσονται από αναζήτηση πιστοποιητικών.
6: Συνολικά απλοποιείται το 40% όσων απαιτούσαν την προσκόμιση δικαιολογητικών, με το όφελος να μεταφράζεται σε περίπου 42,5 εκατομμύρια λιγότερα πιστοποιητικά που θα χρειάζεται να εκδίδονται κάθε χρόνο από πολίτες και επιχειρήσεις.
0: Ο Ραφαήλ Κάμπερ μαζί μας για να μείνουμε στο θέμα, Ραφαήλ, για να δούμε ποια είναι αυτά τα πιστοποιητικά τα οποία δυσκολεύουν τους πολίτες και καθυστερούν τις όποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
20: Αθήνα, στόχος της κυβέρνησης είναι ο πολίτης να πάψει να είναι ο διαμεσολαβητής μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα, ένας πολίτης που χρειαζόταν αντίγραφο ποινικού μητρώου για πρόσληψη, άδεια ή άλλη συναλλαγή με το δημόσιο, έπρεπε να υποβάλει αίτηση και να περιμένει συνήθως 2 με 3 ημέρες για να εκδοθεί. Αντίστοιχα, όσοι είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό και χρειάζονταν αναγνώριση πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ, έμπαιναν σε μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει ακόμη από εβδομάδες έως και μήνες. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και για πιστοποιητικά κληρονομικών υποθέσεων, όπως η δημοσίευση, διαθήκηση ή αποποίηση κληρονομιάς, τα οποία απαιτούσαν αιτήσεις, διαδικασίες μέσω δικαστηρίων και αναμονή αρκετών ημερών πριν εκδοθούν. Ακόμη και για ένα πολιτήριο λυκείου, πριν είχε εκδοθεί πριν από το 2016, ο πολίτης έπρεπε να απευθυνθεί στο σχολείο ή στη διεύθυνση εκπαίδευσης, να καταθέσει αίτηση και να περιμένει μία έως δύο ημέρες για να λάβει αντίγραφο, Αθηνά.
0: Μάλιστα, μπαίνει τέλος την ταλαιπωρία. Σε ευχαριστώ πολύ. Την αποπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη ζητάει αντιπολίτευση μετά τις απρεπείς νέες δηλώσεις του κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, επαναφέροντας το σεξιστικό σχόλιο σε βάρος της. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, τον παρέπεμψε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ενώ σαφείς αποστάσεις από τα σχόλιά του πήραν κυβερνητικά στελέχη.
21: Το δίσεξα Μαρτίνου Κανδρόσοφου. Η αρχιάρηση ανταποκρίνεται στο ακέραιο στην περίπτωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος μετά την απαράδεκτη λεκτική επίθεση εναντίον

0: αξιωτικά προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
1: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως θα λυπόμουν για αν ελέγονται για οποιοδήποτε αρχηγό και για οποιοδήποτε βουλευτή εδώ μέσα. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, όχι γιατί συζητάμε για τον πολιτισμό, αλλά γιατί μειώνουμε το κύρος του κοινοβουλίου. Είτε είναι ο κύριος Κυριαζίδης, είτε ήταν ο κύριος Πολάκης προηγουμένως σε μένα, είναι περίπου το ίδιο.
0: Η αντιπολίτευση μέσω του Θάνου Γλαβίνα, μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ζήτησε την αποπομπή Κυριαζίδη.
2: Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει αμετανόητος και το πρόβλημα είναι ότι έγινε εκ νέου δεκτός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αν οι απόψεις του είναι δεκτές και χαρακτηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, εξού και δεν τον αποπέμπει, ή εφόσον τον είχε αποπέψει, το δέχτηκε ξανά στις τάξεις, είναι προφανές μια στροφή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο κ. Κυριαζίδης χθες στη Βουλή επανήλθε στην κόντρα που είχε προκληθεί πριν λίγους μήνες με την κυρία Κωνσταντοπούλου, όταν της είχε πει πήγαινε να κάνεις κανένα παιδί. Η επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης τον οδήγησε τότε στη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Μία αυγή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καμιαδεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών. Όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Ότι εμείς είμαστε δολοφόνοι, ότι εκμεταλλευόμαστε το μέλλον τους και όλα αυτά τα ζητήματα. Και αναφορά μου πιάταν. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφής εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας.
4: Είστε και ψεύτης και συκοφάντης και χυδαίος. Και τραμπούκος χτυπούσατε εδώ πέρα το έδρανο, σας είδα πως μιλούσατε στην κυρία Κρήτα. Απαράδεκτα πράγματα!
0: Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, ζητά να εξεταστεί κατά προτεραιότητα το ζήτημα δεοντολογίας που έχει ανακύψει δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη.
5: Σε εκλογική ετοιμότητα βρίσκεται η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις περιοδίες και τα εγγένεια των μεγάλων έργων. Από το ακριτικό Αγαθονήσι υπογράμμισε την παρουσία των ενόπλων δυνάμεων, έστειλε μήνυμα ισχυρής φύλαξης των συνόρων και μηδενική ανοχή στα δίκτυα των διακινητών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, η οποία αναμένεται να εγγενιαστεί ως το τέλος Αυγούστου.
6: Με το βλέμμα στις εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμενε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και έστειλε από το ακριτικό Αγαθονήσι μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και ισχυρής φύλαξης των συνόρων.
7: Μπαίνουμε πια και εμείς στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας, θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 2027 και δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε, αλλά να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Τώρα που μιλάμε.
6: Ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης, διαμηνώντας ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει στα κυκλώματα διακινητών να εκμεταλλεύονται ανθρώπινες ζωές.
8: Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης. Μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα.
6: Με φόντο τη μεγάλη ελληνική σημαία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ισχυρή παρουσία των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για τους κατοίκους των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.
8: 365 μέρες το χρόνο αυτό το φυλάκιο έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς.
6: Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις περιοδίες και τα εγγένεια μεγάλων έργων, επενδύοντας στο κυβερνητικό έργο εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, η οποία αναμένεται να εγγενιαστεί έως το τέλος Αυγούστου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, από το Αγαθονήσι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει τη μετατροπή του Αγαθονησίου σε νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, με δωρεάν αντικατάσταση των οχημάτων, των κατοίκων και του Δήμου.
7: Να εξετάσουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης. Θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματά σας δωρεάν σε ηλεκτρικά οχήματα, και τα οχήματα του Δήμου, αλλά και τα οχήματα τα οποία έχετε υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την υποδομή για τους σταθμούς φόρτισης.

0: Οι αναφορές του Πρωθυπουργού για τις εθνικές εκλογές κρατούν σε εκλογική εγρήγορση τα κομματικά επιτελεία. Στη Νέα Δημοκρατία, ο εκλογικός σχεδιασμός βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τα ψηφοδέλτια του κόμματος να έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90% έως τον Σεπτέμβριο. Ασφάλεια, έργα και καθημερινότητα συνθέτουν το τρίπτυχο πάνω στο οποίο η κυβέρνηση χτίζει την πορεία προς τις κάλπες, με το Μέγαρο Μαξίμου να επιταχύνει τον πολιτικό και κυβερνητικό σχεδιασμό εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.
1: Στη μάχη των μεταγραφών εν μέσω Θέρους ρίχνεται το ΠΑΣΟΚ. Ο Κώστας Αλατζάς μαζί μας να δούμε τα πρόσωπα που οδεύουν προς τη Χαριλάου Τρικούπη.
2: Παρότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαιώνει σχεδόν καθημερινά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, η αντιπολίτευση βρίσκεται σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς και ειδικά το ΠΑΣΟΚ που κυνηγάει δημοσκοπικά την δεύτερη θέση. Θεωρούν λοιπόν στη Χαριλάου Τρικούπη ότι εκτός από τις κυβερνητικές τους προτάσεις θα αυξηθεί η εκλογική τους δύναμη προσθέτοντας, εντάσσοντας το κόμμα είτε νυν ανεξάρτητους βουλευτές είτε πρώην βουλευτές. 9 συνολικά βουλευτές και πρώην βουλευτές βρίσκονται πρώτων πυλών του ΠΑΣΟΚ. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ανεξάρτητος βουλευτής σήμερα, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, είχε κάνει ένα πέρασμα από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, δεν εντάχθηκε ποτέ. Το ίδιο συνέβη και με την Νίνα Κασιμάτη. Δεν είναι ανεξάρτητη βουλεύτρια, είναι βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ουσιαστικά είναι ξένο σώμα στο πρώην κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Η Ολυμπία Τελιγιορίδου, πρώην βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, στο παρελθόν να θυμίσουμε στους τηλεθεατές Αθηνά ότι ήταν και μέλος του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα ήταν υποψήφια στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης στη δεκαετία του 90. Και εκείνη λοιπόν φαίνεται ότι κινείται προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Το τέταρτο πρόσωπο, η Μυρτό Κοροβέση. Βουλεύτρια από καραμπόλα, μετά την παρέτηση του κυρίου Καραμέρη και της Καραμέρου, συγγνώμη, και τις αρνήσεις των υπολείπων να δεχτούν τη βουλευτική έδρα, η Μυρτό Κοροβέση βρίσκεται σήμερα στην Βουλή και, όπως λέει το ρεπορτάζ, κινείται και εκείνη να ενταχθεί στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Γιώτα Πούλου, επίσης ανεξάρτητη βουλεύτρια, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, εντάχθηκε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη και σήμερα συνομιλεί με το ΠΑΣΟΚ. Ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είχε κάνει και εκείνος ένα πέρασμα από το κόμμα του Κασελάκη και βρίσκεται σήμερα σε συνομιλίες με τη Χαριλάου Τρικούπη. Το έβδομο πρόσωπο είναι η Κυριακή Μάλαμα, η οποία είναι ανεξάρτητη βουλεύτρια σήμερα και εκείνη ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και είχε ενταχθεί στο κόμμα του Κασελάκη. Σήμερα συνομιλεί με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Λευτέρης Αβραμάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια Σερών και εκείνος σύμφωνα με το ρεπορτάζ βρίσκεται σε εντατικές επαφές με τη Χαριλάου Τρικούπη. Και τέλος η Θεοδώρα Τζάγκρη, ανεξάρτητη βουλεύτρια, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, εντάχθηκε στο κόμμα Κασελάκη. Την είδαμε πρόσφατα στις φωτογραφίες από τη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας να συνομιλεί με τον Γιώργο Παπανδρέου, με ό,τι αυτό σημειολογικά σημαίνει ότι τα παλιά έχουν ξεπεραστεί, οπότε Κώστα, μπορεί και εκείνη να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ.
1: Είχαμε τώρα εξελίξεις στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χαριστιανού. Με εχμές παραιτήθηκε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος.
2: Με εχμές και πολλά υπονοούμενα τόσο για τη λειτουργία του κόμματος. Ο Θανάσης Αυγερινός, εδώ και μέρες, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του, δεν έχει καμία σχέση με την επικοινωνιακή πολιτική του κόμματος της κυρίας Χαριστιανού. Να δούμε ένα απόσπασμα της ανάρτησης που έκανε σήμερα. Οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιοδήποτε συλλογικό σχηματισμό. Πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών που φιλοδεξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει. Καθής αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις που επιλέγει να δώσει.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Στο αστυνομικό δελτίο, νέα δεδομένα στην υπόθεση της φωνικής συμπλοκής στη Σύρο φέρνει η διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέως για το σημείο που τραυματίστηκε η 41 ετών διασώστρια. Η ανακρίτρια εκτιμά ότι το μαχαίρωμα έγινε έξω από το σπίτι και τάχθηκε υπέρ της προφυλάκησης του κατηγορουμένου, ενώ η εισαγγελέας δέχτηκε τον ισχυρισμό ότι έγινε εντός της οικίας και πρότεινε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Την τελική απόφαση θα λάβει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, ενώ και οι δύο φαίνεται πως έχουν πιστεί από τον ισχυρισμό του ζευγαριού ότι η διασώστρια ήθελε να τους ληστέψει.
3: Σημαντικό στοιχείο της διαφωνίας ανακρίτριας και εισαγγελέα που οδήγησε στον προσωρινό κατοίκον περιορισμό του βασικού κατηγορούμενου φέρεται να ήταν το σημείο του μαχαιρώματος. Η ανακρίτρια, με βάση και τη νέα αυτοψία, εκτίμησε ότι το τραύμα έγινε έξω από το σπίτι και μετά την καταδίωξη, ενώ η εισαγγελέα στάθηκε στον ισχυρισμό του 41χρονου ότι έγινε εντός. Έτσι, με βάση τα στοιχεία, η ανακρίτρια έκρινε ότι ο κατηγορούμενος θα έπρεπε να προφυλακιστεί, ενώ η εισαγγελέας να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τη διαφωνία θα λύσει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, που σύντομα θα ταχθεί υπέρ της μιας ή της άλλης άποψης. Ο βασικός κατηγορούμενος καθ' όλη τη διάρκεια της απολογίας του επέμεινε στους ισχυρισμούς περί ληστείας και άμυνας, ενώ περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τα όσα συνέβησαν στο σπίτι.
4: «Τότε χτύπησε το κουδούνι. Η γυναίκα μου μισάνοιξε την πόρτα και εκείνη με ορμή μπήκε μέσα. Έκανε κίνηση με το μαχαίρι προς την κοιλιά της γυναίκας μου και μετά άρχισε να διασπαθίζει το μαχαίρι προς τα εμένα και προσπάθησε να με χτυπήσει στο λαιμό. Τότε εγώ έκανα περιστροφή το χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω».
3: Στην ίδια γραμμή με το σύζυγό της ήταν και η 30χρονη γυναίκα που κατηγορείται για συνέργεια στη θανατηφόρα σωματική βλάβη.
5: «Άνοιξα την πόρτα του σπιτιού και αντίκρισα τη διασώστρια ντυμένη με σκουρόχρωμα ρούχα. Είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κρατούσε μαχαίρι. Δεν μπορούσα να διακρίνω αν ήταν άντρας ή γυναίκα και νόμιζα ότι δεχόμουν επίθεση».
3: Η 30χρονη αφέθηκε ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων, εμφάνιση μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
6: «Η άρση του απορρίτου μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα, διότι θα αποδειχθεί αν το ζευγάρι με το θύμα γνωριζόταν».
3: Τους ισχυρισμούς του ζευγαριού απορρίπτει η πλευρά της οικογένειας, με τη δικηγόρο των παιδιών του θύματος να κάνει λόγο για ξεκάθαρη επιθετική ενέργεια και μάλιστα εκτός σπιτιού.
7: «Σε καμία περίπτωση δεν εισήλθε το θύμα για να κάνει ληστεία. Κάτι άλλο υπήρχε μεταξύ τους, το οποίο πιστεύω ότι θα διαλευκανθεί από την άρση απορρίτου των τηλεφώνων. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο δράστης τη μαχαίρωσε εκτός σπιτιού, αφού της πέταξε την καρέκλα».
3: Πάντως, το μπουφάν του θύματος θα δώσει τις απαντήσεις. Οι ειδικοί εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από το βίντεο, προκειμένου να διαπιστώσουν αν είχε τρυπηθεί όταν η 41χρονη βγήκε από το σπίτι.
1: Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκατελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Μαρίζα Λιναρδάτου, τι γνωρίζουν πλέον οι αρχές?
8: Πρόκειται λοιπόν, Αθηνά, για μία 38χρονη γυναίκα από τη Βρετανία, η οποία σύμφωνα τώρα με πληροφορίες ταξίδεψε από την Κύπρο προς την Ελλάδα και τα στοιχεία της έγιναν γνωστά καθώς οι ελληνικές αρχές επικοινώνησαν μέσω ενός γραπτού υπομνήματος με την Ιντερπόλ. Τώρα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, με το που εντοπίστηκε η βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο που βλέπουμε και στα χαρακτηριστικά πλάνα στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου, ξεκίνησαν λοιπόν οι αρχές τις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστώσουν την ταυτότητα του θύματος. Από τα αποτυπώματά της αποδείχτηκε πως δεν ήταν καταγεγραμμένη στην ελληνική βάση δεδομένων, ενώ κανένας συγγενής της δεν την είχε αναζητήσει τουλάχιστον στην Ελλάδα. Μάλιστα, το γεγονός πως το θύμα φορούσε σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου οδήγησε τις αρχές στο σενάριο πως δεν έχει καταγωγή από την Ελλάδα. Αυτό τώρα που εξετάζουν οι αρχές είναι κατά πόσο ταξίδεψε από την Κύπρο στην Ελλάδα μόνη της ή αν ήταν με παρέα, και αυτό είναι που περιμένουν και από την αεροπορική εταιρεία να το απαντήσει τις επόμενες ημέρες, Αθηνά.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, χωρίς ουσιαστική πρόοδο, αλλά με δέσμευση για συνέχιση της προσπάθειας. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Ο Αντώνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό όταν διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί άλλη μια διαδικασία χωρίς αποτέλεσμα.
9: Χαμηλές είναι οι προσδοκίες για ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό μετά τη διήμερη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Μεγαλόνησο. Μετά την κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν, ο Αντώνιο Γκουτέρες παραχώρησε συνέντευξη τύπου ανακοινώνοντας την επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης.
10: Both Mr. Erhurman and Mr. Christodoulides assured me of their determination to continue to work in earnest with my personal envoy.
9: Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε την απόφασή του να συγκαλέσει άτυπη διευρυμένη συνάντηση, χωρίς ωστόσο να θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
10: Based on our discussions on the way forward, I decided that I would convene another 5+1 meeting after adequate preparations on confidence building, methodology and substance, taking into account the convergences already achieved. I don't want to have more 5+1 meetings without results.
11: Ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
9: Το Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών.
3: Σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανένωση της Μεγαλονήσου.
9: Από την πλευρά του, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης του Φάνερ Χιουρμάν έκανε λόγο για σημαντικά και θετικά αποτελέσματα μετά την επίσκεψη Γκουτέρες στην Κύπρο. Ωστόσο, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει πως δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος για λύση.
4: Εκτιμούμε τις προσπάθειες που έχει καταβάλει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες σχετικά με το Κυπριακό από την έναρξη της θητείας του. Από την άλλη πλευρά, υπογραμμίζουμε για ακόμη μια φορά ότι όσο δεν αλλάζει η αδιάλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και δεν τερματίζονται οι ενεργείες της, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά και την ασφάλεια στην περιοχή, η προοπτική μιας λύσης δεν θα καταστεί συγκεκριμένη.
9: Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ότι μια συνολική διευθέτηση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων.
1: Περνάμε στις μεγάλες πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα δύο μεγάλα πυρήνα μέτωπα. Οι πυροσβέστες στην Ισπανία έχουν καταφέρει να περιορίσουν τις πλόγες στην περιφέρεια της Μαδρίτης, με τον Πρωθυπουργό να σημειώνει πως οι επόμενες 12 ώρες θα καθορίσουν την πορεία των μετώπων εν μέσω της νέας κακοκαιρίας. Στη Γαλλία τώρα, υπό μερικό έλεγχο έχουν τεθεί οι περισσότερες πυρκαγιές, με αρκετούς χιλιάδες κατοίκους να επιστρέφουν στα σπίτια τους. Οι αρχές πάντως παραμένουν σε επιφυλακή υπό το φόβο νέων αναζωπυρώσεων.
12: Συγκλονίζουν οι εικόνες από το πύρινο μέτωπο στο Ζηρό της Γαλλίας. Βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε Γάλλος πυροσβέστης χρησιμοποιώντας γυαλιά μέτα, μας μεταφέρει στην καρδιά της πύρινης κόλασης. Οι εικόνες που έρχονται από το Ζηρό κόβουν την ανάσα και αποκαλύπτουν το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Καρέ-καρέ αποτυπώνονται οι δραματικές στιγμές της επιχείρησης, καθώς τεράστια μέτωπα φωτιάς περικυκλώνουν το δάσος και οι πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες.
13: The fire is big. It's like David against Goliath. And we say that all the firemen have the crowd inside them.
12: Η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Ζηρότ, που μέσα σε μία εβδομάδα έχει αποτεφρώσει περισσότερα από 420.000 στρέμματα, παραμένει πλέον σταθεροποιημένη.
14: Le feu est toujours stabilisé, n'est pas fixé, mais ça veut dire qu'il ne progresse pas.
12: Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει βιώσει η Γαλλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
15: Ça fait très mal. Ça fait très très mal. Mais bon, bah, on se dit qu'on va se relever, mais c'est vraiment c'est un mur quoi qu'on se prend, c'est super brutal.
12: Στην πρώτη γραμμή επιχειρούν 2.500 πυροσβέστες, ενώ σιδράμου 1.500 στρατιώτες, 1.200 αστυνομικοί και 500 εθελοντές σε μια τιτάνια προσπάθεια να περιορίσουν τις φλόγες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στην νοτιοδυτική Γαλλία κενώθηκαν ακόμα 4.000 άνθρωποι από κάμπινγκ, παραθεριστικά χωριά και τουριστικά καταλήματα.
16: C'est assez compliqué de voir tous ces souvenirs partir en fumée quoi.
12: Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές, καθώς η επιστροφή του καύσωνα ενδέχεται να ανατρέψει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στα πύρινα μέτωπα. Η γειτονική Ισπανία μετρά τις πληγές της από τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της, στην επαρχία της Άβυλα.
17: Ahora mismo tenemos 10 incendios forestales activos en España. La evolución continúa siendo favorable. Con máxima prudencia, con máxima cautela, con todas las prevenciones.
12: Περισσότερα από 700.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Χιλιάδες κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά στα σπίτια τους, καθώς οι πυροσβέστες θέτουν υπό έλεγχο ορισμένα από τα μεγαλύτερα πύρινα μέτωπα των τελευταίων δεκαετιών.
18: This is one of the shelters that's been set up for displaced families. There are hundreds of people here and there were new evacuation orders outside of Madrid, so there's seemingly no end in sight for these families.
12: Παρά τη βελτιωμένη εικόνα σε αρκετές περιοχές, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων.
1: Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με πλήγματα στο Ιράκ και ένταση στα στενά του Ορμούζ. Η ευνηδιαστική επίθεση του Ιράν έπειτα από 5 ημέρες κατάπαυσης του πυρός σημειώθηκε ενώ ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ πραγματοποιούσε επίσκεψη στην Ουάσιγκτον. Με σκληρά αντιπεινά απειλεί το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποιώντας για βαρύ πλήγμα. Τραμπ και Νετανιάχου είχαν συνάντηση και κλεισμένων των θυρών, διήρκησε σχεδόν μία μισή ώρα και ήταν θετική και παραγωγική, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οικού.
9: Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά από 5 ημέρες κατάπαυσης του πυρός. Η Τεχεράνη βάζει στο στόχαστρο εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιορδανία.
19: Iran's Revolutionary Guard has confirmed it targeted a US airbase in Jordan. The attacks come after a 5-day pause in hostilities. Video shared online shows interceptions in the skies above Jordan. US Central Command says all the missiles were successfully intercepted.
9: Οι αμερικανικές δυνάμεις απαντούν με χτυπήματα στο Ιράκ σε συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία.
20: Then we had another statement from CENTCOM saying that acting with the Saudi Arabians, they had managed to target a number of sites in Iraq where proxies, people they believe were acting for the IRGC, were sending drones targeting US allies and also the US military in the region.
9: Τα ξημερώματα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοινώνουν ότι έπληξαν 3 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Λίγες ώρες νωρίτερα, η Τεχεράνη διαμήνυε πως οποιαδήποτε χώρα ή εταιρεία αποδεχθεί δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ως αποζημίωση για πλοία που έχουν υποστεί ζημιές, δεν θα τις επιτραπεί η διέλευση από το στρατηγικό πέρασμα.
21: پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد.
9: Με τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή να κρέμονται από μια κλωστή, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου περνά το κατόφλι του Λευκού Οίκου.
22: Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Προφανώς συζητήθηκαν πολλά και σημαντικά θέματα.
23: There's some clearly some daylight between these two leaders at the moment, if only in terms of their own war aims. The president has paused the bombing, as you've said, and that is something that is a challenge for Benjamin Netanyahu because his war aims are not yet achieved.
9: Η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση του Ομάν για περιφερειακή συμφωνία κοινής διαχείρισης των στενών του Ορμούζ, μειώνοντας τις ελπίδες για επίλυση του αδιεξόδου.
1: Επιστροφή στα δικά μας. Πρωτοφανείς εικόνες συνωστισμού στο Ανακουφονήσι κάνουν το γύρο του διαδικτύου, αναδεικνύοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο το ζήτημα του υπερτουρισμού. Ορδές επισκεπτών φαίνεται να κατακλείζουν την παραλία της Ιταλίδας, στο νησί των Μικρών Κυκλάδων, με την πληρότητα κλινών να αγγίζει το 90% στην αιχμή του καλοκαιριού.
22: Παραλία Ιταλίδα στα Άνω Κουφονίσια. Εκατοντάδες τουρίστες συνοστίζονται καθημερινά με τις εικόνες της ασφυκτικά γεμάτης παραλίας να κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Σύμφωνα με παράγοντες του νησιού στη συγκεκριμένη παραλία, παρατηρείται συνοστισμός καθώς τα καραβάκια αφήνουν το πρωί δεκάδες λουόμενους και τους επιστρέφουν το απόγευμα.
24: Όταν έχουμε δυνατό αέρα, οι βορεινές μας παραλίες, οι πιο καλές παραλίες δηλαδή, δεν πάει ο κόσμος, ούτε οι λάτζες πάνε. Και αναγκαστικά όλος ο κόσμος που θέλει άμμο θα συσσωρευτεί σε μια παραλία εκεί, σε αυτή που έχουν τραβήξει το βίντεο.
22: Το νησί που τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει τις εντυπώσεις χιλιάδων επισκεπτών αγγίζει το 90% σε πληρότητα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
25: Υπάρχει διαθεσιμότητα. Ακόμα και τον Αύγουστο που μπορεί να φτάνουμε στο 90%, αν κάποιος αφιερώσει λίγο χρόνο, σίγουρα θα βρει κάτι για να μπορέσει να έρθει και να τον φιλοξενήσουμε.
22: Το νησί διαθέτει περίπου 5.000 διαθέσιμες κλίνες, οι οποίες γεμίζουν σχεδόν στο σύνολό τους. Για όσους επιλέξουν τα κουφονίσια για τις διακοπές τους, το κόστος διαμονής σε δίκλινο δωμάτιο κυμαίνεται από 90 έως 120 ευρώ αναδιανυκτέρευση, ενώ για τρίκλινο δωμάτιο οι τιμές ξεκινούν από τα 140 και φτάνουν έως τα 180 ευρώ τη βραδιά.
24: Η θάλασσα και ο ήλιος και όλα αυτά εδώ που φαίνονται είναι πάρα πολύ ωραία. Ο κόσμος ξεκουράζεται, είναι να μην είμαστε μικρό νησί. Δεν έχει μεγάλες αποστάσεις, δεν χρειάζεται να πάρεις αυτοκίνητο για να πας από τη μια παραλία στην άλλη, πας και με τα πόδια.
22: Το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών είναι Έλληνες, ενώ τουρίστες καταφθάνουν και από κάθε γωνία του κόσμου, από Ιταλία, Γαλλία, Αμερική και Καναδά.
0: Ένα ακόμα θέμα σε σχέση με τις παραλίες είναι οι ημερήσιες εκδρομές που έρχονται από την Άξο, από γύρω νησιά, από την Αμοργό, που φέρουν επιπλέον κόσμο, ο οποίος εξυπηρετείται μόνο από τις παραλίες.
22: Πάντως, αρκετοί εκφράζουν την ανησυχία ότι η συνεχώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση επηρεάζει την εικόνα και τον χαρακτήρα του προορισμού, προκαλώντας προβληματισμό για το μέλλον του.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Άξον 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: τέτοιες καλοκαιρινές Euronix εκπτώσεις ξένιασες. Κλιματιστικό Inventor Nura. 9.000 BTU με τεχνολογία AI, ροή αέρα 4 κατευθύνσεων, Wi-Fi, 10 χρόνια εγγύηση και δωρεάν εγκατάσταση τώρα μόνο 499 ευρώ και δώρο ανεμιστήρας.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Euronix. Σοβαρά πάντα.
2: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
4: Έλα, Θεία, πού είσαι?
5: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Προτέργεια.
4: Έρχομαι.
6: Έλα και εσύ σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια. Γιατί εδώ όλοι κερδίζουν. Απόλαυσε κορυφαία εξυπηρέτηση και ανακάλυψε προϊόντα και ενεργειακές λύσεις που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Και με το Προτέργεια Win More in Store, αν είσαι σε άλλο πάροχο, φέρε μας τον λογαριασμό σου και μπες στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Γιατί στην Προτέργεια είσαι πάντα κερδισμένος. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen.
7: Καλησπέρα σας. Σάλλο έχει προκαλέσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η απόφαση της FIFA να πουλήσει συμμετοχές του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές. Η UEFA αντέδρασε με οργισμένη απάντηση, ενώ ορισμένες ομοσπονδίες σκέφτονται ακόμη και να μποϊκοτάρουν το επόμενο παγκόσμιο κύπελο.
8: Τα νερά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου τάραξε η απόφαση της FIFA να πουλήσει το Μουντιάλ. Σύμφωνα με τους Times, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θέλει να πουλήσει μέρος των μετοχών του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες. Για να το πράξει αυτό, συνεργάζεται με την JP Morgan για να δημιουργήσει μια εταιρεία που θα διαχειρίζεται τα τηλεοπτικά δικαιώματα διοργανώσεων όπως το παγκόσμιο κύπελο, πουλώντας ένα μειοψηφικό πακέτο γύρω στο 20-30% σε ιδιώτες επενδυτές. Η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται να αποφέρει πάνω από 4 δις δολάρια στη FIFA, με έναν εκ των ενδιαφερόμενων επενδυτών να είναι και ο αδερφός του γαμπρού του Τραμπ, ο Τζόσουα Κούσνερ, ιδρυτής του ομίλου ακινήτων Kushner Companies και του οποίου η περιουσία ξεπερνάει τα 5,2 δις δολάρια. Η συγκεκριμένη είδηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της UEFA, η οποία προέβη σε μια οργισμένη ανακοίνωση.
9: Αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί που διέπουν το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να περάσουν. Κανείς μας δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. Δεν ανήκει στη FIFA για να το πουλήσει.
8: Αντιδράσεις υπάρχουν όμως και από ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες που εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ του παγκοσμίου κυπέλου. Η FIFA απαντά ισχυριζόμενη ότι σημαντικό μέρος των εσόδων θα επενδυθούν πίσω στο ποδόσφαιρο για την ανάπτυξή του σε όλο τον κόσμο.
7: Στο εγχώριο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ έκανε δικό της τον Λόβρο Μάγερ, ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Πορτογάλο Χαφ Γκουστάβο Σά και ανακοίνωσε την απόκτηση του Στέφαν Ορτέγκα. Την ίδια ώρα, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ανεβάζουν στροφές για τις ευρωπαϊκές ρεβάνς με Δυναμό Κιέβου και Πάξη αντίστοιχα.
8: Ο Λόβρο Μάγερ σήκωσε μανίκια και έπιασε δουλειά. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, αφού υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο στο 2030, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ενσωματώθηκε αμέσως στην αποστολή της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Στον Ολυμπιακό πρώτων πυλών βρίσκεται ο Γκουστάβο Σά, ο οποίος θα υπογράψει σήμερα ως δανεικός από την Nottingham Forest. Ο 21χρονος επιτελικός χαφ θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, καθώς μέχρι πέρυσι ήταν αρχηγός της Φαμαλικάου, μετρώντας 12 γκολ και 16 ασίστ σε 120 συμμετοχές. Στον Παναθηναϊκό η προσοχή είναι στραμμένη στη ρεβάνς του ΆΚΑ με την Πάξη. Μετά την νίκη με 2-1 στην Ουγγαρία, οι πράσινοι που θα έχουν τη στήριξη πάνω από 20.000 οπαδών θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά για να προκριθούν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference, εκεί που θα τους περιμένει CSKA 1948.
10: Και βεβαίως δεν θα πρέπει να σκεφτούμε τι είδους αγώνας είναι ή ποια στιγμή της εποχής, της σεζόν, σε ποια στιγμή που βρισκόμαστε. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία παίζει για να κερδίσει και αυτό πρέπει να κάνουμε.
8: Να κλειδώσει την πρόκριση θέλει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται αύριο στην Τούμπα κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Με μπρικά τον νικηφόρο 3-2 του πρώτου αγώνα, ο δικέφαλος του Βορρά θα παραταχθεί χωρίς τους τραυματίες με Ετέντε, Σπότοφ και Σορετήρη, αλλά και τον Τάχα Άλλη που υπέστη εξάρτημα στον νόμο. Σε περίπτωση πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Europa League, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Άντερλεχτ Χάμαρμπι.
7: Θετικές εντυπώσεις άφησε ο Αστέρας Άκτορ στον τρίτο φιλικό αγώνα της φετινής προετοιμασίας. Οι Αρκάδες αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 κόντρα στη Σπάρτα Ρότερνταμ, την ώρα που ο σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Φρανς Μπρόρσον.
8: Ο Φρανς Μπρόρσον θα αποτελέσει την 13η μεταγραφή του καλοκαιριού για τον Αστέρας Άκτορ. Ο Σουηδός 30χρονος στόπερ με 29 συμμετοχές πέρυσι έλυσε το συμβόλαιό του με τον Αποέλ και θα αποτελέσει σημαντική λύση για την άμυνα. Ο παίκτης θα ενσωματωθεί άμεσα στην αποστολή των Αρκάδων, οι οποίοι αναδείχθηκαν χθες ισόπαλοι 1-1 κόντρα στη Σπάρτα Ρότερνταμ. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου ευτύχησε να προηγηθεί στο 41 με τον Μπαρτόλο να σκοράρει για δεύτερο σερί φιλικό. Ωστόσο, η Ολλανδική ομάδα που τερμάτισε πέρυσι στην 10η θέση της Eredivisie είχε την απάντηση με τον Έλμε Φταχή να διαμορφώνει το τελικό 1-1.
1: Ήταν ένα πολύ απαιτητικό φιλικό κόντρα σε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Αλλά νομίζω ότι είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα και δείξαμε ένα πολύ καλό εαυτό. Και εννοείται φιλικό με φιλικό, γινόμαστε ακόμα και καλύτεροι.
4: Πιστεύω απόλυτα ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά και είμαι σίγουρος ότι η κακή περσινή χρονιά θα είναι απλά μια παρένθεση. Νομίζω ότι ο νέος Αστέρας χτίζεται με σωστές βάσεις. Η καινούργια χρονιά νομίζω θα είναι ένα νέο ξεκίνημα, θα λέγαμε. Και περιμένω ότι ο Αστέρας θα μπει ξανά στον δρόμο των επιτυχιών.
8: Το επόμενο και τελευταίο φιλικό των κιτρινομπλέ επί Ολλανδικού εδάφους είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή απέναντι στην Τεν Χαγ.
7: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θυελώδης θα είναι οι βοριάδες κατά τόπους μέσα στο Αιγαίο την Πέμπτη, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σε όλη τη χώρα. Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσει γενικά αίθυρος καιρός. Λίγες νεφώσεις αναμένονται στην Εύβοια και την Κρήτη και από το μεσημέρι γύρω από τα βόρεια ορεινά, χωρίς να εκδηλωθούν φαινόμενα. Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελώδεις βοριάδες 5 με 7 και τοπικά κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 2 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στην ανατολική χώρα και δεν θα ξεπεράσει εκεί τους 30 με 34, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα φτάσει στους 35 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με πολύ ισχυρούς βοριάδες 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθυρος καιρός, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.
3: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς.

0: Δεν ξέρω για εσάς. Παρότι έχω γεννηθεί στη θάλασσα, σε νησί, αντικρίζοντας τέτοια βουνά, εντυπωσιάζομαι.
1: Στις ανατολικές πλαγιές του βουνού Βουτσικάκη αναζητήσαμε το ορειβατικό καταφύγιο αγράφων. Πρόκειται για ένα γραφικό πέτρινο καταφύγιο που λειτουργεί όλο τον χρόνο και αποτελεί σημείο εκκίνησης για πολλές ορειβατικές διαδρομές. Εμείς βέβαια για άλλο λόγο ήρθαμε.
0: Κάποιος πεινάει, κάποιος πεινάει. Ορειβατικό καταφύγιο αγράφων. Φήμες λένε ότι παίζει ωραία τηγανιά, λουκάνικο, μακαρονάδες. Τα πάντα όλα παίζει, κύριε σκηνοθέτα, στο καταφύγιο. Πεινάς.
2: Τρέμουν τα χέρια μου.

Να βάλω λίγο λιμονάκι, παιδιά. Τηγανιά λουκάνικο και τηγανιά χοιρινή. Κοπιάστε. Κοπιάστε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε το vibe, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο πιο ιδηλιακό φουνίσιο τοπίο. Μπροστά μου έχω τους πιο δελεαστικούς και ελκυστικούς μεζέδες. Εννοείται και χωριάτικοι, έτσι. Στο βάθος μου σφυρίζει ένας παπαγάλος. Έτσι. Και όλα αυτά έχουν στηθεί για να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτό το γεύμα.

Στο κλείσιμο της μέρας, εκεί κατά το Σούρουπο, είχα τη χαρά να συναντήσω μια ποιήτρια που έχει ταυτιστεί με τον οικισμό της Νεράιδας. Η Ελένη Τσιρογιάννη Πράτζου βρέθηκε σε αυτόν τον μαγευτικό τόπο κυνηγώντας το όνειρο και σκαλίζοντας τους αναρρύθμιτους θρύλους για Νεράιδες. Εσείς τι λέτε, πού να βρίσκονται άραγε?

0: Συνήθως γινόταν στα ποτάμια, δηλαδή γιατί οι νεράιδες καθάριζαν πάντα τις πηγές. Βοηθούσαν να είναι καθαρές οι πηγές για να πίνουν οι άνθρωποι, αυτό λέει ο μύθος, έτσι. Άρα εκεί βρίσκονταν οι νεράιδες, οι οποίες δεν τις έβλεπε κανένας, δεν μπορούσαν να τις δούνε και μάλιστα λέγανε, μου είχαν πει κάποιος, ότι όταν είδε μία νεράιδα κάποτε, για λίγες μέρες δεν μπορούσε να μιλήσει. Είχε σταματήσει η φωνή του.
1: Ακούς και εγώ νομίζω αυτό.
0: Ναι, είναι φοβερό δηλαδή, έτσι, για να μην μπορεί να πει...
1: Να περιγράψει
0: πώς είναι. Και πολλοί πιστεύουν ότι οι νεράιδες ήταν λεπτές, αέρινες, ήταν πιο στρομπουλές. Δεν ήταν πραγματικά, επειδή το έχω ψάξει, δεν ήταν αυτό που φαντάζεται ο κόσμος.
1: Ναι, γιατί στις φωτογραφίες έχουμε συνηθίσει μια ξανθιά παρουσία, λεπτή, με το λευκό το...
0: Όχι, είναι διάφανες και συνήθως τα βράδια στριφογύριζαν πολύ, τα έβλεπαν και γύρω-γύρω από το φεγγάρι. Να στριφογυρίζουν, να χορεύουν. Τώρα αυτά λένε οι μεγάλης ηλικία πια άνθρωποι ή ας πούμε στην Νεράιδα στο χωριό μας.
1: Όνομα και πράγμα.
0: Δεν είναι τυχαίο που βγήκε η Νεράιδα. Λέγανε ότι βρίσκαν ένα άλογο με τη χέτη του να είναι σαν κοτσίδα. Το πρωί την ξέλυναν, άντε ξανά το βράδυ. Αυτό γινόταν επί χρόνια ολόκληρα. Παρόλα αυτά, προσπάθησαν να βάλουν τσίλια στο βράδυ για να δούνε ποιος είναι. Δεν κατάφεραν ποτέ να... Αλλά η κουτσίδα γινόταν όμως. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχει, θα το πούμε κάπως αλλιώς, υπάρχει μια μεγάλη ενέργεια. Να το πούμε έτσι καλύτερα για να μπορέσει να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί τώρα από την ύλη να πάμε κατευθείαν στις νεράιδες είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, ναι. Μεγάλο το ταξίδι
0: είναι
1: και περίεργο.
0: Μεγάλο το ταξίδι και περίεργο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι πολύ ωραίο όμως να βάζουμε στο παραμύθι τους ανθρώπους και ειδικά τα μικρά παιδιά μας και να ονειρεύονται έναν άλλο κόσμο ο οποίος είναι μαγικός.
1: Και κοντά στη φύση πάντα.
0: Και κοντά στη φύση. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να αγαπήσει πρώτα τη φύση για να μπορέσει να δει πιο ελεύθερα. Αυτός ο όλος ο οικισμός κάποια στιγμή, τα παλιά τα χρόνια ήταν ένα ξέφωτο. Ήταν ένα ξέφωτο μοναχό και έρημο. Δεν το περιέλωσαν ούτε δέντρα.
1: Τίποτα.
0: Απλώς είχαν στάχια οι χωρικοί που πήγαιναν εκεί και καλλιεργούσαν κάποια χωράφια. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, αρρώστησε από φυματίωση. Η καταγωγή του ήταν από το Μεσηνικόλα. Έφερε εμπειρογνώμονες ειδικούς για να ψάξουν την περιοχή και ανακάλυψαν ότι αυτό το ξέφωτο είχε το καλύτερο κλίμα.
1: Τοπικό κλίμα το καλύτερο.
0: Τοπικό κλίμα το καλύτερο για τη φυματίωση, γιατί εκείνη την εποχή δεν είχε βγει ακόμα η πινικυλίνη. Οπότε ο άνθρωπος έπρεπε να πάει σε ένα βουνό για να ζήσει πιο καθαρά, για να μπορέσει να ζήσει περισσότερο. Οπότε έφτιαξε τον ξενώνα, που τώρα είναι ξενώνας, έφτιαξε ένα σπίτι. Το οποίο στην αρχή ήταν μόνος του, τελείως, δεν είχε κανέναν. Αποφάσισε λοιπόν να γίνει ο πρώτος οικισμός στην Ελλάδα επισκεδίου. Είναι πολύ βασικό. Γιατί είναι οικισμός, δεν είναι χωριό, ο πρώτος οικισμός επισκεδίου. Και έκοψε τα οικόπεδα και εκείνη την εποχή ήρθαν επιφανείς άνθρωποι λόγω του Πρωθυπουργού και αγόρασαν και γεννήθηκε ο οικισμός. Και οι άνθρωποι ερχόταν τα καλοκαίρια για να ζήσουν απάνω στην Νεράιδα. Πολλοί άνθρωποι μας λένε για τις Νεράιδες, για περπατησές στο δάσος, για φωτεινές οντότητες. Πολλά μας λένε, έτσι. Αλλά μπορεί να τα έχουμε δει και εμείς.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποια παιδιά από την Νεράιδα να έχουν δει περισσότερα πράγματα.
1: Εσύ σου έχει τύχει κάτι?
0: Κάτι τυχαίνει. Κάθε καλοκαίρι κάτι το οποίο σου λέει εδώ είναι ένα φως. Κάτι είναι.
1: Ναι.
0: Κάτι παραπάνω. Πρέπει να αφουγκραστεί στον αέρα, την ομορφιά, την αχτίδα του ήλιου, τη λάμψη του φεγγαριού.
1: Απλά πράγματα.
0: Απλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα αισθανθείς. Άμα δεν τα αισθανθείς, πώς θα τα δεις? Δεν υπάρχει περίπτωση να τα δεις. Αρκεί, σας είπα, να αφήσετε έναν κόσμο διαφορετικό για να μπείτε σε ένα νέο κόσμο.
1: Οπότε, παιδιά, αφήστε τις νεράιδες να σας πιάσουν και να σας ταξιδέψουν νοερά στη φύση.
0: Εμένα σαν ποιήτρη και σαν στιχουργός...
1: Κάτι ετοιμάζεις, για πες.
0: Ναι, ετοιμάζω ένα... το ετοίμασα, το τελείωσα, ναι. Ένα παραμύθι, ο οποίος είναι για έκδοση. Όλο αυτό που έλαβα όλα αυτά τα χρόνια από τους ανθρώπους, θα ήθελα να το μεταφέρω μέσα από το παραμύθι μου στους ανθρώπους. Να τους μαγέψω με τη φύση πρώτα και με τις νεράιδες, δημιουργώντας μύθους, ώστε όταν έρχονται στην περιοχή να μπορούν να βλέπουν, διαβάζοντας το παραμύθι με τη μουσική του και όλα αυτά και τους χώρους που μπορούν να πάνε, να βλέπουν τις νεράιδες. Να φτάνουν εκεί.
1: Και να ταξιδεύουν.
0: Και να ταξιδεύουν θέλοντας, πιστεύοντας μέσα από το παραμύθι ότι πραγματικά υπάρχουν νεράιδες.
1: Και θα τις συναντήσουν.
0: Και θα τις συναντήσουν. Και πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχουν νεράιδες και όταν θέλουν θα τις συναντήσουν.
1: Γιατί ανάγκη στα παραμύθια δεν έχουμε μόνο τα παιδιά, έχουμε όλοι μας.
0: Και οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι πολύ περισσότερο μπορώ να πω, γιατί τον κόσμο τους, τον παιδικό κόσμο τους, τον άφησαν πάρα πολύ πίσω.
1: Όπως καταλαβαίνετε, βλέποντας αυτό το υπέροχο τοπίο, θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
1: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
0: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
1: You're gonna feel it change, right?
0: Yeah.
1: It becomes beautiful. There you go.
0: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
3: Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
5: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα, κλείδωσα.
4: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
5: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Συνεργαζόμαστε με τη φύση για να το κάνουμε έτσι όπως εκείνη ξέρει καλύτερα. Αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες της.
1: Να είσαι κλεισμένος στην Αθήνα, στο κέντρο και να μην μπορείς να ξεδώσεις είτε τρέχοντας, είτε κάνοντας ποδήλατο ή οτιδήποτε άλλο παιχνίδι παιδικό, ήταν τρομερό για μένα.
2: Μαγεύτρες θάλασσες, νησιά. Η Άνδρος μπροστά μου την πατώ και σβήνει με μια στην αστική μου κούραση. Αλλάζει το ρυθμό μου, κατεβάζει τις ταχύτητες. Με προετοιμάζει να συναντήσω τους ανθρώπους της, εκείνους που την έκαναν σπίτι τους. Τον Δημήτρη, τον Αλέξανδρο και τον κύριο Μιχάλη. Δεν είναι όλοι νησιώτες στην καταγωγή, αλλά είναι νησιώτες στην ψυχή. Νησιώτες από επιλογή. Βρήκαν εδώ την αρμονία. Πολλοί την ψάχνουμε, λίγοι τη βρίσκουμε. Ίσως γιατί την αναζητούμε σε λάθος τόπους και με λάθος τρόπους.
3: Δημήτρη, σαν να μην πέρασε μια μέρα, έτσι.
4: Πραγματικά, είσαι ίδια.
3: Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε πολύ όμορφα.
4: Πάντα.
3: Σε γνώρισα περίπου πριν από 10 χρόνια. Που πάλευες τότε για την προστασία της θαλάσσιας παράκτειας περιοχής. Και ομολογώ ότι ήσουν πολύ αισιόδοξος τότε. Και φτάνουμε 10 χρόνια μετά. Πώς είναι τα πράγματα?
4: Συνεχίζω να παλεύω. Αλλά χωρίς την ίδια αισιοδοξία. Μάλλον έχω πέρασει την απέναντι όχθη της απεσιοδοξίας σε ένα βαθμό. Αλλά συνεχίζω να παλεύω. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό.
5: Καλημέρα.
2: Ο Δημήτρης δεν είναι μόνο ψαράς, είναι ένας φύλακας της θάλασσας. Το έργο του για την προστασία της θαλάσσιας πανίδας είναι μακροχρόνιο και περιλαμβάνει πολλές δράσεις. Μας υποδέχτηκε στο καΐκι του, στο λιμανάκι της Άνδρου. Μας έφτιαξε καφεδάκι και μας μίλησε για τη ζωή του ψαρά.
3: Τι είχες δει τότε, ποιοι ήταν οι τρόποι που χρησιμοποιούσαν οι αλλοίες, οι οποίοι κατέστρεφαν το περιβάλλον?
4: Κοίταξε, διαπίστωσα ότι από ένα σημείο και μετά άρχισαμε να δουλεύουμε όλο και περισσότερα εργαλεία για να πιάνουμε τα ίδια λιγότερα ψάρια. Mm-hmm. Ξέρεις, εμείς πολλές φορές οι ψαράδες ψάχνουμε να βρούμε διάφορες δικαιολογίες για το τι φταίει. Mm-hmm. Μια φταίει το φεγγάρι, οι θερμοκρασίες, η κλιματική αλλαγή, η μόλυνση, όλα παίζουν ρόλο. Αλλά το σημαντικότερο λόγο, και αποδεικνύεται πλέον και επιστημονικά αυτό, τον παίζει η υπεραλία. Και όταν λέμε υπεραλία, μπορεί να δουλεύουμε με αυτό που θεωρούμε εμείς νόμιμο και πραγματικά είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι φιλικό προς τον τρόπο που ζουν και αναπτύσσονται τα ψάρια. Πρέπει να γίνουμε περισσότερο επιλεκτικοί, να αφήνουμε τα ψάρια να μεγαλώσουν, να γεννήσουν τουλάχιστον μια φορά. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ανάλογα με τη δυναμικότητα του κάθε εργαλείου, έχουμε και την ανάλογη ευθύνη για το πόση ζημιά φέρνουμε στη θάλασσα.

0: Αυτό δεν μου ακούγεται πολύ ευχάριστη κατάσταση για τους συναδέλφους σου, με την έννοια ότι δεν θα πρέπει να έγινες πολύ συμπαθητικός με αυτή την προσπάθεια. Αντίκειται σε πολλά συμφέροντα να τους πεις αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο ψαρεύετε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έγινα πολύ αντιπαθής για την ακρίβεια. Δεν συμβαίνει μόνο στην Αλία. Γενικά, όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Ωστόσο, η προσπάθειά σου ήταν πολύ ηχηρή. Είχες φτάσει να συνεργάζεσαι και στην Ευρώπη με διάφορες οργανώσεις και γενικά φαινόταν να κινούνται κάπως τα πράγματα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Η συνεργασία μέσα από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις μας έδωσε ένα βήμα παραέξω στην Ευρώπη. Και εκεί καταφέραμε πράγματα και μέσα από οργανώσεις που δημιουργήσαμε με τους συναδέρφους Ευρωπαίους να ακουστεί γενικά η φωνή του παράκτιου, του μικρού ψαρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίστηκε η σπουδαιότητά του, ο κοινωνικο-οικονομικός του ρόλος για τις παράκτιες περιοχές της Ευρώπης. Αυτό ήταν κάτι όμως που δεν βρήκε ανταπόκριση στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ούτε ανάμεσα στους συναδέρφους, ούτε βέβαια σε σχέση με την πολιτεία. Η πολιτεία δυστυχώς κοφεύει. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να μην παίρνουμε κανένα μέτρο, να συνεχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε χωρίς όριο.

δεν σταματάει να φυσάει. Και πολύ φοβάμαι ότι θα αργήσουμε να δούμε καλοκαίρι με την ενημείας. Είναι απίστευτο. Και η δουλειά μας δεν είναι όπως οι άλλες δουλειές που λες, έλα μωρέ, θα κάνεις και διακοπές. Εμείς περιμένουμε το καλοκαίρι.

0: Συνηθίζεται αυτός ο αέρας εδώ?
1: Χρόνο με το χρόνο. Ναι. Στην αρχή είναι ζούρλα πολύ. Το σημαντικό είναι όταν θα ξυπνήσω το πρωί στο σπίτι και θα κάνει φασαρία πάνω στη στέγη και λέω τώρα πού πάω.
0: Κοίταξε, από τα κορναρίσματα στην Κηφισίας πάντως είναι πιο απολαυστικός ο αέρας
1: σίγουρα,
0: στη στέγη,
1: σίγουρα,
0: ακούγεται.
1: Σίγουρα.
2: Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε στο Εντιβούργο και μεγάλωσε στην Αθήνα. Αλλά όταν ήταν 3 χρονών, οι γονείς του πήραν ένα σπίτι στην Άνδρο. Το αποτύπωμα που άφησε το νησί επάνω του τον συνόδευε σε όλη τη ζωή του και τελικά έστρεψε την πηξίδα του εδώ. Σε αυτή τη γη της Μεσογείου και σε αυτό το κτήμα που μετά από μεγάλη αναζήτηση έγινε το πεδίο δράσης του.
1: Όταν τελείωσα το Λύκειο, βασικά όταν βούχτισα από το Λύκειο και ξεχύθηκα, μου πήρε λίγο καιρό, σπούδασα στην Κεφαλονιά τεχνολογία ήχου. Ήταν κάτι που με άγγιζε εκείνη την εποχή και ήθελα όντως να έχω ποτενσιόμετρα και κονσόλες και τα λοιπά και μουσική. Το σπούδασα, το τελείωσα, έκανα και οργανοποιία παράλληλα.
0: Έφτιαχνες
1: μουσικά
0: όργανα. Μουσικά
1: όργανα, ναι. Το ξύλο, πώς μυρίζει, πώς αλλάζει με κάθε σκαρπελιά. Και έμαθα λίγο από μαεστρία. Κάτι χειρονακτικό που το ζητούσε. Το ζητούσα πάρα πολύ.
0: Και το κλικ με τη γη πότε σου έγινε?
1: Φαντάζομαι υπήρχε πάντα, έτσι από λίγο. Σίγουρα η γευστική παλέτα από την παιδική ηλικία διαφυζόταν με βιολογικά προϊόντα που η μητέρα μου επέλεγε από πολύ νωρίς. Mm-hmm. Που ήρθε. Όπως είπαμε, στην Άνδρο, η επαφή με τη φύση, τα κάτι που μας βάζανε οι γονείς μας παλιά να σπάμε 100 αμύγδαλα κάθε μέρα, που ήταν τρελή αγκαρία. Τώρα καταλαβαίνω φυσικά την αξία. Και μετά στο δεύτερο μεγάλο ταξίδι.
0: Που ήτανε πού?
1: Πάλι Ασία και Νέα Ζηλανδία. Όλο και περισσότερο πήγαινα σε κήπους, σε σπίτια, σε κάποια κέντρα περμακουλτούρας.
0: Τι σημαίνει αυτό, αλήθεια?
1: Η περμακουλτούρα είναι μια τέχνη σχεδιασμού πρώτα απ' όλα. Πώς σχεδιάζουμε τη ζωή μας με ένα βιώσιμο τρόπο, mm-hmm. με όφελος προς το περιβάλλον, προς τον άνθρωπο και τη συνδιαλλαγή περιβάλλοντος ανθρώπων και συνανθρώπων, δηλαδή ένα δίκαιο μέρισμα.
2: Right up, Η ζωή φέρνει στο δρόμο μας ωραίες συναντήσεις. Για τον Αλέξανδρο ήταν ο κύριος Μιχάλης. Λάτρης της γης και ο ίδιος έγινε υποστηρικτής στο όραμα του Αλέξανδρου όταν του εμπιστεύτηκε το κτήμα του. Για να γίνει αυτό που σήμερα μπορούμε και εμείς να απολαύσουμε μαζί τους.
3: Στην Άνδρο είναι, η οικογένεια είναι από πάρα πολύ παλιά και το κτήμα αυτό και το σπίτι είναι περίπου από τις αρχές του 1700. Και έκτοτε καλλιεργείται και πάντοτε είναι κάποιος που είναι ο υπεύθυνος, ο πρώτος, ο γιος, ο Άριν, ο πρώτος Άριν, είναι αυτός που παίρνει το κτήμα. Εσείς... για να μην μοιράζονται τα κτήματα, να μην κόβονται.
0: Εσείς στην οικογένεια ήσασταν ο πρώτος?
3: Εγώ ήμουν, όχι, ο δεύτερος. Αλλά ενώ από την αρχή ήθελα να ασχοληθώ με το κτήμα και να γίνω αυτό, γεωπόνος, όσοι το ακούγανε αυτό μου λέγανε ότι δεν τράπεσαι που δεν θες να γίνεις σαν τον πατέρα σου που ήταν γιατρός. Και έτσι λιγάκι μου κόψανε τη φόρα και τελικά πίστηκα να γίνω κι εγώ γιατρός. Αλλά πάντοτε ξετρελανόμουν με τη γη και με τα δέντρα.
0: Η ελληνική γη ήταν ανέκαθεν θησαυρός, αλλά εγκαταλείφθηκε με τα χρόνια, αυτό που
3: ναι,
0: λέτε.
3: Ναι, ναι. Και επειδή εδώ η Άνδρος, το χρήμα σιγά σιγά ήταν στη θάλασσα, δεν ήταν στη γη, ο κόσμος έφευγε. Οι νέοι άνθρωποι φεύγανε και πηγαίνανε στα πλοία.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες δεν είναι πια μια σειρά από ξεχωριστά βήματα. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης
7: χρειάζομαι αντίγραφο ποινικού μητρώου.
6: Μέχρι τη φυσική παρουσία στα ΚΕΠ
8: θα το βρείτε στη θηρίδα σας.
6: Όλα λειτουργούν ως ένα. Γιατί το CRM είναι ο νέος τρόπος εξυπηρέτησης σε κάθε επαφή με το δημόσιο. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
10: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
12: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα, κλείδωσα.
11: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
12: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
13: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Έλα, Θεία, πού είσαι?
15: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Προτέργεια.
14: Έρχομαι.
13: Έλα κι εσύ σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια. Γιατί εδώ όλοι κερδίζουν. Απόλαυσε κορυφαία εξυπηρέτηση και ανακάλυψε προϊόντα και ενεργειακές λύσεις που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Και με το Προτέργεια Win More in Store, αν είσαι σε άλλο πάροχο, φέρε μας τον λογαριασμό σου και μπες στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Γιατί στην Προτέργεια είσαι πάντα κερδισμένος. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen.
4: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώτων 8 ετών.

0: Εσείς, παρόλο που γίνατε γιατρός και ζούσατε στην Αθήνα για πάρα πολλά χρόνια, νομίζω η καρδιά σας ήταν εδώ.
1: Ναι, πάντοτε, πάντοτε.

νομίζω ότι όταν το ζήσεις το κτήμα από μικρό παιδί και τη φύση γενικά, γιατί αγαπώ τη φύση γενικά και με ενδιαφέρουν τα πουλιά, τα εδώ. Εδώ κάτω στο ρέμα, μέχρι και τις αρχές Ιουνίου, αν έρθεις στο Σούρουπο, άκουγες αηδόνια. Έτρεχε το νερό και άκουγες αηδόνια.

0: Και πάνω στις κορυφές αυτών των κυπαρισιών υπήρχαν σειρά ολόκληρη από γεράκια, τα οποία κουνιόνταν με τον αέρα και με το αυτό και κατόπτευαν το κλίμα για να αρπάξουν καμιά σαύρα, κανένα ποντίκι κτλ. Όλα αυτά μου κάνανε μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Η ζωή στην Αθήνα για εσάς πώς ήταν?
0: Κόλασε. Γι' αυτό όταν μπόρεσα να φύγω από το κέντρο της Αθήνας σαν παιδί, ανέπνευσα.
2: Ο Αλέξανδρος, ο Μιχάλης και ο Δημήτρης ακολούθησαν το ίδιο μονοπάτι, μακριά από κόρνες και καυσαέρια, πέρα από τη φασαρία και το τσιμέντο, εκεί όπου η φύση δίνει άλλο ρυθμό στα πράγματα και άλλο νόημα στην ύπαρξη. Τη γιώνει και την απελευθερώνει μαζί.
1: Εσύ πότε μπήκες για πρώτη φορά στο καϊκί?
3: Εγώ πρώτο μπήκα στη θάλασσα στα 12-13. Με τον πατέρα μου ξεκινήσαμε ένα βράδυ να πάμε για ψάρεμα. Εκείνο το βράδυ είπα θέλω να γίνω ψαράς. Μαγεύτηκα, ερωτεύτηκα. Ο πατέρας μου πέρασε τέχνη στην αρχή, μετά λόγω οικογενειακών συνθήκων, χάθηκε πολύ νωρίς η μητέρα μου, ασχολήθηκε επαγγελματικά με την αλία και έτσι μπήκα κι εγώ. Τα παιδικά χρόνια εδώ στο χωριό, έχω να θυμάμαι πολλά, ένας άλλος τρόπος ζωής, μια άλλη αντίληψη,

0: πολλές φορές έτσι αναπολώ αυτές τις στιγμές τα παιδικά χρόνια με λαχτάρα, που μπορεί να ήταν δύσκολα από συνθήκες καθημερινότητας, αλλά ήταν όμορφα. Είχαν αγάπη, είχαν δημιουργία, είχαν επαφή με τη φύση. Ένιωθες τις εποχές, ένιωθες το μόχθο των ανθρώπων. Είναι πράγματα και αξίες που σήμερα δεν υπάρχουν και ίσως είναι και ένας λόγος αυτός για το ότι δεν εκτιμούμε αυτά που μας δίνει η ζωή και η φύση.
1: Μου είπες ότι έχασες τη μαμά σου, ήσουν σε μικρή ηλικία.
0: Ναι, 12 ετών.
1: Άρα άλλαξαν τα πάντα.
0: Για μια οικογένεια όπου ο πατέρας ήταν ναυτικός και η μάνα είναι και μάνα και πατέρας σε μεγάλο βαθμό, ναι, κατέρευσε γύρω μου σχεδόν το σύμπαν. Ήμουν όμως πάρα πολύ τυχερός γιατί ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε έναν άνθρωπο που μας γνώριζε, που στάθηκε όχι μάνα απλά. Είναι ένας άνθρωπος που αν πιστεύει κάποιος στους Άγιους, είναι ένας Άγιος άνθρωπος.
1: Άρα χρειάστηκε να ξανασυστηθείς και με τον μπαμπά σου, γιατί ως ναυτικός έφευγε, έλειπε, δεν τον γνώριζες. Πολλά παιδιά δηλαδή τότε εκείνης της εποχής, τον μπαμπά τους τον έβλεπαν, ξέρω εγώ, μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια.
0: Θυμάμαι χαρακτηριστικά, μικρότερος βέβαια, πριν χαθεί η μάνα μου, που είχε έρθει ο πατέρας μου από ταξίδι και το βράδυ να κοιμηθεί στο σπίτι. Όπου έκανε επανάσταση. Λέω, γιατί αυτός θα κοιμηθεί σπίτι. Εγώ είμαι ο άντρας του σπιτιού. Να φύγει ο ξένος. Ναι, ήταν πολύ διαφορετικό το επάγγελμα του ναυτικού τότε. Δεν υπήρχε επαφή, τα ταξίδια ήταν ένα χρόνο ως συνήθως. Χάνονταν στιγμές. Καμία σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στο επάγγελμα του ναυτικού. Και αυτός είναι ένας λόγος που δεν με στεναχωρεί που ο μεσαίος μου γιος θέλει να επιλέξει το επάγγελμα του ναυτικού.
1: Όπα, εδώ τώρα χτυπήσαμε φλέβα νομίζω.
0: Αν είχα καταφέρει να αλλάξω κάποια πράγματα και εγώ και κάποιοι άλλοι στη θάλασσα και υπήρχε ψωμί μέσα από την αλία, δεν θα τον απέτρεπα να γίνει και ψαράς. Επειδή όμως δεν τα καταφέραμε. Και διαφαίνεται ότι μετά από λίγα χρόνια οι ψαράδες θα εκλείψουν, θα υπάρχουν λίγοι. Δεν θέλω να μπει σε μια τέτοια διαδικασία το παιδί. Θα τον αφήσω να τραβήξει τον δρόμο του μέσα από τη θάλασσα.

0: πολύ μικρή, 2 χρόνια. Όταν το βρήκα το χωράφι, έμεινα άφωνος. Και από το χωράφι το ίδιο, και από την αίσθηση που είχα από τον κύριο Μιχάλη, ο οποίος φαινόταν η αγάπη του στα μάτια του, στο βλέμμα του, και στην προσοχή που έχει δώσει τόσα χρόνια. Εδώ τώρα είπα, okay, εντάξει.
1: Ωραία. Και έρχεσαι εδώ λοιπόν, παίρνεις τη γη. Τι καλλιεργείς, πώς και πού τα διαθέτεις?
0: Ωραία. Οπότε, σε αυτό το μεσοδιάστημα μέχρι να βρω τη γη, έτυχε και πήγαινα από βίντεο σε βίντεο σε βίντεο σε βίντεο στο YouTube από καλλιεργητές οι οποίοι κάναν μια συγκεκριμένη τεχνική. Δεν χρησιμοποιούμε μεγάλα μηχανήματα, φροντίζουμε, καλλιεργούμε πρώτα το έδαφος και την υγεία του εδάφους, τους μικροοργανισμούς, τα βακτήρια, τους διοσκόλικες και όλη τη ζωή του εδάφους. Δεν κάνουμε βαθύ φρεζάρισμα, βάζουμε συνέχεια τα στοιχεία που χρειάζεται, κοπριά, εννοείται ότι κάνει ένα συνθετικό λίπασμα ή βοηθητικό και σιγά σιγά το έδαφος αλλάζει μορφή, δομή και τα λοιπά και πάμε εκεί, κάνουμε λαχανικά, βιολογικά. Οπότε ο σκοπός σε πρώτη φάση είναι ακριβώς η τοπική κοινωνία, κάτι το οποίο έχει και ανάγκη, φρέσκα, λαχανικά έτσι, και σαλατικά, πράγματα τα οποία δεν φτάνανε ας πούμε απαραίτητα σε καλή κατάσταση στο νησί. Και σιγά σιγά μπορεί αυτό να επεκταθεί καλώς εχόντων των πραγμάτων. Υπάρχει και ενδιαφέρον από την Δίνο. Αλλά εδώ πέρα, σε σπίτια, άμεσα.
1: Εστιατόρια.
0: Και σε εστιατόρια, πολλά. Κάμποσα δηλαδή. Και σε φιλικά μανάβικα τοπικά.

Το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή είναι να βρεις συμπαραστάτες στα όνειρά σου. Και ξέρετε κάτι, όταν αγαπάς πολύ και δίνεσαι, θα τους βρεις τους συμπαραστάτες. Γιατί η αγάπη πάντα μοιράζεται. Έχει αυτή τη μαγική ικανότητα. Και όπου ακουμπάει η αγάπη, δίνει ζωή. Ακόμα και στα αντικείμενα που μας συντροφεύουν.

0: σκάφος όταν το παίρνεις πρέπει να ερωτεύεσαι μαζί του. Είναι μια σχέση. Είναι ζωντανό. Νιώθεις ότι έχει ψυχή όταν είναι ο συνεργάτης σου, ο σύντροφός σου. Όταν ταξιδεύεις και έχει φουρτούνα, πιάνεις το ξύλο και το χαϊδεύεις, όπως και προσπαθείς να δώσεις κουράγιο και σε αυτό και σε σένα, όπως θα έκανες με έναν σύντροφο σε μια δύσκολη στιγμή. Δεν είναι μόνο εικόνα φολκλωρική, για να το πω έτσι. Δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες που βλέπουμε στη Carpostal, που είναι σημαντικό κομμάτι της εικόνας που εξάγουμε για να έρθουν οι επισκέπτες στην Ελλάδα. Για τις παράκτιες ζώνες είναι σημαντικό κομμάτι του κοινωνικο-οικονομικού ιστού. Είναι πολιτισμικό στοιχείο, πολιτιστικό στοιχείο οι αλλοίς. Και παίζουν και ένα εθνικό ρόλο είναι. Εάν δεν υπάρχουν ψαράδες να βγαίνουν εκεί έξω, στα σύνορά μας, στα Δωδεκάνησα, είναι οι διασώστες του Αιγαίου. Να θυμηθούμε πόσες ψυχές έσωσαν οι ψαράδες των Δωδεκανήσων.
1: Σ' ακούω τώρα με αυτή την πτωτική πορεία που μου περιγράφεις και σκέφτομαι τώρα. Έφτασες και μέχρι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να είσαι σύμβουλος. Δεν μπορούσες, βρε αδελφέ, να βρεις και σε μια θεσούλα εκεί να βολευτείς. Γύρισες πάλι εδώ στα προβλήματα.
0: Κοίταξε, πέρασα από εκεί μέσα όχι για να αποκατασταθώ επαγγελματικά. Μπορούσα να το είχα κάνει πολύ νωρίτερα αυτό. Όταν ο πατέρας μου έλεγε να με βάλει στο λιμενικό και εγώ δεν ήθελα με κανένα τρόπο. Η δουλειά μου είναι εκεί έξω, στη Γαλανή. Είναι γαλάζιος ο κάμπος μου, όπως λέω πολλές φορές, και σε αυτόν θέλω να είμαι. Εκεί πέρασα προσπαθώντας κάτι να φτιάξω, κάτι να αλλάξω. Φτάσαμε πολύ κοντά, αλλά βλέπεις όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, Θεός γελάει. Και η πολιτική με ήττα έχει τους δικούς της κανόνες. Και έτσι δυστυχώς, παρόλο που φτάσαμε πολύ κοντά στο να φέρουμε σε λογαριασμό πολλά πράγματα, να βάλουμε όρους και κανόνες, δεν το κατάφερα. Αλλά δεν μετανιώνω και έμαθα πολλά πράγματα για το πώς λειτουργεί η πολιτεία μας, πώς λειτουργούμε ως άνθρωποι. Και γενικά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια είναι, αν κάτι έχει μείνει, ο μόνος πλούτος που απέκτησα ήταν αυτές οι εμπειρίες και οι γνωριμίες με ανθρώπους. Είχα τη χαρά να πάω για ψάρεμα σε πολλά μέρη της Ευρώπης με συναδέρφους. Γνώρισα πώς κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ρόλο παίζουν τα λόμπι. Ένα μεγάλο μάθημα. Ταξίδεψα αρκετά. Είναι όποιος πλούτος που έχει μείνει από αυτό. Και θεωρώ ότι με έκανε καλύτερο σαν άνθρωπο.

0: Να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Μεγάλο στοίχημα. Πώς το καταφέρνεις? Χρειάζεται να βρεις το δικό σου μονοπάτι βελτίωσης και να το βαδίσεις. Να το διανθίσεις με εμπειρίες και ενδιαφέροντα. Και φυσικά, να κοπιάσεις.
1: Από όλα αυτά με τα οποία ασχολείστε, ποιο είναι αυτό έτσι που σας ζωντανεύει περισσότερο?
2: Ακριβώς το ψάξιμο για το κάθε πράγμα. Κάθε εποχή με ενδιαφέρει κάτι βαθύτερα και πέφτω με τα μούτρα σε αυτό. Για 5, για 6 χρόνια, για 10 χρόνια και μετά πηδάω σε κάποιο άλλο θέμα που θέλω γι' αυτό να ασχοληθώ περισσότερο.
1: Να το τερματίσετε δηλαδή.
2: Ναι. Όχι, το τερμάτισμα είναι να γράψω ένα βιβλίο γι' αυτό. Λέει να ξέρω τόσα ώστε να μπορώ να γράψω ένα βιβλίο και να μπορεί κάποιο νεότερος άνθρωπος να έχει στα χέρια του έναν οδηγό κατά κάποιον τρόπο.
1: Τώρα δηλαδή με τι είναι αυτό που ασχολείστε?
2: Τώρα ασχολούμαι με την τέχνη του σιδηρουργού, γιατί γνώρισα σιδηρουργούς, μου άρεσαν πολύ οι άνθρωποι αυτοί, είναι πολύ φιλοσοφημένοι, είναι έτσι αφιερωμένοι στη δουλειά τους.
1: Είναι κάτι όμως, ένα επάγγελμα που χάνεται κι αυτό?
2: Χάνεται δυστυχώς, πάρα πολύ χάνεται, πάρα πολύ. Και χάνεται και τα υλικά και χάνεται η τέχνη.
1: Είναι όλα έτσι λίγο στην εποχή μας αναλώσιμα, γρήγορα.
2: Ναι, νομίζω το εύκολο και να μην εμβαθύνει κανείς πολύ.

0: Τι σας ενοχλεί στη σημερινή εποχή περισσότερο?
1: Ότι δεν κρατάει τα θετικά της στοιχεία από τα παλιά. Τα διαγράφουμε όλα αυτά. Αυτή η διαγραφή που είναι απόκτημα εκατομμυρίων ετών, τη χάνουμε, τη θεωρούμε ότι είναι κάτι που δεν έχει καμία απολύτως αξία και μπαίνουμε στα καινούργια πράγματα. Τα εκτιμώ τα καινούργια πράγματα, αλλά πάντοτε πρέπει να κρατάς την εμπειρία που ο άνθρωπος απέκτησε τόσα χρόνια. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό.
0: Εσείς τι θα κρατούσατε από κάποια έτσι παλιότερη εποχή?
1: Αυτό το πράγμα, λέει, το, τη γη παραδείγματος χάρη. Να παρατηρείς και να βλέπεις και να μαθαίνεις από τη γη. Αυτό το δέντρο, πώς θα το περιποιηθείς για να σου δώσει ελιά? Τι πρέπει να κάνεις? Ή το άλλο δέντρο. Αυτό το δέντρο μπορεί να το φυτέψεις εδώ ή δεν κάνει εδώ και πρέπει να το φυτέψεις εκεί.
0: Σε ηθικό επίπεδο, τι θα κρατούσατε?
1: Όποιος ασχολείται με τη φύση, παραδείγματος χάρη, νομίζω πως γίνεται και ένας ηθικός άνθρωπος. Διότι η φύση έχει μια ηθική δική της. Αν προσπαθήσεις να την υπερβείς αυτή ή να μην την λάβεις υπόψη, σε τιμωρεί. Είναι σχολείο. Και αντί να κάθονται τα παιδιά κλεισμένα στις τάξεις, αν τα τριγυρίζαν κάθε μέρα εδώ να ασχολούνται και να βλέπουν, πιστεύω ότι θα μαθαίναν πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Σε επίπεδο ανθρώπινων σχέσεων, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Οι ανθρώπινες σχέσεις, κοιτάξτε, βλέπω ότι ο άνθρωπος γίνεται όλο και πιο εγωιστής, κλείνεται στον εαυτό του, βλέπει τον εαυτό του μόνο σε σχέση με άλλα πράγματα, γίνεται εγωκεντρικός και χάνεται η κοινωνική επαφή που είναι το σπουδαιότερο και δυστυχώς χάνεται από την παιδική ηλικία. Εμείς, πάνω χάρη, νομίζω πως είχαμε μια ευτυχισμένη ζωή, γιατί αν το απόγευμα μετά το σχολείο είχαμε παρέα λιγότεροι από 10 παιδιά, το θεωρούσαμε ότι δεν θα περάσουμε καλά την ημέρα εκείνη.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: I've been thinking about my painting a lot lately.
7: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
8: You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
9: Hi. I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
10: Do you know how to bake cookies?
11: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
12: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
5: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
13: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
13: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
13: I can either go back to London and resume my old life.
9: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ποιες άλλες φωτεινές στιγμές στη ζωή σου υπήρξαν γενικότερα, όχι μόνο
1: Κοίταξε,
0: στο επάγγελμά σου?
1: Σαφώς η γνωριμία με τη γυναίκα μου είναι η πηγή της δύναμης, γιατί ό,τι και αν θες να κάνεις, όταν είσαι με έναν άνθρωπο μαζί, αν δεν σε υποστηρίζει, αν δεν σε τροφοδοτεί με ενέργεια, δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα.

0: Το αντέχει το καΐκι η γυναίκα σου?
1: Είναι ένα από τα παιδιά μας. Και δεν σου κρύβω ότι κάποιες στιγμές δεν ξέρω αν θα μπορώ να το συντηρήσω στο μέλλον ή θα πρέπει να προκειμένου να μειώσω τα έξοδα ακόμα και να χρειαστεί να το πουλήσω. Και μου είπε χαρακτηριστικά προημερών που το συζητούσαμε ότι είναι σαν να πουλάς ένα παιδί για να ζήσουν τα υπόλοιπα.
0: Αχ, πολύ συγκινητικό, το ανατρίχιασα.
1: Με πόνεσε.

0: Είναι δύσκολη προσπάθεια, ε.
1: Εξαρτάται τι εφόδια έχουμε, εσωτερικά εφόδια, σε δύσκολες στιγμές δηλαδή, σε αποτυχίες, πώς το διαχειριζόμαστε, στις σχέσεις, στις ανθρώπινες σχέσεις, είτε με τους κοντινούς μας, είτε με τους λιγότερο κοντινούς μας. Και βέβαια σε μια επανεκπαίδευση, αυτό είναι το μεγαλύτερη προσπάθεια, επαναπρογραμματισμός. Από το μαθαίνω να φροντίζω άλλες ψυχές, άλλα όντα, τα φυτά, μέχρι το πρόγραμμά μου, εγώ πώς το δομώ. Το όραμά μου ερχόμενο στην Άνδρο είναι να ζήσω κοντά στη φύση και από τη φύση. Αυτή μια αλληλεδρική σχέση.
0: Αν κάνεις κάτι τέτοιο, δηλαδή είσαι αποφασισμένος ότι γίνεται σε πολύ έτσι μικρό τοπικό επίπεδο και απλά μπορείς και ζεις από αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι μπορεί να πλουτίσει από κάτι τέτοιο, σωστά?
1: Στην προσπάθεια, επειδή όλο αυτό το έμαθα μέσα από το YouTube σε πρώτη φάση, εντάξει, εκεί μεγενθύνονται όλα. Και ναι, υπάρχουν gardeners που εννοείται κάνουν την περιουσία τους, σπουδάζουν στα παιδιά τους και εμένα αυτός ο σκοπός μου είναι. Να ζω στην οικογένεια, να σπουδάσω το παιδί μου, να του δώσω τα εφόδια που μου δώσανε και εμένα, μέσα από αυτήν την ασχόληση. Είναι δυνατόν. Το πιστεύω. Για την ώρα είμαστε σε μια φάση που υπάρχει ένα μικρό κέρδος, ενώ επανεπενδύουμε και στο 5ο χρόνο τώρα στείνουμε τη φάρμα όλο και πιο πολύ.

0: τι χαρακτηριστικά όμως έχει η προσωπικότητά σου για να μπορέσεις να φύγεις με τίποτα. Με ένα δισάκι στον νόμο που λένε.
1: Περιέργεια. Αντιδραστικότητα. Mm-hmm. Ευαισθησία. Επιμονή για κάτι καλύτερο. Κάτι καλύτερο από αυτό που δέχτηκα σαν στην παιδική μου ηλικία ή στα σχολικά χρόνια. Οκ. Mm-hmm. Okay. Δεν ήταν αυτό για μένα. Τι είναι τελικά για μένα αυτό?
0: Όταν ήτανε τελείω... περιοριστικό αυτό που δηλαδή το μοντέλο της εκπαίδευσης και σε έκανε να ψάξεις κάτι άλλο?
1: Στη δική μου ιδιοσυγκρασία και σε πολλών άλλων είναι περιοριστικός αυτός ο τρόπος, ναι. Πάρα πολύ. Και το βλέπω και στο γιο μου. Και δεν είναι μόνο το σχολείο, είναι και η οικογένεια. Δηλαδή πώς αντιλαμβανόμαστε τον άνθρωπο και πώς μεγαλώνει μια ψυχή και τι αισθητήρια χρειάζεται. Τώρα εγώ να κάτσω και το βλέπω και σαν μασέρ, τι προβλήματα μας δημιουργεί στο να κάτσουμε 12 χρόνια σε ένα θρανείο. Ενώ το παιδί αυτό που θέλει να κάνει είναι να τρέξει, να σκαρφαλώσει, να παίξει, να χτυπήσει, να σηκωθεί, να κλάψει, να γελάσει, να... αυτό που ζήσαμε εμείς εδώ πέρα, δηλαδή, με τα αδέρφια μου και τους συγχωριανούς. Αυτό δεν καλλιεργείται στα σχολεία, όχι, όπως και επίσης δεν καλλιεργείται η χειρονακτική εργασία, η μεθοδολογία σκέψης σε μεγαλύτερες ηλικίες, η ομαδικότητα δεν καλλιεργείται στα ελληνικά σχολεία.

0: αυτά έχουν πιο ωραίες μυρωδιές που είναι όστρακα.
1: Ναι, γι' αυτό τα βάζω.
0: Γι' αυτό.
1: Πάντα όταν πιάνω κάβουρα.
0: Δεν βάζω πολύ αλάτι.
1: Δεν είναι με θάλασσα, μη στεναχωριέσαι.
0: Πολύ βάζεις, παιδί μου.
1: Να ξέρεις ότι το ψάρι θέλει αλάτι.
2: Εσύ που είσαι πάρα πολλά χρόνια στη φύση μέσα ουσιαστικά, τι έχεις πάρει από εκείνη, τι σου έχει μάθει?
1: Πρώτα απ' όλα το σεβασμό. Σε έχει μάθει την υπομονή, την επιμονή, την προσαρμοστικότητα. Όπως λέει και το τραγούδι, έτσι την βρίσκω τον καιρό, έτσι τον αρμενίζω. Αυτό, αλλά κυρίως το σεβασμό. Πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός απέναντι σε όλα και στους ανθρώπους.
2: Εγώ έχω την αίσθηση ότι η φύση αυτοθεραπεύεται. Με την έννοια δηλαδή ότι έστω και αν τις έχουμε κάνει τεράστια ζημιά, αν αυτή τη στιγμή σταματούσαμε εντελώς να την κακοποιούμε, δεν θα αυτοθεραπευόνταν μόνη της?
1: Η φύση είναι, θα τα καταφέρει. Έρχεται από εκατομμύρια χρόνια πριν και θα πάει εκατομμύρια χρόνια μετά. Εμείς είμαστε ένα κλάσμα δευτερολέπτου μέσα σε αυτό το χρόνο. Νομίζουμε λοιπόν ότι καταστρέφουμε ή δεν θα μπορέσει να επανακάμψει. Θα βρει τον τρόπο της. Απλά δεν θα είναι συμβατός με τους δικούς μας χρόνους και με αυτό που εμείς πιστεύουμε.

0: Τι περισσότερο ξέρει η φύση από εμάς?
1: Την υπομονή, να μην διαταράσει την κυκλικότητα των πραγμάτων, την εποχικότητα των πραγμάτων, τον κυματισμό. Εγώ σαν προσωπικότητα είμαι λίγο σπασμωδικός. Μέσα από τη φύση μαθαίνω, okay, εντάξει. Ωραία, σήμερα έχει αυτό τον αέρα, έτσι θα δομήσω την ημέρα μου. Αυτό θα κάνω για να προστατεύσω και να καλλιεργήσω αυτό που θέλω.
0: Και αφού και οι άνθρωποι είμαστε κομμάτια της φύσης, γιατί λειτουργούμε έξω και εναντίον της, έξω από τη φύση δηλαδή και εναντίον της πολλές φορές? Τι στραβόμονο πάντα έχουμε πάρει δηλαδή?
1: Το εγώ, δεν ξέρω, εμπρόστιος λοβός που λέει «ΟΚ, θα το σκεφτώ, θα το κάνω έτσι, θα κάνω αυτό, θα κάνω
0: αυτό». Η υπερανάλυση δηλαδή.
1: Η υπερανάλυση, ναι, τα σπάμε όλα σε χίλια κομμάτια, ενώ στη φύση δεν το βλέπεις αυτό, δεν υπάρχει. Ναι, και μετά μέσα από αυτά, ίσως μολύνεται και λίγο η ψυχή, δεν ξέρω, και αποκτάμε διάφορες τάσεις εγωκεντρικές.
0: Εσύ δηλαδή τώρα στο παιδί σου, με πιο διαφορετικό τρόπο του περνάς τα πράγματα από αυτό που σου πέρασαν οι δικοί σου ενδεχομένως?
1: Πρώτα απ' όλα, ας πούμε, θα κάνω στην άκρη λίγο τις δικές μου, ας πούμε, τα δικά μου παράπονα ή θέματα. Αυτό που θέλω πολύ είναι καταρχήν να έχουμε μια διαφάνεια μεταξύ μας. Δηλαδή, να ξέρει τι κάνω. Η διαφάνεια να με ξέρει, να με βλέπει και να νιώθει ότι τον βλέπω μέσα σε αυτό, μέσα στην καθημερινότητά μας.

0: αν κρατούσες μία αξία την οποία είχες όλα αυτά τα χρόνια μέσα σου και θέλεις μάλιστα να τη μεταδώσεις και στα παιδιά σου, ποια θα ήταν αυτή?
1: Υπομονή. Υπομονή, επιμονή και όπως είπα και πριν, σεβασμός. Πρέπει να σέβεσαι και να κερδίζεις το σεβασμό. Από εκεί νομίζω ότι ξεκινάνε υγιείς σχέσεις, σε κάνουν καλύτερο ως άνθρωπο και μετά αν γίνεσαι καλύτερος ως άνθρωπος μπορείς να καταφέρεις περισσότερα πράγματα στη ζωή σου. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, το έχουν κάνει άλλοι πριν από μας, απλά να εφαρμόσουμε καλές πρακτικές και εδώ. Να τις εφαρμόσουμε λοιπόν και ναι, να πάμε να πιάσουμε πολλά ψάρια και να φάμε την κακαβιά μας.
2: Αυτό είναι φάει, ρε παιδιά.
3: Με ένα τραπεζομάτιλο.
2: Αλήθεια.
3: Βεβαίως.
2: Θα φάμε κανονικά
3: θα φάμε
2: πράγματα.
3: Ένα ωραίο με ντόπιο τυρί, με ένα ωραίο σάντουιτς.
2: Με ρόκα που θα, θα πικρίζει έτσι, θα σε καίει.
3: Ναι, ναι, ναι. Πικάντικο.
2: Τέλεια.
3: Πολύ, πολύ.
2: Ωραία.

0: «Φέρτε μου τη θάλασσα να την προσκυνήσω, φέρτε μου τον ήλιο της να προσευχηθώ», έγραψε ο Νίκος Γκάτσος. «Η ποίηση αφουγκράζεται τις ψυχές μας, η φύση τις ανακουφίζει, η θάλασσα τις γιατρεύει». Ο κύριος Μιχάλης, ο Δημήτρης και ο Αλέξανδρος βρήκαν στην Άνδρο την Ιθάκη τους και μείναν εδώ να προσκυνούν τη θάλασσα και να προσεύχονται στον ήλιο.
1: Για σας, κύριε Μιχάλη, ποια είναι έτσι η κορυφαία αξία, η πιο σημαντική?
2: Νομίζω αυτά τα πράγματα, δηλαδή να εκτιμάς αυτά τα πράγματα που δεν είναι σημερινά, δεν είναι για δύο μέρες. Αυτά τα πράγματα που είναι η ζωή μας, ας το πούμε, ολόκληρη.
1: Εσείς δηλαδή είστε της άποψης ότι όταν χαλάει κάτι να το φτιάξουμε ή να το πετάξουμε?
2: Ναι, ναι, αυτό οπωσδήποτε. Να εξαντλήσεις κάθε πιθανότητα να το φτιάξεις.

0: Άρα, σαν επιστέγασμα όλων αυτών που είχες στο μυαλό σου και που σκέφτηκες να κάνεις, τι θα μπορούσαμε να κρατήσουμε, δηλαδή ποιο τρόπο ζωής ήθελες να κάνεις και κάνεις?
1: Ένα τρόπο ο οποίος έχει φυσικότητα, φυσικότητα και υγιή κοινωνία. Εντάξει, υγιή σχέση, στο σπίτι, εννοείται ότι είναι πιο εύκολη, μου φαίνεται εμένα, η οικογενειακή ζωή σε ένα τέτοιο περιβάλλον από ότι σε ένα διαμέρισμα.

0: φαίνεται ότι είσαι πολύ ρομαντικός και οραματιστής. Και θα σε ρωτήσω, χωράει ο τούτος ο κόσμος τους οραματιστές?
1: Αλίμονο αν δεν υπάρχουν τέτοιοι. Αλίμονο. Επιβάλλεται να υπάρχουν οι οραματιστές. Επιβάλλεται να υπάρχουν οι άνθρωποι που θέλουν ένα καλύτερο κόσμο, οραματίζονται ένα καλύτερο κόσμο και προσπαθούν γι' αυτό. Αλλιώς, μάλλον θα επικρατήσει το σκότος. Εγώ έχω μάθει να είμαι εκεί έξω. Στη θάλασσα, στον ουρανό, στον ήλιο, στο φως.
2: Στο λιμάνι με περιμένει το καράβι της επιστροφής. Παίρνω βαθιά ανάσα να μαζέψω λίγο ακόμη νησιώτικο οξυγόνο πριν βρεθώ πάλι στην Αθήνα. Την κόλαση, που λέει και ο κύριος Μιχάλης. Μέσα μου μένει η γεύση της άγριας ρόκας από το κτήμα του Αλέξανδρου και η επίγευση της εμπειρίας των συναντήσεων με αυτούς τους ανθρώπους. Εξαιρέσεις στον κανόνα μας που μας κρατάει εγκλωβισμένους στην προσωπική μας φυλακή, ζαλισμένους από το στρες, κλεισμένους στο μικρό κοσμό μας. Ό,τι αξίζει είναι πέρα από αυτό το μικρό κόσμο. Και αν ανοίξουμε το βλέμμα στον ορίζοντα, όπως ο Δημήτρης όταν βγαίνει στα ανοιχτά με το καΐκι του, θα το δούμε. Θα δούμε πόσο όμορφος είναι ο κόσμος γύρω μας, ο κόσμος μέσα μας.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Αμέσως μετά, θα πας καλά. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις, ξένιασες. Κλιματιστικό Inventor Nura. 9.000 BTU με τεχνολογία AI, ροή αέρα 4 κατευθύνσεων, Wi-Fi, 10 χρόνια εγγύηση και δωρεάν εγκατάσταση τώρα μόνο 499 ευρώ και δώρο ανεμιστήρας.
5: Σοβαρά τώρα.
4: Euronics. Σοβαρά πάντα.
6: Ξύπνησα. Έντυσα. Φίλησα. Διάβασα. Ετοίμασα. Έφυγα. Έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
7: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα, κλείδωσα.
6: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
7: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα. Τα στείλα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Τι θα δούμε σήμερα?
1: Ξυπνάω και λες και είμαι έγκυος. Ήθελα να φάω παϊδάκι.
2: Καλώς όρισες.
1: Τι ωραία που είστε
2: εδώ. Πώς σου φαίνεται?
1: Η τέχνη συνδυασμένη με το παϊδάκι.
2: Κάπως έτσι.
3: Κάπως έτσι.
4: Σωτήρη.
1: Ορίστε, κυρία Παναγιώτα.
4: Τι θα γίνει, θα το ανοίξω με το φύλλο σήμερα, θα με βοηθήσεις?
1: Σήμερα αισθάνομαι χαρούμενος και τυχερός. Βρήκα πάρκινγκ στο Παγκράτη.
5: Θα κάνουμε ένα ομό ψάρι στην ουσία, με διάφορες έτσι παρασκευές.
6: Αυτό είναι μαύρο λάιμ.
1: Μαύρο λάιμ.
6: Έχει γεύση από σαν καφέ και λάιμ.
1: Καλή μου φίλη, καλώς ορίσατε στο Βατραχονίσι. Ακούτε τι γίνεται. Κομπρεσέρ, τριβία, μακελιό. Είναι και πρωί. Πρέπει να το ομολογήσω αυτό. Έξω από όλα αυτά, για να μην σας λέω άλλα κι άλλα, βρίσκομαι στο υπέροχο Παγκράτη. Και γιατί βρίσκομαι στο υπέροχο Παγκράτη? Γιατί μου ήρθε η μυρωδιά. Έπαθα αυτό που παθαίνουμε. Οι αναμνήσεις ξαναγυρίσα βάρα. Ακούστε δηλαδή τι μου συνέβη. Ξυπνάω και λες και είμαι έγκυος. Ήθελα να φάω παϊδάκι. Το μύρισα, το γεύτηκα. Αλλά παϊδάκι όπως παλιά. Στην πιατέλα βάλε 5 κιλά παϊδάκια για την παρέα. Και μετά όλοι μαζί στο τραπέζι φυσαρμόνικα. Κυρίες και κύριοι, έχω το καλύτερο μαγαζί για παϊδάκι. 30 χρόνια, μη σας πω 32 και φανώ υπερβολικός. Ένα πολύ ιδιαίτερο μαγαζί που ξεκίνησε με άλλο όνομα και καταλήξει με άλλο όνομα. Σας μιλάω βέβαια για το ένα μοναδικό μαγαζί, την ταβέρνα Γιώργος, η οποία όμως πλέον ονομάζεται ο Μαύρος Γάτος. Πάμε για παϊδάκια στο Μαύρο Γάτο. Φύγαμε! Κυρίες και κύριοι, εγώ πηγαίνω στο Μαύρο Γάτο. Καμία σχέση. Εδώ είναι άλλο μαγαζί.

0: Καλώς τον.
1: Τα παιδιά, δηλαδή καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς μας ήρθες.
1: Γεια σου Γιάννη μου, τι γίνεται.
2: Όλα καλά, όλα.
1: Εδώ στον αγώνα.
0: Στον αγώνα, στο μαγαζί μας, καλώς όρισες.
1: Τι ωραία που είστε εδώ.
0: Πώς σου φαίνεται.
1: Πώς θα μου φανεί, η τέχνη συνδυασμένη με το παϊδάκι.
0: Κάπως έτσι.
1: Πολύ ωραίες αυτές όλες οι τοιχογραφίες. Πρέπει να μου τα πείτε αυτά βέβαια. Θα κάτσουμε
0: θα
1: μετά.
0: Θα τα αναλύσουμε.
1: Θα κάτσουμε να τα αναλύσουμε όλα. Προς το παρόν πρέπει να σας ομολογήσω ότι είχα μία όρεξη. Δηλαδή έτσι ξύπνησα από το πρωί. Πόσοι πήγαιναν παλιά στην ταβέρνα με το κρασί μας, τη σαλάτα και ερχόταν 5 κιλά παϊδάκια φέρε τώρα και ερχόταν ο δίσκος με τα παϊδάκια. Αυτό ονειρεύτηκα.
0: Ήρθε στο σωστό και κατάλληλο μέρος.
2: Πιο σωστό μάλλον.
1: Στο πιο σωστό.
0: Στο πιο σωστό. Ναι. Θα το
1: ξέρεις, γιατί ψήνεις ταυτόχρονα.
2: Ψήνουμε κιόλας.
1: Ωραία.
0: Αυτός ψήνει, εγώ θα σε σερβίρω.
1: Είμαι πανέτοιμος. Άρα εσύ μένεις απ' έξω.
0: Έτσι.
1: Και εμείς, αγκαζέ, πηγαίνουμε στο κάρβουνο. Φύγαμε.
0: Στο ψητό.
1: Οι ψήστες, αν και δεν είναι απαραίτητο να είναι χιώτες, πηγαίνουν πάντα δυο-δυο. Καλημέρα σας.
3: Καλά. Καλώς ορίσατε στο χώρο μας.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
3: Να είστε καλά, υγεία.
1: Η μαμά να υποθέσω.
0: Αυτή είναι η μαμά Παναγιώτα, ναι, η μαγείρισά μας.
1: Η μαμά Παναγιώτα.
0: Είναι επί των μαγειρευτών.
1: Καλώς την πεθερούλα μας, την αρχηγό του μαγαζιού. Να το και το βλέπω και λαχανοτολμάδες. Τι είναι αυτό.
3: Λαχανοτολμάδες, πανακόπιτα, παστίτσιο, γίγαντες.
1: Ωραία, ετοιμάζονται όλα.

0: Δεν είπαμε ότι θα ψήσουμε.
1: Θα ψήσουμε, αλλά στον αρχηγό σταμάτησα. Βοήθησα λίγο την κυρία Παναγιώτα. Βοήθησα όμως, έτσι.
2: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σας συγχαίρω.
1: Τους δημιουργείτε και καλά.
2: Τους δημιουργείτε και καλά. Μια χαρά.
1: Όποτε χρειαστείτε βοήθεια, στη διάθεσή σας.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Πάω τώρα τηλεφωνάκι. Πάω στο γαμπρό, γιατί βέβαια έκανε παράπονα.
0: Ναι. Λοιπόν, θα ψήσουμε...
1: Εδώ είναι η φωλιά σου, Γιάννη,
0: έτσι. Εδώ ακριβώς, ναι. Εδώ είμαστε.
1: Ωραία, να τα βάλω δίπλα εδώ.
0: Ωραία, ναι.
1: Λοιπόν,
0: θα ψήσουμε...
1: Εδώ έχει παϊδάκι.
0: Σηκώτη με μπόλια, τυλιγμένο μοσχαρίσεο.
1: Σηκώτη με μπόλια.
0: Μπιφτέκι.
1: Okay.
0: Μποδινή μπριζόλα. Και λουκάνικα καρδιτσιώτικα.
1: Καρδιτσιώτικα.
0: Τρικαλινά.
1: Τρικαλινά, μ' αρέσει όλο αυτό. Τα κάρβουνε, τα βάζεις από...
0: Τα βάζουμε, ναι.
1: Από πριν, θέλει... να χωνέψει, να...
0: Αυτό, ναι. Μια ώρα. Θέλει να καούνε καλά.
1: Να πάρει τη σχάρα.
0: Να πάρει σχάρα, να καθαρίσει, να ξυθεί. Το βασικό είναι η καθαρή σχάρα. Το πρώτο πράγμα.
1: Τα μάθανε τα μυστικά τους. Την πατήσανε. Καλή φωτιά, καθαρή σχάρα και γύρισμα συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια.
0: Πάμε να βάλουμε το σηκώτη.
1: Σηκώτη με μπόλια.
0: Ναι, αυτό είναι...
1: Αυτό είναι, πολύ προχώ.
0: Ωραία.
1: Εγώ είχα συναντήσει ένα πολύ καλό φίλο, έχω τον Βασίλη, στον Άγρα, έξω από την Έλισσα.
0: Okay, ναι.
1: Όπου εκείνος τι κάνει σουβλάκια, τα καλαμάκια που λέμε εδώ πέρα, τα οποία τα έχει τυλιγμένα με πόλια.
0: Με πόλια, πολύ ωραίος.
1: Εκείνη αρέσει τι γίνεται.
0: Κρατάει το κρέας ζουμερό.
1: Λοιπόν. Με την υπομονή. Το κρέας για πες μας τώρα και κανένα μυστικό ψησίματος. Τα γυρνάμε συνέχεια.
0: Θέλει γυρίσματα συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: Το πρώτο μυστικό. Δηλαδή θέλουν όλα τα κρέατα. Αυτό άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Για μένα όλα θέλουν γύρισμα συνέχεια.
1: Θέλουν γύρισμα συνέχεια. Συνέχεια. Μάλιστα. Γιατί κάποιοι λένε, ας το λένε, ψηθεί από την μία πλευρά, μόλις αρχίσουν να πιάνουν τα ζουμιά προς τα πάνω.
0: Σε κάποια ψησίματα, ναι, σε κάποια ψησίματα, αλλά στα περισσότερα τέτοιου τύπου ψησίματα θέλουμε συνέχεια γυρίσματα.
1: Ωραία. Το πιάσαμε το υπονοούμενο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Καταλάβαμε. Τα παϊδάκια γιατί τα βάζουμε, στο τέλος γίνονται πιο γρήγορα.
0: Ναι,
1: πιο...
0: γίνονται και λίγο πιο γρήγορα, πιάνουν και πιο πολύ χώρο. Θέλουμε να βγάλουμε κάτι να το βάλουμε.
1: Okay. Και να μην τα χάσουμε.
0: Και αυτά είναι αυτά που χρειάζονται τα περισσότερα γυρίσματα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε.
1: Και δεν μου λες, όταν είναι γεμάτο το μαγαζί, σου φτάνει αυτό η τόσο μικρή ψυχαριά, έχετε βρει τη ρεύμα.
0: Βρίσκουμε τον τρόπο, ναι.
1: Βάζω εγώ, γύρνα εσύ. Θα τον βάλω στη δουλειά. Είναι καλό το παλικάρι, τα παίρνει.

0: Σωτήρη.
1: Ορίστε, κυρία Παναγιώτα.
0: Τι θα γίνει, θα το ανοίξω με το φύλλο σήμερα, θα με βοηθήσεις.
1: Έρχομαι σε ένα λεπτό για το φύλλο.
0: Μην τεμπελιάζεις, σε παρακαλώ.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα, κυρία Παναγιώτα. Σας είπα
0: το
1: Γιάννη. Όχι, όχι, φωνάζει. Τέτοιες είναι. Όχι, κυρία Παναγιώτα μου, και την πηλιάζω. Όχι, και την πηλιάζω. Έχω πάρει την κουζίνα παραμάσχαλα

0: μου το κάνετε εσείς, το κάνετε καλύτερα. Λοιπόν, σας εμπιστεύομαι, κυρία Παναγιώτα. Συνεχίστε, φτιάξτε μια ωραία χορτόπιτα.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί σε λίγο θα ανοίξει και το μαγαζί, θα έρθει ο κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Πάω έξω να κάτσω με τον Γιάννη να πούμε τα υπόλοιπα.
1: Βεβαίως, να πάτε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία.
1: Μουά. Μουά. Να είστε καλά.
2: We'd like to bring you in as a junior associate.
3: Hughes and Associates called me yesterday.
2: Patty Hughes. Good luck to you.
4: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
5: She's on a mission here, and she won't stop till you're strung up in the public square.
6: Whatever it takes.
7: My fiance was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
8: Everyone's hiding something.
9: So what are you hiding?
10: You know what I like about you? There's always something going on.
11: Damages.
10: And you don't fall for bullshit.
12: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You hurt me.
11: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
13: Έλα, Θεία, πού είσαι?
14: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Προτέργεια.
13: Έρχομαι.
15: Έλα κι εσύ σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια. Γιατί εδώ όλοι κερδίζουν. Απόλαυσε κορυφαία εξυπηρέτηση και ανακάλυψε προϊόντα και ενεργειακές λύσεις που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Και με το Προτέργεια Win More in Store, αν είσαι σε άλλο πάροχο, φέρε μας τον λογαριασμό σου και μπες στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Γιατί στην Προτέργεια είσαι πάντα κερδισμένος. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Να πω σε αυτό το σημείο, έτσι όπως ξεκινάμε, ότι ήρθαν και οι πατάτες και μπήκαν στη θέση τους.
1: Για να είμαστε έτσι όπως
0: σωστή
1: πρέπει.
0: Και τίμη, γιατί τα έφερα χωρίς και ξαφνικά βρέθηκαν με πατάτες. Ωραία. Μην μπερδευτεί και ο κόσμος.
1: Το σωστό αυτό είναι. Έτσι
0: και να πω ότι τι ωραία. Έχω πάθει σοκ με το σηκώτη από μέσα που δοκίμαζα. Εντάξει, μυρωδιές, μυρωδιές.
1: Να δοκιμάσουμε τι φτιάξατε.
0: Για να,
1: εγώ δεν ήμουν μέσα κουζίνα.
0: Δεν ήσουν, πρέπει να δοκιμάσεις και να μας πεις.
1: Ποιος τάψησε τώρα, εσύ ή ο Γιάννης, δεν μου είπατε.
2: Μαέστρος.
1: Ο ένας δείχνει τον άλλον. Δεν ξέρω τι κάνατε εσείς εκεί
2: μέσα.
1: Δεν ξέρω.
2: Κανονικό.
1: Εγώ ότι εσύ τι άλλο θα φας εκτός από το σηκώτη που δοκίμασες μέσα.
0: Θα βάλει εκεί πέρα λίγο ο Γιάννης και θα.
1: Βάλει και άλλο έξτρα σηκωτάκι εδώ.
0: Θα ρωτήσω εγώ.
1: Που του άρεσε.
0: Θα ρωτήσω εγώ κάποια πράγματα.

0: πρόταση, τι θέλεις.
1: Ειλικρινά, πραγματικά, παϊδάκι, δηλητήριο, σηκώτη και όλα τα υπόλοιπα κρέατα, φωτιά, έχω πάθει ζημιά. Έχω πάθει ζημιά. Το μαγαζί λεγόταν ταβέρνα Γιώργος, το όνομα
0: Γιώργος
1: του πατέρα.
0: Α, αυτό.
1: Πώς έγινε η μετάλλαξη και γίναμε ξαφνικά Μαύρος Γάτος.
0: Πώς ήρθε η μετάλλαξη. Το μαγαζί λεγόταν από όταν άνοιξε Μαύρος Γάτος. Μετά το πήρε ο μπαμπάς, ήταν λίγο μόδα της εποχής τότε το όνομα αυτού του ιδιοκτήτη, ας πούμε, να φαίνεται. Ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Ηλίας, τέλος πάντων. Όταν λοιπόν πήρε σύνταξη ο μπαμπάς, δούλευα εγώ εδώ από μικρή, βοηθούσα πάντα. Βάλει λίγο κρασί, Γιάννη. Οπότε, όταν ήρθε η σειρά μου να αναλάβω το μαγαζί, μου λέει ο μπαμπά, κοίτα να δεις, το μαγαζί θα ξαναγίνει Μαύρος Γάτος, δεν γίνεται, λέω, με τέτοιες τοιχογραφίες κτλ. Και ξαναέγινε Μαύρος Γάτος όπως παλιά.
1: Ωραία, μία άνω τελεία. Αυτό ήταν η μαγαζί πριν το πάρει ο πατέρας.
0: Ναι, ναι, από το 60 κάτι, ταβέρνα.
1: Ήτανε ταβέρνα, ο Μαύρος Γάτος.
0: Ο Μαύρος Γάτος.
1: Α,
0: το πήρε ο μπαμπάς το 91, το γύρισε Γιώργος.
1: Λεγότανε το μαγαζί Μαύρος Γάτος και το έκανε ο κύριος Γιώργος, ταβέρνα ο Γιώργος. Και μετά πάλι έγινε Μαύρος Γάτος. Αν το πάρω εγώ, εννοείται ότι σε δύο εβδομάδες θα λέγεται ταβέρνα ο Σωτήρης Μαύρος Γάτος. Αλλά η απορία μου είναι η εξής. Πριν ιδιοκτήτης ήταν ο Μαύρος Γάτος. Το κατάλαβα. Τώρα,
0: αυτό.
1: Ο πατέρας πριν πάρει, δούλευε σε μαγαζιά και αυτός.
0: Χρόνια.
1: Σε αυτό, στο Καραβίτη που είναι εδώ.
0: Καραβίτης εδώ δίπλα.
1: Και αυτό ιστορικό μαγαζί.
0: Ακριβώς, τον Ηλία που εντάξει, έκλεισε τώρα δυστυχώς.
1: Και πώς του προέκυψε του πατέρα.
0: Ήθελε πάντα να ανοίξει μαγαζί.
1: Α,
0: πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα. Αυτό ξέρει να κάνει καλύτερα από όλα, αυτό ήξερε να κάνει, αυτό έκανε και τελικά του πέτυχε.
1: Μάλιστα. Και έρχεται η σειρά σου.
0: Ήρθε η σειρά μου, ήμουν μόνη.
1: Αναλαμβάνεις την κατάσταση,
0: ναι.
1: Αλλά από ό,τι μου είπες, άρχισε λίγο να τρέμει
0: λίγο, λέω,
1: το κορίτσι
0: μας. Τι κάνω εγώ,
1: δε,
0: μόνη μου τώρα εδώ, λέω, σε ένα μαγαζί, αυτό, χωρίς βοήθεια μπαμπά, χωρίς κτλ.
1: Και εμφανίζεται ο απομηχανής Θεός.
0: Αυτός εδώ.
1: Ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης ασχολούταν με άλλη δουλειά, αλλά του άρεσε πάντα το κρέας, το κρασί, το ψήσιμο, αυτό και... Οπότε συναντηθήκαμε και προχωρήσαμε παρέα.
1: Παίρνω και ένα παϊδάκι.
2: Πάμε και ένα παϊδάκι να δούμε και το ψήσιμο.
1: Αλλά δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Και όπως πάντα μου αρέσει να λέω, κυρίες και κύριοι, φυσαρμόνικα. Ο ορισμός.
0: Καλό.
1: Καλό. Εσύ να πεις.
0: Εγώ, εντάξει, δεν τα τρώω και κάθε μέρα, γιατί αλίμονο μετά.
2: Το ψήσιμο πάντως είναι...
0: Ψήσιμο φανταστικό. Ο Γιάννης προσέχει πάντα τα αρνιά. Τρελός.
1: Ποιος Γιάννης, ποιος Γιάννης.
0: Όχι,
1: κάψαμε τα χεράκια μας.
0: Επειδή τα αγόρασε, μωρέ, εντάξει, γι' αυτό λέω. Από αύριο πρωί...
1: Σε επίπεδο αγοράς μου τα είπε μέσα.
0: Από αύριο πρωί αναλαμβάνεις.
1: Λες.
0: Και παραγγελίες.
1: Θα κάνω τα ρεπό σου, Γιάννη.
2: Εννοείται.
1: Και θα είμαστε μια χαρά.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Αυτές οι τοιχογραφίες, μπορείτε να μου πείτε πώς προέκυψαν σε αυτό το μαγαζί, σε αυτό το χώρο?
1: Αυτές λοιπόν είναι του Ντόρις Παπαγεωργίου, δεκαετία του 60, γνωστό ζωγράφος
0: κτλ.
1: Του γνωστού. Ο οποίος όμως προς το τέλος εκεί της καριέρας δεν είχε χρήματα, δεν του πήγαιναν καλά τα πράγματα. Ερχόταν στον τότε ιδιοκτήτη της ταβέρνας και του είχε πει: θα σου γραφήσω τους στίχους με την ιστορία του μαύρου κάτου και εσύ θα μου δίνεις λίγο κρασάκι και κάναμε ζεδάκι.
0: Μιλάει.
1: Χωρίς αμοιβή.
0: Ναι.
1: Αμοιβή ήταν αυτά.
0: Δηλαδή ζωγράφιζε για να βγάζει ένα πιάτο φαΐ να τρέχει.
1: Ακριβώς, και κυρίως το κρασάκι από ό,τι μου έχουν πει, να σου πω την αλήθεια. Δεν τον ένοιαζε τόσο το φαγητό όσο το κρασάκι του. Ήταν επηρεασμένος από γαλλικά καμπαρέ.
0: Με τόσα καμπαρέ ζωγραφισμένες στους στίχους, τι Ντόρις Παπαγεωργίου, τι Τουλούζ Λοτρέκ.
1: Ναι. Γι' αυτό εκεί ο γάτος παίζει με τα κορίτσια του.
0: Ο γάτος είναι με τα κορίτσια του.
1: Και να σου πω την αλήθεια, κάνει και κάτι πονηριές από εκεί, αλλά εντάξει, ας μην τα δείξουμε τώρα, δεν είναι ώρα.
0: Ναι, ας μην τα αναφέρουμε.
1: Άστο,
0: ναι,
1: κάνει.
0: Θα τα δείξουμε και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Ονοήτο.
0: Ήταν ένας γάτος πονηρός. Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, μείναν, είναι τοιχογραφίες, είναι διατηρητέα, δεν μπορεί να τα ακουμπήσει κανένας.
0: Και πολύ καλά κάνει. Θα έχουν και μεγάλη αξία,
1: ναι,
0: φαντάζομαι.
1: Ακριβώς.
0: Πλέον όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Το νου σας μη σας ξυλώσει το μαγαζί κανένα βράδυ. Μου πάρουν τις τοιχογραφίες.
1: Πρέπει να το καταδαφίσουν.
0: Και ωραία, πέρα του Ντόρις υπήρχαν και άλλοι έτσι γνωστοί Έλληνες και μη διάσημοι εντός εισαγωγικών που ερχόταν ή έρχονται στο...
1: Ερχόταν ο Χατζηχρήστος, πολύ θαμώνας και στην πλατεία Προσκόπων γενικότερα και εδώ.
0: Ναι.
1: Πολύ καλός άνθρωπος, φανταστικός. Δεν ξέρω, ο Χατζηδάκης αν... Αν ερχόταν από εδώ πιο παλιά, ίσως όχι όσο ήμασταν εμείς. Αλλά γενικά έχουμε,
2: δόξα τω Θεώ. Η περίπτωση εδώ είναι στέκη καλλιτεχνών κατά βάση και...
1: Ηθοποιών.
0: Ναι, γενικώς, μα είναι και 32 χρόνια που έλεγε και το μαγαζί.
2: Και, αλλά γενικώς και η περιοχή όλη εδώ, το συγκεκριμένο κομμάτι είναι... έχει πάρα πολλούς ανθρώπους της τέχνης και του...
0: Ναι,
2: αλλά
0: αλήθεια,
2: και πολιτικούς
0: τώρα
2: και...
0: μου δίνεις πολύ ωραία πάσα. Το Παγκράτη έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή και καινούργια μαγαζιά.
2: Ναι, ναι.
0: Έχει αλλάξει και παραμένει η γειτονιά. Και εσείς πώς παραμένετε ακόμα, γιατί πολύ fine dining, το ένα, το άλλο, άλλο είδους μαγαζιά.
2: Υπάρχει γειτονιά αρκετά. Εμείς αυτό που έχουμε χτίσει εδώ πέρα είναι ότι έχουμε μεγάλο κομμάτι πελατών μας είναι και φίλοι μας.
3: Παγκράτη. Η σύντομη ιστορία μιας γειτονιάς. Το 1953, οι εργασίες κατασκευής αγωγού στην Κήτη του Ηλισσού, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλέως Γεωργίου του Δεύτερου, έφεραν στην επιφάνεια το ναό του Ηρακλή Παγκράτη, μια χθόνια θεότητα που λάτρευαν οι αρχαίοι Αθηναίοι. Έτσι απέκτησε και επίσημα το όνομά της μια περιοχή που κάποτε ήταν απλά η απέναντι όχθη του Βατραχονισιού. Ναι, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο υπήρχε κάποτε ένα καταπράσινο νησί στη μέση της Κήτης του ποταμού Ηλισσού, με μόνιμους κατοίκους αναρρύθμιτα βατράχια. Η υπογειοποίηση του Ηλισσού ενοποίησε το Παγκράτη με την υπόλοιπη Αθήνα και το ανέδειξε στην πιο μποέμ γειτονιά της. Σπουδαίοι άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων γεννήθηκαν, έζησαν και δημιούργησαν στο Παγκράτη, όπως ο Γιώργος Εφαίρης, ο Κώστας Βάρναλης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Στις αρχές της χιλιετίας παρατηρήθηκε μια μαζική φυγή παλιών παγκρατιωτών προς τα προάστια, αλλά το Παγκράτη δεν πρόλαβε να παρακμάσει. Πολύ σύντομα αναπτύχθηκε μια ολοζώντανη ζώνη εστίασης και διασκέδασης, με νέα εστιατόρια και μπαρ δίπλα στις κλασικές ταβέρνες και τα καφενεία της γειτονιάς. Αυτή η όμορφη συνύπαρξη διαφορετικών καταστημάτων και κόσμου είναι που φέρνει και όλους τους Αθηναίους στο Παγκράτη, στη γειτονιά που όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν, εκτός από θέσεις στάθμευσης.
0: Και τα προϊόντα σας, από αυτά που λέμε τόση ώρα που είμαι εδώ, το ένα είναι από τα Γιάννα, το άλλο είναι από τα Τρίκαλα.
2: Είναι, εντάξει, είναι ό,τι βρίσκουμε και μας αρέσει.
0: Αυτό που θα τρώγατε κι εσείς.
2: Αυτό ακριβώς, δηλαδή είναι αυτό.
0: Και θα δίνετε και στο παιδάκι σας.
2: Αυτό ακριβώς, δηλαδή τα τυριά προσπαθούμε να είναι... να βρούμε ό,τι καλύτερο υπάρχει.
0: Έλληνες παραγωγή.
2: Όλοι, δεν σωτήρι. Δηλαδή, έχουμε ένα γαλοτήρι από το Ζαγόρι. Έχουμε αυτή τη γαλομιτζήθρα και τη γραβιέρα από την Κρήτη. Έχουμε φέτα που είναι πλέον δύσκολο κομμάτι φέτας. Είναι δύσκολο, πολύ γιατί και το είναι οικονομικό, το αλλά δεν είναι και το θέμα.
0: Τυρίτο,
2: ναι, αυτό ακριβώς.
0: Έχουμε πάθει αυτή τη ζημιά.
1: Όχι.
2: Φέτες Καλαβρίτων, αλλά Τριπόλεως και από περιοχές Παρνάσου.
0: Μαλακή σκληρή χρησιμοποιείται.
2: Σκληρή. Σκληρή. Αλλά σήμερα έχω και μαλακή έμαθηση.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Τον προκαλείς όλα τα, έχει πρόσεχε.
0: Επίσης και τα κρασάκια.
2: Τα κρασάκια έχουμε αρκετά, κόκκινα και λευκά. Είναι
0: και Βορείο Ελλάδος πολλά είδα.
2: Πολλά, πολλά. Εδώ είμαστε τα δύο, το λευκό και το κόκκινο, αυτό είναι από τη Θράκη. Αυτό είναι από τη Θεσσαλία, από τη Ραψάνη του Ντούγκου.
0: Μάλιστα.
2: Είναι χόμπι τα κρασιά, ξινόμαυρα κατά βάση, παρόλο που είμαστε... Εγώ είμαι από Πελοπόννησο, τα αγαπάω τα ξινόμαυρα και έχω πολλά ξινόμαυρα στο κατανοώ. Γιατί ξέρω ότι οι Βορειοελλαδίτες προτιμούν τα ξινόμαυρα.
0: Να κάνουμε. Είμαστε και εμείς έχουμε τα προτερήματά μας. Λοιπόν, για πραγματικά εύχομαι τα καλύτερα.
1: Ελπίζουμε να σου άρεσε αρχικά. Καλά φάνηκε, εντάξει.
0: Δεν τρώω πάντα, εκεί που πηγαίνω. Και το επόμενο κίνηση τώρα είναι να φωνάξω και τους υπόλοιπους, να κάτσουμε
2: να
0: και
2: να τα κρασιά μας και να περάσουμε ωραία.
1: Να το απολαύσουμε.
0: Και καλή χρονιά σε όλους.

0: Γεια χαρά. Γεια χαρά, ευχαριστώ. Και τα κρασιά μου, αλλά κυρίως αυτά τα υπέροχα, μοναδικά, ψημένα και μαγειρεμένα κρέατα. Έπαθα σοκ. Και νιώθω τόσο ελαφρύς. Αλήθεια το λέω. Δεν το λέω μόνο για την εκπομπή και το γύρισμα. Ειλικρινά σας μιλάω, πάω να φάω. Τα φιλιά μου, μαύρος γάτος power.
1: Δείτε σε λίγο.
0: Σήμερα αισθάνομαι χαρούμενος και τυχερός. Βρήκα πάρκινγκ στο Παγκράτη.
2: Θα κάνουμε ένα ομό ψάρι στην ουσία, με διάφορες έτσι παρασκευές. Αυτό είναι μαύρο λάιμ.
0: Μαύρο λάιμ.
2: Έχει γεύση από σαν καφέ και λάιμ.
0: Fine dining.
2: Μαγειρεύεις σωστά, μαγειρεύεις με καλά υλικά. Μια γιαγιά στην Άξο που έχει τις πατάτες στο παρτέρι της και τις τηγανίζει και σου δίνει σαλάτα από την ντομάτα στο... Είναι fine dining.
0: Καλή μου φίλη, γεια σας. Βρίσκομαι σε καταπληκτική φόρμα γιατί σήμερα αισθάνομαι χαρούμενος και τυχερός. Βρήκα πάρκινγκ στο Παγκράτη. Δεν θα το πιστέψετε. Λέω, τι έχω να τραβήξω, θα ταλαιπωρηθώ πάρα πολύ. Αλλά τελικά δεν ταλαιπωρήθηκα καθόλου. Οπότε κλείδωσα το αυτοκίνητο και φαντάζομαι ότι θα το αφήσω εδώ για πολύ καιρό. Μπορεί και να ξεχειμωνιάσει. Με αυτά και με εκείνα, σας έφερα εκεί που ήθελα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο Ex Machina. Πόσα ήταν τα θαύματα του κόσμου? 7. Το 8ο είναι να βρεις πάρκινγκ στο Παγκράτη. Αλλά βρήκα.

0: Έφτασα!
1: Καλώς το να, έχεις αργήσει, ε!
0: Άντα, πάμε, έχουμε σέρβις. Το ξέρω, το έχω μάθει όλα αυτά. Πόσο χαίρομαι που σε βρίσκω στο καινούργιο σου εγχείρημα.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλώς ήρθες.
0: Και συγχαρητήρια και καλά να πάνε όλα, καλοτάξια, τα καλορίζικα και όλα
1: έτσι,
0: τα καλά.
1: Όλα.
0: Το μισό ήρθα γιατί ήξερα που ερχόμουν και το άλλο μισό ήρθε από τη μυρωδιά.
1: Τι μύρισε?
0: Μύρισε θάλασσα, ναι, κανονικά. Θάλασσα στο Παγκράτη. Το κύμα με έριξε στην αγκαλιά σου. Έχω που έχω την αδυναμία με τη θάλασσα, μπήκα μέσα στο μαγαζί και μεταφέρθηκα αλλού. Αφήστε με εδώ, καλά να περάσετε. Έτσι. Τι γίνεται εδώ?
1: Εδώ είναι το εξ μάκινα, η κουζίνα το εξ μάκινα. Είναι σε full mode, δουλεύουν τα παιδιά.
0: Γεια σα, παιδιά! Χαιρετώ όλη την ομάδα.
1: Μας βρίσκεται σε ώρα προετοιμασίας, γίνεται χαμός.
0: Ωραία, άρα ήρθα στη σωστή ώρα.
1: Ήρθε σωστή ώρα να στήσουμε και ένα πιάτο.
0: Και να βοηθήσω.
1: Έτσι, να βοηθήσεις.
0: Όποια χρειαζόμαστε βοήθεια. Σε βλέπω ότι ζορίζεσαι. Ωραία, κατευθείαν
1: πάμε,
0: μέσα.
1: Πάμε.
0: Φύγαμε.
1: Λοιπόν, εδώ θα στήσεις ένα πιάτο, θα σου δείξω πώς κάνουμε ένα πάρα πολύ απλό πιάτο. Βλέπεις, είναι με λίγες παρασκευές.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε.
1: Κάτι απλό καθημερινό.
0: Λουλούδια αυτά τα βρώσιμα, αυτά είναι τα εύκολα.
1: Ναι.
0: Πολύ βρώσιμο λουλούδι φέτος. Έχω αρχίσει να βοσκάω σιγά σιγά. Τι θα γίνει, τι φλανάγουν οι αγελάδες. Τώρα αυτά εδώ που αρχίζουν τα κόλπα, εύκολα θα είναι.
1: Λίγο και μετά θα βοηθήσει και πίσω, γιατί τα παιδιά πιέζονται, έτσι. Θα πεις λίγο σχάρα.
0: Okay. Είναι το... Στη σχάρα μέσα.
1: Σχάρα.
0: Για σχάρα, άσε με στη σχάρα, γιατί ταξιδεύει το κεφάλι μου εμένα και εγώ δουλεύω σχάρα. Έλα ρε Άνταμ, θα βοηθήσω στη σχάρα. Βάλε με να κάνω κανένα κίμτσι, κανένα ζιουζίτσο, αυτά τα δικά σας. Τη σχάρα. Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα έχω γράψει πάνω στη σχάρα. Αναστενάρισα από παιδί.
1: Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε ένα πιάτο του εστιατορίου, ένα ομό ψάρι.
0: Okay.
1: Εμείς γενικά προσπαθούμε να δουλεύουμε ψάρια βιώσιμα. Ένα από αυτά είναι ο κέφαλος, που έχουμε και οι μπάφες, που έχουμε στην Ελλάδα πολλές.
0: Okay.
1: Οπότε θα κάνουμε ένα ομό ψάρι στην ουσία, με διάφορες έτσι παρασκευές.
0: Έτσι, μπράβο. Τέτοιες συνταγές γουστάρω. Με ομά ψάρια. Φου, έχω μεγαλώσει με σεβίτσε και σερβίτσια.
1: Εντάξει, θέλω να ξεκινήσεις να το στήσεις.
0: Ωραία, μου λες εσύ και στείλω
1: λοιπόν,
0: εγώ.
1: Το πιο σημαντικό ποιο είναι?
0: Το πιάτο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι ένα απλό πιάτο.
1: Εδώ επίσης είναι κάτι που έχουμε κάνει στο εστιατόριο βιώσιμο σε, όλα τα, σε πολλά πράγματα του μαγαζιού. Ένα από αυτά συνεργαζόμαστε με την Έλια Λαμπύρη που έχει το Mad Lab στο, στην Καλλιθέα. Και κάνουμε τα πιάτα και έχουμε πάρει πυλούς και πράγματα τα οποία είχαν μείνει πίσω από άλλες δουλειές και δεν τα χρησιμοποιούσε κανείς. Και έχουμε κάνει κάποια πιάτα για το εστιατόριο.
0: Μπράβο, μπράβο, ρε,
1: οπότε
0: παιδιά,
1: είμαστε
0: πολύ
1: εδώ.
0: Ωραία. Πιάτο χειροποίητο ειδικό. Πάμε
1: κατά
0: παρακάτω.
1: Δεν σπάσει ότι κάνει 500 ευρώ. Όχι, κάνω ό,τι νομίζει.
0: Άμα μερακλώσει.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Άμα μερακλώσει ο καλλιτέχνης, θα μην κάνει μια ζημιά. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, οτιδήποτε είναι χειροποίητο πια έχει φύγει. Ορίστε. Ένα πιάτο πιο ακριβό και από το χρυσό.
1: Και μετά με το πολύ σημαντικό εργαλείο της κουζίνας.
0: Ξεκινάμε από
1: το τσιμπιδάκι.
0: Έχω τρελαθεί.
1: Παίρνεις τον κέφαλο και το χτένι και τα βάζεις γύρω-γύρω από την κρέμα κάσου. Να μην φαίνεται η κρέμα κάσου.
0: Να
1: αλλάξει.
0: Μπορείς να φύγεις και να σε φωνάξω. Μαθαίνω σιγά-σιγά. Μαθαίνω, έρχομαι. Γιατί μέχρι τώρα είπαμε, το φρύδι έβγαζα. Τώρα θα τοποθετώ με τρόπο τα υλικά στο πιάτο.
1: Μια χαρά τα πας. Το βράδυ, αν θες, έχουμε σέρβις. Μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις.
0: Άντε κι άλλη πρόταση. Κι άλλη πρόταση, καλή μου φίλη.
1: Στείλε άμκα να μπω στη λογίστρια. Μετά βάζουμε αυτές τις φράουλες τουρσί, που είναι άγουρες φράουλες τουρσί. Έτσι, πάνω στις βανίλιες.
0: Τη δουλεύετε την άγρια φράουλα
1: τουρσί. Ναι, ναι, είναι ωραία. Και μετά παίρνουμε αυτό εδώ το εργαλείο, που δεν είναι άζαξ.
0: Δεν είναι για τα τζάμια, καλή.
1: Είναι τουρσί έχει μέσα και κάνουμε σπρέι το πιάτο.
0: Όχι, μην τρομάζετε, δεν ήταν κάτι καθαριστικό. Ήταν, λέει, πυκλόζουμο. Με αυτό το ζουμί κάνανε τις πίκλες. Ψεκάζεις και το πιάτο. Για να κολλήσει επάνω η πούντρα. Αλλά πού να τα ξέρετε τώρα εσείς αυτά. Σκόνη από ράσμπερι, κρέμα κάσιους, αυτά εμείς τα κάνουμε.
1: Εμείς τα κάνουμε όλα, ναι.
0: Όλα.
1: Και γενικά χρησιμοποιούμε, προσπαθούμε να κάνουμε μια zero waste κουζίνα και ό,τι υπάρχει, ό,τι κοτσάνια πράγματα μένουν, τα κάνουμε σκόνες και διάφορα πράγματα για το εστιατόριο.
0: Και πώς λέγεται αυτή η κουζίνα, zero waste.
1: Zero waste.
0: Waste. Στα ελληνικά πώς το μεταφράζεις, μη γελάς, μη γελάς. Δηλαδή όμως τρελάνετε. Πήρε τα πτυχία σας,
1: μηδένε απώλεια.
0: Ορίστε.
1: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Αυτό δεν είναι και πιο κοντινό σε αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Κυρίες και κύριοι, εδώ μαγειρεύουμε με μηδέν απώλεια.
1: Έτσι.
0: Θα το θυμάστε αυτό.

0: βοηθήσει λίγο, λέω.
1: Ναι, ναι, κόψε, γιατί βλέπω ότι έχει αρχίσει να καταλαβαίνει πώ πρέπει να κόψει του ανθού.
0: Ωραία.
1: Εγώ θα το φάω, εγώ θα βάλω και τη σάλτσα. Απλά θέλω να είμαι σίγουρο ότι είδανε το πιάτο οι φίλοι μου. Παρακαλώ.
0: Σεφ Σωτήρης Καλυβάτσης. Ρίξε.
1: Τρέμε.
0: Τρέμε. Τρέμε
1: από πάνω γενικά.
0: Στο κέντρο, στο κέντρο.
1: Κέντρο. Τρέμει ο Αντάμ. Να του πήγε Σεφ Σωτήρης Καλυβάτσης και δώσ' του βραβεία. Να η χρυσή σκούφη. Να τα αστέρια, τα Μισελέν, τα Γκουντιέρ και πόσα άλλα αστέρια. Αυτός δεν είναι Σεφ, είναι ουρανός. Τι νομίζετε, δύο σεζόν τώρα εκπαιδεύομαι για να χάσετε όλοι εσείς τη δουλειά σας. Αν και δεν είμαι τέτοιος τύπος, θα συνεργαστούμε. Να τη βάλω όλη.
0: Βάλε άλλη μία. Τέλος. Πάσο, πες Πάσο Σεφ.
1: Πάσο Σεφ! Και έρχεται ο Πάσο Σεφ. Βγαίνεις απ' έξω τρέχοντας και ντύνεσαι Πάσο Σεφ.

0: όλα και όλα. Θα ξαναμιλήσω με τον Άνταμ. Δεν γίνεται με αυτά τα λεφτά που θέλει να μου δίνει να κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Ωπα ρε φίλε, μπάστα ρε φίλε. Για να είμαι ειλικρινής δεν θέλω να το χαλάσω.
1: Δεν πειράζει
0: γιατί
1: να το χαλάσω.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο. Κάτσε για να πάρω απ' όλα θέλω τώρα εγώ. Α, ήδη γίνεται από μέσα, ε.
1: Έτσι.
0: Ψήναντε. Δεν του φαινόταν, ε. Συγχαρητήρια.
1: Πας καλά.
0: Πάμε και για τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Να κουμπίσω κάνω στο πιάτο μου. Είχαμε κρέμα κάσιους, είχαμε ομό ψάρι, είχαμε από πάνω φρούτο, βανίλια. Εκείνα εκεί τα ωραία τα αυτά με το ζουμάκι που αυτό, η πούδρα, το τέτοιο, δεν πάει το μυαλό σου ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι τόσο γευστικό και

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting. You're tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
1: Why would he be here?
2: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
4: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
3: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
4: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα, έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
5: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: εγώ θα κάνω τις ερωτήσεις, εσύ θα δίνεις τις απαντήσεις.
1: Δώσ' το γράμμα.
0: Να ενημερώσω όλο τον κόσμο ότι τσιμπήσαμε κάτω, χορτάσαμε και επειδή τα πιάτα έχουν τη διαδικασία τους, θα τα δούμε αργότερα. Και ερχόμαστε τώρα, εσύ από ό,τι έχω μελετήσει, έχεις δουλέψει Ελλάδα, εξωτερικό, από εδώ από εκεί. Στο Παγκράτη πώς καταλήξαμε?
1: Στο Παγκράτη από τύχη καταλήξαμε. Η αλήθεια είναι όχι τόσο τύχη, γιατί το μαγαζί αυτό συγκεκριμένα το κοιτάω 5 χρόνια. Ήθελα πάρα πολύ να το πάρω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν καθόταν με τίποτα να το
0: αποκτήσω.
1: Ήτανε παλιά καφέ μπαρ. Το πρώτο πράγμα που ήταν όμως ήταν χαρτοπεκτική λέσχη. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό.
0: Μπαρμπούτι.
1: Οπότε μετά έγινε μπαρ, εστιατόριο και διάφορα έτσι άλλα τέτοια εστίαση. Εγώ προσπαθούσα να βρω ένα μαγαζί, δεν μπορούσα με τίποτα να το βρω και στη Γεωλεξία ραδίσα ταινία εκεί που ήταν να τα παρατήσω. Με πήρε ένας φίλος και μου είπε: εσύ το μαγαζί στο Παγκράτη που ήθελες νοικιάζεται.
0: Έλα μαγαζί.
1: Και έτσι πως το λέω ακριβώς. Και παίρνω το μηχανάκι, έρχομαι εδώ, μιλάω με τον άνθρωπο εδώ που το είχε και τώρα είμαστε εδώ και μαθαίνουμε για το κίμτσι.
0: Για το κίμτσι. Τέλεια. Περνάω, κάνω μια έτσι αυτό, μια που το έφερε κουβέντα το κίμτσι. Πολλές ζυμώσεις. Και έχω την αίσθηση ότι το τελευταίο καιρό, χρόνια, έχει γίνει λίγο της μόδας, τη δουλεύουμε τη ζύμωση.
1: Η ζύμωση, εντάξει, δεν είναι μόδα. Τώρα είναι μόδα, αλλά είναι κάτι που υπάρχει, το κάνανε οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας.
0: Απλά
1: τώρα στη μαγειρική έχει ξαναμπεί.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ το κάνω, ας πούμε, χρόνια με αυτό το πράγμα. Η ζύμωση δεν είναι μαγιά, είναι κάτι που βοηθάει την κουζίνα σε πολλά πράγματα. Από το να χρησιμοποιείς όλα τα υλικά του εστιατορίου και να δίνεις κάποια γευστικά προφίλ στο φαγητό, στο οποίο δεν μπορεί να το δώσεις με άλλο τρόπο. Οπότε, στην ουσία, όλα αυτά που κάνουμε ζυμώσεις είναι ενισχυτικά γεύσεις φυσικά.
0: Το κίμτσι, ας πούμε, έτσι. Αυτό εγώ που δοκίμασα και λίγο είναι σαν τουρσί.
1: Ναι, είναι ένα είδος τουρσιού, ας πούμε.
0: Είναι ένα λάχανο.
1: Λάχανο. Το κίμτσι είναι τεχνική, μπορεί να το κάνεις και με άλλα πράγματα.
0: Εμείς
1: κάνουμε και αγκούρι κίμτσι, ας πούμε.
0: Okay.
1: Που το βάζουμε στο τζατζίκι που κάνουμε, αντί για αγκούρι ομό που βάζουν κανονικά. Κάνουμε μια διαδικασία. Και με αυτό φτιάχνουμε, ας πούμε, μια τυροκαυτερή που κάνουμε μια σαλάτα χωριάτικη.
0: Άρα το κρατάς σαν πρώτη ύλη για να φτιάξεις κάτι άλλο.
1: Μετά αυτό το κίμτσι μπορεί να το κάνεις πολλά πράγματα. Μπορεί να το κάνεις σε πουρέ, μπορεί να το βάλεις σε τηγανιτό ρύζι, μπορεί να το κάνεις διάφορα πράγματα.
0: Μου ανέφερες τις γιαγιάδες μας και το.
1: Α, σου πω τώρα, ας πούμε, οι γιαγιάδες μας κάνανε γάρο, που τώρα είναι επίσης cool.
0: Α, ναι.
1: Τώρα εμείς το λέμε στα αγγλικά garum.
0: Γκάρου.
1: Ναι, αλλά ο γάρος είναι κάτι που υπάρχει από την αρχαιότητα. Που είναι ψάρια που τα βάζει με ένα μύκη, τα τέλος πάντων, και νερό και αλάτι και περιμένεις κάποιο καιρό και βγάζει ένα ζουμί που είναι αλατισμένο πολύ και το χρησιμοποιείς επίσης σαν ενισχυτικό γεύση. Οι γιαγιάδες μας μπορεί να κάνανε κίμτσι, να ξέρεις, αλλά δεν ξέραν ότι λέγεται κίμτσι, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όλα αυτά, άμα μελετήσεις τη μαγειρική, σχεδόν όλες οι κουλτούρες του κόσμου ενώνονται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πολλά πράγματα που βλέπεις, εγώ έχω ταξιδέψει, ας πούμε, και στην Ιαπωνία και έχω δει πολλά πράγματα που ήταν παρεμφερή με την Ελλάδα. Αλλά επειδή το gap της απόστασης δεν ξέρουν.
0: Και το λένε.
1: Ναι, ακριβώς όμως υπάρχουν πολλά πράγματα που υπάρχουν σε όλες τις χώρες, συνδέονται.
0: Τη σούση τη σαρδέλα καλονής, κυρίες και κύριοι. Οι Ιάπωνες μαγειρεύουν σαν τους Έλληνες.
2: Και τούμπαλι.
0: Τα άλλα τι είναι, πιπεριές?
1: Εδώ έχουμε πιπεριές καυτερές ελληνικές που τις έχουμε κάνει τουρσί. Και έχουμε και πορτοκάλια που τα έχουμε κάνει τουρσί, ας πούμε, πάλι. Έχουμε μέλι και εκεί κάτσε να σου το δείξω αυτό.
0: Για φέρε.
1: Εδώ είναι κάτι που έχω φέρει από το Χαλχαλίλι στην Αίγυπτο.
0: Στην αγορά, πήγες στην
1: αγορά. Στην αγορά του Καΐρου. Αυτό είναι μαύρο λάιμ.
0: Μαύρο λάιμ.
1: Είναι αποξηραμένο λάιμ, το οποίο άμα το κάνουμε, εμείς το κάνουμε σκόνη εδώ και το βάζουμε στο. Το έφτιαξες πριν.
0: Το πιάτο που έφτιαξες.
1: Μετά, τι έφτιαξες, πώς λέγεται. Ταμεία, ταμεία. Το βάζουμε στο ταμεία. Φαλάφελ,
0: φαλάφελ. Φαλάφελ, Αιγυπτιακό, μπράβο.
1: Και έχει γεύση από σαν καφέ και λάιμ. Είναι τα αιγυπτιακά λεμόνια που είναι πολύ μικρά και πολύ δυνατά και αυτά τα αποξηραίνουν. Και εγώ πάω στο Κάιρο συχνά γιατί έχω και δουλειές εκεί Και αγοράζω την αγορά διάφορα spices και τα φέρνω εδώ στο μαγαζί.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα από αυτά. Τώρα που το αναφέραμε γι' αυτό, έχεις και ελληνική ρίζα και
1: ελληνική. Η μητέρα μου είναι από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και ο πατέρας μου από το Κάιρο. Πρόσφατα ξαναγύρισα στην Αίγυπτο και έτσι φτιάχτηκε και το μαγαζί. Αυτή είναι η ιστορία του μαγαζιού. Γι' αυτό λέγεται και έξι μάκινα το μαγαζί, που σημαίνει από μηχανής. Γιατί εγώ προσπαθούσα πολύ να κάνω το μαγαζί. Αλλά δεν γινότανε για διάφορους λόγους, οικονομικούς κυρίως και άλλους.
0: Ήρθε η ώρα του.
1: Ναι, οπότε μια μέρα που δούλευα σε ένα άλλο μαγαζί, περάσαν τυχαία κάποιοι άνθρωποι που ήταν από την Αίγυπτο, τυχαία τελείως, που είχαν κράτηση σε άλλο μαγαζί και ακυρώθηκε και κάτσαν στο μαγαζί που εγώ δούλευα. Φάγανε το φαγητό μου, τους άρεσε, ζητήσαν να με γνωρίσουν. Μου είπαν ότι εμείς είμαστε από την Αίγυπτο, θέλουμε να κάνουμε δουλειές εκεί κτλ. Και με ρωτήσανε, θες να έρθεις στην Αίγυπτο να δεις τα μαγαζιά και έχεις έρθει ποτέ στην Αίγυπτο. Εγώ τώρα όσοι μου λέγανε αυτό, έλεγα μέσα μου πώς είναι δυνατόν τώρα να συμβαίνει αυτό.
0: Και
1: τους λέω είμαι από την Αίγυπτο, αυτοί παθαίνουν σοκ. Με καλούν εκεί, γυρίζω τέλος πάντων, κάνουμε εκεί μια δουλειά.
0: Έλα.
1: Βρίσκω την οικογένειά μου εκεί που είχα να τους δω 30 χρόνια.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Γυρίζω στην Ελλάδα, με τις σχολές που είχα εδώ δεν μπορώ να κάνω το μαγαζί. Με παίρνουν αυτή τηλέφωνο και μου λένε θα σε βοηθήσουμε εμείς να κάνουμε το μαγαζί όλοι μαζί. Και τώρα είμαστε εδώ στο X-Magina. Πήγα εκεί, πάω, τους βλέπω, τρώω μαζί τους. Έχω ξαναμάθει το φαγητό το αιγυπτιακό. Το έχω βάλει στο μαγαζί μου σε πολλούς. Έχω πολλά πιάτα που είναι αιγυπτιακά και έχω ξανά.
0: Σπέρσα! Αυτά χρεώνονται, έτσι. Δεν είναι απλά αυτά τα πιάτα που σπάνε. Τα κουσαράκια, όχι από πάρτι μου. Να πας κάτω να πούμε στους υπεύθυνους και να τα πάρεις. Όχι, θα το κρατήσεις από το μισθό μου. Έχω την αίσθηση ότι στο πιάτο είσαι εσύ. Θα με τρελάνεις. Τι γίνεται με αυτό
1: το πιάτο. Είμαι εγώ στο Τόκιο. Εδώ έχουμε κάνει μια ενέργεια για το μαγαζί με ένα παιδί που φοιτεί στο ειδικό σχολείο στην Καλλιθέα.
0: Μάλιστα.
1: Το γνώρισα εγώ στο εργαστήριο κεραμικής που κάνω τα πιάτα.
0: Πριν που φτιάχνετε τα πιάτα.
1: Ναι. Και μας κάναμε μια συνέργεια μαζί και ζωγράφησε κάποια πιάτα για το μαγαζί που είναι στιγμές από τη ζωή μου.
0: Του πήγες δηλαδή φωτογραφίες.
1: Του πήγα φωτογραφίες και έχει ένα φοβερό ταλέντο στην ζωγραφική. Ζωγραφίζει πάνω στα πιάτα, μας έκανε και ένα πίνακα για το εστιατόριο.
0: Και ζωγραφίζει και πολύ ιδιαίτερα.
1: Ναι, έχει το δικό του έτσι.
0: Έχει το δικό του πάρα πολύ ωραία.
1: Και συνεργαζόμαστε και με το σχολείο σε κάποιες μορφές. Έρχονται εδώ και βλέπουν την κουζίνα. Πάγω εκεί, μαγειρεύω με τα παιδιά. Είναι μια έτσι πολύ ωραία, μας θυμίζει έτσι.
0: Τι να σου πω, μετά θα σε πιάσω σε φιλήσω. Μην ξεχνάτε τους συνανθρώπους μας με τις ειδικές ικανότητες. Τους έχουμε ανάγκη. Ωραία, λύσε μου την απορία. Fine dining.
1: Το fine dining σημαίνει ότι κάπου για μένα, έτσι, και βασικά αυτό είναι κιόλας, μαγειρεύεις σωστά, μαγειρεύεις με καλά υλικά. Αυτό είναι το fine dining. Δηλαδή fine dining σημαίνει ότι
0: ότι είναι σωστό από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Μια γιαγιά στην Άξο που έχει τις πατάτες στο παρτέρι της και τις τηγανίζει και σου δίνει σαλάτα από την ντομάτα στο. Είναι fine dining. Το να κάνεις fine dining σημαίνει ότι πρέπει να είναι το πιάτο τόσο και να κάνει 500 ευρώ.
0: Okay.
1: Δεν σημαίνει αυτό στο μυαλό του κόσμου, έτσι. Μπορεί και να είναι τόσο και να κάνει 500 ευρώ και να είναι fine dining, εννοείται.
0: Ναι, αλλά fine μπορεί να είναι και street food, α πούμε. Μια καντίνα.
1: Μπορεί να είναι ένα σουβλάκι. Μπορεί να είναι ένα sandwich. Μπορεί να είναι μια

0: ears when I run the voice.
1: Από την αρχή που ξεκίνησα να μαγειρεύω, να σου πω την αλήθεια, πάντα ένιωθα ότι θέλω να κάνω δικά μου πιάτα. Από τότε, όταν ήμουν μαθητής μάγειρας, μετά ξέρεις. Και όταν έγινα σεφ πια και ξεκίνησα, έπρεπε να κάνω το δικό μου μενού για πρώτη φορά, πήρα μια απόφαση ότι εγώ θέλω να κάνω αυθεντικά πιάτα, τα δικά μου πιάτα, να μην αντιγράφω κανένα πιάτο και να μην ακολουθήσω καμία πεπατημένη όσον αφορά τη γαστρονομία στην Ελλάδα, ρε παιδί μου.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε εμένα μου άρεσε να ασχολούμαι και με ξένες κουλτούρες. Είμαι και εγώ παιδί ξένης κουλτούρας, έτρωγα περίεργα φαγητά μικρό στο σπίτι μου, ας πούμε. Οπότε διάβαζα πολύ, μελετούσα πολύ, ταξίδεψα πολύ και πάντα προσπαθούσα να κάνω το δικό μου πιάτο όπως εγώ το φαντάζομαι, χωρίς να σκέφτομαι ότι πρέπει να ακολουθήσω μια κατεύθυνση. Αυτό με τα χρόνια και με την δοκιμή με έφτασε εδώ να μαγειρεύω αυθεντικά, ας πούμε, και με έναν τρόπο που δεν είναι pretentious και είναι straightforward.
3: Οπότε δουλεύουμε μόνο με local υλικά ή γενικά πλέον η σύγχρονη κουζίνα χρησιμοποιεί υλικά από όλο τον κόσμο?
1: Λοιπόν, θα σου απαντήσω. Η σύγχρονη κουζίνα είναι διεθνής, πάντα όμως με βάση τη χώρα που ζεις.
4: Fusion κουζίνα. Μία όχι και τόσο καινούργια ιστορία. Η μίξη υλικών και τεχνικών από διάφορες χώρες και λαούς δεν είναι κάποια σύγχρονη γαστρονομική τάση. Ήταν κάτι που συνέβαινε πάντα, αλλά δεν ξέραμε ότι λέγεται Fusion. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πρώιμης fusion κουζίνας είναι το κόσαρι, το εθνικό φαγητό της Αιγύπτου. Πρόκειται για ένα λαϊκό πιάτο το οποίο σερβίρεται κυριολεκτικά παντού στην Αίγυπτο, στα εστιατόρια, στα σπίτια αλλά και στους δρόμους. Τα κύρια συστατικά του είναι τα ρεβίθια, οι φακές, το ρύζι και τα ζυμαρικά. Εκτός από τα ρεβίθια, κανένα άλλο από αυτά τα υλικά δεν υπήρχε στην Αίγυπτο σε μεγάλες ποσότητες πριν τα μέσα του 19ου αιώνα. Το ρύζι και οι φακές ήρθαν από την Ινδία μαζί με τη Βρετανική Αποικιοκρατία, ενώ οι Ιταλοί εργάτες στη διόρυγα του Σουέζ έφεραν το κοφτό μακαρονάκι. Όλα αυτά γαρνίρονται με μια έντονη σάλτσα ντομάτας και τραγανό τηγανιτό κρεμμύδι. Το κόσαρι είναι η νόστιμη απόδειξη ότι η μαγειρική δεν είναι στατική και μπορεί να φέρει διαφορετικούς λαούς πιο κοντά. Οι κουζίνες εξελίσσονται συνεχώς μέσα από την αλληλεπίδραση των ανθρώπων, όπως άλλωστε συμβαίνει και με κάθε άλλη πτυχή του πολιτισμού.
1: Δηλαδή, εγώ κάνω εδώ μια διεθνή κουζίνα, μπορεί να την πει και fusion όποιος θέλει, με βάση τη χώρα που ζω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι μου οι πρωτογενείς ύλοι, πρωτογενείς τι είναι, κρέατα, ψάρια, λαχανικά, φρούτα, τα πάντα, είναι από την Ελλάδα. Και συνεργαζόμαστε συγκεκριμένα με πολλούς μικρούς Έλληνες παραγωγούς ανά την Ελλάδα.
3: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και όλα τα τα πιο πολλά δευτερογενή υλικά, πάστες, μπαχαρικά κτλ., είναι από όλο τον κόσμο. Οπότε αυτό είναι που κάνουμε fuse με την Ελλάδα. Γιατί ζούμε στην Ελλάδα.
3: Μέσα στο μαγαζί βλέπω χταπόδια από εδώ, ψαροκόκαλα από την άλλη, με το ψάρι ως επιτοπλίστων. Ναι. Είναι το αγαπημένο σου υλικό,
1: ψάρι, έχω καταλάβει. Το ψάρι είναι η αγάπη μου, ναι. Ασχολούμαι με το ψάρι. Γιατί...
3: Όχι ότι δεν έχεις ασχοληθεί και...
1: Ασχοληθεί και με τα κρέατα και με όλα.
3: Αλλά
1: όχι, και εδώ έχουμε κρέας και πολύ καλό κιόλας. Απλά τα ψάρια είναι τόσο, κάθε μέρα είναι τόσο απρόβλεπτο αυτό που βρίσκεις. Δουλεύουμε μόνο με άγρια ψάρια ανοιχτής θάλασσας ελληνικά. Οπότε κάθε μέρα και ο πελάτης έρχεται και μπορεί να βρει κάτι διαφορετικό.
3: Εγώ γελάω γιατί είναι τα άγρια ψάρια, ξέρεις, με τσίπησε από χθες. Πολύ επικίνδυνο.
1: Οπότε το ψάρι είναι τόσο ενδιαφέρον και τόσο πολύπλοκο που μπορεί να έρθουμε να φας, έχουμε να πιάσουμε το λιθρίνι για παράδειγμα. Και αύριο μπορεί να είναι τσιπούρα λανιάρα. Μεθαύριο μπορεί να είναι εξωτερικό.
3: Αλλά δεν ξέρεις εσύ κάθε μέρα τι θα σου έρθει.
1: Κάθε μέρα το πρωί μαθαίνω τι γίνεται.
3: Τι ωραία. Ναι, αυτό ναι. Είναι πάρα πολύ,
1: είναι πολύ ωραία. Ωραία.
3: Ρε αδελφέ, αυτό το ένα αστέρι Μισελέν, ένα τέτοιο από αυτό, ο χρυσός σκούβος, αυτά όλα δεν τα υποτιμώ, απλά σε ρωτώ, είναι σίγουρο ότι αν έχεις το αστέρι το Μισελέν είναι το φαγητό καταπληκτικό και ο μάγειρας που έχει το χρυσό σκούφο είναι καταπληκτικός και όλα αυτά και σε ένα CK να πάρεις ένα τέτοιο βραβείο να έχεις τα θέσεις όλα αυτά στη ζωή σου. Ο φούρνος είναι, το έχω μάθει.
1: Δεν είναι, δεν σημαίνει ότι άμα έχεις αστέρι ότι είναι top όλα και τα λοιπά. Σίγουρα δεν σημαίνει αυτό. Τώρα οι βραβεύσεις σε ένα εστιατόριο, γιατί όπως καταλαβαίνεις ένα εστιατόριο είναι μια επιχείρηση, έτσι, είναι μια business. Όλες οι βραβεύσεις βοηθάνε πρώτα την business και βοηθάει και το εγωιστικό κομμάτι του καθένα, εντάξει. Εγώ νιώθω ότι Κάνω μια δουλειά εδώ και πολλά χρόνια, παλεύω καθημερινά.
3: Είναι μια επιβράβευση.
1: Και εγωιστικά, σαν μάγειρας, δεν θα ήθελα να επιβραβευτώ, ας το πούμε έτσι, για αυτό που κάνω.
3: Okay.
1: Αλλά ξέρω σίγουρα ότι εάν, ας πούμε, πάρω Αστέρι Μισελέν, για παράδειγμα, βοηθάει πάρα πολύ την επιχείρησή μου, γιατί σου λέω στατιστικά ότι μια επιχείρηση ανεβαίνει 15% την επόμενη μέρα από τη στιγμή που πάρει Αστέρι Μισελέν. Οπότε.
3: Μάλιστα.
1: Εδώ πέρα είμαστε μια επιχείρηση, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν εδώ με οικογένειες και όλα αυτά. Οπότε το μαγαζί να είναι βραβευμένο και ο κόσμος. Γιατί ο απλός κόσμος που δεν ξέρει ποιος είναι ποιος, άμα διαβάσει μια φυλάδα και δει αυτό είναι ωραίο μαγαζί, θα πάω. Τώρα βέβαια, αν πάει και του αρέσει, προφανώς θα ισχύει αυτό.
3: Έτσι και αλλιώς.
1: Μπορεί και να μην ισχύει άμα πάει σε κάποιο άλλο μαγαζί. Απλά οι βραβεύσεις και όλα αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού. Αυτό είναι ένα παιχνίδι. Οπότε ή το παίζει ή δεν το παίζει, καταλαβες. Υπάρχει το εγωιστικό κομμάτι του κάθε μάγειρα που θέλει να εμπερδευτεί για τη σκληρή του δουλειά και υπάρχει και το θέμα της επιχείρησης. Και τα δύο έχουν το ρόλο τους, εγώ αυτό θα πω.
3: Δεν πρέπει το fine dining να ανοίξει για όλους τους κόσμους, να απευθύνεται σε περισσότερο κόσμο.
1: 100% το πιστεύω αυτό και γι' αυτό και έχω κάνει αυτό το μαγαζί με αυτόν τον τρόπο. Εγώ δούλευα, έχω μεγαλώσει fine dining κουζίνες με τρελά κόστη και όλο αυτό το πράγμα. Και οπότε, όταν είχα την επιλογή, ας πούμε, να κάνω το μαγαζί μου, αποφάσισα να κάνω αυτού του είδους μαγαζί, γιατί θα ήθελα να είναι προσβάσιμο. Ήθελα αυτά που εγώ κάνω και μαγειρεύω να μπορώ να τα φάνε όλοι. Και οι φίλοι μου από το σχολείο που έρχονται εδώ και τρώνε, ας πούμε, που έχουν να με δουν 20 χρόνια, και οι φίλοι μου από οπουδήποτε, και η μάνα μου και η θεία μου και οτιδήποτε. Οπότε, 100% πρέπει να είναι προσβάσιμο και πρέπει να βρούμε τον τρόπο.
3: Να το κάνουμε προσιτό.
1: Στην τιμή προφανώς, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Να μπορεί κάποιος να φάει κάτι το οποίο είναι top level τεχνικά και σαν πρώτη ύλη και να μην κάνει 1 εκατομμύριο, κατάλαβες.
3: Ευχαριστώ για όλα.
1: Καλώς ήρθες. Σε βρήκαμε.
3: Bye bye. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτό ήτανε. Και ήτανε πραγματικά από τις καλύτερες εμπειρίες που έχω ζήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα φας καλά με το Σωτήρι X. X.
2: Μάκινα.
3: Μάκινα. X. Μάκινα. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά YouTube.

0: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
1: Πάλι εδώ!
0: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω! Εγώ τι θα κάνω?
2: Κούνα τώρα, γρήγορα.
0: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι χυμά.
2: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
0: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
3: Με αγάπη.
0: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
4: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
0: Επόμενο, παρακαλώ.
2: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
0: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Αμέσως μετά, EQ.
6: Testing, testing. Are you guys ready?
7: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
8: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
9: Ναι.
8: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
7: Για μικρούς και μεγάλους.
10: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
7: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
11: Αυτό δεν είναι καλό.
7: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
12: How would you like it?
13: We love it.
10: Πάστα!
7: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
14: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
15: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
14: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
15: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronix εκπτώσεις, ξένιασες. Κλιματιστικό Inventor Nura. 9.000 BTU με τεχνολογία AI, ροή αέρα 4 κατευθύνσεων, Wi-Fi, 10 χρόνια εγγύηση και δωρεάν εγκατάσταση τώρα μόνο 499 ευρώ και δώρο ανεμιστήρας.
16: Σοβαρά τώρα.
5: Euronix. Σοβαρά πάντα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Γιώργο, ποιο είναι το πιο έντονο συνέστημα που σου έχει γεννήσει η μουσική?
2: Συγκίνηση. Συγκίνηση.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς κατάφεραν να ταυτίσουν τη φωνή τους με μια ολόκληρη εποχή. Ο ένας και μοναδικός Γιώργος Πολυχρονίου, ραδιοφωνικός παραγωγός, συλλέκτης δίσκων και παρουσιαστής, είναι από εκείνους τους σπάνιους αφηγητές της ελληνικής κουλτούρας που έβαλαν ρυθμό, χιούμορ και φαντασία σε δεκαετίες τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Από τα ραδιοκύματα της δεκαετίας του 70 μέχρι τα τηλεοπτικά πλατό των 80s και 90s, υπήρξε πάντα εκεί με λόγο γρήγορο, πνεύμα ανήσυχο και μια απίθανη ικανότητα να μετατρέψει την πληροφορία σε ψυχαγωγία. Έδωσε στίγμα στις εκπομπές μουσικής, στα τηλεπαιχνίδια και έμαθε σε γενιές θεατών ότι η επικοινωνία είναι τέχνη και ότι ο ενθουσιασμός, όταν είναι αληθινός, δεν παλιώνει ποτέ. Ένας ρομαντικός πρωταγωνιστής που έζησε έντονα στον παλμό των δεκαετιών, αλλά συνεχίζει να σκέφτεται, να μιλά και να ξεσηκώνει, σαν να είναι πάντα στην πρώτη εκπομπή.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Είμαι ενθουσιασμένη που υποδέχομαι απόψε τον θρυλικό ραδιοφωνικό παραγωγό, μουσικόφιλο, αλλά και παρουσιαστή τηλεοπτικών εκπομπών, τον Γιώργο Πολυχρονίου και a.k.a. G. Poly. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: G. Poly, τον ακούν ακόμα και οι Μογγόλοι. Είναι το σλόγο το ραδιοφωνικό.
0: Έχεις πολύ χιούμορ. Το κατάλαβα ήδη.
1: Ξέρεις τι.
0: Παρακαλώ.
1: Μ' αρέσει η ζωή. Μ' αρέσει η ζωή, λέω. Και θέλω να... Μ' αρέσει και μ' αρέσει πάρα πολύ η επικοινωνία. Όχι η επικοινωνία μέσω μέσου ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή τηλεφωνικού. Η προσωπική επικοινωνία. Αλλά και η διαδικτυακή.
0: Ποιο είναι το μυστικό
1: μ' αρέσει
0: για
1: άνθρωπο,
0: αυτή την
1: τον
0: αγάπη
1: αγαπάω
0: για
1: τον
0: ζωή.
1: Άνθρωπο και αγαπάω και τη ζωή μου. Αγαπάω πάνω απ' όλα τα δικά μου πρόσωπα, τα οικογενειακά. Αγαπάω τους δίσκους μου. Δεν έχω να πω κάτι. Δεν λέω πως δεν έχω βρει και στραβές γνωριμίες. Δεν έχω κάνει. Δηλαδή,
0: αλίμον, όλοι οι άνθρωποι.
1: Όλοι. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αλλά και εκεί ακόμα, με πολιτισμό, αξιοπρέπεια, δίνω με τρόπο, του δίνω τη σιγουριά ότι δεν θέλω να πάω εκεί που με καλεί. Και όταν, δεν λέω το λόγο.
0: Άρα όταν κάποιος σου κάνει επίθεση, δεν θα πας και εσύ στην αντεπίθεση, θα προσπαθήσεις να κατευνάσεις.
1: Όχι επίθεση. Με καλεί ευγενικά να πάω στα γενέθλιά του κάπου. Όμως δεν μου αρέσει ο τύπος αυτός.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή όμως αγαπάω γενικότερα τον άνθρωπο, είμαι επίοικης και με αυτόν που δεν ταιριάζω καθόλου.
0: Και θα πας.
1: Και του λέω με ευγένεια, όχι δεν θα πάω. Ίσως πάω μια φορά, αλλά όταν δω ότι και πρακτικά είναι αυτό που έχω αντιληφθεί εξόψεως, γιατί εξόψεως, είμαι πολύ του εξόψεως ανθρώπου.
0: Είσαι δηλαδή, φυσιογνωμιστής.
1: Φυσιογνωμιστής, δηλαδή μου αρέσει, δηλαδή μου φέρανε κάποτε δύο τραγουδίστρες την ίδια μέρα συμπτωματικά στο γραφείο μου, η παραγωγή μου, στην εταιρεία δίσκο που ήμουν διευθυντής. Ήμουν marketing director και μετά ένα senior director. Λοιπόν, και ήμουν υπεύθυνος για όλα τα δημιουργικά τμήματα της Sony Music, δηλαδή. Εννοείται marketing που ήμουν δύο
0: δεκαετίες. Είχες σπουδάσει marketing στο Λονδίνο και μετά...
1: Business administration.
0: Business administration with concentration in marketing.
1: Ναι. Και επίσης πωλήσεις και παραγωγές. Και λέω φυσιογνωμικά, δεν είχα χρόνο, λέω, δεν θέλω να πω ονόματα, η μία την έκανα, θα πάρεις αυτή που είναι καινούργιες, δεν τις έχουμε ακούσει. Κάτι μου είχαν παίξει μια μέρα, αλλά δεν τις έχω δει, αν δεν έχω δει, δεν λέω την άποψή μου, αλλά είχα μια, αυτό που λέμε, η φυσιογνωμία, είμαι πολύ της φυσιογνωμίας, της επαφής. Μπορώ να καταλάβω τι άνθρωπο έχω δίπλα μου, δηλαδή αν μου ταιριάζει, αν έχω χημεία μαζί του, αν έχω κατανόηση, συνεννόηση, επικοινωνία και όλα αυτά. Τα σχετικά που καθιστούν ένα ζευγάρι, όχι απαραίτητα ερωτικό,
0: και επαγγελματικό.
1: Χαρούμενο, ναι, επαγγελματικό, συναδελφικό.
0: Τι ξεχωρίζεις τους ανθρώπους, ποια είναι τα στοιχεία που σου κάνουν κλικ και ξέρεις ότι θα ταιριάξετε?
1: Επειδή παλιότερα δεν βλέπα, όταν είσαι σε μικρή ηλικία, δηλαδή 10, 15, 20, 25, και κυρίως εκείνη την εποχή της αθωότητας, που δεν υπήρχε εγκληματικότητα, δεν υπήρχε τίποτα, αλλά δεν υπήρχε βέβαια και η τεχνολογία, δηλαδή του κινητού τηλεφώνου, μη σου πω και του απλού τηλεφώνου που κάναμε μια έτσι αργότερα μετά από 5 χρόνια το τηλέφωνο σπίτι μας, του διαδικτύου, της τηλεόρασης και όλων των υπολείπων πραγμάτων που προσθέθηκαν με την πάροδο του χρόνου και την έτσι, τεχνολογία, την εξέλιξη της τεχνολογίας προσθέθηκαν στην καθημερινότητά μας. Και σαφώς άλλαξε, βελτίωσε ή χειροτέρεψε την καθημερινότητα αυτή.
0: Άρα σίγουρα μας επηρέασε.
1: Δεν προσέχαμε αν είχαμε κοινά ενδιαφέροντα. Τώρα λοιπόν που λίγο στριμώχτηκε η όλη κατάσταση και σε κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο με όλα αυτά που συμβαίνουν τα δυσάρεστα στην καθημερινότητά μας, υπάρχουν και ευχάριστα. Εγώ έχω την ευτυχία να επιλέγω τα χαρούμενα πράγματα. Δηλαδή δεν θέλω το δυσάρεστο. Γι' αυτό και αποφεύγω ακόμα να πηγαίνω κινηματογράφο, γιατί δεν ξέρω αν αυτή η ταινία μου φτιάξει τη βραδιά, μπορεί να με επηρεάσει δυσάρεστα. Ενώ στην τηλεόραση που έχω και την συνδρομητική τηλεόραση και τα δύο κανάλια, θα επιλέξω μια ταινία που ξέρω, θα διαβάσω και την υπόθεση του έργου, που θα ξέρω θα μου φτιάξει την ψυχολογία. Δηλαδή είμαι υπέρ του καλού. Θα μου πεις, όλοι είμαστε υπέρ του καλού. Ναι, αλλά εγώ είμαι και με τη βούλα.
0: Είσαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος.
1: Πολύ. Το έχω πάρει τη μαμά, η κόρη μου από μένα.
0: Ναι.
1: Και να δούμε τώρα η εγγονή μου από την κόρη μου. Είναι γι' αυτό και τα τρία πράγματα που λατρεύω σε αυτή τη ζωή. Είναι η μαμά, η κόρη μου και η εγγονή μου. Δηλαδή η κόρη της κόρης μου.
0: Αγαπάς τις γυναίκες.
1: Όχι, συμπτωματικό είναι αυτό.
0: Συμπτωματικό είναι.
1: Ναι. Συνήθως η μαμά αγαπάει το γιο και ο μπαμπάς την κόρη. Είναι πιο κοντά, αν το έχεις προσέξει.
0: Πώς ήταν οι γονείς σου?
1: Ο μπαμπάς ήταν αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και η μαμά ήταν υπουργός εσωτερικών, δηλαδή του σπιτιού. Είναι ο μπαμπάς του εξωτερικού. Δηλαδή έφερε χρήματα και εκείνη μαγείρευε, σκούπιζε, καθάριζε, έκανε ντεκόρ στο σπίτι. Και φυσικά μας μεγάλωσε.
0: Μουσική υπήρχε στο σπίτι?
1: Όχι. Η μαμά και ο μπαμπάς ήταν εντελώς αντιμουσικά άτομα. Δηλαδή δεν άκουγε, αλλά αυτό που λένε ότι ακούω μουσική. Τι, δεν ξέρω.
0: Οι γονείς σου ήταν αυστηροί μαζί σου ή υποστήριζαν ό,τι θέλεις να ανακαλύψεις και ό,τι θες να κάνεις?
1: Όχι. Εμείς είχαμε ραδιόφωνο σπίτι. Δεκαετία 50 σου λέω τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Που ήμουν 5-6 ετών. Και θυμάμαι όταν άκουγα. Τότε υπήρχε μόνο το κρατικό ραδιόφωνο. Κρατικό. Και άκουγα. Θα περάσουν 20 λεπτά με ελαφρά λαϊκά τραγούδια. Το άλλαζα αμέσως. Δεν μ' άρεσε το λαϊκό. Μα ήταν του Τσιτσάνη. Και εγώ που το ξέρω. 5 ετών είμαι. Ξέρω εγώ αν αυτό είναι το κλασικό, η εισαγωγή του μεγάλου τραγουδίου του Βασίλη Τσιτσάνη, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Τίποτα δεν ξέρω. Αντίθετα, όταν άκουγα ελληνική μουσική, ελαφρά μουσική τη λέγαμε τότε, στην ουσία ήταν κάτι μεταξύ ελαφράς μουσικής, pop δηλαδή, αργότερα, και jazz. Δηλαδή, μ' άρεσαν πολύ οι μεγάλες ορχήστρες.
0: Μίμης
1: Πλέσας, Κατσαρός, Χατζινάσιος. Τότε δεν υπήρχε Χατζινάσιος, είναι δεύτερη γενιά. Ήταν όμως ο Μουζάκης, ήταν ο Θεοδοσιάδης, ο Καπνίσης, ο Ρουκωτάς. Μεγάλοι καλλιτέχνες στη τζαζ και του λαϊκού τραγουδιού, που ήταν ο Τσιτσάνης, Βαβακάρης, ξέχασα να πω το Χατζηδάκι από εδώ. Ο Θεοδωράκης δεν ήταν ούτε το ένα ούτε το άλλο, ήταν κάτι άλλο. Ήταν κάτι επικό περισσότερο, όπως και ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Αυτό το πράγμα μου άρεσε να τα ακούω. Δεν είχα και άλλη λύση.
0: Θυμάσαι την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή που άκουσες?
1: Ναι. Ανακάλυψα συμπτωματικά τον Αμερικάνικο σταθμό της Γλυφάδας, της βάσης της Γλυφάδας. Εκεί που είναι ακόμα ξεραίλα και λένε ότι θα γίνει κάτι. Εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός ή αν ήμουν αρμόδιος υπουργός, αυτό το by the way το λέω, το παλιό και καινούριο αεροδρόμιο, including της ελληνικής και αμερικάνικης βάσης, που είναι ένα τεράστιο οικόπεδο, δηλαδή εκεί μπορεί να γίνει το καινούριο Ολυμπιακό στάδιο, δανείζομαι. Θα το έκανα ένα απέραντο πάρκο. Ένα απέραντο πάρκο. Πράσινο, λουλούδια, τεχνητές, ας πούμε, λιμνούλες και γεφυρούλες. Και θα έδινα τη χαρά στους πολίτες της Νότιας Αττικής, ας πούμε, ή κι άλλων, να κυκλοφορήσει εκεί ώρες, να απολαύσει τη ζωή, τον ήλιο, το γαλάζιο ουρανό, το πράσινο, το λουλούδι, με τα παιδιά του.
0: Σε παρακολουθώ με πολύ προσοχή και αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι το ραδιόφωνο σου έδινε πολύ μεγάλη χαρά, την οποία την ίδια χαρά θες να δώσεις και εσύ πίσω στον κόσμο. Ότι τη χαρά που παίρνεις από τη μουσική, θέλεις να την νιώσει και ο άλλος κόσμος.
1: Όταν ερχόταν, όπως σε λίγο και σε λίγες εβδομάδες, η στιγμή της, ή μάλλον η εποχή της των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς, επειδή ήμουν ένα χαρούμενο αγοράκι, 5, 6, 7, 8 ετών κλπ, χωρίς αυτά που είπες, όλοι οι γείτονες και ξέρετε

0: καλότυχο αγοράκι.
1: Γουρλής.
0: Που χαρούμενο, που με αγάπησε η γειτονιά και δεν σου κρύβω και ακόμα που είμαι τώρα a little.
1: Λίγο.
0: Older.
1: Λίγο μεγαλύτερος.
0: Λίγο μεγαλύτερος. Έτσι τουλάχιστον αισθάνομαι. Τι να πω. Νιώθω ότι με λένε ακόμα Γιωργάκη. Δηλαδή στην πολυκατοικία. Γιωργάκη, έλα, σου έχω φέρει. Μου λέει μια γειτόνισσα. Στον πέμπτο όροφο, στον τρίτο, στον δεύτερο. Ακόμα και τώρα. Στο παλιό Φάλιρο που έμεινα πολλά χρόνια. Με λέγανε όλοι Γιωργάκη.
1: Γιωργάκη. Γιώργο, πώς πήρες απόφαση να ξεκινήσεις ραδιόφωνο και ξεκίνησες, αν έχω διαβάσει σωστά, κάνοντας ένα πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Εγώ 6 ετών, η αδερφή μου 3,5 ετών. Ακούω ξαφνικά «Good girl, Miss Molly» και παθαίνω ένα τρομερό σοκ. Όλα ξεκίνησαν, η ιστορία ξεκίνησε...
1: Τότε. Ένιωσες τη μουσική εκείνη μέσα σου, έκανε ένα μπαμ, πώς ήταν.
0: Όχι, μια έκρηξη. Μια τρομερή έκρηξη. Τρομερή έκρηξη. Μα είσαι ένα παιδάκι 6 ετών, έστω και αν το χτυπήσει την πόρτα, το κουδούνι της πόρτας του διαμερίσματος ή του σπιτιού και ξαφνικά άνοιξε την πόρτα και δει την... Μέλλιν Μονρόι, λέω τώρα για να μην λέω ονόματα του σήμερα, θα πάθει σοκ. Δεν θα πάθει σοκ. Εύκολα, γιατί δεν την ξέρει.
1: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια ενέργεια μάλλον μέσα στη μουσική.
0: Τελείωσε.
1: Που
0: ξεκίνησε. Η ζωή μου ξεκίνησε τότε. Δει στα 6 μου.
1: Τι υπέροχο αυτό.
0: Παιδιά, ξέρετε τι έχω κάνει. Να κοιμάται ο παπάς με τη μαμά το μεσημέρι της Κυριακής και πήγα, είχα. Δει λοιπόν ότι δίπλα στο σπίτι του θείου μου υπήρχε ένα μαγαζί με ηλεκτρικά είδη. Μαγαζί.
1: Ναι,
0: ένα
1: ναι,
0: μαγαζί.
1: Ναι.
0: Δίπλα στην πόρτα. Χρεμονίδου. Κήπος. Μέσα και το σπίτι δεξιά. Και διαπιστώνω ότι βλέπω κάτι δισκάκια να κρέμονται με ένα σχοινάκι μικρό στη βιτρίνα του μαγαζιού. Κατσαρόλες, φριτέζες, πλυντήρια και διάφορα τέτοια. Τρελάθηκα. Έκατσα 5 λεπτά. Γεωργάκη, έχουμε αργήσει. Πάνω αύριο σχολείο. Δημοτικό πήγαινε. Και με τραβήξανε. Δεν τελείωσε η ιστορία. Κάθε Κυριακή, γιατί τις υπόλοιπες μέρες, 6 μέρες τότε, ήταν και το Σάββατο πήγαμε σχολείο. Κοιμόντουσαν. Ο μπαμπάς πήγαινε στον Παναθηναϊκό. Η μάνα μου κοιμότανε. Και εγώ την κοπάναγα από το σπίτι, από τον Ερμηνό, με τα πόδια 6 ετών παιδάκι. Και πήγαινα Παγκράτη, δηλαδή μιλάμε 3 χιλιόμετρα τουλάχιστον. 4. Για να δω από το κλειστό μαγαζί, και εκεί ήταν κλειστά τα μαγαζιά, τη βιτρίνα, το μεγάλο μου έρωτα. Πώς έκανα για τη Μαρία, μια γειτόνισσά μου, που πλατωνικά ήμουν ερωτευμένος. Έτσι ερωτεύτηκα πρώτα το δισκάκι και μετά τη Μαρία, πλατωνικά.
1: Πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη με το μικρόφωνο του ραδιοφώνου?
0: Φτιάξαμε το σταθμό. Μια μέρα ένας Goldfinger, έτσι λεγόταν, Γιάννης ο Βεργούλης που δεν ζει, με κάλεσε σπίτι του κοντά να του πάω κάτι δίσκο. Μου λέει, έλα Γιωργάκη, φέρε και εσύ κανένα δίσκο να παίξεις και να πεις και εσύ κάτι. Στο δικό του ένα τεχνικό σταθμό.
1: Ναι.
0: Παράνομη η σταθμή τότε.
1: Παράνομη, ε.
0: Ναι, ακόμα δεν είχε έρθει η Χούντα, που έγινε ακόμα πιο αυστηρός ο νόμος με τα ραδιογωνιόμετρα, μας κυνηγούσαν. Λοιπόν, και πήγα λοιπόν, έπαιξα τούτη φρούτη. Μου λέει, Γιώργο, μου την έσπασε στη λίγο. Λέω, γιατί εδώ μου λέει, οι γυναίκες που κυρίως είναι το κοινό μου, που παίρνουν τηλέφωνο και ζητούν, είναι Σέρτζιο Εντρίγκο, όμοιο σινιόρε, ακάζαντιρένε. Τότε ήταν της μόδας τα γαλλοϊταλικά τραγούδια. Ανταμό, Αλμπάνο αργότερα. Τέτοια ονόματα έπαιζε. Και Πολάνκα, Λίλ Σεντάκα. Μου λέει, αυτό είναι πολύ προχωρημένο. Ρε Γιάννη μου, δεν μπορώ να ακούσω.
1: Σκανδάλιζε στην εποχή.
0: Ναι, πάω σε ένα πάρτι. Ένα πάρτι σε μια ταράτσα, θυμάμαι, στην Κεσαριανή, ενός άλλου πειρατή. Και πάω να σηκώσω την κοπελίτσα να χορέψουμε. Την πιο ωραία της βραδιάς. Για χορό, blues. Τώρα λίγο αργότερα, μιλάω για μέσα δεκαετίας 60. Είχαμε το σταθμό κι εμείς και ήμουν ιδιαίτερα δημοφιλής.

0: φιλής, γιατί ήμουνα πιστός στο ραντεβού μου, επαγγελματίας από τα 10 μου χρόνια, επαγγελματίας πολύ, μέχρι σήμερα. Θα σου πω τι σημαίνει επαγγελματίας.
1: Ναι, πώς το γιατί ορίζεις εσύ.
0: Έχει διάφορα στάδια. Και μου λέει, εσύ μου λέει, είσαι πολύ καλός, μου λέει, ο αδερφός μου σ' ακούει που παίζει ροκ και ροκ and roll και μαύρα. Εγώ λέει, ακούω σταθμού, παίζουν ελληνικά ή γαλλοϊταλικά. Οπότε με κατέστρεψε. Την επόμενη μέρα το πρωί πήγε και έπαιρνα δίσκους μικρούς γαλλοϊταλικούς, γιατί έχασα την κοπέλα, εννοείται εντός εισαγωγικών, μέσα από τα χέρια μου. Ενώ την είχα στα χέρια μου, χορεύοντας blues.
1: Άρα τελικά σε επηρέασε μουσικά.
0: Όχι, μωρέ,
1: η γοητεία της.
0: Για αστείο το λέω, ότι ήμουν από τότε, ήμουν ροκεντρολάς.
1: Ροκεντρολάς.
0: Μ' άρεσε το ροκεντρολ.
1: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου. Ο αγαπημένος σου ροκεντρολ.
0: Ρίτσαρντ.
1: Little Richard.
0: Και μετά ο βασιλιάς του ροκεντρολ, ο Elvis.
1: Elvis. Πεθαίνω για Elvis.
0: Έχω μερικούς σπάνιους δίσκους, original, Johnny Carroll, 2.500 δολάρια. Τζέρι Λι Λουίς, ο πρώτος δίσκος του στη Σαμ. Σαμ Κουκ, ο πατέρας
1: της Σόλ. Fire. Που άναβε φωτιές στο πιάνο του.
0: Ναι, τον έχω παρουσιάσει στο Παναθηναϊκό στάδιο. Αθήνα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Παρουσιαστής πολυχρονίου, με έβαλε η Μελίνα Μερκούρη.
1: Τι έζησες.
0: Ήταν υπουργός πολιτισμού. Ο Γιώργο μου λέει, και ήθελε να με σπαντρέψει με τη Μάγκη, η Μελίνα.
1: Σοβαρά.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το γνώριζα αυτό.
0: Γνωριστήκαμε σε ένα χορό και ήταν και φανατική του τροχού της τύχης. Γιώργο μου λέει, έμαθα το Πασχαλινά, το έκανε ντυμένος τσολιάς και θέλω την κασέτα οπωσδήποτε. Λέω, βάλ' τη γραμματέα σου, ρε Μελίνα μου. Πνίγομαι στη Σόνη, στη Σόνη με πήρε. Λέω, πάρε να πάρει το Μέγκα και τον Γιαννίκο ή τον Τζόνι Καλημέρι να σου στείλουν την. Αυτό ήταν η Μέγκα, συγγνώμη, στον Αντένα, τον Τάδε, τον Αυδελά, νομίζω.
1: Να το πούμε και αυτό. Έχεις μεγάλη ραδιοφωνική πορεία. Έχεις μεγάλη τηλεοπτική πορεία επίσης. Τόσο στο Μέγκα όσο και στον Αντένα, παρουσίαζες πολλές εκπομπές. Και αυτό τώρα, ας πούμε, που μου είπες την ιστορία, δεν τη γνώριζα. Θέλω να μου πεις το μυστικό. Πώς διατηρείς αυτό το πάθος.
0: Μα όταν είμαι στο αντικείμενο που με τσιγκλίζεις και μου λες πράγματα τα οποία είναι για μένα όλη μου ζωή. Και θα σε κινηθώ και θα δακρύσω. Μου έχει τύχει δύο φορές να δακρύσω. Έχω γίνει ρεζίλη τηλεοπτικά. Τώρα παραλίγο πάλι, πριν από λίγο. Οι πιο ωραίες εικόνες μου είναι από τα παιδικοεφηβικά μου χρόνια. Δεν έχω κάτι συγκλονιστικό να θυμηθώ. Κάτι δηλαδή, η επιτυχία μου στη τηλεόραση είναι γραμμένη, σου δίνω το λόγο μου, στα παλαιότερα των υποδημάτων. Η επιτυχία, η οικονομική επιτυχία, επενδύσεις, τοποθετήσεις εντός, εκτός και επί τα αυτά, τι γράφω, τα έχω δώσει αυτά, τα έχω μοιράσει, δηλαδή σε αυτούς που πρέπει να τα έχουν και σε άλλους που δεν είναι πολύ κοντινοί μου και πρέπει να τους βοηθάω.
1: Θέλεις να φύγουν και να τα δώσεις από πάνω σου.
0: Τι να κάνω τώρα, όταν είσαι 70 πλάς, το μόνο που δεν σε ενδιαφέρει είναι πόσα λεφτά έχει στο υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού. Αντίθετα, ήμουν πολύ επαγγελματίας και στα πλαίσια του επαγγελματισμού ήμουν σκληρός και σε αυτό. Δηλαδή, κάνω μια δουλειά, πρέπει να πληρωθώ.
1: Ναι.
0: Για να διαφημίσω τον Παναθηναϊκό, πρέπει να πάρω λεφτά. Δεν εκτίθεμαι τσάμπα. Δηλαδή να κάνω μια, εκτός αν είναι φιλανθρωπικό. Mm. Και όλα αυτά έχω πάει σε πολλά τέτοια φιλανθρωπικά. Πολλά.
1: Και σε τι μάθω. Εφόσον αυτά τα έχεις ξεπεράσει, τα λεφτά τα έχεις δώσει, τις δόξες τις έχεις ζήσει, τι έχει αξία τώρα για σένα.
0: Τα λεφτά τα έχω δώσει, όχι κιόλα, μην είμαστε και πλειονέκτες. Μην είμαστε και πλειονέκτες. Μην είμαστε και πλειονέκτες.
1: Συμφωνώ. Αλλά τι κάνει την καρδιά σου να ζεσταίνεται, να λυγίζει και να συγκινήσει.
0: Μπορεί να με συγκινήσει οτιδήποτε.
1: Θα περάσουμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Ποια είναι η πρώτη σκέψη που έχεις όταν ξυπνάς? Είσαι στο κρεβάτι σου, ξυπνάς και τι λες? Θέλω να κάνω αυτό, χαίρομαι με αυτό. Τι σκέφτεσαι?
1: Δεν λειτουργώ. Πρέπει να πιω καφέ πρώτα ή ένα τσάι. Φεύγω λοιπόν το πρωί 7.30 ώρα. Πρέπει να πάω κάπου σε 2-3-4, ανάλογα το αυτό που συνδυάζει και λίγο έτσι και μερικά που ξέρεις του φούρνου, παιδί μου, πράγματα, γλυκίσματα. Παίρνω το σαντουιτσάκι μου, θα πάρω και ένα κρουασάν ωραίο και το καφέ μου, έτσι, καπουτσίνο, ζεστό με τη φωνή. Και από εκεί και πέρα αρχίζω και λειτουργώ μετά το μπάνιο μου, βέβαια, που μπορεί να είναι και μετά από το φούρνο το μπανάκι μου και μετά θα κάτσω να ασχοληθώ με την εκπομπή. Σκέφτομαι ιδέες. Με βοηθάει και το διαδίκτυο, δι' αυτό τώρα που δεν ξέρω αν μπορώ να το γράψω στο Google και να μου βγάλει κι άλλες που μπορεί να έχω ξεχάσει, τραγουδίστριες, μάλλον ηθοποιοί, γυναίκες ηθοποιοί, η Audrey Hepburn, ας πούμε, που έχει παίξει πολλές ταινίες.
0: Breakfast at Tiffany's.
1: Τραγουδάει στο Breakfast at Tiffany's. Το έχω το άλμπουμ. Συνεπώς θα παίξω και την Audrey Hepburn να τραγουδάει.
0: Άρα χρησιμοποιείς και την τεχνολογία?
1: Όχι, χρησιμοποιώ τους δίσκους μου.
0: Μόνο.
1: Αυτό το ήξερα. Δεν χρειάζεται να μου το πει η τεχνολογία.
0: Ναι, επειδή έλεγε
1: για το Google. Μπορεί να μου θυμίσει η τεχνολογία και μια τραγουδίστρια, ας πούμε, που ήταν ηθοποιός και έγινε μετά τραγουδίστρια. Όχι ανάποδα. Που ήταν ηθοποιός.
0: Η Ολίβια Νιούτον Τζον τι ήταν, πρώτα τραγουδίστρια ή πρώτα ηθοποιός?
1: Πρώτα ηθοποιός. Η Τζούντι Κάναν έγινε πρώτα ηθοποιός και μετά τραγουδίστρια. Η Λάιζα Μινέλη, η κόρη της, έγινε ηθοποιός και μετά τραγουδίστρια. Αυτό παίζεται, πρέπει να το κοιτάξω. Η Τσέρι Λαντ ήταν μία από τις τρεις άγγελους του Τσάρλι. Έχει βάλει και δύο δίσκους καταπληκτικούς. Η Ρόζμαρι Κλούν ήταν ηθοποιός και μετά και τραγουδίστρια. Η Doris Day το ίδιο. Την είχα δει σε μια ταινία «Τα απόρριτα της κρεβατοκάμαρας». Το σκάσα από το γυμνάσιο. Ήταν το μοναδικό σκασιαρχείο. Ήταν τέλος της σχολικής σεζόν. Να δω το «Pillow Talk», Rock Hudson και Doris Day. Και εκεί βλέπω ότι τραγουδάει. Εκεί έμαθα το 62, σου λέω τώρα.
0: Έχεις γνωρίσει και άλλους έτσι, θρύλους από κοντά?
1: Πολλούς, όλους.
0: Σοβαρά.
1: Εννοείς Έλληνες ή ξένους?
0: Ξένους.
1: Έχουμε και στην Ελλάδα θρύλους.
0: Πες μου τους Έλληνες τότε, μ' αρέσει που τονίζεις αυτό.
1: Ναι, από τους ξένους πάντως για να...
0: Ναι.
1: Έχω πολλές φωτογραφίες, έχω κάνει και ανάρτηση. Μία, δύο. Μάικλ Τζάκσον, η μία είναι σπίτι του, η άλλη είναι στο ξενοδοχείο της Ρώμης, που είχε καταλύσει εν ώψη της συναυλίας Bad Tour, πανευρωπαϊκής καταρχάς, με αφετηρία τη Ρώμη και όσες χώρες δεν μπορούσε να επισκεφτεί για διάφορους λόγους. Τότε οι χώρες αυτές που είχαν υποκατάστημα Σόνης στη χώρα τους μπορούσαν να πάνε στην πρεμιέρα της πανευρωπαϊκής τουρνέ και να δουν τον Μάικλ Τζάκσον από κοντά στη συναυλία και να του δώσουμε και τον πλατινένιο δίσκο του στην Ελλάδα.
0: Πόσο συγκλονιστική εμπειρία είναι αυτή?
1: Και ήταν δύο τα θηρία. Ήτανε, αν δεις το προφίλ μου, είναι ο Quincy Jones. Εγώ πήγα κοντά στο Quincy Jones. Για αυτός είναι αυτός ήταν ο γίγαντας. Ο Τζάκσον ήταν θρύλος. Είχα πάρει και τη Μάγκη μαζί μου και τώρα να πω και ένα χαρακτηριστικό. Πώς κατάφερε, τότε ήμουν marketing director.
0: Για τη Μάγκη Χαραλαμπίδουλες. Για
1: ναι,
0: τη Μάγκη Χαραλαμπίδουλες.
1: Σύζυγος.
0: Ναι, τη σύζυγος, ναι.
1: Λοιπόν, την είχα πάρει μαζί μου. Στην εκδρομή ήταν μεγάλο. Λάκης Λαζόπουλος, ο κουμπάρος μου, ο Άγγελος Γιονυσίου. Είχαμε και celebrities στο τον Χλειδί η Σόνη. Γι' αυτό και ενώ είχα από όλες γενικές εταιρείες δίσκων πρόταση να φύγω να πάω σε αυτούς από τη Σόνη, εκεί δεν άλλαζα. Κανάλι άλλαζα για πλάκα. Γιατί δεν τα πολύ ήθελα. Λοιπόν, ήταν σκληρή και δεν μπορώ το σκληρό. Μη μου το παίζεις Σβαρτζενέγκερ, κύριε Τάδε, καναλάρχη, γιατί κι εγώ μπορεί να είμαι σκληρός από μέσα μου. Θα στη φέρω. Γι' αυτό και επειδή μου το παίζανε λίγο σκληρή, παπ, μεταγραφή. Φεύγω από τον Αντένα, πάω στο Μέγκα. Δε αυτό, παπ, φεύγω. σκληρός, όχι όμως για λόγους γαμώτο, για λόγους οικονομικούς. Πόσα λεφτά μου δίνεις, 250, εκεί τα πάω. 250 χιλιάρικα εννοώ, δραχμές το επεισόδιο. Ενώ έπαιρνα 90 και 120 τη δεύτερη χρονιά στον τροχό. Έρχεται ο Μπόμπολος και μου λέει 380. Έρχομαι, αγάπη μου. Έρχομαι από στο γραφείο σου να κοιμηθώ και όταν ξυπνήσεις στο σπίτι σου, έλα να με δεις. Θα είμαι στο γραφείο σου. Ετοίμασε την επιταγή και έρχομαι. Του έκανα και πλάκα. Ωραίος τύπος ήταν. Ο Γιώργος Μπόμπολας. Είμαι, δηλαδή, στο χρήμα, στο όμιλους και αυτό, είμαι από μέσα μου, δεν το παίζω σκληρός. Γιατί είμαι Ντίνος Ηλιόπουλος και όχι, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, Σβατζενέκερ ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά από μέσα μου λειτουργώ
0: τηλεόραση.
1: Αντίθετα. Θέλω, μ' αρέσει ο απλός άνθρωπος. Δεν θέλω απλούσα. Τους πλούσιους, δηλαδή τους πολιτικούς, τους πλούσιους, τους... Το φάγα αυτό, το φάγα. Και το φάγα γιατί η επιλογή μου ήταν να έχω πολύ μικρότερη ηλικία σύντροφο, σύζυγο και η πρώτη και η δεύτερη. 18 χρόνια η διαφορά.
0: Είναι αρκετή διαφορά.
1: 18 χρόνια η διαφορά, το έλεγα σε κάποιον εδώ φίλο, πριν αρχίσει η εκπομπή. Πρέπει να τρέχεις. Σαν το Κεντέρι.
0: Είχα διαβάσει μια συνέντευξή σου που είχες πει ότι ήσουν άπιστος στη σχέση σου.
1: Άπιστος.
0: Άπιστος.
1: Ή απλιστός. Ή απλητός. Μπορεί ένα από τα τρία.
0: Άπιστος. Άπιστος. Ότι δεν ήσουν πιστός στις προσωπικές σου σχέσεις.
1: Δεν είμαι.
0: Έχεις καταλάβει το λόγο.
1: Βαριέμαι.
0: Και γιατί δεν χώριζες.
1: Πώς.
0: Γιατί δεν χώριζες, αλλά απιστούσες.
1: Γιατί όταν είσαι πενιντάρης, θέλεις όλα να λειτουργούν όπως είναι, εφόσον η ζωή είναι άριστη. Σε λατρεύει η ζωή, ο Θεός. Και πας καλά. Μη μου το αλλάζεις αυτό το σενάριο. Δηλαδή θέλω να... Όχι να έχω και την πίτα ολάκερη και το σκύλο χορτάτο. Όχι. Την άφηνα την... τη σύζυγο να πηγαίνει στα τέκνο κλπ. Γενικά ήμουνα λίγο μοντέρνο σε αυτό, από λόγω και των λονδρέζικων ετών, 4 ετών, που είδα διάφορα πράγματα. Εκεί έγινα άντρας. Ήμουνα παιδάκι, 17,5 χρονών. Λοιπόν, έβλεπα ότι, τι να σου πω τώρα, με λίγα λόγια, έχεις πολύ ωραία γυναίκα, άστε και ελεύθερη, άσε να τη δουν και άλλοι.
0: Δεν είσαι εκτιτικός, άρα.
1: Όχι. Θέλω όμως την ασφάλειά μου. Και πρόσεξε, θέλει και την επιβεβαίωση. Όταν μεγαλώνεις, θέλεις και την επιβεβαίωση, όχι μόνο την ασφάλεια. Δηλαδή,
0: πόσο σπίτι, δείχνει κάποιος την επιβεβαίωση.
1: Σπίτι, σύζυγος, παιδί, αγάπη, δώρα, ταξίδια, τα δίνω όλα όμως, όλα. Στυλ Δημήτρη Τσοβόλα, που έλεγε παλιά για το πασοκικό σλόγκαν.
0: Που έλεγε μετά, δώστα όλα.
1: Τσοβόλα, δώστα όλα. Όλα. Γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει το χρήμα. Όπως είμαι ντυμένος σήμερα που όλα αυτά τα ρούχα, ίσως και το εσώρουχο, κάνουν περίπου 150 ευρώ. Τύπο, τότε που είχα 5 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, τα ίδια τα φοράγα. Δεν με ενδιαφέρει το ξορολόι. Είχα ξορολόι, 2 έχω. Δεν τα φοράω. Από τότε που ανακοίνωσε ο Παπανδρέου στο Καστελόριζο μνημόνιο η Ελλάδα από Δευτέρα. Δηλαδή πρέπει να προσέχουμε την κοινωνία. Δεν είμαι του καθοσπρεπισμού, ούτε τις φράσεις που άκουγα μικρός. Τι θα πει η γειτονιά. Όταν μάθει η αδερφή μου ότι χώριζε με τον σύζυγό της. Τι θα πει. Όχι σε τέτοιο βαθμό, γιατί είχα προοδευτικές ιδέες πια που τους είχα δανειστεί ή μάλλον απορροφήσει από τα φοιτητικά χρόνια του προοδευτικού Λονδίνου. Εκεί πρώτο είδα στη ζωή μου το 70, σου λέω τώρα, 71 μάλλον. Λοιπόν, το 71 είδα ένα μαύρο να φιλιέται με μια ξανθιά. Εκεί είδα μόνο γυναίκες σερβιτόρες, όχι άντρες. Εδώ είχαμε μόνο άντρες στις ζαχαροπλαστεία καφετέρια. Εκεί είδα χρήση ναρκωτικών. Είδα πολλά. Πολλά. Είδα ομοφιλοφιλικά πολλά. Και γυναίκες με γυναίκες και άντρες με... Δηλαδή ήταν εικόνες που εγώ έφυγα με τον... Τι να σου πω τώρα, έφυγα με τον Νίκο Ξανθόπουλο και τη Μάρθα Βούρτσι. Μάνα, γιατί με γέννησες. Αμάρτησα για το παιδί μου. Ινδύ ναργίσει σε κάτι δακρύβερχτες ταινίες. Και εκεί πάω και βλέπω άλλα πράγματα.
0: Σήμερα πώς βλέπεις την κοινωνία? Γιατί βλέπουμε ένα ρεύμα που είναι προοδευτικό και ένα ρεύμα που θέλει να γυρίσει στον συντηρητισμό. Υπάρχουν τα δύο.
1: Πες μου το προοδευτικό ρεύμα να το μάθω κι εγώ.
0: Δεν βλέπεις την πρόοδο εσύ? Ότι είμαστε πιο ανοιχτοί να συζητάμε για την ισότητα των φύλων, για την διαφορετικότητα.
1: Α, αυτό εννοείς. Υπάρχει όντως. Για βγάλω το όμως στο διαδίκτυο αυτό να δεις τη σχόλια δεν από κάτω.
0: Θα υπάρχει αντιπαράθεση, αυτό εννοείς?
1: Γενικά πρέπει να προσέχουμε. Και αν ήταν ιδιωτική συζήτηση στο σαλόνι του σπιτιού σου, θα σου έλεγα να μην εκτίθεσαι εύκολα. Ό,τι και να πεις, σήμερα υπάρχει ένας τέτοιος μεγάλος εκνευρισμός, άγχος και νεύρα, νευρικότητα και επιθετικότητα λόγω της οικονομικής δυστοκίας. Δηλαδή, οι μισές ελληνικές οικογένειες πραγματικά υποφέρουν. Και ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια που ακρίβηναν τα προϊόντα πρώτης ανάγκης.
0: Έχουμε πάρα πολλά χρόνια
1: και
0: κρίση.
1: Οι μισθοί είναι παγωμένοι τώρα. Δηλαδή, λες, έχω 10 δραχμές. Με φτάνουν 3 εβδομάδες. Εντάξει, θα προσπαθήσω άλλη μία. Δεν θα παίρνω κρουασάν που έλεγα και κουλούρια, θα πάρω μόνο το καφέ. Ή θα το κάνω σπίτι μόνο μου. Δηλαδή, τη βδομάδα την πετυχαίνεις. Μην ξεχνάς ότι είμαστε και λίγο καλομαθημένοι. Γι' αυτό και έχουμε ανάγκη από ξένα χέρια, δηλαδή μετανάστες, να λέμε και αυτό, που πρέπει να βοηθούν τα χωράφια και τις δύσκολες εργασίες. Τι θα πει ο κόσμος, υπάρχει ακόμα αυτό. Τι θα πούνε οι συγγενείς, ότι ο γιος μου 25 χρονών και πουλάει κάστανα στην, ξέρω εγώ, στην πλατεία Κάνικος, ή είναι σερβιτόρος ή κάνει άλλες δουλειές πιο πονηρές.
0: Να σε πάω λίγο κάπου πιο προσωπικά. Θέλω να σε γυρίσω στο χρόνο πίσω και να θυμηθείς όταν γεννήθηκε η κόρη σου. Πώς σε άλλαξε
1: πολύ
0: αυτό?
1: Πολύ κλάμα, πολύ κλάμα. Έχω κλάψει με αυτό, έχω κλάψει με την απώλεια της μαμάς στο νεκροταφείο όμως το πρώτο. Έχω κλάψει πολύ δυνατά. Και δακρύζω με παιδικό εφηβικές μου αναμνήσεις που έχουν σχέση. Δεν φταίω, μου βγαίνει. Δεν επιλέγω περιστατικά. Μου βγαίνει όταν πώς απέκτησα τους δίσκους μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τι έχω κάνει για τους δίσκους.
0: Πόσους δίσκους έχεις?
1: Θέλω 5 εκπομπές, 3 ώρες, για να σας πω πώς απέκτησα τους 125.000 δίσκους. Πώς, δεν ήταν εύκολο.
0: Είναι κυνήγι μια ζωής.
1: Ήμουνα αδύνατο σαν τον Τίνο Ηλιόπουλο. Διότι όλο το χατζηλίκι, του παπά, μαμά, κάλατα, οι συγγενείς κλπ. Τα έπαιρνα μόνο δίσκους. Και για να πάρω δίσκο, που τους έπαιρνα 5 δραχμές το μεταχειρισμένο στην Ηφαίστου, στο μοναστηράκι, έπρεπε να πάω με τα πόδια για να γλιτώσω 2 δραχμές να πάω από Ημιτό, κέντρο Αθήνας, και με τα πόδια μοναστηράκι. Και άλλες 2 είναι 4 δραχμές. Θα βάλω και άλλη μία και θα πάρω άλλο ένα δισκάκι. Καταλαβες?
0: Ναι.
1: Και κοιμόμουν με το δισκάκι.
0: Έχεις αποφασίσει τι θέλεις να κάνεις αυτή τη μεγάλη συλλογή?
1: Τώρα που είπε συλλογή, την έδωσε, τη χάρισε ο Γιάννης Πετρίδης στο Ίδρυμα Ωνάση και θα γίνει ένας ειδικός χώρος για τα παιδιά. Και νομίζω αυτό το περιστατικό και η απώλεια ταυτόχρονα σχεδόν του Διονύση Σαββόπουλου, για μένα που είμαι της μουσικής άνθρωπος, δηλαδή που γεννήθηκα γι' αυτό, πίστεψέ με, ήταν για ένα σκοπό ερχόμαστε όλοι. Εγώ γεννήθηκα να υπηρετήσω την κόρη και την εγγονή και να πρέπει να κάνω και διακοπές. Έλα, πες κατεβόδισέ με.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: Comes beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
7: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: σε ανθρώπινο επίπεδο ο Γιώργος είναι αυτό που ζούμε όλοι. Ένας άνθρωπος που προσφέρει χαρά, που προσφέρει χαμόγελο, μια συναρπαστικότητα, ένα πάθος και ταυτόχρονα αν αυτό θεωρείται κάτι παλιακό, έχει έναν αξιακό κώδικα που δεν είναι πολύ σημερινός. Έχει έναν αξιακό κώδικα, κάποιες αρχές, να το πω έτσι, άσχετα από το αν μπορούμε πάντα να τις εφαρμόζουμε. Ο Γιώργος είχε έναν κώδικα ηθικό και αξιακό που νομίζω και έχει σταθεί σε πολύ κόσμο, ξέρω πολύ καλά και προσωπικά, έχει βοηθήσει κόσμο, θα νοιαστεί για τους ανθρώπους γύρω του. Θα πω χαρακτηριστικά ότι και ως DJ χωρίς να τον ξέρω, ήταν DJ σε ένα πάρτι που εγώ γνώρισα την πρώτη μου γυναίκα και ο Γιώργος έφτιαξε μετά, μας έφτιαξε μετά CD με το πρόγραμμα εκείνης της ημέρας, δηλαδή ήταν πολύ συγκινητικό. Δηλαδή ο Γιώργος γενικά είναι δοτικός, είναι γλυκός, είναι ένα παιδί, να το πω έτσι, με πολύ φοβερά χαρίσματα ενήλικα, αλλά είναι ένα παιδί. Και δίνει χαρά, χαμόγελο και θες και εσύ ο Γιώργος να είναι κοντά, θες και εσύ και ο καθένας μας θέλει να είναι ο Γιώργος στην παρέα, θέλει να είναι ο Γιώργος αυτός που είναι, να πει την ατάκα του, να μας φτιάξει.
1: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, κοντά μας ο Γιώργος Πολυχρονίου. Γιώργο μου, πριν αναφέρθηκες στην μεγάλη δωρεά που έκανε τη συλλογή του ο Πετρίδης και θα ήθελα να μοιραστείς τι ήταν αυτό που σε συγκίνησε τόσο.
2: Καταρχάς, όχι με τον Γιάννη μας, να πάρουμε τον πρώτο. Ο Γιάννης είναι ο πρώτος και χρονικά. Μεγάλος ραδιοφωνικός παραγωγός, ήταν χρόνια στην ΕΡΤ. Από νεαρό παιδί, όταν εγώ ακόμα ήμουνα έξω. Και είχα ακόμα τον πειρατικό σταθμό ή ακόμα όταν γύρισα από το Λονδίνο ήμουνα στο πειρατικό σταθμό Τζερόνιμο Κουρούβι. Και μετά έκανα μια αίτηση στην ΕΡΤ, είδα το διαγωνισμό και έτυχε να περάσω. Τους άρεσε ο πιλότος μου και με το διάβασμα, αλλά και σαν εκπομπή. Και έτσι ξεκίνησε το 1974 νομίζω, ξεκίνησε η επαγγελματική μου πλέον ραδιοφωνική καριέρα. Ο Γιάννης προϋπήρχε, είναι κεφάλαιο του ελληνικού μουσικού ραδιοφώνου και έλεγε από μικρός μου, λέγε, όταν πηγαίναμε μαζί στο γήπεδο και ακούγαμε στο τραζίστρο και το American Top 40 στον αμερικάνικο σταθμό που εξέμπεμπε σε κάποια ακτίνα στο λεκανοπέδιο, ότι επειδή ήταν μοναχικό παιδί, δηλαδή δεν είχε συντρόφους και τέτοια, έμενε μόνος του. Του άρεσε αυτό από παλιά. Λοιπόν, και από μικρό σκεφτόταν πού να αφήσει τη δισκοθήκη του, μια και δεν έχει κληρονόμους. Και τελικά ήρθε η στιγμή να το κάνει, που δεν ξέρω πώς βρέθηκε. Τον πήρα τηλέφωνο να του πω ότι συγκινήθηκα που το διάβασα στο διαδίκτυο, σε ένα ειδικό site. Και του είπα, πέτυχες και το τελευταίο στόχο που είχες στη ζωή σου. Αυτό, το να πουλήσει 350.000 κομμάτια, δηλαδή εννοούσε όλα τα billboard, τα μουσικά εβδομαδιαία περιοδικά, τα επαγγελματικά που εκπροσωπούν την παγκόσμια μουσική βιομηχανία, όλα τα Rolling Stone magazines που είναι στην ουσία ένα πολύ, ήταν πάντα προοδευτικό, σύγχρονο, μηνιαίο περιοδικό αυτή τη φορά, και τους δίσκους του. Για μένα, για το ραδιόφωνο, είναι τέλος εποχής. Είναι τέλος εποχής. Έχουμε μπει εδώ και 2,5 δεκαετίες και σε ένα πολύ κλειστό ραδιόφωνο. Δηλαδή το πεδίο στο οποίο υπάρχουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί στην επικράτεια είναι συγκεκριμένο. Ξέρεις ότι θα παίξουν τα τάδε τραγούδια. Υπάρχει αυτό το αυστηρό playlist που βγάζει το κομπιούτερ με την βοήθεια του τροφοδότη του που λέγεται διευθυντής προγράμματος και με την έκριση του διευθυντή και λοιπά, θα λέω. Πολύ, πολύ τυπικό, πολύ ξύλινο και πολύ άχρωμο και άοσμο. Έχει πάυσει να είναι μόδα. Θα πρέπει να σε ενημερώσω, το ραδιόφωνο στην Ελλάδα 3 φορές έγινε μόδα.
1: Ποιες
2: ήταν
1: είναι αυτές?
2: Η πρώτη φορά τη δεκαετία του 60 με τους πειρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Mm. Μιλάμε πολύ μόδα. Όπως έγινε μόδα, εγώ το κινητό και το σήμερα και το διαδίκτυο, τέτοια μόδα. Όλοι είχαν σταθμούς ραδιοφωνικούς στις γειτονιές. Και τα βίντεο κλαμπ, αν θυμάσαι, πολύ αργότερα. Δεύτερη έγινε με την άνθηση της ιδιωτικής ραδιοφωνικής πρωτοβουλίας. Δηλαδή, που επιτράπηκε στους, δόθηκαν άδεια, να το πω σωστό τώρα, σε ομίλους αλλά και επιχειρηματίες να κάνουν ιδιωτικούς σταθμούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τι ήταν το 1988. Προϋπήρχε ο πειρατικός εντός εισαγωγικών 984 επιδημαρχίας Εύερτ στην Αθήνα και το κανάλι 1 του Πειραιά επιδημαρχίας Ανδρέα Ανδριανόπουλου. Εκεί ήμουνα και στα δύο. Πρώτα στο κανάλι, με κούραζε, έπρεπε να φύγω από εκεί να πάω εκεί, πολύ μακριά στον Πειραιά. Και ευτυχώς είχα μια δεύτερη πρόταση αμέσως μετά από 3 μήνες από τον Άκη Εύενη που ήταν διευθυντής προγράμματος εκ μέρους του σταθμού. Και έτσι πήρα την πολύ δημοφιλέστατη αργότερα εκπομπή μου «Μαύρο Βελούδο», «Black Velvet». Και έβαζα μόνο μαύρη μουσική.
1: Από κατά το τραγούδι εμπνευσμένο, «Black Velvet».
2: Όχι, το τραγούδι είναι του 2000, του 90, συγγνώμη.
1: Άρα είπες για 3 εποχές.
2: Το δικό μου ήταν το 88. Αυτή το πήρα από μένα.
1: Στο κλέψανε.
2: Όχι.
1: Πλάκα κάνω κι εγώ.
2: Alana Miles λέγεται, πάντως, by the way. Alana Miles.
1: Alana Miles.
2: Είναι Αυστραλέζα. Αυτή που τραγούδισε τον Black Velvet που πήγε νούμερο 1 στο αμερικάνικο Top 100 και έγινε επιτυχία και στην Ελλάδα.
1: Υπέροχο. Λοιπόν, μίλησες για 3 εποχές που ήταν πολύ σημαδιακές για το ελληνικό ραδιόφωνο. Τη δεκαετία του 60, είπες, το 1988 που άνοιξαν τα ιδιωτικά ραδιόφωνα και ποια είναι η τρίτη?
2: Η τρίτη είναι η αιώνια μαμά του ραδιοφώνου που λέγεται ελληνική ραδιοφωνία. Έρα.
1: Η Έρα.
2: Είναι μαμά. Όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι της τέχνης και των γραμμάτων, οι ταλαντούχοι όμως, αυτοί που άξιζαν να είναι, ήταν και τα πρώτα μου ακούσματα. Αγάπησα με τρέλα το κρατικό ραδιόφωνο. Με τρέλα. Γι' αυτό έκανα και αίτηση να πάρω κι εγώ εκπομπή όταν γύρισα από τις σπουδές. Δημήτρης Χόρν, άκουγα το πεντάλεπτο που γίνεται 2 φορές την εβδομάδα. Ένα πεντάλεπτο. Τα καθημερινά του καθημερινού. Το μουσικό μου λεύκομα. Με την Τόνια Καράλη, τον Γιώργο Παπαστεφάνου, Μίστερ Έντισον, τη Μίλβα που έλεγε την ώρα των ακροατών. Δηλαδή, ξέχασα το αστυνομικές ιστορίες του Νίκου Φόσκολου, που από εκεί ξεκίνησε ο Φόσκολος, από μεταδόσεις ποδοσφαιρικών αγώνων όπως εγώ.
1: Αυτό δεν το ήξερα για σένα. Έχεις κάνει πολλές μεταδόσεις ποδοσφαιρικών αγώνων, αλλά και μπάσκετ.
2: Και μπάσκετ, ναι. Ήμουνα πρώτη μούρη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Από το μουσικό, αφού μου δώσα το μουσικό και λίγο γνωρίστηκα με το περιβάλλον και με τον αέρα του Λονδρέζου, παίζει ρόλο στην ψυχολογία το ότι έμεινα μόνος μου 4 χρόνια, έκανα πράγματα που δεν θα έκανα στην χώρα μου με την αυστηρία αυτή του μπαμπά, της μαμάς και όλα αυτά. Δηλαδή τα γήπεδα, την εντός εισαγωγικών αλητεία του συναυλίας, ποδόσφαιρο, να παίρνω το τρένο από το Πάντικτο, να πάω στο Γουλβεχάπτον, να πάω να δω τους τάδε, ξέρω εγώ, τους κοίτανε, η status quo.
1: Θα ήθελα να μου μιλήσεις και για την ιδιαίτερη σχέση με τους ακροατές.
2: Καταρχάς, την προσωπική μου ζωή είχα 7 συντρόφους. Οι 6 από τις 7 προέρχονται από το ραδιόφωνο. Συντρόφους. Δηλαδή είμαι μαζί 3 χρόνια. 2, 5, 8. Και μεταξύ αυτών και οι σύζυγοι. Η πρώτη ήταν ακροάτριά μου στον Πειρατικό, Τζι Πόλη και λοιπά, τηλέφωνα αφιερώσεων και λοιπά. λέγομαι έτσι αλλιώς κλπ. Και η δεύτερη, η Μάκη, που ήταν φανατική ακροάτρια του Μαύρου Βελούδου, στημένη έξω από τον Τηλιοσίων, έβαζε και ροδοπέταλα στο παμπρί του αυτοκινήτου. Ανέβηκε κάποια στιγμή πάνω, την ανεβάσαν, τώρα δεν θυμάμαι. Γνωριστήκαμε και σχεδόν αμέσως αγαπηθήκαμε.
1: Η μαγεία του έρωτα στο ραδιόφωνο σε όλο της το μεγαλείο.
2: Παιδιά, το ραδιόφωνο είναι επικοινωνιακό, είναι επικοινωνία, είναι γνωριμία, είναι μαγεία, είναι φαντασία, είναι ψυχαγωγία, είναι απαραίτητο.
1: Σε ευχαριστώ θερμά πάρα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας. Χάρηκα πραγματικά πολύ. Αυτό που θα ήθελα πολύ να σου ευχηθώ είναι να συνεχίσεις να έχεις αυτή την υπέροχη ενέργεια που μεταδίδεις τόσες δεκαετίες και είχα τη χαρά να την νιώσω και ζήσω δίπλα σου σήμερα. Να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που αγαπάς, γιατί μεταφέρεις και σε μας αυτή την αγάπη. Και να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά σου για αυτή την γενναιοδορία.
2: Και εσένα καλή συνέχεια και καλή επιτυχία και στα επαγγελματικά σου, να προσέξουμε και τα προσωπικά μας.
1: Ισορροπία.
2: Ναι. Αυτά όμως όχι ποτέ in public.
1: Να ευχαριστήσουμε και το χώρο που μας φιλοξένησε. Βρισκόμαστε στο Λερουά.
2: Λατρεμένος, η κόρη και ο γαμπρός, ακόμα και μετά τη γέννηση της εγγονής μου, ερχόταν πολύ συχνά. Είναι ένα καταπληκτικός χώρος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Και φυσικά να ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μας. Ελπίζω να περάσατε όσο όμορφα περάσαμε και εμείς. Να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: I am happy here. Morning.
1: Αμέσως μετά, η φάρμα του Clarkson. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
6: Έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα.
5: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
6: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα, έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Έλα, πως είσαι

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Έλα, Θεία, πού είσαι?
3: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Προτέργεια.
2: Έρχομαι.
4: Έλα και εσύ σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια. Γιατί εδώ όλοι κερδίζουν. Απόλαυσε κορυφαία εξυπηρέτηση και ανακάλυψε προϊόντα και ενεργειακές λύσεις που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Και με το Προτέργεια Win More in Store, αν είσαι σε άλλο πάροχο, φέρε μας τον λογαριασμό σου και μπες στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Γιατί στην Προτέργεια είσαι πάντα κερδισμένος. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen.

0: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
0: Αμέσως μετά, Damages. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Been thinking about my painting a lot lately.
5: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
6: Hi.
7: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
6: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
7: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
0: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
12: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
13: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
12: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
14: Capitalism can inform how we have sex.
12: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
15: It becomes more capitalistic.
12: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
16: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: The Rookies.
1: That's gotta be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
2: Στο All-Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All-Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All-Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Έλα, έλα,
4: έλα πως είσαι.

0: Θα ξενερώσεις. Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
3: Πάλι εδώ!
2: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
4: Κούνα τώρα, γρήγορα.
2: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
4: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
2: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
5: Με αγάπη.
2: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
6: Ναι. Αλήθεια αυτό, λοιπόν.
2: Το επόμενο, παρακαλώ.
4: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
2: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
1: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
7: It's not Michael's.
8: No?
9: No. Michael heard that from somebody else.

0: We'd like to bring you in as a junior associate.
1: Hughes and Associates called me yesterday.
0: Patty Hughes. Good luck to you.
2: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
3: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
4: Whatever it takes.
5: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
6: Everyone's hiding something.
7: So what are you hiding?
8: You know what I like about you? There's always something going on.
9: Dummies.
8: And you don't fall for bullshit.
1: I'm so sick of your bullshit.
8: What did you say to me?
1: You heard me.
9: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
9: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
11: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
12: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
11: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
13: Capitalism can inform how we have sex.
11: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
14: It becomes more capitalistic.
11: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
15: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
16: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
17: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
16: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
17: You're gonna feel it change, right?
16: Yeah.
17: It becomes beautiful. There you go.
16: The restaurant is close to my heart, but I want something of my own.
9: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
18: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
19: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
18: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
20: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
18: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
21: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
9: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
22: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.

Όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, πήρε μερικές πέτρες και τις πέταξε ένα σημείο και το ονόμασε Κάλυμνο. Καλώς ήρθατε στο νησί των Σφουγγαράδων και των Αναρχητών. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Το ταξίδι μας ξεκινά από την Πόθια, την πρωτεύουσα της Καλύμνου, ένας πολύχρωμος νησιώτικος οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά στις παρυφές των δύο αντικριστών λόφων. Η Κάλυμνος ανήκει στα Δωδεκάνησα. Είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί. Σήμερα κατοικείται περίπου από 17.000 μόνιμους κατοίκους.

0: χωρίς χάρτη, στην Κάλυμνο!
1: Έλα, τώρα εδώ που έχει άπλωμα είναι ωραία, ρε. Πάμε. Βρισκόμαστε πάνω από το Μασούρι, απέναντι Τέλενδος, μπροστά μας ο Άρης, και μαζί πάμε να συναντήσουμε τους βράχους για να κάνουμε αναρρίχηση.
0: Καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι στην Κάλυμνο όταν θα δεις τους περισσότερους να κρέμονται από τα βράχια παρά αραχτούς στις παραλίες.
1: Ως γνωστόν, η Κάλυμνος είναι και το νησί των αναρριχητών. Οπότε όσοι έρθουν εδώ, ήθιστε να πιάνουν και τα βράχια.
0: Η αναρρίχηση είναι η ζωή του. Και παρότι κατάγεται από μια γωνιά της Πελοποννήσου, έκανε σπίτι του την Κάλυμνο.
2: Να σας εξηγήσω λίγο, παιδιά. Παρκάρουμε εκεί που είναι τα βράχια. Mm-hmm. Έτσι, εκεί θα πάμε. Και θα πάμε να σκαρφαλώσουμε εκεί που βλέπουμε τον πολύ τον κόσμο.
1: Οπότε θα ανέβουμε τώρα μια από εδώ πάνω και φτάνουμε.
2: Ναι.
1: Τέλεια. Σούπερ.

0: Πτέλενδος είναι ένα νησάκι που αποκόπηκε από την Κάλυμνο το 600 μετά Χριστόν, 660 μετά από ένα μεγάλο σεισμό. Έχει ένα μικρό οικισμό που ζουν μόνιμα 40 άνθρωποι μόνο το χειμώνα.
1: Το λιμανάκι που βλέπουμε.
0: Ναι, αυτό το λιμανάκι, ναι, δεν έχει δρόμους, πας με τα πόδια παντού, είναι πολύ όμορφα.

0: Λοιπόν, φτάσαμε. Εδώ είναι το πεδίο η Καριά του Αρμεού, που Αρμεός ονομάζεται η περιοχή από κάτω που είμαστε, γιατί μοιάζει λίγο σαν καρδιά ο βράχος υποτίθεται πάνω, άμα το δεις από μακριά με λίγο φαντασία.
1: Ωραία. Ξεφορτώνουμε.
0: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, όπως το βλέπεις, ένα πόδι, άλλο πόδι μέσα. Μποντριέ ή ζώνη αναρρίχησης. Στα ελληνικά δηλαδή. Είναι από τα γαλλικά η ονομασία η μποντριέ. Έτσι φέρτα λίγο πάνω τα πόδια.
2: Άρη, πώς κατάφερε η Κάλυμνος να γίνει η Μέκα των Αναρχητών?
0: Η Κάλυμνος είχε την πρώτη ύλη, τα βράχια, και γι' αυτό το λόγο ήταν καταραμένο το νησί κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή είναι ένα νησί γεμάτο βράχια. Και γι' αυτό δεν είχαν κάποιο άλλο τρόπο να τραφούν στο παρελθόν και στράφηκαν στη θάλασσα, στα σφουγγάρια και οτιδήποτε άλλο μακριά από το νησί για να μπορέσει να τους δώσει τροφή η Καλύμνη. Και είναι φοβερό ότι αυτό που ήταν κατάρα για το νησί, τα βράχια, αυτή τη στιγμή είναι ευλογία, γιατί μπορεί και φέρνει τουρισμό, φέρνει κόσμο στο νησί. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4.500 αναρχητικές διαδρομές. Κάθε διαδρομή έχει το ονοματάκι της γραμμένο στη βάση από κάτω, μπορούμε να το δούμε.
2: Λάρα Κλέτα.
0: Λάρα Κλέτε, ούρα εδώ είναι, της έχει βγάλει ένας φίλος Γάλλος και έχει βάλει κάτι δικά του ονόματα γαλλικά, οπότε ο καθένας βάζει ό,τι όνομα του έρχεται τέλος πάντων, αυτός που ανοίγει τη διαδρομή. Η Βέρα δεν επιτρέπεται, θα βγει, γιατί αν μας πιαστεί κάπου μπορεί να μας κόψει το δάχτυλο. Πραγματικά η Κάλυμνος θεωρείται ο νούμερο ένα αναρχητικός προορισμός στον κόσμο. Βλέπουμε αναρχητές από τον Καναδά μέχρι την Ιαπωνία. Μπορεί να έρθουν για ένα μήνα, για δύο μήνες, για έξι μήνες κάποιοι.
2: Εσύ πώς βρέθηκες εδώ?
0: Βγήκανε δύο αναρχητικά περιοδικά το 99 που έδειχναν τις πρώτες 40 διαδρομές που άνοιξαν οι Ιταλοί. Ήρθα λοιπόν, είδα τις δυνατότητες και είπα ότι πρέπει να το στηρίξουμε γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει τόσο μεγάλο όσο μπορεί να γίνει, αλλά έγινε.
2: Λέω να δοκιμάσω, τι λες?
0: Αυτό έλειπε, να έρθει στην Κάλυμνο και να μην δοκιμάσει να ρίξει.
3: Εγώ περιμένω οδηγίες.
2: Ναι. Κατερίνα, να δεθούμε.
3: Οκ, κάνουμε ένα οκτάρι, το οποίο είναι ο κόμπος που χρησιμοποιούμε στην αναρρίχηση. Ξεκινάμε έτσι.
2: Το σωστό είναι να σε δένουν ή να δένεσαι μόνος?
3: Να δένεσαι μόνος. Οπότε αυτό είναι το οκτάρι σου. Τέλει. Περνάμε και από κάτω και από πάνω από τις δύο θηλιές του Μποντριέ. Είσαι δεμένος σε αυτό εδώ το σχοινί και θα ακολουθείς το σχοινί προς τα επάνω. Έλα να ξεκινήσεις εσύ από εδώ. Έτσι. Και μη βιάζεσαι. Ήρεμα. Ωραία, Δημήτρη. Ωραία.
2: Τώρα αυτό είναι το δύσκολο.
3: Όχι, εγώ δεν τον τραβάω. Εγώ απλώς είμαι εδώ για να βεβαιωθώ ότι αν πέσει θα κρεμαστεί και θα σκοτωθεί. Οπότε ζορίζεσαι να κοιτάς τα πόδια πρώτα και μετά τα χέρια. Ωραία.
2: Έλα εδώ, Μιχάλη. Έλα εδώ για να φύγει έτσι. Χωρίς χάρτη, στην Κάλυμνο!

0: Λοιπόν, πάτα καλά. Οκ, okay, σ' αφήνω. Ελεύθερος. Πώς φάνηκε?
1: Στην αρχή η αίσθηση του φόβου είναι έντονη στην αρχή. Στην αρχή μέχρι να νιώσεις εμπιστοσύνη στα πόδια σου πρώτα και μετά στα χέρια. Και μετά κάθε βήμα που κάνεις νιώθεις και πιο περήφανος για σένα που το κατάφερες. Δηλαδή επικροτείς τον εαυτό σου σε κάθε βήμα. Λες μπράβο, πάμε στο επόμενο τώρα. Πάμε στο επόμενο.
0: Εντάξει, ουσιαστικά μόνο με τον εαυτό σου παραβγαίνει. Δηλαδή δεν παραβγαίνει, αλλά θέλω να πω δεν είναι ανταγωνιστικό μπορεί να ρίξει.
1: Είναι όμως και ο σχοινός σύντροφος σημαντικός κάτω.
0: Κρατάει τη ζωή σου στα χέρια του ή της. Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης καθαρά. Δεν μπορείς να είσαι με κάποιον που δεν έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη, να σκαρφάλνετε μαζί. Βγαίνει και πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην αναρρίχηση. Είναι ένα πολύ ψυχολογικό άθλημα, δεν είναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η επιλογή του συντρόφου γενικώς και του σχοινοσυντρόφου ειδικώς.
1: Ο Άρης είναι ταυτισμένος με αυτά τα βράχια. Και μαζί με την Κατερίνα έχουν γράψει την βίβλο όλων των αναρρίχητών που έρχονται στο νησί. Πόσα μέτρα ανέβηκα εγώ, Κατερίνα?
0: Κοιτάς τον αναρχητικό οδηγό. Λοιπόν, είμαστε στο πεδίο Poets, ποιητές. Εσύ έκανες τη διαδρομή ουρά, η οποία είναι αυτή εδώ. Είναι η 8.
1: 18 μέτρα.
0: Ήταν 18 μέτρα, δυσκολίας 4 σε. 4 σε είναι μια διαδρομή για αρχαρίους. Είναι εύκολη.
1: Εντάξει, το αποδέχομαι.
0: Όμως όλοι από κάπου ξεκινάμε.

0: fewer dishes to be done. Εδώ ναι, που είμαστε με το χάρτη. Εδώ είναι το κάστρο. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ είναι το καστράκι. I'm never running behind. You're never on my mind. Το θεατράκι από εδώ είναι. Α, ωραία, τέλεια. Και για το κάστρο πάμε από εδώ, ε.
2: Ναι, όλη η θεία θα περάσει πάνω.
0: Ωραία, τέλεια.
2: Πάει, είσαι καλό. Πάτε,
0: σούπερ. Ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά.
0: Έγινε. Bye. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο χωριό, την παλιά χώρα του νησιού. Στην ουσία, για να φτάσουμε πάνω στο κάστρο, περνάμε μέσα από τις αυλές των σπιτιών. Όντως από τις αυλές, δηλαδή.

Είναι πραγματικά λες και περπατάς πάνω από τα σπίτια. Από τη μία τα σπίτια και από την άλλη αυτό το άγριο τοπίο με τους βράχους που χαρακτηρίζει όλη την Κάλυμνο.

Είναι πανέμορφο πραγματικά. Δεδαλώδη στενά. Πυκνοκατοικημένο με πολλά σπίτια, εκκλησίες στο ενδιάμεσο, πλακόστρωτους δρόμους. Δυστυχώς σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο. Αξίζει όμως να το επισκεφτείτε πραγματικά. Δεν είναι σηματοδοτημένα τα μονοπάτια, οπότε με προσοχή γιατί θα χρειαστεί να περπατήσετε πάνω σε πέτρες. Αλλά το τοπίο θα σας ανταμείψει.

0: Πεινάσαμε! Πάμε να φάμε τώρα τι τρώγανε οι ρίτες.
1: Ειρήνη μου, είσαι γνωστή σαν μαγείρισα ή σαν ηθοποιός?
2: Και από τα δύο. Πιο γνωστή είμαι για την τρέλα μου.
1: Έχω βγει τώρα από το μεροκάματο, με έχει ψήσει η θάλασσα, η αλμύρα. Τι θα φάω με το που βγω εδώ στην Κάλυμνο?
2: Το νησί μας φημίζεται για την κατάδυση, για την αναρρίχηση, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι οι γεύσεις μας. Προσπαθούμε όλοι να κρατήσουμε ζωντανή την γεύση που μας έχουν παραδώσει οι πρόγονοι μας. Εμείς σήμερα εδώ, αυτό που μπορούμε να κάνουμε κάτι απλό και γρήγορο, είναι να αναβιώσουμε τη διαδικασία του καβουρμά. Είναι το παραδοσιακό φαγητό που τρώγανε οι σφουγγαράδες. Ήταν η πρωτεΐνη που μπορούσαν να πάρουν μαζί τους οι σφουγγαράδες στο καΐκι. Δεν υπήρχαν τότε ψυγεία. Ήταν ο τρόπος για να συντηρηθούν, γιατί τα ταξίδια δεν ήταν για 20 μέρες και για μια εβδομάδα. Μπορεί να φεύγανε και για 6 μήνες. Οπότε παίρνανε μαζί τους αυτό και είχαν κάτι για να τρώνε. Θα βάλουμε πάνω την κατσαρόλα μας. Yeah. Θα βάλουμε το κρέας, το οποίο το έχουμε ψιλοκόψει σε μπουκίτσες.
1: Έχεις και τα παιδιά σου εδώ, σε βοηθάνε, βλέπω, ε.
2: Έχουμε. Yeah. Έχω τη χαρά να έχω δύο γιους λεβέντες.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, βάλαμε το κρεατάκι μέσα και τώρα βάζουμε το βούτυρο.
1: Δίαιτης δηλαδή το μαγείρεμα αυτό.
2: 100%. Και στο τέλος να δεις τι δίαιτα θα μας κάνει. Και τώρα θα βάλουμε αλάτι.
1: Αλατάκι.
2: Δεν το λυπόμαστε.
1: Α, ρίχνουμε.
2: Ναι, δεν το λυπόμαστε. Θέλει άφθονο αλάτι. Γιατί αυτό θα μας το συντηρήσει.
1: Ναι, είπα εγώ, αυτό είναι
2: δεν
1: ιδιαίτες.
2: Δεν πιστεύω έχεις χοληστερίνη.
1: Όχι, ευτυχώς.
2: Γιατί θα πρέπει να φάμε μετά.
1: Οπότε τα καΐκια για να φύγουνε, πάντα μέσα είχαν
2: κάθε,
1: τα βουμάτους.
2: Κάθε Κυριακή του Πάσχα γινότανε το ποκίνημα των σφουγγαράδων. Μαζευότανε όλος το κεντρικό λιμάνι, ήταν όλα τα σφουγγαροκάικα, μαζεύανε τους εργάτες, τις προμήθειες και είχανε καζάνια, ανάβανε λοιπόν μεγάλες εστίες με ξύλα και μαγειρεύανε τον καβουρμά με τις κουτάλες και γινόταν όλη η διαδικασία. Και μετά που τελειώνανε πια, γινόταν ο χορός στην κεντρική πλατεία και γινόταν το ποκίνημα του σφουγγαράδου. Αυτό από πέρσι άρχισε να αναβιώνει στο νησί, αλλά για να είναι πιο
1: ελκυστικό,
2: το κάνουμε τον Αύγουστο. Οπότε, έχουμε τελειώσει με τον καβουρμά, τώρα θα τον αφήσουμε να ψηθεί.
1: Σιγά σιγά να γίνει δουλειά μόνο εκεί.
2: Να μαγειρευτεί.

Μην φύγετε από τα Βλιχάδια αν δεν επισκεπτείτε το Μουσείο Θαλάσσιων Εμβλημάτων. Εκεί θα δείτε τους αμέτρητους θησαυρούς που έχει ψαρέψει ο πατέρας της ειρήνης, Σταύρος Βαλσαμίδης.

0: Ξεκινάμε από τα βασικά. Φούσκα ή αλλιώς το νοτικό καλύμνο. Καβουρμάς με αυγουλάκι. Πολύ ωραίο.
1: Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις τελείωσε. Το διπορικό μας όμως συνεχίζεται. Γι' αυτό να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube και να κάνετε εγγραφή. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: We love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
10: Sideways in linen.
9: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
10: Oh, shit. Let's go around it some shit. I am happy here. Morning.
9: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
10: I can either go back to London and resume my old life.
11: Yeah, do that.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
12: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters and keep hunting.
13: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
14: Why would he be here?
9: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: Θα ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.

Φίλες και φίλοι του Action 24 και του Αθλέτικου, καλησπέρα σας. Με αυτές τις υπέροχες εικόνες από το εστάδιο Juan Carmelo Zerillo στη Συνοικία La Plata. Βλέπετε εδώ το πανοραμικό πλάνο του γηπέδου. Έχουμε συνδεθεί για να παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Γυμνάσια La Plata με την River Plate για τη δεύτερη αγωνιστική του τορνέου Κλαουσούρα, το οποίο για ακόμα μια χρονιά παίζει ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Πάμε σε ένα πολύ μικρό σύντομο τηλεοπτικό διάλειμμα για το Action 24 και επιστρέφουμε για τη σέντρα του αγώνα.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Εδώ είμαστε και πάλι για τον αγώνα της Γυμνάσια La Plata με τη River Plate για τη δεύτερη αγωνιστική του τουρνέου Κλαουσούρα. Κάθε γήπεδο, κάθε πόλη στην Αργεντινή έχει τη δική του ομορφιά. Έτσι και εδώ, το γήπεδο της Γυμνάσια La Plata, το εστάδιο Juan Carmelo Zerillo, έχει φορέσει τα καλά του αυτό το βράδυ της Τετάρτης για την αναμέτρηση της Γυμνάσια La Plata με τη River Plate για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, το οποίο για ακόμα μια χρονιά παρακολουθείτε από το Action 24 και το athletico.gr. Ήδη βλέπετε τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να έχουν κάνει την είσοδο τους στον αγωνιστικό χώρο. Υπέροχη ατμόσφαιρα από σχεδόν 22.000 φιλάθλους της Γυμνάσια. Βεγγαλικά συνθήματα, πανό. Υπέροχη ατμόσφαιρα, βλέπετε εδώ μαγικές εικόνες. Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα,

Και οι δύο θέλουν τους πρώτους τους βαθμούς στο τορνέο κλασούρα. Είναι στο δεύτερο γκρουπ. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές στο παρελθόν, το κάνουμε ακόμα μια φορά, πώς είναι δομημένο το πρωτάθλημα Αργεντινής. Δύο όμιλοι των 15 ομάδων. Από κάθε όμιλο οι πρώτες 8 συνεχίζουν στα play-off. Χιαστή διασταυρώσεις ο πρώτος του αλφα ομίλου με τον 8ο του δεύτερου. Και ούτω καθεξής, σε νοκάουτ παιχνίδια μέχρι τον μεγάλο τελικό του τορνέου κλαουσούρα. Ο περσινός τελικός του κλαουσούρα ανάμεσα σε Racing Club και Estudiantes είχε κριθεί στα πέναλτι. Με την Estudiantes να είναι η μεγάλη νικήτρια. Εννοείται, μπορείτε παράλληλα να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο chat στο YouTube. Ό,τι προλαβαίνουμε ανάλογα και με την εξέλιξη του αγώνα θα το διαβάζουμε και στον αέρα. Πριν τη σέντρα λοιπόν πάμε να δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Η γηπεδούχος Γυμνάσια La Plata με σχηματισμό 4-4-2 μας τον δίνουν από την Αργεντινή με τον Ins France στην εστία. Ενώ βλέπουμε διαιτητή είναι ο Λεάντρο Ρέι Χίλφερ, στο βάρο Χερμάν Ντελφίνο, αχρίαστη να είναι. Δεξίμπακο ο Μπάρο Σελότο, αριστερό μπάκο Σιλβατόρε Χόν, Τζιανπάολι και Μαρτίνε στο δίδυμο σα στόπερ. Ο Μιραμόν με τον Σεωάνε στον άξονα, δεξιά ο Στάινμπαχ, αριστερά ο Νάτσο Φερνάντε, πρώην παίκτη τη Ρίβερ και αρχηγό τη Γυμνάσια La Plata, εδώ στο στρίψιμο του νομίσματο με τον Νίκολα Σοταμέντι. Και στην επίθεση ο Τζερεμίας Μέρλο, 20χρονος νεαρός ευθετικός της Γυμνάσια, με τον Αγκουστίν Αουσμέντι, τον 29χρονο πιο έπειρο ευθετικό. Από την άλλη πλευρά, η River του Εντουάρντο Κουντέτ, με τον Μπελτράν στην εστία, τον Σαντιάγο Μπελτράν. Δεξίμπακο Μοντιέλ, αριστερό μπάκο Ακούνια, ο Ταμέντι με τον Μαρτίνες Κουάρτα, το δίδυμο σα στόπερ. Αραμπάρι και Λούκα Σίλβα. Ο 19χρονος Λούκα Σίλβα δίπλα στον πιο έμπειρο 30χρονο Μάουρο Αραμπάρι. Με μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη με Μπορντό και Χετάφε. Σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους η μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού για την River Plate, το Άγχελ Κορέα. Δεξιά στη μεσοεπιθετική γραμμή ο Τόμας Γκαλβάν. Αριστερά ο Χωακίν Φρέιτας, ακόμα ένα 19χρονος. Στην κορυφή της επίθεσης ο Λούκας Μπελτράν. Φετινό απόκτημα της River. Επιστρέφει στην ομάδα μετά από 3 χρόνια. Είχε αποχωρήσει από τους Μιλιονάριους το 2023. Έκτοτε αγωνίστηκε σε Φιωρεντίνα και Βαλένθια. Τώρα επιστρέφει στους εκατομμυριούχους του Buenos Aires. Εδώ ο αρχηγός Νικόλας Οταμέντι στα 38 του. Και αυτός επιστρέφει στην Αργεντινή μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και αν έχει κάνει μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία ο Οταμέντι σε Πόρτο, σε Βαλένθια, Manchester City, Μπενφίκα. Τώρα επιστρέφει στην Αργεντινή για την River Plate και είναι ο αρχηγός της ομάδας στην μετά Αρμάνι εποχή, μιας και αποχώρησε ο Φράνκο Αρμάνι. Στο πάγκο για τη River ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας του Σεντουριών με τον Φάουστο Βέρα, τον Χιμένες, τον Γκονζάλες, τον Μέσα, τον Περέιρα, τον Ριβέρο, τον Γκονζάλες, τον Σάντος Μπορέ και τον Κολίντιο. Από την άλλη πλευρά, στο πάγκο για την Γυμνάσια ο Καστίγιο, τερματοφύλακας. Αγκουιάρ, Κορτάσο, Γιάνσον, Λάγκα, Μάξ, Οχέδα, Πανάρο, Σελότο, Τόρες, Βιγιαρεάλ και Σαλαζάρ. Όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα στη μεγάλη αναμέτρηση της Γυμνάσια με τη River. Η River θα είναι στην σέντρα. Άρχισε το παιχνίδι. Πρώτη κατοχή είναι για τους Μιλιονάριους. Με τον Οταμέντι, ο οποίος αφήνει αριστερά για τον Ακούνια. Κλείνεται από δύο ο έμπειρος αριστερός μπακ. Ανοίγει για τον Σίλβα. Ψάχνει τις επιλογές του. Αφήνει στον Οταμέντι. Ωραία η μπάλια του Οταμέντι για τον Γκαλβάν, ο οποίος ξεκινά αριστερά στο παιχνίδι. Είναι δεξιά ο Φρέιτας. Κερδίζουν την μπάλα οι γηπεδούχοι. Μια βαθιά μπαλιά στο πουθενά. Η μπαλιά ήταν από τον Στάινμπαχ. Ενώ είναι στο έδαφος ο Μάουρο Αραμπάρι, ο Ρουγουανός χαφτής River. Είδαμε ξανά την προηγούμενη φάση. Δεν έχει κάτι ο Ρουγανός, θα σηκωθεί. Εδώ ο Αριέλ Περέιρα, προπονητής της Γυμνάσια. Και ακόμα ένα πολύ ωραίο πανοραμικό πλάνο του όχι και τόσο μεγάλου γηπέδου της Γυμνάσια, αλλά είναι πραγματική έδρα. Ο Κουάρτα τώρα πιέζεται, καταφέρνει και

Κρατάς την κατοχή του την μπάλα, ανοίγει στα δεξιά για τον Μοντιέλ. Μοντιέλ για τον Σίλβα. Και από τον Σίλβα στον Οταμέντι. Αριστερά στον Ακούνια. Ωραία η μπάλα του Ακούνια με τη μία για τον Γκαλβάν. Από τον Μπελτράν. Το πλάγιο από τον Μπαρσελότο. Το Ακούνια. Στο πλάγιο για τον Μπελτράν. Προσπάθησε να περάσει ξανά για τον Ακούνια. Έκοψαν οι Βεδούχοι. Και τώρα ο Κουάρτα. Ο Μοντιέλ. Ξανά στο στόπερ της Ρίβερ. Και από εκεί στον Οταμέντι, τον αρχηγό. Το Μέντι δεν βρήκε επιλογή κάποιου πιο προωθημένου συμπαίκτου. Το άφησε στο Κουάρτα και τώρα ο Μοντιέλ για τον Βέρα, για τον Σίλβα. Ξανά ο Μοντιέλ και ξανά στον Κουάρτα. Σίλβα, Μοντιέλ για τον Φρέιτας. Ψάχνει διαδρόμους η Ρίβερ. Περιμένει η Γυμνάσια. Ο Κορέα πέρασε με τη μία για τον Γκαλβάν. Και τώρα η Ρίβερ από τα δεξιά επιτίθεται. Η σέντρα μες στην περιοχή, μπάλα κόρνερ. Κέρια η παρέμβαση εκεί του Μαρτίνες, του στόπερ της Γυμνάσια. Στη σέντρα που έγινε από τα δεξιά. Ο Άγχελ Κορέα έχει πάει στην εκτέλεση του κόρνερ. Προωθείται η αεροπορία της River. Όλοι οι ψηλοί παίκτες της ομάδας. Κόρνερ από τα δεξιά όπως κάνει η επίθεση η River στο τέταρτο λεπτό. Μονομαχίες για να πάρουν καλές θέσεις μέσα στην περιοχή οι παίκτες των δύο ομάδων. Εκτελεί το κόρνερ ο Κορέα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα δεν απομακρύνεται σε πρώτο χρόνο. Παραμένει μέσα στην περιοχή ένα σουτ που γίνεται μπάλα κοντράρι. Και τώρα διώχνουν οι γηπεδούχοι, όχι για πολύ. Ξανά η River. Με τον Κορέα από τα δεξιά. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Κορέα. Δεν συνεννοήθηκε καλά εκεί με τον Φρέιτας. Κέρδισαν οι γηπεδούχοι. Όχι πάλι για πολύ. Ο Φρέιτας νέα σέντρα. Διώχνουν οι παίκτες της Γυμνάσια. Και ο Ακούνια άφησε για τον Μοντιέλ. Κορέα. Ξανά από τα δεξιά η River. Προσπαθεί εκεί ο Φρέιτας. Τον κλείνει καλά ο Σιωάννε. Το Ροταμέντι. Οργανώθηκε η άμυνα της Γυμνάσια. Σε σετ παιχνίδι η River. Στο μισό γήπεδο γήπεδοχή. Κόνια επίσης της River από τα δεξιά. Το πλάγιο είναι για την φιλοξενούμενη ομάδα. Τελέσκε γρήγορα για τον Σίλβα. Ψάχνει στήριγμα ο Σίλβα. Κάνει το λάθος, δεν πήγε η μπάλα στον Γκαλβάν. Και ευκαιρία της Γυμνάσια εδώ να βγει στην αντεπίθεση. Δεν θα τα καταφέρει. Εύκολο λάθος από τους γηπεδούχους. Με τον Μέρλο, τον νεαρό. Ξανά η River με τον Μοντιέλ. Κορέα άφησε για τον Σίλβα. Εκεί για τον Ταμέντι. Ταμέντι αριστερά για τον Ακούνια. Γύρισε πίσω τον Ταμέντι. Μοντιέλ. Πίσω στην επιλογή του Κουάρτα και από εκεί στον Ταμέντι. Βαθιά παλιά από τον Οταμέντι στο ανέβασμα του Ακούνια. Θα περάσει η μπάλα. Παραχωρεί το κόρνερ ο Μπαρσελότο. Δεν θέλει να ρισκάρει. Ζητούν και offside οι γηπεδούχοι. Ακόμα μια ευκαιρία για τη River να γεμίσει την περιοχή της Γυμνάσια. Αυτή η φορά πάει ο Ακούνια να εκτελέσει το κόρνερ με το αριστερό. Στο 7ο λεπτό, κόρνερ για τη River από τα αριστερά.
Μάρκος Ακούνια στην εκτέλεση. Παίρνει την μπάλα στην περιοχή, διώχνουν οι γηπεδούχοι με το κεφάλι. Δεν μπορεί ο Γκαλβάν να κάνει καλά το σουτ. Απομάκρυναν οι παίκτες γυμνάσια, το πλάγιο είναι για τη River. Εδώ ξανά η προηγούμενη παλιά του Οταμέντη για τον Ακούνια. Δεν είναι η κάμερα στην ευθεία για να καταλάβουμε αν υπάρχει offside. Κουάρτα. Ο Σίλβα για τον Οταμέντη. Ωραία μπαλιά του Αραμπάρη. Προωθείται εδώ η River. Ένα σουτ που γίνεται έξω από την περιοχή. Μπαλ out. Από τον Άγχελ Κορέα είναι η πρώτη τελική στο παιχνίδι. Είναι για τη River. Δοκίμασε το πόδι του Άγχελ Κορέα έξω από την περιοχή. Φιλόδοξη προσπάθεια, αρκετά μετρά ότι μπάλα. Και μένει και ψηλά για να πιάσει η River. Να εμποδίσει το χτίσιμο του παιχνιδιού των γηπεδούχων. Οι οποίοι καταφέρουν σε πρώτο χρόνο να σπάσουν το pressing. Όχι για πολύ, γίνεται το λάθος. Κερδίζει η River. Άλλη πάλι γυρνά στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Τον Μοντιέλ. Ο Κουάρτα για τον Ταμέντι. Ξανά για τον Κουάρτα. Κλείνει γρήγορα ο Μιραμόν πάνω στον Ταμέντι, οπότε παίρνει μπάλα να τον εμποδίσει να φτιάξει παιχνίδι. Ο Ακούνια με το δεξί προσπάθησε να βρει συμπαίκτη, δεν τα κατάφερε. Τη γυμνάσια εδώ τώρα φεύγει στην αντιπίθεση με τον Φερνάντες. Καλές προϋποθέσεις για τους γηπεδούχους. Το σούτ από τον Φερνάντες, η μπάλ out. Να που η γυμνάσια προσπαθεί να χτυπήσει την αντεπίθεση. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ακούνια ο Φερνάντες. Ζήτησαν χέρι οι φιλοξενούμενοι. Το παιχνίδι συνεχίστηκε. Έφτασε μέχρι τα όρια της περιοχής ο Νάτσο Φερνάντες, ο αρχηγός γυμνάσια. Έκανε το σουτ με το αριστερό, η μπάλα αρκετά μετρά out. Είναι όμως μια πρώτη τελική και για την γηπεδούχο ομάδα. Ο Μπελτράν δεν μπορεί να βρει τον Μοντιέλ. Εύκολο λάθος για την River και το πλάγιο είναι για τη γυμνάσια. Από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Μια σέντρα που γίνεται μέσα στην περιοχή της River. Η κεφαλιά, η μπαλ out. Καλή ευκαιρία για την γυμνάσια. Με τον Steinbach. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Πώς έκανε την κίνηση μέσα στην περιοχή ο δεξιός εξτρέμ της γυμνάσια. Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα λίγο out. Ο Ταμέντι για τον Κουάρτα. Βαθιά διαγώνια παλιά από τον Κουάρτα. Ο Κορέα δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρό με την μπάλα, ούτε ο Ακούνια. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι με τον Στάινμπαχ. Γυρίζει όμως και διορθώνει το λάθος του Ακούνια. Καρτά την μπάλα και εντός αγωνιστικού χώρου. Νέα κατοχή για τη River. Ο Κουάρτα. Ο Ταμέντι. Η κάμερα πάει στον Άγχελ Κορέα. Ένα γέμισμα από τον Ακούνια μέσα στην περιοχή. Διώχνουν η αμυντική της γυμνάσια με τον Τζιαν Πάολι. Και πιο μακριά από τον ίδιο παίκτη. Ο Ακούνια τώρα για τον Αραμπάρη. Το σουτ του Αραμπάρη από μακριά, αλλά λίγο out. Δεύτερη τελική στο μάτς για την River με το μακρινό σουτ του Αραμπάρη. Βλέπουμε και φάσεις από το μάτσα από αυτά τα 11 λεπτά που έχουν παιχτεί. Είδαμε ένα ακόμα κοντινό στον Κορέα, ο οποίος έδειχνε λίγο να χωλαίνει.
Θα δούμε αν έχει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να συνεχίσει. Εδώ παραλίγο το λάθος από τον Οταμέντι. Ήταν και ο Κουάρτα για να γυρίσει την μπάλα στον Μπελτράν. Τώρα ξανά ο Οταμέντι. Πιέζει ψηλά η Γυμνάσια. Ο Μπελτράν. Ο Κουάρτα και τώρα ο Μοντιέλ. Σιλβανί για αριστερά για τον Ακούνια. Συνεχώς ο σκηνοθέτης μας δίνει τον Άγχελ Κορέα. Είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού για την River. Μια βαθιά κάθε την παλιά, δεν βρήκε συμπαίκτη ο Ταμέντι. Ξανά η κάμερα στον Κορέα και στον προπονητή της River. Δεν δείχνει να πατάει και πολύ καλά ο Άγχελ Κορέα. Θα είναι μεγάλο πλήγμα για τη River. Αν τον χάσει με τραυματισμό μόλις στη δεύτερη αγωνιστική. Ξανά η River τώρα με τον Μοντιέλ. Γαλβάν για τον Ταμέντι και από εκεί στον Μπελτράν. Αποτελεσματική πίεση ψηλά του Οσμέντι. Ταμέντι αφήνει για τον Κουάρτα. Ξανά ο Ταμέντι. Κάνει νέα κίνηση ο Ακούνια. Εκεί θα πάει η μπάλα. Την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου ο Ακούνια και περνάει πολύ ώρα για τον Γαλβάν. Ο Γαλβάν από τα αριστερά το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Διώχνει η αμυντική της Γυμνάσια. Με τον Μαρτίνες που ήταν εκεί. Ακόμα ένα πλάνο στον Κορέα. Εδώ ο έτερος Μπελτράν της River, ο επιθετικός. Τελέσει το πλάγιο για την River. Ο Ραμπάρι άφησε για τον Κουάρτα και από εκεί δεξιά για τον Μοντιέλ. Μοντιέλ για τον Σίλβα, ο Σίλβα για τον Αραμπάρι. Ο Αραμπάρι προσπαθεί να σκάψει την μπάλα προς την περιοχή, κόβουν οι γηπεδούχοι. Και έχουν ευκαιρία να φύγουν στην αντεπίθεση. Ο Μιραμόν, ωραία μπαλιά του Μιραμόν, δεν μπορεί όμως να τσιμπήσει. Ο Νάντσο Φερνάντες, είναι και ο Μοντιέλ. Ο Κουάρτα, συγγνώμη, έχει ο Μοντιέλ. Να κερδίσει το πλάγιο για τη River. Η οποία τώρα είναι με τον Αραμπάρι. Ο Ταμέντι, Κουάρτα. Ωραία παλιά του Κουάρτα. Τώρα ο Ταμέντι αριστερά για τον Ακούνια. Έχει το στήριγμα του Γκαλβάν, έρχεται κοντά και ο Μπελτράν, εκεί πάει η μπάλα. Ταμέντι, ξανά για τον Μπελτράν. Μακριά από το χώρο δράση του ο επιθετικός της River. Παρ' όλα αυτά αφήνει για τον Σίλβα. Δεξιά για τον Μοντιέλ. Φρέιτας. Στο έδαφος ο Φρέιτας. Φάουλ για τη River. Δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά ο διαιτητής. Φύριξε αμέσως την παράβαση. Νάτσο Φερνάντες και Σίλβα Τορεχόν πήγαν πάνω στον Φρέιτας. Σηκώθηκε ο Φρέιτας, δεν έχει κάτι. Φάουλ λοιπόν για την River. Από τα δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Γυμνάσια. Ακούνια και Κορέα πάνω από την μπάλα. Ο Κορέα με το δεξί φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Μια πρώτη κεφαλιά διώχνει η αμυντική της Γυμνάσια. Επιμένει η River με τον Αραμπάρι. Διώχνουν ξανά η αμυντική της Γυμνάσια. Και τώρα με τον Στάινμπαχ προσπαθούν να φύγουν στην αντεπίθεση. Μπαλιά όμως το πουθενά. Εκεί που πήγε η μπάλα είναι μόνο ο Άγχελ Κορέα. Ο οποίος τη γυρίζει στον Μπελτράν. Βαθιά μπαλιά του Ακούνια για τον Φρέιτας. Αποτελεσματικό το κόψιμο του Σίλβα Τορεχόν. Και τώρα η Γυμνάσια. Με τον Μιραμόν. Δεξιά για τον Στάινμπαχ.
Σελότο, για τον Τζιανπάολι. Τώρα ο Μαρτίνες. Βαθιά παλιά από τον στόπερ της Γυμνάσια, ψάχνει τον Μέρλο. Γίνει πρώτος στην μπάλα ο Μαρτίνες κουάρτα. Και τώρα ο Ταμέντι. Δεξιά για τον Μοντιέλ. Σίλβα. Ο Ταμέντι ανεβαίνει να πιέσει ο Μιραμόν. Παραλίγο το λάθος εδώ από την River, δεν προλάβει για λίγο ο Αοσμέντι. Εκεί που πάει μπάλα είναι offside. Ο Φρέιντας το ξέρει και ο ίδιος. Εδώ ξανά η κάμερα στον Κορέα νωρίτερα. Κάνει κάποιες διατάσεις. Αισιόδοξη αυτή η κίνηση του βέβαια από τον Πάγκο, δείχνει να είναι καλά. Θα φανεί συνέχεια του παιχνιδιού. Ο Μαρτίνες με το βολέκι που πήρε την κεφαλιά ο Ασμέντι. Δεν θα προλάβει ο Μέρλο όμως. Η μπάλα θα βγει πλάγιο την River. Γυμνάσια τώρα με την μπάλα στην κατοχή της. Κερδίζουν το φαουλ οι γηπεδούχοι. Το κέρδισε ο Νάτσο Φερνάντες, ο έμπειρος 36χρονος από τον Αραμπάρη. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Τον πάτησε ο Αραμπάρη τον Φερνάντες. Εδώ ακριβώς. Ευκαιρία τώρα για τη Γυμνάσια να γεμίσει την περιοχή της River.

Παραμένει στο έδαφος ο Νάτσο Φερνάντες. Τώρα θα σηκωθεί ο αρχηγός της γυμνάσια. Θα σηκωθεί για να εκτελέσει και ο ίδιος το φάουλ. Γεμίζει η περιοχή της River. Νάτσο Φερνάντες στην εκτέλεση. Ο αρχηγός της γυμνάσια γεμίζει, δε όχι. Μπάλα βρίσκει τον τείχος. Διαμαρτύρεται ο Φερνάντες. Ζητά νέο φάουλ. Τώρα είναι η River που προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Με τον Μπελτράν. Ανοίγει την μπάλα ευθυντικός της River. Τη χάνει συνέχεια. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Δεν μπορεί ο Οσμέντι. Μονομαχή με τον Οταμέντι. Μεγάλες μάχες εκεί για την μπάλα. Ο Στάιμπαχ τελικά παίρνει την μπάλα. Ωραίο το τάκλιν από τον Αραμπάρη. Ο Σελότο σκάβει την μπάλα πολύ ωραία για τον Οσμέντι. Μέσα στην περιοχή ο Οσμέντι, το γύρισμα διώχνουν σε κόρνερ οι φιλοξενούμενοι με τον Κουάρτα. Επικίνδυνη κατάσταση εδώ από τους γηπεδούχους. Το γύρισμα του Οσμέντι. Η προβολή του Μέρλο. Βγήκε πρώτο στην μπάλα ο Μοντιέλ με το 29. Παραχώρησε το κόρνερ. Παρατηρήσεις του διαιτητή στον Νάτσο Φερνάντες. Δεν συμφωνεί και ιδιαίτερα ο αρχηγός γυμνάσια. Τελείται το κόρνερ μέσα στην περιοχή. Μπάλα, απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Βρέθηκαν 2-3 παίκτες στο χορτάρι. Τίποτα από τον διαιτητή. Ξανά η γυμνάσια με τον Σελότο. Ωραία η παλιά για τον Μέρλο. Ο Μέρλο με στην περιοχή από τα δεξιά. Το γύρισμα. Διώχνουν σε νέο κόρνερ νομίζω. Ο Κουάρτα έχει διώξει. Να δούμε αν έχει βγει κόρνερ η μπάλα ή αν είναι πλάγιο πολύ κοντά στο σημείο του κόρνερ. Πλάγιο είναι και νέο πλάγιο τώρα για την γυμνάσια. Εκτελείται γρήγορα για τον Στάιμπαχ, ο οποίος κάνει λάθος. Λάθος την πάσα από τον Στάιμπαχ. Λήξη στην αγέρμο και την άμυνα της River. Όρθιος ο Αριέλ Περέιρα. Τώρα η River προσπαθεί να βγάλει την μπάλα από την άμυνα της. Κερδίζει το φάουλ. Το έκανε ο Μαρτίνες, ο στόπερ, στον Κορέα. Κουάρτα. Βαθιά παλιά από τον Κουάρτα για τον Μπελτράν, κόβουν η αμυντική της γυμνάσια. Ο Φρέιτας πολύ ωραία πήγε να περάσει τον αντίπαλό του, δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του. Και τώρα η γυμνάσια. Μια παλιά στα δεξιά για τον Στάιμπαχ. Θα προλάβει αυτό στην παλέντος αγωνιστικού χώρου. Αφήνει πίσω για τον Μιραμόν. Μιραμόν ξανά για τον Στάιμπαχ. Το πλάγιο είναι για τη γυμνάσια. Το παραχώρησε ο Γκαλβάν. Ο Μπάρος Σελότο θα το εκτελέσει. Φεύγουν κάποια μπουκάλια από τη μέση.

Ένα φάουλ που έχει κερδίσει τώρα η Γυμνάσια στα όρια της μεγάλης περιοχής και από τα δεξιά. Το κέρδισε ο Νάτσο Φερνάντες, ο αρχηγός. 23 λεπτά παιχνιδιού. Ευκαιρία εδώ για τη Γυμνάσια να απειλήσει την εστία της River. Ο Νάτσο Φερνάντες με το αριστερό φέρνει την μπάλα στην περιοχή, διώχνει η αμυντική της River. Και που πάει η μπάλα είναι μόνο μια νέα σέντρα, μπλοκάρει ο Μπελτράν, σέντρα από το Σελότο. Ο Μπελτράν αφήνει με τα χέρια γρήγορα στον Ακούνια. Ο Σίλβα για τον Ταμέντι. Ο Ακούνια για τον Γκαλβάν. Από τον Σίλβα, ο Γκαλβάν προωθείται, αφήνει για τον Μπελτράν. Ο Μπελτράν μέσα στην περιοχή από τα αριστερά, στα όρια της περιοχής, το Τακουνάκι για τον Κορέα. Χάνει την κατοχή η River. Παραλίγο όμως θα γίνει το λάθος, γίνεται τελικά το λάθος. Ξανά η River. Ο Μπελτράν λίγο έξω από την περιοχή, χάνει την μπάλα και μετά κάνει και το φάουλ. Εδώ επιθετικός River, ο Λούκας Μπελτράν. Η μονομαχία με τον Μαρτίνες και το φάουλ του Μπελτράν.

Ο Σμέντι ψάχνει τον Στάινμπαχ, εκεί που πήγε πάλι είναι μόνο ο Ακούνια. Την καρτέλα του αγωνιστικού χώρου, αλλά κάνει το λάθος. Και τώρα η Γυμνάσια με τον Στάινμπαχ. Ανεβαίνει και ο Μιραμόν. Ο Στάινμπαχ, μπαλά κόρνερ. Από την παρέβαση του Οταμέντι. Κόρνερ για την Γυμνάσια. Μόνιμος εκτελεστής ο Νάτσο Φερνάντες. Στο έκτο λεπτό το κόρνερ για την Γυμνάσια. Νάτσο Φερνάντες με το αριστερό, φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Διώχνουμε το κεφάλι, παίκτη τη River, και πάει πάλι είναι μόνο ο Φερνάντες. Τώρα ο Μιραμόν. Νέο γέμισμα προς περιοχή της River, κεφαλιά out! Ευκαιρία εδώ για την Γυμνάσια. Η καλύτερη ευκαιρία των γηπεδούχων μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Πώς άφησε ο Φερνάντες για τον Μιραμόν. Δεν υπάρχει offside. Η κεφαλιά είναι από τον Τζιανπάολι. Ο στόπερ της Γυμνάσια προωθήθηκε στην περιοχή της River. Πήρε την κεφαλιά μετά τη σέντρα του Μιραμόν. Μπάλα λίγο out. Μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Τώρα η River με τον Μπελτράν. Πιέζεται. Δεν παίρνει το φάουλ. Το πλάγιο είναι για τη Γυμνάσια. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Σε αυτή τη φάση ζήτησε φάουλ η River. Μαρκάρισμα του Νάντσο Φερνάντες στον Μπελτράν. Τώρα Μιραμόν. Φερνάντες δεν μπορούσε να περάσει για τον Μέρλο. Ο Σίλβα. Φινί στον Οταμέντι. Ακούνια, ξανά ο Ταμέντι και από τον Γκαλβάν στον Σίλβα. Κοκοπέρο. Ψάχνει στα δεξιά το ανέβασμα του Μοντιέλ, εκεί θα πάει η μπάλα. Προωθεί το Μοντιέλ. Κακό όμως το γύρισμα προς τον Κορέα και που πάει η μπάλα είναι ο Σίλβα. Ξανά στα δεξιά στο Μοντιέλ. Οταμέντι. Χαραμπάρι. Τώρα ο Σίλβα. Για τον Ακούνια. Ξανά ο Οταμέντι. Ψάχνει στα δεξιά τον Μοντιέλ. Είναι δυνατή παλιά. Για λίγο δεν την πρόλαβε ο δεξιός μπακ της River. Το πλάγιο είναι για τη Γυμνάσια. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση για την Γυμνάσια. Με την κεφαλιά του Τζιανπάολι. Η River τώρα. Με τον Οταμέντι, τον Αραμπάρι και από τον Μοντιέλ στον Φρέιτας. Ο Φρέιτας από τα δεξιά. Κάνει το γύρισμα μες στην περιοχή. Διώχνουν η αμυντική της Γυμνάσια με τον Μαρτίνες. Και τώρα με τον Μέρλο προσπαθούν οι γηπεδούχοι. Ο Μέρο Λαβίνη για τον Μιραμόν. Τάκλιν στην μπάλα, λέει ο διαιτητής. Το δεύτερο δεν ήταν τόσο τάκλιν στην μπάλα. Πλεονέκτημα για τη River. Από τον Ακούνια στον Οταμέντι. Οταμέντι για τον Αραμπάρι. Δεξιά στο Μοντιέλ. Ξανά ο Αραμπάρι. Ραμπάρι στα αριστερά για τον Ακούνια, δεν είναι και πολύ καλή η παλιά, την προλαβαίνει όμως ο Ακούνια. Ο αρχηγός ο Οταμέντι. Ο Σίλβα γυρίζει στον Μπελτράν. Το Κουάρτα διαγώνια παλιά στο νέο ανέβασμα του Ακούνια, δεν περνά από τον Μπαροσέλο την μπάλα. Στάινμπαχ. Άλλαξε με τον Φερνάντες, ξανά ο Στάινμπαχ από τα δεξιά, ο Νάτσο Φερνάντες. Δεν περνάει η μπάλα για τον Οσμέντι. Μια παλιά που δεν περνάει στο ανέβασμα του Σίλβα Τορεχών.
Τώρα ο Κορέα για την River και ο Φρέιτας. Ανεβαίνει ο Φρέιτας από τα δεξιά, μένει όρθιος παρά το μαρκαρισμό του Μπυραμόν. Θα χάσει συνέχεια την μπάλα, ο Μαρτίνες θα παραχωρήσει το πλάγιο για τη River. Ο Ταμέντι. Σίλβα, Κουάρτα, ξανά για το Σίλβα. Όλοι οι River πάνω από το κέντρο. Ο Ταμέντι. Η αγώνια παλιά για τον Φρέιτας. Όχι, για τον Μοντιέλ. Αυτός έπεσε από τον Φρέιτας. Έδιωξαν οι παίκτες γυμνάσια σε πλάγιο. Ξανά η River με τον Κορέα. Περνάει ο Κορέα μέσα στην περιοχή. Το σουτ μπλοκάρει ο Ινσφραν. Τελική στο στόχο για την River με τον Άγχελ Κορέα. Να κερδίσει την κόντρα, να μπαίνει στην περιοχή. Το σούτ με το αριστερό μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια ο Ινσφραν. Ξανά η River. Το Κουάρτα για τον Οταμέντι. Ο Γκαλβάν, ξανά για τον Κουάρτα. Από τον Ταμέντι αριστερά στον Ακούνια. Ο Μπελτράν με τη μία η παλιά για τον Γκαλβάν δεν πέρασε. Ένα τάκλι εδώ. Στον Οσμέντι συνεχίζει το παιχνίδι. Και η River τώρα με τον Μπελτράν. Τον Αραμπάρι στον Κορέα. Δεξιά στο Μοντιέλ. Ξανά ο Ραμπάρι. Κουάρτα. Τώρα ο Ακούνια. Δεν είδε τον Οσμέντι που είχε πλησιάσει. Έχασε την μπάλα ο Ακούνια. Κατοχή στους γηπεδούχους. Με τον Μυραμόν. Ο Στάινμπαχ πίσω για τον Μπαροσελότο. Φερνάντες. Μαρτίνες. Και αριστερά για τον Σίλβα Τορεχόν. Από τον Μαρτίνες η μπάλα γυρίζει στον Ινσφραν. Τώρα ο Τζιανπάολι. Μυραμόν αλλάζει με τον Τζιανπάολι. Μπάρο Σελότο. Μυραμόν ξανά για τον Σελότο και από εκεί στον Τζιανπάολι. Κρατά λίγο μπάλα η γυμνάσια στα τελευταία λεπτά. Γιανπάολι. Και παλιά από τον στόπερ της γυμνάσια δεν βρίσκει συμπαίκτη. Και από τον Σίλβα η μπάλα θα πάει στον Κορέα. Μοντιέλ. Σίλβα, ξανά για τον Μοντιέλ. Το ανέβασμα από τα δεξιά. Ωραία η παλιά. Μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για τη River. Μεγάλη επέμβαση του Ινσφραν. Η φάση συνεχίζεται. Out από τον Μπελτράν. Ενώ υπάρχει offside. Να δούμε αν υπάρχει στην αρχή της φάσης το offside. Ή αν μετράει η μεγάλη επέμβαση του Ινσφραν. Εδώ στο τακουνάκι για τον Φρέιτας. Εδώ πρέπει να έχει δοθεί το offside. Στη συνέχεια δεν υπάρχει κάτι. Άρα δεν υπάρχει τίποτα από όλη τη φάση που είδαμε. Εδώ είναι το offside. Από εδώ και πέρα ό,τι έχει γίνει δεν μετράει. Ωραίος όμως ο συνδυασμός από τους παίκτες της River. Με δύο παλιές βγήκαν φάτσα με την εστία της γυμνάσια. Ας το έχεις ο Φρέιτας. Σε ερωτήσεις στα σχόλια στο YouTube γιατί φοράνε σκούφους. Είναι νότιο ημισφαίριο στην Αργεντινή, στην καρδιά του χειμώνα. Η χώρα, εδώ η προηγούμενη φάση με το μαρκάρισμα στον Οσμέντι που ζήτησαν φάουλ οι γηπεδούχοι. Τον βρήκε ο Ταμέντι.
Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Διώχνει τους συμπαίκτες του από την περιοχή ο Ινσφραν. Με βόλε θα δώσει συνεχίσει το παιχνίδι. Το βολέ από τον Ινσφραν. Προσπαθεί εκεί ο Μέρλο, διώχνουν η αμυντική της River. Στο έδαφος. Ο Μπελτράν θα κερδίσει το φάουλ. Όλοι οι παίκτες της River πάνω στο διαιτητή, ζητούν και κάρτα. Εδώ το... το φάουλ του Σεωάννε στον Μπελτράν και λίγο ψυχτικό στο πόδι του Κορέα, ο οποίος από τα πρώτα του παιχνιδιού μετά από μια σύγκρουση με αντίπαλο δεν πατάει και πολύ καλά. Παραμένει στο έδαφος ο Μπελτράν. Λιγότερο από 10 λεπτά για το ημίχρονο. Γυμνάσια La Plata και River στο 0-0. Χωρίς σκορ το μάτς. Και με λίγες φάσεις. Η River τώρα προσπαθεί. Ωραία, άλλαξε πάλι ο Φρέιτας με τον Κορέα. Ο Γκαλβάν. Ο Αραμπάρη, αριστερά για τον Ακούνια. Δεν έχει στήριγμα ο Ακούνια, πίσω η μπάλα στον Ταμέντι. Ο Αραμπάρη. Ο Ταμέντι. Κουάρτα για τον Μοντιέλ. Μοντιέλ πολύ ωραία. Η πάσα για τον Φρέιτας από τον Μπελτράν. Όμως ο Φρέιτας θα κάνει το φάουλ. Θα τραβήξει τον αντίπαλό του. Εδώ το φάουλ του Φρέιτας στον Τορεχόν. Το βολέ από τον Ινσφραν. Ο Ταμέντι. Ο Κουάρτα. Τώρα ο Σίλβα. Ξανά για τον Κουάρτα. Ο Μοντιέλ ψάχνει συμπαίκτη. Δεν βρίσκει τον Φρέιτας, δεν μπορούν όμως και οι γηπεδούχοι με τον Νάτσο Φερνάντες. Ξανά η River. Ο Κορέα, το λάθος από τον Κορέα. Ο Μιραμόν. Λάθος και από τον Μιραμόν. Ο Ταμέντι για τον Ακούνια. Παραλίγο το λάθος και από τον Ακούνια. Καρτέλ την μπάλα ο έμπειρος αριστερός μπακ. Τώρα ο Κουάρτα, όπως όπως θα φύγει μπάλα από την περιοχή της River. Μια πρώτη κεφαλιά από τον Μαρτίνες. Δεν υπάρχει συμπαίξη εκεί. Μπάλα κατευθείαν out. Γυμνάσια River 0-0 στον αγώνα για τη δεύτερη αγωνιστική του τορνέου Κλαουσούρα, το οποίο παρακολουθείτε ζωντανά για αποκλειστικά από το Action 24 και από το YouTube του Αθλέτικο για ακόμα μια χρονιά. Ο Μπελτράν τώρα πιέζεται από τους γηπεδούχους, παραλίγο το λάθος. Το φάουλ είναι όμως για τη River, το κερδίζει έξυπνα με την εμπειρία του Οταμέντι. Το φαουλ από τον Μιραμόν. Εδώ η προηγούμενη φάση πως πίεσε ψηλά η Γυμνάσια. Ο Μπελτράν άφησε στον Οταμέντι, αυτός έδιωξε, έπεσε πάνω του ο Μιραμόν. Καθαρό το φαουλ.
Εδώ ξανά. Έπεσε και όσο πιο θεαματικά μπορούσε ο Ταμέντι. Ξέρει από αυτά. Το βολέ από τον Μπελτράνδη συνέχεια στο παιχνίδι. Έψαξε τον έτερο Μπελτράν. Έκοψαν οι γηπεδούχοι. Τώρα ο Ταμέντι. Πίσω στον τερματοφύλακα του. Τον Κουάρτα δείξε στο Μοντιέλ. Αραμπάρι. Ο Ταμέντι. Ο Γκαλβάν για τον Ακούνια. Ξανά για τον Ταμέντι. Ωραία κίνηση από τον Αραμπάρι για να ξεφύγει από τον αντίπαλό του. Την μπάλα πάει στα δεξιά στον Μοντιέλ. Ο Μοντιέλ για τον Φρέιτας. Ο Φρέιτας δεν μπορεί να περάσει για τον Μοντιέλ. Σωτήρια παρέβαση εκεί του Τορεχών και τώρα η Γυμνάσια προσπαθεί να φύγει στην αντεπίθεση με τον Μέρλο. Ο Μέρλο με τον Κουάρτα θα μπει στην περιοχή, ο Μέρλο από τα αριστερά, το γύρισμα, η μπάλα περνάει παράλληλα με νεστή out. Στο 42. Αντεπίθεση για τους γηπεδούχους με τον Μέρλο. Δίνει σε αρκετά μέτρα στο γήπεδο με την μπάλα στα πόδια, μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά. Ούτε σέντρα ήταν ακριβώς, ούτε σουτ. Διαγώνια παλιά, η μπάλα πέρασε out. Δεν υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, υπάρχει παίκτη της River στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ο Αραμπάρι, ο Ρουγουάνος μέσος. Από τον Κορέα τον περίμενε ο Κουντέτα, από τον Αραμπάρι του προκύπτει. Ζεσταίνεται ήδη με το νούμερο 15 ο Φάουστο Βέρα. Είναι ακόμα ένας κεντρικός χαφ. Πολλοί τον περίμεναν και βασικό ίσως σήμερα. Έπαιξε βασικός προχθές την ήττα από την Μπαράκας. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση με τον Μέρλο. Βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου Αραμπάρι για τις πρώτες βοήθειες. Έχει σηκωθεί πάντως. Και ο Μπελτράν με το βολέ δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Κουάρτα όπως δεν βρίσκει συμπαίκτη, είναι ο Μαρτίνες. Ξανά η Γυμνάσια. Πολύ κακό το κοντρόλ από τον Νάτσο Φερνάντες. Του φύγει μπάλα, πέρασε πλάγιο. Περιμένει ο Αραμπάρι να γυρίσει στον αγωνιστικό χώρο, είναι στην μεσαία γραμμή. Το πλάγιο για την Γυμνάσια. Ξανά η γηπεδούχη. Μια βαθιά παλιά προς τον Στάινμπαχ. Κυνηγά μαζί με τον Ακούνια, η μπάλα περνάει out. Έβαλε ωραία το σώμα του εκεί ο Ακούνια. Γύρισε και ο Αραμπάρι στο παιχνίδι.

0: Το βολέ από τον Μπελτράν. Στο έδαφος ο Τωρεχόν, δεν πήρε το φάουλ. Το πλάγιο είναι για τη Ρίβερ. Να μπαίνουμε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Δύο θα είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου που θα παίξουμε στο πρώτο ημίχρονο. Η Ρίβερ εδώ προσπαθεί, δεν μπορεί όμως να φτάσει στην περιοχή της γυμνάσια. Διώχνει ο Τζιαν Πάολι. Ξανά η Ρίβερ με τον Νταμέντι. Το Κουάρτα. Ο Σίλβα δεν περνάει μπάλα για τον Μπελτράν. Κερδίζει όμως το φάουλ η Ρίβερ. Χέρι έχει δώσει ο διαιτητής. Γεμίζει η περιοχή της γυμνάσια. Προωθούνται ξανά και οι στόπερ της Ρίβερ. Εκτελείται το φάουλ, η μπάλα μέσα στην περιοχή, διώχνει η αμυντική της γυμνάσια. Επιμένουν οι φιλοξενούμενοι. Με τον Μπελτράν διώχνουν οι παίκτες της γυμνάσια. Ξανά η Ρίβερ. Τελευταία δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Νταμέντι. Είναι για τον Κουάρτα. Αριστερά για τον Ακούνια. Από τα δεξιά τώρα η Ρίβερ. Τελευταία της προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο. Ο Φρέιτας θα κερδίσει το κόρνερ. Άμα θα το αφήσει ο διαιτητής. Το αφήνει να εκτελεστεί ο Κορέα. Φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Διώχνει η αμυντική της γυμνάσια. Και τώρα προσπαθούν με τον Μέρλο οι γηπεδούχοι να φύγουν στην αντεπίθεση. Ταχύτατος ο Μέρλο, τον προλαβαίνουν όμως, αλλά κάνει εκπληκτική τρίπλα ο Μέρλο, περνάει δεύτερο αντίπαλο. Το γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Μιραμόν, η μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία για την γυμνάσια στην αντεπίθεση. Η εξαιρετική προσπάθεια του Μέρλο, βλέπουμε εδώ ξανά την προηγούμενη φάση. Ξαπλώνει έναν αντίπαλο στο χορτάρι, περνάει και έναν δεύτερο. Φτάνει μέχρι την τελική γραμμή, το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Εκεί ήταν ο Μιραμόν. Κοντρόλαρε, σούταρε με τη μία. Η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δεχτύων. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την γυμνάσια, ενώ έχει ολοκληρωθεί και το πρώτο ημίχρονο. Ήταν η τελευταία φάση του πρώτου 45 λεπτού. Η μεγάλη ευκαιρία αυτή για την γυμνάσια με τον Μιραμόν. Δείχνει να μην το πιστεύει. Ισορροπημένο το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς σκορ οι δύο ομάδες. Εμείς θα πάμε για ένα ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα για το Action 24 και θα επιστρέψουμε σε περίπου 10 με 12 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
2: I got just the spot for you two.
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
4: Police, freeze!
5: That's Karras, cut him off.
6: The Rookies.
7: That's got to be very interesting work.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
6: Πάλι εδώ.
5: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
7: Κούνα τώρα, γρήγορα.
5: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι κιμά.
7: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
5: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
8: Με αγάπη.
5: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
9: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
5: Επόμενο, παρακαλώ.
9: Το φαγητό είναι παρέα.
7: Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
5: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
10: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
11: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
12: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
13: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
14: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
15: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
15: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
15: I can either go back to London and resume my old life.
16: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
17: We'd like to bring you in as a junior associate.
18: Hughes and Associates called me yesterday.
17: Patty Hughes. Good luck to you.
19: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
20: She's on a mission here and she won't stop till you're strung up in the public square.
21: Whatever it takes.
22: My fiance was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
23: Everyone's hiding something.
24: So what are you hiding?
25: You know what I like about you? There's always something going on.
4: Damages.
25: And you don't fall for bullshit.
26: I'm so sick of your bullshit.
25: What did you say to me?
26: You heard me.
4: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
2: Η Εθνική Αγγλίας είναι πολιτισμική ταυτότητα, ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publications.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
10: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
9: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
10: You're gonna feel it change, right?
9: Yeah.
10: It becomes beautiful. There you go.
9: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
3: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Are you guys ready? Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι.
2: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: Well, I
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: I've been thinking about my painting a lot lately.
10: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
11: You'll be working with Jason.
10: Jason?
11: Oh, he's great. You'll love working with him.
10: Hi.
12: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
13: Do you know how to bake cookies?
14: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
15: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
0: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
1: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
16: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
1: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
17: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
1: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
18: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
19: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της Γυμνάσια La Plata με την River Plate στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του τορνέου Κλαουσούρα, το οποίο παρακολουθείτε ζωντανά και αποκλειστικά για ακόμα μια χρονιά από το Action24 και το athletico.gr. Κάποια πλάνα από το παρελθόν. Από το Ταγέρες Βελές Άρσφιλντ του Απερτούρα για το 1999, 13η αγωνιστική τότε, η νίκη της Ταγέρες επί της Βελές με 3-2. Σύνηθες φαινόμενο στα μάτς της Αργεντινής να δείχνουν στιγμιότυπα από παλαιότερους αγώνες στα ημίχρονα. Γυμνάσια και River είναι στο 0-0 χωρίς σκορ το πρώτο 45 λεπτό. Στο εστάντιο Juan Carmelo Zerillo της La Plata, μπροστά σε περίπου 22.000 θεατές που έχουν ψηφίσει το κρύο στην καρδιά του χειμώνα που βρίσκεται η Αργεντινή και όλο το νότιο ημισφαίριο. Ένα πρώτο ημίχρονο με τη River να έχει την κατοχή σε ποσοστό 74%, εναντί μόλις 26% της Γυμνάσια, η οποία προσπάθησε κυρίως με αντεπιθέσεις να απειλήσει την εστία των Μιλιονάριων. 5 τελικές για κάθε ομάδα και μάλιστα τα X goals είναι υπέρ της Γυμνάσια στο 0,53. Αντίθετα, οι 5 τελικές River δεν ήταν τόσο επικίνδυνες, στο 0,15 τα X goals.

Η River, η οποία είπαμε, ξεκίνησε το κλαουσούρα με εντός έδρας ήττα από την Μπάρακα Σεντράλ με 0-1. Παίζει τώρα με την Χυμνάσια. Θα ακολουθήσει στις 3 του Αυγούστου η αναμέτρηση με τη Ροζάριο Σεντράλ στο Μονουμεντάλ. Από την άλλη πλευρά η Χυμνάσια Λα Πλάτα έχασε 2-1 από την Racing Club εκτός έδρας στην πρεμιέρα του κλαουσούρα. Και στις 2 του Αυγούστου την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ θα αγωνιστεί στην έδρα της Άλντο Σίβη για την τρίτη αγωνιστική. Είπαμε και οι δύο ομάδες είναι στον Β' Όμιλο. Μπορούμε να δούμε και τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής μέχρι στιγμής για το κλαουσούρα. Η δεύτερη αγωνιστική είναι σε εξέλιξη. Είναι μεσοβδόμαδη αγωνιστική. Χθες η Banfield κέρδισε με 3-2 την Sarmiento Junin. San Lorenzo κέρδισε 1-0 τη Gimnasia Mendoza. Λευκή ισοπαλία για Rosario Central και Racing Club. Και Αργεντίνος Juniors κέρδισε με 3-0 την Estudiantes Rio Cuarto. Δεύτερη νίκη για την Baraka Central, κέρδισε με 1-0 την Aldo Civi. Η Defensa de Justicia κέρδισε με 2-1 την Deportivo Riestra. Σε εξέλιξη το μάτς της Gimnasia La Plata με τη River στο 0-0. Στις 3.30 μετά το παιχνίδι που παρακολουθούμε, η Instituto Córdoba υποδέχεται την Platense. Και ξημερώματα Παρασκευής ολοκληρώνεται η αγωνιστική με τις αναμετρήσεις της Τάγερας Córdoba με τη Vélez Sarsfield, της Independiente Rivadavia με την Huracán, της Central Córdoba με την Atlético Tucumán και της Independiente με την Newell's Old Boys. Και οι τρεις αναμετρήσεις που εκκρεμούν για τη δεύτερη αγωνιστική. Στις 6 Αυγούστου η Boca Juniors υποδέχεται την Estudiantes. Την ίδια μέρα η Tigre την Belgrano. Και μια μέρα μετά στις 7 Αυγούστου η Union Santa Fe φιλοξενεί τη Lanús. Τρίτη αγωνιστική ακολουθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Θα παρακολουθήσετε και άλλα μάτς από το Action 24 και το Athletico.gr. Πάμε σιγά σιγά να δούμε το δεύτερο ημίχρονο του δικού μας αγώνα. Ήδη ετοιμάζεται ο Φάουστο Βέρα να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Μάλλον δεν μπορεί να συνεχίσει ο Ραμπάρη. Θα περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η αλλαγή. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο chat του YouTube. Ό,τι προλαβαίνουμε, το διαβάζουμε στην αέρα. Ένας φίλος ζητά σημείο για να πάει καλά η χρονιά. Με αυτά που έχουμε δει στο πρώτο ημίχρονο, δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι για το σημερινό παιχνίδι. Και όχι απλά δεν βλέπουμε φάσεις για γκόλ και γκόλ, δεν βλέπουμε ούτε το κλασικό αργεντίνικο ξύλο με τις κάρτες. Περιμέναμε περισσότερα από τις δύο ομάδες. Εδώ κάποια σημειότυπα από το πρώτο 45 λεπτό. Και η αλλαγή που σας είπαμε, μπαίνει στο μάτς ο Φάουστο Βέρα με το 15, αποχωρεί ο Ραμπάρη, ο οποίος στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου έπεσε και στον αγωνιστικό χώρο. Έσφιξε τα δόντια για να βγει το ημιχρόνο, να μην κάψει διακοπή για αλλαγή ο προπονητής River. Και τώρα ξεκινά το δεύτερο ημιχρόνο στην αναμέτρηση, με την Χυμνάσια να είναι στη σέντρα. Το βολέ από τον Ιντς Φραν. Είναι και ο Ταμέντη καθαρίζει τη φάση. Ο Σίλβα. Ξανά στον τερματοφύλακα της Χυμνάσια η μπάλα. Συνεχίζει και ο Άγχελ Κορέα, που και αυτός έχει κάποια θεματάκια στον πρώτο ημίχρονο. Το βολέ από τον Ιντς Φραν. Gian Paoli.
προσπαθεί εκεί ο Σελότο, μονομαχή, είναι και ο Μιραμόν. Δεν πέρασε την παλιά για τον Μέρλο. Τώρα η Ρίβερ με τον Φρέιτας ανοίγει δεξιά για τον Μοντιέλ. Ο Ταμέντι. Ο Βέρα. Ο Ακούνια. Και από τον Ταμέντι στον Μαρτίνες Κουάρτα. Πιέζει ψηλά η Γυμνάσια. Παθιά παλιά από τον Κουάρτα. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Μπελτράν. Δεν μπορεί να υποδεχθεί την μπάλα ο Φόρτις Ρίβερ. Δεν μπορεί όμως να βγάλει επίθεση ούτε η Γυμνάσια. Τον Τιάγο Μπελτράν, ο τερματοφύλακας Ρίβερ. Αφήνει και τον Νταμέντι. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα από τους οπαδούς Γυμνάσια. Ο Σίλβα. Ωραία η κάθετη για τον Γκαλβάν. Χάνει όμως την μπάλα ο μονοσυμβητικός Ρίβερ. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι με τον ηχεπαιδούχη με τον Στάινμπαχ. Ο οποίος περνάει δύο αντιπάλους. Βρίσκεται στο έδαφος. Μπάλα Λιδητής. Έντονα παράπονα από τους γηπεδούχους. Χάνει συνέχεια ο Φρέιτας. Ο Μέρλο. Το πλάγιο από τον Μοντιέλ. Εδώ πως κέρδισε την μπάλα ο Στάινμπαχ. Πέρασε έναν. Πέρασε για έναν δεύτερο. Συνέχεια βρέθηκε στο έδαφος. Ζήτησε φάουλ, δεν το πήρε. Άρχισε το ξύλο από ό,τι βλέπουμε. Νέο σκληρό μπαρκάρισμα. Το φάουλ για τη Ρίβερ, το κέρδισε ο Μοντιέλ. Έντονα παράπονα για ακόμα μια φορά από όλο το γήπεδο. Εδώ η προηγούμενη φάση είναι φάουλ, είναι πάτημα στο Μοντιέλ. Καθαρό φάουλ. Μια σφίδα του Τάκη ξεκινά από τόσο νωρίς στο Αργεντίνικο. Φίλε μου, είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική. Ξεκίνησε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Μία εβδομάδα μετά το τέλος του Μουντιάλ. Το Αργεντίνικο πρωτάθλημα ξεκίνησε. Και για ακόμα μια χρονιά το παρακολουθείτε από το Action 24 και το Αθλέτικο. Έντονα παράπονα από τους παίκτες της Ρίβερ, ο Ταμέντι. Είναι στο έδαφος ακόμα ο Μοντιέλ. Ζητάει και το φορείο διαιτητής. Ο αρχηγός της Γυμνάσια βιάζεται να ζητήσει αλλαγή για τον αντίπαλό του. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Καθαρό πάτημα του Νάτσο Φερνάντες στο Μοντιέλ. Καθαρό το φάουλ. Γκρινιάζει ο Νάτσο Φερνάντες, έχει πάει πάνω από το Μοντιέλ. Παραμένει στο έδαφος ο Μοντιέλ. Γκρινιάζει ο δεξιός μπακ της Ρίβερ. Φίλος λέει το μεταξύ στην Ευρώπη αυτό μέχρι και κόκκινη. Τελείως άλλη νοοτροπία στην Αργεντινή για τα σφυρίγματα και τις κάρτες. Το ξέρουμε πολύ καλά. Γενικά το λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο. Συνεχίζει το παιχνίδι. Προσωρινά εκτός αγωνιστικού χώρου ο Μοντιέλ. Ο Φρέιτας. Ο Κουάρτα για τον Νταμέντι. Σίλβα. Δεν μπορούσε να πέρασε για τον Φρέιτας και τώρα ο Μέρλο για την Γυμνάσια. Ανεβαίνει και ο Τωρεχόν από τα αριστερά. Εκεί πάει η μπάλα. Το μαρκάρισμα στην μπάλα από τον Κουάρτα. Και δεύτερο τάκλιν συνέχεια από το στόπερ της Ρίβερ. Εδώ κόβει στην αρχή το Μέρλο. Σηκώνεται, κάνει και νέο τάκλιν. Και, το πλάγιο, και παίρνει και το πλάγιο. Νέα γκρίνια. Τελείται το πλάγιο.
Μοντιέλ ακόμα περιμένει στην πλάγια γραμμή. Τώρα θα μπει στο μάτς. Θα εκτελέσει το πλάγιο που κέρδισε η River. Ναι, πρέπει πρώτα να μπει στον αγωνιστικό χώρο και μετά να εκτελέσει το πλάγιο. Θέλει το πλάγιο ο Μοντιέλ. Μια πρώτη κεφαλιά από τον Τορεχόν. Ξανά η River. Ο Ακούνια. Ο Γκαλβάν. Νέο μαρκάρισμα στον Γκαλβάν. Φάουλ. Ξανά γκρινιά από την κερκίδα. Το φάουλ του Μιραμόν στον Γκαλβάν. Εδώ. Στο έδαφος ο Γκαλβάν. Φάουλ για τη River. Κουάρτα δεξιά για τον Μοντιέλ. Ο Βέρα. Ο Ταμέντι. Αριστερά στον Ακούνια. Δεν περνάει η παλιά του Ακούνια. Παραχωρεί το πλάγιο ο Στάινμπαχ. Μοντιέλ πέρασε ωραία για τον Φρέιτας, ξανά για τον Μοντιέλ. Ωραίο το τακουνάκι μέσα στην περιοχή, ο Κορέα βρίσκεται στο έδαφος. Μπάλα δείχνει διαιτητής. Το τακουνάκι από τον Μπελτράν. Μπλόκαρε ο Ινσφράν. Κουάρτα για τον Βέρα. Τώρα τα Μέντι. Σίλβα. Μοντιέλ. Και από τον Βέρα πολύ δυνατή παλιά για τον Φρέιτας. Την μπάλα περνάει πλάγιο.

Ξανά η γυμνάσια. Μιραμόν. Στάινμπαχ. Δεν περνάει η μπαλιά για τον Μπάρο Σελότο. Ο Ταμέντι πιέζει ο Σελότο. Βγάζει σωστά από την άμυνα του ο Ταμέντι. Και τώρα από τα δεξιά η Ρίβερ με τον Μοντιέλ. Μπαλιά του Μοντιέλ δεν βρίσκει τον Μπελτράν. Κουάρτα. Αριστερά για τον Ακούνια. Ο Βέρα, ο Ταμέντι. Φρέιτας. Γκαλβάν. Φρέιτας. Ο Μπελτράν ήταν, όχι ο Γκαλβάν. Τώρα ο Μιραμόν. Η βαθιά παλιά δεν περνάει για τον Αοσμέντι. Φάουλ και κάρτα. Κάρτα στον Σίλβα. Αν δεν κάνω φοβερό λάθος, είναι η πρώτη στο παιχνίδι. Σωστά. Τη βλέπει ο μέσος της River για το μαρκάρισμα στον Νάτσο Φερνάντες. Πρώτη κάρτα στο μάτσο 56 είναι για τη River. Η River τώρα με τον Σίλβα. Ο Ακούνια για τον Ταμέντι. Δεξιά για τον Μοντιέλ. Προωθείται τώρα η River από τα αριστερά με τον Γκαλβάν. Φάουλ. Πλεονέκτημα αφήνει ο διαιτητής. Ο Κορέα, ο Γκαλβάν, ο Βέρα, δεξιά για τον Μοντιέλ. Ο Μοντιέλ σέντρα μες στην περιοχή, περνάει από όλους η μπάλα. Προσπαθούν να διώξουν μια μυντική, τα καταφέρουν με τον Στάινμπαχ να παρακοχωρεί το κόρνερ στο 57. Κόρνερ για τη River από τα αριστερά με τον Άνχελ Κορέα. Τελείω Κορέα μέσα στην περιοχή μπάλα, διώχνει με το κεφάλι ο Στάινμπαχ. Επιμένει η River. Κυνηγάει ο Φρέιτας, θα προλάβει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Περνάει τον αντίπαλό του, ο Φρέιτας από τα δεξιά. Ζητάει κόρνερ, παίρνει κόρνερ. Στο τάκλιν του Μαρτίνες.

Κόρνερ από τα δεξιά, πάλι ο Άγχελ Κορέα στην εκτέλεση. Γεμίζει η περιοχή της Γυμνάσια. Ο Κορέα εκτελεί, διώχνει αμυντική. Δεν μπορεί να διώξει πιο μακριά ο Μιραμόν. Ξανά ο Κορέα από τα δεξιά, νέα σέντρα μέσα στην περιοχή. Η κεφαλιά πέφτει στη γωνία και μπλοκάρει ο Ινσφράν. Κεφαλιά ήταν από τον Μπελτράν. Αδύναμη. Μπλοκάρει εύκολα ο τερματοφύλακας της Γυμνάσια. Δεν έφτασε η μπάλα στον Οσμέν, την μπάλα πέρασε πλάγιο. Δυνατή παλιά για τον Κορέα, βγήκε πρώτα στην μπάλα ο Τορεχόν. Γύρισε τον Ινσφράν. Και από εκεί δεξιά στον Μπαροσελότο. Ο Οσμέντι με το κεφάλι πολύ ωραίο για τον Μιραμόν. Και ο Μιραμόν δεξιά για τον Στάινμπαχ. Κυνηγά και ο Ακούνια, βγαίνει πρώτα στην μπάλα. Ο Ακούνια παραχωρεί το πλάγιο. Και πέφτει και στο έδαφος. Ο έμπειρος αριστερός μπακ της River. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει. Είδαμε και να ετοιμάζει αλλαγή ο προπονητής River. Βγαίνει μόνος του την μπάλα πλάγι ο Ακούνια. Έκανε και το νόημα. Και έπεσε το χορτάρι.

Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Ακούνια. Δεύτερη αναγκαστική αλλαγή για τη River. Έχασε λίγο πριν το ημίχρονο τον Αραμπάρη. Τώρα χάνει και τον Μάρκος Ακούνια. Διπλή θα είναι η αλλαγή. Θα μπει και ο Ράφαελ Σάντος Μπόρε με το 19. Θα είναι ποιος άλλος θα μπει στο μάτς. Γκονζάλες με το 31. Αυτός θα πάρει θέση του Ακούνια. Η κάμερα πάει και στον Μπελτράν. Λογικά αυτός θα αποχωρήσει για να μπει ο Μπορέ. Έτοιμες είναι οι αλλαγές. Με τη συμπλήρωση μία ώρα παιχνιδιού. Δεν μπορούσε να συνεχίσει ο Ακούνια.

Αποχωρεί ο Ακούνια να μπει ο Γκονζάλες. Αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή της River. Και θα μπει και ο Μπορέ. Στη θέση του Μπελτράν. Αλλαγή επιθετικού για τους Μιλιονάριους. Ο Ράφαελ Σάντος Μπορέ. Ξεκίνησε βασικός προχθές με την Μπαράκας. Έρχεται από τον πάγκο σήμερα. Τρεις αλλαγές λοιπόν για τη River. Δεν έχει κάνει ακόμα κάποια κίνηση ο Αριέλ Περέιρα για την Γυμνάσια. Ο Ταμέντι. Κάνει λάθος ο αρχηγός της River. Στη πίεση του Στάινμπαχ. Εδώ ο Ακούνια στον πάγκο απογοητευμένος. Μάχες επιμαχών τώρα μέσα στην περιοχή η Γυμνάσια. Ο Αουσμέντι το shoot-out. Μεγάλη ευκαιρία για την Γυμνάσια στο 62. Διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι με τον Αουσμέντι. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Ένα γέμισμα. Το λάθος στην άμυνα της River. Ο Αουσμέντι πολύ ωραία τρίπλα μες στην περιοχή, εκτέλεσε. Κόρνερ ζητούσαν οι γηπεδούχοι, out αδεξιδητής. Τελέσει το πλάγιο την River. Πολύ ωραία προσπάθεια με τον Φρέιτας από τα δεξιά. Δεν μπορεί να περάσει όμως εκεί τον Τζιανπάολι. Που βρίσκεται στο έδαφος, κρατά την παρατήρηση αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για την Γυμνάσια. Εδώ στο περ των γηπεδούχων. Ξανά η προηγούμενη φάση. Η τελική με τον Αουσμέντι. Φαουλ τώρα για κάποια νεύρα. Ανάμεσα σε Μιραμόν και Μοντιέλ. Ξεσηκώνεται και το πλήθος. Γκονζάλες. Ο Ταμέντι. Την μπάλα πάει στα δεξιά στον Μοντιέλ. Συγκλίνει ο δεξιός μπακ της River, προωθείται αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια, ο Κορέα και τον Φρέιτας. Φρέιτας από τα δεξιά και θα γυρίσει στο κόρνερ για την River. Ακόμα μια στιγμένη μπάλα για τους γηπεδούχους, για τους φιλοξενούμενους, ενώ ετοιμάζουν και τις πρώτες τους δύο αλλαγές οι γηπεδούχοι. Ο Μαξ και ο Σαλαζάρ ετοιμάζονται από το παιχνίδι. Θα γίνουν τώρα οι αλλαγές μετά το κόρνερ, αυτό μένει να δούμε. Μετά το κόρνερ. Κόρνερ με τον Γκαλβάνη για τη River από τα δεξιά. Στο πρώτο δοκάρι, κακή εκτέλεση από τον Γκαλβάν. Ναι, διακοπή γιατί είναι στο έδαφος. Ο Μαρτίνες Κουάρτα για την River. Διαμαρτύρεται ο στόπερ της River, ζητά αγωνιά. Εδώ στη μονομαχία με τον Μαρτίνες.

Τώρα οι αλλαγές για την Γυμνάσια. Θα βγει με το νούμερο 18 ο Σιωάννε, να μπει ο Μαξ. Και θα μπει και ο Σαλαζάρο, επιθετικός. Στη θέση του Μέρλο. Ποιος ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Γυμνάσια, αρκετά κινητικός. Το πλάγιο για την River. Ο Σίλβα για τον Νοταμέντι, ο Φερνάντες. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Με τον Μαξ, ο οποίος μπήκε μόλις στον αγωνιστικό χώρο. Από τα αριστερά, Σαλαζάρ. Εκεί το ανέβασμα του Τερεχόν, συγκλίνει ο Σαλαζάρ, δοκιμάζει τα πόδια του, παρακοντράρει. Και προσπαθεί τώρα η River με τον Φρέιτας. Δεν έχει επιλογές ο Φρέιτας, κάνει και την μπάλα. Κάνει και ένα φάουλ στη συνέχεια. Στον Τερεχόν. Εδώ πως έχασε την μπάλα ο Φρέιτας. Στη συνέχεια έκανε το φάουλ. Φάουλ για την Γυμνάσια στο 67. Με τον Νάτσο Φερνάντες στην εκτέλεση. Νάτσο Φερνάντες με το αριστερό φέρνει την μπάλα στην περιοχή, διώχνει με την κίνηση της River. Μιραμόν, άνοιξε το κοντρόλο ο Μιραμόν, έκανε το λάθος. Προσπαθεί η River να βγει σε αντεπίθεση, διορθώνει ο ίδιος ο Μιραμόν το λάθος του. Δεν περνάει η μπαλιά για τον Σελότο. Ο Κορέα αποφεύγει με εξαιρετικό τρόπο δύο αντιπάλους. Τους άδειασε και τους δύο ο Άγχελ Κορέα. Τώρα Μοντιέλ. Ο Βέρα. Αριστερά για τον Γκονζάλες. Πάω στο Βέρα ξανά για τον Γκονζάλες. Ποταμέντι. Γκονζάλες. Ποταμέντι. Κουάρτα. Ετοιμάζεται και ο Φακούντο Κολίδιο για την River. Ο Φρέιτας είναι ένας βασικός υποψήφιος για να αποχωρήσει. Δεν έχει κάνει καλό παιχνίδι ο Φρέιτας. Τώρα η River ξανά στην επίθεση. Κόβουν όμως η αμυντική της Γυμνάσια με τον Τζιανπάολι. Από τα δεξιά ο Μοντιέλ. Προσπαθεί να αποφύγει έναν αντίπαλο, ανοίγει πολύ το κοντρόλ. Ξανά η River. Με τον Βέρα. Γκαλβάν. Γκονζάλες. Ποταμέντι. Το λάθος από τον Σίλβα και έρθει ο Τερεχόν. Τα κουνάκια από τον Σαλαζάρ και διορθώνει το λάθος ο Σίλβα. Τώρα φάω στο Βέρα. Γκαλβάν. Δεν πέρασε η παλιά του Γκαλβάν για τον Μπορέ. Ο Μαξ, ο Φερνάντες αποφύγει με εξαιρετικό τρόπο τον αντιπαλό του. Προωθεί τον Νάτσο Φερνάντες. Πλησιάζει την περιοχή, κόβεται. Ο Σαλαζάρ μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Το σιρτός στα χέρια του Μπελτράν στο 69. Μία ακόμα τελική για την Γυμνάσια. Με τον Σαλαζάρ. Κύριε τώρα με τον Σίλβα και τον Γκονζάλες. Ο Ταμέντι. Κουάρτα. Και δεξιά για τον Μοντιέλ. Λάθος από τον Μοντιέλ.
Κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Ζαλαζάρ. Μιραμόν. Παλιά με στόχο τον Στάινμπαχ. Βγαίνει από την περιοχή του ο Μπελτράν. Διώχνει με το βολέ. Από τα αριστερά τώρα ο Γκονζάλες. Γκαλβάν. Γκονζάλες για τον Σίλβα. Έχει χώρο μπροστά του ο Σίλβα. Σκάβει την μπάλα με στην περιοχή. Κεφαλιά κόρνερ από τον Σελότο. Εύκολο κόρνερ εδώ κερδίζει River στο 71. Κόρνερ για την River, πάει ο Κορέα να το εκτελέσει. Μπήκε και ο Κολίντιο. Να δούμε ποιος αποχώρησε. Ο Κορέα αποχώρησε για να μπει ο Κολίντιο. Εκτελείται το κόρνερ μέσα στην περιοχή. Διώχνει ο Τζιανπάολι. Όχι πολύ καλά. Επιμένει η River. Δεν μπορεί ο Κολίντιο. Και προσπαθεί η Γυμνάσια να βγει στην αντεπίθεση. Ο Σαλαζάρ θα βγει. Τέτα τέτ με τον Μπελτράν. Περνάει ο Σαλαζάρ, το πλασέ κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία για τη Γυμνάσια στο 72. Με τον Σαλαζάρ. Εξαιρετική αντεπίθεση από τους γηπεδούχους. Η παλιά στην πλάτη της άμυνας της River. Κατέβασε υπέροχα ο Σαλαζάρ. Πέρασε τον Μπελτράν. Πρόλαβε όμως και κάλυψε εγκαίρως ο Φρέιτας. Έβαλε την κόντρα στο σούτ του Σαλαζάρ. Η μπάλα πέρασε κόρνερ. Απειλεί η Γυμνάσια. Και έχει και το κόρνερ με τον Νάτσο Φερνάντες. Μονομαχία στην περιοχή. Τελείται το κόρνερ με τη μία το πλασέ από τον Μαρτίνες, η μπάλα out. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση της Γυμνάσια. Η βαθιά παλιά πως κατεβάζει εξαιρετικά ο Σαλαζάρ. Περνάει και τον Μπελτράν. Αλλά το πλασέ του βρίσκει πάνω στον Φρέιτας και φεύγει κόρνερ. Ξανά η River. Από τα δεξιά με τον Μοντιέλ. Ο Βέρα. Κολίντιο. Ο Βέρα. Τώρα ο Γκαλβάν. Αριστερά για τον Γκοντζάλες. Περνάει ο Γκοντζάλες, ωραία για τον Μπορέ. Ξανά ο Γκοντζάλες. Με τη μία προσπαθούν οι παίκτες της River να αλλάξουν την μπάλα. Το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους. Ακόμα μια αλλαγή για τη Γυμνάσια στο 74. Θα δούμε ποιος θα αποχωρήσει. Βλέπουμε κάποιες στιγμές από το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. Εδώ ο Άγχελ Κορέα με πάγο στο πόδι. Είπαμε από τα πρώτα λεπτά του αγώνα είχε κάποια θεματάκια. Queda abajo.
Παίρνει λίγη ώρα αυτή η αλλαγή. Νομίζω είναι ο Τζιανπάολι, ο στόπερ που αποχωρεί. Αυτός είναι. Θα μπει με το νούμερο 35 ο Κορτάτσο. Κορτάσο λοιπόν στη θέση του Τζιανπάολι. Τρίτη αλλαγή για τους γηπεδούχους, οι οποίοι κερδίζουν και το φάουλ. Λοφακούν το κολίτιο, μπήκε στη θέση του Κορέα πριν από λίγα λεπτά. Φραν ψάχνει τον Τορεχόν, δεν βγαίνει μπάλα πλάγιο. Τώρα ο Σίλβα κρατάει και αφήνει για τον Βέρα. Τον Βέρα στον Κουάρτα, ξανά για τον Σίλβα. Δεξιά στον Μοντιέλ, ο Βέρα. Κολίντιο με τον Φρέιτας. Γκαλβάν και αριστερά η μπάλα στον Γκονζάλες. Τον Γκονζάλες. Προσπάθησε και ο Μπορέ. Κέρδισε το πλάγιο. Μπάλα γυρίζει στον Κουάρτα. Βαθιά παλιά για τον Γκονζάλες, κατεβάζει ο αριστερός μπακ της River. Δεν μπορεί όμως να περάσει από τον Στάινμπαχ. Το πλάγιο είναι για τους Μιγιονάριους. Το εκτέλεσε ο Γκονζάλες για τον Κολίτιο. Ζητάει φάουλ, το Αμέντι δεν το παίρνει, το πλάγιο είναι για την Γυμνάσια. Παίρνουν το χρόνο τους οι γηπεδούχοι ακόμα και το πλάγιο. Όχι πολύ πιστικό ο Φρέιτας, αλλά κρατάει την κατοχή της μπάλας, κερδίζει και το φάουλ. Από τον Οσμέντι. Ο Ταμέντι. Από τα δεξιά ο Μοντιέλ, λάθος από τον έμπειρο δεξιό μπακ της River. Και προσπαθεί η Γυμνάσια να φύγει στην αντεπίθεση. Με τον Σαλαζάρ και τον Οσμέντι να είναι, πέφτει στο έδαφος. Κερδίζει το φάουλ και η κίτρινη κάρτα στον Οταμέντι. Εδώ το φάουλ του Οταμέντι στον Οσμέντι. Τον Μιραμόν. Δεν ήταν ο Οσμέντι. Κάρτα για τον αρχηγό της River. Ευκαιρία για τη Γυμνάσια να απειλήσει την εστία του Μπελτράν. Φάουλ που θα εκτελέσει ο αρχηγός Γυμνάσια, ο Νότσο Φερνάντες. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή, διώχνει η αμυντική της River. Και που πάει μπάλα είναι ο Μιραμόν. Πίσω από τα δεξιά, περνάει υπέροχα τον Γκονζάλες, ο Μιραμόν, το γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία. Τι έχασε η Γυμνάσια εδώ. Τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Επιμένει η Γυμνάσια με τον Σαλαζάρ. Η σέντρα, η κεφαλιά, γκολ! Να το τον γκολ για τη Γυμνάσια. Με τον Στάινμπαχ. Έκρηξη στο γήπεδο της Γυμνάσια για τον γκολ. Στο 80 λεπτό.
Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Εδώ η φάση, το γύρισμα, πως αστοχεί ο Αουσμέντι, δεν μπόρεσε να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Πρόλαβε την μπάλα ο Σαλαζάρ. Έκανε τη σέντρα από τα αριστερά. Καρφωτή κεφαλιά. Του Στάινμπαχ. Κέρδισε στον αέρα τους αντιπάλους του. Το Ανταμέντι κυρίως. 1-0 έχει φτάσει στο 80. Και τώρα η River έχει μπροστά της 10 λεπτά περίπου, συν τις όποιες καθυστερήσεις, για να μην ξεκινήσει το κλαουσούρα με δύο ήττες. Ακόμα μια αλλαγή για τη River. Τελευταία στο μάτς. Προβληματισμένος ο Κουντέτ.

Πέμπτη αλλαγή λοιπόν για τη Ρίβερ στο 82. Δεν μας βοήθησε πολύ ο σκηνοθέτης. Πιο γενικό πλάνο δεν μπορούσε να κάνει την ώρα της αλλαγής. Βγήκε ο Σίλβα. Σίλβα το ρεχόν. Βγήκε ο Σίλβα με το 44. Μπήκε ο Περέιρα με το νούμερο 25. Νέαρος μέσος. Και αυτός έπαιξε προχθές στην ήττα από την Μπαράκας. Μπάλα δείχνει ο διαιτητής. Μάχες επιμάχων τώρα στο χώρο του κέντρου. Το φάουλ είναι για την Γυμνάσια.

Όλο το γήπεδο στο πόδι για το προβάδισμα της Γυμνάσια. Βγαίνει ο αρχηγός, ο Νάτσο Φερνάντες. Στη θέση του ο Σελότο, ο μέσος. Δύο Σελότο τώρα στο μάτς για την Γυμνάσια. Ξανά η Γυμνάσια από τα δεξιά. Η σέντρα με στην περιοχή, περνάει από όλους η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Με τη μία το σουτ. Νέο σουτ, δοκάρι! Τεράστια ευκαιρία πάλι με τον Στάινμπαχ στο 83. Νέα τεράστια ευκαιρία για την Γυμνάσια να πετύχει και δεύτερο γκολ.

Και τώρα η River, όχι, υπάρχει φάουλ. Δείτε τι γίνεται στο γήπεδο της Γυμνάσια. Μια πρώτη κεφαλιά από τον Στάινμπαχ, διώχνει ο Ταμέντι. Ο Γκονζάλες κερδίζει το φάουλ. Μοντιέλ.

Προβληματισμένος ο προπονητής River. Όπως τώρα φύγει μπάλα από την άμυνα της Γυμνάσια. Ο Μοντιέλ τώρα πιέζεται από δύο. Παραλίγο το λάθος εκεί από τον Σαλαζάρ. Δεν θέλει και πολύ να ξεφύγει η κατάσταση. Είναι έξαλλος ο Μοντιέλ. Κίτρινος ο Σαλαζάρ. Άρχισαν να μαζεύονται οι κίτρινες στο δεύτερο ημίχρονο. Συνεχίζουν την κουβέντα Σαλαζάρ και Μοντιέλ. Μια βαθιά παλιά τώρα στην πλάτη της άμυνας Γυμνάσια. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Ινσφράν. Εδώ ξανά η φάση του γκολ της Γυμνάσια. Το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες μέχρι αυτή τη στιγμή.